0: συμφωνία. Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ ανέφερε στο CNN ότι η συμφωνία προβλέπει τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Η Τεχεράνη φέρεται να προκρίνει την αρέωση των αποθεμάτων εντός της χώρας, ενώ η Ουάσιγκτον ζητά πλήρη καταστροφή ή απομάκρυνσή τους. Η συμφωνία, σύμφωνα με την ίδια πηγή, προβλέπει διατήρηση ανοιχτών των στενών του Ορμούζ, περιλαμβάνει το Λίβανο και απαγορεύει τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων από το Ιρανικό καθεστώς. Η Ουάσιγκτον συνδέει την απελευθέρωση Ιρανικών κεφαλαίων με την πλήρη εφαρμογή των όρων της συμφωνίας, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διέψευσαν ότι αποδέσμευσαν κεφάλαια ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ήδη η τιμή του πετρελαίου βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου τριμήνου, με πτώση άνω του 4% στην τιμή του αργού, που κινείται στα 86,7 δολάρια το βαρέλι. Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν από χθες το μεσημέρι μεγάλο μέρος της χώρας, κυρίως κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και καταιγίδες. Στα βορειοδυτικά και βορειοανατολικά της Αττικής σημειώθηκε σφοδρή χαλαζόπτωση, ενώ στις Αχαρνές δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους. Σημαντικές καταστροφές καταγράφηκαν σε καλλιέργειες σε Κοζάνη και Φάρσαλα. Στη Μαγνησία και την Αλόνισσο το ισχυρό μπουρίνι προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, πτώσεις δέντρων και προβλήματα στις μετακινήσεις. Συνεργεία του ΔΕΔΙΕ και της πυροσβεστικής επιχειρούν για την αποκατάσταση των ζημιών. Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί σήμερα επίσκεψη στη Ρόδο, εγκαινιάζοντας τις θερινές περιοδίες του στα νησιά και την περιφέρεια. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιθεωρήσεις σε έργα υποδομών, σύσκεψη με τουριστικούς φορείς, συνάντηση με πολίτες καθώς και επισκέψεις σε σημαντικά πολιτιστικά και αρχαιολογικά έργα του νησιού. Η Ουκρανία εντείνει τις επιθέσεις με ντρόουν σε στόχους εντός ρωσικού εδάφους, πλήττοντας κυρίως εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκαν 185 drones μέσα σε 12 ώρες, κυρίως στην κεντρική Ρωσία. Παραλλήλα αναφέρθηκαν ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε συνοριακές επιθέσεις. 2 διακινητές, ένας Έλληνας και ένας Κύπριος, συνελήφθησαν από το λιμενικό έπειτα από καταδίωξη ταχύπλοου από τη Χίο έως την Ίσο Κέρο. Στο σκάφος επέβαιναν 15 μετανάστες από τη Συρία, εκ των οποίων οι 8 ανήλικοι. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αξό, ενώ το ταχύπλο κατασχέθηκε. Έληξε αργά το βράδυ ο συναγερμός στο πλοίο Blue Star 2 μετά από τηλεφώνημα για ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού. Το πλοίο κατέπλεψε στο Λαύριο, ενώ οι περίπου 950 επιβάτες υπέστησαν πολύωρη ταλαιπωρία λόγω καθυστέρησης στο ταξίδι προς τα Δωδεκάνησα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει άστατο καιρό σε πολλές περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, με θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ικανοποιημένοι οι Αμερικανοί με το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, ανέφεραν σήμερα πηγές ενήμερες σχετικά. Χθες ο Πακιστανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε τελικό συμφωνημένο κείμενο της Ειρηνευτικής Συμφωνίας, προσθέτοντας ότι η ειρήνη ουδέποτε ήταν τόσο κοντά. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο ή τη Δευτέρα, ενώ η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διαδικασίες. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η συμφωνία που συζητείται περιλαμβάνει το Λίβανο, δηλώνοντας αισιόδοξος ότι το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα είναι αποδεκτό επίσης στο Ισραήλ και στις χώρες του κόλπου. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών. Παράλληλα, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιχειρεί να υπονομεύσει τη διαδικασία και ξεκαθάρισε ότι οι διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά θα προχωρήσουν μόνο εφόσον εφαρμοστεί η προσωρινή συμφωνία. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, καταστροφή και απομάκρυνση των πυρηνικών, άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Η Τεχεράνη φέρεται να προκρίνει την αραίωση των αποθεμάτων εντός της χώρας. Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσαν ότι αποδέσμευσαν ιρανικά κεφάλαια 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν χθες πολλαπλά ιρανικά ντρόουνς που κατευθύνονταν προς τα στεθνά του Ορμούζ και σύμφωνα με πηγές αποτελούσαν απειλή για την εμπορική κυκλοφορία. Εκτεταμένη Ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα σε περιοχές του Νότιου Λιβάνου καταγράφουν και ανώκρανοι του ΟΗΕ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του οργανισμού. Τη Ρόδο επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφθεί το παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς τουρισμού. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες, ενώ θα επισκεφθεί επίσης την Περβόλα, στη μεσαιωνική πόλη του νησιού. Το πλαίσιο μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της περιφερειακής συνδεσιμότητας, των υποδομών και της καινοτομίας ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ υπεγράφει χθες στο Χιούστον. Για ένα μόνιμο πλαίσιο περιφερειακής σταθερότητας, ενεργειακής ασφάλειας και οικονομικής συνεργασίας έκανε λόγο ο Σταύρος Παπασταύρου. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα έλαβε ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγίου. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα του DNA από τα νύχια της 54χρονης. Ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και καταιγίδες έπληξαν χθες κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες σε Κοζάνη και Φάρσαλα, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε Μαγνησία, Αλόνισο και Βόρεια Εύβοια. Απέπλευσε αργά χθες από το λιμάνι του Λαβρίου το Blue Star 2, καθώς βγήκε αρνητικός ο έλεγχος μετά από τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό. Το πλοίο είχε ξεκινήσει με 1050 επιβαίνοντες από τον Πειραιά με τελικό προορισμό τη Ρόδο. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από επιδρομή ουκρανικών ντρόν στην ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Ο Έλον Μάσκ, ο οποίος χθες έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, δέχθηκε νέα σφοδρή κριτική για τις αντιμεταναστευτικές ταραχές στο Μπέλφαστ, καθώς οι βίαιες αφηγήσεις που ενίσχυσε στην πλατφόρμα του X συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές. Το πρώτο αεροσκάφος με απελαθέντες μετανάστες από τη ΣΥΠΑ, μεταξύ των οποίων μια Ιρανή ακτιβίστρια που αντιμετωπίζει διώξεις στη χώρα καταγωγής της, προσγειώθηκε χθες βράδυ στην πρωτεύουσα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο του αμφιλεγόμενου αμερικανικού προγράμματος μεταφοράς μεταναστών σε τρίτες χώρες. Εγκρίθηκε η εξαγορά της Warner Bros. Από την Paramount έναντι 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους ψυχαγωγίας παγκοσμίως.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 20 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ion Pendekumoto. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. ΗΠΑ και Ιράν έχουν καταλήξει σε κοινό αποδεκτό τελικό κείμενο ειρηνευτικές συμφωνίες, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Σύμφωνα με το Άξιος, το μνημόνιο κατανόησης θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διαδικασίες. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η συμφωνία που συζητείται περιλαμβάνει το Λίβανο, δηλώνοντας αισιόδοξος ότι το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα είναι αποδεκτό από το Ισραήλ και τις χώρες του κόλπου. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Πάντως, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, παρέπεμψε στο μέλλον τις συζητήσεις για τα πυρηνικά και είπε ότι η Τεχεράνη θα ελέγχει τα στενά του Ορμούζ μαζί με το Ομάν. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι τα πρόσφατα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία για την οποία αξιωματούχοι θεωρούν ότι δεν διαφοροποιείται σημαντικά από εκείνη που είχε τεθεί στο τραπέζι τις προηγούμενες εβδομάδες. Ωστόσο, οι όποιες αλλαγές κρίνονται σημαντικές καθώς περιορίζουν τις ασάφειες. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, καταστροφή και απομάκρυνση των πυρηνικών, άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το Ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συμφωνήσει κατηδίαν στην αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που αρνείται ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσαν ότι αποδέσμευσαν ιρανικά κεφάλαια 10 δις δολαρίων. Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν ιρανικά ντρόνους που κατευθύνονταν προς τα στενά του Ορμούζ, στοχεύοντας εμπορικά πλοία, ανακοίνωσε σήμερα η κεντρική αμερικανική διοίκηση. Εκτεταμένη ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα σε περιοχές του νοτίου Λιβάνου καταγράφουν οι κεανόκρανοι του ΟΗΕ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του οργανισμού. Τη Ρόδο επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφθεί το παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες, ενώ θα επισκεφθεί επίσης την Περβόλα, στη μεσαιωνική πόλη του νησιού. Το πλαίσιο μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας του τομείς της ενέργειας, της περιφερειακής συνδεσιμότητας, των υποδομών και της καινοτομίας ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ υπεγράφει χθες στο Χιούστον. Για ένα μόνιμο πλαίσιο περιφερειακής σταθερότητας, ενεργειακής ασφάλειας και οικονομικής συνεργασίας έκανε λόγο ο Σταύρος Παπασταύρου. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε σήμερα ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγίου. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα του DNA από τα νύχια της 54χρονης. Σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες σε Κοζάνη και Φάρσαλα, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε Μαγνησία, Αλόνισο και Βόρεια Εύβοια από τη χθεσινή κακοκαιρία. Απέπλευσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα από το Λαύριο το Blue Star 2 χωρίς να διαπιστωθεί οποιαδήποτε απειλή, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων έπειτα από καταγγελία για τοποθέτηση βόμβας. Το πλοίο είχε ξεκινήσει με 1050 επιβαίνοντες από τον Πειραιά με τελικό προορισμό τη Ρόδο. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας χθες από επιδρομή ουκρανικών ντρόν στην ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Αμερικανικές δυνάμεις εξόντωσαν τον ηγέτη της συμμορίας Τρέν Ντεαγκάουα, μιας διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης με προέλευση τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Έλον Μάσκ, ο οποίος έγινε χθες ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, δέχθηκε νέα σφοδρή κριτική για τις αντιμεταναστευτικές ταραχές στο Μπέλφαστ, καθώς οι βίαιες αφηγήσεις που ενίσχυσε στην πλατφόρμα του X συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές. Το πρώτο αεροσκάφος με απελαθέντες μετανάστες από τη ΣΥΠΑ, μεταξύ των οποίων μια Ιρανή ακτιβίστρια που αντιμετωπίζει διώξεις στη χώρα καταγωγής της, προσγειώθηκε χθες βράδυ στην πρωτεύουσα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο του αμφιλεγόμενου Αμερικανικού Προγράμματος Μεταφοράς Μεταναστών σε τρίτες χώρες. Εγκρίθηκε η εξαγορά της Warner Bros. Από την Paramount εναντί 111 δις δολαρίων, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους ψυχαγωγίας παγκοσμίως.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Από 20 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Ματίνα Καραμίτζου. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιάνω,
3: πιάνω,
2: βάζω,
3: βάζω,
2: το κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια μου
2: και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Earth News Radio 105,8.

δεν είναι ψευδέστηση. Δεν είναι ψέμα. Δεν φαίνεται να είναι ψέμα. Υπάρχει πλαίσιο συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Να το δούμε, να πέσουν οι τζίφρες που λένε. Οι τζίφρες της συμφωνίας, να πάρει επιτέλους ανάσα η οικονομία, να ηρεμήσει ο κόσμος εκεί, να ηρεμήσουμε κι εμείς, κι ας είναι μακρύ το ταξίδι για να ηρεμήσουμε, όπως λένε όσοι ξέρουν. Πολύ καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό ξεκίνημα, καλή δύναμη και ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Εδώ είμαστε όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή για να κάνουμε ποδαρικό με ένα μίξ ενημέρωσης και μουσικής. Είμαι η Ματίνα Καραμίντσου και μαζί θα πάμε ως τις 8. Οι πολύ πρωινοί θα περιμένουμε να ξυπνήσουν και οι λιγότερο πρωινοί και θα ενωθούμε όλες και όλοι μαζί σε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα, την παρέα του Earth News Radio. Συχνότητα αναφοράς 105,8. Από εδώ μας ακούτε από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα. Αλλά όσοι αγαπάτε την τεχνολογία και την επιλέγετε, airteco.gr. Εδώ στην πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, εσείς θα επιλέξετε το ΕΡΤ News Radio. Πολύτιμος συνεργάτης και υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα, ο Γιώργος Σκεύης. Είναι το φίλτρο μας, πραγματικός bodyguard. Για τον πόντι δεν ξέρω, τον γκάρτ όμως είναι σίγουρο, μπροστά, μπροστά και πίσω από την κοντρόλα. Μ' άρεσε, από την κονσόλα. Λοιπόν, ήσουν στην αίρα σποραγόρι μου, έχει ρθεί με, είναι στην τζίτα, έχει αγώνα πάνω. Τώρα εμείς και εσείς συναντιόμαστε στο Viber, από την εφαρμογή που όλοι έχουμε στα κινητά μας. Πάτε στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες, έχουν να κάνουν με την ονομασία του σταθμού Earth News Radio. Έτσι μας αναζητάτε αν δεν μας έχετε εκεί, και αμέσως μετά στέλνετε το μήνυμά σας από απλές καλημέρες, από αυτές που ανταλλάσσουν οι παρέες, δηλαδή οι φίλοι, διότι αυτό επιδιώκουμε να είμαστε, μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Εκεί πάτε και μας βρίσκετε λοιπόν, και στέλνετε το μήνυμά σας από καλημέρες μέχρι κριτική, σχόλια, ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μας πείτε. Και προτάσεις για θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε και γκρίνιες, σας είναι και πρωί. Οι πελάτες έχουν πάντα δίκιο, λέει. Αν όλα αυτά τώρα συνοδεύονται και με φωτογραφίες, από όπου και αν βρίσκεστε, ακόμη καλύτερα. Γιατί είμαστε συνταξιδιώτες, όπως λέμε. Να τους ήρθε ο Νικόλας. Καλημέρα από τη Χαλκιδική, λέει. Καλώς το να, και έχει και φωτογραφία κάπου στη Χαλκιδική.

0: Δεν μας μαρτυράς. Από πού, από τη Χαλκιδική έρχεται αυτή η ωραία φωτογραφία και καλημέρα. Να σε καλά, να σε καλά, Νικόλα. Με γατούλα μπροστά σε παραλία ξεκινάει η μέρα μας. Αυτό δείχνει η φωτογραφία. Μια ομορφιά, μια ομορφιά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι Σάββατο, 13 του Ιούνιου. Ο καιρός μας έβγαλε από το καλοκαίρι. Και μάλιστα σε πολλές περιοχές υπήρξαν και προβλήματα. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Χρειάζεται και σήμερα προσοχή, τουλάχιστον αυτό άκουγα από τις μετεωρολόγους μας εδώ σε πολλές περιοχές. Πάμε όμως να ακούσουμε πρόγνωση, να μην τα λέω εγώ. Η Όλγα Παπαυγούλη σίγουρα τα ξέρει καλύτερα. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Το Σάββατο αναμένονται αρχικά βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά τμήματα της χώρας, τοπικά ισχυρές, στη Χαλκιδική, την Εύβοια και τις Ποράδες. Από το μεσημέρι, ο καιρός θα βελτιωθεί με λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς και στη δυτική χώρα τους 30 με 32. Στην Αττική αναμένονται λίγες μπόρες, κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά, μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι βοριάδες 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 21 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός και μόνο στη Χαλκιδική θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Η άνεμη μεταβλητή 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς.
0: Ωραία η Χαλκιδική αλλά και τα Γιάννενα, και αν έχουν και το άρωμα της γαρδένιας εδώ που ήρθε η φωτογραφία, τι να λέμε τώρα. Καλημέρα Κοσμά, καλημέρα και στα Γιάννενα.

τηλέφωνο. Το ρόλο δείχνει 5 και 29 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, είχαμε σημαντικές καταστροφές, μια και λέγαμε για τον καιρό, σε καλλιέργεια στην Κοζάνη, στα Φάρσαλα. Είχαμε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος χθες απόγευμα και βράδυ, νωρίς το βράδυ, στις Σποράδες, στην Αλόνισο κυρίως, στη Βόρεια Εύβοια, από την κακοκαιρία. Αν αντιμετωπίζετε και εσείς προβλήματα, είστε να λειτουργείτε ως ρεπόρτερ, να μας στέλνετε εδώ στα μηνύματα για να μπορέσουμε να το δούμε. Λοιπόν, έχουν πέσει δέντρα στην Εύβοια, υπήρξε θέμα μεγάλο εκεί. Είχαμε και ένα θέμα χθες βράδυ εδώ με ένα πλοίο που ξεκίνησε από τον Πειραιά, ήταν τελικός προορισμός η Ρόδος, το Blue Star 2. Υπήρξε τηλεφώνημα για βόμβα, ήταν εν πλώ, είχε ξεκινήσει το καράβι, οπότε γύρισε και έδεσε κοντά στο Λαύριο μέχρι που έγινε έλεγχος και ξεκίνησαν μετά, σε λίγο θα μας τα πει. Έφυγαν δηλαδή 1050 επιβάτες που είχε πάνω με καθυστέρηση, θα μας τα πει σε λίγο ο Κώστας ο Βουλγαράκης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Λοιπόν, ο μήνας όπως σας είπα έχει 13, θα έχουμε Ανατολή Ηλίου στις 6 και 2 πρώτα λεπτά, Δύση στις 8 και 48 σχεδόν στις 9 το βράδυ, 14 ώρες και 47 πρώτα λεπτά θα είμαστε στο φως. Όλα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν σε τούτη τη χώρα που είναι λουσμένη από φως. Το ημερολόγιο, το εορτολόγιο λέει πως γιορτάζει η Ακυλίνη, λέει, και ο αντίπατρος. Μ' αρέσει το Ακυλίνη, ωραίο είναι. Αλλά και όλες και όλοι εσείς που σήμερα έχετε γενέθλια. Η φίλη μου, η Ιουλία. Να είστε καλόχρονοι, χιλιόχρονοι. Χρόνια πολλά, Ιουλίτσα μου. Στις επετείους είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για τη λευκοπάθεια. Μια ανίατη ασθένεια είναι αυτή που έχει να κάνει με την μελανίνη που υπάρχει στον οργανισμό του κάθε ανθρώπου. Είναι επίσης Διεθνής ημέρα, λέει, ρήψης τσεκουριού. Άθλημα είναι αυτό. Παγκόσμια ημέρα softball. Αυτό είναι και στους Ολυμπιακούς Αγώνες αυτό το άθλημα. Και για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, ποια γεγονότα και ποια πρόσωπα συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1381. Ο Wout Tyler ηγείται της εξέγερσης των χωρικών στην Αγγλία, απαιτώντας λιγότερους φόρους από τον βασιλιά Ριχάρδο τον Δεύτερο. Πρόκειται για την πρώτη λαϊκή εξέγερση που έχει καταγραφεί στην αγγλική ιστορία. 1825 και ο Ιωάννης Μακρυγιάννης σταματά τους μήλους των Ιμπραήμ που κατευθύνεται προς τον Ναύπλιο. Είναι η πρώτη νίκη των Ελλήνων κατά του Αιγύπτιου εισβολέα. 1863, Γαλλία, Αγγλία, Ρωσία και Δανία υπογράφουν συνθήκη με την οποία ο Δανός πρίγκιπας Χριστιανός αναγορεύεται βασιλιάς της Ελλάδος. Στο άρθρο 4 της συνθήκης προβλέπεται η ενσωμάτωση των Ιόνιων νήσων στην Ελλάδα εφόσον το αποφασίσει η Επτανησιακή Βουλή. 1956 και η Ρεάλ Μαδρίτης νικά στο Παρίσι τη Ρεν με 4-3 και κατακτά το πρώτο κύπελο πρωταθλητριών της Ευρώπης. 1968 θεμελιώνεται ο πύργος των Αθηνών, ο πρώτος ουρανοξύστης της πόλης, στη συμβολή των λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Μεσογείων. Παιδιά, είναι όνειρο να δουλεύεις εκεί πάνω. Έχω δουλέψει δηλαδή, είχαμε γραφεία κάποια στιγμή εκεί. Υπέροχα. 1988. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός Τουρκού το Ζάλ επισκέπτεται την Αθήνα στο πλαίσιο του φιλικού κλίματος που επικράτησε στις Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις μετά τη συνάντηση με τον Νταβός. Στον Νταβός, συγγνώμη. 1831, στις γεννήσεις είμαστε τώρα, James Clerk Maxwell, Βρετανός φυσικός, το 1873 διατύπωσε τους βασικούς νόμους της ηλεκτρομαγνητικής. 1928 σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Τζονάς, σπουδαίος Αμερικανός μαθηματικός, βραβευμένος με Νόμπελ Οικονομικών το 1994 για τη συμβολή του στη θεωρία των παιχνιών. Η ζωή του που ενέπνευσε για να γίνει αυτή η υπέροχη ταινία με τον Ράσελ Κρόου, ο υπέροχος άνθρωπος. Irvin Yalom, Αμερικανός ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας.
Και σαν σήμερα τα 1977 έφευγε ο Γιώργος Κοντζιάς, διακεκριμένος Έλληνας γιατρός και ερευνητής της νευροφυσιολογίας. 1986 ο Μπένι Γουότμαν, Αμερικανός κλαρινίστας, ο βασιλιάς του Σουίνγκ. Και σαν σήμερα το 2022 έφευγε η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, Ελληνίδα ιστορικός της τέχνης, αρχαιολόγος, καθηγήτρια και εμβληματική διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης για 30 χρόνια. Μια σπουδαία γυναίκα, μια πραγματικά σπουδαία γυναίκα, χαιρόσουν να μιλάς μαζί της.

Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως με τις σημαντικές εξελίξεις που έχουμε στο μέτωπο του πολέμου. Μετά τις αντικρουόμενες δηλώσεις και διαρροές από Τεχεράνη και Ουάσιγκτον, φαίνεται πως πάμε για υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, για τερματισμό επιτέλους του πολέμου. Έχουν καταλήξει, όπως όλα δείχνουν, σε ένα κοινά αποδεκτό τελικό κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας, έτσι όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός της διαμεσολαβήτριας χώρας, δηλαδή του Πακιστάν. Το Άξιος τώρα λέει πως το μνημόνιο κατανόησης θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα. Ο Τραμπ μάλιστα δήλωνε ότι και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η Ελβετία έχει προσφερθεί να φιλοξενήσει τις διαδικασίες. Στη συμφωνία, έτσι όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, η συμφωνία περιλαμβάνει και το θέμα του Λιβάνου, ότι θα σταματήσουν η πολεμική δραστηριότητα και στο Λίβανο, και δήλωσε μάλιστα αισιόδοξος για το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, ότι θα είναι επίσης αποδεκτό αυτό το αποτέλεσμα και από το Ισραήλ και από τις χώρες του κόλπου. Έχει, όπως είπε, επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, και μάλιστα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, έτσι είπε και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Αραχτσί, ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών ως προς το κείμενο δηλαδή της συμφωνίας, και παρέπεψε στο μέλλον τις συζητήσεις για τα πυρηνικά, το φλέγον ζήτημα για την Τεχεράνη και για την Ουάσιγκτον βέβαια. Εκείνος είπε ότι η Τεχεράνη θα ελέγχει το στενό του Ορμούς μαζί με το Ομάν. Ο Λευκός Οίκος τώρα από την πλευρά του υποστηρίζει ότι τα πρόσφατα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, για τα οποία οι αξιωματούχοι θεωρούν ότι δεν διαφοροποιείται σημαντικά από εκείνη που είχε τεθεί στο τραπέζι τις προηγούμενες εβδομάδες. Ωστόσο, οι όποιες αλλαγές κρίνονται σημαντικές και περιορίζουν τις ασάφειες. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, καταστροφή και απομάκρυνση των πυρηνικών, άνοιγμα των στενών του Ορμούς, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, απαγόρευση χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Τεχεράνη, ωστόσο, λέει, ισχυρίζεται, ότι έχει συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ για αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που το αρνείται ο Αμερικανός πρόεδρος. Εν τω μεταξύ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διέψευσαν μια είδηση που κυκλοφορούσε χθες, ότι είχαν αποδεσμευτεί ιρανικά κεφάλαια 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το διέψευσαν αυτό. Ωστόσο, χθες αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν ιρανικά ντρόνς που κατευθύνονταν προς τα στενά του Ορμούς, στοχεύοντας εμπορικά πλοία, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική διοίκηση. Και βεβαίως να πούμε ότι η Ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα δεν σταμάτησε, ήταν εκτεταμένη σε περιοχές βεβαίως του νότιου Λιβάνου. Θα δούμε αναλυτικά αν υπάρξουν και άλλες ειδήσεις πέρα από αυτά που σας λέω εγώ αργότερα με την Βάνα την Κουτρουλού εδώ από το Τμήμα Διεθνών Ειδήσεων της ΕΡΤ.

Τώρα, η προοπτική υπογραφή συμφωνίας τερματισμού του πολέμου στον Περσικό είχε ως αποτέλεσμα την κάθετη πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του μαύρου χρυσού υποχώρησε κοντά στα $87 το βαρέλι, καταγράφοντας εβδομαδιαία πτώση της τάξης του 6%, βρέθηκε στα χαμηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τώρα, εδώ στις Αντλίες, στη χώρα μας, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται περίπου στα 2 ευρώ το λίτρο, ή κατάτι λίγο πιο κάτω από τα 2 ευρώ. Είναι η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων εβδομάδων, ενώ και το ντίζελ κινείται πτωτικά, καθώς με την επιδότηση με 15 λεπτά στην χονδρική διαμορφώνεται η τελική τιμή στην Αντλία στο 1,75 ευρώ το λίτρο. Ωραία, επιτέλους να δούμε να αρχίσει να πέφτουν οι τιμές. Τώρα το αν θα πέσουν οι τιμές που πήραν την ανηφόρα στα άλλα προϊόντα είναι μια άλλη ιστορία.

0: Κωστής Βουλγαράκης στην άλλη άκρη της γραμμής, να μας πει τι έγινε τελικά με τον Blue Star Ferry. Σας τα είπα εγώ περιληπτικά νωρίτερα, για να δούμε ακριβώς, και γιατί υπάρχουν και άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Καλημέρα, Κωστή.
1: Καλημέρα, Ματίνα. Πράγματι, υπήρξε μεγάλη αναστάτωση και ταλαιπωρία για 952 επιβάτες, αλλά και για το 98 μελές πλήρωμα του Blue Star 2. Στις 6 ώρα το απόγευμα, χθες το απόγευμα, έπρεπε να φύγει από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό την Σύρο, την Πάτμο, την Λέρο, την Κάλυμνο, την Κο και την Ρόδο. Μάλιστα, υπήρξε και μια καθυστέρηση περίπου 40 λεπτά. Γύρω στις 8 η ώρα ενημερώθηκε το πλήρωμα του πλοίου από το αστυνομικό τμήμα Ιωαννίνων, ότι κάποιος πήρε τηλέφωνο, προειδοποίησε ότι μέσα στο πλοίο υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός. Αυτό ανάγκασε τον καπετάνιο του πλοίου να αλλάξει πορεία και να γυρίσει στο λιμάνι του Λαβρίου. Εκεί λοιπόν κατέβηκαν όλοι οι επιβάτες, πήγαν οι πυροτεχνουργοί του λιμενικού σώματος, ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος, πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, έκαναν εντελεχή έρευνα. Τελικά δεν βρήκαν τίποτα, με αποτέλεσμα 20 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα τελικά να μπουν μέσα οι επιβάτες στο πλοίο και να φύγουν. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ ο κόσμος, ανάμεσά τους και άτομα με ειδικές ανάγκες και πολύ ηλικιωμένοι άνθρωποι.
0: Βέβαια, τώρα τι συζητάμε. Λοιπόν, υπάρχει μία είδηση για εγκληματική οργάνωση στη Ζάκυνθο. Συνελήφθησαν άτομα εκεί. Τι ακριβώς έχει γίνει?
1: Ακριβώς, Ματίνα. Ένα ολόκληρο πλουστάσιο με πιστόλια και μυστήρια σε περισσότερα από 2.300 φυσίγγια. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων. Ένα 41χρονος ήταν ο αρχηγός. Διακινούσε όπλα αλλά και ναρκωτικά με άλλον έναν 41χρονο και έναν 19χρονο. Το θέμα είναι ότι είχαν ενοικιαζόμενα δωμάτια και μέσα σε ειδικές κρύπτες με ψευτοτυχείο και με ειδικό κωδικό έκρυβαν εκεί πέρα και τα ναρκωτικά και τα όπλα. Και βέβαια αργότερα τα διακινούσαν εκεί που ήθελαν να τα διακινήσουν. Συνελήφθηκε ένας 66χρονος άντρας. Στην κατοχή του βρέθηκε και κυνηγητικό όπλο και αλεξίσφαιρο. Βρέθηκαν πολλά πιστόλια, φυσίγγια, χειροπέδες, υδρογροθιές, χρυσταφικά, ζυγαριές ακριβίας. Μάλιστα, σχεδόν όλοι αυτοί έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα και μάλιστα τους είχαν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και βέβαια συνεχίζεται το έργο των αρχών για την εξακρίβωση του εύρους της δράσης αυτής της εγκληματικής οργάνωσης.
0: Πάντως οργανωμένοι καλά, από ό,τι μας λες. Λοιπόν, ακριβώς. Τώρα και μια είδηση που έρχεται από την περιοχή των Πετραλώνων εδώ στην Αθήνα.
1: Στα Πετράλωνα λοιπόν είχαμε έτσι μια αποτρόπαια πράξη από έναν 52χρονο, ο οποίος μάλιστα δηλώνει ότι είναι και κληρικός. Εμφανίστηκε λοιπόν να επιδεικνύει τα γεννητικά του όργανα στους περαστικούς. Οι περίοικοι ειδοποίησαν την ομάδα βίας, τον συνέλαβαν, τον οδήγησαν στο τμήμα δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ακρόπολης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή και ενετήσιας αξιοπρέπειας και μάλιστα ο συγκεκριμένος άντρας διατηρεί στο Facebook σελίδα με χιλιάδες ακολούθους.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπεις, ναι. Ματίνα, το οποίο το μάθαμε πριν από λίγη ώρα, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα στα Άνω Λιώσια, όταν αστικό λεωφορείο κάτω από άγνωστες συνθήκες έπεσε πάνω σε κολόνα του ΔΔΕ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ευτυχώς ελαφρά τρεις επιβάτες, οι οποίοι για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.
0: Μάλιστα. Είναι καλά οι άνθρωποι δηλαδή σε γενικές γραμμές, απλώς τραυματισμένοι.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, δεν έγινε τίποτα χειρότερο, αυτό έχει σημασία.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, καλή σου μέρα, Κωστή. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα, για να πάμε, να μείνουμε στο αστυνομικό πεδίο. Να σας πω την είδηση που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, αφορά στο κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά σε ανήλικους στα Βόρεια Προάστια. Οι διακινητές ήταν και αυτοί ανήλικοι, παρακαλώ. Τους είχε στρατολογήσει ένας ο αρχηγός που ήταν 21 χρόνων, μόλις 21 χρόνων. Είχε προλάβει όμως να γίνει αρχηγός τέτοιου κυκλώματος. Είναι αποκαλυπτική η διάλογη που αποκάλυψε ο κοριός της Ελλάς. Τους άκουγα χθες το βράδυ στο Δελτίο εδώ στα ρεπορτάζ. Δηλαδή σε ποια είναι η ψυχή σου από το τι έλεγαν στα πιτσιρίκια, και μάλιστα χρησιμοποιούσαν και μεθόδους όπως ξύλων για να εκφοβίζουν τα παιδιά που είχαν βάλει στο κύκλωμα. Σε μια περίπτωση, ένα κοριτσάκι, ένα 14χρονο κορίτσι, ζητά βοήθεια από μέλος του κυκλώματος για τις παρενέργειες που είχε από ναρκωτική ουσία. Για εκείνους όμως φαίνεται πως ήταν μια συνηθισμένη περίπτωση. Η αντίδρασή τους τουλάχιστον αυτό έδειχνε. Συνελήφθησαν 9 άτομα, 2 αναζητούνται. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο 29χρονος οφερόμενος ως αρχηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον στον πόδι, και για το περιστατικό αυτό σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Τα στοιχεία της αστυνομίας για τις συλλήψεις των ανηλίκων είναι αποκαλυπτικά όσον αφορά τους εμπλεκόμενους σε κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών. Να ακούσουμε τη συνάδελφο της Σπυριδούλα Κακλατζή σε σχέση με τα στοιχεία αυτά που έδωσε η ελληνική αστυνομία.
2: Είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας για τις συλλήψεις ανήλικων διακινητών. Έχουμε αύξηση 6% μόλις σε ένα χρόνο, από το 2024 στο 2025. Ενδεικτικά 12 έως 14 ετών, από το 2024 είχαμε 35 συλλήψεις, το 2025 40 οι συλλήψεις. Μετά τα παιδιά ηλικίας 15 έως 18 ετών, τις ίδιες χρονιές, το 2024 είχαμε 1548 συλλήψεις, το 2025 1697. Οι εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών φαίνεται ότι επιλέγουν ανήλικα βαποράκια έτσι ώστε να διακινούν τα ναρκωτικά χωρίς να γύρουν υποψίες. Το μοτίβο τους είναι κοινό. Πλησιάζουν πάρκα, σχολεία όπου συχνάζουν τα παιδιά. Έρχονται με πολυτελή αυτοκίνητα, τους μιλάνε για μια εύκολη ζωή με εύκολα χρήματα και έτσι τους πλησιάζουν. Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος ανάμεσα στον υπαρχηγό της συγκεκριμένης οργάνωσης και σε ένα μέλος ανήλικο, όπου του λέει ότι τον Ιούνιο εγώ θα βγάζω 10.000 ευρώ άκοπα. Αξιοσημείωτο είναι ότι η συγκεκριμένη οργάνωση διακινούσαν τα ναρκωτικά και κάναβι αλλά και κοκαίνη και σε σχολεία και γυμνάσια και λύκεια, και δεν είχαν γύρει υποψίες ούτε στους γονείς αλλά ούτε και στους καθηγητές του σχολείου. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ανήλικοι θεωρούν ότι με ένα εύκολο χατζηλίκι θα μπώνονται και έτσι υπακούνε στο κύκλωμα. Σύμφωνα με έρευνα τώρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2025, δεν είναι μόνο στη χώρα μας αυτό αλλά και σε διάφορες ευρωπαϊκές εγκληματικές οργανώσεις που προτιμούν ανήλικα βαποράκια, γιατί όπως λένε είναι ένα φθηνό αναλώσιμο εργατικό δυναμικό και για ναρκωτικά αλλά και για άλλες παρανομίες.

Τώρα, είχαμε νέο χτύπημα τους αδιάφθορους. Έβαλαν τέλος στην παράνομη δραστηριότητα διακίνησης κυκλώματος ναρκωτικών, με εμπλεκόμενο μάλιστα πρώην ποδοσφαιριστή και αστυνομικούς. Ύστερα από επιχείρηση συνελήφθησαν 6 μέλη, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται 24 συνολικά άτομα, μεταξύ αυτών και ειδικός φρουρός. Αρχηγός της οργάνωσης, γνωστός πρώην ποδοσφαιριστής ομάδων της Super League, εργαζόταν ο ίδιος σε νυχτερινά μαγαζιά και διακινούσε ναρκωτικά που προμηθευόταν από οικογένεια Ρωμά. Αστυνομικός του Αλλοδαπών διακινούσε και εκείνος, ενώ συνελήφθηκε ειδικός φρουρός ως χρήστης, ο οποίος μαζί με τον αδερφό του, που είναι αξιωματικός, κατηγορούνται για απάτες, ενώ έπαιρνε και χρήματα από οπαδούς στο πρόσφατο Final Four της Eurolink για να τους περάσουν στο γήπεδο. Δρούσαν από τον Ιανουάριο του 2026 και διακινούσαν κυρίως κοκαίνη στα νυχτερινά κέντρα, εκμεταλλευόμενος τη δημοφιλία του ο ποδοσφαιριστής ως πρώην επαγγελματίας αθλητής. Και στην άλλη είδηση επίσης από το αστυνομικό δελτίο, κανονική βιομηχανία με αντίγραφα φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ είχε στηθεί σε μια με βιτρίνα ένα φαρμακείο στο Χαλάνδρη. Ο φαρμακοποιός είχε προσλάβει και επιστημονικό προσωπικό για να εργάζεται στο υπόγειο παρασκευαστήριο, κάτω δηλαδή από το φαρμακείο του. Μεγάλη ζήτηση τόσο στην Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερες από 15.000 παραγγελίες σε 90 χώρες. Τα κέρδη τους υπολογίζονται σε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ. Και να σας πω και την είδηση, την εξέλιξη τουλάχιστον για την είδηση εκεί στο Λόγκο του Αιγαίου, που έγινε η διπλή δολοφονία της μητέρας και του 26χρονου γιού της. Ο 65χρονος Ιταλός, ο σύντροφός της, ο κατηγορούμενος για το φωνικό αυτό, θα απολογηθεί σήμερα. Ο ίδιος αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες και λέει ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα του DNA από τα νύχια της 54χρονης. Λοιπόν, και με τις ειδήσεις αυτές από το αστυνομικό δελτίο θα περάσουμε σε ένα λεπτό από τώρα να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έρθουμε εδώ να δούμε και τις εξελίξεις και από τον ηλεκτρονικό τύπο και από τις εφημερίδες, και βεβαίως περιμένουμε από εσάς πέρα από τις καλημέρες να μας ενημερώνετε αν υπάρχουν προβλήματα από την κακοκαιρία στα μέρη όπου και αν βρίσκεστε. Καλημέρα Σταύρο. Ζέστη η Καλαμάτα. Δεν υπάρχουν προφανώς προβλήματα. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται ότι βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης και στην αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και ο Λίβανος, και απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Σύμφωνα με το Άξιος, η συμφωνία θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διαδικασίες. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, παρέπεμψε στο μέλλον τις συζητήσεις για τα πυρηνικά και είπε ότι η Τεχεράνη θα ελέγχει τα στενά του Ορμούς μαζί με το Ομάν. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι τα πρόσφατα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, αλλά οι όποιες αλλαγές κρίνονται σημαντικές καθώς περιορίζουν τις ασάφειες. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συμφωνήσει κατηδίαν στην αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που αρνείται ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσαν ότι αποδέσμευσαν ιρανικά κεφάλαια 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια ώρα η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία παρά την πρόοδο που καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις. Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν πολλά ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία σύμφωνα με τη Ουάσιγκτον είχαν στόχο εμπορικά πλοία που διέρχονταν από την στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Εκτεταμένη Ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα σε περιοχές του Νοτίου Λιβάνου καταγράφουν οι κεανόκρανοι του ΟΗΕ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του οργανισμού. Τη Ρόδο επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφθεί το παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες, ενώ θα επισκεφθεί επίσης την Περβόλα, στη μεσαιωνική πόλη του νησιού. Το πλαίσιο μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της περιφερειακής συνδεσιμότητας, των υποδομών και της καινοτομίας ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ υπεγράφει χθες στο Χιούστον. Για ένα μόνιμο πλαίσιο περιφερειακής σταθερότητας, ενεργειακής ασφάλειας και οικονομικής συνεργασίας έκανε λόγο ο Σταύρος Παπασταύρου. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Υγείου. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα του DNA από τα νύχια της 54χρονης. Σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες σε Κοζάνη και Φάρσαλα, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε Μαγνησία, Αλόνισο και Βόρεια Εύβοια από τη χθεσινή κακοκαιρία. Απέπλευσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα από το Λαβρίο το Blue Star 2 μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων έπειτα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Το πλοίο είχε ξεκινήσει με 1050 επιβαίνοντες από τον Πειραιά με τελικό προορισμό τη Ρόδο. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας χθες από επιδρομή ουκρανικών ντρόν στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Αμερικανικές δυνάμεις εξόντωσαν τον ηγέτη της συμμορίας Τρέντε Αράγκουα, μιας διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης με προέλευση τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Το πρώτο αεροσκάφος με απελαθέντες μετανάστες από τη ΣΥΠΑ, μεταξύ των οποίων μια Ιρανή ακτιβίστρια που αντιμετωπίζει διώξεις στη χώρα καταγωγής της, προσγειώθηκε χθες βράδυ στην πρωτεύουσα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο του αμφιλεγόμενου Αμερικανικού Προγράμματος Μεταφοράς Μεταναστών σε τρίτες χώρες. Εγκρίθηκε η εξαγορά της Warner Bros. Από την Paramount έναντι 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους ψυχαγωγίας παγκοσμίως.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι τοπικά 7 μποφόρ. Από 20 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας ακρόαση και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

είμαστε 6 και 11 πρώτα λεπτά. Κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίτζου στο μικρόφωνο. Αλλαγή σκυτάλη στον ήχο. Ήρθε ο Νίκος ο Τσιπλάκης. Εδώ και η Δέσποινα Σαρκίρη για την υποστήριξη της παραγωγής. 13 του Ιούνιου σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο. Ένα Σάββατο έτσι που λίγο μας τα χαλάει ο καιρός. Με πολλές περιοχές υπήρξαν προβλήματα, κυρίως εκεί στις Ποράδες, στη Βόρεια Εύβοια, στην Κοζάνη. Είχαμε μάλιστα και καταστροφές σε καλλιέργειες εκεί, όπως μετέδωσαν οι ανταποκριτές μας. Αν και εδώ στην Αθήνα έχει βάλει κρύο, έριξε μια ψυχάλα και εδώ στα Βόρεια, σε κάποιες περιοχές εκεί προς τα Λιώσια υπήρξε θέμα. Ήταν πιο έντονες, δηλαδή πιο έντονη η βροχή που δημιούργησε μικρά προβληματάκια. Λοιπόν, αν αντιμετωπίζετε προβλήματα, ενημερώστε μας μέσω Viber, όπου έρχονται καλημέρες και τα, όλα σας τα μηνύματα. Γράφετε Earth News Radio, αμέσως μετά μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα, καλώς τον και τον Παναγιώτη. 21 βαθμοί στη Νέα Πολύ της Λακωνίας. Καλοκαίρι, καλοκαίρι πραγματικό. Λοιπόν, αλλά επιστροφή στο κανονικό καλοκαίρι θα έχουμε από αύριο, όπως λένε οι μετεωρολόγοι μας. Σε λίγο θα είναι εδώ η Όλγα η Παπαυγούλη και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για τα του καιρού. Λοιπόν, η είδηση που κυριαρχεί βεβαίως σε όλα τα μέσα ενημέρωσης είναι το γεγονός ότι πάμε για συμφωνία εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Επιτέλους να το δούμε, επιτέλους να το δούμε. Λοιπόν, σας είπα τις περισσότερες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Τώρα στην πολιτική ατζέντα, ο Πρωθυπουργός έβαλε τέλος στα σενάρια προώρων εκλογών, δείχνοντας μάλιστα ως ορόσημο την άνοιξη του 2027. Με φουτεράκι είπε θα ψηφίσουμε. Έθεσε ως μοναδική επιλογή την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, απέρριψε τα σενάρια για συνεργασίες. Να σκεφτούν, είπε, οι πολίτες ποιον θα ψηφίσουν για πρωθυπουργό. Αναφέρθηκε, ρωτήθηκε για το ζήτημα, για το ενδεχόμενο να δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Θα είναι κακό, είπε, για την ιστεροφημία του και η ζημιά στην παράταξη. Θα είναι κακό για τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό. Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, είπε χαρακτηριστικά ότι οι πολίτες πήραν 3 φορές το δίπλωμα με συγχωρείτε, του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θέλει τώρα απλώς να οδηγήσει ένα νέο αυτοκίνητο. Εν τω μεταξύ, ως προς την αντιπολίτευση, επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης, έγινε μια νέα πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση των νέων ως 24 ετών στα μέσα μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Αυτό το κοστολόγησε στα 35 εκατομμύρια ευρώ ο ίδιος, και ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε δωρεάν μετακίνηση όλων των πολιτών εκείνων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πλην όμως των τουριστών. Το κοστολόγησε εκείνος 250 εκατομμύρια ευρώ. Η απάντηση της κυβέρνησης είναι ότι έχουν στηρίξει έμπρακτα τους νέους καταργώντας τον φόρο εισοδήματος. Το δωρεάν του Πασόκ μάλιστα, όπως είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, το πληρώνουμε πάντα πολύ ακριβά. Αυτά και από την πολιτική ατζέντα με πολύ λίγα λόγια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις εξελίξεις τώρα, την επικαιρότητα, έτσι όπως καταγράφεται αρχικά από τον ηλεκτρονικό τύπο. Αμέσως μετά θα δούμε και τις εφημερίδες. Στον ηλεκτρονικό τύπο έχουμε καταγραφεί και από τις τελευταίες εξελίξεις και βεβαίως θα ξεκινήσουμε εδώ από το σπίτι μας, το Earth News Radio. Λοιπόν, έχει συνέχεια ενημέρωση βεβαίως, 24 ώρες ενημέρωση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, το Earth News Radio. Τραμπ και Τεχεράνη δείχνουν συμφωνία, αλλά η κατάσταση στα στενά του Ορμούς εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία.
Ινδία, έντονη διαμαρτυρία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις επιθέσεις σε τάνκερ στον κόλπο του Ομάν. Άραχτσι, η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αλλάξει. Είμαστε οι νικητές του πολέμου. Τώρα αυτό είναι το ζήτημα. Ποιος θα φαίνεται νικητής του πολέμου. Η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αλλάξει. Είμαστε νικητές του πολέμου, λέει το Ιράν. Τι περιλαμβάνει το μνημόνιο κατανόηση ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν? Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν οριστικοποιήθηκε το τελικό κείμενο της Ειρηνευτικής Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Πακιστάν, που όπως λέγαμε και νωρίτερα, είναι διαμεσολαβήτρια χώρα. Σε άλλο θέμα από το earthnews.gr, αποκαλυπτικοί διάλογοι των σημαριών που διακινούσαν ναρκωτικά στα σχολεία, έδερναν τους ανήλικους που στρατολογούσαν. Έντονο προβληματισμό προκαλεί η δράση του κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά σε ανήλικους στα βόρεια προάστια. Οι διακινητές ήταν και αυτοί ανήλικοι, τους είχε στρατολογήσει ο 21 ετών αρχηγός, ο οποίος μάλιστα κατά την επιχείρηση της σύλληψής του τραυμάτισε και αστυνομικό στον πόδι και αντιμετωπίζει και αυτό το αδίκημα. Σε καθοδική τροχιά το πετρέλαιο, η χαμηλότερη τιμή από την αρχή του πολέμου. Τραμπ, αμερικανικές δυνάμεις εξόντωσαν τον αρχηγό της συμμορίας Τρεν Ντε Αράγουα. Για τη Βενεζουέλα είναι αυτό, φαντάζομαι. Τι περιλαμβάνει το μνημόνιο κατανόησης? Το είδαμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέριψαν ιρανικά ντρόους που στόχευαν εμπορικά πλοία στο Ορμούζ. Χθες έγινε αυτό. Ο Ήλον Μάσκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Η περιουσία του μάλιστα ξεπέρασε χθες για πρώτη φορά το 1 δισεκατομμύριο, σύμφωνα με ιστότοπο του περιοδικού Forbes. Εκτινάχθηκε η περιουσία του λόγω της διαπραγμάτευσης των μετοχών του αεροδιαστημικού ομίλου, η οποία αποτιμούσε γύρω στις 7,5 ώρα Ελλάδος τη SpaceX σε περίπου 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

0: Είναι όμως στην άκρη, στην άλλη άκρη της γραμμής η συνάδελφος από το αστυνομικό δελτίο, μάλιστα. Η συνάδελφος από τα, από το διεθνές τμήμα της ΕΡΤ, η Βάνη Κουτρουλού, να μας δώσει τις εξελίξεις που έχει συγκεντρώσει και βλέπει από τα πρακτορία όσον αφορά την επερχόμενη συμφωνία για εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Βάνα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σε έκανα και αστυνομικό συντάκτη σήμερα.
1: Λοιπόν,
0: έλα Βάνα μου.
1: Εμείς κατά μια ευρεία έννοια είμαστε και το
0: είμαστε
1: αστυνομικό.
0: Λοιπόν,
1: τώρα σε ό,τι αφορά την προοπτική μιας συμφωνίας, σε ό,τι αφορά μάλλον την υπογραφή του Μνημόνιου Κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, εξακολουθεί να επικρατεί αβεβαιότητα, γιατί έχουμε αντικρουόμενα μηνύματα τουλάχιστον το προηγούμενο 24ωρο και από τις δύο πλευρές. Ίσως να έχουμε να ξεδιαλύνει λίγο περισσότερο το τοπίο τις τελευταίες ώρες μετά την συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αραγκτσί, στην κρατική τηλεόραση. Στην διάρκεια της συνέντευξης αυτής είπε ότι μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιο κοντά και με το που θα υπογραφεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης ουσιαστικά θα ανοίξουν άμεσα και τα στενά του Ορμούς. Είπε επίσης ότι μια συμφωνία θα περιλαμβάνει και την άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού και ότι οι συνομιλίες για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα θα ξεκινήσουν σε δεύτερο χρόνο.

0: Οργισμένες εναντίον της Ιρανικής ηγεσίας, μιλώντας για αναξιόπιστους ανθρώπους της Ιρανικής ηγεσίας, με τους οποίους δύσκολα μπορείς να διαπραγματευτείς. Ακολούθησαν μετά και γιατί είχαν υπάρξει και κάποιες διάφορες αναφορές στα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, που απήχαν πάρα πολύ από τις αμερικανικές αναφορές για τους πιθανούς όρους μιας συμφωνίας. Επικρατούσε δηλαδή μια μεγάλη απόσταση απόψεων ανάμεσα στα τι μετέδιδαν τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης με την αρχική δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ. Οπότε ακολούθησαν και οι αναρτήσεις του, που ήταν ιδιαίτερα οργισμένες, για να καταλήξουμε σήμερα, μάλλον αργά το βράδυ, με την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Αρακτσή, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, που φαίνεται ότι είναι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή κάποια συμφωνία. Πάντως και αξιωματούχοι μέσα στο Λευκό Οίκο λένε ότι η πιθανότητα να υπογραφεί μια συμφωνία εντός ημερών είναι στο 80-85%.
1: Πιο κοντά από ποτέ φαίνεται.
0: Ναι, φαίνεται να είναι πιο κοντά από ποτέ, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει και μια πιο ξεκάθαρη δήλωση από τη μεριά της Ιρανικής ηγεσίας, από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών.
1: Όσον αφορά τα Ιρανικά κεφάλαια,
0: Όσον αφορά τα Ιρανικά κεφάλαια, είπε ότι θα υπάρξει άρση των κυρώσεων, αλλά δεν γνωρίζουμε περισσότερα. Με το που θα υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης, θα ξεκινήσει μια περίοδος 60 ημερών, όπου ουσιαστικά εκεί θα έχουμε τις τεχνικές διαπραγματεύσεις για το πώς θα συνεχίσουν τα υπόλοιπα ζητήματα. Δηλαδή, το πυρηνικό, αυτό είπε ο κ. Αρακτσή, ότι θα συζητηθεί σε δεύτερο χρόνο. Τι θα γίνει με το εμπλουτισμένο ουράνιο, που επίσης είναι πολύ βασικό θέμα σε ό,τι αφορά το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, και από εκεί και πέρα θα αρχίσει να γίνεται συζήτηση, πάλι τουλάχιστον σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά αυτό, για σταδιακή άρση των κυρώσεων και για ξεπάγωμα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή σταδιακά. Αυτό που θα δούμε άμεσα είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, που είναι πολύ σημαντικό αυτό για το θαλάσσιο εμπόριο, το παγκόσμιο εμπόριο, ειδικά για την διέλευση των πετρελαϊκών εξαγωγών του Ιράν.
1: Ήδη είχαμε πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου.
0: Ακριβώς.
1: Είχαμε αντίκτυπο δηλαδή από αυτή την ιστορία.
0: Στην συνέντευξη που έδωσε ο κ. Αρακτσή έγινε λίγο πιο συγκεκριμένος, λέγοντας ότι θα υπάρχει και μια σχετική ανακοίνωση από κοινού με την κυβέρνηση του Ομάν για το μελλοντικό έλεγχο των στενών. Και είπε επίσης ότι βάσει της συμφωνίας το καθεστώς, το ελληνικό καθεστώς, δεν θα χρειώνει τέλη διέλευσης αλλά τέλη εξυπηρέτησης. Μένει να δούμε και αυτό τι μπορεί να σημαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Τι μπορεί να είναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά προς το
1: έτσι,
0: παρόν.
1: Έτσι διαμορφώνεται προς το παρόν το τοπίο, βεβαίως για οποιαδήποτε εξέλιξη, αν κρίνεις εσύ μας διακόπτεις. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάνα. Σε ευχαριστούμε
0: καλά,
1: πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, για να έρθουμε εμείς εδώ στα δικά μας. Διαβάζαμε το earthnews.gr. Πάμε να συνεχίσουμε με άλλες ειδήσεις. Λοιπόν, Ρωσία, ένας νεκρός από ουκρανικό πλήγμα με ντρόουν στην περιφέρεια του Μπριάνσκ. Λήξη συναγερμού στο Blue Star 2, αρνητικός ο έλεγχος για εκρηκτικό μηχανισμό. Αυτό συνέβη χθες το βράδυ. Πρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο γυναικών, άλλη μια σημαντική είδηση, Ολυμπιακός 3-0 στα πέναλτι, την Φέρεντς Βάρος στο match thriller. Και Μουντιάλ 2026, Καναδάς και Βοσνία έμειναν στο 1-1 στην πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου. Ωραία ήταν και αυτή η τελετή έναρξης εκεί στον Καναδά που παρακολουθήσαμε, και δεύτερη... δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η είδηση. Και δεύτερη νεκρή αρκούδα στη Δυτική Μακεδονία. Είχε προηγηθεί η είδηση με το νεκρό αρκουδάκι από πυροβολισμού στο πυλωρί του Βοΐου. Το ζήτημα είναι ότι ο κόσμος εκεί φοβάται να κυκλοφορήσει, γιατί μπαίνουν οι αρκούδες πλέον μέσα στα χωριά, μέσα στα... Και είναι δύσκολη κατάσταση, μη διαχειρίσιμη καθώς φαίνεται. Κάτι πρέπει να γίνει. Αχαΐα, ζημιές από το χαλάζι στις κερασιές της Κερνίτσας. Είναι πάνω στην παραγωγή τώρα, δυστυχώς. Και στην περιοχή της Κοζάνης όμως υπήρξε πρόβλημα με τις βροχοπτώσεις. Συνέλευθη 43χρονος Τούρκος που καταζητούταν από την Ιντερπόλ για διακίνηση φαρμάκων. Διακίνηση μεταναστών συνελήφθησαν Έλληνας και Κύπριος κατά δίωξη του ταχύπλοου από τη Χίο έως την Κέρου. Αυστραλία, γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση καρχαρία στα ανοιχτά δημοσιογραφικά.

μπλουζ παραλίας στο Σίδνεϊ. Αυτά λοιπόν και αυτές και άλλες ειδήσεις εδώ μπορείτε να τις δείτε στο earthnews.gr. Πάμε στο πρώτο θέμα. Στο τελικό στάδιο μια αρχική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι όροι, τα αγκάθια, η έγκριση από το Χαμενεϊ, οι επόμενες διαπραγματεύσεις, σε επόμενες διαπραγματεύσεις τα πυρηνικά. Ο Μάσκ έγινε ο πρώτος της τρισεκατομμυριούχος στον πλανήτη. Η μετοχή της SpaceX έκλεισε με άνοδο 19,34 στον ντεμπούτο της στη Wall Street. Βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό νεαρών στην Κηφισιά για χρέη προς το κύκλωμα των ανηλίκων που διακινούσαν ναρκωτικά. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στο πόλο γυναικών Ολυμπιακός με απίθανη Τιφάν Ντεν Ντόμπελστιν, ελπίζω να το λέω σωστά το όνομα, νίκησε 17-14 στα πέναλτι τη Φέρεντς Βάρος. Εδώ βίντεο, φωτογραφίες με τον τρόπαιο κτλ. Δεν την χτύπησα, αγαπώ τις γυναίκες. Τι ισχυρίζεται ο 30χρονος που γρονθοκόπησε την οδηγό στο Ήλιον μπροστά στο παιδί της. Άλλη ιστορία καθημερινής τρέλας είναι αυτό εδώ από τα ελληνικά δεδομένα, τα ελληνικά δρόμενα. Συνελήφθη 43χρονος Τούρκος κατεζητούμενος με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ, είχε πάνω του περισσότερα από 5.300 φαρμακευτικά σκευάσματα. Και εδώ γάμους βλέπω, ωραία πράγματα, γάμος υπερπαραγωγής στο Λαγονίσι για τον Χρήστο Αποστολόπουλο και την Εβίνα Τσακίρη. Στο κτήμα τους λέει στο Λαγονίσι, υψηλή προσκεκλημένη στη δεξίωση. Τι είναι υψηλή, Νίκο, είναι πάνω από το 1,78 ας πούμε, κάπως έτσι, ε. Α, πάνω από 30 εκατομμύρια ο καθένας. Οκ, ό,τι πεις. Δεν παίζουμε εκεί. Δεν παίζουμε. Ας το να πάει. Εγκληματική οργάνωση στη Ζάκυνθο διακινούσε ναρκωτικά και όπλα που έκρυβε σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Μας τα έλεγε νωρίτερα ο Κωστής Βουλγαράκης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Διπλό φωνικό στο Αίγιο βρέθηκε διαλυμένο το κινητό της 54χρονης. Ο Ιταλός θα ζητήσει να ανοίξουν τα ιατρικά αρχεία όλων των εμπλεκόμενων. Μουντιάλ 2026, η πιο σεξι παρουσιάστρια καιρού γιόρτασε με τα εσώριχα τη νίκη του Μεξικού. Δείτε το βίντεο, λέει εδώ το πρώτο θέμα. Βρε τι μαθαίνει κανείς. Πάμε στο εφημερίδα. Ο Αραχτσί επιβεβαιώνει συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορεί να έχει αλλαγές σε δεύτερο χρόνο οι συζητήσεις για τα πυρηνικά. Αγορά ακινήτων σε αυτές τις 12 περιοχές της Αθήνας θα έχει αλλαγές στις τιμές, διορτώσεις, σταθεροποιήσεις κτλ. Ο Ολυμπιακός Φέρεντσβάρος 17-14, κορίτσια από χρυσάφι σήκωσαν το 4ο ευρωπαϊκό στο πόλο με μυθικό τελικό στη Μάλτα. Ζάκυνθος, ιδιοκτήτης ενοικιαζόμενων δωματίων, κατηγορείται για παράνομη κατοχή όπλων, τα έκρυβε σε κρύπτες. Και απέπλεψε από το Λαύριο το βράδυ το Blue Star 2 με 1000 επιβάτες και πλήρωμα μετά από τηλεφώνημα για βόμβα. Newsit, βίντεο ντοκουμέντο του ξυλοδαρμού νεαρών από μέλη της συμμορίας των Βόρειων Προαστίων, διάλογη φωτιά μεταξύ μαθητών και ανήλικων βαρώνων εντός εισαγωγικών. Τραμπ στους παίκτες της Εθνικής ΗΠΑ, έχετε πραγματικές πιθανότητες να φτάσετε μέχρι το τέλος του Μουντιάλ. 6:30 είμαστε έτοιμοι για τίτλους ειδήσεων. Καλημερίζουμε τη Μαρία Τηλάγιου. Θα ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά. Εδώ θα συνεχίσουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο τελικό στάδιο, μια αρχική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες στη Γενέβη, σύμφωνα με το Άξιος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, άφησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μεταθέτοντας για αργότερα τις συζητήσεις για τα πυρηνικά. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι τα πρόσφατα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, αλλά οι όποιες αλλαγές κρίνονται σημαντικές καθώς περιορίζουν τις ασάφειες. Τη Ρόδο επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφτεί το Παλαιό Νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς τουρισμού. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγείου. Σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες σε Κοζάνη και Φάρσαλα, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε Μαγνησία, Αλόνισο και Βόρεια Εύβοια από τη χθεσινή κακοκαιρία. Απέπλευσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα από το Λαύριο το Blue Star 2 μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, έπειτα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

6 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Air News Radio. Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε να τελειώσουμε με, με τα site, να δούμε και τις εφημερίδες. Διάβαζα εδώ για τον Μάσκ που έγινε τρισεκατομμυριούχος. Είναι, λέει, ο πλούτος του περισσότερος, μεγαλύτερος από τις οικονομίες πολλών κρατών. Έναν αιώνα χρειάζεται για να τα ξοδέψει όλα αυτά. Έναν αιώνα. Πάμε στο News 247. Θρίλερ με τις λεπτομέρειες της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Ούφο, το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα 4 νέα βίντεο. Τηλεφώνημα για βόμβα στο Blue Star 2 με πάνω από 1000 επιβαίνοντες. Έχει λήξει αυτή η ιστορία καλά. Τσίπρας, δωρεάν μετακινήσεις, κατάργηση πανελλαδικών. Ναι, ένα από αυτά που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας είναι και η κατάργηση των πανελλαδικών και άλλα 3 μέτρα για τους πολίτες. Διπλό έγκλημα στο Αίγιο, το στοιχείο που έκανε τους αστυνομικούς να απορρίσουν. Αυτό που τους έκανε να απορρίσουν είναι ότι ο ίδιος τους είπε: ψάξτε, όσο και να ψάξετε δεν θα βρείτε τίποτα εις βάρος μου. Σήμερα πάει, μετά την προθεσμία που είχε πάρει, σήμερα θα ανακριθεί. Πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στον πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός. Ζαφύρια και σμαράγδια από τη Ζάμπια και την Ταϊλάνδη, τι βρέθηκε στην κατοχή του Θαπατέρο. Καναδάς Βοσνία για το Μουντιάλ, ο Λάριν βρήκε τη λύση και απάντησε στον Λούκιτς από έναν βαθμό στην πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ. Πάμε στο καθημερινή.gr. Σύνδρομο του Κηφισού από την Κρήτη μέχρι τα Ιωάννινα. Καθημερινότητα των μποτιλιάρισμα στην περιφέρεια. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ. Καταστρέφεται το ουράνιο. Κύκλωμα στις πολεοδομίες. Ο θησαυρός στο Δημαρχείο και το μπλοκάκι της Δωροδοκίας. Εντοπίστηκαν 188.085 ευρώ στο γραφείο κατηγορούμενης. Η συνάντηση με δημοσιογράφο και ασφαλιστή. Έσβηναν με Photoshop τις πολεοδομικές παραβάσεις. Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, η SpaceX εκτοξεύθηκε και ο Μάσκ υποσχέθηκε τον Άρη. Είναι εξωπλανητικά τα κέρδη του Μάσκ γι' αυτό. Ελευθέριος Βενιζέλος, αντιδράσεις για τις καθυστερήσεις στις πτήσεις εν μέσω τουριστικής περίοδου. Πάμε και στο CNN.gr. Ο Τραμπ πιέζει, το Ιράν παίζει καθυστερήσεις και οι αστερίσκοι κρατούν τρεις τελίτσες ανυπόγραφη τη συμφωνία. Ντεμπούτο της SpaceX στη Wall Street. Το Μάσκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Κακοκαιρία, έπεσαν πάνω από 30.000 κεραυνοί στον Αρθράκι Λάρισα, στο μεγαλύτερο ύψος βροχής. Κάπου, νάτος, ο Δημήτρης, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, λέει. Αρκετό νερό, χωρίς ιδιαίτερα όμως προβλήματα στην οίκαια της Λάρισας. Φαντάζομαι ότι είναι κοντά και στην περιοχή. Καλημέρα και στην Καλαμάτα και στον Πύλη. Βαριά συννεφιά μας, λέει, στα αστικά της Καλαμάτας. Γαλλία, εκατοντάδες άνθρωποι στην κηδεία της 11χρονης Λιανάς, το κοριτσάκι. Το 11χρονο που κακοποιήθηκε και τελικώς το βρήκαν νεκρό. Από τον πατέρα της μαθήτριάς της, αυτή η ιστορία που συγκλώνησε την Γαλλία. Αυτά λοιπόν από τα πρωτοσέλιδα των site. Πάμε να δούμε και τις εφημερίδες.

Ξεκινάμε με την απογευματινή, τα 8 επαγγέλματα του μέλλοντος με άρωμα AI, τεχνητής νοημοσύνης, τα τμήματα που οδηγούν στο αύριο, γεροντολόγοι, μηχανικοί ρομποτικής, γεροντολόγοι έχουν πολλή δουλειά σε τούτη τη χώρα, δεν γεννάμε παιδιά, θα είμαστε περίπου κατά 50.000 παιδιά λιγότερα στα σχολεία φέτος. Μόνο αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Μηχανικοί ρομποτικής, κρυπτογράφοι και υπεύθυνοι κυβερνοασφάλειας θα είναι περιζήτητοι τα επόμενα χρόνια. Οι κρυφές σχολές που με λίγα μόρια προσφέρουν εργασιακή προοπτική. Μια φωτογραφία του Τούρκου Προέδρου εδώ με την σύζυγό του. Τουρκοποιούν από τον Όμηρο μέχρι την Αγιά Σοφιά. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να σβήσει από τη Μικρά Ασία το ιστορικό και πολιτιστικό αποτύπωμα της Ελλάδος. Τρεις αναλυτές μετρούν τη δυναμική των Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά. Συμφωνία ορόσημο 20 ετούς διάρκειας για τον κάθετο διάδρομο. Διπλασιάζονται οι ποσότητες αμερικανικού LNG που θα προμηθεύει η Venture Global την κοινοπραξία Actor DEFA. Οι 18 παραστάσεις που κλειδώνουν για τη νέα σεζόν, εδώ σε άλλο αφιέρωμα της εφημερίδας, και έκκληση τουρνά του Υπουργού για καθαρισμό των οικοπαίδων. Εδώ από την Earth News, όπου έδωσε συνέντευξη και ανακοίνωσε και την παράταση για τα καθάριστα οικόπαιδα, ένα θέμα που θα συζητήσουμε και αργότερα εδώ με τον κύριο Τσίγκα, τον πρόεδρο των αξιωματικών της πυροσβεστικής. Πάμε στη βραδινή. Ποιες κατοικίες επιδοτούνται, ανακαινίζω 2026, το βασικό θέμα της εφημερίδας, με κάλυψη δαπανών έως και 95%, τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις, οι κόφτες, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα χρονοδιαγράμματα, τα βήματα, τα δικαιολογητικά. Οι μπουλντόζες του Ράμα σε άλλο θέμα, τα δισεκατομμύρια του Κούσνερ και η επανάσταση των Φλαμίγκο. Οι σκοτεινές μπίζνες του γαμπρού του Τραμπ, πάντως οι διαδηλώσεις εκεί δεν κοπάζουν για το θέμα. Αυτό, αλλά δεν φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει αυτή η ιστορία. Πάμε στη Δημοκρατία. Φέσκια ρεκόρ του δημοσίου στους ιδιώτες είναι μεγαλύτερα και από την περίοδο των μνημονίων. Τον περασμένο Απρίλιο χρωστούσαμε 3,67 δισεκατομμύρια ευρώ σε ληξιπρόθεσμα και σε επιστροφές φόρου. Μπαταχτής η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν πληρώνει τις οφειλές της παρά τα τεράστια και αχρίαστα υπερπλεονάσματα και τις καταστικές λογαριασμών ιδιωτών για χρέη ακόμα και κάτω από 500 ευρώ. Ντροπή, μόνο ευχαριστώ, δεν είπε στον Ερντογάν ο Μητσοτάκης. Θετική εξέλιξη, Ελλάδα, Κύπρος και Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ ίδρυσαν κέντρο ενέργειας. Την ενίσχυση της συνεργασίας 3-1 για την ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο επιβεβαίωσαν εκ νέου οι τέσσερις χώρες κατά τη διάρκεια συνεδρίασης εκπροσώπων τους στο Χιούστον. Σαμαράς, να εφαρμοστεί άμεσα η απόφαση για τα δάνεια του Άριου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Πολεοδομίες, έρχονται κι άλλες παρετήσεις για το σκάνδαλο. Την τακτική δεν ξέρω, δεν απαντώ. Ακολουθεί η κυβέρνηση για τις πολεοδομίες, όπως κι άλλοι γραμματείς φέρεται να εμπλέκονται. Ανακαίνιση κατοικίας, τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Ελεύθερος τύπος. Βήμα-βήμα η επιδότηση για το νέο ανακαινίζω, τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα από το Σεπτέμβριο οι αιτήσεις. Ευρωπαϊκή Ένωση, τέταρτη Ελλάδα στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ με απορρόφηση 82,6%. Στην κορυφή της Ευρώπης οι γοργόνες του θρύλου. Ο Τσίπρας σβήνει τον ΣΥΡΙΖΑ από τα βιογραφικά των στελεχών της Ελλάς. Φθηνά επικοινωνιακά κόλπα για να τους εμφανίσει ως νέους εντός εισαγωγικών στην πολιτική. Οργιώδης παρασκήνιο, η εύθραστη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν και η πτώση στην τιμή του πετρελαίου. Κύκλωμα ναρκωτικών, η κραυγή αγωνία της 14χρονης που είχε κάνει χρήση ηρωίνης. Κοκαίνης.
τα ρίσκα της πρώτης Κυριακής, οι επιδιώξεις και οι ανησυχίες Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα, το βασικό θέμα της εφημερίδας Καθημερινή. Αντιδράσεις για ελέγχους εν μέσω θερινής σεζόν από τις αεροπορικές εταιρείες και τους ελεκτές. Κοντά σε συμφωνία Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για ακόμη μία φορά. Μονάδα drones made in Greece, ένα ακόμα εργοστάσιο παραγωγής drone για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων εγγενείας, εχθές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Έχω, βλέπουμε και εδώ σχετική φωτογραφία. Θα παράγονται τουλάχιστον 10.000 drones το χρόνο, μεταξύ άλλων για λόγους εκπαίδευσης των χειριστών. Κόντρα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεσμεύεται να καταργήσει τις πανελλαδικές μέτρα για δωρεάν μετακίνηση όλων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης. Πρωταθλήτρια Ευρώπη στην ανεργία η Ελλάδα, μακροχρόνια άνεργος ένας στους δύο. Αποκαλυπτική έρευνα του ΙΟΒΕ, οι 7 στους 10 δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Κυριάκος Πιερακάκης, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, πίστεψε στην Ελλάδα σε μια στιγμή που κανείς δεν το έκανε. 130 σχετικές μελέτες, τα εμβόλια mRNA τα βάζουν τώρα με τους θανατηφόρους καρκίνους. Στα νέα, τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, στο τραπέζι και η μισή 13η σύνταξη. Τι προβλέπει το σενάριο με κωδικό μισή συν μισή και πώς κουμπώνει με την οδηγία Μητσοτάκη στους γαλάζιους να προβάλλουν το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε». Γιατί είναι κρίσιμο το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου και ποιες είναι οι δύο βασικές εκδοχές υλοποίησης του μέτρου αν τελικώς υιοθετηθεί. Μπορώ να χαθώ από το ίντερνετ αν θέλω να σβήσω τα ίχνη μου. Γιατί δεν κόβεται εύκολα ο μύτος στο ψηφιακό λαβύρινθο, όσα πρέπει να ξέρετε. Για τον Περσικό, οι κρίσιμες λεπτομέρειες της συμφωνίας, επίσης εδώ στο πρωτοσέλιδο των νέων. Πατριάρχης Ιεροσολύμων μιλάει στα νέα, αν χρειαστεί μεσολαβούμε για το ουκρανικό. Νέες ισορροπίες γιατί το Μαξίμου επιστρατεύει τους σαραντάριδες. Και βλέπω εδώ φωτογραφία τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον Κυριάκο Πιερακάκη. Βραβεία Χόρν και Μελίνας Μερκούρη, ένας δρόμος με αγκάθια και ροδοπέταλα. Στην εφημερίδα των συντακτών, πολιτική μάχη για τα κόκκινα δάνεια, πυρομαδών από την αντιπολίτευση για την ανοιχτή πληγή των 80 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σχέδιο Τσίπρα για νέο δημόσιο φορέα ώστε να αγοράζουν οι δανειολήπτες τα δάνεια τους λίγο ακριβότερα από ό,τι τα funds και να κρατάνε τα σπίτια τους. Προτάσεις και από Αντώνη Σαμαρά, Μιλένα Αποστολάκη και Νίκο Παπά. Το γαϊτανάκι των πρόωρων εκλογών σε άλλο θέμα. Τα νέα κόμματα συμπαρασύρουν ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Ποια σενάρια εξετάζει το Μαξίμου. Και Μουντιάλ 2026. Μάθους Σάλας εναντίον Βενιαμίνων. Ο νεότερος και ο κυριότερος προπονητής κοντράρονται αύριο στον αγώνα Γερμανία Κουρασάο. Pride 2026, οι λαότκοι χάνουν χορηγούς αλλά επιμένουν κόντρα στον άνεμο της αντίδρασης. Ριζοσπάστης, οι πολιτικές εξελίξεις και η πορεία αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος, η δράση του κόμματος μπροστά στην επικείμενη εκλογική μάχη. Ρεκόρ υπερεαλιστικών συγκρούσεων το 2025, οι περισσότερες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, Ουκρανία και Μέση Ανατολή τα πιο θανατηφόρα μέτωπα. Με απεργία στις 24 Ιούνιου κλιμακώνεται η αγωνιστική δράση σε μία σειρά από κλάδους. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη, συμβάσει με αυξήσεις και δικαιώματα διεκδικούν σε κατασκευές, επισητισμό, τουρισμό και τρόφιμα και ποτά.

δούμε και το πρώτο σελίδο των παραπολιτικών. 6 στοιχήματα στην κάλπη, γιατί η ψήφος περνά από την τσέπη μας. Πώς θα διαχειριστεί το Μαξίμου την ακρίβεια, το στεγαστικό ζήτημα, τους φόρους, το ιδιωτικό χρέος, την αύξηση της παραγωγικότητας και τα κρατικά φέσια. Η δύσκολη εξίσωση για την κυβέρνηση για να κερδίσει την τρίτη θητεία και η λύση που θα κρίνει πολλά. Η μάχη με τις τιμές σε αγαθά, καύσιμα, ενίκεια, το μεγαλύτερο και το πιο σκληρό αγκάθι. Πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Πώς θα διαμορφωθούν οι φετινές βάσεις για τα ΑΕΗ, οι εκτιμήσεις για τον πύχη εισαγωγής στα ανώτατα ιδρύματα, σε ένα αφιέρωμα εδώ της εφημερίδας. Η Αμανπούρ, ο Κυριάκος και ο ρόλος του AEFmerida.gr, όλο το παρασκήνιο, η συνάντηση που ακόμα συζητείται, λέει εδώ. Ο νέος οδικός χάρτης της Νέας Δημοκρατίας προς τις εκλογές, όλος ο σχεδιασμός του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, τα θέλω του Μητσοτάκη, στην πρώτη συνάντηση και οι άμεσες κινήσεις για την γαλάζια αντεπίθεση. Και τελευταία εφημερίδα, το Καρφί, όχι, έχω και την αυτεμπορική εδώ. Κόμμα Σαμαρά με στήριξη Καραμαλή. Κλειδονισμοί στο Μαξίμου, τρίζει η πολυθρόνα του επιτελικού κράτους. Τα κάγκελα η Νέα Δημοκρατία για το 25%. Η αντεπίθεση των πρώην αλλάζει τα δεδομένα στη δεξιά. Δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους ως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μάχη ενίσχυσης του ΠΑΣΟΚ απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Και στην αυτοεμπορική, φόρο πακέτο ελαφρύνσεων για την αγορά. Κατάργηση τεκμηρίων για τους αυτοαπασχολούμενους, σχέδιο δραστικής μείωσης των φόρων για τις επιχειρήσεις. Τι θα εξαγγελθεί στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό. Έτοιμη η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, τι προβλέπει, ποια είναι τα δύσκολα σημεία. Και σε ένα άλλο θέμα εδώ από το πρωτοσέλιδο, εκτόξευση της SpaceX στη Wall Street. Η δημόσια εγγραφή των 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων, άνω των 2-3 εκατομμυρίων δολαρίων η αποτίμηση της εταιρείας. Elon Musk, ο παντοκράτορα. Μάλιστα. Δεν πειράζει. Και με λίγα καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, τελειώσαμε με τις εφημερίδες. Θα πάρουμε μουσική ανάσα για να έρθουμε αμέσως μετά εδώ στους συναδέλφους.

0: πάμε να ξεκινήσουμε και με τους συναδέλφους Τίμος Φακαλής στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα σας, κύριε Τίμο. Μας λείψατε.
1: καλημέρα, Ματίνα.
0: Πέστε μας, το εμπεδώσαμε.
1: Ομοίως.
0: Τι κάνεις, Τίμο?
1: Καλά, μια χαρά. Εδώ φυσάει ένας ελαφρύς βαρδάρης.
0: Και λοιπόν, θα πεις στον Ξάνθο, δεν θα σε ξαναβάλει απογευματινή βάρδια. Όχι βραδινή.
1: Εντάξει.
0: Είσαι πρωινός τύπος, αυτό θα πει.
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πρωινός έτσι κι αλλιώς. Και η αλήθεια είναι ότι έχω δέσει με το πρωινό.
0: Να σε καλά, βρε Τίμο, να σε καλά. Τι νέα μας φέρνεις από πάνω? Πες μου καταρχάς τι καιρό έχετε.
1: Έχει έναν ελαφρύ βαρδάρι. Αυτό έχει βοηθήσει στο να καθαρίσει ο θερμαϊκός από το φυτοπλανκτόν που είχε.
0: Έχετε και αυτό εσείς και μυρίζει κιόλας, ε?
1: Ακριβώς, ναι, είναι αποκρουσικό το θέμα.
0: Ευτυχώς
1: πλέον φύσηξε και έχει φύγει από την επιφάνεια της θάλασσας. Έχει επιστρέψει η καλή εικόνα της παραλίας.
0: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή το αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα?
1: Κάθε χρόνο, ακριβώς, ναι, λόγω της αύξησης θερμοκρασίας γίνεται αυτό το φαινόμενο στη θάλασσα, το οποίο είναι αποκρουστικό και δεν είναι ωραίο για την πόλη, αλλά και για τους τουρίστες που έρχονται και φωτογραφίζονται εδώ στο Θερμαϊκό.
0: Ναι, και άσχημο είναι και μυρίζει κιόλας και. Μάλιστα. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, τι νέα μας φέρνεις?
1: Είχαμε μια σύλληψη ενός 43χρονου Τούρκου, ο οποίος κρεμούσε σε βάρος του Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης από την Τουρκία. Κατηγορείται στη χώρα του ότι δραπέτευσε από τις φυλακές. Εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για αυτόν, καθώς είχε καταδικαστεί σε πολιτική φυλάκιση στην Τουρκία για διακίνηση παράνομων πολυβόλων στην Τουρκία. Βέβαια, στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε μέσα στο διαμέρισμά του να έχει περισσότερο από 5.000 φαρμακευτικά δισκία, τα οποία παρασκεύαζε ο ίδιος, νευρωτικά και νευρολογικά και ψυχιατρικά συσκευάσματα. Ήταν αυτά που παρασκεύαζε, τα οποία επικίνδυνα για τον κόσμο, δεν είχε καμία έγκριση από τον ΕΟΦ. Έχει συλληφθεί, έχει σηματιστεί δικογραφία σε βάρος του και θα ξεκινήσουν σήμερα διηγείται στον εισαγγελέα και θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την έκδοσή του.
0: Το λέμε και το ξαναλέμε, Τίμο, παρένθεση σε αυτό, με αφορμή αυτό που λες, για τον κόσμο που παραγγέλνει από το ίντερνετ ό,τι μπορεί να φανταστεί, σκευάσματα δηλαδή για αδυνάτισμα, γι' αυτό το λέω, με αφορμή και αυτό που αποκαλύφθηκε εδώ από το Χαλάνδρη, το φαρμακείο που το υπόγειό του ήταν επί της ουσίας παρασκευαστήριο για χάπια αδυνατίσματος, για αναβολικά, δηλαδή είναι φοβερό πώς πείθουν τον κόσμο και μπαίνει στη διαδικασία και αγοράζει τέτοια σκευάσματα. Κάτι ανάλογο προφανώς είναι και αυτόν. Για εκείνον εκκρεμούσε ένταλμα από την Ιντερπόλ, έτσι?
1: Ακριβώς, ναι, από την Ιντερπόλ είχε εκδοθεί ερθρά αγγελία. Εντοπίστηκε χθες το πρωί στην Θεσσαλονίκη. Τώρα, σε άλλες ειδήσεις θα σας πω ότι είχαμε έναν 23χρονο ο οποίος δεν άφησε παράβαση για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κανονικός καμικάζι, έτρεχε με 120 χιλιόμετρα στα Πεύκα της Θεσσαλονίκης. Είναι οικισμός εντός του πολυδομικού συγκροτήματος στο Δήμο Νεάπολης Σικιών, όταν το όριο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα. Δεν σταμάτησε το σήμα της αστυνομίας. Λίγη ώρα αργότερα βέβαια κινητοποιήθηκε από τους άνδρες της ομάδας Δίας. Εκεί
0: έβλεπε μπροστά του, ήταν υφάλιος, πώς?
1: Ήταν εντοπίστηκε μεθυσμένος μετά από προκοτές που του έγινε. Ανασφάλιστο το όχημα. Ο ίδιος δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί πάλι για υπερβολική ταχύτητα στο παρελθόν. Δεν είχε πινακίδες το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, καταδικάστηκε σε 20 μήνες φυλάκιση με αναστολή, προς εξαγοράσιμη ποινή προς 10 ευρώ την μέρα. Έχει αναστατικό χαρακτήρα η ποινή μέχρι και την έφεση. Τι να πει κανείς.
0: Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Δεν σταματάμε να βλέπουμε και να λέμε τέτοιες ειδήσεις, δυστυχώς. Λοιπόν, τώρα...
1: Να πούμε ότι με αφορμή αυτό το περιστατικό ανακοινώθηκε ότι έχουμε αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων, κυρίως στη Χαλκιδική, από αλλοδαπούς οδηγούς, κυρίως Βούλγαρους και Αλβανούς. Μόνο στη Χαλκιδική είχαμε πέρυσι 2,3 εκατομμύρια τουρίστες που φιλοξενήθηκαν στη Χαλκιδική. Και αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι μπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα, αλλά όλα για περισσότερα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι και ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης, ο κ. Σοχοίδης, έχει ανακοίνωσε πριν από 2 εβδομάδες την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων στη Χαλκιδική με 200 έξτρα αστυνομικούς, προκειμένου να γίνεται καλύτερα η αστυνόμευση στους δρόμους, γιατί τώρα το καλοκαίρι έχει αυξημένο
0: και προφανώς θα γίνονται και περισσότεροι έλεγχοι.
1: Ακριβώς. Και σήμερα από χθες το βράδυ, μάλλον από τις 11 χθες το βράδυ, και για 48 ώρες κλείνει ο περιφερειακός στο ύψος του πανοράματος. Έχουμε την τρίτη κατά σειρά κατεδάφιση γέφυρας στο πλαίσιο κατασκευής του flyover. Εκείνο το κομμάτι έχει διακοπεί η κυκλοφορία και σε περίπου μία ώρα από τώρα αναμένεται να ξεκινήσει η κατεδάφιση της γέφυρας από ειδικά σφυριά και ψαλίδια. Με τον παραδοσιακό τρόπο θα γίνει η κατεδάφιση. Α, μέχρι αύριο το βράδυ δεν μπορεί κανείς να κυκλοφορήσει στο συγκεκριμένο σημείο. Αναμένεται να φτιαχτεί νέα γέφυρα μέχρι και τις τέλη Σεπτεμβρίου, προκειμένου να προλάβουν την έναρξη των σχολείων και να μειωθεί το μποτιλιάρισμα στην περιοχή. Πάντως το έργο του flyover τρέχει με καλές ταχύτητες. Uh-huh. Έχουμε ήδη πιάσει το 53% του έργου, έχει κατασκευαστεί και αναμένεται να παραδοθεί το νέο έργο μέχρι του χρόνου το Μάιο.
0: Μάλιστα. Πες μου πολύ γρήγορα, γιατί θα πάμε για δελτίο ειδήσεων, και αυτή την είδηση με το παιδάκι, με ένα παιδάκι που βρέθηκε ξαφνικά στο δρόμο. Τι έγινε,
1: συνέλαβα την μητέρα. Μέρα μεσημέρι στην Τούμπα, 13 χρονών παιδάκι, το παράτησε η 47χρονη μητέρα του, η μητέρα από το Ιράκ. Τραγωδία προσφυγική. Το εντόπισε ένας διερχόμενος. Το παιδάκι έκλαιγε στη μέση του δρόμου. Ο διερχόμενος ειδοποίησε τις αρχές. Το παιδάκι μεταφέρθηκε σε συγγενείς της 47χρονης, η οποία εντοπίστηκε και έχει συλληφθεί και δίνει θα δώσει εξηγήσεις στις αρχές. Μέχρι τότε θα παραμένει υποκράτηση.
0: Μάλιστα. Φιλιά στο σπίτι, τι μου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα, καλημέρα, Τμάκο. Λοιπόν, 7 νταν, πάμε για δελτίο ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κοντά σε μια αρχική συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και ο Λίβανος, και απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Σύμφωνα με το Άξιος, η συμφωνία θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διαδικασίες. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, παρέπεμψε στο μέλλον τις συζητήσεις για τα πυρηνικά και είπε ότι η Τεχεράν θα ελέγχει το στενό του Ορμούς μαζί με το Όμαν. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι τα πρόσφατα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, αλλά οι όποιες αλλαγές κρίνονται σημαντικές καθώς περιορίζουν τις ασάφειες. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συμφωνήσει κατηδίαν στην αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που αρνεί το Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διέψευσαν ότι αποδέσμευσαν ιρανικά κεφαλαία 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια ώρα, η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία παρά την πρόοδο που καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις. Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν πολλά ιρανικά μη επαδρομένα αεροσκάφη, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον είχαν στόχο εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Εκτεταμένη Ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα σε περιοχές του νότιου Λιβάνου καταγράφουν οικιανόκρανοι του ΟΗΕ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του οργανισμού. Στη Ρόδο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Παλαιό Νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες και θα επισκεφτεί την Περβόλα, στη μεσαιωνική πόλη του νησιού. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγείου. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα του DNA από τα νύχια της 54χρονης. Σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες σε Κοζάνη και Φάρσαλα, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε Μαγνησία, Λόνισο και Βόρεια Εύβοια από την χθεσινή κακοκαιρία. Απέπλευσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα από το Λαύριο το Blue Star 2 μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, έπειτα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Το πλοίο είχε ξεκινήσει με 1050 επιβαίνοντες από τον Πειραιά με τελικό προορισμό τη Ρόδο. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Η εξεταστική διαδικασία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα. Ένας νεκρός από επιδρομή ουκρανικών ντρόν στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ. Οι ρωσικές αρχές αναφέρουν ότι αναχαιτίστηκαν συνολικά 185 μη επαδρομένα αεροσκάφη μέσα σε μία ημέρα.
2: Ο καιρός.
3: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά τα 7 αποφόρα από 20 έως 28 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Air News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Πολλές καλημέρες στον Πέτρο και στη Νέα Κίο. 18 βαθμοί Κελσίου λέει και υπέροχη δροσιά. Α, σας αρέσει, ε! Καλή δύναμη σε όλους. Έκανε κρύο, κρυουλάκι τώρα που μπήκαμε. Τώρα, 3 ώρες πριν που μπαίναμε στην ΕΡΤ. Με αισιοδοξία λέει. Εννοείται με αισιοδοξία. Καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρα και καλώς τους και τους καινούργιους που προσθεθήκατε τώρα στην παρέα μας, στην παρέα του ΕΡΤ News Radio. Καλημέρα και στον Βασίλη και στην Καλαμάτα. Καλημέρα στο Γιάννη και στις Σέρες. Ευχαριστώ για την ωραία φωτογραφία. Ο Νικόλας, καλημέρα, καλημέρα. Καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και σήμερα, γιατί το σκότωσε, δεν ξέρω τι, που αναφέρεσαι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ με τους καλεσμένους μας είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Θα μιλήσουμε για το θέμα των ακαθάριστων οικοπαίδων. Χθες δόθηκε παράταση, κάτι που το ζητούσε η Υπομοιδά. Για να δούμε τι εξέλιξη έχουμε σε αυτό το θέμα, πώς πάει, τι έχει δηλωθεί, τι δεν έχει δηλωθεί. Νομίζω ότι είμαστε κατά τη, με λιγότερες δηλώσεις νομίζω σε σχέση με πέρυσι. Καλώς τον και τον Πέτρο και τη Λιβαδιά, καλημέρα. Λοιπόν, κύριε Τσίγκα, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Όντως είναι λιγότερες οι δηλώσεις φέτος.
0: Δεν πάμε καλά, γιατί...
1: Έχει επηρεάσει την όλη διαδικασία και την έχουν επηρεάσει οι καιρικές συνθήκες, διότι οι βροχές που υπήρξαν το τελευταίο διάστημα δεν έδωσαν κίνητρο στους ιδιοκτήτες να οδηγηθούν σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Γιατί και περισσότερη υγρασία είχε η φύση, αλλά και το έδαφος περιείχε περισσότερη υγρασία και αυτό, έτσι ώστε να η διαδικασία αυτή να ήταν δύσκολη και τα χόρτα να μην ήταν τόσο έτοιμα για να κοπούν σε σχέση με την ξηρότητα που μπορεί να είχαν για να οδηγηθούν σε αυτή τη διαδικασία οι ιδιοκτήτες. Σε κάθε όμως περίπτωση η παράταση που δόθηκε δίνει μια δεύτερη ευκαιρία σε όλους τους ιδιοκτήτες να μπουν να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας.
0: Η παράταση λοιπόν είναι ως τις 22 Ιουνίου, το ξαναλέμε.
1: Ναι, ακριβώς. Η παράταση αυτή δόθηκε έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έτσι ώστε να γίνει πιο εύκολη η διαδικασία και σε κάποιες περιοχές κατά βάση της Βόρειας και της Κεντρικής Ελλάδος που έχει αυξημένη περιεκτικότητα υγρασίας όλη αυτή η οργανική ύλη που υπάρχει στη φύση, και έτσι ώστε να μπορέσουν οι ιδιοκτήτες να καθαρίσουν, μην υπάρχει καύσιμη ύλη κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, ειδικά στους δικαιούχους όλων αυτών των οικοπαίδων που είναι εντός αστικού ιστού ή και εκτός αστικού ιστού που έχουν κτίσμα.
0: Λοιπόν, άρα υπόχρεοι είναι ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπαίδων.
1: Ακριβώς.
0: Και ακάλυπτων χώρων. Και είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό για τα κενά οικόπεδα που είναι εντός σχεδίου, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Για τα εκτός σχεδίου τι ισχύει?
1: Για τα εκτός σχεδίου ισχύει αυτά τα οποία είναι κτίσμα, περιέχουν κτίσμα, έτσι ώστε να μην εκθέτουν σε κίνδυνο τους ανθρώπους οι οποίοι διαμένουν μέσα. Mm-hmm. Όμως σε κάθε περίπτωση αυτό δεν πρέπει μόνο να καθαριστεί όπως έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, mm-hmm. αλλά θα πρέπει και να συντηρηθεί καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου και να δηλωθεί στην πλατφόρμα ακαθάριστα.gov.gr, έτσι ώστε να μπορεί η πολιτεία, όλη η δομή να είναι γνωστή και η κατανομή της καθαριότητας του καθαρισμού των οικοπαίδων σε όλη την επικράτεια να είναι γνωστή, έτσι ώστε να ξέρουμε τι αποτύπωμα έχει αφήσει όλη αυτή η διαδικασία.
0: Αν δεν μπορεί κάποιος να κάνει μόνος του αυτή τη διαδικασία, δηλαδή δεν ξέρει να μπει να πάει σε ΚΕΠ, έτσι.
1: Αυτό το ρυθμίζει η κοινή υπουργική απόφαση φέτος, mm-hmm. η οποία παρατηρήθηκαν κάποιες κάποια τέτοια κενά που κάποιοι συνάνθρωποι μας μεγάλη σε ηλικία ή άτομα με ειδικές ανάγκες δεν είχαν τη δυνατότητα, μπορούν να πάνε είτε σε ΚΕΠ είτε στην εκάστοτε πυροσβεστική υπηρεσία που είναι κοντά τους και να μεταβούν στους συναδέλφους εκεί, και αυτοί από την γραμματεία του σταθμού ή του πυροσβεστικού κλιμακίου θα τους βοηθήσουν με τους κωδικούς του ΚΑΕΚ να δηλώσουν το οικόπεδο το οποίο είναι η ιδιοκτησία του συγκεκριμένου συμπολίτη μας. Είμαστε δίπλα στους πολίτες σε οτιδήποτε τους αφορά και τους εκθέτει και θέτει τον εαυτό τους και την περιουσία τους σε κίνδυνο για οτιδήποτε καπνό δουν κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου ή κάτι που μπορεί να τους προβληματίζει, είτε με τα ακαθάριστα είτε με οποιαδήποτε άλλη φυσική καταστροφή. Οι πολίτες θα πρέπει να καλούν το 199 και το 112 για να μεταφέρουν την εικόνα και την πληροφορία στο τηλεφωνικό κέντρο, έτσι ώστε ο μηχανισμός να μπορεί να αναπτυχθεί.
0: Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Δεν μου λέτε, όσον αφορά τα πρόστιμα, τι γίνεται?
1: Στην περίπτωση που το καθαρίσω, αλλά έχω ξεχάσει να το δηλώσω, το πρόστιμο είναι 100 ευρώ για το λόγο που, συμβολικά για το λόγο που ότι πρέπει να η διαδικασία αυτή, ο μηχανισμός να μπορεί να την γνωρίζει και να γεωγραφικά να γνωρίζει προς τα που θα δώσει έμφαση για περισσότερους ελέγχους. Σε περίπτωση που ούτε το καθαρίσω, αλλά ούτε το δηλώσω, το πρόστιμο είναι 500 ευρώ. Αν όμως αυτό καθαριστεί από τις υπηρεσίες του Δήμου, η χρέωση είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό, δηλαδή αν σε ένα στρέμμα καθαρισμού που μπορώ να διαθέτω αντιστοιχεί σε 1000 ευρώ, όμως δεν μπορεί να αντιστοιχεί πάνω από 2000 ευρώ η διαδικασία του καθαρισμού ως πρόστιμο, ως έξοδα του συνεργείου, ούτε κάτω από 200 ευρώ είναι το ελάχιστο και το περισσότερο που μπορεί να χρεωθεί κάποιος για τον καθαρισμό από τις υπηρεσίες του Δήμου.
0: Αν υπάρχει οικόπεδο που είναι δίπλα μας, γειτνιάζει με τα δικά μας, με τα σπίτια μας, με τα οικόπεδά μας, τι κάνουμε και δεν ξέρουμε ποιος το ελέγχει? Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις?
1: Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Αν από τις 22 του μήνα και μετά αυτό δεν έχει καθαριστεί, μπορούμε να μπούμε ή στην πλατφόρμα να το δηλώσουμε πού βρίσκεται για να μπορέσει ο Δήμος να έρθει να το καθαρίσει, ή να πάρουμε τηλέφωνο στο 199 ή να το δηλώσουμε στο Δήμο. Η πλατφόρμα αυτή διαχειρίζεται και έχει εικόνα και ο Δήμος αλλά και το περιοριστικό σώμα. Οι καταγγελίες ελέγχονται από το περιοριστικό σώμα και όταν διαπιστωθούν από συναδέλφους πυροσβέστες ότι αυτό το οικόπεδο που μας έχει δηλωθεί, που έχει γίνει καταγγελία, δεν είναι καθαρό, διαβιβάζουμε και μεταφέρουμε το αίτημα αυτό στο Δήμο και ο Δήμος κατά προτεραιότητα με τα συνεργεία τα οποία διαθέτει μπαίνει μέσα και το καθαρίζει και στέλνει το λογαριασμό, το κόστος δηλαδή που αντιστοιχεί στον ιδιοκτήτη.
0: Πόσο οργανωμένοι είμαστε φέτος, κύριε Τσίγκα, για τη μάχη με τις φλόγες? Νομίζω ότι επειδή το είπατε και εσείς όταν ξεκινήσατε, επειδή ήταν περίοδος με βροχές και αυτά, δεν...
1: Όλες αυτές οι βροχές που μεσολάβησαν, που ήταν περισσότερες κατά τη στοιχεία σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, δημιούργησαν στην φύση αυξημένη βλάστηση. Όλη αυτή η βλάστηση που θα έρθει και θα ξεραθεί το επόμενο διάστημα αποτελεί ένα πρόβλημα για τον μηχανισμό σε ό,τι αφορά την καύση μύλη, την συσσωρευμένη και την μαζική που είναι στη φύση. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει οι συμπολίτες μας να μπουν σε αυτή τη διαδικασία καθαρισμού, αλλά όχι μόνο οι συμπολίτες μας, αλλά και όσοι όλοι είναι αντιστοιχεί αυτή η διαδικασία για σε όλους όσους ανήκουν τα οικόπεδα, είτε είναι τοπική αυτοδιοίκηση, είτε είναι δημόσιο, είτε ανήκουν σε ιδιώτες. Δεν ξεχωρίζει η νομοθεσία κανέναν, που δεν ξεχωρίζει η ιδιοκτησία, δεν έχει όρια στην καταστροφή. Αν η ζημιά μπορεί να γίνει και η συσσόρευση της καύσιμης ύλης, ο νομοθέτης δεν ξεχωρίζει κανέναν. Εμείς είμαστε αθρηστικά 8.000 πυροσβέστες μαζί με τους εποχικούς συναδέλφους. Σε αυτό έρχονται να προσθεθούν 5.000 εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος. Άλλοι 5.500 εθελοντές της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είναι οι 213 14 πιστοποιημένες ομάδες που υπάρχουν στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση, τις ένοπλες δυνάμεις, η οποία διαθέτει από πέρυσι την Διεύθυνση Κατασκευών και Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών, που έχει ενταχθεί πλήρως στο μηχανισμό, είτε με τις προληπτικές δράσεις καθαρισμού που βοηθάει τη Δασική Υπηρεσία στο Αντινέρο, είτε στο κομμάτι της καταστολής με την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και χωματουργικών μηχανημάτων που διαθέτει, αλλά και προσωπικό σε περιπολίες, η ελληνική αστυνομία που είναι δίπλα μας σε όλο αυτό το διάστημα, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, σε οτιδήποτε χρειαστούμε, είτε σε ρύθμιση κυκλοφορίας, είτε σε επίπεδο πληροφοριών και οτιδήποτε άλλο, η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, δεν περισσεύει κανείς σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει όλοι που είναι ενταγμένοι στον μηχανισμό να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί, έτσι ώστε η χώρα μας να μην ζήσει στιγμές όπως το παρελθόν και να θέτουν σε κίνδυνο αυτές όλες οι φυσικές καταστροφές ζωές αλλά και περιουσίες.
0: Έτσι είναι σημαντικά όλα αυτά που μας λέτε. Εδώ ο ακροατής μας από τη Σπάρτη μας λέει: γιατί όταν ειδοποιώ την πυρασφάλεια για 2 ώρες μετά δεν έχω τηλέφωνο, δηλαδή δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο. Εσείς καταλαβαίνετε, γιατί εγώ ειλικρινά.
1: Ενδεχομένως να είναι ένα τεχνικό θέμα. Το 199 είναι ένα τριψήφιο νούμερο το οποίο δεν έχει χρέωση και μπορούμε να το πάρουμε και να το καλέσουμε είτε από το σταθερό είτε από το κινητό μας. Δεν μπορώ να εντοπίσω κάτι σε αυτό.
0: Δεν σας έχουν ξαναναφέρει ανάλογο πρόβλημα, κύριε Τσίγκα?
1: Όχι, όχι. Είναι τηλεφωνικό κέντρο, είναι τριψήφιοι αριθμοί, όπως και το 112, και έχουν απευθείας σύνδεση, και ειδικά το 112 μπορεί να καλέσει κάποιος και

0: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Και έχω ήδη δίπλα μου τη μετεωρολόγο μας, την κυρία Όλγα Παπαυγούλη. Καλημέρα, Όλγα.
2: Καλημέρα.
1: Μικρή ανάσα. Μουσική, για να μας τα πεις. Δροσιά πήραμε, αλλά νομίζω ότι παραπήραν σε κάποιες περιοχές.
2: Ναι. Λοιπόν, χθες η μεταβολή εξπρές που επηρέασε τη χώρα μας είχε μερικές φορές καταστροφικές συνέπειες. Καταστροφικές συνέπειες. Νόμιζα ότι θέλετε να ακούσετε το τραγούδι.
1: Λέω μικρή μουσική ανάσα, αλλά όχι
2: να μην ολοκληρώσω.
1: Για το Θεό.
2: Είχε καταστροφικές συνέπειες σε αρκετές περιοχές. Είχαμε χαλαζοπτώσεις, είχαμε μπουρίνια, τα τοπικά μπουρίνια, δηλαδή απότομη αύξηση των ανέμων. Είχαμε επίσης ραγδαιότητα βροχοπτώσεων.
1: Είχαμε καταστροφές στην Κοζάνη, είδα που μας έστειλαν οι συνάδελφοι από πάνω. Και στη Λάρισα, μας λένε εδώ οι ακροατές στην περιοχή της Λάρισας. Στις Ποράδες και σε περιοχές εκεί του Βόλου και της Βόρειας Εύβοιας, λέει, είχαμε και προβλήματα με πτώσεις δέντρων, με διακοπή στην ηλεκτροδότηση. Είχε θέματα.
2: Στην κεντρική και βόρεια χώρα, λοιπόν, είχαμε τα περισσότερα προβλήματα και στο νομό Αττικής. Είχαμε σφοδρή χαλαζόπτωση, ειδικά στα δυτικά και βόρεια, προς τη Μάνδρα, στη Φυλή. Να πω χαρακτηριστικά ότι στη Φυλή, μέσα σε μία μισή ώρα, έπεσαν 50 χιλιοστά βροχής, όταν αυτή η βροχή καταγράφεται σε δύο μήνες εκεί πέρα. Επομένως, καταλαβαίνουμε τη σοβαρότητα που είχε χθες αυτή η κακοκαιρία. Ναι, μεν εξπρές, δηλαδή σύντομη, αλλά έντονη. Mm-hmm. Τώρα από εδώ και πέρα.
1: Σήμερα, πώς θα πάει η μέρα?
2: Λοιπόν, ήταν εξπρές, όπως είπα στην αρχή. Δηλαδή, έχουν μείνει κάποια φαινόμενα. Είχαμε και ισχυρές καταιγίδες τώρα το ξημέρωμα προς το Βόρειο Αιγαίο, εκεί, Χαλκιδική, Βόρειο Αιγαίο, στη Λίμνο, στις Ποράδες. Τώρα έχουν μετατοπιστεί αυτές οι καταιγίδες προς τα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Σταδιακά όμως και μέσα στην ημέρα θα αρχίσουν να εξασθενούν τα φαινόμενα. Θα μείνουν λίγες τοπικές μπόρες στα ανατολικά και νότια τμήματα, δηλαδή εκεί προς την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη και τις Κυκλάδες. Όμως από το απόγευμα, με την απομάκρυνση και τις διαταραχές, επειδή θα αρχίσει να ενισχύεται σημαντικά ο Βοριάς, που είναι ήδη ενισχυμένος, αλλά προς το μεσημέρι και απόγευμα θα ενισχυθούν κι άλλοι οι εντάσεις του, θα εξασθενήσει και η αστάθεια. Θα μείνουν μόνο λίγες μπόρες στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Κρήτης. Αυτό το οποίο είναι το χαρακτηριστικό της σημερινής ημέρας, λοιπόν, από εδώ και πέρα, είναι οι ενισχυμένοι Βοριάδες στο Αιγαίο, που φτάνουν τα 7 μποφόρ, ενισχυμένοι όμως είναι και στα ανατολικά υπηρετικά. Στο νομό Αττικής. Αυτή τη στιγμή οι ρηπές που έχουμε εκεί προς την Πάρνη θα είναι 70 χιλιόμετρα ανά ώρα. Επομένως, έχουμε αρκετά ισχυρούς ανέμους. Θα αρχίσουν να εξασθενούν μέσα στην ημέρα και ιδίως από το απόγευμα βράδυ, όπου θα περιοριστούν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.
1: Επομένως, τα μπάνια του λαού χάθηκαν για σήμερα, λοιπόν, την Κυριακή.
2: Από το απόγευμα, εντάξει, όχι, την Κυριακή καλύτερα, γιατί θα είναι αρκετά καλοκαιρινή ημέρα. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, πολύ λίγες αραιές νεφώσεις στον υπηρετικό κορμό, κυρίως στα βορειοανατολικά ορεινά. Και αν βγουν μπόρες, θα βγουν μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου, αλλά πολύ τοπικά και περιορισμένα. Επίσης, επειδή σήμερα θα πέσει και η θερμοκρασία και λόγω του ενισχυμένου βοριά και επειδή έχουμε και νεφώσεις στα ανατολικά, δηλαδή φανταστείτε ότι σήμερα στα ανατολικά δεν θα ξεπεράσουμε τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου, αύριο θα αρχίσει να ανεβαίνει η υδράργυρα. Θα είμαστε κοντά στους 32 και μάλιστα αναμένεται ιδιαίτερα θερμή η επόμενη εβδομάδα, καθώς από τη Δευτέρα και έπειτα μέχρι και την Τετάρτη, ας πούμε, θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Γενικά θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες. Τη Δευτέρα, την Τρίτη λίγες μπόρες στα ορεινά, στα βόρεια ορεινά. Την Τετάρτη θα ενισχυθεί λίγο παραπάνω η αστάθεια, αλλά σε αυτό το διάστημα από Δευτέρα έως και Τετάρτη, οι θερμοκρασίες θα αγγίζουν τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά υπηρετικά. Μάλιστα την Τρίτη δεν αποκλείεται να δούμε και λίγο παραπάνω στις ευπαθείς περιοχές τη ζέστη. Επομένως, μιλάμε για μια καλοκαιρινή εβδομάδα.
1: Ναι, αλλά το Σαββατοκύριακο πάει.
2: Πάει, το χάσαμε, εντάξει. Σήμερα, λέω, από το απόγευμα θα βελτιωθούν αρκετά οι καιρικές συνθήκες. Απλά θα έχουμε ενισχυμένους βοριάδες στα ανατολικά. Δηλαδή, αυτό
1: όχι,
2: τι σημαίνει.
1: Λέει, τους αρέσει κιόλας. Προσερό Σαββατοκύριακο. σε κάποιους από τους ακροατές αρέσει κιόλας.
2: Υπάρχουν κι αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, έρχεται ο βοριάς, θα καθαρίσει το πράγμα.
2: Αυτό ξηραίνει και την ατμόσφαιρα, φεύγουν και οι νεφώσεις. Ειδικά οι βορειοδυτικοί άνεμοι λειτουργούν ως νεφοδιαλύτες. Επομένως, κάνουμε λίγη υπομονή. υπομονή να περάσουν και σήμερα και αυτή την ώρα, δηλαδή και οι καταιγίδες από το Ανατολικό Αιγαίο, γιατί και κάποιες μπόρες εκεί προς την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια έχουν λίγο παραπάνω ένταση και ειδικά εκεί που εντοπίζονται αυτή τη στιγμή οι καταιγίδες. Σταδιακά μετά τις 9-10 θεωρώ ότι θα σταματήσουν και από εκεί και θα μείνουν πολύ σύντομες έτσι τοπικές μπόρες.
1: Το ζήτημα είναι στις περιοχές που έπεσε χαλάζι, όπως στην περιοχή της Κοζάνης που εδώ μας στέλνουν μήνυμα.
2: Καταστροφές
1: και στην Αχαΐα, έστελνε νωρίτερα μήνυμα.

0: άλλος ακροατής εκεί που έχουν τα κεράσια τώρα. Είναι το ζήτημα με την παραγωγή και τους γεωργούς.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί υπάρχει θέμα.
1: Γενικότερα, όταν κατεβαίνουν τέτοιες διαταραχές, συνδυάζονται με τη θερμική αστάθεια του μεσημεριού και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολύ ισχυρές αναδικές κινήσεις και να δημιουργούνται αυτές χαλαζοπτώσεις. Δεν ήταν κιόλας μικρές διαμέτρου, ήταν πολύ μεγάλες διαμέτρου σε αρκετές περιοχές, γι' αυτό είχαμε και αυτές τις τεράστιες καταστροφές. Συνδυάστηκαν και με τους ισχυρούς ανέμους, επομένως όλα αυτά δημιούργησαν τα προβλήματα.
0: Μάλιστα, κρατώ το καλό σενάριο που λέει καλό καιράκι εντός της εβδομάδας.
1: Ακριβώς, ας κάνουμε λίγο υπομονή να περάσουν τα δύσκολα και να σας ευχόμαστε να μην ξαναέχουμε τέτοια φαινόμενα. Αν και αυτές οι μπόρες γενικότερα του καλοκαιριού και της άνοιξης δημιουργούν τέτοιες χαλαζοπτώσεις.
0: Τα έχει ο Ιούνιος αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Τα έχει ο Ιούνιος.
1: Διορθώνεται λίγο προς το τρίτο μισό μέρος του Ιουνίου η κατάσταση. Εκεί αρχίζουν και εξασθενούν λίγο αυτές οι μπόρες, γιατί ενισχύονται και πάρα πολύ τα μελιτέμια. Τα οποία μελιτέμια, ειδικά στα ανατολικά τμήματα, βοηθούν λίγο ώστε να μην έχουμε αυτές τις μπόρες και κρατούν και λίγο πιο δροσερό το περιβάλλον.
0: Είναι, θα το πάω στο άλλο θέμα εγώ. Είναι ρίσκο, λέει, να πάρεις την άδειά σου τον Ιούνιο, γιατί τα έχεις να αντιμετωπίσεις.
1: Ακριβώς, έχεις να αντιμετωπίσεις κάποιες. Είναι λίγο μεταβλητός έτσι μήνας και ο Ιούνιος. Κάνουμε λίγη υπομονή για να καθαρίσει και η ατμόσφαιρα. Όμως, να πούμε το θετικό, ότι επειδή είναι και η αντιπυρική περίοδος, αυτές οι μπόρες, ναι, μεν μπορεί να δημιουργήσουν αυτές τις καταστροφές, αλλά συμβάλλουν στο να μην γίνονται ευνοϊκές οι συνθήκες για την γρήγορη εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.
0: Αυτό ακριβώς έλεγε και ο κ. Τσίγκας από την πυροσβεστική πριν πάρει το λόγο εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό ακριβώς έλεγε.
1: Κρατάνε την υγρασία στο έδαφος, γενικότερα αυτή η ξηρή ύλη, η οποία είναι πιο εύκολη
0: δεν
1: να.
0: Δεν γίνονται βραδιφλεγείς βόμβες για φωτιά.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Καλή
0: ήταν μετεωρολόγος μας. Πώς το πες, για πες το, γιατί είναι πολύ ωραία η καλημέρα που δίνεις εσύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καλημέρα και καλή δύναμη. 7:28 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Με μικρή μουσική ανάστα θα πάμε για τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κοντά σε μια αρχική συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπογραφεί στη Γενέβη σύμφωνα με το Άξιος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, άφησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μεταθέτοντας για αργότερα τις συζητήσεις για τα πυρηνικά. Τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος. Στη Ρόδο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Παλαιό Νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγίου. Σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες σε Κοζάνη και Φάρς, αλλά εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε Μαγνησία, Αλόνισο και Βόρεια Εύβοια από τη χθεσινή κακοκαιρία. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Την εξόντωση του Νίνιο Κεραίρο, επικεφαλής της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης της Βενεζουέλας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε 7 και 34 πρώτα λεπτά και 35 πλέον. Κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίν στο μικρόφωνο. Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στη Λιβαδιά, στη Νικολέτα. Καλημέρα στο Γιώργη, δεν ξέρω από πού είναι αυτή η καλημέρα, είναι εκνευρισμένος ο Γιώργης. Ήρθε ο άλλος, λέει, με τον καταστραφέα και το τρακτέρ, 6 ώρα το πρωί κόψει χορτάρια. Έρχεται στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε για τα καθάριστα οικόπεδα προφανώς, στο σχόλιο. Είπαμε, ούτε ώρα κοινής ησυχίας, ούτε τίποτα. Tragic. Μετά φταίει ο άλλος αν πάρει την αστυνομία. Όχι, Γιώργη μου, δεν φταίς, έχεις δίκιο. Σάββατο, Κύριακο και 6 το πρωί να σε ξυπνήσουν με τον καταστροφέα. Αχ, Θεέ μου, ρε τι λέμε. Λοιπόν, για πάμε στον Νίκο Τογιαπρακά, στο συνάδελφο κάτω από την περιφέρεια της Αχαΐας. Σήμερα απολογείται. Θα μιλήσουμε για αυτό το σκληρό θέμα με τη δολοφονία εκεί της 54χρονης και του γιού της, 26 χρονών το παλικάρι της, που δυστυχώς βρέθηκαν νεκροί. Σήμερα απολογείται ο 65χρονος σύντροφός της. Για να δούμε λοιπόν τις εξελίξεις πώς έχουν εκεί. Νίκο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Ματίνα, καλημέρα. Στις 10 η ώρα αναμένεται να περάσει το κατόφλι του δικαστικού μεγάλου ο 65χρονος, προκειμένου να απολογηθεί στην ανακρίτρια. Και την ώρα που θα βρίσκεται στην συγκεκριμένη διαδικασία, οι συγγενείς και οι φίλοι θα λένε και προσωρινό αντίο στα δύο θύματα της διπλής αυτής δολοφονίας στο λόγο Αιγίου. 11.30 έχει προγραμματιστεί να γίνουν οι κηδείες των δύο θυμάτων, της μητέρας και του γιού της. Και ο Χρυσταυράχνος συνεχίζει να κρατά την ίδια στάση την οποία έχει από την αρχή. Δεν είδα, δεν άκουσα, δεν ξέρω τίποτα. Να πούμε ότι τα
0: λέει, διάβαζα ότι λέει ότι τα ρίχνει ότι ο ένας σκότωσε τον άλλον.
1: Ναι, κάνει μια υπόθεση, το τελευταίο διάστημα έχει βγει αυτό προς τα έξω, έχει κάνει μια υπόθεση προς αστυνομικούς ότι πιθανόν να αλληλοσκοτώθηκαν μητέρα και γιος, και εδώ βέβαια το πορείας άξιο είναι πώς είναι δυνατόν να κοιμάσαι μέσα σε ένα σπίτι που δύο άνθρωποι αλληλοσκοτώνονται, πέφτει πυροβολισμός και εσύ δεν έχεις ακούσει τίποτα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα και δεν έχεις πάρει πραγματικά χαμπάρι τι γίνεται μέσα στο σπίτι όπου κοιμάσαι στο διπλανό δωμάτιο, έτσι. Είναι και αυτό ίσως μια αντίφαση από τις πολλές που έχει υποπέσει ο 65χρονος σύμφωνα με τους αστυνομικούς. Πάντως, ενώ χθες αναμέναμε να υπάρχουν τα εργαστηριακά αποτελέσματα για το βιολογικό υλικό το οποίο έχει βρεθεί πάνω στις σωρούς των δύο θυμάτων, δεν έχουμε ακόμα κάποια εικόνα για το τι ακριβώς έχει γίνει. Είναι κάτι το οποίο έχει ζητήσει και η ανακρίτρια αλλά και η πλευρά της υπεράσπισης του 65χρονου, γιατί θεωρούνται κρίσιμα σημεία τα οποία θα ρίξουν φως στην υπόθεση. Ωστόσο, οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει και άλλα στοιχεία από την δεύτερη επίσκεψη που έκαναν παρουσία του 65χρονου στο σπίτι όπου έγινε το φωνικό, στον λόγο Αιγίου, όπου βρήκαν μέρος του κινητού της 54χρονης, το οποίο, όπως είπε ο ίδιος ο 65χρονος, το είχε σπάσει το ίδιο το θύμα λίγες ημέρες πριν. Και έτσι ένα μέρος του κινητού μόνο είχε μείνει. Μάλιστα βοήθησε, σύμφωνα με την συνήγορη περάστησή του, τους αστυνομικούς στο να ανεβρεθεί έστω και αυτό το τμήμα του κινητού, το οποίο θα έχει οδηγηθεί ήδη στα εργαστηριακά στα εργαστήρια της αστυνομίας για εξέταση, ενώ οι αστυνομικοί πήραν για τον ίδιο λόγο και το αυτοκίνητο του 65χρονου Ιταλού, προκειμένου να αναζητήσουν αν θα μπορέσουν να βρουν εκεί ίσως κάποιες κοινές θέματος ή οτιδήποτε τέτοιο που κάτι το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην υπόθεση. Να πούμε επίσης ότι αυτό το οποίο έχει κάνει και εντύπωση ιδιαίτερη στους αστυνομικούς είναι ότι ενώ έχουμε μια διπλή δολοφονία, έχουμε δύο θύματα, δεν βρέθηκαν, πέρα από την αναστάτωση που υπήρχε μέσα στο δωμάτιο όπου έγινε το φωνικό, δεν βρέθηκαν πουθενά κουβάδες, σουγκαρίστρες και διάφορα άλλα τέτοια είδη τα οποία χρησιμοποιούνται στον καθαρισμό ενός σπιτιού. Και αυτό έγινε ερωτηματικά στους αστυνομικούς, θεωρώντας ότι αυτός ο οποίος έκανε το διπλό έγκλημα έχει όλο τον χρόνο να κάτσει, να καθαρίσει και να εξαφανίσει ίχνη τα οποία θα οδηγούσαν στην ταυτότητά του. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε τώρα να δούμε ποια θα είναι η στάση.
0: Και όπως διάβαζα εδώ, νομίζω στο Newsit, έκανε εντύπωση στους αστυνομικούς το γεγονός ότι τους επαναλάμβανε συνεχώς: δεν θα βρείτε τίποτα, δεν θα βρείτε τίποτα.
1: Ναι, από την πρώτη στιγμή το έλεγε γι' αυτό και μάλιστα και για τα όπλα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, δηλαδή το μαχαίρι και το φλόμπερ, έλεγε ότι δεν θα βρείτε τίποτα πάνω σε στο συγκεκριμένα αντικείμενα. Στο μαχαίρι το οποίο βρέθηκε κάτω από τη σωρό του 54χρονης, όντως μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποιο αποτύπωμα. Ωστόσο, σύμφωνα και με την κυρία Δημοκλήτου, συνεχίζονται οι έρευνες, οι εξετάσεις οι οποίες γίνονται και οι δευτεριακοί ελέγχοι που γίνονται πάνω στα αντικείμενα αυτά, πάνω στα όπλα, για να μπορέσουν να βρεθεί κάτι το οποίο να τους οδηγήσει την αποκάλυψη της ταυτότητας του δράστη.
0: Νίκο, σύμφωνα με συγγενείς τώρα, λένε ότι η γυναίκα ετοιμαζόταν να φύγει μαζί με το παιδί της, γι' αυτό έχει έρθει και το παιδί από την Γερμανία όπου σπουδάζει και εργάζεται, για να πάρει τη μητέρα του, επειδή αντιμετώπιζε και πρόβλημα υγείας, για να την πάρει μαζί της, και πιθανολογούν ότι λόγω αυτής της ιστορίας μάλλον υπήρχε προστριβή.
1: Είναι μια υπόθεση την οποία κάνουν οι αστυνομικοί, γιατί υπάρχουν μαρτυρίες από την πλευρά συγγενών των δύο θυμάτων ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η 54χρονη δεν ήταν και ιδιαίτερα καλά και ο γιος της είχε επιστρέψει προκειμένου να την πάρει μαζί του στο Βερολίνο που ζει και εργάζεται. Μάλιστα η μητέρα είχε πουλήσει πρόσφατα και ένα κτήμα για να δώσει τα χρήματα και να στηρίξει με αυτόν τον τρόπο τον γιο της. Από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της υπεράσπισης, γιατί συζητήσαμε με την κυρία Γιατροπούλου για το θέμα αυτό, μας είπε ότι πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στηρίζει μάλλον την σύντροφό του, η οποία θυμίσουμε ότι είχε κάποια προβλήματα υγείας και μάλιστα πήγανε μαζί με τον 60χρονο στην Ιταλία προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, να στηρίζει την 54χρονη με αυτόν τον τρόπο, και από την άλλη να λένε ότι υπάρχουν προβλήματα στις σχέσεις των ζευγαριών. Υπάρχουν και μαρτυρίες από την πλευρά του χωριού που λένε ότι δεν υπήρχαν προβλήματα στις σχέσεις των παιδιών. Βέβαια, του ζευγαριού, ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να πει πίσω από τις κλειστές πόρτες μιας οικίας ενός παιδιού το τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Έτσι όπως το λες.
1: Περιμένουμε να δούμε τώρα ποια θα είναι η στάση και το τι ακριβώς θα πει στην ανακρίβεια, στις ερωτήσεις οι οποίες θα του τεθούν, και βέβαια ποια θα είναι η απόφαση της ανακρίβειας του εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μετακίνηση του 65χρονου μεταλλού.
0: Μάλιστα. Και τελευταία πράξη του δράματος σήμερα με τις κηδείες της μητέρας και του παιδιού.
1: Στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου, στο Λόγιο Αγίου, εκεί όπου θα μαζευτεί, θεωρώ, όλο το χωριό, για να αποχαιρετήσουν την 54χρονη Μαρία και τον 26χρονο γιο της. Έχουν έρθει και τα ετεροφαλή αδέρφια του 26χρονου, ο σύντροφός του από το εσωτερικό, όπως επίσης και η αδερφή της Μαρίας, η οποία βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στο Λόγκο Αιγίου, ζητώντας και αυτή απαντήσεις για τον χαμό της αδερφής της αλλά και του ανεξού της.
0: Νίκο, δεν είχατε προβλήματα ιδιαίτερα εσείς από την κακοκαιρία, σε άλλο θέμα σε περνάω?
1: Όχι, προβλήματα δεν είχαμε από την κακοκαιρία ιδιαίτερα. Είχαμε χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα, μάλλον να σου πω, στην περιοχή της Αιγιάλιας, ορεινής Αιγιάλιας, ένα μπουρίνι το οποίο συνοδεύτηκε από μικρή χαλαζόπτωση, και αυτό δημιούργησε προβλήματα σε κάποιες καλλιέργειες κερασιών. Υπάρχουν ζημιές σε κεράσια τα οποία.
0: Ήρθε και μήνυμα γι' αυτό, μάλιστα, και από την περιοχή τη δική σας. Σωστό.
1: Ακριβώς. Και τώρα έχουν αρχίσει και είναι, νομίζω, να κάνω λάθος, και σε λίγο καιρό η συγκομιδή κερασιών έχει ξεκινήσει ήδη. Είναι ανάλογα με την περιοχή, και όπως καταλαβαίνουμε τώρα, ο καρπός που υπήρχε πάνω στα δέντρα έχει υποστεί ζημιές. Είδαμε και φωτογραφίες οι οποίες έχουν ανέβει και στο earthnews.gr από την περιοχή της Κερνίτσας, στην ορεινή Αιγιάλια, ανάμεσα στο Αίγιο και στο Ακαλάβρητα είναι η Κερνίτσα, όπου έχουν σημειωθεί ζημιές σε κεράσια, σε καλλιέργειες κερασιών. Μπορεί να είχαμε και στην περιοχή της Ναυπάρχου, να σου πω, με σύντομη χαλαζόπτωση και εκεί. Για λίγα λεπτά κάποιοι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια λόγω της αγριότητας του φαινομένου, χωρίς ωστόσο να παρατηρηθούν άλλα προβλήματα. Περιμένουμε να δούμε τι μας πει ο καιρός σήμερα στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδος.
0: Μάλιστα, Νίκο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα, καλή δύναμη, καλό ρεπορτάζ, καλή συνέχεια. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΑΧΑΗΑ.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα ακόμη θέμα. Έχει να κάνει με το κόκκινο ελάφι και στην Πάρνηθα. Πάρνηθα κινδυνεύει να χάσει, διάβασα πολλά δημοσιεύματα, ότι κινδυνεύει να χάσει ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολά της, που για χρόνια έχει ταυτιστεί το κόκκινο ελάφι με την Πάρνηθα. Μιλάμε για δραματική μείωση του πληθυσμού. Διάβαζα μάλιστα ότι έχουν μείνει μόλις 30-35, δεν ξέρω αν αυτή η εκτίμηση είναι σωστή, από τα 1300 που υπήρχαν, ότι έχουν μείνει μόλις 35, και ότι ευθύνεται γι' αυτό και η αύξηση του πληθυσμού των λύκων. Θεωρούν ότι είναι η σημαντικότερη αιτία. Δεν ξέρω αν ευσταθούν αυτές οι προσεγγίσεις. Θα το συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Βασίλη Λαζάρου. Είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ανάπτυξη της Πάρνηθας και βεβαίως με έναν επιστήμονα που έχει αφιερώσει την επαγγελματική του ζωή στη μελέτη των συνηθειών του λύκου, τον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο. Είναι επιστημονικά υπεύθυνος για τον λύκο από την Καλλιστό. Θα καλημερίσω και τους δύο. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Ξεκινήσω με τον κύριο Λαζάρου, να μας πει λίγο πώς έχει η κατάσταση, τι παρατηρούν, και αμέσως βεβαίως μετά να έρθω στον κύριο Ηλιόπουλο να μας πει τι δείχνουν οι έρευνες, τι δείχνουν οι εκτιμήσεις. Κύριε Λαζάρου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα στους ακροατές της ΕΡΤ.
0: Για πέστε μας, πώς έχει, είναι...
1: Πλέον η κατάσταση είναι τραγική.
0: Το νούμερο 30 με 35...
1: Το νούμερο 30 με 35, φυσικά είναι τόσο. Δεν υπάρχει ορεινός όγκος...
0: Αυτό πώς βγαίνει, πώς εκτιμάτε ότι έχουν μείνει μόνο τόσο...
1: Αυτό είναι από μελέτες του ΟΦΠΚ, δεν τα λέμε στοιχεία, δεν λέμε ότι... Το λέμε εμείς μόνοι μας. Ο ΦΠΚ με τις μελέτες που κάνει...
0: Ο ΦΠΚ, για να πούμε για τους ακροατές μας, είναι ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Είναι αρμόδιος φορέας για την προστασία του περιβάλλοντος, λοιπόν.
1: Και κάνει καταγραφές κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα. Και λέει ότι έχουν απομείνει μόλις 30 με 35 ελάφια.
1: Από εκεί πέρα είναι ο αριθμός αυτός. Και...
0: Πάμε προς εξαφάνιση, αν συμβαίνει.
1: Πάμε προς εξαφάνιση. Αν φανταστείτε ότι το 1300 που λέμε σε κάποια καταγραφή το 2014. Που εμείς λέγαμε ότι είναι ακόμα πολύ περισσότερα. Όμως θα δεχτούμε ακριβώς τους αριθμούς που λένε τα χαρτιά.
0: Ναι, αλλά είχαμε και τις φωτιές. Οπότε.
1: Οι φωτιές το βοήθησαν το ελάφι. Αυτό είναι ένα πρόσχημα που λένε ότι οι φωτιές το κατέστρεψαν. Το ελάφι το 2009 ήταν περίπου στα 700 άτομα. Και το 2014 η φωτιά έπιασε το 2007.
0: Ναι, είχαμε και μετέπειτα φωτιές όμως. Και το 2021, αν θυμάμαι καλά.
1: Ήταν να γίνουν ορεινά λιβάδια και να βρει βοσκότοπο το ελάφι και να εξαπλωθεί. Mm-hmm. Άρα δεν έχει καμία σχέση η φωτιά με το ελάφι. Καθαρά το ελάφι μειώνεται και μειώθηκε από το λύκο. Ο λύκος εμφανίστηκε κατά εμάς το 2009. Καλοδεχούμενος ένας λύκος, δύο λύκοι δεν είναι τίποτα. Πολύ καλά. Είναι ισορροπία, πολύ καλά. Όμως έγινε εξέλεγξη πλέον η κατάσταση.
0: Θυμάμαι ότι είχαμε και παρέμβαση εισαγγελέα. Πέρυσι έγινε αυτό.
1: Είχαμε και πέρυσι τον Απρίλιο του παρέμβαση του εισαγγελέα. Δεν έγινε τίποτα. Ο κύριος εισαγγελέας είπε να εχμαλωτήσουν τους λύκους και να τους μεταφέρουν σε άλλο μέρος της Ελλάδος.
0: Μπορεί να γίνει αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί.
1: Αυτό είναι ένα δύσκολο βέβαια.
0: Ναι.
1: Γιατί θα μεταφέραμε το πρόβλημα αλλού. Θα μεταφέραμε το πρόβλημα από εδώ σε άλλο μέρος που υπάρχει και κτηνοτροπία.
0: Άρα εσείς τι προτείνετε, πριν μιλήσω με τον κύριο Ηλιόπουλο, λοιπόν, εσείς τι προτείνετε?
1: Είμαι ξεκάθαρος. Εδώ που φτάσαμε, έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Πλέον πρέπει να γίνει ελεγχόμενη θύρευση και να μείνουν αυτοί οι λύκοι που πρέπει να μείνουν. Πόσοι πρέπει να μείνουν, ξέρει ο κύριος Ηλιόπουλος. Υπάρχει περιβαλλοντική μελέτη και ας με διαψεύσει οποιοδήποτε της Πάρνηθας που λέει ότι στην Πάρνηθα μπορούν να υπάρχουν 6 λύκοι. Δηλαδή ανά 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα να υπάρχουν 2. Είναι επίσημη περιβαλλοντική μελέτη. Αυτή τη στιγμή βάσει της Καλλιστό και βάσει του κυρίου Ηλιόπουλου, που είναι πραγματικά ένας επιστήμονας, είναι 60. Λένε στα χαρτιά τους. Οι λύκοι είναι 120, δεν 60.
0: Λοιπόν, για να δώσουμε το λόγο λοιπόν στον κύριο Ηλιόπουλο, να μας πει πώς έχει η κατάσταση.
1: Να δεχτούμε το 60, δεν μπορεί να είναι 60 λύκοι και 30 ελάφια. Εγώ τώρα πριν λίγο,
0: ναι,
1: ήμουν εδώ πέρα με χανεκαλές τώρα και δύο μέρες. Είναι ένα ελάφι που έχει έρθει στις εργατικές πολυκατοικίες του Δήμου Αχαρνών. Το ταΐζουν και τα αφήνουν εκεί. Και λέμε τώρα, είναι ο τόπος του? Όχι, αλλά και πού να το πάμε? Να το πάμε στον βουνό να το φάνε τη ηλιακή? Και το έχουμε αφήσει εδώ το καημένο, το έχουμε βάλει νερό και το περιποιούμαστε εδώ.
0: Κατεβαίνουν, μπαίνουν πριν... πλέον στον αστικό ιστό.
1: Φυσικά. Φανταστείτε την απληπισία τους, τα δύο ελάφια που περάσανε. Όλους τους δρόμους, περάσαν την Αττική Οδό, περάσαν την Κορίνθου και έχουν πάει στο δάσος Χαϊδαρίου. Γιατί πήγανε? Γιατί είναι βιότοπο στο δάσος Χαϊδαρίου? Όχι, πήγανε για να σωθούνε.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς πιέζουμε τώρα πλέον, έχουμε πιέσει και το ΙΠΕΝ. Εγώ θα πιέσω προσωπικά και όλους τους βουλευτές της Ανατολικής και της Δυτικής της Αττικής που εκλέγονται από τους δήμους μας να σκύψουν και να δουν τι θα γίνει με το λύκο. Δεν πάει άλλο.
0: Μάλιστα. Κύριε Ηλιόπουλε, πώς έχει η κατάσταση?
2: Λοιπόν, καλημέρα σας. Τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέει ο κύριος Λαζάρου. Έχει δίκιο φυσικά στο γεγονός ότι τα ελάχιστα έχουν μειωθεί και ότι η μεγάλη αυτή μείωση που παρατηρείται οφείλεται στη θύρεση του λύκου. Καταρχήν να πω ένα πράγμα βασικό και να ξεκινήσω από εκεί.
0: Mm-hmm.
2: Το ελάφια έχει ένα απομονω... Στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι ένα κοινότατο θηρεύσιμο είδος. Στην Ελλάδα.
0: Εδώ δεν έχουμε πολλά όμως.
2: Μισό λεπτάκι, αφήστε με να μιλήσω όπως κάνει και στον κύριο Λαζάρου.
0: Δεν το συζητώ αυτό.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός ότι έχουμε ένα απομονωμένο πληθυσμό. Είναι μονάχα στην Αττική. Και ενώ από το 1998 είχε γίνει μια ειδική πρόταση στο ΙΠΕΡ από την Καλλιστό για να γίνει επανεισαγωγή του ελαφιούς και να δημιουργηθεί και άλλος πυρήνας, δεν προχώρησαν αυτά τα πράγματα. Καθώς επίσης και το σχέδιο δράσης του ΒΒΕΦ. Δηλαδή, το πρόβλημά μας ξεκινάει το γεγονός ότι έχουμε ένα μικρό πληθυσμό σε μια πολύ μικρή έκταση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το κρατήσει, ότι δεν έχουν γίνει ενέργειες αυτή τη στιγμή. Εδώ και δεκαετίες, για να μπορέσει το ελάφι να επεκταθεί η κατανομή του και να φτάσει και στην υπόλοιπη στερεά Ελλάδα. Αυτό είναι το υπαρχόν ένα το οποίο δεν έχει γίνει. Τώρα, μετά τις πυρκαγιές του 2007, όντως υπήρξε μια βελτίωση του βιοτόπου σε εισαγωγικά. Μιλάμε για μια μεγάλη διαταραχή, την πυρκαγιά της Πάρτας της Κεντρικής,
0: mm-hmm,
2: που δημιούργησε τους ορεινούς βιοτόπους, τα ορεινά λιβάδια του ελαφιού. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε γράψει και το και κυκλοφορεί και είναι αλήθεια. Και μετά ήρθαν οι λύκοι και βρήκαν όλη αυτή τη μεγάλη βιομάζα, τα 1.300, 1.500, 2.000 ελάφια, και έτσι εγκαταστάθηκαν. Άρα είναι μια φυσική διεργασία αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Καταρχήν, η μίεση αυτή δεν οφείλεται μονάχα στο λύκο, οφείλεται κατά πολύ μεγάλο ποσοστό στο λύκο, αλλά έχουμε και άλλες διαταραχές όπως τις εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές, και αυτό έχει αποτυπωθεί και σε έρευνες που έχουν γίνει. Και δεύτερον, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόγραμμα παρακολούθησης του ΟΦΙΠΕΚΑ. Το νούμερο τα 30-35 που λέει ο κ. Λαζάρου είναι μια εκτίμηση, είναι τα όσα ελάφια είδε ο ίδιος ο ΟΦΙΠΕΚΑ την άνοιξη του 2025. Είναι μια μέθοδος καταγραφής με εποπτικές θέσεις και καταγράφει μονάχα όσα ζώα κατόπισαν το προσωπικό. Αποτυπώνει τη μεγάλη πίεση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχεί στο πραγματικό μέγεθος του πληθυσμού.
0: Mm-hmm.
2: Το πραγματικό μέγεθος του πληθυσμού αυτή τη στιγμή μελετάται και καταγράφεται με ακρίβεια από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον ΟΦΙΠΕΚΑ, με το Τμήμα Δασολογίας. Από όσο γνωρίζω αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πόρισμα καινούριο που καταγράφει την μείωση αυτή, αλλά αποτυπώνει και το πραγματικό μέγεθος του πληθυσμού, που σε καμία περίπτωση δεν είναι τόσο μικρό. Έτσι. Ο κίνδυνος φυσικά δεν έχει εκλείψει. Γιατί είναι ακόμα και 35 να μην είναι, ακόμα και λίγες εκατοντάδες να είναι, σίγουρα ο κίνδυνος δεν έχει εκλείψει και απαιτούνται κάποιες διαχειριστικές δράσεις. Όσο αφορά τον πληθυσμό του λύκου, τον οποίο την καταγραφή του έχει αναλάβει η Καλλιστό σε συνεργασία επίσης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Γενετικής. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουν μπει επιστημονικές ομάδες μέσα, οι οποίες θα βοηθήσουν τους ερευνητές να καταλήξουν στα πραγματικά μεγέθη των ειδών. Ο πληθυσμός του λύκου στην τελευταία εκτίμηση το 2022 ήταν όντως 57 άτομα και έγινε με γενετικές μεθόδους, ενώ τώρα αυτή τη στιγμή ο πληθυσμός φαίνεται να είναι σταθερός ή να μειώνεται σύμφωνα με τις τελευταίες καταγραφές που έχουν γίνει. Επίσης μελετάται και η τροφική εξάρτηση των λύκων από το ΕΛΑΦ, που ήταν στο 65% το 2022 και το 2023 από τροφικές αναλύσεις που έχουμε κάνει, και τώρα στις καινούριες αναλύσεις θα δούμε μήπως αυτή η εξάρτηση έχει μειωθεί. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια για να γίνει μια σωστή καταγραφή των μεγεθών, να εξεταστούν πολύ προσεκτικά τα δεδομένα που υπάρχουν και να δούμε εάν πρόκειται να υπάρξει κάποια σταθεροποίηση του πληθυσμού του ελαφριού, γιατί ξέρετε αυτά τα συστήματα δεν είναι δυναμικά. Οι λύκοι δεν αυξάνονται συνέχεια. Είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό που ανέφερε ο κ. Λαζάρου, ότι οι λύκοι αυξάνονται. Από πού και σου ξέρει ότι είναι 120 μέτρες ο ίδιος. Αν υπάρχει κάποια μελέτη, να μας την κοινοποιήσει. Και επίσης σε κάποια συνάντηση στον Δήμο δεν έχει κληθεί καλλιστό παρά που ασχολείται στην περιοχή. Από το 2022 να καταθέσει τις απόψεις και να καταθέσει και τα ευρήματα.
0: Τα επιστημονικά δεδομένα. Τα δεδομένα των ερευνών σας.
2: Έχουν γίνει τηλεμετρίες, έχουν γίνει τροφικές αναλύσεις. Δεν έχουμε κληθεί σε μια έρευνα παρόλο που συνεργαζόμαστε και με τον ΦΠΚ και με τα πανεπιστήμια. Καλό είναι δηλαδή σε κάποιες συναντήσεις που συζητούν το θέμα να ερωτώνται πρώτα επιστήμονες, να καταθέτουν τις απόψεις τους και να παίρνουμε από κοινού μια απόφαση όσοι άνθρωποι ασχολούνται με το.
0: Ζήτημα.
2: Και λέμε πράγματα και νούμερα τα οποία μπορεί να μην ισχύουν. Σαφέστατα φταίει η θύρεση του λύκου, σαφέστατα και χρειάζεται να γίνουν κάποιες διαχειριστικές δράσεις εφόσον απαιτηθούν, αλλά να υπάρχει μια κοινή ομάδα και να συνεννούνται όλοι μαζί. Επίσης, αυτό που ανέφερε ο κ. Ζαζάου για τα 2-3 άτομα στην Πάρνα, δεν υπάρχει τέτοια μελέτη. Δεν υπάρχει τέτοια μελέτη. Αυτό που είπανε, που είπε το ΙΠΕΝ στον κύριο Λαζάρου, είναι ότι υπάρχει μια γενική εκτίμηση από το πρόγραμμα της εποπτείας ότι η μέση πυκνότητα των λύκων σε όλη την Ελλάδα είναι γύρω στα 3 άτομα ανά 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι μια μέση εκτίμηση από τους στόχους διατήρησης του λύκου στην Ελλάδα, τους οποίους τους έχω διατυπώσει σε μεγάλο ποσοστό, σε μεγάλο βαθμό εγώ, γιατί ήμουνα στην ομάδα παρακολούθηση του λύκου του ΙΠΕΝ στον ανάδρομο που έκανε.
0: Κύριε Ηλιόπουλε, επειδή οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής, για να μαζέψουμε να πάμε συμπερασματικά τώρα. Λοιπόν, λέτε ότι πράγματι ο πληθυσμός των λύκων υπάρχει, είναι γύρω στα 50, αν κατάλαβα εγώ.
2: Όπου φαίνεται να έχει μειωθεί, είναι σταθερός ή να έχει μειωθεί.
0: Είναι αιτία για τη μείωση των ελαφιών, αλλά το γεγονός ότι δεν έχουμε πάρει και δεν έχουμε βάλει, αυτό τουλάχιστον κατάλαβα, δεν έχουμε φέρει και άλλα κόκκινα ελάφια και σε άλλες περιοχές, όχι μόνο στην Πάρνηθα, είναι ένα ζήτημα. Θα μπορούσε ενδεχομένως να λύσει το θέμα.
2: Αυτή τη στιγμή δηλαδή θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες το ελάφι να επεκταθεί, να σταθεροποιηθεί ο πληθυσμός. Δηλαδή δεν έγινε απολύτως τίποτα τις προηγούμενες δεκαετίες για να επεκταθεί ο πληθυσμός και σε άλλες περιοχές ή να γίνει κάποια επανεισαγωγή στη Στερεά Ελλάδα, στην ελεγχόμενη και γενική περιοχή Παρνασίδας, Φωκίδας, που είχε προταθεί στο πρόγραμμα LIFE το 2001. Υπήρχαν τέτοιες προτάσεις. Είχαμε φέρει εμείς καθηγητές πανεπιστημίου από την Ιταλία, τον κύριο Σάντρο Λουβάκη, είχαμε προτείνει αυτές τις ενέργειες.
0: Ναι, το ζήτημα είναι να μην μένει μόνο στις προτάσεις.
2: Και τώρα ήταν οι λύκοι, δεν είχε γίνει κάτι, βρήκαν ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό και αυτά τα ζώα προφανώς μπήκαν σε μια
0: κάτι πρέπει να γίνει όμως. Κάτι πρέπει να γίνει, γιατί πονάει η ψυχή μας, δηλαδή και μόνο στη σκέψη ότι χάνονται.
2: Αλλά να μην υπάρχει αυτή η ασυνεννοησία, να υπάρχει.
0: Κύριε Ηλιόπουλε, πρέπει να κλείσω. Καταλάβαμε ακριβώς τι λέτε.
2: Ωραία.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ και τον κύριο Λαζάρου που καλά κάνει, γιατί τον αφορά όλη η περιοχή εκεί και αφορά όλους μας. Λοιπόν, εδώ εμείς πρέπει να κλείσουμε. Θα δώσουμε τη σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Αλφόνσος Βιτάλης είναι εδώ για την εκπομπή του. Από τη Ματίνα Καραμέντσου που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου και τη Δέσποινα Σαρπίρη, να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 5 το πρωί. Γεια σας.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κοντά σε μια αρχική συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και ο Λίβανος, και απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Σύμφωνα με το Axios, η συμφωνία θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διαδικασίες. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, παρέπεμψε στο μέλλον τις συζητήσεις για τα πυρηνικά και είπε ότι η Τεχεράνη θα ελέγχει το στενό του Ορμούζ μαζί με το Ομάν. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι τα πρόσφατα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, αλλά οι όποιες αλλαγές κρίνονται σημαντικές καθώς περιορίζουν τις ασάφειες. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συμφωνήσει κατηδίαν στην αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που αρνείται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσαν ότι αποδέσμευσαν ιρανικά κεφάλαια 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια ώρα η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία παρά την πρόοδο που καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις. Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν πολλά ιρανικά μη επαδρομένα αεροσκάφη, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον είχαν στόχο εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Εκτεταμένη Ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα σε περιοχές του Νότιου Λιβάνου, καταγράφουν οικιανόκρανοι του ΟΗΕ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του οργανισμού. Στη Ρόδο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες και θα επισκεφτεί την Περβόλα στη μεσαιωνική πόλη του νησιού. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα ελάβει ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγείου. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα του DNA από τα νύχια της 54χρονης. Σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες σε Κοζάνη και Φάρσαλα, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε Μαγνησία, Λόνισο και Βόρεια Εύβοια από τη χθεσινή κακοκαιρία. Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Η εξεταστική διαδικασία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα. Την εξόντωση του αρχηγού της συμμορίας Τρέντε Αράκουα, της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης στη Βενεζουέλα και μία από τις ισχυρότερες στη Λατινική Αμερική, ανακοίνωσε μέσω Truth Social σήμερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρ από 20 έως 28 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. 13 Ιουνίου 2026 σήμερα Σάββατο. Και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 με τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση των ήχων, την Αθηνά Σάβλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, και τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια, μέχρι τις 10 Αλφόνσος Βιτάλη στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8, και για να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News 105,8, για να στείλετε τα μηνύματά σας. Και ας πάμε από εκεί. Η γιορτή του ποδοσφαίρου, όπως και να είναι, είναι ωραίες μέρες αυτές, τον Ιούνιο με το Μουντιάλ. Μπήκε στο πλεκτό η μπάλα αρκετές φορές, κάποιες φορές μάλλον, τις δύο πρώτες μέρες. Και καλή συνέχεια να λέμε. Και μια και είμαι στο Μουντιάλ, από τις νησίδες, το ένθετο της εφημερίδας των συντακτών με τίτλο «Είδωλα και μια φοβερή φωτογραφία» με στιγμιότυπα από τον Πελέ, από το Μουσείο Πελέ. Στη σελίδα 3 λοιπόν, «Είδωλα, ένα μουσείο διαφορετικά από το άλλο, αφιερωμένο στο δοξασμένο από όλους τους φιλάθλους και μη του κόσμου Πελέ, βρίσκεται στην πόλη Σάντος της Βραζιλίας. Φανέλες, ποδοσφαιρικά παπούτσια, μπάλες ποδοσφαίρου, τιμητικές διακρίσεις, βραβεία, τρόπαια, μια μπάλα φτιαγμένη αποκλειστικά με κάλτσες ποδοσφαίρου, ένα κουτί γυαλίσματος παπουτσιών, είναι κάποια από τα εκθέματα από την προσωπική συλλογή του αθλητή του 20ου αιώνα. 2.354 αντικείμενα εκθέτονται εκ περιτροπής και το Μάις Εμπειρίας είναι ένας διαδραστικός χώρος όπου οι επισκέπτες μπορούν όχι μόνο να δοκιμάσουν τις ικανότητες στην μπάλα, αλλά να συγκρουστούν και με τον βασιλιά, δηλαδή τον Πελέ. Εξαιρετικό. Πολύ θα ήθελα να πάω εκεί, στη Σάντος, από εκεί που ξεκίνησε ο Πελέ. Λοιπόν, αφού είμαστε στις νηθίζες, το πρωτοσέλιδο είναι η Μαρζάν Σατραπή, η γνωστή Ιρανή διανοούμενη και συγγραφέας, η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή και πάντα από τα πρόσωπα, έχει ένα εξαιρετικό αφιέρωμα για την, θα λέγαμε, για την ανασύνθεση από την εθνική λυρική σκηνή στο αρχαίο θέατρο της Επιδραύρου, της ιστορικής παράστασης Μύδια, πιανού άλλου, του Κερουμπίνη το 1961 με τον Παντελή Μάκα. Να έχει επιμεληθεί αυτό το αν θέλετε την έκθεση, έχει επιμεληθεί την έκθεση η οποία υπάρχει στο χώρο για τη θρηλυκή ντίβα, ενώ μιλάει και ο Παναγής Παγουλάτος, ο σκηνοθέτης, για αυτή την εμπειρία της ανασύνθεσης της ιστορικής παράστασης Μύδια. Επαναλαμβάνω, είναι του Κερουμπίνη το 1961, όταν η αποκαλούμενη ντίβα θριάμβευσε. Για να δούμε, εδώ έχει πρόσωπα στο Weekend, έχει για τα τους βραβευμένους με τα βραβεία Χόρν και Μερκούρι, την Ελισάβετα Σουάντ και επίσης ένα νέο δημιουργό, το Βασίλη Μπούτσικο, οι οποίοι μιλούν στα πρόσωπα. Όταν σβήνουν τα φώτα θέλουμε να είμαστε ο εαυτός μας, λένε η Ασουάντη και ο Μπούτσικος, και όπως τονίζει επίσης η Ευελίνα Σουάν, ήταν ένας δρόμος με αγκάθια και ροδοπέταλα, ξεπέρασα τον εαυτό μου πολλές φορές. Ενώ ο Βασίλης Μπούτσικος σημειώνει, είναι ένα μικρό χτύπημα στην πλάτη να μπορώ να συνεχίσω αυτό που κάνω, και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και το δανείζομαι και από την καθημερινή, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κυρίες και κύριοι, είμαστε σε μια πάλι περίοδο που συζητάμε έντονα το μεταναστευτικό, και αυτό το συζητάμε για πάρα πολλούς λόγους. και για το νέο σύμφωνο το οποίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο νομίζω τέθηκε σε εφαρμογή από χθες ή από σήμερα, θα το διαπιστώσω τώρα. Και εδώ έχουμε το σημαντικό δημοψήφισμα που γίνεται στην Ελβετία αύριο Κυριακή. Ένα δημοψήφισμα για πλαφόν 10 εκατομμυρίων, για πλαφόν 10 εκατομμυρίων μόνιμων κατοίκων στην Ελβετία. Παρόλο ότι οι Ελβετοί μας έχουν συνηθίσει στα δημοψηφίσματα και καλά κάνουν, αυτό είναι πρωτόγνωρο, γιατί στην ουσία αφορά, αν θέλετε, το ερώτημα θα πρέπει να περιοριστεί ο αριθμός των μεταναστών ακόμα και από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πάνε στην Ελβετία. Είναι ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ στη σελίδα 11 της Καθημερινής, υπάρχει και χτύπημα στην πρώτη σελίδα και στη σελίδα πάντα 11, είναι ένα επίσης πολύ καλό ρεπορτάζ. Η κρίσιμη καμπή, πάντα στην Καθημερινή, η κρίσιμη καμπή, το μεταναστευτικό, πώς θα εφαρμοστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσα προβλέπει το νέο σύμφωνο για προδιαλογή, διαχείριση και αλληλεγγύη. Και για στο ίδιο θέμα, ένα εξαιρετικό άρθρο του πάντα εξαιρετικού συναδέλφου και καλού φίλου του Γιάννη του Παπαδάτου, στην τελευταία σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, με τίτλο «Ξύνοντας το μεταναστευτικό», και με μια εξαιρετική ιστορία του Ιμάγκμπε. Το επώνυμό του είναι λίγο γλωσσοδέτης. Είναι ένας 36χρονος μετανάστης από την Ιγυρία. Πουλούσε στο υπαίθριο εμπόριο χαρτομάντιλα έξω από σούπερ μάρκετ και κέρδισε 500.000 ευρώ από το ξυστό. Όμως αρνήθηκαν να του δώσουν τα κέρδη επειδή τα χαρτιά του δεν ήταν εντάξει. Δεν μπορούσε βέβαια και να επιστραφεί πίσω, διότι είχε διότι υπήρχαν προβλήματα από τη χώρα που προερχόνταν, και αν τον απέλαβαν κινδύνευε η ζωή του. Όμως οι ιταλικές αρχές του έδωσαν άδεια παραμονής πριν λίγες μέρες, και έτσι πλέον θα μπορέσει να εισπράξει και τα λεφτά του, και κάνει αυτή τη φοβερή παρομοίωση ο Γιάννης Παπαδάτος με άλλους, οι οποίοι και αυτοί μετανάστες σε δύσκολες συνθήκες. Μιλάει για τον Αντετοκούμπο και τα αδέλφια του, λέγοντας ότι επειδή είχε το χάρισμα και το ταλέντο του μπάσκετ, αυτό διευκόλυνε περισσότερο να τραβήξει την οικογένειά του προς τα πάνω και να μην έχει πολλά προβλήματα. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα, θα τα έχουμε μπροστά μας, και μάλιστα το μεταναστευτικό, το οποίο έρχεται στον απόϊχο των όσων εκρηκτικών συνέβησαν στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία, με εικόνες πολύ δύσκολες από την σκληρότητα και τον, αν θέλετε, ταυτόχρονα και το ρεαλισμό τους. Ένα μεγάλο θέμα το οποίο θα έχουμε μπροστά μας και θα το συζητάμε συνέχεια. Τις ίδιες ώρες, κυρίες και κύριοι, είμαστε σε μια δύσκολη ισορροπία, αν θέλετε, σε τεντωμένο σκηνή για την υπογραφή επιτέλους συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να μπει ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος έχει κοστίσει και ανθρώπινες ζωές, αλλά έχει και τεράστιες επιπτώσεις στην οικονομία και στις οικονομίες όλου του κόσμου. Τώρα βέβαια, το πόσο είμαστε κοντά και θα κλείσει επιτέλους αυτή η συμφωνία, ή αν θα έχουμε πάλι αυτό το γνωστό που συνέβη 86 ή 81 ή 86 φορές το τελευταίο διάστημα, φτάνουμε σε μια συμφωνία και μετά μαλώνουν, γίνονται αντιφατικές δηλώσεις και από τον κύριο Τραμπ και από τους Ιρανούς, ξανά βομβαρδισμοί, ξανά πλήγματα. Για να δούμε αυτή τη φορά αν θα έχουμε ένα αποτέλεσμα. Και πάω σε αυτό το σημείο να καλημερίσω τον κύριο Χρήσανθο Τάση, καθηγητή συγκριτικής πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Καλή σας μέρα, κύριε Τάση.
1: Καλημέρα.
0: Σας ξυπνήσαμε πρωί-πρωί.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλούμε,
1: κύριε Τάση. Και τους ακροατές σας.
0: Τώρα, πάμε λίγο πριν έρθουμε στο μεταναστευτικό, πάμε λίγο να δούμε το τι γίνεται με αυτή την περιβόητη συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. θα υπάρξει μέσα στο Σαββατοκύριακο που λένε ίσως και τη Δευτέρα η υπογραφή, ή θα ξαναρχίσουμε τα ίδια δηλώσεις επί δηλώσεων, άλλες δηλώσεις το πρωί, άλλες δηλώσεις το βράδυ, κάνας βομβαρδισμός έτσι για να έχουμε και κάνα βομβαρδισμό και κάποια ανταπόδοση χτυπημάτων, για να μην ξεχνιόμαστε ότι υπάρχει και αυτό.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις και ότι γίνονται κινήσεις συμφωνίας, να δούμε και να πούμε ότι καταρχάς αυτό είναι πάντα ένα θετικό πράγμα. Ωστόσο όμως, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να κρατήσουμε ένα μικρό καλάθι, γιατί αυτό έχει ξαναγίνει αρκετές φορές,
0: ναι.
1: Και γιατί επίσης είναι μια διμερή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ Ιράν. Το Ισραήλ απουσιάζει.
0: Έχει τεθεί όμως το θέμα του Λιβάνου και στη συμφωνία να σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

0: Ισραήλ όμως δεν θέλει τέτοιο πράγμα. Θέλει όλη την αλλαγή του καθεστώτος και την αναδιάταξη της περιοχής. Το βλέπουμε τι κάνει στο Λίβανο και βλέπουμε το ότι ουσιαστικά το Ισραήλ ξεκίνησε αυτή την πόλεμη διαμάχη. Άρα λοιπόν χωρίς το Ισραήλ, χωρίς το Λίβανο, χωρίς μια συνολική συνθήκη ειρήνης, θεωρώ ότι είναι περισσότερο μια προσπάθεια εκεχηρίας να κερδίσουμε χρόνο και βλέπουμε, παρά μια ουσιαστική συνθήκη ειρήνης. Γιατί ακριβώς υπάρχουν αντιμαχόμενες πλευρές
1: αυτό
0: με διαφορετικές στοχεύσεις.
1: Δεν ξέρω αν θεωρείτε τυχαίο ότι ακύρωσε ένα νέο κύμα ισχυρών πληγμάτων, αλλά και κατάληψη, έτσι όπως είπε, του Χάγκη του νησιού, ο κύριος Τραμπ τη μέρα της έναρξης του Μουντιάλ. Από την άλλη όμως, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, ότι ψάχνουν για μια εκεχηρία καταρχήν να ισχυροποιηθεί και όχι για μια πλήρη ειρηνευτική συμφωνία. Αναρωτιέμαι όμως, αν μείνει αυτή η εκκρεμότητα, πώς θα φτάσουμε στις ενδιάμεσες εκλογές. Είπα πρακτικά η προεκλογική περίοδος για τις ενδιάμεσες εκλογές αρχίζει, σχεδόν έχει αρχίσει και θα τρέξει πιο γρήγορα μόλις κλείσει και ο κύκλος του Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, βέβαια, έχετε δίκιο. Είναι πολύ κρίσιμο και για τον κύριο Τραμπ, αλλά και για τους Δημοκρατικούς, αλλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για ενδιάμεσες εκλογές. Ήδη υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση της αντίπαλης πλευράς από τον κύριο Τραμπ. Η Democratic Legislative Campaign Committee ήδη με δίνει κάποιες περιοχές που, δηλαδή η Επιτροπή Προεκλογικής Καμπάνιας του Δημοκρατικού Κόμματος δίνει κάποιες πολιτείες που θεωρεί ότι είναι κρίσιμες, όπως η Αλάσκα, όπως η Αριζόνα, όπως η Μινεσότα, το Wisconsin, το Michigan, η Πενσιλβάνια και το New Hampshire. Άρα λοιπόν υπάρχει μια έντονη κινητικότητα για τις εκλογές αυτές και ο κύριος Τραμπ τις θεωρεί πολύ κρίσιμες, έτσι ώστε να συνεχίσει να έχει την νομοποίηση. Αυτό είναι το βασικό, κυρίως, και να μην κινδυνεύσει με κάποιο impeachment, έτσι, γιατί ακριβώς οι προεκλογικές δεσμεύσεις έχει για ειρήνη, για ουσιαστικά τερματισμό των πολέμων. Έχει έρθει στον αντίποδα. Υπάρχει ένα ρήγμα μεταξύ στην μεγάλη κοινωνική και πολιτική συμμαχία, το ΜΑΓΚΑ, που τον στηρίζει, γιατί ακριβώς και πολέμους κάνει και παρεμβάσεις κάνει, αλλά και αυτό έχει συνέπειες μεγάλες στην οικονομία των πολιτών των ΗΠΑ, γιατί η αύξηση του πετρελαίου στην οικονομία, στο γαλόνι, είναι κοντά 40-50%, οπότε αυτό έχει πολύ μεγάλες συνέπειες στην οικονομική πολιτική. Αλλά λοιπόν υπάρχει ένα ρήγμα μεταξύ της κοινωνικής και πολιτικής συμμαχίας και ο κύριος Τραμπ θέλει να επαναβεβαιοποιήσει την πολιτική του κυριαρχία.
1: Μάλιστα. Κύριε Τάση, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για το θέμα του πολέμου με το Ιράν. Μια τελευταία εκτίμηση για να κλείσουμε αυτό το θέμα και να πάμε σε ένα επίσης κρίσιμο θέμα. Θα κλειδώσει μέχρι τη Δευτέρα αυτή η συμφωνία, αυτή η τυχή?
0: Κοίταξε, δεν είμαι αισιόδοξος. Η διεθνή σχέση και η διεθνή πολιτική μας έχει δείξει πως η διεθνή ειρήνη έχει να κάνει με την ύπαρξη ενός μεγάλου διαπραγματευτή θεσμικού, όπως είναι στην περίπτωση των κοινωνιών, των μεταπολεμικών κοινωνιών, τα Ηνωμένα Έθνη. Χωρίς ένα τέτοιο οργανισμό που να εγγυάται την ειρήνη, για τα Ηνωμένα Έθνη ξέρουν πάρα πολύ καλά κάτι το οποίο δεν ξέρει κανένας άλλος οργανισμός, ούτε διαμεσολαβητής, που λέγεται Ειρηνική Επίλυση των Διαφορών. Χωρίς διπλωματία, χωρίς Ηνωμένα Έθνη, δηλαδή ένα θεσμικό παράγοντα που να νομιμοποιεί και να κατοχυρώνει αυτή τη διαδικασία, και χωρίς την τέχνη της διπλωματίας, που σημαίνει ότι ξέρεις πολύ καλά ποια είναι τα χαρακτηριστικά του μέρους που διαπραγματεύεσαι, κάτι το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το έχουν καθόλου, θεωρώ ότι αυτό θα έχουμε αβέβαια αποτελέσματα. Οι διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες προσωπικότητων, το summit όπως λέμε στη διπλωματία, δεν είναι η

0: τα κατάλληλα μέσα ώστε να φέρουν την ειρήνη. Μόνο ο θεσμικός παράγοντας και ο παράγοντας της διπλωματίας και η διαμεσολάβηση, οι διεθνείς από ουδέτερα μέρη τα οποία ξέρουν πολύ καλά και είναι αποδεκτά και είναι όλα τα μέρη εμπλεκόμενα, μπορεί να έχει μια ειρήνη διαρκείας.
1: Τώρα θα ανοίξουμε το θέμα και θα σας ζητήσω στις 8.30 να περιμένετε για ένα λεπτό και θα επανασυνδεθούμε για να διακόψουμε γιατί τους ειδήσουν. Κύριε Τάση, με τον ένα με τον άλλο τρόπο επανέρχεται το μεταναστευτικό και με το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το δημοψήφισμα αύριο στην Ελβετία, αλλά κυρίως και με αυτό το φοβερό απόϊχο από τα όσα συνέβησαν στην Βόρειο Ιρλανδία, στο Μπέλφαστ ειδικά. Να αξιολογήσουμε αυτά τα γεγονότα που έγιναν στο Μπέλφαστ καταρχήν.
0: Ναι, ξέρετε, είναι σύνθετο το πρόβλημα. Είναι σύνθετο το πρόβλημα, θεωρώ. Δηλαδή από τη μία είναι μία άνοδος της άκρας δεξιάς και μία άνοδος των ρατσιστικών ρατσιστικής αντιμετώπισης του ξένου. Το ξένο είναι άλλο, είναι και ιδίως το χρώμα, αλλά αυτό έχει να κάνει, ξέρετε, δεν είναι τόσο απλό. Είναι οικονομικό, είναι παραδείγματος χάρη ότι, όπως πολύ σωστά νομίζω ο Ken Loach το έχει πει, ότι το σύστημα έχει καταφέρει να πείσει τους ανθρώπους που φτωχαίνουν από τις οικονομικές κρίσεις ότι για όλα αυτά είναι οι φτωχότεροι που είναι μετανάστες, που είναι άλλου χρώματος άνθρωποι. Άρα λοιπόν αυτό είναι, υπάρχει ένας ταξικός και ένας φυλετικός διαχωρισμός στα όρια
1: του. Για την άλλη υπάρχει ένα όριο όμως
0: του ρατσισμού. Ακριβώς υπάρχει
1: ένα όριο στον πληθυσμό και στις αντοχές κάθε κράτους.
0: Αυτό είναι σωστό, αλλά ξέρετε, και συμφωνώ, αλλά υπάρχει όμως και μια διαδικασία που λέγεται οικονομικές ανισότητες, δηλαδή ότι όταν έχουμε οικονομική μεγέθυνση, πώς κατανέμονται, πώς υπάρχει η κατανομή του εισοδήματος.
1: Κύριε Τάση, μία άνω τελεία και θα επανέλθουμε για να ολοκληρώσουμε το θέμα. Παρακαλώ και να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Βέβαια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ένα βήμα πριν από συμφωνία η οποία προβλέπει ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και δέσμευση της Τεχεράνης κατά των πυρηνικών όπλων με αντάλλαγμα τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών άφησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μεταθέτοντας για αργότερα τις συζητήσεις για τα πυρηνικά. Τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος. Στη Ρόδο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Παλαιό Νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Σήμερα απολογείται ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο λόγο υγείου. Αστικό λεωφορείο έπεσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα πάνω σε κολόνα του ΔΔΕ στα Άνω Λιώσια. Τρεις ελαφρά τραυματίες. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιο.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Βάλαμε μία άνω τελεία, αλλά όχι, δεν καταλήξαμε ακόμα τη συζήτηση με τον κύριο Ξάνθο Τάση, καθηγητή συγκριτικής πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Κύριε Τάση, μιλούσαμε για το μεταναστευτικό και με αφορμή τα όσα έγιναν στο Belfast και με το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο τίθεται σε ισχύ. Το ερώτημα είναι πώς μια χώρα σαν την Ελβετία φτάνει τώρα στο σημείο να οργανώσει ένα δημοψήφισμα για να μπει πλαφόν στο όριο των κατοίκων. Δηλαδή, στην ουσία βάζει ένα πλαφόν πια για το πόσοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάνε και θα μείνουν στην Ελβετία σαν εργαζόμενοι, σαν ερευνητές, επιστήμονες. Ξέρουμε ότι φιλοξενούσαν και ένα πολύ μεγάλο αριθμό επιστημόνων εκεί, το CERN και διάφορες άλλες καινοτομίες που υπήρχαν στην Ελβετία.
6: Έχετε δίκιο, και είναι ένα πρόβλημα όπως λέγαμε πολύ παρακοντικό, γιατί πρέπει να σκεφτούν οι άνθρωποι που πραγματικά πιέζονται ότι αυτό θα έχει συνέπειες στις ζωές όλων. Δεν είναι μόνο ότι στην πρώτη φάση μπορεί να την πληρώσουν οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, μετά οι πιο φτωχοί, μετά τα μεσαία στρώματα. Ξέρετε, ο φασισμός στο Μεσοπόλεμο μας το έχει δείξει αυτό, και η έλλειψη της ιστορικής συνείδησης και μνήμης είναι κακός σύμβουλος. Θεωρώ, για κάποιον ο οποίος είναι φιλελεύθερος, ότι αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος, γιατί για το φιλελευθερισμό η εργατική δύναμη είναι αγαθό, που έχει να κάνει με τον νόμο προσφοράς και ζήτησης. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει οι άνθρωποι να πηγαίνουν και να βρίσκουν δουλειά εκεί που υπάρχει η ζήτηση για εργασία.
5: Το θέμα είναι, κύριε Τάση, εγώ δεν θέλω να θέλω απλά να φέρω ένα επιχείρημα που λένε αρκετοί. Να πω, μάλλον να μεταφέρω αυτό που λένε αρκετοί, ότι εντάξει, αλλά υπάρχει και ένα όριο αντοχών και των κοινωνιών και των οικονομιών.
6: Ναι, ξέρετε, αυτό πάντα υπήρχε. Παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα, να σας δώσουμε το παράδειγμα, υπήρχε το θέμα του προσφυγικού ζητήματος με το 1922. Δεν είδαν οι Έλληνες στην κυρίως Ελλάδα το πώς ήρθαν 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες. Δεν τους ήθελαν, που ήταν Έλληνες, που μίλαγαν την ίδια γλώσσα, που είχαν την ίδια καταγωγή.
5: Και μετά υπήρχε το κύμα φυγής των Ελλήνων μετά τον πόλεμο και το...
6: Ακριβώς, αλλά λοιπόν η μετανάστευση ή οτιδήποτε άλλο.
5: Η Γερμανία, Αμερική, ναι.
6: Ναι, μην είδαμε και αν δούμε αφήσεις, παραδείγματος χάρη, λέγανε ή στα μαγαζιά έξω τα ποντίκια και τα λίγα έξω σκυλκέλινες. Η μετανάστευση πάντα έχει μια τέτοια διαδικασία. Ωστόσο όμως εδώ έχουμε να κάνουμε και ένα σύνθετο παράγοντα. Πρώτο είναι οι ανισότητες, οι οποίες οι κοινωνίες και δίκαιοι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες γίνονται φτωχότερες. Δεν συζητάμε το ρόλο των ΗΠΑ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του υπεριαλισμού, το πώς οι παρεμβάσεις αυτές τις χώρες οδηγεί σε μεγάλα κύματα μεταναστών ή προσφύγων. Άρα λοιπόν οι πόλεμοι οδηγούν σε μεταναστευτικά ρεύματα και προσφυγικά. Και το τρίτο είναι και απολυτισμικό, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε. Δηλαδή υπάρχει η θεωρία του Χάρτιγκεν, η σύγκρουση των πολιτισμών, να δούμε τις ταινίες και την τηλεόραση και το πώς αντιμετωπίζεται ο ξένος, το πώς αντιμετωπίζεται ο Άραβας στις αμερικάνικες ταινίες και ιδίως από το 1990, αν δούμε τα NCIS και όλες αυτές τις παραγωγές, είναι ότι είναι ο εγκληματίας, είναι ότι είναι ο κακός αυτός ο οποίος θα ληστεύσει. Άρα λοιπόν υπάρχει και από την κυρίαρχη ιδεολογία μια τέτοια αντιμετώπιση, ότι το ένα είναι άτομο, εμείς είμαστε άτομο ως αποτέλεσμα της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά αν κάνει ένας μετανάστης ένα έγκλημα, αυτοί είναι όλοι μετανάστες. Είναι και πολιτισμικό το πράγμα, και αυτό
5: είναι ένας πολλοί παράγοντες.
6: Γι' αυτό δεν πρέπει να φορίζουμε τους ανθρώπους, θα πρέπει να είμαστε
5: και εδώ θα δοκιμαστούν και τα όρια τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το νέο σύμφωνο μετανάστευσης έχει μερικά πράγματα τα οποία είναι δύσκολα, όπως οι επιστροφές παραδείγματος χάρη.
6: Και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, δηλαδή. Ότι
5: θα μεταφέρονται σε χώρους εκτός Ευρώπης, ναι.
6: Ναι, και σε στρατόπεδο συγκέντρωση, το γεγονός ότι η Ευρώπη...
5: Χώροι φιλοξενίας τους λένε.
6: Ναι, εντάξει, και ο Χίτλερ κάπως έτσι έλεγε, και ότι η εργασία απελευθερώνει. Ξέρετε, πρέπει...
5: Εντάξει, δεν είμαστε σε αυτή την εποχή, κύριε.
6: Χάνουμε σιγά σιγά την ανθρωπιά μας. Αυτό είναι το βασικό. Το πρόβλημα είναι οι οικονομικές ανισότητες, το πρόβλημα είναι η πολιτισμική διαφορά, και το τρίτο είναι ότι πρέπει να έχουμε την ανθρωπιά μας και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι βασανισμένοι και πιο φτωχοί. Είναι μεγάλες ιδεολογίες που φαίνεται πως χάνονται, ο χριστιανισμός και ο σοσιαλισμός, και υπάρχει μια εξατομίκευση η οποία είναι δύσκολα διαχειρίσιμη και από τους μεν και από τους δε, και αυτό χρειάζεται μεγάλο πρόβλημα, χρειάζεται μεγάλη προσήλωση και μεγάλη προσπάθεια να αυτές τις διαφορές.
5: Εγώ σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα θέματα. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον και οι παρατηρήσεις σας για τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς πάμε για τις ενδιάμεσες εκλογές και για το σύμφωνο που λένε ότι θα υπογράψουν τις επόμενες μέρες, ακόμα και σήμερα μπορεί, Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για το μεγάλο θέμα που το έχουμε μπροστά μας, το μεταναστευτικό. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
6: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.

0: Άρα στις κεφάλι γυρίστηκε εκεί. Καλό Σαββατοκύριακο. Και γράφει η κυρία Ζωγραφία Σαμπατζή: ο Τσιπλάκης δεν παίρνει ποτέ ρεπό. Καλημέρα σας, μιλάνε για τον Γιώργο Τσιπλάκη. Νίκος, δεν παίρνεις ποτέ ρεπό, λένε Νίκο. Παίρνεις, εντάξει. Του δίνουμε τον κύριο Τσιπλάκη ρεπό. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη Καρόπουλο, ο οποίος μας στέλνει και αυτό στην καλημέρα του, με 15 βαθμούς λέει εκεί που είναι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να προχωράμε τα θέματά μας, γιατί είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πολύ πλούσια και η εσωτερική επικαιρότητα και λόγω της παρουσίας των νέων κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό, το, της Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, αλλά και η κυρία Καρσιανού πλευρά της, με την ελπίδα να μένετε και πλην απρόπτω ένα κόμμα ακόμα από τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρέ. Λέμε αναμένεται, είναι πιθανόν, θα το δούμε στη συνέχεια αυτό το θέμα. Δηλαδή θα περιμένουμε να δούμε και τις όποιες ανακοινώσεις κάνει ο κύριος Σαμαράς, αν τις κάνει. Και σε αυτό το σημείο θέλω να καλημερίσω την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, στέλεχος της Ελλάς, αλλά και ιστορικός καθηγήτρια σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Καλή σας μέρα, κυρία Λαλιώτου.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές, ακροάτριες. Ένα, όπως είπατε, καλό, βροχερό καλοκαιρινό όμως Σαββατοκύριακο, όπως φαίνεται.
0: Ναι, δεν ξέρω, εκεί προς τα βόρεια και στην κεντρική Ελλάδα έχει βροχούλες. Εχθές το βράδυ είχε μια ελαφρά ψυχάλα εδώ στην Αθήνα, σήμερα είχε λίγα σύννεφα την ώρα που ανέβαινα.
1: Στον όμορφο Βόλο είμαστε σε ένα ωραίο φθινόπωρο.
0: Α, πολύ ωραία. Εντάξει, να ξεφύγουμε και λίγο από την πολύ ζέστη, γιατί είχε αρχίσει να κάνει ζέστη αυτό το καιρό. Για να δούμε, κυρία Λαλιώτου, τι έχουμε μπροστά μας τώρα. Εντάξει, υπήρξε όλη αυτή η περίοδος 10-15 μέρες με τις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ότι η Ελλάς σταθεροποιείται. Για τώρα μιλάμε. Θα δούμε και τη συνέχεια. Φαίνεται λοιπόν ότι σε αυτή τη συγκυρία βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Το ερώτημα είναι, ωραία, και μετά από αυτή την, αν θέλετε, τη δημοσκοπική καταγραφή, η οποία ήταν ενδιαφέρουσα και σχετικά ισχυρή, τι έπεται, τι ακριβώς περιμένουμε?
1: Κοιτάξτε, όπως πολύ συχνά λέμε, οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο και επιστημονικά αλλά και πολιτικά, αλλά νομίζω και για τους συμπολίτες μας, για όλους μας δηλαδή, για να κάνουμε μια καταγραφή της γνώμης των ανθρώπων, της γνώμης των γνωμών όλων μας, για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Όπως πολύ σωστά το είπατε, όντως για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης, θα έλεγα, τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων των πρόσφατων. Είμαστε ένας πολιτικός φορέας ο οποίος, όπως γνωρίζετε, δεν έχουμε κλείσει καν 3 εβδομάδες ζωής και παρουσίας στο δημόσιο βίο, και κατά συνέπεια οι πρώτες αντιδράσεις της κοινής γνώμης νομίζω επιβεβαιώνουν πολλά πράγματα, αλλά κυρίως για μένα ένα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι η δημιουργία αυτού του νέου πολιτικού φορέα έρχεται να ικανοποιήσει μια κοινωνική ανάγκη. Και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται στις πρώτες δημοσκοπήσεις αυτών των εβδομάδων. Και η κοινωνική ανάγκη, που ήταν, αν θέλετε, και η αιτία, μία από τις βασικές αρχές και αιτίες δημιουργίας αυτού του πολιτικού φορέα, αλλά και συστράτευσης αρκετών από εμάς σε αυτόν, ήταν η κοινωνική ανάγκη να υπάρξει ένας δομημένος και δυναμικός δημόσιος πολιτικός λόγος που να δίνει μια διαφορετική ανάγνωση των προβλημάτων που έχουμε και μια διαφορετική προοδευτική εναλλακτική απάντηση σε αυτά τα προβλήματα, και αναφέρουμε εδώ στις προτάσεις των λύσεων των προβλημάτων. Φαίνεται ότι υπήρχε όντως, αυτό επιβεβαιώνεται από τις δημοσκοπήσεις, ένα κενό στη διατύπωση και διαμόρφωση αυτού του εναλλακτικού προοδευτικού αριστερού δημοκρατικού λόγου.
0: Πάντως,
1: είναι ο στόχος ο δικός μας και νομίζω ότι για μένα τουλάχιστον το πρώτο δίδαγμα, αν θέλετε, και στοιχείο που παίρνω από αυτές τις δημοσκοπήσεις είναι αυτό. Όντως υπήρχε η κοινωνική ανάγκη.
0: Ωραία.
1: Ο χώρος, όπως λέμε.
0: Ακόμα δεν έχουμε δει βεβαίως προγραμματικές προτάσεις και κυρίως άξονες ενός προγράμματος διακυβέρνησης.
1: Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις τρεις εβδομάδες έχουν αρχίσει σιγά σιγά να ξεδιπλώνονται βασικές προτεραιότητες και οι πυλώνες της πολιτικής και των πολιτικών που θεωρούμε εμείς ότι είναι άμεση προτεραιότητα μιας δημοκρατικής προοδευτικής διακυβέρνησης. Ξεκινώντας από το μανιφέστο θέσεων που έδωσε το πολιτικό στίγμα του φορέα, δηλαδή τη σύγκληση των τριών ρευμάτων, της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας, περνώντας τις 7 δεσμεύσεις της ιδρυτικής διακήρυξης της Ελλάς. Ξέρετε, η ιδρυτική διακήρυξη ενός κόμματος είναι, εμένα μου θυμίζει, είναι λίγο πολύ σαν το Σύνταγμα, ας πούμε, της χώρας.
0: Μας έχει μείνει και από εκείνο το περιβόητο της 3ης Σεπτέμβρη. Ή και τη Βόλβη, γιατί να πάμε σε... Μας έχει μείνει σε εμάς που είμαστε λίγο παλαιότεροι, εσείς στην νεότατη.
1: Καλά, και εμείς το θυμόμαστε όμως, το θυμόμαστε σαν την ιστορία της ζωής μας, να σας πω την αλήθεια, γιατί σηματοδοτεί τα πρώτα χρόνια μας ως παιδιά και εφήβους στο δημόσιο βίο. Και μετά, τις επόμενες 3-4 εβδομάδες που έχουν ακολουθήσει, και νομίζω ότι η παρουσία του Αλέξη του Τσίπρα εχθές στο συνέδριο του Οικονομικού
0: Ταχυδρόμου
1: ήταν πολύ σημαντική ως προς αυτό. Αρχίζουν σιγά
0: ήταν αυτό που είπε για τους υγειονομικούς, τους εκπαιδευτικούς που θα πάρουν μέσα από ένα ειδικό μισθολόγιο αυξήσεις, αν κατάλαβα καλά.
1: Ναι, δεν ήταν μόνο αυτό.
0: Ήταν ένα κομμάτι αυτό.
1: Σε 5 βασικούς τομείς, παρουσιάζοντας προβλήματα που εμείς θεωρούμε ότι είναι προτεραιότητα και κατά προτεραιότητα λύσεις αυτών των προβλημάτων. Στο επόμενο διάστημα, και αυτό είναι και ο στόχος μας, αυτού του είδους οι προτάσεις σε επιμέρους προβλήματα θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται σιγά σιγά, και αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως, και εδώ θέλω να εκμεταλλευτώ και το δικαίωμα του μικροφόνου που μου δίνεται σήμερα, είναι να απευθυνθούμε στην κοινωνία, γιατί η συμπαράταξη είναι ένας πολιτικός φορέας πολιτών, και αυτό το έχουμε θέσει από την αρχή σαν βασικό διακύβευμα για εμάς. Θέλουμε να μιλήσουμε με τους πολίτες, θα μιλήσουμε με τους πολίτες στη βάση, να παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας, να διαβουλευτούμε για αυτές τις προτάσεις μας, και φυσικά το πρόγραμμα της Ελλάς για τη διακυβέρνηση της χώρας θα παρουσιαστεί από τον Αλέξη τον Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως οφείλουμε σύμφωνα με την πολιτική κουλτούρα του τόπου, αφού μου κάνετε και εσείς ιστορικές αναφορές.
0: Έτσι είναι. Η ΔΕΘ είναι πάντα το ξεκίνημα της νέας πολιτικής και οικονομικής περίοδου. Ένα ερώτημα, κυρία Λαλιώτη.
1: Είναι κάτι όπως είναι στην Αμερική το State of the Union.
0: Σωστό.
1: Η ομιλία του State of the Union που γίνεται το Δεκέμβρη.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτές οι πρώτες προτάσεων που ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή αυτό για τους υγειονομικούς, τους εκπαιδευτικούς, για ένα μισθολόγιο ειδικό, στην ουσία ένα είδος ενίσχυσης των εισοδημάτων και των μισθών. Κάτι είπε για τις πανελλαδικές, καλά, και αυτό έχει ένα δικό του ενδιαφέρον, πάει λίγο χωριστά. Υπάρχει κοστολόγηση αυτών των προτάσεων?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχει απόλυτη κοστολόγηση. Εχθές παρουσιάστηκε μια βασική κοστολόγηση για επιμέρους μέτρα. Εγώ θα ήθελα να σας πω το εξής όμως. Αυτά δεν είναι αποσπασματικά μέτρα σε έναν τύπο, ας πούμε, έτσι, προεκλογικής προσφοράς, διατύπωσης προσφορών. Εντοπίζουμε περιοχές όπου η κοινωνία στενάζει και προσπαθούμε να προτείνουμε πολύ χειροπιαστές λύσεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αναφερθήκατε έτσι εν παρόδου, ας πούμε, στις πανελλαδικές. Καταρχήν τελείωσαν οι πανελλαδικές. Να ευχηθώ καλή επιτυχία.
0: Στα παιδιά, όχι, το είπα γιατί ακούστηκαν και γιατί.
1: Στις οικογένειες. Να σας πω όμως το εξής. Το βασικό αντικείμενο της παρέμβασής μας όσον αφορά το σύστημα εξετάσεων για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια δεν είναι μόνο εκπαιδευτικό. Είναι μια παρέμβαση σε κοινωνικές ανισότητες που συνδέονται με την εκπαίδευση.
0: Βλέπω και μία έκθεση του Ιωβέ, ναι, αν τη θυμάμαι καλά.
1: Και εγώ τη διάβασα.
0: Ένα στα 10 παιδιά, λέει, από φτωχότερες οικογένειες είναι αυτό που έχει πρόσβαση. Δηλαδή, ένα στα 10. Άρα
1: μόνο ένα στα 10 μπορούν να παίξουν, ναι, να περάσουν, ακριβώς, στο πανεπιστήμιο. Να σας δώσω εγώ και ένα άλλο
0: και
1: στοιχείο.
0: Και την είδα έτσι και με...
1: Εμένα με συντάραξε αυτό το στοιχείο.
0: Γιατί στη δική μου γενιά ήταν η κινητικότητα, η ταξική κινητικότητα που δημιουργούσε η εκπαίδευση ήταν τεράστια. Και έτσι στάθηκε στα πόδια του πάρα πολλοί κόσμος. Από φτωχές και από αγροτικές οικογένειες, από την επαρχία.
1: Και στη δική μου τη γένεια, να σας πω το εξής, εγώ μπορώ να σας μιλήσω και προσωπικά. Άνθρωποι με το δικό μου κοινωνικό background, ας πούμε, σε παλαιότερες εποχές που μπήκα στο πανεπιστήμιο στα τέλη δεκαετίας του 80, δεν έπρεπε νομοτελειακά να μπούμε στο πανεπιστήμιο, ούτε έπρεπε να έχουμε καταφέρει να κάνουμε αυτά που κάναμε στη ζωή μας μετά. Μας βοήθησε η δημόσια εκπαίδευση και το κάναμε, γιατί ήταν ακριβώς ένας μοχλός κοινωνικής κινητικότητας. Να σας πω το εξής.
0: Παρακαλώ, ναι. Ξέρετε
1: ποιο είναι το ετήσιο κόστος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΓΕΣΕΕ και της ΕΛΦΤΑ, το ετήσιο κόστος της ιδιωτικής επένδυσης, δηλαδή των χρημάτων που δίνουμε οι γονείς και οι οικογένειες για τη φροντιστηριακή στήριξη των παιδιών μας, έτσι ώστε να φτάσουμε στην τιμή των επανεργατικών, ανέρχεται σε ένα δις.
0: Μάλιστα.
1: Είναι υπερβολικό το ποσό. Είναι ένα δις το οποίο επιβαρύνει την πλειοψηφία. Εγώ να σας το πω και από την πλευρά και της εκπαιδευτικού, γιατί είμαστε στο πανεπιστήμιο και βλέπω τα παιδιά μας όταν έρχονται στο πανεπιστήμιο, αλλά και ως γονέας. Και όσοι μας ακούνε, νομίζω θα το αναγνωρίσουμε. Το μέσο κόστος της ιδιωτικής επένδυσης που κάνουμε ανά παιδί μέσα στις οικογένειές μας για να πηγαίνει στο δημόσιο σχολείο είναι περίπου 500 ευρώ το μήνα. Είναι δυσβάστακτο αυτό για την ελληνική οικογένεια. Και το μεγάλο πρόβλημα που μας οδηγεί τελικά όλους, ξέρετε, τώρα ξεκινάμε από το δημοτικό. Δεν ξεκινάμε μόνο από το λύκειο όπως κάναμε στα δικά μας τα χρόνια.
0: Ναι, είναι δραστηριότητες, είναι πολλά πράγματα που πλέον απαιτούνται από τη σύγχρονη
1: ζωή. Το μέτρο λοιπόν του να ξαναδούμε το σύστημα εξετάσεων για εισαγωγή στα πανεπιστήμια, διότι είναι η ναυαρχίδα που δημιουργεί τελικά όλα αυτά τα προβλήματα των κοινωνικών ανισοτήτων σχετικά με την εκπαίδευση. Το μέτρο αυτό έρχεται, το να ξαναδούμε τις πανελλαδικές και να προτείνουμε ένα άλλο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, δεν έχει να κάνει μόνο με τα πανεπιστήμια και με την τρίτη ηλικία και με τα παιδιά που θα πάνε στο πανεπιστήμιο. Έχει να κάνει με μια δέσμη μέτρων που θα άρουν κοινωνικές ανισότητες από το χώρο της εκπαίδευσης. Και συνακόλουθο με αυτό είναι και η ανακοίνωση για τις αυξήσεις μισθών. Το ξέρουμε όλοι μας.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή θέμα κατάργησης ενός συστήματος το οποίο λέμε το πλεονέκτημα του είναι αδιάβλητο, αλλά θα...
1: αυτό το οποίο προτείνουμε, ναι, αυτό το οποίο προτείνουμε και το ανακοίνωσε και ο Αλέξης ο Τσίπρας εχθές με μεγάλη γενναιότητα, θα έλεγα, είναι η κατάργηση του ισχύοντος συστήματος, διότι όλοι μας συμφωνούμε ότι το μόνο πλεονέκτημα
0: των εξετάσεων ή του συστήματος αυτού και φτιάχνετε ένα άλλο σύστημα
1: των εξετάσεων με αυτή τη μορφή που έχουμε σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, δεν θα καταργήσουμε όλες τις εξετάσεις από την εκπαίδευση.
0: Ναι, γι' αυτό το διευκρινίζω και επιμένω. Ναι.
1: Του συστήματος εισαγωγής των πανελληνίων εξετάσεων. Κοιτάξτε, το μόνο θετικό το οποίο βρίσκουμε σε αυτό το σύστημα σήμερα όλοι μας και όσοι το υποστηρίζουν
0: είναι
1: ότι είναι αδιάβλητο. Εντάξει, όμως το γεγονός ότι είναι αδιάβλητο, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οτιδήποτε άλλο θα καταδικάσουμε γενιές οικογενειών και νέων ανθρώπων και το εκπαιδευτικό μας σύστημα επειδή βρήκαμε ένα σύστημα το οποίο είναι αδιάβλητο? Δεν υπάρχουν αδιάβλητα άλλα συστήματα. Δηλαδή στις άλλες χώρες που έχουν άλλα είδη εξετάσεων και πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην ανώτατη, τι είναι, διαβλητά?
0: Κάποια στιγμή τέθηκε στο τραπέζι για το μπακαλωρέα.
1: Βεβαίως.
0: Δεν έχει προχωρήσει ούτε αυτό.
1: Όχι, δεν έχει προχωρήσει καθόλου.
0: Προχωράει πειραματικά ίσως σε κάποια σχολεία.
1: Με πολύ μεγάλο. Όμως συνακόλουθη με αυτή, δηλαδή με την λογική της άρθρωσης των κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση, είναι και το ζήτημα των μισθών, το οποίο θέσατε και εσείς και το έθεσε και ο Αλέξης ο Τσίπρας σε μία από τις 5 προτάσεις που έκανε εχθές. Κοιτάξτε να δείτε. Διάβασα πρόσφατα και το δημοσίευμα στην Καθημερινή. Για το πόσο μη δελεαστική είναι η απασχόληση νέων επιστημόνων στην εκπαίδευση. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς στο Πανεπιστήμιο το έχουμε διαπιστώσει πάρα πολύ έντονα, μελετώντας τους αποφύτους και τους πτυχιούχους μας. Τα νέα παιδιά, και ειδικά αν έχουν υψηλά προσόντα, δεν θέλουν πια να πάνε να γίνουν δάσκαλοι και καθηγητές. Όχι γιατί δεν τους αρέσει η εκπαίδευση, αλλά γιατί το επάγγελμα αυτό έχει εξαθλειωθεί σε τέτοιο βαθμό που κανείς να μην μπορεί να ζήσει τον εαυτό του.
0: Αφού αναφερθήκατε στην Καθημερινή, σήμερα έχει ένα εξαιρετικό δημοσίευμα, η πιο υπολοιμορφή brain drain. Καθώς όταν τα παιδιά μείνουν μια δεκαετία στο εξωτερικό, ξεχνιούνται, αφομοιώνονται και δεν επιστρέφουν. Άρα χάνουμε και ένα επιστημονικό δυναμικό.
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος, επειδή σπούδασα στα μεταπτυχιακά και μετά έσα περίπου 10 χρόνια στο εξωτερικό, γύρισα με πολύ μεγάλη χαρά στην Ελλάδα, πρέπει να σας πω τότε, το πάλι ποτέ βέβαια, και με την αίσθηση ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό για τους ανθρώπους, τους νέους ανθρώπους που είναι στο εξωτερικό. Να σας ρωτήσω όμως κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Στον άνθρωπο τον οποίο εμπιστευόμαστε ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, δηλαδή τα παιδιά μας, και η ελληνική οικογένεια έχει πολύ ψηλά στην προτεραιότητά μας.
0: Και στους γιατρούς της ζωής μας.
1: Είναι δυνατόν ο δάσκαλος να παίρνει 800 και 900 ευρώ, έτσι αποτιμούμε την προσφορά ενός δασκάλου? Είναι δυνατόν να έχουμε σοβαρούς, ξέρετε, στην Αμερική, στις ΗΠΑ, στις οποίες έχω ζήσει αρκετά χρόνια, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην εκπαίδευση είναι ότι τα σχολεία δεν βρίσκουν δασκάλους να δουλέψουν, γιατί έχει υποτιμηθεί τόσο πολύ το επάγγελμα εργασιακά, που δεν πάνε οι άνθρωποι να δουλέψουν στην εκπαίδευση. Και νοσεί το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης από αυτόν τον λόγο. Εκεί θα φτάσουμε, γιατί αν συνεχίσουμε έτσι, σε λίγο θα ψάχνουμε να βρούμε δασκάλους με το κιάλι για τα παιδιά μας. Αυτό δεν το θέλει κανείς. Άρα η ένταξη των δασκάλων και των καθηγητών σε ειδικό μισθολόγιο του δημοσίου, η πρόταση δηλαδή που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας εχθές, είναι επίσης ένα μέτρο και για τη βελτίωση του παιδευτικού μας συστήματος, αλλά και για την άρση των κοινωνικών ανισοτήτων.
0: Έχω 2 λεπτά, αλλά θα σας την κάνω την ερώτηση.
1: Ναι, κάντε
0: την. Δεν θα πάω για την άδεια που πήρανε, ούτε για το πατίν. Θα πάω σε επίσημο ουσιαστικό ζήτημα, το οποίο απασχολεί τον κόσμο. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ο κύριος Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του προχθές έκλεισε το θέμα του 13ου μισθού, της επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο τομέα. Σήμερα βλέπω, και νομίζω ότι έχει και βάση αυτό το ρεπορτάζ στα νέα, στο τραπέζι και η μισή 13η σύνταξη. Εγώ θέλω το σχολείο σας επ' αυτόν το 2. Έχω ακριβώς, ξέρετε, έχω κάτι παραπάνω από 1,5 λεπτό.
1: Ένας από τους λόγους που οι νέοι άνθρωποι δεν θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα, και το άκουγα λίγο πριν με πάρετε τηλέφωνο σε μια συνέντευξη ενός μηχανικού από τη Γερμανία, είναι ότι φύγαμε πριν 10 χρόνια και αν γυρίσουμε, οι μισθοί και οι απολαβές, δηλαδή η ποιότητα της ζωής μας, θα είναι ίδια και χειρότερη με ό,τι ήταν πριν 10 χρόνια που είμαστε στο μνημόνιο. Νομίζω αυτό απαντά σε αυτό που με ρωτάτε. Η συζήτηση για τον 13ο μισθό δεν είναι απλή συζήτηση. Είναι ένα εργασιακό δικαίωμα, αλλά επίσης είναι και ένας παράγοντας που μπορεί να εξασφαλίσει μια ποιότητα ζωής και σε τελική ανάλυση να μπορούμε να τα βγάζουμε πέρα. Δεν είναι μια πολυτέλεια, δηλαδή. Εγώ θέλω στα επόμενα δευτερόλεπτα που σας έχουν μείνει να σας πω το εξής όμως. Το μέτρο που ανακοινώθηκε χθες για τις δωρεάν μετακινήσεις, και θα ήθελα να το συζητήσουμε κάποια στιγμή, για μια τετραμελή οικογένεια, στο χρόνο, επί της ουσίας είναι ένας επιπλέον μισθός. Διότι ακόμα και η κάρτα που παίρνουμε σήμερα, στην Αθήνα τουλάχιστον που γνωρίζω, είναι γύρω στα 27 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Για μια τετραμελή οικογένεια λοιπόν φτάνουμε πλέον των 100 ευρώ το μήνα, που αποφελείται η οικογένεια από αυτό, το οποίο είναι περίπου 1000 ευρώ το χρόνο. Με συγχωρείτε, αλλά πλησιάζει, τουλάχιστον για τον δάσκαλο και τον καθηγητή, πλησιάζει ένα μηνιαίο μισθό. Χρειαζόμαστε στήριξη του εισοδήματος, γιατί όλοι μας το νιώθουμε. Όχι μόνο δεν έχουν αυξηθεί τα εισοδήματά μας, και οι αυξήσεις είναι πάρα πολύ μικρές, αλλά επί της ουσίας το κόστος ζωής θα έχει εξευτελίσει. Κάτι δεν πρέπει να κάνουμε γι' αυτό? Οι λύσεις που προτείνουμε σε αυτή την πρώτη φάση, ξεδιπλώνοντας σιγά σιγά το πρόγραμμά μας, είναι προς αυτή την κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και της βιωσιμότητας αυτού του τόπου.
0: Αυτά θα τα ακούσουμε πιο ολοκληρωμένα από τον κύριο Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, σε αυτά όλα τα.
1: Ως ολοκληρωμένο, κοστολογημένο, ποσοτικοποιημένο πρόγραμμα, αν και ήδη οι προτάσεις που παρατέθηκαν χθες είναι πλήρως κοστολογημένες.
0: Μάλιστα. Κυρία Λαλιώτου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα έχουμε ξαναπεί και θα τα ξαναπούμε.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας.
0: Τίτλοι ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων. Λάθος.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Μία 56χρονη εργαζόμενη έχασε τη ζωή της όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, παρασύρθηκε και συνεθλίβη από μηχάνημα σε επιχείρηση πλυντηρίων. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και ο Λίβανος, και απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα το Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Σύμφωνα με το Άξιος, η συμφωνία θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ το Reuters αναφέρει ότι δύο εμπόλεμες πλευρές έχουν συμφωνήσει σε μεγάλο βαθμό επί σχεδίου μνημονίου συνεννόησης και καταβάλλονται προσπάθειες να διευθετηθούν σήμερα οι τελευταίες εκκρεμότητες, ώστε να γίνει δυνατή υπογραφή της συμφωνίας την Κυριακή, πιθανόν στη Γενέβη. Στο μεταξύ, νέα ένταση καταγράφηκε στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά drones που φέρονται να στόχευαν εμπορικά πλοία. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου οι δύο πλευρές εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, παρέπεψε στο μέλλον τις συζητήσεις για τα πυρηνικά και είπε ότι η Τεχεράνη θα ελέγχει το στενό του Ορμούζ μαζί με το Ομάν. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι τα πρόσφατα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, αλλά οι όποιες αλλαγές κρίνονται σημαντικές καθώς περιορίζουν τις ασάφειες. Πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα $87 το βαρέλι. Στη Ρόδο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Παλαιό Νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες και θα επισκεφτεί την Περβόλα στη μεσαιωνική πόλη του νησιού. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγαίου. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα του DNA από τα νύχια της 54χρονης. Αστικό λεωφορείο έπεσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα πάνω σε κολόνα του ΔΔΕ στα Άνω Λιώσια. Τρεις ελαφρά τραυματίες. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Η εξεταστική διαδικασία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα. Την εξόντωση του αρχηγού της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης στη Βενεζουέλα και μίας από τις ισχυρότερες στη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε μέσω Truth Social σήμερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρ από 20 έως 28 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Πρωί Σαββάτου. Επικαιρότητα. Ειδήσεις. Πρόσωπα. Ιστορίες και προτάσεις για ένα Σαββατοκύριακο με έμπνευση.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Γεια σας, καλημέρα εδώ από τις απτούς 99 και 3 μεγάλη κλούς στα FM. Εδώ είμαστε όπως κάθε πρωί. Έτσι και σήμερα, Σάββατο. Τι και αν είναι Σάββατο, εμείς εδώ. Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο και Σπύρος Χονδρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου, παρακαλώ. Σάββατο 13 του μηνός Ιουνίου, να έχουμε ένα καλό Σαββατοκυριακό, να έχουμε μια καλή μέρα. Δημιουργική, ξεκούραστη, αναλόγως αν είστε στη δουλειά, να τα πάτε καλά, σας εύχομαι. Εάν είστε στο σπίτι, να ξεκουραστείτε, να πάτε και τη βόλτα σας, α, μια χαρά. Το μπάνιο σας, τώρα λίμωνό μας. Είναι 13 Ιουνίου, δεν έχουμε ξεκινήσει τα μπάνια. Εσείς δηλαδή, γιατί εμείς πήρα ακόμα, ε. Ακόμα, ναι. Να είστε καλά. Να έχετε ένα καλό πρωινό. Δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση σήμερα. Δεν ξέρω γιατί, ίσως λίγο αργότερα βέβαια. Γιατί επειδή είναι και Σάββατο, ο κόσμος κατεβαίνει έτσι κι αλλιώς λίγο πιο αργά. Πιο χαλαρά. Αυτή την ώρα δεν έχει κίνηση. Τώρα λίγο αργότερα, αυτό το χέρι μας στη φωτιά δεν το βάζουμε. Δεν το βάζουμε. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 11, ένα δίωρο ενημερωτικό. Θα δούμε τα βασικά θέματα της επικαιρότητας, όλα αυτά που μας απασχολούν. Ξέρετε, επικοινωνείτε κιόλας πολύ συχνά με εμάς και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό, η επικοινωνία και η συμμετοχή σας σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Λοιπόν, 2-6-6-1-0-30-0-80-39-700, τηλεφωνικές γραμμές. Παίρνετε τηλέφωνο. Κλασικό, ορθόδοξο, τηλέφωνο. Μιλάμε. Εάν θέλετε, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Facebook, X, Instagram, TikTok, WhatsApp, Viber, ό,τι θέλετε. Έπεσε και το Facebook εχθές. Και το Insta και το WhatsApp, ναι. Πέσαν όλα κάποια στιγμή, το απόγευμα. Λέω και εγώ. Πάω να δω κάτι στο λογαριασμό μου και δεν έβλεπα τίποτα. Μου ζητούσε κάτι περίεργα πράγματα. Ξέρεις, η πρώτη σκέψη είναι απ, μου χακάρανε το λογαριασμό. Γιατί συμβαίνει πάρα πολύ συχνά αυτό. Και προσπαθείς τώρα να σκεφτείς τι να κάνεις τα λοιπά. Ευτυχώς, επειδή πολλές φορές εγώ είμαι παρορμητική και κάνω πράγματα, δεν έκανα τίποτα. Και επικοινώνησα με φίλους τα λοιπά και κατάλαβα ότι δεν είναι δικό μου μόνο το πρόβλημα. Και έτσι λέω, εντάξει, πάλι έπεσαν τα συστήματα. Το θέμα είναι ότι πόσος κόσμος ξαφνικά πανικοβλήθηκε, έτσι, πόσος κόσμος. Ναι, είναι αυτός ο εθισμός που θέλεις να βλέπεις συνέχεια τι γίνεται, να μιλάς, να, δεν ξέρω, ναι. Γιατί ήταν όλα, ήταν και Facebook, Messenger, Instagram. Εγώ πώς ένιωθα? Α, καμία διαφορά. Πήγα και κοιμήθηκα. Καμία διαφορά. Καμία διαφορά. Απλά κάτι έψαχνα. Έψαξα να βρω. Ήταν η στιγμή αυτή που κάτι έψαχνα να βρω για τη δουλειά, κάποιο θεματάκι. Και θυμόμουν ότι μου το είχαν στείλει στο Messenger. Λοιπόν, πηγαίνοντας, διαπίστωσα ότι δεν μπορώ να μπω. Εντάξει, εφόσον κατάλαβα ότι δεν ήταν δικό μου το πρόβλημα, δηλαδή κάποιος να μου χακάρει το λογαριασμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται με τα νέους λογαριασμούς, δεν ξέρω εγώ τι, και επειδή το χρησιμοποιώ κυρίως για τη δουλειά μου κτλ., θα μου δημιουργούσε ένα χι πρόβλημα. Μόλις διαπίστωσα ότι δεν είναι δικό μου, αλλά εντάξει, παιδιά, σιγά καημένη. Δεν με ενδιέφερε. Όχι, εθισμό δεν έχω. Εθισμό δεν έχω. Εργαλείο το έχω. Όπως νομίζω θα πρέπει να το έχουν και περισσότεροι. Εγώ για τη δουλειά μου. Ο καθένας για τη δουλειά του, αλλά είναι πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί. Και το λυπηρό είναι τα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά που το έχουν συνέχεια, κοιτάζουν πόσα like πήρε η κάθε τους ανάρτηση, κοιτάζουν να δουν πώς φαίνονται, κάνουν αναρτήσεις. Θα σας το πω, ίσως το έχω ξαναπεί. Είχα πάει κάποια στιγμή πριν από χρόνια στους Παξούς. Σε μια πολύ ωραία παραλία, δεν τη θυμάμαι όμως να σας την πω, λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία παραλία, πάρα πολύ ωραία. Με αυτό το τυρκουάζ, τα τυρκουάζ νερά, μικρή, όμορφη, πολύ πολύ πολύ ωραία, δηλαδή παραδεισένια.
Αλλά έχει και πάρα πολύ κόσμο εκείνη την ημέρα. Ξένο κόσμο και νεαρό κόσμο. Λοιπόν, ήμουνα η μόνη που έκανε μπάνιο. Ήμουνα η μόνη που χαιρόμουν την παραλία και τη θάλασσα. Στην κυριολεξία όμως το λέω αυτό. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι ήταν με το κινητό, έβγαζαν selfie, έβγαζαν φωτογραφίες, έβγαζαν βίντεο και έκαναν live. Έκαναν δηλαδή άλλα πράγματα και δεν χαίρονταν αυτή την ομορφιά την οποία βρίσκονταν. Να κάνουν μπάνια, να κάνουν βουτιές, να δουν το βυθό. Αυτή την ομορφιά. Δεν μιλούσαν μεταξύ τους. Σας λέω, έκαναν live, μιλούσαν στο TikTok, μιλούσαν σε αυτά. Και έλεγες τώρα τι κάνουν αυτοί ρε παιδιά εδώ. Κολυμπήστε βρε παιδιά, κολυμπήστε. Σας μιλάω τώρα για ένα μικρό παράδεισο έτσι και λες τώρα. Πρέπει πρώτα να το επικοινωνήσουμε και μετά να το χαρούμε, αν το χαρούμε και μας μείνει χρόνος έτσι από την επικοινωνία του συμβάντος. Εντάξει. Γι' αυτό λέω ότι τα πράγματα καμιά φορά μπορεί να ξεφεύγουν, αλλά είναι βασικά στο χέρι μας πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε. Είναι αυτό το πολύ χαζό κλισέ που λέμε, αλλά εντάξει θα το πω τώρα. Μ' αρέσουν και τα κλισέ με την έννοια ότι τα τρολάρω. Το μαχαίρι. Πώς το χρησιμοποιείς? Πολλούς τρόπους. Κόβεις ψωμί για να ταΐσεις έναν άνθρωπο. Έτσι. Κόβεις κάτι για να του δώσεις, να μπορέσεις να τον φροντίσεις. Μπορείς να του κόψεις και τη ζωή όμως, το νήμα της ζωής. Με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, αυτά. Και πάμε, ξεκινώντας, αφού κάναμε και την ψυχανάλυσή μας, πάμε να δούμε τα του καιρού. Τι λέτε, να δούμε τι Σαββατοκύριακο θα έχουμε αναφορικά με τον καιρό. Γιατί θα έχουμε καλό καιρό, θα έχουμε ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία δεν θα λέει πάνω από τους 28 βαθμούς Κελσίου και καλά θα κάνει. Αλλά θα έχουμε και μποφόρ το απόγευμα, 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους και χθες είχαμε. Και σήμερα θα έχουμε. Αύριο θα έχουμε πάλι καλό καιρό, 30 βαθμούς Κελσίου, εξασθενούν οι άνεμοι, 2 με 3 μποφόρ από νοτιοδυτικές διευθύνσεις. Και από τη Δευτέρα, εκεί 29-30, 32 την Πέμπτη, με καλό καιρό, όχι ναι, ιδιαίτερη μεταβολή σε αυτό το οποίο σας λέμε, 4 μποφόρ, μέχρι 4 μποφόρ οι άνεμοι, εντάξει. Μέχρι εκεί πάμε καλά. Προσέξτε. Μέχρι το 30-31 πάμε καλά. Αλλά μην ανεβαίνουμε πέρα από αυτό, ε. Ακόμα τουλάχιστον. Κάποια στιγμή θα ανέβουμε, το ξέρουμε, αλλά όχι ακόμα, πρε παιδιά μου. Όχι ακόμα. Στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Σάββατο έχουμε τσιμπήσει μια κατηγορία, είμαστε στη 2, στη μέση κατηγορία, στο γαλάζιο, όλη η περιφέρειά μας, μαζί με την Αττική, ένα μέρος της Εύβοιας, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Όλη η υπόλοιπη πυρωτική χώρα, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία επάνω και τα λοιπά, Θράκη, είναι στο πράσινο, σε χαμηλότερη κατηγορία, γιατί έβρεξε νομίζω, είχε πολλές βροχές. Και χθες έβρεξε και μάλιστα σε κάποιες περιοχές έβλεπα στην Κοζάνη που έριξε και χαλάζει, το έριξε τουλούμιας εκεί πέρα, έριξε καλά, έριξε καρέκλες, ωραία πράγματα. Εμάς εδώ ναι, μια ψιλομπόρα το πρωί, ναι, ανεμική, τίποτα, τίποτα ιδιαίτερο, τίποτα ιδιαίτερο. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το καιρό. Και πάμε να δούμε μια έρευνα η οποία δημοσιεύθηκε, τη διαβάζουμε και στην εφημερίδα Καθημερινή Ενημέρωση του Ινσέτε για την Ελλάδα, που παραμένει λίγο ψηλά στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων, αλλά οι ταξιδιώτες αλλάζουν συνήθειες. Για να το δούμε. Γιατί το περιμέναμε, ξέρετε αυτό, κάποια στιγμή να αλλάξουν οι συνήθειες, να αλλάξει το κέντρο βάρους των τουριστών. Πάντως η Ελλάδα, όπως διαβάζουμε, βρίσκεται στην τρίτη θέση για Γερμανούς και Ιταλούς, στην τέταρτη για Βρετανούς και Γάλλους, ως προορισμός διακοπών. Πρόκειται για τη νέα μελέτη του Ινσέτε που καταγράφει ενίσχυση των last minute κρατήσεων, στροφή προς κοντινότερους προορισμούς
και διαφορετικές καταναλωτικές συμπεριφορές ανά αγορά. Είμαστε ψηλές προτιμήσεις των Ευρωπαίων ταξιδιωτών, αλλά η αυξανόμενη γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα διαμορφώνει ένα πιο σύνθετο τοπίο για τον ελληνικό τουρισμό. Αυτό είναι και το βασικό συμπέρασμα της νέας μελέτης του INSETE με τίτλο «Το προφίλ σημαντικών αγώνων του ελληνικού τουρισμού, πρώτο μέρος ευρωπαϊκές αγορές», που καταγράφει τις προθέσεις ταξιδιού πολιτών από τη Γερμανία, από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία για τους επόμενους 12 μήνες. Η έρευνα που βασίζεται σε στοιχεία της GWI Travel, αποδείγμα περίπου 4.600 ατόμων ηλικίας άνω των 16 ετών, δείχνει ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει την τρίτη θέση προτιμήσεις Γερμανών και Ιταλών για ταξίδια στο εξωτερικό, τέταρτη θέση για Βρετανούς Γάλλους, την έκτη για τους Ισπανούς. Σημαντικό πλεονέκτημα για τη χώρα παραμένει η ισχυρή ζήτηση για διακοπές κοντά στη θάλασσα, καθώς και για σύντομα ταξίδια πόλης, τα λεγόμενα City Break, δύο κατηγορίες που ταυτίζονται με το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Αναδύεται αυξημένο ενδιαφέρον για δραστηριότητες στη φύση και την πεζοπορία και δημιουργούνται ευκαιρίες ανάδειξης λιγότερων ανεπτυγμένων τουριστικά περιοχών. Γιατί ξέρετε, είναι κάποιες περιοχές που δεν έχουν και πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Είναι λίγο απόκριμνες, λίγο άγριες παραλίες. Έχουν πολύ ωραία ενδοχώρα όμως. Αυτές οι περιοχές, και εμείς στην Κέρκυρα, εντάξει, βεβαίως έχουμε και τις παραλίες μας, αλλά έχουμε και ένα πολύ ωραίο κομμάτι στο κέντρο της Κέρκυρας που μπορεί και προς τα βόρεια αλλά και προς τα νότια αν επεκταθεί λιγάκι, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως ένα μέρος που ο τουρίστας θα έρθει να κάνει αυτό που λέμε εναλλακτικό τουρισμό, να περπατήσει, να έρθει σε επαφή με τη φύση, που είναι πολύ σημαντικό να δει τον ορεινό όγκο. Πάντως, 3 στους 4 Ευρωπαίους δηλώνουν ότι είναι πιθανό να επιλέξουν προορισμούς πιο κοντά στη χώρα τους. Η τάση αυτή ενισχύει συνολικά τους μεσογειακούς προορισμούς εναντί των υπερατλαντικών επιλογών, αλλά μειώνει το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας απέναντι σε χώρες όπως είναι η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κροατία, που είναι ευκολότερα προσβάσιμες οδικώς και σιδηροδρομικώς, έτσι. Επίσης, η μελέτη τι καταγράφει ότι ενισχύονται τα last minute booking, οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Οι Γερμανοί και οι Βρετανοί εξακολουθούν να οργανώνουν νωρίτερα τα ταξίδια τους. Οι Ιταλοί και οι Ισπανοί όμως, τελευταία στιγμή, επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές τους. Σε όλες τις αγορές παρατηρείται τάση για ακόμη πιο καθυστερημένες αποφάσεις σε σχέση με πέρσι, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για ευέλικτες πολιτικές κρατήσεων, στοχευμένες προωθητικές ενέργειες κατά τη χειμερινή και την ανοιξιάτικη περίοδο. Οι Γάλλοι εμφανίζουν χαμηλότερη πρόθεση για ταξίδια στο εξωτερικό με ποσοστό 61%. Ταυτόχρονα όμως καταγράφουν το υψηλότερο ποσοστό υπερταξιδιωτών, καθώς το 18% δηλώνει πρόθεση να πραγματοποιήσει 7 ή περισσότερα ταξίδια μέσα στον επόμενο χρόνο. 7 ταξίδια! Πού θα πάτε, καλέ Γάλλοι? Πού θα πάτε, με τι λεφτά? 7 ταξίδια. Εμείς ένα και... ίσως, θα δούμε. Ναι, δεν θα φάμε μια

Πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Πάντως, οι πέντε αυτές αγορές συνεισέφεραν το 2025 περισσότερο από το 46% των εισόδων του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, με τη Γερμανία να αποτελεί την πρώτη αγορά, το Ηνωμένο Βασίλειο τη δεύτερη και τη Γαλλία την τέταρτη. Τα ευρήματα της μελέτης επιβεβαιώνουν ότι παρά τις προκλήσεις, η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα, αρκεί να προσαρμοστεί εγκαίρω στις νέες συνήθειες και απαιτήσεις των Ευρωπαίων ταξιδιωτών. Αυτό. Να δούμε, δηλαδή, αυτές οι μελέτες έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μας δείχνουν πού κινείται ο τουρισμός, πού κινείται ο τουρίστας, τι θέλει, βρε παιδί μου, ο τουρίστας που θα έρθει στην Κέρκυρα, θα έρθει στην Ελλάδα γενικότερα, έτσι και στην Κέρκυρα ειδικότερα. Τι ακριβώς θέλει να δει, τι ακριβώς θέλει να κάνει, πού ακριβώς θέλει να πάει, πόσα χρήματα είναι διατεθειμένος να δαπανίσει, πότε θα κλείσει την επίσκεψή του, τις διακοπές του, τι προτιμάει, βουνό, θάλασσα, τι δραστηριότητες θέλει. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα δούμε, να τα ξαναδούμε, να τα μελετήσουμε, να τα βάλουμε κάτω, να τα ζυγίσουμε και να δούμε πώς μπορούμε και εμείς να αλλάξουμε ή να προωθήσουμε. Γιατί έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα της προώθησης, δηλαδή να αλλάξουμε μια κατεύθυνση προωθητική απέναντι στο τουριστικό μας προϊόν, το οποίο ξέρουμε πώς είναι, ξέρουμε ποιο είναι, ξέρουμε τι δυνατότητες έχει, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αλλάζει κιόλας. Χρειάζεται να αλλάξει. Ανάλογα με τις απαιτήσεις. Λοιπόν, τώρα, μας πήρε μια κυρία τηλέφωνο και έχει να κάνει και με τον τουρισμό και με το τι βεβαίως βιώνουμε εμείς. Για τη Βίγκλα πάνω στις Ινιές λέει δεν έχουν νερό. Ναι, νερό. Είναι μια δύσκολη εξίσωση το νερό στην Κέρκυρα. Λοιπόν, δεν έχουν λέει αρκετές μέρες νερό. Και ξέρετε, σε αυτές τις περιοχές εκεί πάνω, Βίγκλα, όχι παλιές Ινιές, δεν ισχύει αυτό που θα πω, στον ορεινό όγκο της Βόρειας Κέρκυρας, υπάρχουν και βίλες. Υπάρχουν βίλες που φιλοξενούν υψηλού εισοδήματος τουρίστες. Και ο άλλος τώρα θέλει νερό. Θα μου πει σε τέτοιες περιπτώσεις και ιδιαίτερα οι μεγάλες αυτές βίλες που υπάρχουν έχουν και τις δεξαμενές τους, για να είμαστε ακριβείς. Αλλά εντάξει, είναι και κάποια σπίτια όμως που δεν έχουν. Είναι και κάποιες μικρές μονάδες που δεν έχουν. Και γιατί να μην υπάρχει νερό στη Βρύση, δηλαδή, εντάξει. Γιατί, μου πείτε το γιατί. Εκεί είναι τα λεφτά, εκεί είναι τα έργα για τα... Που είμαστε και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τώρα. Να τα αναζητήσω, να ρωτήσω, να κάνω μια ερώτηση. Πού είναι? Πού είχαμε το πρόβλημα, θυμάστε, με τις ΔΕΙΑΚ? Και μας είπαν ότι θα το λύσουν και το λύσανε και τα λοιπά. Ήρθαν τα λεφτά, τα τρέχουμε, δηλαδή έχουμε εργά σε εξέλιξη. Τι γίνεται με τούτο, παιδιά? Κάποια στιγμή θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Θα μου πείτε, όσο νουπο θα αρχίζουν και θα έρχονται και λίγα λεφτάκια, θα έρχονται και λίγα έργα, πάμε σε εκλογές σιγά σιγά, έτσι βαδίζουμε, κούτσα κούτσα να πάμε, κάτι θα γίνει. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, ε. Δεν είναι αυτό.

Βγήκε μια ημερίδα χθες για τα μικρά νησιά με πρωτοβουλία της περιφέρειας. Για τα προβλήματα. Τα προβλήματα των μικρών νησιών. Για την πρόσβαση, για τη διασύνδεση, για την ποιότητα ζωής. Στα πλαίσια του προγράμματος Greco Islands, με τη συμμετοχή υπουργών, ευρωβουλευτών, επιστημόνων, δημάρχων. Όλοι ήταν εκεί. Το θέμα βέβαια είναι ότι τα μικρά νησιά εξακολουθούν να έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Και μιλούσαμε χθες και με τον αντιδήμαρχο από το Μαθρά και τον κύριο Αργυρό και μας έδινε μια εικόνα ότι δεν έχουν γιατρό εδώ και ένα μήνα και ότι αν χρειαστεί κάτι πρέπει να πάνε στους οθονούς, νομίζω μας είπε, με το καράβι. Εάν όμως είναι κάτι έκτακτο, κάποιος πάθει κάτι. Εκείνη την ώρα, ναι, σηκώνουν τα χέρια ψηλά προς το Θεό, σε επίκληση, μήπως και μπορέσει να κάνει κάτι. Λοιπόν, δεν υπάρχουν, όταν μάλιστα δεν υπάρχουν, όχι να το παλιώσω, όταν υπάρχουν προβλήματα στην υδροδότηση, χρειάζονται πολλές μέρες να αποκατασταθούν, να έρθουν στην αιργή, αυτά όπως και στην ηλεκτροδότηση, να μετακινηθούν. Ναι. Και αυτό που χρειάζεται είναι έργα. Έργα. Έργα, έργα. Τώρα, με τούτα εδώ τα λεφτά που θα έρθουν από τα Greco Islands. Μακάρι. Μακάρι να μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρα, γιατί ξέρετε, το σημαντικότερο όλων, ακόμα από αυτά που σας λέω, και από το γιατρό, και από το νερό, και από την ηλεκτροδότηση, και από τη διασύνδεση, ξέρετε ποιο είναι. Το δημογραφικό. Δεν υπάρχει κόσμο στα νησιά. Δεν υπάρχει. Και δεν έχει κίνητρο άλλος να πάει να μείνει με την οικογένειά του. Συγγνώμη, εσείς θα παίρνετε την οικογένειά σας με δύο μικρά παιδιά να πάτε σε ένα μέρος που δεν έχει γιατρό. Που δεν έχει σχολείο. Που μπορεί να μείνετε αποκλεισμένοι το χειμώνα. Που μπορεί να μείνετε χωρίς νερό για μέρες επειδή δεν μπορεί να έρθει το συνεργείο να το φτιάξει. Δεν ξέρω.

Από εκεί και πέρα, ξεκινώντας δηλαδή από αυτό που είναι και το βασικό πυλώνας, είναι να υπάρχει κόσμος σε ένα νησί για να μπορέσει να γίνει οτιδήποτε χρειάζεται να γίνει. Και να δοθούν κίνητρα. Κίνητρα. Για να πάει ο κόσμος. Αυτό. Λοιπόν, θα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την ημερίδα αυτή, έχουν να κάνουν με τον τόπο μας, με την περιφέρεια της Κέρκυρας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ σε εμάς. Εκδηλώσεις θα δούμε, όμορφα πράγματα που γίνονται. Δεν έχετε να πάτε πουθενά. Μέχρι τις 11 παρέα, η Μαρίνα Μοσχάτο στο μικρόφωνο και ο Σπύρος Χονδρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου.

Ροή Σαββάτου. Επικαιρότητα. Ειδήσεις. Πρόσωπα. Ιστορίες και προτάσεις για ένα Σαββατοκύριακο με έμπνευση.

0: Λοιπόν, για να πάμε να βρούμε τον κύριο Μπράτο, είναι ο πρόεδρος από τους Καλαφατιώνες. Καλημέρα, καλημέρα πρόεδρε.
1: Καλημέρα κυρία Μοσχάς.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Συζητάμε σχετικά με την συνάντηση που είχατε χθες, πρόεδροι των κοινοτήτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων, για τη συζήτηση και δημιουργία συντονιστικού οργάνου για τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου αρχών. Για πείτε μας καταρχάς, ποιοι συμμετείχατε από πρόεδροι, ποιες κοινότητες?
1: Ήταν αρκετές κοινότητες. Οι κοινότητες που συμμετείχαν και έχουν συμφωνούν να δημιουργηθεί αυτό το συντονιστικό είναι γύρω στους 25. Βέβαια,
0: πολύ,
1: και δεν ήταν και 25 εκεί, βέβαια είμαστε λίγο λιγότεροι.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Τελευταία στιγμή στείλανε κάποια μηνύματα σε διάφορους συναδέλφους ότι.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει, 25 είναι αυτοί οι οποίοι συμφωνούν με αυτή
1: έχουν,
0: τη δράση.
1: Ναι. Συμφωνούν στο να γίνει, να δημιουργηθεί ένα συντονιστικό με κάποια χαρακτηριστικά. Ήδη εκεί συζητήθηκε μια ευρεία συζήτηση. Ναι. Αποφασίστηκαν να δημιουργηθεί ένα προσωρινό συντονιστικό, ούτως ώστε να γίνει και άλλη μια επόμενη συνάντηση που να οριστεί ένα σε εισαγωγικά μόνιμο συντονιστικό αναλογικό από κάθε δημοτική ενότητα εκπρόσωπο κάθε κοινότητα. Δηλαδή από δημοτική ενότητα Χιλίων, Παρελίων, Θεάκων και Αρχιδαίων.
0: Ναι, πείτε μας.
1: Πείτε μου τώρα, ναι, γιατί και εγώ δεν ξέρω τι να σας πω. Πώς...
0: Ωραία, άρα αποφασίσατε να κάνετε αυτό το συντονιστικό, το οποίο πού θα στοχεύει, ποιος θα είναι ο ρόλος
1: λοιπόν,
0: του.
1: Ναι, αυτό τώρα το συντονιστικό, ο σκοπός είναι, επειδή τα προβλήματα είναι κοινά. Ο τρόπος αντιμετώπισης τα τελευταία χρόνια έχει δυσκολέψει πάρα πολύ, όπως και τα προβλήματα έχουν μεγαλοποιηθεί. Βέβαια, και το αίτιο το ξέρουμε ποιο είναι, αυτό και η συστήρια, θα σας κάνω μια συνοπτική εικόνα,
0: ναι, ναι.
1: Η έλλειψη χρημάτων, η έλλειψη προσωπικού στο Δήμο, η μεγάλη γραφειοκρατία. Και συνδότιο οι αρμοδιότητες των τοπικών συμβουλίων είναι υπομαθμισμένες, έως ανύπαρκτες. Δηλαδή, ενώ έχουμε ένα θεσμικό ρόλο νομοθετημένο από την πολιτεία, ουσιαστικά είμαστε ένα θεσμό βιτρίνα. Ο ρόλο μα είναι μόνο μεταφορέα αιτημάτων, προβλημάτων, ταχυδρόμων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, βασίσαμε ότι επειδή είναι όλα τα πλαίσια και τη συνεργασία μεταξύ μα και τη αλληλεγγύη που αναπτύσσουμε, να προωθήσουμε τα κοινά μα προβλήματα προς το Δήμο, την περιφέρεια, προς το κεντρικό κράτος. Βασικό χαρακτηριστικό όμως, αυτό που υπόθηκε και από όλους, και από τους 25 και από όσους ήμασταν εκεί, είναι ότι θα έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Δεν λειτουργεί με τίποτε ως μηχανισμό αντιπαράθεσης με τη δημοτική αρχή. Αντιθέτως, είναι με πνεύμα συνεργασία. Και το δεύτερο, δεν είμαστε και δεν θα χρησιμοποιηθούμε ως εργαλείο κάποιας δημοτικής παράταξης. Ούτε παράρτημά της. Γιατί αυτό που υπόθηκε ομόφωνα από όλους είναι ότι εμείς εκπροσωπούμε μόνο τα χωριά μας. Εκπροσωπούμε την ανεξάρτητη, ακυδεμόνευτη τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί θεωρούμε ότι τα χωριά μας είναι η βαθμίδα αυτοδιοίκησης, η εγκύρητα της αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, χωρίς τα χωριά μας δεν υπάρχει αυτοδιοίκηση. Είμαστε δηλαδή η ραχοκοκαλιά και το ζωντανό κύτταρο της αυτοδιοίκησης. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή ξέρετε, είναι λίγο καχύποπτη όλοι, είτε ότι μπορούμε πάμε να κάνουμε το Δήμο αντιπολίτευση, είτε το ανάποδο, πάμε να εκπροσωπήσουμε τη μείζωνή Ελλάδος αντιπολίτευση, αυτό εκεί ξεκαθαρίστηκε με πολύ δυναμικό τρόπο από όλους. Από όλους. Για να μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα θετικό προς τα χωριά μας.
0: Ναι. Τώρα θα το πω γιατί το σκέφτομαι και φανταζόμαι ότι το σκεφτήκατε κι εσείς, ότι μπορεί να έχετε εσείς αυτή την πρόθεση, αλλά κάποιοι θα σας προσεγγίσουν.
1: Εννοείται
0: εσείς να έχετε την πρόθεση να μην συνεργαστείτε με κάποιον, αλλά κάποιοι φαντάζομαι θα σας προσεγγίσουν.
1: Εννοείται από τη Δημοτική Αρχή ή από κάποιες...
0: Όχι, δεν λέω από τη Δημοτική Αρχή, λέω γενικά. Αύριο μεθαύριο, παραμονή εκλογών, δεν ξέρω τι, τέλος πάντων κάποιοι που θα θέλουν να έχουν κάποια σχέση μαζί σας λίγο πιο καλή, θα υπάρξει κάποια προσέγγιση, επειδή το έχουμε δει και στο παρελθόν και τα βλέπουμε και τα έχουμε ξαναδεί και τα λοιπά, θα υπάρξει κάτι, κάποια, ναι.
1: Ναι.
0: Κάποιο λόγο θα βρουν για να σας προσεγγίσουν. Μην ανησυχείτε. Το θέμα είναι εσείς πώς θα το διαχειριστείτε.
1: Αυτό είναι δικό μας και υπόθηκε από όλους. Και όσοι ήταν παρόντες, αλλά και όσοι δεν ήταν παρόντες, και ήταν σε άλλη φάση, και είναι σαν να λέμε η κόκκινη γραμμή. Αυτό είναι η κόκκινη γραμμή. Είναι η κόκκινη γραμμή από όλους μας. Παρότι, γιατί το λέω επειδή υπήρχε λίγο έτσι, αιωρούνταν από κάποιους. Γενικά. Γενικά. Δεν ξέρω, και δεν είμαι τόσο σίγουρος αν γενικώς οι περισσότεροι το θέλουν αυτό. Αυτό το όργανο να υπάρχει. Γενικώς από, γενικά από το Δομικό Συμβούλιο. Το λέω ανοιχτά. Όχι. Ψήφισμα το Δομικό Συμβούλιο. Μπορεί και να μην αρέσει κάποιο.
0: Ναι. Τώρα, να σας πω
1: επίσης,
0: κάτι. Ναι.
1: Και επίσης να συμπληρώσω ότι δεν είμαστε η μοναδική στη Κέρκυρα, στο Δημοκρατική Κέρκυρα. Σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα αυτό έχει αναπτυχθεί εδώ για 7 χρόνια. Εμείς είμαστε ουραγοί σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, μια έρευνα που κάναμε είναι σχεδόν σε όλους τους Δήμους. Και όχι μόνο συντονιστικό. Εκεί στις περισσότερες υπάρχει Ένωση Προέδρων που έχει νομική ισχύ. Και πηγαίνουν και έχουν επαφές όχι μόνο με με κάθε δημοτική αρχή, αλλά πηγαίνουν και στην Αθήνα, σε Υπουργεία, και επισκέπτονται με προτάσεις διάφορες να αναβαθμιστεί ο ρόλος και η αρμοδιότητα των τοπικών συμβουλίων.
0: Καλέσατε κάποιους από τη δημοτική αρχή, αντιδημάρχους,
1: χωρικούς? Όχι, γιατί αυτό είναι το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα, λοιπόν, αφού αυτό συσταθεί ως όργανο επίσημα, συσταγωγικά, που θα βγει μέσα από τους προέδρους. Εκεί βεβαίως θα υπάρχει επίσκεψη και, και στη Δημοτική Αρχή και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Περιφέρεια και στους βουλευτές. Αυτό υπόθηκε και όλες τις συνάντησεις που κάναμε χθες. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση και να καλήσουμε και τη Δημοτική Αρχή, ήταν ουσιαστικά θεατής με τη λογική, άντε να έλεγε μια άποψη. Εκεί το ζητούμενο είναι διαδικαστικά και με καθαρό τρόπο πώς αυτό αν θα δημιουργηθεί και πώς θα λειτουργεί. Ναι. Δηλαδή και να παρευρισκόταν εκεί η Δημοτική Αρχή. Ή τράβησε το Δημοτικό Σύμβουλο από κάποια άλλη, από το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Άρα λοιπόν θέλατε σε πρώτη φάση να δημιουργήσετε αυτό το φορέα, εν πάση περιπτώσει, των τοπικών κοινωνιών με τα χαρακτηριστικά.
1: Να είναι καθαρό. Και μετά εννοείται που το πρώτο πράγμα που θα γίνει θα είναι αυτό. Επαφή με Δημοτική Αρχή, Δημοτικό Συμβούλιο, Περιφέρεια, Βουλευτές. Και ό,τι άλλο αποφασιστεί όπου πρέπει να συναντηθούμε.
0: Ναι. Και μετά,
1: Έτσι έχει γίνει παντού σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Έτσι ξεκίνησε τα βήματα.
0: Ναι.
1: Και το ξαναλέω για να είναι καθαρό. Γιατί ξέρω, αν ήταν εκεί καλεσμένοι η Δημοτική Αρχή ή κάποιο από το Δημοτικό Συμβούλιο, από κάποιε παρατάξει, θα πέταγε κάποια άποψη, θα προσπαθούσε είτε να το αναβαθμίσει για δικού του λόγου, είτε να το υποβαθμίσει πάλι για δικού του λόγου. Και δεν είχε νόημα. Αυτό ήταν δικό μα, ήταν εσωτερικό. Αν θέλουμε να το κάνουμε και πώς θέλουμε να το κάνουμε. Και από εκεί και μετά θα πηγαίναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στη Δημοτική Αρχή να έχουμε επαφή.
0: Μάλιστα. Άρα, όπως είπατε, θα υπάρξει σε δεύτερο χρόνο αυτό.
1: Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Όχι μόνο πρέπει. Και πρέπει και είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε.
0: Να σας ρωτήσω τώρα. Φαντάζομαι ότι συζητήσατε και τα προβλήματά σας και όλα αυτά τα οποία είναι, όπως είπατε, σε πρώτη προτεραιότητα για τις κοινότητές σας. Ποιο είναι έτσι το πρόβλημα το νούμερο ένα που κατά κοινή ομολογία είναι το σημαντικότερο?
1: Τα προβλήματα είναι οι υποδομές, οι οποίες ό,τι υποδομές υπάρχουν αρχίζουν και υποβαθμίζονται. Είναι η οδοποιία, αγροτική, δημοτική, ίδρυυση, καθαριότητα και ενόχληση των χώρων. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα. Όπου αυτό που υπόθηκε εκεί, ήταν κατά κοινή ομολογία, είναι ότι τα αίτια τα ξέρουμε. Και ότι αν δεν υπήρχαν και εθελοντικές παρεμβάσεις των τοπικών κοινωνιών, είτε πολιτιστικών συλλόγων, είτε των εθελοντικών ομάδων, είτε μέσα από ενεργοποίηση των τοπικών συμβουλίων, η κατάσταση θα ήταν ακόμη πιο τραγική. Αλλά κάποια προβλήματα αντιμετωπίζονται μέσω αυτών των παρεμβάσεων που ανέφερα.
0: Ναι. Και χρειάζονται και συνεχώς παρεμβάσεις, γιατί τα προβλήματα δυστυχώς δεν τελειώνουν και προκύπτουν και τα έκτακτα.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Και χρηματοδότηση, φαντάζομαι,
1: δεν
0: είναι, στα μονόμετρο.
1: Δεν τα βάλαμε για να είμαστε, γιατί θέλαμε να είμαστε καθαροί και να μην φανεί ότι πάμε απέναντι στη Δημοτική Αρχή. Το αιτιολογήσαμε ότι δεν τα βάζουμε με τη Δημοτική Αρχή τη σημερινή ή την προηγούμενη ή την προπροηγούμενη, γιατί τα προβλήματα τα ξέρουμε. Όπως είπα, έλλειψη προσωπικού, έλλειψη χρημάτων και μεγάλη γραφειοκρατία. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντιμετωπιστούν πολλά πράγματα. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα ένα παράδειγμα τώρα εκεί που υπόθηκε, ήταν τεχνικά προγράμματα. Τεχνικά προγράμματα, που τα τεχνικά προγράμματα είναι μερεμέτια από το 10 και το. Δεν είναι τεχνικά προγράμματα μεγάλα έργα υλοποίηση. Από το 2010 και πολύ μικρές παρεμβάσεις. Στη Δημοτική Ενότητα Αχιλλείων, ένα τεχνικό πρόγραμμα του 2021, 150.000 ευρώ για 14 χωριά, ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί. Που είναι οδοποία. Είναι δημοτική οδοποία. Δηλαδή 150.000 ευρώ για 14 χωριά, που μπορεί κάποιο χωριό λίγο μεγαλύτερο να λίγο παραπάνω, δεν είναι 10.000 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για 100 μέτρα άσφαλτο. Και από το 2021 δεν έχει υλοποιηθεί. Και δεν έχει υλοποιηθεί, όχι γιατί φταίει αυτή η δημοτική αρχή, η προηγούμενη, γιατί οι νόμοι είναι τέτοιοι που δίνουν τη δυνατότητα στον κάθε εργολάβο να κάνει ένσταση, να ακυρωθεί η εργολαβία η προηγούμενη.
0: Ναι, είναι θέματα αυτά όλα που πρέπει να λύνονται σιγά σιγά, γιατί τα χωριά μας έχουν ανάγκη, έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη για να αναβαθμιστούν και να εξυγχρονιστούν και να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα για τους πολίτες τους, για τις δημότες τους, για τους κατοίκους. Να περνάτε όμορφα στα χωριά σας και να μην φεύγει ο κόσμος από τα χωριά, αυτό που λέμε πολύ συχνά. Να μην φεύγει ο κόσμος από τα χωριά. Να μην ερημώνουν χωριά.
1: Να διατηρηθούν, γιατί αν συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια έτσι, θα καταρρεύσουν. Όσο φιλότιμες προσπάθειες και να κάνουν εδώ οι τοπικές κοινωνίες, πόσο. Κάποια στιγμή τα προβλήματα θα ξεπερνούν τις παρεμβάσεις της, είτε του Δήμου, είτε των τοπικών κοινωνιών.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα έχετε κάνει το πρώτο βήμα. Από εκεί και πέρα θα συνεχίσετε να έχετε επαφές με το Δήμο και τους αρμόδιους αντιδημάρχους.
1: Τις επόμενες μέρες θα βγει ένα δελτίο τύπου με το τι έγινε αυτή την ημέρα, χθες δηλαδή. Ποιοι συμμετείχαν, ποιο είναι το προσωρινό συντονιστικό και το επόμενο βήμα.
0: Ναι. Ωραία. Άρα περιμένουμε να δούμε και επισήμως τις ενέργειές σας από εδώ και στο εξής. Φαντάζομαι θα έχετε επαφές, δεν ξέρω αν έχετε ήδη επαφές, και με κάτι ανάλογο που ισχύει στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Άμεσες επαφές όχι. Εκεί δεν υπόθηκε να έχει κανένα συνάδελφος, αλλά έχουμε δει μέσω του διαδικτύου και την έρευνα που κάναμε το πώς κινούνται στην υπόλοιπη Ελλάδα αντίστοιχα όργανα. Αυτό το, απλά δεν έχει δει ακόμα. Νομίζω, βάζουμε ένα μικρό ερωτηματικό, κάποιο το έχει κάνει και δεν το είπε εκεί που βρεθήκαμε χθες, αλλά εικόνα έχουμε όλοι πάντως στο πώς λειτουργούν οι υπόλοιπες ενώσεις ή συντονιστικά στην υπόλοιπη Ελλάδα, που το τονίζω είναι σχεδόν παντού. Δηλαδή, εμείς είμαστε οι τελευταίοι που πήγαμε σε αυτή τη διαδικασία. Καλαμάτα, Μυτιλίνη, Ρόδος, Ραβενά, Καρδίτσα, τώρα λέω πρόχειρα που μου έρχονται στο μυαλό. Λειτουργούν και με καλά αποτελέσματα σε συνεργασία με την εκάστοτε δημοτική αρχή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν σας ευχαριστήσουμε.
1: Ναι,
0: να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτό το οποίο κάνατε πρόσφατα, νομίζω την προηγούμενη Κυριακή, με τον καθαρισμό στους Καλαθατιάς, στον Πολιτιστικό Σύλλογο. Κάθε χρόνο το κάνετε με πολύ αγάπη για την περιοχή σας. Και δυστυχώς δεν μπορούσα να είμαι, παρά το γεγονός ότι είμαι κάθε χρόνο, γιατί ήμουν στο εξωτερικό. Αλλά του χρόνου να είμαστε καλά.
1: Αλλά ξέρω. Πάντως κάθε χρόνο.
0: Ναι, κάθε χρόνο, γιατί αγαπώ την περιοχή σας και αγαπώ αυτό το είδος της δράσης που κάνετε. Αγαπώ, ξέρετε τι, τους ανθρώπους που αγαπούν πολύ τον τόπο τους. Αυτό με ενδιαφέρει.
1: Υπάρχει μια ευαισθησία μεγάλη εδώ.
0: Αυτό. Λοιπόν, και πήγατε πολύ καλά. Είδα και από τις φωτογραφίες που αναρτήσατε γενικότερα και εσείς και οι συνάδελφοί σας.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος το κάνει.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος, ναι. Αλλά θέλω να πω και η κοινότητα μαζί.
1: Ναι, η τοπική κοινωνία, βέβαια.
0: Όλοι μαζί για να μπορέσετε να ομορφύνετε την περιοχή σας και να την προστατεύσετε, γιατί μην ξεχνάμε τι είχαμε πάθει το 2000, με τη μεγάλη φωτιά. Ναι, το 2000.
1: Η φωτιά που ξεκίνησε από κάτω, ναι, από Κομπίτσι.
0: Από Κομπίτσι και ανέβηκε και μέχρι το δάσος το δικό σας, ένα υπέροχο δάσος.
1: Είχε φτάσει μέχρι Καστελάνωσα.
0: Τι θυμάμαι, αλίμονο. Είχε περάσει ξυστά και από το σπίτι μου, αλλά αυτά δεν ξεχνιούνται. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν το ξεχάσατε ούτε εσείς όμως, και φροντίζετε για την περιοχή σας και φροντίζετε για ένα χώρο που είναι εξαιρετικός. Δηλαδή, μια βόλτα εκεί από το δάσος το δικό σας είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο. Νομίζεις ότι δεν υπάρχει αυτό που βλέπεις. Δεν υπάρχει.
1: Είναι ιδιαίτερο
0: πραγματικά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μπράτο, να είστε καλά.
1: Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα.

Λοιπόν, για να δω, 55 λεπτά μετά τις 9 είμαστε ακριβώς. Ο Σπύρος Χοντρογιάννης κάνει σήματα, λες και είναι σε διάδρομο προσγείωσης. Λοιπόν, καταλαβαίνω, θες να πεις. Απογειωνόμαστε, ε? Απογειωνόμαστε. Φεύγουμε για λίγο, αυτό σημαίνει. Επιστρέφουμε όμως σε 5 με 10 λεπτά περίπου. Πάμε Αθήνα, ακούμε δελτίο ειδήσεων και θα έρθουμε πάλι εδώ σε 99 και 3 μεγάκλους στα FM να συζητήσουμε τα του δικηγορικού συλλόγου. Έχουμε και εκεί νέα να σας πούμε, όμορφα νέα. Μείνετε εδώ, σε εμάς. Σε λίγο πάλι.

Ώρες ατέλειωτες περίμενα σε μπάρι σκοτεινό. Ακούγα γλέδια και τραγούδια στην ορχήστρα. Τριζεί η πόρτα και ξεχύνω μες στο φως να αναδυθώ. Φανφάρες τύμπανα και θεατές γύρω από την πίστα.

την αρχή κατάλαβα πως πρέπει να μηνθώ. Δεν έχει έξοδο κινδύνου αυτό το μέρος. Κλείσαν τους δρόμους γύρω μου κι εγώ πίσω πατώ. Προκλητικός ο χορευτής θα κλαίει στο τέλος. Δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος.

μακρινή, κακτιλιβάδια δροσερά. Δεν θα μασίσω μπρος τον άθλιο Σαλτιμπάγκο. Θα τον τεινάξω στον αέρα κι η γυναίκα του πικρά. Σε ματωμένο θα τον ξενυχτήσει Πάγκο. Καλά αυτός ο κόσμος.

0: θέλει στο λαιμό. Να πέσω θέλουν, να υποταχτώ μπροστά τους. Που ξεφυτρώνουν οι παλιάτσι, ποιος τους ρίχνει στη σκηνή. Κόστου μια χάρτη να παλεύω για ακροβάτες. Γέρνω στην άμμο την υγρή, Ανδαλουσία μακρινή. Αν σταματάγανε οι μπάντες και οι παράτες. Ακούω τα γέλια και τα όλε τους καθώς ψυχοραγώ. Σκοπό μακάβριο χορεύουν οι τορέρος. Ανδαλουσία μου γλυκιά, στρούνε γλέντια τρομερά. Πάνω από το μνήμα μου στο ξένο ετούτο μέρος. Δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος. Πάει καλά αυτός ο κόσμος.
1: Sí, sí, ole, ole. Baila, baila. Hay que bailar de nuevo. Y mataremos otro.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Μία 56χρονη εργαζόμενη έχασε τη ζωή της όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, παρασύρθηκε και συνεθλίβη από μηχάνημα σε επιχείρηση πλυντηρίων. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ιράν βρίσκονται ένα βήμα πριν από μία συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και ο Λίβανος, και απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Σύμφωνα με το Axios, η συμφωνία θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ το Reuters αναφέρει ότι καταβάλλονται προσπάθειες να διευθετηθούν σήμερα οι τελευταίες εκκρεμότητες, ώστε να γίνει δυνατή η υπογραφή της συμφωνίας την Κυριακή, πιθανόν στη Γενέβη. Στο μεταξύ, νέα ένταση καταγράφτηκε στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά drones που φέρονται να στόχευαν εμπορικά πλοία. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, παρέπεμψε στο μέλλον τις συζητήσεις για τα πυρηνικά και είπε ότι η Τεχεράνη θα ελέγχει τα στενά του Ορμούζ μαζί με το Ομάν. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι τα πρόσφατα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, αλλά οι όποιες αλλαγές κρίνονται σημαντικές καθώς περιορίζουν τις ασάφειες. Πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα $87 το βαρέλι. Στη Ρόδο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των περιοδιών ανά την Ελλάδα και ο οποίος θα επισκεφτεί το παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες και θα επισκεφτεί την Περβόλα στη μεσαιωνική πόλη του νησιού. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην Ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για την διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγείου. Στον Ανακρίτη οδηγείται αύριο ο 59χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι το φαρμακείο του είχε μετατραπεί σε εργαστήριο παρασκευής και διακίνησης παράνομων σκευασμάτων και ουσιών ντόμπινγκ στο Χαλάνδρι. Ήδη έχουν συλληφθεί 14 μέλη του κυκλώματος, ενώ το όφελος από το παράνομο εμπόριο ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Τρεις επιβάτες αστικού λεωφορείου τραυματίστηκαν ελαφρά όταν ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω σε κολόνα του ΔΔΕ στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Άνω Λιώσια λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους του Νεπάλ. Η εξεταστική διαδικασία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα. Την εξόντωση του αρχηγού της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης στη Βενεζουέλα και μίας από τις ισχυρότερες στη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε μέσω Truth Social σήμερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, από 19 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Πρωί Σαββάτου. Επικαιρότητα. Ειδήσεις. Πρόσωπα. Ιστορίες και προτάσεις για ένα Σαββατοκύριακο με έμπνευση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και για τη δεύτερη μας ώρα. Από τις 9 κοντά σας μέχρι τις 11 η Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο. Ο Σπύρος Χονδρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Ροή Σαββάτου, η σαββατιάτικη εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά με θέματα της επικαιρότητας. Και σας είπαμε ότι θα πάμε να συναντήσουμε και τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Κέρκυρας, τον κύριο Γιάννη Κοντό. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μοσχάτη, καλώς ήρθατε κύριε Κουσούλου.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, η αφορμή που μιλάμε είναι η αδελφοποίηση του Δικηγορικού Συλλόγου της Κέρκυρας με το Δικηγορικό Σύλλογο του Μιλάνο, που έγινε πριν από 2 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, στο Μιλάνο. Μια ιδιαίτερη εκδήλωση, μια ιδιαίτερη απόφαση, η οποία έχει πάρθει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα για την συγκεκριμένη αδελφοποίηση. Και θα θέλαμε έτσι να μας την περιγράψετε λίγο, την τελετή, γιατί και είναι ένας από τους αρχαιότερους, νομίζω, δικηγορικούς συλλόγους αυτός του Μιλάνο.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, όπως είναι και ο δικός μας.
0: Είναι αρχαιότερος στην Ελλάδα.
1: Μπορεί να είναι ένας μικρός μέγεθος σύλλογος, αλλά είναι με μία μακρά ιστορία. Τον έχουν κοσμήσει πολύ σημαντικές προσωπικότητες στην ιστορία του αυτή. Και εμείς αυτό που επιθυμούμε είναι να είμαστε αντάξιοι αυτής της πορείας. Με το Δικηγορικό Σύλλογο του Μιλάνο, που είναι, βεβαίως αντιλαμβάνεστε και τι σημαίνει Μιλάνο. Μιλάνο, μετά το Brexit, είναι ουσιαστικά η οικονομική πρωτεύουσα της Ευρώπης και διαθέτει βεβαίως ως εκ τούτου και έναν πολύ ισχυρό δικηγορικό σύλλογο περίπου 20.000 μελών, mm-hmm. με τη δική του ιστορία επίσης. Βρισκόμαστε σε συνομιλίες από πέρυσι τον Οκτώβριο,
0: mm-hmm.
1: που από ένα ουσιαστικά τυχαίο γεγονός γνωρίστηκα με τον πρόεδρό του, τον Αντωνίνο Λαλουμία, στην Νάπολη πέρυσι τον Οκτώβριο, σε μια άλλη αποστολή που έχει να κάνει με τους φίλους μας, τους Ναπολιτάνους, με τους οποίους επίσης έχουμε αδελφοποιηθεί από εδώ και 2 χρόνια. Και καλλιεργήσαμε αυτή την πρώτη επαφή, ανταλλάξαμε αρκετές απόψεις και καταλήξαμε σε ένα κείμενο συμφωνίας και αδελφοποίησης που εγκαθιδρύει πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Για πείτε μας λίγο, τι περιλαμβάνει δηλαδή αυτό.
1: Θα δείτε επιστημονικές πρωτοβουλίες, κοινές δράσεις, αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων. Ξέρετε, τα δίκαια, τα δικά μας και της Ιταλίας είναι μάλιστα αρκετά κοντά, είναι πάρα πολύ κοντά. Επομένως, αντιμετωπίζουμε λίγο πολύ παρόμοια ζητήματα. Και πέρα από όλα αυτά τα τετριμένα, αποφασίσαμε, και αυτό είναι κάτι το οποίο το Μιλάνο το κάνει κατά κόρον βεβαίως, με άλλους συλλόγους με τους οποίους συνεργάζεται στις διεθνείς του σχέσεις, είναι τα λεγόμενα στάζ, δηλαδή ανταλλαγές νέων δικηγόρων, οι οποίοι αποκτούν μια επαγγελματική εμπειρία επιτρίμηνο σε άλλες χώρες, σε άλλες πόλεις. Αυτό το συμφωνήσαμε και μαζί, και αντίστοιχα δικών μας δικηγόρων μπορούν να κάνουν το ίδιο εκεί, δηλαδή να απασχοληθούν, για παράδειγμα, ένας νέος κερκυραίος δικηγόρος να απασχοληθεί σε ένα δικηγορικό γραφείο στο Μιλάνο επί ένα τρίμηνο και να δει πώς είναι η εργασία σε μια ξένη χώρα, σε μια ξένη πόλη, και αποκτώντας αυτή την εμπειρία να έρθει μετά πίσω πολύ πλουσιότερος πνευματικά και επαγγελματικά. Λοιπόν, ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία, επειδή εμάς μας αρέσει να κάνουμε συμφωνίες επί της ουσίας και όχι μόνο υπογραφές, το επόμενο διάστημα θα είναι μια πολύ σημαντική πρόκληση το να τα υλοποιήσουμε και στην ουσία τους.
0: Υπάρχει δηλαδή.
1: Και δεν σας κρύβω ότι είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για αυτό το γεγονός, και είμαι και εγώ προσωπικά, διότι το επεδίωξα σαν στόχο ιδιαίτερα σημαντικό, και είμαι πολύ ευτυχής που επετεύχθη και είχε μια πολύ θετική έκβαση. Η δε φιλοξενία και η αντιμετώπιση την οποία μας είχαν ήταν ενός πολύ μεγάλου σεβασμού, και δεν σας κρύβω ότι στόχος είναι, είτε μέχρι το τέλος αυτού του έτους είτε και το επόμενο, μέσα στο επόμενο έτος, να τους απευθύνουμε και μια πρόσκληση να κάνουμε κάτι μαζί εδώ.
0: Ωραίο θα είναι.
1: Πράγμα ναι. Το οποίο απεδέχθησαν βεβαίως με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, εννοώντας μια επιστημονική εκδήλωση,
0: ναι, ναι.
1: Σαν αυτή που θα κάνουμε τώρα, παρεπιπτόντως μιας και το φέρνει η συζήτηση, mm-hmm. Στις 3 Ιουλίου θα κάνουμε στην Κέρκυρα, βεβαίως θα υπάρξουν και δελτία τύπου συγκεκριμένα επ' αυτού, θα κάνουμε ένα σεμινάριο ποινικού δικαίου για το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης, συνδιοργάνωση εμείς με το Δικηγορικό Σύλλογο της Νάπολη. όπου θα επισκεφθεί την Κέρκυρα και ο πρόεδρός του και αντιπροσωπεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Θα κάνουμε και θυμοτυπικές επισκέψεις σε δήμαρχο, περιφερειάρχη κλπ. Και θα ενημερωθεί σχετικά. Αυτό επίκειται, είναι πάρα πολύ κοντά
0: είναι
1: τώρα.
0: Είναι πολύ κοντά, βέβαια. Ναι, είναι πάρα πολύ κοντά. Και φαντάζομαι κάτι αντίστοιχο θα υπάρξει και στο μέλλον με το Μιλάνο, με τον Δικηγορικό Σύλλογο.
1: Αυτό προγραμματίζεται και είδα ότι με πολύ μεγάλη χαρά και αυτοί το θέλουν. Ξέρετε, η Κέρκυρα, το τι σημαίνει η Κέρκυρα, δυστυχώς μέσα στο φόρτο της καθημερινότητας μπορούμε να το ξεχνάμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Αν κάποιος βρεθεί στο εξωτερικό για τέτοιους σκοπούς και όχι για διακοπές και συνομιλώντας για αυτό που εκπροσωπεί, αντιλαμβάνεται τι σημαίνει η Κέρκυρα έξω από την Κέρκυρα. Δυστυχώς είναι μια δύναμη που δεν έχουμε καταλάβει πόσο σημαντική είναι. Εγώ το αντιλαμβάνομαι κάθε φορά που βρισκόμαστε στο εξωτερικό για τέτοιους λόγους και τώρα το αντιλήφθηκα για άλλη μια φορά. Και η Κέρκυρα, να ξέρετε ότι είναι ένας τόπος που λόγω της ιστορίας του, του μεγάλου ονόματος που φέρει πάνω της, της παράδοσής της πολιτιστικής και άλλης, άλλο που τώρα δεν έχει που να τη στεγάσει, αυτή την πολιτιστική παράδοση.
0: Δεν έχουμε όμως πραγματικά αυτή, που να τη στεγάσουμε. Δεν έχουμε κανένα κεραμίδι να τη στεγάσουμε.
1: Αυτή είναι η κατάντια μας από την άλλη πλευρά, το οποίο είναι μια άλλη συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε άλλη φορά. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί καταλαβαίνεις τι σημαίνει Κέρκυρα. Μπορώ να σας πω ότι το όνομα Κέρκυρα στο εξωτερικό είναι περισσότερο αναγνωρίσιμο ακόμη και από το όνομα Γκρις, με ό,τι αυτό σημαίνει. Ως εκ τούτου λοιπόν αυτό θεωρώ ότι δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί επαρκώς και ένα πράγμα το οποίο με κάνει ιδιαίτερα περήφανο είναι ότι με αυτές τις δράσεις, μικρές, μεγαλύτερες, όποιες και αν είναι αυτές, που αναλαμβάνουμε και εμείς ως Δικηγορικός Σύλλογος, προβάλλουμε τον τόπο μας έξω και συνάπτουμε σχέσεις οι οποίες ωφελούν την Κέρκυρα και αυτό δεν σας κρύβω ότι μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανος.
0: Ναι. Έχετε δίκιο, είναι και αυτός ένας τρόπος ακόμη για να προβάλλουμε το νησί μας και την Κέρκυρα που όπως είπατε πολύ σωστά είναι αναγνωρίσιμο στο εξωτερικό και με μεγάλο σεβασμό και με μεγάλο σεβασμό
1: με τεράστιο σεβασμό
0: περισσότερο από ό,τι αντιμετωπίζουμε εμείς τον τόπο μας
1: όταν δυστυχώς. Ακούστε επειδή γνωρίζετε ότι υπηρετώ και τη Φιλαρμονική Μάντζαρος και γενικότερα είμαι ένας άνθρωπος που ασχολείται κοινωνικά με αρκετά ζητήματα, σας διαβεβαιώ ότι όσες φορές απευθύνθηκε πρόσκληση για Κέρκυρα σε ότι οποιονδήποτε και οτιδήποτε αξιόλογο για να κάνουμε κάτι σημαντικό εδώ, ποτέ μα ποτέ δεν, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν άκουσα αρνητική απάντηση, γιατί ο τόπος είναι θελκτικός και ελκυστικός. Αυτό που είναι μεγάλο στοίχημα για μας είναι να το κάνουμε ακόμα περισσότερο.
0: Αυτό. Τώρα, υπάρχει ενδιαφέρον για αυτές τις ανταλλαγές που είπατε εδώ από τους Κερκυραίους, έχετε ή δεν έχετε ενημερώσει ακόμα τους συναδέλφους σας για όλα αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν?
1: Σαφώς και οι συνάδελφοι ήταν ενημερωμένοι. Δεν κάνουμε
0: όχι,
1: τα πράγματα.
0: Λέω για τα αποτελέσματα, επειδή είναι και πολύ πρόσφατο, δηλαδή 10 του μηνός.
1: Βεβαίως, αλλά ξέρετε σύν το χρόνο. Αυτά γίνονται και περισσότερο αντιληπτά. Εγώ είμαι υπέρ των διεθνών σχέσεων και υπέρ των αδελφοποιήσεων, διότι οι πόρτες σου ανοίγουν πόρτες, γίνεσαι περισσότερο γνωστός, μαθαίνει ο κόσμος το ποιος είσαι, αποκτάς ένα διαφορετικό κύρος μετά να απαιτήσεις πράγματα και μέσα και έξω. Ξέρετε, όλο αυτό είναι μια πολύπλευρη διάσταση, την οποία για να πετύχει κανείς πρέπει από κάπου να ξεκινήσει. Όμως, επαναλαμβάνω ότι δεν αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα μόνο, να το πω έτσι, διπλωματικά, ότι πάμε, είχαμε μια ωραία στιγμή, βάλαμε και δύο υπογραφές, ένα ωραίο πολύχρωμο πρωτόκολλο και τελειώσαμε. Δεν είναι έτσι. Αυτά απαιτούν πολύ μεγάλο κόπο μετά στην υλοποίησή τους, διότι πρέπει να βγει και μια ουσία. Δηλαδή για τους συναδέλφους, για παράδειγμα, να γνωρίσουμε ξένα δίκαια, να έρθουμε σε επαφή, να κάνουμε επιστημονικές εκδηλώσεις, να κάνουμε κάποιες κοινές δράσεις μαζί με αυτούς. Δηλαδή αυτά είναι τα ζητήματα ουσίας, τα οποία και εμείς ως Δικηγορικός Σύλλογος βοηθάμε το νομικό κόσμο της Κέρκυρας, όλους εμάς, να γίνουμε καλύτεροι, να διευρύνουμε τα παιδεία μας, να μεγαλώσουμε τις γνώσεις μας. Αυτή είναι η σκοπή, κατά τη γνώμη μου, αυτών των σχέσεων που συνάπτονται. Η ουσιαστική δηλαδή, όχι η τυπική, όχι απλά η εικόνα ότι πήγαμε στο Μιλάνο και κάναμε μια αδελφοποίηση. Αυτή είναι η εικόνα. Η ουσία έρχεται. Θα είναι φέτος, θα είναι του χρόνου, θα είναι σε 2 χρόνια. Και αν και οι επόμενοι από εμάς λειτουργήσουν στο ίδιο μοτίβο, μπορεί να είναι και δεκαετίες ακόμη οι σχέσεις αυτές και να διατηρούνται. Αλλά θέλουν
0: φυσικά,
1: κόπο.
0: Φυσικά. Α, βέβαια. Θέλουν πάρα πολύ κόπο για να διατηρηθεί όλη αυτή η σχέση η οποία δημιουργείται.
1: Σίγουρα, γιατί αλλάζουν και τα πρόσωπα.
0: Και από τις... Ακριβώς. Αλλάζουν και τα πρόσωπα, είτε από εδώ είτε από εκεί. Και προφανώς υπάρχουν και κάποιες άλλες επιδιώξεις, φιλοδοξίες και όλα αυτά που μπορεί να εμπλέκονται. Αλλά σε κάθε περίπτωση
1: ασφαλώς.
0: Οι βάσεις είναι αυτές που μετράνε και όταν υπάρχουν καλές βάσεις.
1: Ναι,
0: μπορούν να γίνουν πράγματα. Μπορούν να γίνουν όμορφα πράγματα και για την Κέρκυρα και γενικότερα για να, και να διεκδικούμε και να βλέπουμε και πώς διεκδικούν και οι άλλοι.
1: Ακριβώς. Είπατε μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ οτιδήποτε κάνουμε, σαν δικηγορικός σύλλογος για παράδειγμα, πάντοτε μου αρέσει να έχω στο μυαλό μου την Κέρκυρα ως Κέρκυρα. Δεν είμαστε ένας ιστορικός και επιστημονικός σύλλογος. Έτσι, αυτό είναι. Η δικηγορική σύλλογη αυτό είναι, όπως είναι ο ΔΟΣΟΑ και όλοι οι σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα. Είναι όμως καθοδηγητές της κοινωνίας, διότι είναι φορείς με πολύ μεγάλο κύρος που έρχονται από πολύ μακριά και ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε σε οτιδήποτε κάνουμε ότι πίσω είναι ο τόπος μας. Εγώ ποτέ δεν ξεχνώ οτιδήποτε κάνω εδώ μέσα σε μια ολομέλεια που μπορεί να γίνει στην Αθήνα. Τώρα είχαμε στους Δελφούς, το Σεπτέμβριο θα έχουμε στη Σύρο. Δηλαδή δεν πάει να εκπροσωπείς ναι μεν ένα επιστημονικό ιστορικό φορέα, ναι, ο οποίος όμως βρίσκεται κάπου, βρίσκεται στην Κέρκυρα. Άρα λοιπόν όλα αποσκοπούν στην εικόνα του τόπου, στο να παρουσιάζεται ωραία ο τόπος. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό για μένα όλο αυτό. Ακόμη και αν δεν είμαστε εκλεγμένοι άρχοντες αυτού του τόπου, ο καθένας από εμάς που εκπροσωπεί κάτι πρέπει να το έχει στο μυαλό του και να πασχίζει γι' αυτό, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Ναι.
0: Δύσκολο κομμάτι αυτό, λοιπόν. Ναι. Πολύ δύσκολο για κάποιους. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Πρόεδρε.
1: Είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που κάνατε να με ακούσατε.
0: Ευχαριστούμε και εμείς για όλα αυτά τα οποία γίνονται από το Δικηγορικό Σύλλογο της Κέρκυρας με αυτό το οποίο είπατε και εσείς προηγουμένως, με κύριο στόχο την προβολή και την ανάδειξη του τόπου μας. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.
1: Επίσης.

Κορίτσια ντροπαλά, φοβισμένα φρικιά. Ολυμπίαν και ντόρ και βερμούτ με παγάκια. Τα ξέρεις όλα αυτά.

τώρα τα τραγούδια μας τους πέφτουνε λίγα και κάτω από τα μουστάκια τους γελάνε οι παλιοί. Έχουν βλέπεις πίσω τους τη λάμψη του 60. Καθάρισαν.

0: Πάμε και σε κάτι ακόμα. Ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τα παιδιά, που έχει να κάνει με την περιβαλλοντική ευαισθησία, με την προστασία του περιβάλλοντος, που έχει να κάνει με τον τρόπο τον οποίο βλέπουμε εμείς το περιβάλλον μας και τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει να βλέπουμε το περιβάλλον μας και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να βλέπουν τα παιδιά το περιβάλλον. Και όλα αυτά που ακούγονται πολύ σύνθετα, αλλά είναι πάρα πολύ απλά τελικά. Γιατί όλα είναι εκπαίδευση. Όλα είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας, που είναι οι αυριανοί ενήλικες που μπορούν να διαμορφώσουν αυτή την κοινωνία λίγο διαφορετικά από ό,τι την έχουμε κάνει εμείς, προς το καλύτερο εννοώ. Χειρότερα δεν γίνεται. Λοιπόν, και να δούμε πώς μπορούμε όλα αυτά να τα εντάξουμε μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο δράσης που έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, με την προστασία του περιβάλλοντος, με την εκμάθυνση ορισμένων πραγμάτων που μας βοηθούν να κάνουμε τον κόσμο μας λίγο καλύτερο. Και βλέποντας αυτές τις παιδικές φατσούλες, έτσι κι αλλιώς η μέρα μας γίνεται καλύτερη. Και θα πάμε να δούμε το 6ο Kids School, η μέρα εκπαίδευσης στο ψάρεμα, προστασία περιβάλλοντος για παιδιά 7-14 ετών, που γίνεται αύριο στις εγκαταστάσεις του Όλκε. Με τον κύριο Σπύρο Θήμη θα μιλήσουμε από το Ψαρεύω, που διοργανώνουν όλη αυτή την όμορφη δράση. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Μασχάτ.
0: Πάμε ψάρεμα.
1: Αυτό το μόνο σίγουρο. Βασικά η ιδέα είναι να μεταφέρουν στη νέα γενιά κάποιες αξίες και πώς θα κάνουν, λέμε, σωστό τρόπο όμως αυτό το χόμπι, το ψάρμα που μας γεμίζει όλους, απλά με μια συνείδηση στο τι γίνεται, πώς γίνεται και γιατί πρέπει να γίνεται έτσι. Αυτό και με ασφάλεια πάνω απ' όλα. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Και σε αυτό έτσι επενδύουμε το χρόνο μας και όλη μας την προσπάθεια κάθε χρόνο, η έκτη φορά φέτος.
0: Ναι, είναι έκτη χρονιά φέτος. Πάει καλά, ναι, δηλαδή. Ναι. Πάει καλά. Υπάρχει ανταπόκριση, φαντάζομαι.
1: Καλά, δεν το συζητάω. Κάθε χρόνο είναι και πιο μεγάλη. Χθες μου μας φαίνει σε δύσκολη θέση, γιατί κάποιες στιγμές δεν μπορούμε απλά να ξεπερνήσουμε περισσότερα παιδιά. Και είναι πολύ λυπηρό αυτό πραγματικά. Δηλαδή, φτάνουμε σε ένα όριο γιατί είναι όλα από εθελοντές και με δικούς μας πόρους. Οπότε φτάνουμε σε ένα όριο το οποίο μετά λέμε: όχι, δεν μπορούμε άλλο φέτος. Του χρόνου να είμαστε καλά, να το ξαναέχουν να είμαστε στο 7ο πλέον.
0: Mm. για περιγράψτε μας λίγο το πεδίο της εκπαίδευσης.
1: Κοιτάξτε, αυτά τα σεμινάρια είναι. Στηρίζω από την ΙΚΦΑ. Υποστηρίζω από την ΙΚΦΑ. Η ΙΚΦΑ είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αθλητικής Αλληλείας. Και έχει την έδρα του ΣΥΠΑ. Και οι άνθρωποι εκεί πέρα που δουλεύουν με παιδιά πάρα πολλά χρόνια, φανταστείτε, έχουν ένα πρόγραμμα για να εκπαιδεύσουν 100.000 παιδιά ανά τον κόσμο. Σε αυτό το πρόγραμμα εντασσόμαστε κι εμείς. Έχουν στήσει ένα δομήσει ένα σεμινάριο, έτσι ώστε τα παιδιά να εμπλέκονται. Φανταστείτε, για 2 ώρες δεν ακούγεται τίποτα. Φανταστείτε, τώρα έχετε 40 παιδιά και να μην ακούγεται τίποτα, παρά μόνο ομιλίες κοντινές και αυτά. Είναι τρομερό. Δηλαδή, τα παιδιά μετακινούνται από stand σε stand και εκπαιδεύονται σε κάτι διαφορετικό στο κάθε stand. Και γίνεται μια πολύ όμορφη δουλειά. Δηλαδή, δεν το πίστευα αρχικά ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει, πώς θα μπορούσαν να είναι τόσα παιδιά και να είναι ήρεμα και να παρακολουθούν όλα. Αλλά είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Πρέπει να το δουν από μέσα όποιοι θέλουν για να καταλάβουν τι γίνεται εκεί. Αυτό.
0: Ναι, είναι εντυπωσιακό αυτό, έτσι. Είναι εντυπωσιακό που λέτε τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά επικεντρώνονται σε αυτό που κάνουν και είναι και η επαφή,
1: σωστά,
0: βέβαια, με
1: σωστά.
0: Τη φύση πάντα, τη θάλασσα. Η θάλασσα,
1: ναι, είναι και
0: που
1: το
0: ηρεμή,
1: αντικείμενο ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Είναι και το αντικείμενο ενδιαφέρον σίγουρα. Εντάξει, το σεμινάριο γίνεται σε κλειστό χώρο για λόγους ασφαλείας. Είναι πάρα πολλά παιδιά,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να έχουν τόσους πολλούς.
0: Ναι, πάντα με αυτό.
1: Αυτή είναι η ιδέα. Αυτή είναι η ιδέα κεντρική.
0: Έχουν, φαντάζομαι, από

0: στα πιτσιρίκια.
1: Καλά, τα όλα
0: δύο. Έχουμε πολλές ερωτήσεις. Βέβαια.
1: Και έχουμε και διάφορες. Έχουμε από παιδιά που δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ, απλά κάποιος φίλος του μπορεί να ψαρεύει. Μέχρι παιδιά τα οποία μπορεί να ψαρεύει ο μπάς, η μαμά, ξέρω, ή κάποιος συγγενής και να είναι αρκετά διαβασμένα, να το πούμε.
0: Εξοικειωμένα με το άθλημα, ναι.
1: Ακριβώς, αλλά όλα κάτι έχουν να πάρουν. Όλα κάτι έχουν να πάρουν. Και μιλάμε για τα επικίνδυνα είδη, μιλάμε για τη διαχείριση των αποβλήτων μας στη θάλασσα, το σεβασμό στον χώρο. Μιλάμε για πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε τα δολώματά μας εκεί πέρα.
0: Κάποιες ερωτήσεις συγκεκριμένες, έτσι, ίσως και κάποια περίεργη ερώτηση που σας έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Εντάξει, απορίες διάφορες. Δεν μπορώ να το ανακαθίσω κάποια, να σας πω κάποια συγκεκριμένη. Εντάξει, γιατί ο καθένας έχει ένα δικό του τμήμα, δηλαδή δεν είμαστε όλοι σε όλα. Όχι, κάτι. Εγώ προσωπικά να σας πω στο δικό μου τμήμα, εντάξει, εμείς ασχολούμαστε με το κομμάτι το πώς να κάνουμε βολή με το καλάμι. Μπορώ να σας πω ότι αρκετές φορές έχουμε κυνηγήσει το φελό μας από κάτω σε διάφορα σημεία, αλλά εντάξει, μέχρι εκεί όμως.
0: Ναι, τίποτα περίεργο. Και είναι ο τρόπος αυτός, επαναλαμβάνω, που ασχολούμαστε με κάτι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι της ασχολίας μας που πρέπει να έχουμε στο νου μας. Είναι η γενικότερα εικόνα. Είναι μεγαλύτερη εικόνα.
1: Μα αυτή είναι
0: η θάλασσα. Είναι το περιβάλλον.
1: Επαφή με τη φύση.
0: Είμαστε εμείς. Ναι, είμαστε εμείς μέσα σε αυτή την εικόνα. Δεν είναι κάτι που απλά επικεντρώνεται σε ένα σημείο. Είμαστε και εμείς μέσα. Να ανοίξει το πλάνο δηλαδή. Είμαστε και εμείς μέσα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Το ψάρεμα, όπως ξέρετε καλά, είναι από τα πρώτα πράγματα που έκανε ο άνθρωπος σε αυτό το πλανήτη και συνεχίζει να το κάνει ακόμα και τώρα. Δηλαδή πάει σε ένα πολύ πιο βαθύ επίπεδο.
0: Και είναι και χαλαρωτικό, είναι και ψυχοθεραπεία.
1: Δεν το συζητάω, εννοείται. Εννοείται γι' αυτό και εμπλέκεται τόσο κόσμος με το ψάρεμα και από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή από το τελείως απλό μέχρι ότι δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες. Μετά από στο μαγαζί μου 26 χρόνια στο χώρο και βλέπω, έχω δει τα πάντα από θέμα το ποιοι εμπλέκονται και ποιοι κατεπίνουν το ψάρεμα. Γιατί, όπως είπατε, είναι και θέμα της ψυχής. Μην λες άλλα πράγματα. Δεν είναι απλά ένα αγκίστρι και ένα δόλωμα, ξέρω εγώ, και θα. Μιλάει
0: δεν
1: άλλα
0: έχει
1: πράγματα.
0: Ηλικία, δεν έχει ηλικία.
1: Σίγουρα.
0: Δεν έχει περιορισμούς τέτοιους ηλικιακούς.
1: Δεν έχει φίλο. Δεν έχει φίλο.
0: Δεν έχει περιορισμούς ηλικιακούς, φυσικής κατάστασης. Κινητικής κατάστασης, τίποτα, ναι.
1: Τίποτα. Είναι τρομερό το πόσο ενώνει τόσο κόσμο και όλοι το αγαπάνε και αυτά. Συν ότι είναι, σας λέω, έρχεται από πολύ πίσω. Απλά εμείς καλούμαστε τώρα, με τα τώρα δεδομένα, να συνεχίζουμε να κάνουμε το χόμπι μας με έναν σεβασμό προς τη θάλασσα. Δηλαδή αυτή που μας παρέχει όλα αυτά τα πράγματα, να μπορούμε και εμείς κάτι να τα αποδίδουμε πίσω. Ή να τη διατηρούμε, έτσι ώστε να τα έχουν και τα επόμενες γενιές να μπορούν να κάνουν το ίδιο πράγμα.
0: Υπάρχει τώρα, βέβαια, σας πάω κάπου αλλού, αλλά ίσως να γνωρίζετε μέσα από την ασχόλησή σας. Γιατί διαπιστώνω με βάση αυτά τα οποία ακούω από φίλους και γνωστούς που ψαρεύουν, ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα με την υπεραλία τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχουν πλέον ψάρια στις θάλασσες.
1: Είναι ένα τεράστιο ζητούμενο αυτό της υπεραλίευσης και της μείωσης των αποθεμάτων. Είναι ένα τεράστιο θέμα, γιατί όμως είναι τελείως κρυφό. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες γι' αυτό, για την ευθύνη του κάθε μέλους κτλ. Αν μπορεί να θέλετε να σου το πω και έτσι τοπικά, για να το πάμε τέτοιο, για να καταλάβετε το μέγεθος, στη Σουηδία, μεταξύ Σουηδίας και Δανίας, ένα στενό εκεί πέρα, απαγορεύσαν το ψάρεμα της στράτας το 1935. Εμείς εδώ ακόμα
0: που αυτό το
1: στενό μεταξύ Κέρκυρας Αλβανίας, που είναι ένα φυσικό κτηνοτροφείο, να το πούμε έτσι. Δηλαδή τα ψαρέχονται εδώ για να αναπαράγονται, γιατί έχει σταθερά νερά, είναι ρηχά σχετικά, είναι στα 50 μέτρα το βάθος, και απέναντι υπάρχουν δύο μεγάλα ποτάμια που φέρνουν δηλαδή τροφή πολύ. Και ακόμα εδώ πέρα δεν έχουμε καταφέρει να το ελέγξουμε, έστω αυτό το μικρό πραγματάκι. Και σας λέω, εκεί πέρα το έχουν σταματήσει από το 35, γιατί καταλάβανε ότι επηρεάζει τα εκτιοπαθέματα. Αυτό είναι ένα μέρος. Σας λέω, είναι τεράστια συζήτηση. Ο καθένας έχει φέρει το λιθαράκι του και εμείς με τη δικιά μας πλευρά, σαν ερασιτέχνες, αυτό προσπαθούμε να πούμε στα παιδιά. Δηλαδή, ότι ξέρεις τι, θα βγάλεις ένα ψαράκι. Okay, είναι στα μεγέθη που πρέπει. Δηλαδή, έχει προλάβει να γίνει γονιός. Αυτό που λέει και η ΔΕΦΕΣ, έχει προλάβει να γίνει γονιός. Okay. Θα το κρατήσεις. Ωραία. Θα πρέπει να το καταναλώσεις. Δεν είναι τροπαίο το ψάρι.
0: Ναι, είναι, δεν είναι ποιος βγάζει τα περισσότερα από το βραβείο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Σου προσφέρεται κάτι, είναι για να το πάρεις σπίτι σου, να το φας με τους φίλους σου, να τέτοιο. Δεν είναι
0: τόσο όσο μας χρειάζεται, όχι παραπάνω.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Δόξα Θεώ, τροφή βρίσκεται. Και ναι, η θάλασσα θέλει και αυτή σεβασμό, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Θέλει σεβασμό.
0: Σεβασμό και αγάπη. Σεβασμό και αγάπη και να καταλάβω αυτό που είπα προηγουμένως και φαντάζομαι το συμμερίζεστε κι εσείς, ότι είμαστε κι εμείς μέρος αυτού του πάζλ. Δεν είμαστε εκτός. Θεωρούμε ότι είμαστε εκτός, αλλά όχι, είμαστε μέσα.
1: Όχι. Αυτό προσπαθούμε να περάσουμε στα παιδιά.
0: Τι ωραία, λοιπόν. Πότε είναι, αύριο, τι ώρα, 10 νομίζω.
1: Αύριο τις 10 η ώρα, δυστυχώς έχουμε κλείσει από θέση, γιατί πάντα το κάνουμε με τέτοιο, αλλά αύριο τις 10 η ώρα στα χτίρια του Όλκε, που θα φιλοξενηθούμε για άλλη μια φορά. Ναι, εκεί ήδη έχουμε φτάσει με αυτή τη, φανταστείτε, φέτος έχουμε ξεπεράσει τα 200 άτομα στην Κέρκυρα που έχουμε, από παιδιά που έχουν περάσει για εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: και
1: το δικό μας.
0: Πόσοι είναι οι εκπαιδευτές, οι εθελοντές σας?
1: Οι εθελοντές είμαστε γύρω στα 6-7 άτομα, χοντρικά, ναι, εκεί 7-8 okay. άτομα ανάλογα όσο πως έχουμε, όσοι περισσότεροι μπορούν βέβαια, γίνεται η δουλειά πιο εύκολα για μας και για τα παιδιά καλύτερα.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Αυτό.
0: Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Θήμη.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Πολύ. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε, γιατί κάνετε όμορφες δράσεις.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και που μας ενδιαφέρουν
1: πολύ.
0: Έτσι να τις προβάλλουμε, να ξέρει και ο κόσμος.
1: Ό,τι έχει σχέση με τα παιδιά πάντα είναι ευχάριστο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και πάντα είναι μια επένδυση στο μέλλον.
0: Και ελπιδοφόρο.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Να γεννιούνται ελπίδες γιατί τις έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλή σας μέρα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, είδαμε και τι κάνει η θάλασσα και το τι μπορεί να μας προσφέρει η θάλασσα και πόσο αγαπάμε τη θάλασσα και πόσο κάποιοι ασχολούνται με το ψάρεμα και τους αρέσει. Αρκεί, επαναλαμβάνω, να είναι όλα με μέτρο, έτσι, με μέτρο. Υπάρχει και καλοκαιρινός κινηματογράφος με όμορφες βραδιές στη Μαρίνα στα Γουβιά. Στις 9 η ώρα, έτσι να πέσει λίγο ο ήλιος, εκεί γύρω σε 9:30. Ήδη έγινε η πρώτη προβολή χθες και έχουμε και άλλες προβολές μέχρι, για να δω, μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου. Παρακαλώ. Η επόμενη προβολή είναι 19 Ιουνίου με το παιδικό Migration. 26 Ιουνίου μετά με το Brazil, 3 Ιουλίου με το The Bad Guys, 10 Ιουλίου με το An American Werewolf in London, 17 Ιουλίου επίσης με ένα παιδικό Looney Tunes, 24 Ιουλίου The Thing, 31 Ιουλίου πώς να εκπαιδεύσετε το δράκο σας, και αυτό ενδιαφέρον, 7 Αυγούστου Cocoon, 21 Αυγούστου Kung Fu Panda 3, 28 Αυγούστου, παιδιά, ραντεβού όλοι εκεί. Έχει το Christine του John Carpenter. Φοβερό, φοβερή ταινία. Είτε την έχετε δει, είτε δεν την έχετε δει, την έχω δει αρκετές φορές, αλλά πάλι την ξανάβλεπα και ιδιαίτερα σε ένα θερινό σινεμά. 4 Σεπτεμβρίου Yuko and the Himalayan Flower, επίσης ένα ωραίο έργο, και The Lost Boys στις 11 Σεπτεμβρίου. Ωραία είναι αυτά, ωραίες είναι αυτές οι βραδιές με τον καλοκαιρινό κινηματογράφο στη Μαρίνα στα Γουβιά, και δροσιά, έχεις και άβρα θαλασσινή. Ναι, λίγο κάτι της για τα κουνούπια βέβαια χρειάζεται, γιατί έχει όλη η Κέρκυρα πολλά κουνούπια. Γενικώς έτσι το θέμα του κουνούπιου είναι ένα θέμα που λίγο, ναι, τσιμπάει. Τσιμπάει. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο να το βάλετε στο πρόγραμμά σας, επαναλαμβάνω, γιατί είναι όμορφες εκδηλώσεις και επειδή δεν έχουμε κινηματογράφο θερινό, είχαμε, αλλά τώρα πέρα δεν έχουμε. Ναι. Μας αρέσει και αυτό που έγινε το τριήμερο στην Πάνω Πλατεία και μακάρι να γίνει ακόμα μια τέτοια δράση στην Πάνω Πλατεία, γιατί υπάρχει κόσμος που δεν έχει δυνατότητα να μετακινηθεί, γιατί ωραία είναι στη Μαρίνα, αλλά θέλεις αυτοκίνητο να πας, θες λεωφορείο, θέλεις κάτι έτσι και να γυρίσεις και λοιπά. Υπάρχει κόσμος που δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, δεν μπορεί, ίσως δεν έχει και τη δυνατότητα, και γι' αυτό ίσως να είναι χρήσιμο να ξαναγίνει μια τέτοια δράση στην πλατεία με τις οθόνες, να στηθούν οι οθόνες αυτές του σινεμά, του θερινού σινεμά.

εκείνα τα παλιά και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες, να έρθει ο

έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ, να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τριφό, να έρθει ο Τζιγκέλη, να

0: pompo. Hey you guy, hey you guy,
1: ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσει.

0: Πάμε να ακούσουμε και τη βιβλιοπρόταση για αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί Σαββατοκύριακο πάτε παραλία, μείνετε σπίτι, πάτε μια βόλτα, πάρτε και ένα βιβλίο μαζί σας. Δεν χάθηκε ο κόσμος, να λίγο να διαβάσετε, να μάθετε, να ταξιδέψετε, να ξεχαστείτε, να προβληματιστείτε. Για πάμε να ακούσουμε. Ο Πλούς είναι εδώ και θα μας προτείνει πράγματα, ο Δημοσθένης.
1: Κλείνω το κινητό, ανοίγω ένα βιβλίο.
2: Με τη συνεργασία του βιβλιοπωλείου Plus.
3: Βιβλιοπροτάσεις του Σαββατοκύριακου. Το πρώτο βιβλίο είναι το «Επισκοπό πλουτισμού» της Ελισάβετ Χρονοπούλου από τις εκδόσεις Πόλης. Το έργο πραγματεύεται τη συνεργασία Ελλήνων με τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής, εστιάζοντας σε ένα ταμπού θέμα που επανέρχεται στο προσκήνιο. Ξεκινά με ένα τηλεφώνημα από νοσοκομείο, μια διαθήκη και μια κληρονομιά, ξετυλίγοντας μια ιστορία που συνδυάζει την ιστορική έρευνα με τη λογοτεχνική πλάση. Ο λόγος χαρακτηρίζεται ως απλός και δυνατός με κινηματογραφική ματιά. Η Χρονοπούλου, βασισμένη σε αρχεία του Ειδικού Δικαστηρίου των Συλλόγων Αθηνών, αναδεικνύει το παρελθόν που διαμορφώνει το παρόν. Το επισκοπό πλουτισμού χαρακτηρίζεται ως ένα καλοδεμένο, έντονο μυθιστόρημα που ξεριζώνει αμφιβολίες για τις μαύρες σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Το επόμενο, πιο πέρα από τη θάλασσα. Paul Lynch, εκδόσεις Gutenberg. Το μυθιστόρημα του Lynch είναι μια υπαρξιακή περιπέτεια επιβίωσης όπου δύο ψαράδες, ο έμπειρος Μπολιβάρ και ο νεαρός Χέκτορ, παγιδεύονται στον Ειρηνικό ωκεανό μετά από καταιγίδα. Ο Μπολιβάρ, πιεσμένος από χρέη, βγαίνει για ψάρημα παρά τις προειδοποιήσεις για κακοκαιρία, παίρνοντας μαζί τον νεαρό Χέκτορ. Μια σφοδρή καταιγίδα που αφήνει ακυβέρνητους στο ανοιχτό ωκεανό, χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας. Το βιβλίο δεν εστιάζει μόνο στη σωματική επιβίωση, αλλά στην εσωτερική αναμέτρηση των ηρώων με τη μνήμη, τα φαντάσματα του παρελθόντος και τα όρια της λογικής. Αποτελεί μια σιωπηλή αναζήτηση νοήματος, πίστης και αυτογνωσίας σε συνθήκες απόλυτης απομόνωσης. Πρόκειται για ένα υποβλητικό έργο που μετατρέπει ένα ναυάγιο σε καθρέφτη της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών, του Πάνου Δημάκη από τις εκδόσεις Θιόπτερα. Το καλοκαίρι του 1923, η αποτρόπαια δολοφονία του Ιταλού στρατηγού Ενρίκο Τελίνη στα ελληνοαλβανικά σύνορα συντάραξε την εμφύλιο και οδήγησε στο βομβαρδισμό και την κατάληψη της Κέρκυρας από τις δυνάμεις του Μουσολίνη. Η ιστορία εκτείνεται από τα βουνά της Ηπείρου και της κοσμοπολίτικης Κέρκυρας μέχρι τη Μικρασία και τη Ρώμη. Μέσα από τα μάτια πραγματικών προσώπων αλλά και της φανταστικής κερκυραϊκής οικογένειας Ξυφογέννη, το βιβλίο εξερευνά ένα από τα πιο μυστηριώδη εγκλήματα στην ιστορία της Ελλάδας. Το έργο πραγματεύεται την απληστία, τη χειραγώγηση και τις πολιτικές ίντριγες, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει την αγάπη και την ελπίδα για αναγέννηση σε ένα κόσμο που καταραίει. Καλό Σαββατοκύριακο από εμάς, με όμορφες αναγνώσεις.
0: Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος σημερινής μας εκπομπής. Σημερινά μας κάτω στο μικρόφωνο. Ο Σπύρος Χονδρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά. Αύριο και πάλι. Σπύρο μαζί. Σπύρο μαζί. Λοιπόν, και μαζί με όλους σας στο κρατές ελληνικής ραδιοφωνίας αύριο στις 11 το πρωί. Καλημέρα, να περάσετε όμορφα. Γεια σας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Περί μουσικής ο λόγος. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Την επιμέλεια της παρουσίασης έχει η Έλσα Δουλιανίτη. Επιστημονική συνεργάτης, η αναπληρώτρια καθηγήτρια μουσικολογίας και εθνομουσικολογίας στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, Ρενάτα Δαλιανούδη.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρα στους 99,3 και στο ΕΡΤΕΚΟ που ακούτε την εκπομπή «Περί μουσικής ο λόγος». Τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Χαρτζάβαλος και στο μικρόφωνο είναι η Έλσα Δουλιανίτη και η επιστημονική συνεργάτηδα της εκπομπής μας, Ρενάτα Δουλιανίτη, μουσικολόγος, εθνομουσικολόγος και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
3: Γεια σου, Έλσα μου.
2: Καλώς ήρθες, Ρενάτα.
3: Καλώς σας βρίσκω.
2: Πολύ χαιρόμαστε. Κάθε εβδομάδα είσαι μαζί μας.
3: Και εγώ, και εγώ.
2: Δεν είσαι μόνο μία
3: το
2: μέρα.
3: Το Πανεπιστήμιο πάει στην ΕΡΤ.
2: Βέβαια, το Πανεπιστήμιο πάει στην ΕΡΤ και μέσω της εκπομπής μας, που είναι κάθε Πέμπτη, αλλά και μέσω των μαθημάτων που γίνονται εντός της ΕΡΤ Κέρκυρας με τους φοιτητές σου κάθε Παρασκευή.
3: Έτσι ακριβώς, ναι.
2: Λοιπόν,
3: ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
2: Και εμείς ευχαριστούμε για όλα αυτά τα οποία προσφέρουμε από κοινού στους ακροατές μας και στους, και στους πολίτες αυτής, αυτού του νησιού. Έτσι.
3: Και σε όλη την Ελλάδα, ΕΡΤΕΚΟ.
2: Και σε όλη την Ελλάδα, ΕΡΤΕΚΟ, και σε όλο τον κόσμο.
3: Και σε όλο τον κόσμο. Ακριβώς.
2: Στην προηγούμενη εκπομπή, Ρενάτα, ασχοληθήκαμε με το δυτικό λαούτο, το μεσαιωνικό, αναγεννησιακό και μπαρόκ λαούτο, που συναντάμε σε έργα της ευρωπαϊκής μουσικής. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για το παραδοσιακό λαούτο, το όργανο που επιχορηγάζει στην Ελλάδα και υπηρετεί την παραδοσιακή μας μουσική σε γλέντια, γάμους, πανηγύρια και γιορτές. Τι έχεις ετοιμάσει γι' αυτό, Ρενάτα?
3: Λοιπόν, ναι, στο πλαίσιο λοιπόν του θεματικού αφιερώματος στα έγχορδα όργανα της ευρωπαϊκής και της παραδοσιακής μουσικής, στην προηγούμενη μας εκπομπή όντως ασχοληθήκαμε με το δυτικό λαούτο και νομίζω ότι ήρθε η ώρα, από τη στιγμή που μιλάμε για λαούτο, να μιλήσουμε και για το ελληνικό λαούτο, το οποίο έχει συνδεθεί, όπως πολύ σωστά είπες, με την ελληνική παράδοση, με την ελληνική ύπαιθρο, με τις προαστικές, προβιομηχανικές, παραδοσιακές, συμβιωτικές κοινωνίες και φυσικά συνεχίζει ακόμα και σήμερα στο πλαίσιο της δημοτικής μας μουσικής να ακούγεται. Μια γενική, έτσι, εισαγωγική επισήμανση θα έλεγα ότι είναι ότι το λαούτο ανήκει στα έγχορδα λοιπόν νυκτά λαουτοειδή όργανα, στην οικογένεια δηλαδή των λαουτοειδών, που το εξηγήσαμε και την προηγούμενη φορά, που παίζονται λοιπόν με τα δάχτυλα ή με πλήκτρο ή πένα. Θεωρείται λοιπόν αρχαίο όργανο. Να θυμίσουμε εδώ ότι το βρίσκουμε και στον ελλαδικό χώρο, ήδη από τον 3ο-4ο αιώνα π.Χ. Το πρώτο όργανο αυτού του τύπου είναι το αρχαιοελληνικό τρίχορδο, όπως είπαμε, η πανδούρα, από την οποία προήλθε, επαναλαμβάνομαι, αλλά είμαστε σε μια νέα εκπομπή, οπότε πιθανότατα κι άλλοι ακροατές να θέλουν να μάθουν και να, να συνδυάσουν καλύτερα τη γνώση αυτή. Προήλθε λοιπόν ο ταμπουράς, που δηλαδή η πανδούρα μετεξελίχθηκε σε θαμπουρά ή θαμπουρής και μας ήρθε λοιπόν ως παραλλαγή λοιπόν ο ταμπουράς, που είναι μια παραλλαγή, να το πω έτσι, του λαού, του ανήκει στην οικογένεια. Τα οργανολογικά χαρακτηριστικά τώρα αυτού του τρίχορδου, του αρχαιοελληνικού, είναι ότι έχουμε μακρύ βραχίωνα, μικρό σχετικά ηχείο, το σώμα δηλαδή, το σκάφος, και τρεις χορδές χωρίς κλειδιά. Τεκμήριο για την ύπαρξη του τρίχορδου είναι το ανάγλυφο της Μαντίνιας, που φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, που απεικονίζει τι? Απεικονίζει μία γυναικεία μορφή καθισμένη να κρατάει το τρίχορδο.
2: Πριν προχωρήσεις, Ρενάτα, θα ήθελα να σταθούμε στο γεγονός ότι η ανάγλυφη αυτή στήλη απεικονίζει γυναικεία και όχι ανδρική φιγούρα, έτσι δεν είναι?
3: Πολύ σωστή παρατήρηση. Ναι. Η μουσική παιδεία στην αρχαία Ελλάδα ήταν διαδεδομένη και για τις γυναίκες και για τα κορίτσια, εννοείται, τα οποία από πολύ μικρή ηλικία μάθαιναν μουσική. Μάθαιναν λύρα, μάθαιναν κιθάρα, μάθαιναν τρίχορδο στην οικία τους μαζί με άλλα κορίτσια ή μέλη της οικογένειάς τους. Ήταν δηλαδή στο πλαίσιο της ευρύτερης μουσικής τους παιδείας. Δεν είναι δηλαδή κάτι που δεν το συναντάμε εκείνη την εποχή. Η εικονογραφία αυτή όμως είναι πολύ σημαντική, ενώ η πλάκα, το ανάγλυφο της Μαντίνιας, που φυλάσσεται, όπως είπαμε, στο Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα, είναι πολύ σημαντική και για άλλους δύο λόγους. αφενός πιστοποιεί την ύπαρξη του οργάνου από την αρχαιότητα ως σήμερα, διαμέσου του Βυζαντίου, που από ταμπουρίς έγινε ταμπουράς, και αφετέρου υποδηλώνει ότι το όργανο αυτό ήταν δημοφιλές και συνδεόταν με τη λαϊκή, με την κοσμική δηλαδή, μουσική της εποχής. Πριν προχωρήσουμε όμως την ανάλυση μας, προτείνω, αγαπητή μου Έλσα, να πάρουμε μια ηχητική γεύση από το όργανο αυτό, έτσι, το λαούτο τώρα, έτσι. Έχω επιλέξει λοιπόν μια ηχογράφηση σόλο λαούτο, ελληνικό λαούτο, του γνωστού λαουτιέρη Βασίλη Κώστα από την Ήπειρο, ο οποίος παίζει τον σκάρο. Ο σκάρος τι είναι? Είναι ένας ποιμενικός σκοπός που παλιά παίζονταν με φλογέρα, και θα επανέλθουμε.

0: εντυπωσιακή ερμηνεία, θα έλεγα, Ρενάτα. Σήμερα πού συναντάμε το λαούτο και με ποια είδη μουσική συνδέεται στις μέρες μας?
1: Ναι, να ξεκινήσω με την επισήμανση ότι στην οικογένεια λοιπόν των λαουτοειδών, εκτός από το λαούτο, εντάσσεται το μαντολίνο, το ούτι, η κιθάρα, το μπουζούκι, ο παγλαμάς, το σάζι, το μπουλγαρί. Όργανα δηλαδή παραδοσιακά, υπηρετούν δηλαδή τη δημοτική μας παράδοση. Κάποια από αυτά είναι παραδοσιακά και κάποια είναι λαϊκά, δηλαδή όργανα που υπηρετούν την ελληνική αστική λαϊκή μουσική, όπως είναι το ρεμπέτικο, όπως είναι το λαϊκό τραγούδι ή την επτενησιακή μουσική, ας πούμε το μαντολίνο. Έχουμε εδώ μπουζούκι, αλλά έχουμε το μαντολίνο που συνδέεται με την αστικολαϊκή έτσι, μουσική, την επτενησιακή. Η άλλη επισήμανση είναι ότι τη μεγάλη αυτή οικογένεια των λαουτοειδών τη συναντάμε όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά όπως είπαμε και στο προηγούμενο αφιέρωμα για το αναγεννησιακό μεσαιωνικό λαούτο, το συναντάμε σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Και γιατί συνδέεται άμεσα με τον αραβικό κόσμο και τις κατακτήσεις του. Όταν λοιπόν οι Άραβες κατέκτησαν την Ιβηρική Χερσόνησο, εκεί τον 8ο αιώνα, μετέφεραν και το μουσικό αυτό όργανο, το αλούντ, που στις λατινογενείς γλώσσες με τον αναγραμματισμό έγινε από αλούντ, έγινε λαούντ, και στην αγγλοσαξονική έγινε λιούτ και λιούθ. Έτσι λοιπόν το λαούτο απαντάται στην οθωμανική μουσική, στην περσική μουσική, στην ευρωπαϊκή μουσική, στην ελληνική μουσική. Το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των λαουτοειδών που διαδόθηκαν στην Ευρώπη, αλλά επιχωριάζουν και στον ευρασιατικό και στον αραβικό κόσμο και σε όλη, είπαμε, την λεκάνη της Μεσογείου, είναι το στρογγυλεμένο κυρτό στο πίσω μέρος και σχεδόν αχλαδόσχημο ηχείο, σκάφος, με λεπτό μανίκι και μπράτσο, με τάστα και τέσσερις διπλές και εδώ χορδές, οι οποίες παίζονται με το πενάκι. Το πενάκι τώρα του λαού του παλαιότερα φτιαχνόταν από φτερό αρπακτικού πουλιού, ναι, γήπα ας πούμε, ναι, ναι, ή γεράκι και τα λοιπά από γεράκι, για να είναι πάρα πολύ
0: ανθεκτικό
1: και έτσι σκληρό, δηλαδή, και να μην σπάει. Αλλά έχουμε και πενάκια, έχουμε και πλήκτρα δηλαδή που φτιάχνονται ακόμα και από φτερό γαλοπούλας. Στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το σημερινό ελληνικό λαούτο είναι μια σχετικά νεότερη παραλλαγή του αρχικού λαουτοειδούς οργάνου που διαμορφώνεται τον 17ο αιώνα. Το συναντάμε σε στεριανές και νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας και έχει συνδεθεί με την, όπως είπαμε, παραδοσιακή μουσική. Γι' αυτό κιόλας του κάνουμε, ναι, και ιδιαίτερο αφιέρωμα σήμερα. Στη χώρα μας έχουμε τέσσερις παραλλαγές λαούτου. Έχουμε το νησιωτικό λαούτο, δηλαδή που το συναντάμε στην περιοχή του Αιγαίου και στην Κύπρο, μην ξεχνάμε την, ναι, Κύπρο μας. Έχουμε το κρητικό λαούτο, το οποίο θα μπορούσε κανείς να πει, ναι, είναι μια παραλλαγή του, του νησιωτικού, ναι, αλλά ακριβώς επειδή έχει και ιδιαίτερη παράδοση και αλλάζει και το σχήμα, γίνεται πιο μεγάλο. Είναι το μεγαλύτερο σε όγκο, σε μέγεθος και σε μήκος το μπράτσο του στην Κρήτη. Το βάζω εγώ τουλάχιστον, το κατατάσσω σε μια ξεχωριστή παραλλαγή.
0: Κατηγορία.
1: Ναι. Έχουμε το στεριανό λαούτο, αυτό που συναντάτε δηλαδή στην Στεριά, στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Και το πολιτικό λαούτο, η λεγόμενη λάφτα, που είναι το συναντάμε στη Σμυρνέκη και την πολιτική παράδοση. Κωνσταντινούπολη.
0: Βέβαια. Δηλαδή. Υπάρχουν διαφορές στο νησιωτικό και στο στεριανό λαούτο?
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Κατασκευαστικές διαφορές μόνο?
1: Όχι μόνο κατασκευαστικές. Θα πούμε, είναι οι διαφορές που εντοπίζονται στο ρεπερτόριο, στον τρόπο παίξηματος, στο μέγεθος, στο κούρδισμα, αλλά και στην κομπανία.
0: Πάρα πολλές διαφορές.
1: Πολλές διαφορές. Μικροδιαφορές, αλλά ναι, θα τις πούμε τώρα. Στην νησιωτική λοιπόν ζυγιά, συνοδεύει, το λαούτο συνοδεύει το βιολί ή τη λύρα. Διευκρίνηση. Τι σημαίνει ζυγιά?
0: Ακριβώς.
1: Ζυγιά λοιπόν είναι το ζευγάρι. Όχι το ζύγι, το ζευγάρι, το ζεύγος των παραδοσιακών οργάνων που παίζει μαζί και αποτελεί ένα αναγνωρίσιμο, θα λέγαμε ταυτοτικό πολιτισμικό στοιχείο μιας γεωπολιτισμικής περιοχής. Λέμε τώρα ότι η λύρα με το λαούτο είναι μια χαρακτηριστική ζυγιά για την Κρήτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Στην νησιωτική κομπανία, τι σημαίνει τώρα κομπανία? Είναι το ευρύτερο μουσικό σύνολο. Η κομπανία δεν είναι ελληνική λέξη, είναι λατινογενής. Αλλά έχει επικρατήσει για αυτό που λέμε παρέα. Είναι μια μουσική παρέα.
0: Συνήθως αποτελούμενη από πόσα όργανα.
1: Αυτό. Παίζει λοιπόν μαζί με το βιολί, με το σαντούρι, με την κιθάρα, με το τουμπερλέκι. Έτσι. Τώρα, στη στεριανή Ελλάδα συναντάμε το λαούτο πάλι στην κομπανία. Εδώ όμως έχουμε, εκτός από το βιολί, έχουμε και κλαρίνο, που έχει την πρώτη καθεδρία, το μελωδικό δηλαδή ρόλο. Κιθάρα. Η κιθάρα μπορεί να είναι λαϊκή ή όχι, μπορεί να παίζει και μπορεί και να μην παίζει. Και φυσικά ντέφι ή ταραμπούκα. Τώρα, είπαμε ότι μπορεί να έχουμε διαφορές σε ό,τι αφορά το κούρδισμα. Στην Κρήτη, ας πούμε, κουρδίζεται μίλε ρεσόλ. Είναι το σύνηθες, ας πούμε, έτσι, κρητικό λαού, το κουρδίζεται εκεί. Ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι το λα ρεσόλ ντο. Δηλαδή στη στεριανή εννοώ και στην νησιωτική Ελλάδα. Γι' αυτό κιόλας εγώ το ξεχωρίζω ως ειδική κατηγορία, ας πούμε, παραλλαγή του λαού του. Γιατί στην Κρήτη έχουμε και άλλο μέγεθος και άλλο κούρδισμα. Κατά την εθνογραφική μου μάλιστα έρευνα στην Κρήτη 1999 με 2005, στο πλαίσιο του Εθνομουσικολογικού Μεγάλου Προγράμματος Θαλίτας, με τον αείμνηστο δάσκαλό μου καθηγητή εθνομουσικολογίας Γεώργιο Αμαριανάκη, παράλληλα με ό,τι μου είχε ανατεθεί να αναλάβω τότε, τότε που ήμουν μεταπτυχιακή στην Κρήτη, για την καταγραφή λοιπόν της βιολιστικής και οργανικής παράδοσης, παράλληλα λοιπόν και εκτός προγράμματος, όπως γράφω βέβαια και στα βιβλία μου μετά, κατέγραψα 8 διαφορετικά είδη κουρδίσματος για το λαό του, γιατί παρατηρούσα. Οι παραδοσιακοί, όπως γνωρίζεις, δεν γνωρίζουν, ναι, δεν γράφουν σημειογραφή και δεν γνωρίζουν τις νότες. Όμως εγώ όταν πήγαινα να τους καταγράψω, παρατηρούσα, και επειδή έχουν και απόλυτο αυτή, ότι αλλιώς κούρδιζε ο ένας, αλλιώς κούρδιζε ο άλλος, λέω δεν γίνεται, κάτι συμβαίνει εδώ.
0: Συνήθως αυτές οι διαφορές ήταν από νομό σε νομό ή και στον ίδιο νομό.
1: Και στον ίδιο νομό. Αλλά σίγουρα και από νομό σε νομό, γιατί η καταγραφή αυτή σαρώσαμε και σκανάραμε πολιτισμικά όλη την Κρήτη, αλλά επιμείναμε περισσότερο Ανατολική και Δυτική Κρήτη. Mm-hmm. Δηλαδή, Ανατολική Κρήτη είναι ο νομός Λασιθίου και φτάσαμε και στο Ηράκλειο, και Δυτική Κρήτη κατά βάση είναι όλα τα χωριά και όλος ο νομός Χανίων.
0: Χανίων, ναι.
1: Εκεί λοιπόν είδα και κατέγραψα 8. Το επαναλαμβάνω, 8 είναι πάρα πολλά διαφορετικά είδη κουρδίσματος για το λαούτο, παλαιότερα και νεότερα, τα οποία αποτυπώθηκαν, εντάξει, έκανα και 2 μεταδακτορικές μονογραφίες, με αφορμή δηλαδή αυτό, βγήκε και μετά το διδακτορικό μου όλο αυτό το υλικό. Η μία μεταδακτορική διατριβή αφορά την παραδοσιακή ζυγιά, το βιολί και το λαούτο στη Δυτική Κρήτη, κουρδίσματα, ρεπερτόριο, τεχνικές, και η άλλη παραδοσιακή ζυγιά αφορά το βιολί και την κιθάρα στην Ανατολική Κρήτη. Τα 8 αυτά διαφορετικά κουρδίσματα μαρτυρούν τη μεγάλη ποικιλία στην τροπική παραδοσιακή μουσική και κάτι που συνεπάγεται και μεγάλη ποικιλία στο αντίστοιχο ρεπερτόριο που συνδυάζεται έτσι με αυτά τα κουρδίσματα, τα οποία παρεπιπτόντως τα λένε και λεβά. Είναι τοπική διάλεκτο στην, ναι, Κρήτη. Ναι. Όχι όλα, αλλά κάποια είναι λεβά, δηλαδή είναι τα πειραγμένα, mm-hmm, με λίγα λόγια. Έχει ενδιαφέρον δηλαδή αυτό. Τουλάχιστον έτσι εθνομουσικολογικά και οργανολογικά. Προτείνω λοιπόν εδώ, Έλισσα μου, αρκετά νομίζω μακρηγόρησα. Προτείνω να ακούσουμε το επόμενο έτσι απόσπασμα.
0: Το δεύτερο μουσικό
1: έτσι,
0: παράδειγμα.
1: Ναι, ναι. Είναι ένας σκοπός, Λιάσκος λέγεται, ένας παλιός σκοπός με καταγωγή από την Πρέβεζα, τον οποίο διέσωσε μεταγράφοντας για λαούτο ο μεγάλος λαουτιέρης Χρήστος Ζώτος. Και σύμφωνα με μαρτυρίες οργανοπαικτών, ένας από τους τελευταίους που θυμόταν και τον έπαιζε αυτόν τον σκοπό, από τον οποίο προφανώς τον είχε ακούσει και έμαθε και ο Χρήστος Ζώτος, ήταν ο κλαρινίστας Νίκος Τζάρας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, φαντάζομαι ήταν τέλη 19ου αιώνα και έφυγε από τη ζωή το 1942. Η ηχογράφηση αυτή είναι του 1991 και είναι από το αρχείο της ΕΡΤ σε επιμέλεια Γιώργου Παπαδάκη.

0: Ρενάτα, ο ρόλος του λαού του στην παραδοσιακή μουσική ποιος είναι?
1: Ωραία ερώτηση. Το λαού του λοιπόν μπορεί να παίξει και μελωδία και να κρατήσει συνοδευτικά τον ρυθμό και να παίξει και αρμονία. Και να εξηγήσω λοιπόν εδώ τους όρους πάλι. Όταν παίζει μελωδία, το λέμε πριμαδόρο. Mm-hmm. Χρησιμοποιείται λοιπόν αυτός ο όρος για να περιγράψει τον σολιστικό μελωδικό ρόλο ενός οργάνου. Αυτό το συναντάμε και στο βιολί, όχι μόνο στο λαούτο, δηλαδή λέμε ότι είναι πριμαδόρος. Δηλαδή δίνει τα πρίμα, δίνει τις υψηλότερες νότες, ηγείται της κομπανίας. Το αντίθετο ή το αντίστοιχο, αν θέλουμε, όταν δίνει τα μπάσα, λέγεται πασαδόρος ή πασαδόρος ή μπασαδόρος. Τι κάνει? Κρατάει την πότα, κρατάει το ρυθμό ο μπασαδόρος. Εδώ όμως λοιπόν εννοεί ότι οι λαουτιέριδες, έτσι, οι παραδοσιακοί λαουτιέριδες, διαχειρίζονται το όργανο σαν να είναι βιολί, σαν να είναι ο πριμαδόρος, σαν δηλαδή είναι, παίζει τη βασική μελωδία. Του δίνουν δηλαδή σολιστικό, πρωταγωνιστικό ρόλο. Μάλιστα, να πω ότι στην κριτική μουσική υπάρχει κι άλλος ένας ιδιωματισμός.
0: Ποιος?
1: Για τον, ναι, λέγεται μπερντελίδικο.
0: Από τον μπερντέ.
1: Από τον μπερντέ, ποιο μπερντέ όμως? Μπερντές είναι τα κινητά τάστα στο λαούτο, σε αυτά τα λαουτοειδή.
0: Ναι.
1: Τα κινητά τάστα. Βέβαια το λαούτο πλέον δεν έχει κινητό τάστο, αλλά σημαίνει ότι παίζεις πάνω, παίζεις δηλαδή, έχεις μελωδικό παίξιμο πάνω στα τάστα και δεν αφήνεσαι μόνο σε μια κάθετη συγχορδιακή συνοδεία, ας πούμε, που κρατάει το ρυθμό. Και όπως θα πούμε και παρακάτω, και θα ακούσουμε, ένας από τους γνωστούς μπερντελίδες, να το πω έτσι, πριμαδόρους λαουτιέρδες στην Κρήτη, ήταν ο Κουτσουρέλης, έτσι, ο Γεώργιος Κουτσουρέλης. Επανέρχομαι λοιπόν τώρα εδώ για να πω ότι μπορεί λοιπόν να έχει σολιστικό μελωδικό χαρακτήρα το λαούτο, μπορεί να έχει συνοδευτικό χαρακτήρα. Πραγματικά νιώθω ότι κάνω μάθημα, σαν να μιλάω στους φοιτητές μου.
0: Και εγώ είμαι ως φοιτήτρια, σε παρακολουθώ.
1: Τι
0: με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Τι σημαίνει λοιπόν συνοδευτικό? Σημαίνει όχι μελωδικό. Δηλαδή δεν έχει τον πρώτο ρόλο στη μελωδία, δεν παίζει την κύρια μελωδία. Αλλά μαζί με το κλαρίνο, αν μιλάμε για την κομπανία, ή το βιολί κτλ., να μπορεί να συνοδεύει με μελωδικά περάσματα. Δηλαδή ενίοτε, να μην έχει μόνο την πότα,
0: ναι, ναι,
1: αλλά ενίοτε, χωρίς όμως να παίζει και όλη τη μελωδία, όλο το σκοπό αυτό, αλλά ενίοτε να ντουμπλάρει, όπως λέμε, δηλαδή να παίζει μαζί,
0: συνδυαστικά.
1: Συνδυαστικά μαζί με τον πριμαδόρο, που μπορεί να είναι το βιολί, άμα μιλάμε για νησιωτική μουσική, ή το κλαρίνο, αν μιλάμε για την κομπανία. Οπότε λοιπόν έχει τη δυνατότητα να είναι ένα όργανο που και παίζει μελωδία και κρατάει το ρυθμό. Και όπως είπαμε, στην Ζυγιά μπορούμε να το συναντήσουμε μαζί με το βιολί στη Δυτική Κρήτη, και εκεί να ντουμπλάρει το βιολί και ή τη λύρα, αν μιλάμε για την κεντρική Κρήτη, ή μπορούμε να το συναντήσουμε, όπως είπαμε, στην ηπειρωτική κομπανία, στα Αριανή κομπανία, που και εκεί ντουμπλάρει το ρόλο του κλαρίνου.
0: Του κλαρίνου.
1: Σπάνια, αλλά γίνεται, μπορεί να έχει μόνο ρυθμικό ρόλο. Δηλαδή, ο ρόλος του να περιορίζεται μόνο στην πότα. Ντουπα, ντουπα, ντουπα, ντουπα, ντουπα, που είναι πολύ σημαντικός, αλλά είναι σαν να το αδικεί, σαν να λέμε.
0: Να σου ζητήσω λοιπόν, αν συμφωνείς, να ακούσουμε κάποιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από μπερντελίδικο λαούτο.
1: Βέβαια, μιας και τα προηγούμενα παραδείγματα ήταν από την Στεριανή Ελλάδα, το επόμενο επιλέγω να είναι από την Κρήτη, την αναφέραμε, όπου θα απολαύσουμε το μεγάλο λαουτιέρι Γιώργη Κουτσουρέλη σε μια σειρά από οργανικά. Δηλαδή είναι οργανικά, δεν έχουν φωνητική, δεν έχουν φωνή εδώ, δεν είναι τραγούδια. Οργανικά λοιπόν, Χανιώτικα Συρτά.

μαρτυράει δηλαδή την καταγωγή του, το έχει γράψει ο Νικόλαος Χάρχαλης. Και μετά έχουμε τον Κακράπη που είναι σύνθεση του Νικόλαου Τζέγκα. Πάντα στο Λαούτο ο Γιώργης Κουτσουρέλης.

0: Ρενάτα, παρότι δεν είμαστε εξοικειωμένοι εδώ στα Επτάνησα με την κριτική μουσική, θα έλεγα ότι το ιδιαίτερο αυτό άκουσμα σε τραβάει καθώς το ακούς. Δεν περνά απαρατήρητο, έτσι. Και μου δίνει την ευκαιρία να έρθω σε μια άλλη ερώτηση, στην οποία μπορείς να απαντήσεις τόσο μέσα από την επιστήμη της εθνομουσικολογίας, όσο και ως Ρενάτα. Ως Ρενάτα βέβαια, δεν ξέρω πόσο Ρενάτα μπορεί να είσαι μετά από όλες αυτές τις σπουδές, έτσι. Ως Ρενάτα με όλα αυτά τα τυπικά και όχι μόνο προσόντα, έτσι. Δηλαδή τόσο με αντικειμενικά όσο και με υποκειμενικά κριτήρια. Από Έλληνες λαουτιέρδες, ποιους θα ξεχώριζες?
1: Λοιπόν, έρχομαι ευθύς αμέσως να απαντήσω ότι εδώ τώρα οι δυο μου ταυτότητες ταυτίζονται. Δηλαδή και ως Ρενάτα, απλή ακροάτρια να το πω έτσι, και ως εθνομουσικολόγος. Θα έλεγα λοιπόν ότι ξεχωρίζω τον Χρήστο

0: Ζώτο, 1937 με 2022, έναν καταπληκτικό δεξιοτέχνη λαουτιέρη από την Έτωλο Ακαρνανία, που δραστηριοποιήθηκε σε χωριά της πατρίδας του, που κυρίως γυτνιάζουν με την Ήπειρο και έχει επηρεάσει mm-hmm. και επηρεαστεί από την παράδοση της Ήπειρου. Ο Ζώτος είναι αυτός που συνέβαλε, πέρα από ευγενής άνθρωπος έτσι, και φοβερός λαουτιέρης, η συμβολή του είναι στο ότι ανέδειξε, συνέβαλε λοιπόν στην ανάδειξη του παραδοσιακού αυτού οργάνου, δημιουργώντας μια δική του τεχνική που συνδυάζει το οριζόντιο με το κάθετο παίξιμο. Δηλαδή συνδυάζει τη μελωδία που αναπτύσσεται οριζόντια και θα λέγαμε εδώ ότι αντιπροσωπεύει την τροπικότητα, τα μακάμ, τους παραδοσιακούς δρόμους, με το κάθετο παίξιμο, δηλαδή που είναι η αρμονία που αντιπροσωπεύει τη διατονικότητα έτσι, της δυτικής μουσικής. Σε ηλικία 16 ετών, ο Ζώτος πήγε στην Άρτα, όπου μαθήτευσε για 2 χρόνια στο γνωστό τότε λαουτιέρι Γεράσιμο Λάλο. Η μαθητεία του λοιπόν στον Λάλο, μαζί με μια εντελώς προσωπική τεχνική που ανέπτυξε μεγαλώνοντας, τον έκανε αυτό που είναι και αυτό που έχει μείνει στην ιστορία, ας πούμε, του παραδοσιακού λαού, της παραδοσιακής μουσικής. Άξιος μαθητής, επίσης ένας από τους λόγους που μνημονεύω τώρα εδώ και τον Χρήστο Ζώτο, είναι ότι έβγαλε έναν άξιο μαθητή με διεθνή καριέρα, που τον γνωρίζω και προσωπικά, είναι ο επιρώτης Βασίλης Κώστας, που αποφύτησε μάλιστα από το Berklee College of Music της Αμερικής, της Βοστόνης, ως σολίστας στο λαούτο και παίζοντας μάλιστα λαούτο ως αμιγός σολιστικό όργανο. Δηλαδή αν τον ακούσει, που θα τον ακούσουμε mm-hmm. γιατί προτείνω δηλαδή να τον ακούσουμε, έχω επιλέξει, θα δούμε λοιπόν τη μεγάλη δεξιοτεχνία. Παίζει και jazz στο λαούτο, πέρα από την παραδοσιακή. Έχει διευρύνει πάρα πολύ το ρόλο του λαούτου και το έχει σπουδάσει δηλαδή και όλα σε αυτό, όχι απλά πρακτικά. Ο δάσκαλός του ήταν πρακτικός, αυτό τώρα δεν το έχει σπουδάσει. Προτείνω λοιπόν, ακούσαμε πριν το Χρήστο Ζώτο σε σόλο λαούτο, προτείνω λοιπόν το επόμενο κομμάτι να είναι ένας στεριανός, υπηρώτικος μάλιστα, σκάρος, με κλαρίνο και λαούτο και με ερμηνευτές τον Πετρολούκα Χαλκιά, άλλος μεγάλος δεξιοτέχνης του
1: και πολύ γνωστός,
0: έτσι, με το μαθητή του, γιατί θύτευσε εκεί ο Βασίλης Κώστας, με το μαθητή του και συνεργάτη του Βασίλη Κώστα. Τους ακούμε λοιπόν στον υπηρώτικο σκάρο.

0: μόλις ακούσαμε τον Ηπειρώτικο Σκάρο με κλαρίνο και λαούτο, παιγμένο από τον Πετρολούκα και τον Βασίλη Κώστα. Συνεχίζοντας την απάντησή μου, αγαπητή Έλσα, ποιους λαουτιέριδες, παλαιότερους ή νεότερους, θα ξεχώριζα, θα σου πω ότι... Ναι, σαφώς, δεν είναι. Είναι, ευτυχώς είναι αρκετοί. Θα ξεχώρισα επίσης τον Γιώργο Κουτσουρέλη. Τον ακούσαμε και πριν στη σειρά των σιρτών που βάλαμε. Από το Καστέλι Κισάμου, γεννημένος το 1914, που έφυγε από τη ζωή του 1994. Είναι ο πρώτος λαγουτιέρης. Επίσης να πω ότι στην Κρήτη το λαούτο δεν λέγεται λαούτο. Με είχαν διορθώσει και εμένα όταν ήμουν εκεί φοιτήτρια και είχα πάει και έλεγα λαούτο και μου λέγανε όχι, λαγούτο να το λες. Ο πρώτος λοιπόν είναι ο πρώτος λαγουτιέρης που έπαιξε σολιστικό λαγούτο. Συνέθεσε μάλιστα, και να υπενθυμίσω εδώ έτσι και στους ακροατές μας, ότι είναι ο Κουτσουρέλης αυτός που έγραψε τον Αρμενοχωριανό Συρτό. Ο Αρμενοχωριανός Συρτός είναι η βάση, η μελωδική βάση που πήρε ο Μίκης Θεοδωράκης για να φτιάξει το Σορμπά. Mm-hmm. Από αυτή τη μελωδία
1: εμπνεύστηκε.
0: Όχι μόνο εμπνεύστηκε, πήρε ολόκληρο το κομμάτι. Ναι, βεβαίως. Θεωρείται λοιπόν ο Κουτσουρέλης από τους μεγαλύτερους και τους καλύτερους πριμαδόρους, που είπαμε πριν, λαουτιέριδες, της κριτικής μουσικής. Ήτανε ζευγάρι, οργανικό ζευγάρι, ζυγιά δηλαδή, με τον Γιώργο Σαριδάκη Μαύρο για πάρα πολλά χρόνια, που και οι δυο τους διαμόρφωσαν την κριτική μουσική παράδοση και κυρίως την κισαμίτικη μουσική παράδοση. Συνεργάστηκε επίσης με τον Χάρχαλη, με τον Μαριάνο, με τον Κουνέλη, με τον Κατράκη, με τον Παπαδάκη Ναύτη, με τον Κουφιανό, με τον Τζέγκα, με τον Μουντάκη. Έτσι, τον Σκορδαλό, τον Τζιμάκη, μέχρι και τον Ξυλούρη. Δηλαδή πέρασαν όλοι οι μεγάλοι βιολάτορες και κάνανε μαζί ζυγιά. Επιλέγω λοιπόν, για να ακούσουμε και τον έτσι πάλι Κουτσουρέλη εδώ, επιλέγω λοιπόν το τραγούδι «Φιλεντέμ», σόλο λαγούτο με τραγούδι.

0: Ρενάτα, υπάρχει και κάποιος άλλος τον οποίο θα ξεχώριζες?
1: Ναι, βέβαια. Θα ξεχώριζα τον μαθητή του Γιώργη Κουτσουρέλη, τον εξαιρετικό, μεγάλο και ευτυχώς εν ζωή Στέλιο Λαϊνάκη από τις Καλάθινες Κισάμου. Ο Στέλιος Λαϊνάκης υπήρξε για πάρα πολλά χρόνια ζυγιά με τον Κωστή Παπαδάκη Ναύτη. Ταξίδεψε πολύ στην Ιταλία, στην Αμερική και διέδωσε το κριτικό και κυρίως το χανιώτικο λαούτο, τον Μπερντελίδικο, γιατί είναι Μπερντελής και Μερακλής στο παίξιμό του, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Και γι' αυτό προτείνω εδώ να ακούσουμε τον Μπαλαμπιανό Συρτό του Κοπανίδη. Εννοείται ότι παίζει ο Στέλιος Λαϊνάκης στο λαούτο και ο Κωστής Παπαδάκης η Ναύτης στο βιολί. Και θα ήθελα εδώ να προσέξουμε πώς ντουμπλάρει το λαούτο, δηλαδή ενώ έχουμε το βιολί που είναι το κύριο μελωδικό, θα λέγαμε, όργανο, σαν ρόλο. Εδώ λοιπόν πώς ντουμπλάρει το λαούτο τη μελωδία του βιολιού.

0: Ρενάτα, στην αρχή μας είπες και για το πολίτικο Λαούτο. Θέλεις να μας μιλήσεις και να μας το περιγράψεις λίγο περισσότερο?
1: Ναι, βεβαίως. Η Λάφτα είναι το πολίτικο Λαούτο. Θεωρείται παραδοσιακό, ανατολίτικο θα λέγαμε, έγχορδο όργανο. Σαφώς εννοείται στην οικογένεια, στην ευρύτερη οικογένεια των Λαουτοειδών. Ξεχωρίζει για το ζεστό ήχο της και τους κινητούς μπερντέδες. Εδώ δεν έχουμε σταθερά τάστα.
0: Ναι.
1: Έχουμε λοιπόν κινητούς μπερντέδες που επιτρέπουν την απόδοση των διαστημάτων της ανατολίτικης και βυζαντινής μουσικής. Δηλαδή τα σταθερά τάστα έχουν συνδυαστεί περισσότερο με τη διατονική, με το συγκερασμό, με τη διατονική μουσική. Όχι ότι δεν μπορούμε να παίξουμε και πιο παραδοσιακά.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν έχουμε τα κινητά τάστα, αυτά συνδέονται εντελώς και απολύτως με την τροπική μουσική, με τις τροπικές μουσικές. Έτσι λοιπόν έχει συνδεθεί με την έντεχνη οθωμανική μουσική, με την αραβοπερσική μουσική, αλλά φυσικά και με την ελληνική παραδοσιακή μουσική των παραλίων της Μικράς Ασίας. Γνωστός καλλιτέχνης της Λάφτας είναι ο εξαιρετικός Σοκράτης Συνόπουλος, συνάδελφος καθηγητής στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Και έχουμε κι άλλον έναν που παίζει Λάφτα και δισκογραφούνε, και οι δύο αυτοί, είναι ο Αλέξανδρος Καψοκαβάδης, συνάδελφος κι αυτός στο τμήμα Μουσικών Σπουδών στο ΕΚΠΑ. Προτείνω λοιπόν, γιατί αξίζει να ακούσουμε και τη Λάφτα, έτσι,
0: ναι.
1: Να ακούσουμε λοιπόν ένα μουσικό παράδειγμα. Προτείνω να ακούσουμε δύο Λάφτες μαζί. Θα ακούσουμε τον Σοκράτη Συνόπουλο και τον Περικλή Παπαπετρόπουλο από ζωντανή ηχογράφηση στο μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος του Ρος Ντέιλι στο Χουδέτσι Ηρακλείου, ηχογράφηση το 2003. Πάμε να ακούσουμε τον Σκοπό Εντερλέζη.

έχουμε λοιπόν το Εντερλέζι, δύο πολίτικα λαούτα, δύο λάφτες δηλαδή μαζί, παιγμένες από τον Σοκράτη Συνόπουλο και τον Περικλή Παπαπετρόπουλο. Και μιας και ανέφερα πριν και την πιο λόγια, την έντεχνη ταυτότητα του οργάνου στην πολίτικη παράδοση, γιατί εδώ πρέπει να το τονίσουμε αυτό, το λαούτο στην ελληνική μουσική, στα ελληνικά δεδομένα, είναι συνδεδεμένο, όπως είπαμε, με την παραδοσιακή μουσική. Η λάφτα όμως είναι συνδεδεμένη με τη λόγια έντεχνη μουσική της πόλης, της πολιτικής παράδοσης. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να ακούσουμε από τους Polish Ensemble ένα εξαιρετικό ελληνικό συγκρότημα, το οποίο αναβιώνει ουσιαστικά και παίζει και γράφει, ηχογραφεί με δικές τους κιόλας και αναβιώνει, αλλά φτιάχνει και δικές τους δημιουργίες, την πολιτική μουσική παράδοση. Αξίζει λοιπόν να ακούσουμε από εκεί το οργανικό Χρυσή σε μουσική Νίκου Παραουλάκη. Στη λύρα ακούμε τον Γιώργο Κοντογιάννη, στο κανονάκι τον Στέφανο Δορμπαράκη, στη λάφτα που μας ενδιαφέρει εδώ, έτσι το πολιτικό λαούτο, ακούμε τον Αλέξανδρο Καψοκαβάδη, στο μπάσο, στο κοντραμπάσο, τον Θεόδωρο Κουέλη και στα κρουστά τον πολύ γνωστό Μανούσο Κλαπάκη.

0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας μουσική διαδρομή στο παραδοσιακό λαούτο, ένα όργανο βαθιά δεμένο με τη μνήμη, τη συλλογικότητα και το βίωμα του ελληνικού χώρου. Από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη μέχρι την Ήπειρο, τη Στεριανή Ελλάδα και την πόλη, το λαούτο συνεχίζει να συνομιλεί με το παρελθόν αλλά και να εμπνέει, όπως μας είπε η αγαπητή Ρενάτα, μουσικούς δρόμους και σύγχρονες αναζητήσεις. Ρενάτα, τι να πω, σε ευχαριστώ θερμά για όλα αυτά τα οποία μοιράστηκες τις δύο τελευταίες εβδομάδες μαζί μας. Ήταν πραγματικά σαν να βρισκόμασταν μέσα στην αίθουσα του Πανεπιστημίου και να παρακολουθούσαμε τα μαθήματά σου. Να πούμε ότι στον ήχο είναι ο Γιώργος Χαρτζάβαλος και θα ήθελα, Ρενάτα, να μας πεις τι έχεις επιλέξει για να κλείσουμε. Πώς θα θέλεις.
1: Με μουσική εννοείται θα κλείσουμε, έτσι, να το απολαύσουμε. Έχω επιλέξει τον Καβοντόρικο, νησιωτικό δηλαδή λαούτο, θα ακούσουμε έναν σκοπό από το Καβοντόρο της Νότιας Εύβοιας με λαούτο και τουμπερλέκι. Στο λαούτο ο Χρήστος Κούτσιας, στο τουμπερλέκι ο Ηλίας Ψαλίδας. Και εγώ ευχαριστώ, Έλσα μου, και χαιρετώ και τους αγαπητούς.
0: Να χαιρετήσουμε ακροατές. Τους ακροατές μας και τις ακροάτριές μας και να τους πούμε ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η μουσική δεν είναι μόνο τέχνη, είναι και ένας τρόπος να συναντιόμαστε και να θυμόμαστε και να,
1: είναι μνήμη, είναι
0: να αισθανόμαστε μαζί, έτσι.
1: Είναι μνήμη, είναι επικοινωνία, είναι πολιτισμός.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε τροχιά συμφωνίας Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και ο Λίβανος, και απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο και έχει λάβει την έγκριση της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας της χώρας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Σύμφωνα με το Axios, η συμφωνία θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ το Reuters αναφέρει ότι καταβάλλονται προσπάθειες να διευθετηθούν σήμερα οι τελευταίες εκκρεμότητες, ώστε να γίνει δυνατή η υπογραφή της συμφωνίας την Κυριακή, πιθανόν στη Γενέβη. Το Ιράν σφράγγισε εγκαταστάσεις με εμπλουτισμένο ουράνιο και ναρκοθέτησε εισόδους υπό τον φόβο αμερικανικής επιχείρησης, σύμφωνα με το CNN. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται να εξαπολύσει πλήγματα με στόχο, όπως είπε, την Χεζμπολάχ στην περιοχή της Ναμπαντίγε, στο νότιο Λίβανο. Πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα $87 το βαρέλι. Έφτασε πριν από λίγο στο νησί της Ρόδου ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης. Ο Πρωθυπουργός αρχικά θα επισκεφτεί το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου και στη συνέχεια το κεντρικό λιμάνι του νησιού. Στις 12 τώρα θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με εκπροσώπους φορέων του τουρισμού που θα γίνει στα γραφεία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενώ αμέσως μετά θα συναντήσει πολίτες. Απολογείται ενώπιον της ανακρίτριας ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της. Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Μία 56χρονη εργαζόμενη νεκρή όταν συνεθλίβει από μηχάνημα σε επιχείρηση πλυντηρίων. Στον ανακριτή οδηγείται αύριο ο 51χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι το φαρμακείο του είχε μετατραπεί σε εργαστήριο παρασκευής και διακίνησης παράνομων σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ στο Χαλάνδρι. Ήδη έχουν συλληφθεί 14 μέλη του κυκλώματος, ενώ το όφελος από το παράνομο εμπόριο ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Στην περισυλλογή 44 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησε τα ξημερώματα παραπλέον εμπορικό πλοίο σημαία Σιγκαμπούρη στη θαλάσσια περιοχή 45 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Επίθεση με ουκρανικά ντρόουν σε λιμενικές εγκαταστάσεις στη νότια Ρωσία προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, όπως δήλωσαν σήμερα το πρωί οι τοπικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Σεβία και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρ από 20 έως 28 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 του Earth News Radio. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Ένα ταξίδι στο παρελθόν.
3: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
4: Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten.
5: Ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria.
3: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
6: Και δεν θα ανήκουμε στην ίσο.
7: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες. Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
8: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
9: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
10: 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
11: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
12: This is Houston. Say again, please.
13: Houston, we have a problem.
14: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
15: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, με τις λάσπεις και του γκασμά.
16: Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
17: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
16: Έτσι.
17: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
16: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
2: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα σας μιλήσουμε για την πειρατεία. Ένα ερώτημα είναι πότε ξεκίνησε η πειρατεία. Η πειρατεία ξεκίνησε μαζί με την αυσιπλοεία. Όταν οι άνθρωποι άρχισαν να ταξιδεύουν από το ένα μέρος στο άλλο με πλοία και μέσα στα πλοία να μεταφέρουν εμπορεύματα, τότε η ληστεία που υπήρχε στη στεριά μεταφέρθηκε στη θάλασσα. Μάλιστα, στα πάρα πολύ αρχαία χρόνια, στα προϊστορικά σχεδόν, δεν ήταν και ντροπή, δεν ήταν κακό. Οι άνθρωποι αυτό κάνανε. Πολεμούσαν για να αρπάξουν τα εδάφη, τη λία και το φυσικό πλούτο των άλλων. Άρα, το να αρπάζουν και μέσα από τα πλοία λία το θεωρούσαν ότι είναι ένας τρόπος για να δοξαστούν και κανείς δεν το έκρυβε. Το αντίθετο, υπήρχε οργανωμένη πειρατεία και από κράτη, όπως θα δούμε στην συνέχεια. Όπως και να έχει, η λέξη πειρατής βγαίνει από το ρήμα πειράω, πειρό, που σημαίνει επιχείρημα. Στα αρχαία κάνω κάτι παράτολμο, εξού και βγήκε και η λέξη πειρατής. Το γεγονός ότι ακόμα και στα αγγλικά μεταφράζεται η ελληνική λέξη δείχνει ότι αν μη τι άλλο ήμασταν από τους πρωτοπόρους. Οι πειρατές κλέβουν μόνο εμπορικά φορτία? Όχι. Αρπάζουν ό,τι τους λείπει. Και ένα από αυτά ήταν και οι γυναίκες. Αφού ήδη δεν μπορούσαν να έχουν τόπο και μέναν σε απομακρυσμένα κρυφά νησάκια ή σε απομακρυσμένες περιοχές, αφού περνάγανε πάρα πολύ καιρό πάνω στο πλοίο για να κρύβονται από αυτούς που τους καταδίωκαν, δεν είχαν οργανωμένες κοινωνίες και τι έλειπε από τα πλοία? Ο γυναικείος πληθυσμός, τον οποίο κατέβαιναν στη στεριά, τον άρπαζαν και θεωρούνταν νόμιμοι κατά αυτούς λία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σε όλα τα νησιά, το Κυκλάδων για παράδειγμα που μπορεί να έχετε επισκεφτεί οι περισσότεροι, βλέπετε ότι ο βασικός οικισμός, η λεγόμενη χώρα, είναι ψηλά. Είναι μακριά από τις ακτές. Γιατί? Για να μπορούν να βλέπουν έγκαιρα πότε γίνεται πειρατική επιδρομή και να κρύβονται. Γι' αυτό και οι οικισμοί ήταν κάστρα, για να κλείονται μέσα στα κάστρα. Γι' αυτό και τα σπίτια κουμπούσαν το ένα μέσα στο άλλο. Διότι μέσα σε αυτά τα στενά υπήρχαν άλλες πύλες που κάθε φορά που οι πειρατές παραβίαζαν ένα κομμάτι του οικισμού, δημιουργούσαν δεύτερο ανάχωμα κλείνοντας τις πύλες. Πάμε όμως ακόμα πιο παλιά. Ο πρώτος πειρατής που γνωρίζουμε μάλλον πρέπει να είναι ο Οδυσσέας. Τα ομερικά κείμενα που αναφέρονται στο 13ο αιώνα π.Χ. δείχνουν τον Οδυσσέα να εξομολογείται στο χειροβοσκό τον Εύμεο που ήταν πιστός του φίλος όταν επέστρεψε στην Ιθάκη, να του εξομολογείται τις πειρατικές του περιπέτειες. και μάλιστα καμαρώνει. Περηφανεύεται για αυτά τα οποία πέτυχε και τους θησαυρούς τους οποίους κατάφερε να αρπάξει. Γιατί? Γιατί δεν ήταν ντροπή. Ούτε καν για έναν βασιλιά, το βασιλιά της Ιθάκης. Η περιοχή της δράσης του φυσικά ήταν η Μεσόγειος. Μάλιστα λέγανε ότι ήταν και από τους καλύτερους. Η εικόνα που έχουμε για την πειρατεία είναι πλοία, τα οποία προσεγγίζει το ένα το άλλο, δηλαδή το πειρατικό προσεγγίζει το εμπορικό, γίνεται ρεσάλτο κτλ. Δεν γινόταν έτσι στην αρχαιότητα, σε καμία περίπτωση. Είχαμε και τέτοιες περιπτώσεις, είχαμε όμως και τους πειρατές της στεριάς. Και αυτό γιατί? Επειδή δεν υπήρχαν σύγχρονα όργανα πλοήγησης όπως υπάρχουν σήμερα, οι άνθρωποι ταξίδευαν με την ακτή στα δεξιά τους ή στα αριστερά, δηλαδή κόστα-κόστα όπως λένε οι ναυτικοί. Έτσι δεν χάνανε τον προσανατολισμό τους. Πολλές φορές λοιπόν οι ίδιοι πειρατές αργότερα γίνονταν στεριανοί, γίνονταν ψαράδες. Ταυτόχρονα και πειρατές, επειδή ξέρανε πώς κινούνταν τα πλοία, πότε πλησίαζαν κοντά σε μία ακτή. Ένα κλασικό κόλπο πάντως ήταν τις νύχτες. Ανάβανε φωτιές σε διάφορα σημεία, ούτως ώστε να τα βλέπουν τα πλοία να προσεγγίζουν, πιστεύοντας ότι είναι κάτι σαφάρος. Στην πραγματικότητα νωρίτερα υπήρχαν ξέρες, πέφτανε πάνω στις ξέρες, κάνανε ντου από τη στεριά. Ένα από τα πολλά κόλπα που χρησιμοποιούσαν. Είδανε φανάρια πάνω σε διάφορα σημεία ούτως ώστε να ζητάνε βοήθεια. Σταμάτα και το πλοίο να βοηθήσει τους ανήμπορους που υποτίθεται ότι πνίγονταν ή είχαν κάποια ανάγκη. Αυτοί οι ανήμποροι ήταν οι στεριανοί πειρατές, οι οποίοι έκαναν μετά ρεσάλτο. Σας είπαμε ότι ακόμα και κράτη κάνανε πειρατεία. Ένα από αυτά ήταν η πόλης κράτους της Σάμου. Επί του Σάμιου το Πολυκράτη. Αυτός είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη πειρασία, είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη περιουσία μέσα από τις πειρατικές επιδρομές. Είχε οργανώσει κανονική δύναμη ισχύως, είχε 100 πλοία με 50 κουπιά η καθεμία και 1000 καλά εκπαιδευμένους οπλίτες που ήταν ικανοί και στη θάλασσα και στη μάχη, σώμα με σώμα. Και έτσι, ό,τι κι αν πέρναγε, σε όποιον κι αν ανήκε, ο Σάμιος έκανε επίθεση, το έκλεβε και γι' αυτό η Σάμος ήταν μια πλούσια περιοχή. Βέβαια αργότερα έγιναν οι Περσικοί πολέμοι. Οι Περσικοί πολέμοι ανέδειξαν μια καινούρια δύναμη, την Αθήνα. Η Αθήνα βασίστηκε στη συνέχεια, ειδικά στη ναυμαχία της Σαλαμίνας, στις Τριήρης και πολύ σύντομα έγινε ναυτική δύναμη και έκανε την αναγκαστική συμμαχία της Δήλου. Είχε υποχρεώσει όλους να συμμετέχουν στη συμμαχία και η Αθήνα κράγε τα λεφτά. Μία από τις υποχρεώσεις που είχε η Αθήνα προς τους συμμάχους ήταν να τους προστατεύει και όχι μόνο από τους Πέρσες, αλλά και από τους πειρατές. Φρόντισε λοιπόν αυτή η υπερδύναμη της εποχής να κρατήσει ανοιχτούς τους θαλάσσιους δρόμους, να δημιουργήσει κάτι σαν ναυτική αστυνομία, ένα ισχυρό λιμενικό της εποχής που περιόρισε πάρα πολύ την πειρατεία. Όχι μόνο γιατί είχε υποχρεώσει τους συμμάχους, αλλά γιατί η πειρατεία δημιουργούσε τεχνητή έλλειψη προϊόντων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ανεβαίνουν οι τιμές των προϊόντων. Έκανε πάρα πολύ κακό στο εμπόριο. Μετά οι πολίτες γκρίνιζαν στους πολιτικούς και ούτω καθεξής. Και αυτοί καταλάβαιναν, δεν ήθελε βέβαια και πάρα πολύ μυαλό, και στην αρχή Αθήνα είχαν και πάρα πολύ, ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν την πειρατεία. Αντιθέτως, οι πειρατές τι κάνανε? Επειδή εκτός από χρήματα ή αντικείμενα αξίας κλέβανε και τρόφιμα, πώς να φας? Πηγαίνανε σε άλλες αγορές, τα βγάζανε στο παζάρι, αλλά πάρα πολύ φτηνά. Δηλαδή, επηρέαζαν και αρνητικά το εμπόριο, δημιουργώντας μια ψευδή καταναλωτική εικόνα που σταμάταγε αμέσως με το που αυτοί φεύγαν και πουλούσαν τα προϊόντα τους. Γενικά, είχε μόνο αρνητικές συνέπειες. Ένα από τα πια διάσημα θύματα των πειρατών ήταν ο Ιούλιος Καίσαρας. Πριν ακόμα γίνει αυτή η τεράστια πολιτική και στρατιωτική προσωπικότητα της Ρώμης, όταν αναζητούσε τη γνώση, όταν είχε έρθει στον ελλαδικό χώρο για να πάρει μαθήματα ρητορικής. Οι πειρατές, ένα άλλο κόλπο που κάνανε ήταν όταν αντιλαμβάνονταν ότι μέσα στο πλοίο υπήρχε ένας σημαντικός πολιτικός, εύπορος ή αξιωματούχος, να ζητάνε λίτρα. Ο νεαρός Ιούλιος λοιπόν είχε πάει στη Ρόδο για να θητεύσει στο φιλόσοφο Απολώνιο. Τότε υπήρχαν πειρατές από την Κιλικία, έπιασαν και το πλοίο του, τους είπε ποιος είναι και ότι μπορούν να ζητήσουν λίτρα. Οι πειρατές όμως ήταν αυθάδεις, ήταν ανεδείς. Ζητήσανε λίτρα για τον Κέσσερα, ο οποίος μόλις έμαθε το ποσό, εξεράγει, εξοργίστηκε. Τους λένε για όνομα του Θεού, μόνο τόσα νομίζετε ότι αξίζω. Αυτοί θέλανε 20 τάλαντα, ο Κέσσερ τους είπε 50. Όλη τη διάρκεια που ο Κέσσαρ ήταν εχμάλωτος, ήταν όμοιρος των πειρατών, τους αντιμετώπιζε με περιφρόνηση, με αυτή την κλασική ρωμαϊκή αλαζονία. Οι πειρατές, έχοντας πλήρη συνείδηση ότι αυτή είναι η ισχυρή και ότι θα μπορούσαν να πάσα στιγμή να του πάρουν το κεφάλι, αντί να τσαντιστούν μαζί του, κάνανε πλάκα. Τον αντιμετώπιζαν ως ένα νεαρό, ανώριμο, αφθάδη Ρωμαίο με τον οποίο διασκέδαζαν. 38 μέρες έμεινε μαζί τους ο Κέσσαρας, ο οποίος τους διάβαζε ποίηματα, τους έκανε ρητορικά μαθήματα και αυτοί το διασκέδασαν. Ήρθε η στιγμή που έφτασαν τα τάλαντα. Τα δίνουν και οι πειρατές αποχωρίζονται τον νεαρό Ιούλιο Κέσσαρα, ο οποίος τους είπε «Θα γυρίσω για να σας συλλάβω». Και όταν σας συλλάβω, θα σας σταυρώσω. Οι πειρατές γέλασαν με το τελευταίο αστείο του νεαρού Ρωμαίου και πήγανε στο καλό. Λοιπόν, υπάρχουν δύο εκδοχές. Όπως και να έχει, ο Κέσσαρ τήρησε την υπόσχεσή του. Ζήτησε ένα στόλο με τον οποίο επέστρεψε, τους έπιασε και τους σταύρωσε. Υπάρχει και μία άλλη εκδοχή, η οποία λέει ότι μαζί με τα τάλαντα τους φέρανε και κρασί, στο οποίο είχαν βάλει μέσα μανδραγόρα, ένα φυτό που έχει ναρκωτικές ιδιότητες. Έτσι λοιπόν τους έκανε το τραπέζι κατά την ώρα της απελευθέρωσής του. Αυτοί ήπιανε, φάγανε κτλ. Αποκοιμήθηκαν, ναρκώθηκαν δηλαδή με αυτό το κρασί και μετά τους έπιασε και τους σταύρωσε. Ό,τι και από τα δύο κι αν έγινε, οι ιστορικοί αποδέχονται ότι όντως υπήρξε εχμαλωσία, υπήρξε ομοιρία και στη συνέχεια υπήρξε τιμωρία των πειρατών. Το πρόβλημα όμως δεν λύθηκε. Το πρόβλημα ήταν ότι η Ρώμη είχε ένα ισχυρό πεζικό, είχε τους λεγεωνάριους οι οποίοι ήταν ο φόβος και ο τρόμος στη στεριά, αλλά δεν είχε ναυτική παράδοση. Στη θάλασσα δεν έκανε κουμάντο. Οι πειρατές ήταν καλύτεροι ναυτικοί από τους Ρωμαίους και έτσι διατάρρωσαν συνέχεια τις θαλάσσιες οδούς και το εμπόριο. Η Ρώμη λοιπόν αποφάσισε ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Διαλέγει έναν στρατιωτικό, τον Πομπίλιο, του δίνει απεριόριστες, αδιανόητες εξουσίες για την εποχή και η σύγκλητος του λέει ότι πρέπει να τελειώνει με αυτό το πρόβλημα. Με αυτή την τεράστια δύναμη που του έδωσαν και με την οργάνωση που είχε ο Πομπίλιος, υποτίθεται ότι σε 40 μέρες κατάφερε να εξαλείψει τα περισσότερα από τα πειρατικά ορμητήρια, να συγκεντρώσει όλους τους πειρατές, πάνω κάτω 20.000, και να τους σκοτώσει όλους. Εκτός από τις πολλές εξουσίες που είχε ο Πομπίλιος, τι διαφορετικό έκανε? Τους εκτίμησε, τους υπολόγισε, δεν τους απαξίωσε, δεν τους περιφρόνησε. Είπε όχι, αυτή είναι ένας κανονικός στρατός. Μπορεί να μην είναι χώρα, μπορεί να μην είναι συγκεκριμένη δύναμη, ξέρουν όμως τη θάλασσα, έχουν μαχητική εμπειρία και έτσι πρέπει να τους αντιμετωπίσω. Έτσι πρέπει να οργανωθώ. Διάλεξε λοιπόν την ελίτ από το ποιητικό, από το πεζικό, από το ναυτικό, τα καλύτερα μηχανήματα, τα πολιορκητικά που χρειαζόταν για να πάει στα ορμητήρια όπως σας είπαμε και τα λοιπά, και με αυτή τη μεθοδολογία και άλλες τεχνικές της εποχής κατάφερε να μετατρέψει τη Μεσόγειο σε μια ήσυχη λιμνούλα. Ακούτε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην παραγωγή, η Στεφανία Τσακίρη στην ηχοληψία. Ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Ο Γιώργος Τσολάκης διαλέγει τα τραγούδια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο.

0: πείτε, αφού ήταν τόσο κακοί άνθρωποι και ήταν, αφού ήταν αδίστακτοι που ήταν, αφού διατάρασαν την οικονομία και τη ζωή των απλών ανθρώπων, γιατί γενικά έχουν περάσει με έναν ρομαντικό και συμπαθητικό τρόπο στην τέχνη, στη μουσική, στην ιστοριογραφία, ίσως και στη συνείδηση των ανθρώπων? Σίγουρα δεν πρόκειται περί κανόνα. Αλλά γενικά η λέξη πειρατής δεν είναι τόσο αρνητικά φορτισμένη όσο θα έπρεπε να είναι. Ένας από τους λόγους είναι ότι έχει ταυτιστεί με τη φτώχεια. Οι πάρα πολύ φτωχοί είναι αυτοί που γίνονταν πειρατές, οι αδικημένοι, και όπως όλοι οι ληστές και οι λίσταρχοι σε κάθε εποχή ήταν γενναιόδοροι απέναντι σε διάφορους τοπικούς πληθυσμούς, πριχίζανε κορίτσια, κάνανε κοινοφελές έργο, ξέρω εγώ, κάποια ποιή κτλ. Και έτσι δημιουργούσαν, όχι όλοι, αλλά κάποιοι από αυτούς, και μια θετική άβρα στον τοπικό πληθυσμό. Και είναι προφανές ότι ένας πειρατής δεν πάει πάντοτε να κλέψει από το φτωχό, αλλά διαλέγει αυτούς που έχουν τα περισσότερα. Βέβαια, αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα το γεγονός ότι ήταν μια τεράστια μάστιγα διαχρονικά. Αυτό έγινε και μέχρι και την απελευθέρωση της Ελλάδας, γι' αυτό μια από τις πρώτες δουλειές που φρόντισε ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας ήταν η εξάλειψη της πειρατείας. Μην ξεχνάμε ότι οι Έλληνες ναυτικοί εκείνη την περίοδο, κάποιοι από αυτούς επιδίδονταν στο άθλημα. Είστε συντονισμένοι πάντοτε στους 105,8 στο Earth News Radio. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Αυτή η Παπασταύρου.
2: Παπασταύρου. Α, ναι, η Λίζα Παπασταύρου. Ναι.
1: Ακριβώς, η Λίζα Παπασταύρου. Δεν μου λέτε τι σοϊ πράγμα είναι.
2: Τι, συνέβη τίποτα.
1: Όχι, απλώς ρωτώ.
2: Είναι ο λίγο ζωηρά. Ζωηρά και ατίθασος. Και ατίθασος, βεβαίως, βεβαίως. Αλλά είναι από πολύ καλή οικογένεια και πλουσιοτάτη. Κόρη του Παπασταύρου. Του Θεμιστοκλέους Παπασταύρου. Του Θεμιστοκλέους, βεβαίως, βεβαίως, του εφοπλιστού.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα.
2: Πολύ πλούσιο.
0: Ίσως είναι από τις πιο διάσημες ατάκες που υπάρχουν στο κλασικό ελληνικό κινηματογράφο της δεκαετίας του 60. Ο ηθοποιός Χρήστος Τσαγανέας. Βεβαίως, βεβαίως. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος, αν και έκανε δεύτερους ρόλους, κατάφερνε πάντοτε να αφήσει το δικό του αποτύπωμα, το δικό του καλλιτεχνικό στίγμα στις ταινίες. Η ταινία την οποία ακούσαμε, απόσπασμα, είναι το «Ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο». Η Παπασταύρου είναι η Αλίκη Βουγιοκλάκη και ο Τσαγανέας κάνει βέβαια το διευθυντή του κολεγίου που έχει τα ατίθασα κορίτσια για την Θηλαίων. Εκείνη την εποχή τα σχολεία ήταν Αρένων και Θηλαίων.

καταγωγή. Το γεγονός ότι έκανε τον κύριο της υψηλής κοινωνίας ή τον υπερόπτη και τον πλούσιο ήταν γιατί μπορούσε να τον ενσαρκώσει, αφού για αυτόν ήταν ένα βίωμα. Όχι ότι ο ίδιος ήταν υπερόπτης, αλλά ήξερε πως φέρονται. Έχει ξεκινήσει από το κλασικό θέατρο και πέρασε αργότερα στην κωμωδία, πότε κατά τη διάρκεια του πολέμου και της κατοχής. Γεννήθηκε στη Βράιλα της Ρουμανίας στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, το 1906. Η οικογένειά του ήταν μια αριστοκρατική, πλούσια οικογένεια. Φυσικά, εκεί στη Βράιλα πήγε στο ελληνικό γυμνάσιο και μετά, για να κάνει ακαδημαϊκές σπουδές, οι γονείς του τον έστειλαν στην Αθήνα. Να γίνει τι? Νομικός. Για φανταστείτε τον λοιπόν να αγορεύει μέσα σε ένα δικαστήριο. Αλλά μόνο φανταστείτε το, γιατί ποτέ δεν συνέβη. Δεν πήρε το πτυχίο του, αφού πριν τελειώσει το πανεπιστήμιο λάτρεψε το θέατρο. Και πριν λατρέψει το θέατρο, αγάπησε μία ηθοποιό, την Νίνα Βιτσιόρη. Ήταν 7 χρόνια μεγαλύτερη του και για χάρη της άρχισε να εμφανίζεται στο θέατρο. Η Βιτσόρη χώρισε από τον πρώτο της σύζυγο, κάτι πάρα πολύ δύσκολο εκείνη την εποχή, και παντρεύτηκε τον Τζαγανέα. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στους γονείς του και το κυριότερο του παράτησε τις σπουδές του και έτσι του κόψανε τα κάψιμα. Δηλαδή σταμάτησαν να του στέλνουν λεφτά. Και τώρα ας φανταστούμε όλοι ένα παιδί το οποίο έχει μεγαλώσει μέσα στη Χλειδί, στην Άνηση, στον Πλούτο, σε μια εποχή που και η Ρουμανία ήταν πάρα πολύ φτωχή και η Ελλάδα ήταν πάρα πολύ φτωχή, και αυτός έχει μάθει να μην ξέρει την φτώχεια. Αλλά επειδή ερωτεύτηκε, πρέπει να το αντιμετωπίσει. Δεν το βάλε κάτω. Έμεινε σε ένα μικρό, σε μια βάρκα. Στον Πειραιά, έμενε μέσα στη βάρκα. Άρχισε να συμμετάσχει σε μπουλούκια, δηλαδή να πηγαίνει να κοιμάται όπου να είναι, να παίζει κάτω από τις άθλιες συνθήκες που παίζανε πάρα πολλές φορές η περιπλανόμενη θίαση. Αποδέχτηκε την κατάσταση ως συνέπεια της επιλογής του, χωρίς πολλές γκρίνιες και παράπονα. Και μάλιστα, την περίοδο της κατοχής οργανώθηκε στο ΕΑΜ Καλλιτεχνών. Μαζί με τον Εμίλιο Βεάκη και τόσους άλλους καλλιτέχνες δημιούργησαν το Θείασο των Ενωμένων Καλλιτεχνών. Όταν άρχισε αργότερα να ανθεί ο κινηματογράφος και χρειάζονταν ρολίστες για αυτά τα συγκεκριμένα λογάκια που ακούσαμε πριν, για το βεβαίως βεβαίως, για το άνθρωπε, άνθρωπε, μου χαρίσε, μου διψήσει και μου βόρει, προς τι το μίσος και ο ήλιος παραγμός, ο ίδιος τα είπε με ένα καταπληκτικό τρόπο. Και το καταπληκτικό είναι ότι τελείωνε η ταινία και σου είχαν μείνει δικές του οι φράσεις, αλλά είχαν μείνει για δεκαετίες μετά. Γεννήθηκε 2 Ιουλίου και πέθανε 2 Ιουλίου. Ήτανε 70 χρονών.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κοντά σε συμφωνία. Το πυρηνικό πρόγραμμα και το καθεστώς των στενών του ορμούς αποτελούν τα βασικά αγκάθια. Το Ιράν σφράγισε εγκαταστάσεις με εμπλουτισμένο ουράνιο και ναρκοθέτησε εισόδους υπό τον φόβο αμερικανικής επιχείρησης, σύμφωνα με το CNN. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν σήμερα αρκετά ιρανικά drones που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του ορμούς. Πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα 87 δολάρια το βαρέλι. Στη Ρόδο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφθεί το παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Δικογραφία σε βάρος 10 ατόμων για την απόρριψη 56 φορτίων μπάζων με απόβλητα σε αγροτικές περιοχές σε Θεσσαλονίκη και Πέλα. Εργατικό δυστύχημα το πρωί στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου Θεσσαλονίκης. Νεκρή 56χρονη εργαζόμενη που συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο. Απολογείται ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 28 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι στους 105,8 στο Earth News Radio. Ξέρετε ότι την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης υπήρξε μια τρομερή κινητοποίηση στους ευρωπαϊκούς λαούς υπέρ της Ελλάδας, οι οποίοι οι λαοί αυτοί διάβαζαν με αγωνία τα νέα, τις περιγραφές των μαχών, τις διηγήσεις όσων επέστρεφαν, και ήταν πάρα πολλοί αυτοί οι ξένοι οι οποίοι πολέμησαν ή ήταν εδώ ως περιηγητές. Ξέρετε ότι διοργανώθηκαν έρανοι, ότι υπήρχε ένα τεράστιο φιλελληνικό κίνημα και ειδικότερα στη Γαλλία, η οποία ήταν στον απόϊχο της Γαλλικής Επανάστασης, στον απόϊχο των Ναπολεόντιων πολέμων, και εκείνη την εποχή υπάρχει και μία ανάγκη για οπτικοποίηση των γεγονότων. Υπάρχει και συνειδητοποίηση ότι έχουμε τεράστιες ιστορικές αλλαγές και ότι δημιουργούνται νέες συνθήκες κοινωνικές, εθνικές, τεχνολογικές, γιατί η Ελληνική Επανάσταση συμπέφτει με την Βιομηχανική Επανάσταση. Η Ελληνική Επανάσταση λοιπόν προκάλεσε περιέργεια και πολλές προσπάθειες να απεικονιστεί. Η Ελληνική Επανάσταση στην Ευρώπη έγινε και αντικείμενο εμπορευματοποίησης αλλά και κατανάλωσης. Πώς έγινε αυτό? Γράφει ο Μέτερνιχ. Στο μεταξύ ο κόσμος έχει βυθιστεί σε μια μεγάλη και αξιοθρύντη φαντασμαγορία, το ελληνικό εμπόριουμ. Είδη οικιακής χρήσης, επιτραπέζια σκεύη, τραπουλόχαρτα, επιτραπέζια παιχνίδια, ημερολόγια και διακοσμητικά αντικείμενα με παραστάσεις εμπνευσμένες από τον αγώνα το 1821 κυκλοφορούσαν κυρίως στη γαλλική αγορά και είχαν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Αρωματοποιοί κατασκεύαζαν το σαπούνι ψηλάντης. Υπήρχαν αδρικά παντελόνια και το ύφασμα ήταν το περίφημο γκρίζο μεσολόγγι. Και όλα αυτά γίνονταν μόδα. Βγήκε ακόμα και ένα λικέρ που λεγότανε μεσολόγγι. Μια λιθογραφία με τίτλο «Ρομπελίνα» απεικόνιζε την Μπουμπουλίνα, η οποία ενέπνευσε φορέματα και όχι μόνο. Επειδή υπήρχαν πάρα πολλές εκδηλώσεις για να μαζευτεί ο κόσμος και να συμμετάσχει στον έρανο και να δώσει χρήματα υπέρ των Ελλήνων, διαδίδονταν άσπρες κορδέλες με μικρούς γαλάζιους σταυρούς, ενώ οι κομψές κυρίες της Ευρώπης κεντούσαν στα μαντήλια τους ελληνικά μονογράμματα. Και όχι μόνο αυτό, κυρίες και κύριοι. Σερβίτσια πιάτων από τρία γνωστά γαλλικά εργοστάσια διακοσμήθηκαν με παραστάσεις από τους Έλληνες και ονομάστηκε «Ο πόλεμος των Ερήνων». Την πρωτοβουλία ανέλαβε ένα πάρα πολύ γνωστό εργοστάσιο των αδελφών Παϊλάρτ στο Παρίσι, το οποίο έκανε παραγγελία σε ένα ζωγράφο της αποκονήσεις και του είπα να σχεδιάσει 16 λιθογραφίες εμπνευσμένες από τα γεγονότα στην Ελλάδα για να τις τυπώσουν μετά πάνω στα σερβίτσια. Τα σερβίτσια κυκλοφορούν με τίτλους, σας λέμε μερικούς: «Νεαρή Ελληνίδα ελευθερώνεται από τη σκλαβιά», «Κατάληψη τουρκικού πλοίου από Έλληνες», «Ο λαβωμένος Έλληνας» κτλ. Τα πιάτα αυτά κυκλοφόρησαν μάλλον το 1826. Πλέον το κοινό είναι εξοικειωμένο. Λίγο μετά βγαίνει δεύτερη σειρά και οι τίτλοι είναι «Ο Κανάρης στον μπουρλότο του», «Ο Μάρκος Μπότσαρης στο στρατόπεδο των Τούρκων», «Κατάληψη τουρκικού πλοίου από το Μιαούλι», «Άλωση τουρκικού φρουρίου από το Μαυροκορδάτο». Και βγήκε και τρίτη σειρά με αυτά τα σερβίτσια που κυκλοφόρησε το 1829. Νέοι τίτλοι: «Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου», όλες αυτές τις πληροφορίες τις παίρνουμε από το βιβλίο «Φουστανέλες και Χλαμίδες» της Χριστίνας Κουλούρη, η οποία σήμερα είναι πρίτανη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και όλα αυτά αποτελούν μαρτυρίες της ιστορίας στην λεγόμενη δημόσια ιστορία.

0: Η σφαγή στοιχείο, η σφαγή στο Μεσολόγγι απεικονίστηκαν με τρόπους που αποτελούν δημόσια ιστορία, όπως για παράδειγμα ένα ποίημα. Ή έργα λαϊκής λογοτεχνίας που δείχνουν το κλίμα της εποχής. Ή για παράδειγμα ο πίνακας του Delacroix, που περιγράφει τις σφαγές της Χίου. Ακόμα και τραπουλόχαρτα, όπως σας είπαμε, κυκλοφόρησαν, που αντί να έχουν τις γνωστές φιγούρες, είχαν ήρωες της ελληνικής επανάστασης. Η δημόσια ιστορία, που πλέον είναι ένα πάρα πολύ διαδεδομένο μάθημα, είναι ένα πολύ δημοφιλές, θα λέγαμε, μεταπτυχιακό και στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο, και δείχνει ότι τα πάντα είναι δημόσια ιστορία, οι εφημερίδες, οι πρωτομές, οι παρελάσεις, ακόμα και ο εθνικός κήπος είναι κομμάτι της δημόσιας ιστορίας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Στην παραγωγή είναι η Λουίζα Μαραβελάκη, στην ηχοληψία Στεφανία Τσακίρη. Ο Δεμιανός Γραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο. Τη μουσική επιμέλεια έχει ο Γιώργος Τσολάκης. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Ξεκινήσαμε λοιπόν να σας ταξιδεύουμε στην εποχή της Ευρώπης, στην Ελληνική Επανάσταση. Θα το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, τώρα θα έρθουμε λίγο πιο κοντά σε εμάς. Θα κάνουμε μια επίσκεψη στο αρχείο της Δημόσιας Τηλεόρασης, στο οποίο αλλιεύουμε μια συνέντευξη του ηθοποιού Κώστα Καρά. Την είχε δώσει στην εκπομπή Συνέ Νοσταλγία, στο Elgort, στη δημοσιογράφο Μαρία Μπαλοδήμου, το 2006. Τι λέει σε αυτή τη συνέντευξη ο Κώστας Καράς?
1: Όταν τέλειωσα τη σχολή, δηλαδή, μετά από 9 μήνες έπαιζα 9 μήνων ηθοποιός με τη Λαμπέτη το Λεωφορείο Πόθος.
2: Ναι, είσαι και ο Μάρλον Μπράντο όμως τότε.
1: Ο Μάρλον Μπράντο ήμουν,
2: Όχι,
1: καλός ήμουν τότε. Καλός ήμουν
2: στο ρόλο.
1: Πήγα στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, είπα ψέματα στον μπαμπά μου. Ο πατέρας δεν μου μίλαγε. Δεν μου μίλαγε 3 χρόνια. Μου άφηνε ένα 20άρικο χαρτζηλίκι. Για να δω 50άρικο, 100άρικο δηλαδή, μελάνιαζε το μάτι μου. Ευτυχώς ήταν η μανούλα μου, η οποία, εντάξει, δεν την πειράζει που πήγα στη σχολή, ο μπαμπάς μου δεν ήθελε με τίποτα.
2: Πότε το δέχτηκε?
1: Το δέχτηκε όταν με είδε με τη Λαμπέτη σε πρόβα με τον Μιχάλη τον Κακογιάννη στην Ξυπόλυτη στο πάρκο. Και ξέρεις, μου έλεγε ο Κακογιάννη, μου έλεγε. Και λέει ο πατέρας μου στη μητέρα μου, καλά, αυτό το ατίθασο πλάσμα, πώς δεν αντιδρά σε αυτά που του λένε τόσο καταπιεστικά? Γιατί άλλα μου έλεγε ο Μιχάλης, άλλα μου έλεγε η Έλλη. Τέλος πάντων, και μια φορά ήρθε και είδε το Λεωφορείο Πόθος και είχε κάτσει στην πρώτη σειρά. Και θυμάμαι ότι είχε βγάλει ένα μαντήλι και σκουπιζόταν συνέχεια. Από εκεί τέλειωσε. Μου κόβε κριτικές και για να μην συζητήσουμε τίποτα, τις έπαιρνε και τις έβαζε στο γραφιάκι που είχα στο δωματιό μου. Κοφτές, ο Κώστας Καράς. Και τι έκανε την κριτική, δεν την έβαζε ολόκληρη, αλλά έκοβε με το ψαλίδι της, αυτό που έλεγε για μένα. Μετά το καταπληκτικό ποιο ήταν? Όταν πια έγινα γνωστός και μου γράφανε εκατοντάδες γράμματα, δεν το είχα πάρει χαμπάρι εγώ. Ο μπαμπάς μου τα έπαιρνε και απαντούσε. Απαντούσε ο πατέρας μου στα γράμματα. Και απαντούσε σοβαρά.
2: Αλλά ποτέ δεν έδειξε φανερά το θαυμασμό του και την ικανοποίησή του για αυτό που είχες κάνει.
1: Το ιδανικό ότι ήταν να γίνω, αν τελειώσω πολιτικής επιστήμης, να γίνω πολιτικός. Τελικά έγινε και τα δύο.
0: Πολύ ωραία ιστορία του Κώστα Καρά και σχέση με τον μπαμπά. Εμείς σας κάνει πολύ, πολύ μεγάλη εντύπωση. Καλά, οι παλιότεροι τα γνωρίζετε, κάποιοι νεότεροι που μπορείτε να ακούτε. Παλιότερα οι οικογένειες παρεμβαίνανε πάρα πολύ στις επιλογές των παιδιών και θεωρούσαν ότι μέχρι την ενηλικίωσή τους ο λόγος τους ήταν πιο σημαντικός από τις επιθυμίες. Τότε οι νέοι ενηλικιώνονταν στα 21 και όχι όταν τελείωναν το σχολείο. Και υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη αγωνία για το τι θα σπουδάσει κάθε παιδί, γιατί αυτό θα έκρινε και το μέλλον του. Και γενικά η ηθοποιία, ενώ άρεσε τον κόσμο να τα βλέπει στον κινηματογράφο, ενδεχομένως και στο θέατρο, θεωρούνταν ένα πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα για τους άντρες που δεν αφήνει κέρδη, και για τις γυναίκες κάτι χειρότερο από αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ο Κώστας Καράς, κυρίες και κύριοι, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για την τηλεόραση, γιατί το 1970 συμμετείχε στο πρώτο σύριαλ το οποίο γυρίστηκε ποτέ στην Ελλάδα. Μέχρι τότε, μέχρι το 70, προβάλλονταν μόνο ξένες σειρές και ήταν αμερικάνικες. Και ο λόγος που υπήρχαν υπότιτλοι και όχι μεταγλωτήσεις, δηλαδή βλέπανε τότε τις σειρές στη μητρική τους γλώσσα, ενώ σε όλη την Ευρώπη τις μεταγλωτίζανε, ήταν ότι τότε η κρατική τηλεόραση δεν είχε τη δυνατότητα, ούτε τους πόρους, ούτε τα τεχνικά μέσα να κάνει τις μεταγλωτήσεις. Να φωνάζει δηλαδή σε ένα σύνολο που παίζουν 40 ηθοποιοί, να φωνάξει 40 Έλληνες να κάνουν τις μεταφράσεις. Και επιλέχθηκε ο εύκολος τρόπος να βάζουμε τους υπότιτλους. Ο οποίος έμεινε, γιατί όλοι συμφωνήσαμε, χωρίς ποτέ να το συζητήσουμε, ότι είναι καλύτερα να ακούμε τον Μάρλον Μπράντο να μιλάει αυτός παρά να τον κάνει κάποιος άλλος. Παρένθεση, ας πούμε, στο εξωτερικό, στη Γερμανία για παράδειγμα, το καταλαβαίνετε ότι την εποχή που παίζανε πολλές ταινίες του Μάρλον Μπράντο ή σε ένα σίριαλ, όποιος έκανε τη φωνή δεν μπορούσε να αλλάξει. Αυτός μπορεί να ήθελε όμως να ακολουθήσει άλλη καριέρα, να μεγαλώσει, να βραχνιάσει κτλ. Και ξαφνικά, ενώ είχε μάθει ότι η φωνή του Μάρλον Μπράντο ήταν έτσι, να εμφανίζεται ένας άλλος και λένε διαφορετική. Τέλος πάντων, κλείνει παρένθεση. Λοιπόν, αποφασίζεται το 1970 η ΕΝΕΔ να κάνει ένα σύριαλ. Η ΕΝΕΔ ήταν το κανάλι των ενόπλων δυνάμεων, γιατί η τηλεόραση ξεκίνησε την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας. Τότε λοιπόν, επειδή δεν υπήρχαν πάρα πολλά λεφτά, υπήρχε μια τηλεόραση, η Ουράνια, έτσι λεγόταν η μάρκα, η οποία ήταν ο χορηγός. Θα έβαζε η επιχείρηση τα λεφτά προκειμένου να γίνει το σύριαλ, να αρέσει στον κόσμο, να θέλει να πάει να αγοράσει τηλεοράσεις, γιατί δεν κυκλοφορούσαν και πάρα πολλές, και όποιος είχε μαζευόταν όλη η πολυκατοικία ή όλη η γειτονιά για να δει. Αυτό ήταν το πρώτο τηλεοπτικών θέατρων συνεχείας στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε η λέξη σειρά. Ήτανε τηλεοπτικό θέατρο συνεχείας. Και το πρώτο σύριαλ που γυρίστηκε ήταν το Σπίτι με το Φίνικα. Έπαιζε κάθε Πέμπτη βράδυ και η διάρκεια ήταν μισή ώρα. Η δημοσιογράφος και εκεί σε Γδίτσα είχε γράψει το σενάριο. Τώρα δεν ξέρω, έχει κανένα νόημα να σας πω την υπόθεση. Μια Ελληνίδα που μένει στο εξωτερικό, είναι σενάριογράφος, επιστρέφει στην Ελλάδα, αγοράζει μια βίλα στην Κηφισιά για να μείνει με το παιδί της, κλείνεται στον εαυτό της. Είναι ένας δημοσιογράφος που την περιτριγυρίζει να δώσει συνέντευξη. Αυτός προσλαμβάνει ένα detective για να μάθει τις δραστηριότητές της. Τέλος πάντων, δεν πήγε καλά το τηλεοπτικό θέατρο συνεχείας. Ο Κώστας Καράς είναι ο ένας πρωταγωνιστής, η Έρικα Μπρόγερ είναι η γυναίκα η οποία ήρθε από το εξωτερικό κτλ. Παίζανε ο Γιάννης Μιχαλόπουλος, η Γιουλάκη, ο Ανδρέας Φιλιππίδης, ο Τάκης Μιλιάδης, αλλά δεν είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν είχε πάρα πολύ σασπένς και είχε και πάρα πολλά τεχνικά προβλήματα, γιατί ήταν το πρώτο, δεν υπήρχε η εμπειρία κτλ. Έτσι το Σπίτι με το Φίνικα γύρισε μόνο 13 επεισόδια. Και αφού ο χορηγός είδε ότι δεν πετυχαίνει το σκοπό του, έκοψε τη χορηγία, σταμάτησε το σύριαλ. Πάνω κάτω, ό,τι γίνεται και σήμερα. Όμως, επειδή ήταν το πρώτο, αποκτήθηκε πολύτιμη εμπειρία, ώστε πάρα πολύ γρήγορα να ξεκινήσουν να γυρίζονται τηλεοπτικά θέατρα συνεχείας και να είναι και πάρα πολύ πετυχημένα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στον άγνωστο πόλεμο, όπου η χώρα έκλεινε την ώρα της προβολής του. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Κώστα Καρά αυτή τη φορά να τραγουδάει.

καταλάβει. Σας κάνει εντύπωση ο ήχος, είναι από ταινία, όπου προσποιείται ο Καράς ότι παίζει κιθάρα που δεν ξέρει, και μετά μεταφέρουν τον ήχο του στούντιο στην ταινία, οπότε γι' αυτό έχει αυτό το ηχητικό αποτέλεσμα.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στις προηγούμενες εκπομπές είχαμε ξεκινήσει, σας κάναμε ένα μικρό αφιέρωμα στην ιστορία της καθαριότητας, ειδικά στην Ευρώπη, όπου τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Οι άνθρωποι για πάρα πολλά χρόνια δεν είχαν τις ειδικές γνώσεις, δεν μπορούσαν να εκτιμήσουν την αξία της καθαριότητας και του να περιποιούμαστε τον εαυτό μας και τα ρούχα μας. Υπήρχαν και δοξασίες ότι το αντίθετο, η πολύ καθαριότητα κάνει κακό στην υγεία γιατί ανοίγουν οι πόροι κτλ. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περιπέτεια, η οποία συνδυάζεται στην πραγματικότητα με την εξέλιξη της έρευνας και της επιστήμης. Όσο οι γιατροί προχωρούσαν, οι ερευνητές, και καταλαβαίνανε καλύτερα τη λογική που λειτουργούν οι ασθένειες, και κυρίως όταν ανακαλύφθηκαν τα μικρόβια, τότε καταλάβαμε και πόσο πολύ πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας, γιατί αυτό έχει να κάνει με την υγεία μας. Έχουμε κοντά μας την κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Είναι παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Γεια σας, κυρία Ψαλτοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Ψαλτοπούλου, κάνοντας μια αναδρομή στα υγειονομικά θέματα της Ευρώπης, μια αφορμή, ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται εκτεταμένα στα ήθη της Μεγάλης Βρετανίας, είδαμε ότι έχει περάσει μια τεράστια περίοδο η Ευρώπη, στην οποία οι άνθρωποι δεν πίστευαν καν στο πλήσιμο, το ανάποδο. Πιστεύανε ότι έκανε κακό, ότι άνοιγε τους σπόρους, περνάγανε, δεν ξέρω καν αν ξέραν την έννοια των μικροβίων, και έτσι η Πανούκλα, ας πούμε, για παράδειγμα, βρήκε για πάρα πολλές δεκαετίες πρόσφορο έδαφος.
1: Έχετε δίκιο. Γενικά, αν το θέσουμε από άποψη χρονική, ακόμα και στη χώρα μας θα δούμε ότι αιτίες θανάτου περίπου μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν κυρίως λοιμώξεις. Δηλαδή ο κόσμος έχανε τη ζωή του από πνευμονίες, από γαστεντερίτιδες, φυματίωση, πολιομιελίτιδα, και τώρα σταδιακά έχουμε κάνει μία αλλαγή στην αιτιολογία των θανάτων, καλά και σίγουρα ένα πολύ καλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης, αλλά και μία αλλαγή από τα μεταδοτικά νοσήματα που κυρίως μας απασχολούσαν στα χρόνια μη μεταδοτικά νοσήματα, όπως τον καρκίνο, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, δηλαδή στεφανία νόσο και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, και οι λοιμώξεις δεν μας πολύ απασχολούσαν γιατί δεν είχαμε και πάρα πολλούς θανάτους, παρά μόνο η μεγάλη εξαίρεση ήταν τώρα τα τελευταία χρόνια με την πανδημία. Πώς έγινε αυτό, γιατί έγινε, διότι μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έγινε η μεγάλη ανάπτυξη και των αποτελεσματικών αντιβιωτικών, αλλά και των αποτελεσματικών εμβολιασμών, συν οι καλύτερες συνθήκες υγιεινής. Mm-hmm. Και πράγματι μέχρι ο κόσμος, οι επιστήμονες και ο λαός να κατανοήσει για ποιον λόγο έχουμε λοιμώδη νοσήματα, είχαν χάσει τη ζωή τους εκατομμύρια άνθρωποι, και σταδιακά τόσο ο Παστέρ όσο και ο Κοχ απέδειξαν ότι σύμφωνα με τη μικροβιακή θεωρία που ανέπτυξαν, οι μικροοργανισμοί είναι αυτοί που προκαλούν νόσους, ενώ στην ακόμα περαιτέρω ο Φλέμινγκ με την ανακάλυψη της πενικυλίνης άλλαξε δραματικά την θεραπευτική αντιμετώπιση.
0: Κύριε Φαλτοπούλου, ένα από τα θέματα που μας έκανε εντύπωση είναι πόσο απέναντι ήταν η θρησκεία. Και τι λέω, ότι υπήρξε μια μεγάλη περίοδος που θεωρούσαν ότι όταν ο άνθρωπος δεν πλένεται κάνει πιο ασκητική ζωή, είναι πιο κοντά στο Θεό, ότι το αυτοβασανιστήριο, ας πούμε, της βρωμιάς λειτουργεί εξαγνιστικά. Συν τις αντιδράσεις που υπήρξαν απέναντι στην επιστημονική κοινότητα όταν ανακάλυπτε τα μικρόβια, για παράδειγμα. Αλλά επειδή το μικρόβιο το παίρναμε από τα ζώα, είχαμε όλα αυτά τα οποία γνωρίζετε, τις αντιδράσεις.
1: Ναι, μπορεί να ήταν και αυτή η θεωρήση, ήταν διάφορες θεωρήσεις που υπήρχαν σε παλαιότερες εποχές. Έπρεπε να σταδιακά να προχωρήσει η επιστήμη, έτσι ώστε, για παράδειγμα, κατασκευάστηκαν τα μικροσκόπια. Με την δημιουργία και την κατασκευή ισχυρών μικροσκοπίων περίπου το 1670, τότε μπορέσαμε να παρατηρήσουμε βακτήρια, πρωτόζωα, μικροσκοπικούς οργανισμούς, και ενώ παλαιότερα πιστεύανε ότι γινόταν μια αυτόματη γένεση από το σάπιο κρέας, παραδείγματος χάρη εμφανίζονταν σκουλίκια, σταδιακά εμφανίστηκε η θεωρία που θεώρηθηκε η σωστή, ότι υπήρχαν αυγά μυγών και έγιναν τα σκουλίκια. Επομένως σταδιακά έγινε τους τελευταίους τρεις αιώνες, ίσως και με τη βοήθεια μεγάλων επιστημόνων όπως ο Παστέρ, αποδείχθηκε ότι οι μικροοργανισμοί δεν δημιουργούνται αυτόματα, αλλά προέρχονται από άλλους μικροοργανισμούς.
2: Η απάντηση λοιπόν σε όλα αυτά ήταν η έρευνα, αλλά και τελικά η γνώση, έτσι, γιατί η έρευνα έφερε τη γνώση. Δεν περάσαν οι άνθρωποι πολύ δύσκολα για να καταφέρουν να πείσουν τον κόσμο να κάνει εμβόλια. Δεν ήταν καθόλου απλό.
1: Σωστά, ήταν μια τεκμηριωμένη ιατρική, evidence-based, όπως λέμε, medicine, τεκμηριωμένη επιστήμη, όπου το πείραμα, η επανάληψη του πειράματος, η αξιολόγηση, όλα αυτά παίζανε πολύ μεγάλο ρόλο, έτσι ώστε να ανακαλυφθούν και οι μικροοργανισμοί, αλλά και μετά, εκτός από τη διάγνωση, να δοκιμαστούν και διαφορετικές θεραπευτικές αντιμετωπίσεις. Ακόμα και ο εμβολιασμός υπήρξε έτσι ένα πολύ σημαντικό βήμα πρωτογενούς πρόληψης στην ουσία, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την ευλογιά, για παράδειγμα, όπου στον 20ο αιώνα είχαμε την ολική εξάλειψη της ευλογιάς, και έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και με άλλους εμβολιασμούς να ελογιστοποιηθούν τα νέα περιστατικά νοσημάτων, που όμως αυτό δεν έχει γίνει εφικτό, αλλά τουλάχιστον περιορίζονται πάρα πολύ σε ορισμένες περιοχές που ακόμα δεν έχουμε μπορέσει είτε να θεραπεύσουμε είτε να δώσουμε τον απαραίτητο εμβολιασμό. Και αυτό καταλαβαίνετε με μία έννοια, τώρα που υπάρχει υποχρηματοδότηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ή και του CDC στην Αμερική, πόσο πιο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστούν και τοπικές επιδημίες εν τη γενέση τους, που υπάρχουν, και πόσο, ξέρετε, και μετά την πανδημία έχουμε μπει σε διαδικασία να προσπαθούμε να προβλέψουμε πιθανότητα μελλοντικών επιδημιών και να φτιαχτούν και οι απαραίτητες γρήγορες διαγνωστικές εξετάσεις, αλλά και θεραπευτικά πρωτόκολλα και αντιϊκά και καινούργιες αντιβιώσεις, γιατί βλέπουμε και ανθεκτικότητα μικροβίων.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ.
2: Γεια χαρά. Η κυρία Ψαλτοπούλου, παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Η ανθρωπότητα έκανε μια τεράστια διαδρομή προκειμένου να μπορέσει να κατανοήσει την έννοια της ατομικής υγιεινής, της καθαριότητας, γιατί αφορά και το ίδιο το σπίτι, πόσο καθαρό είναι όλη αυτή η συζήτηση. Οι επιστήμονες, οι άνθρωποι με ταλέντο και με τρομερή εργατικότητα και καταπληκτικές σπουδές ανακαλύψανε τα μικρόβια και τη θεραπεία μέσω της πελικινίδης και στη συνέχεια τα εμβόλια, αλλά τίποτα δεν έγινε, χωρίς πολύ κόπο, και δυστυχώς κάθε φορά που καθυστερούσαμε χάνονταν χιλιάδες ζωές, όχι λίγες. Και πάλι υπάρχουν μέρη του πλανήτη που δεν έχουν ένα απλό εμβόλιο για την ηλαρά. Αλλά υπάρχουν και μέρη, δυστυχώς συμβαίνει και στη χώρα μας, που κάποιοι πιστεύουν ότι δεν χρειάζεται. Κάποτε φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Η Λουίζα Μαραβαλάκη ήταν στην παραγωγή. Η Στεφανία Τσακίρη ρύθμισε τον ήχο. Ο Δανιανός Αγραβαράς συνεργάστηκε μαζί μας από το αρχείο. Ο Γιώργος Τσολάκης διάλεξε τη μουσική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόβιο. Παρασυρθήκαμε από την προηγούμενη συζήτηση. Στο μικρόφωνο. Να είστε καλά. Για χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Σημαντικές ανακοινώσεις για τα Δωδεκάνησα και ιδιαίτερα για τη Ρόδο και την ΚΟΟ περιλάμβανε η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο νησί. Ο Πρωθυπουργός έδωσε το πράσινο φως για την αξιοποίηση του κτηριακού συγκροτήματος του παλαιού νοσοκομείου της Ρόδου, ανοίγοντας το δρόμο για την προώθηση ενός έργου που απασχολεί επί χρόνια την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟΟ. Κατά την επίσκεψή του στο λιμάνι της Ρόδου, ενημερώθηκε αναλυτικά για το σχέδιο αξιοποίησης και αναβάθμισης του λιμένα. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών με στόχο την ενίσχυση του αναπτυξιακού και τουριστικού ρόλου της Ρόδου, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επιβάτες και τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που θα ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες του νησιού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προεδρεύσει σε σύσκεψη με εκπροσώπους φορέων του τουρισμού στα γραφεία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Νεοργότερα θα συναντήσει πολίτες σε κεντρικό καφέ της Ρόδου. Σε τροχιά συμφωνίας Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και ο Λίβανος, και απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο και έχει λάβει την έγκριση της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας της χώρας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Σύμφωνα με το Axios, η συμφωνία θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ το Reuters αναφέρει ότι καταβάλλονται προσπάθειες να διευθετηθούν σήμερα οι τελευταίες εκκρεμότητες, ώστε να γίνει δυνατή η υπογραφή της συμφωνίας την Κυριακή, πιθανόν στη Γενέβη. Το Ιράν σφράγγισε εγκαταστάσεις με εμπλουτισμένο ουράνιο και εναρκοθέτησε εισόδους υπό το φόβο αμερικανικής επιχείρησης, σύμφωνα με το CNN. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται να εξαπολύσει πλήγματα με στόχο, όπως είπε, την Ισλαμική οργάνωση Χεζμπολά στην περιοχή της Ναμπατίγη στο νότιο Λίβανο. Πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα 87 δολάρια το βαρέλι. Απολογείται ενώπιον της ανακρίτριας ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Μία 56χρονη εργαζόμενη έχασε τη ζωή της όταν συνεθλίβει από μηχάνημα σε επιχείρηση πλυντηρίων. Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Στον ανακριτή οδηγείται αύριο ο 59χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι το φαρμακείο του είχε μετατραπεί σε εργαστήριο παρασκευής και διακίνησης παράνομων σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ στο Χαλάνδρι. Ήδη έχουν συλληφθεί 14 μέλη του κυκλώματος, ενώ το όφελος από το παράνομο εμπόριο ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σχήνος του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων Κορινθίας σε βραχώδες και δυσπρόσιτο σημείο και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές. Επίθεση με ουκρανικά ντρόνς σε λιμενικές εγκαταστάσεις στην Νότια Ρωσία προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και στοίχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, όπως δήλωσαν οι τοπικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι τοπικά έως 7 μποφόρ, από 20 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Έρατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
1: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέπι Γκλέμα.

0: Γεια σας. Είμαι η Ντέπι Γκολεμά και είναι η εκπομπή να παίζουν τα ραδιόφωνα. Μπαμπά, στις 7:30 άνοιξε την ΕΡΤ. Παίζω με τον Αλεξανδράκη στο Γιούγκερμαν. Έτσι έμαθε ο στρατηγός Γεώργιος Ντενίσης ότι η κόρη του έγινε ηθοποιός και όχι διπλωμάτης όπως έλεγε. Τα χρόνια πέρασαν, η κυρία που έχω απέναντί μου έγινε μια σπουδαία προσωπικότητα της Ελλάδας που την υμνεί σε όλο τον κόσμο. Παίζει θέατρο, σινεμά, γράφει σενάρια και συχνά πυκνά παίρνει και βραβεία. Κυρία Ντενίση, καλώς ήρθατε στο φτωχικό μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία εισαγωγή. Δεν ξέρω αν μπορώ να μιλάω στον πληθυντικό. Και η φιλία μου με την κυρία Γκολεμά είναι πολύ μακροχρόνια πλέον και ανήκει στους ανθρώπους που αγαπώ και εκτιμώ μέσα στο χώρο. Ο μπαμπάς μου, πρέπει να σου πω ότι ήταν ο Αθανάσιος Ντενίσης. Ο Γιώργος ήταν ο αδερφός του.
0: Και ήταν πολύ... και αυτός
1: στρατηγός. Και πολλοί τον μπερδεύουν. Ο μπαμπάς μου ήταν ο Μπεσιρόλο, πολύ αγαπημένος και ο θείος μου.
0: Τον θυμάμαι τον πατέρα σου, τον είχα δει στο εξωτερικό.
1: Ναι, ευτυχώς είχα πάρα πολύ καλούς γονείς, γιατί τι να κάνουμε, το σπίτι μας καθορίζει, ίσως περισσότερο και από το σχολείο.
0: Τι απάντησε λοιπόν ο πατέρας όταν άκουσε την κόρη του να ζει ήδη στην τηλεόραση?
1: Τι να απαντήσει, έπαθε σοκ ο άνθρωπος, γιατί ήμουν πραγματικά μια πάρα πολύ καλή μαθήτρια. Ξεκινώντας από το δημοτικό που παίρνω όλο βραβεία και συνεχίζοντας στο κολέγιο που ήταν τότε και πάρα πολύ αυστηρό, στο Πίερς, όχι στο Αθηνών, με πολύ έτσι αμερικάνικη δημοκρατική νοοτροπία που δεν έπαιζε ρόλο, και γι' αυτό μου άρεσε και μου άρεσε πάντα από το σχολείο, ούτε τι νοσήσουν ακόρη, ούτε τίποτα. Ήταν πολύ αντικειμενικό και εγώ ήμουν μια πραγματικά πολύ καλή μαθήτρια. Οπότε ο πατέρας μου θεωρούσε ότι θα κάνω κάτι πολύ σημαντικό, δεν θεωρούσε σημαντικό την ηθοποιία, και εγώ ήθελα πάρα πολύ να γίνω διπλωμάτης. Ήθελα να σπουδάσω πολιτικές επιστήμες. Τότε, άλλα χρόνια βέβαια, και μου έλεγε ότι οι γυναίκες δεν σπουδάζουν πολιτικές επιστήμες, δεν θα κάνεις οικογένεια ποτέ, δεν θα είσαι ποτέ σε ένα μέρος. Διπλωμάτης σημαίνει τσιγκάνος, πάω δεξιά. Φυσικά αν ήξερα θα γίνω ηθοποιός, θα με είχε αφήσει. Δεν το ξέρω. Και έτσι όταν του είπα θα με δεις τον Αλεξανδράκη, μου είπε: τι να κάνω Αλεξανδράκης με σένα? Τι ήμουν εγώ ανίκανη? Λέω: καλά, δέσμευε στις 7:30. Οπότε είδε ότι ήμουν στο Γιούγκερμαν. Του άρεσε η σειρά, δεν είπε τίποτα, ούτε καλό ούτε κακό. Μετά του μίλησε ο Βασίλης Γεωργιάδης, ο οποίος δεν ξέρω πού και από πού, εγώ δεν το είχα δει. Του είπε: η κόρη σας θα γίνει από τους πρώτους ηθοποιούς στην Ελλάδα, πρώτης γραμμής. Και είπε ο μπαμπάς μου: αν γίνει έτσι, μπορείς να συνεχίσεις με αυτό το επίθετο. Αν πρόκειται να είσαι μία χάλια ηθοποιός μέσα σε όλους, άλλαξα από τώρα.
0: Λοιπόν, τα χρόνια όμως περάσανε. Ο προορισμός που λες ότι ερχόμαστε στη γη για κάποιο προορισμό, σένα φάνηκε
1: το
0: ότι...
1: πιστεύω.
0: Ναι. Το έχω διαβάσει να το λες αρκετά. Φάνηκε ότι ήρθε νωρίς και ότι ερχόμαστε, ας πούμε, στη ζωή για κάποιο σκοπό. Κάνεις λοιπόν πολύ θέατρο.
1: Ναι.
0: Τα πρώτα χρόνια έχεις ένα κοινό το οποίο όλο και μεγαλώνει, αλλά μαζί με το κοινό σου μεγαλώνει και το ανήσυχο πνεύμα που έχεις. Δεν είσαι ένας άνθρωπος που θα κάτσει σε μια σεζλόγκ και θα ράξει.
1: Όχι.
0: Έτσι. Εκτός από κάνα μήνα. Ξεκούρασης.
1: Όχι. Κάθομαι 2 μήνες κάθε καλοκαίρι στον αγαπημένο μου θεολόγο, γιατί εμένα, δεν ξέρω, έχω απόλυτη ανάγκη να είμαι μόνη μου ένα μεγάλο διάστημα. Και επειδή άλλοι άνθρωποι κάνουν meditation, κάνουν yoga και καλά κάνουν. Το δικό μου meditation είναι το διάβασμα και το γράψιμο. Όταν βρίσκομαι λοιπόν, επειδή αγαπώ πάρα πολύ τη φύση, σε ένα περιβάλλον που έχει πολύ πράσινο, που μπορώ να απομονωθώ, να... Εντάξει, δεν απομονώνουμε όλη τη μέρα. Τη μέρα θα κάνω το μπάνιο μου, θα πάω στη θάλασσα, θα φάω με την οικογένειά μου κλπ. Γιατί εκείνο ο τόπος συνάντηση με την οικογένεια, επειδή είμαι πολύ πολύ άσχολη όλο το χειμώνα, και στη συνέχεια θα κάτσω να γράψω, να διαβάσω. Αυτό είναι η ξεκούραση για μένα. Και θεωρώ ότι όποιος άνθρωπος αγαπάει το διάβασμα από μικρός, και εγώ ήμουν πάντα σπασίκλα και παραμένω σπασίκλα, δεν αισθάνεται μοναξιά, ακόμα και στα δύσκολα της ζωής του, που έχω περάσει πολλά δύσκολα, και εσύ όπως γνωρίζω, όπως και όλοι καταλαβαίνομαστε, ναι, και όπως όλοι, ναι, και στα δύσκολα αυτή η δημιουργική τάση, ας πούμε, με έσωσε. Δεν ήμουν ποτέ η κοπέλα που πήγαινα για καφέ κάπου και έλεγα τα προσωπικά μου. Στα δύσκολα καθόμουν πάντα μόνη μου, ακόμα και από την οικογένειά μου χώρια, και σκεφτόμουν και διάβαζα και δημιουργούσα, αν θες, κάτι.
0: Συνήθως τι γράφεις? Γράφεις λογοτεχνία ή τι διαβάζεις? Διαβάζεις ιστορία?
1: Τις αρέσει? Διαβάζω πολύ ιστορία. Πάντα αγαπούσα την ιστορία.
0: Την έχεις σπουδάσει κιόλας?
1: Ναι. Και όχι τόσο αρχαία ιστορία. Εμένα με γοήτευε πάρα πολύ η ιστορία από τα βυζαντινά χρόνια, mm-hmm, και μετά, που ήταν πολύ σύνθετη και έπαιξε ρόλο και στην Ευρώπη και στην Ανατολή, και η σύγχρονη ελληνική ιστορία με γοήτευε και με γοητεύει, γιατί πιστεύω ότι την έχουμε... Η αρχαία ιστορία είναι ξεχωριστή και έχει μεγάλες αλήθειες που έχουν επηρεάσει παγκόσμια και είναι αναμφισβήτητες. Από εκεί και πέρα αρχίζει η αμφισβήτηση, mm, και κάθε τι που έχει αμφισβήτηση έχει πολλές πλευρές που μπορείς να ψάξεις. Η σύγχρονη ιστορία είναι υπομένη με πάρα πολλά ψέματα, συγγνώμη, και από τη δεξιά και από την αριστερή πλευρά. Γιατί η ιστορία γράφεται ανάλογα με αυτόν που τη γράφει και έχει διάφορες αποκλίσεις, και έχει πάντα πολύ ενδιαφέρον να το ψάχνεις. Έτσι ξεκίνησε και η μανία μου, αν θέλετε, με τη Μικρασιατική καταστροφή, γιατί ο ένας ήθελε να προασπίσει την εικόνα του Βενιζέλου, ο άλλος του βασιλιά, και ο καθένας έλεγε τα δικά του.
0: Μεγάλες δυνάμεις έκαναν όλα αυτά που έκαναν, ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Μπαίνοντας στο κεφάλαιο Μιμής, Σμέρνη μου αγαπημένη, αυτό το έργο που έγινε τεράστια επιτυχία στο θέατρο, μετά προχώρησε στο σινεμά και όλα αυτά. Εσύ έχεις καταβολές μικρασιάτικες? Πώς συνέλαβες?
1: Λοιπόν, είναι κάτι που το ψάχνω τώρα τελευταία, ναι, γιατί εμείς δεν έχουμε στην οικογένειά μου καμία παράδοση ότι κάποιος ήταν από τη Μικρασία. Όμως, δεν ξέρω τι έπαθα. Να πιω λίγο νεράκι.
0: Βεβαίως να πιω. Ναι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Κάναμε μια μικρή διακοπή. Μου έλεγε ότι δεν έχει. Ναι, όχι, δεν είχα.
1: Είναι άλλο,
0: δεν είχα άλλο σκοπό.
1: Ναι, καλέ. Έτσι είναι ζωντανή η εκπομπή και είναι ωραία αυτά. Είναι αυθόρμητα.
0: Λοιπόν, μου έλεγε ότι δεν έχει μικρασιατικές κατάβολες.
1: Δεν το ξέρω.
0: Το
1: η οικογένειά μου χάνεται κάπου εκεί το 1860 και λέω τη χρονολογία γιατί τώρα το φτιάχνω και όλα στο σπίτι του πατέρα μου που είναι στη Θεσσαλία, το πατρικό μου κοντά στην Νεράιδα, στα Κανάλια. Έχει απ' έξω γράφει Ντενίζ όνομα, mm-hmm. χαραγμένο σε πλάκα και είναι από το 1860. Δεν υπάρχει άλλο επίθετο στην Ελλάδα από ντι. Γενικά δεν έχουμε λέξη από ντι, όχι επίθετο κάποιο, θα υπάρχει. Ντενίζ δεν υπάρχει άλλο. Το Ντενίζ είναι ο θαλασσινός, η θάλασσα στα τουρκικά. Και λέω, πώς είχαν έρθει από τη Μικρά Ασία, λέω, το 1860. Γιατί ο μπάς μου δεν ήξερε τα πριν καθόλου. Θα το ψάξω.
0: Μπορεί και να το βρεις.
1: Είναι καρμική η σχέση μου με τη Μικρά Ασία, ναι, νομίζω.
0: Και ειδικά με τη Σμύρνη πιο πολύ.
1: Ναι, γενικά με τη Μικρά Ασία. Είχα πάντα μία, θα μου πεις, πολλοί Έλληνες έχουν βέβαια αγάπη και νοσταλγία για αυτή την πατρίδα που
0: και
1: δεν είδαμε
0: μεγάλη
1: ποτέ όπως ήταν. Ναι.
0: Έχεις, δεν έχεις καταβολές, έχεις ένα, ναι, τρομερό συνέστημα. Το
1: ναι, έχουν όλοι οι Έλληνες νομίζω και εγώ...
0: Έχεις το ίδιο με την πόλη. Με την Κωνσταντινούπολη.
1: Όχι όσο με τη Σμύρνη. Έχω και με την πόλη, αλλά με τη Σμύρνη έχω πολύ.
0: Και όμως ξέρεις, τι σκέφτομαι ότι και εσύ σαν ιστορικός θα το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, ότι ο Έλληνας τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του ελληνικού κράτους την Κωνσταντινούπολη θεωρούσε πρωτεύουσα, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Και νομίζω ότι στη φαντασία ακόμα υπάρχει η σχέση με την πόλη. Εγώ γενικά πονάω πολύ τη Μικρασία και τον Πόντο. Θεωρώ από τις μεγαλύτερες αδικίες που έχουμε υποστεί ως φιλή, το ότι χάσαμε αυτό το κομμάτι. Δεν το χάσαμε στα αλήθεια του ελληνισμού, γιατί ήρθαν εδώ και μας δώσαν πολιτισμό. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σπουδαίοι οι Έλληνες αυτοί. Πολύ πιο τρυφεροί, πιο μορφωμένοι, πιο άλλοι άνθρωποι. Εμείς ίσως από τα 400 χρόνια εδώ που ήταν διαφορετικά από τα στη Μικρασία, ήμασταν πιο άγριοι.
0: Ναι,
1: και παραμένουμε.
0: Ναι.
1: Λίγο πλαστικοί.
0: Ναι. Φύγαν οι αρματολοί και μιλάνε κλειαυτές για αυτούς του κάπου.
1: Καλά το λέτε.
0: Και μου φάνηκε ωραίο. οι ξένοι, διπλωμάτες, οι μεγάλοι άνθρωποι των διαφόρων τόπων, πότε ξεκινούν να σε βραβεύουν και να νιώθεις ότι αυτό είναι για την Ελλάδα, δεν είναι για σένα αποκλειστικά?
1: Καταρχήν έγινα υπότιση Λεγιώνας της Τιμής εκεί το 8-9, που προς μεγάλη μου έκπληξη τότε, γιατί ήταν και πάρα πολύ αστείο. Με έψαχνε πάρα πολύ καιρό η γαλλική πρεσβεία και εγώ δεν σήκωνα το τηλέφωνο γιατί δεν θυμάμαι τι ετοίμαζα και νόμιζα ότι είναι κάποια δεξίωση και έλεγα με παίρνουν για κάποιο πάρτι και τελικά το Σεπτέμβριο, ξέρω εγώ, όταν σήκωσα το τηλέφωνο μου πάνε, έχετε κάτι εναντίον της Γαλλίας? Λέω, αντιθέτως, κλίμα σας παίρνουμε γιατί έχετε πάρει το παράσημο από το Σαρκοζή που ήταν τότε. Τότε με βράβευσε η γαλλική κυβέρνηση γιατί είχα κάνει ήδη πάρα πολλές μεταφράσεις γαλλικών έργων, τουλάχιστον 30, και επίσης είχα φιλοξενήσει και στο θέατρό μου και τον, ασχετά δεν ήταν Γάλλος, αλλά στη Γαλλία έχει κάνει τις επιθέσεις και τον Πίτερ Μπρουκ και τον Πικολί και τον το πολύ φίλο μου μετά, τον πρωταγωνιστή του Πίτερ Μπρουκ, τον Σωτιγκέ Κουγιετέ, τον Αφρικανό που είχε κάνει μαθήματα και σχολή. Γενικά είχα μια μεγάλη σχέση με τη γαλλική κουλτούρα. Τότε ξεκίνησε, που εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη τιμή γιατί θεωρείται η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή τιμή, ας πούμε, αυτή. Πέρσι με βράβευσε.
0: Αυτό που έγινε στο Παρίσι.
1: Πέρσι.
0: Φέτος.
1: Πέρσι. Που με βράβευσε η Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών. Επίσης, πολύ σημαντικό και νομίζω ότι δεν ξέρω αν έχει βραβευτεί άλλος Έλληνας. Αυτό με διέλυσε γιατί βάλανε και τον εθνικό ύμνο. που δεν ήξερα πώς γίνεται η τελετή. Εδώ δεν το κάνουμε στην Ακαδημία, γιατί και η Ακαδημία μου είχε βραβεύσει, μου είχε δώσει έπαινο για τη Σμύρνη. Και εκεί που σηκώθηκα για να μιλήσω, βάλαν τον εθνικό ύμνο και εγώ άρχισα να κλαίω. Γιατί σηκώθηκαν οι Γάλλοι, πώς να σου πω, σαν ελαττήριο, και με συγκίνησε πάρα πολύ ο τρόπος που αντιμετώπισαν τον εθνικό ύμνο στη Γαλλία. Γενικά θα έλεγα ότι οι ξένοι, που και στον ΟΗΕ μίλησα, πολλά έχουν συμβεί στο εξωτερικό, θα έλεγα ότι είναι πιο γενναιόδοροι αξιοκρατικά. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που φαντάζεσαι, ας πούμε, που μη είχε ρωτήσει ένας Έλληνας καλλιτέχνης, ποιον γνώριζες, πώς βρήκες άκρη και σε βράβευσε η Ακαδημία. Αυτό δεν γίνεται στο εξωτερικό. Εδώ σε διάφορα βραβεία γίνεται. Στην Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών στη Γαλλία δεν πάει να είσαι φίλη με τον Πρωθυπουργό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουμε μάθει εμείς λίγο στην ίντριγκα.
0: Όντως, είναι μέσα στο
1: έμπονος. Στο εξωτερικό, εάν έχουν το βιογραφικό σου και έχεις κάνει κάποια πράγματα που θεωρούν εκείνοι αξιόλογα, για τη χώρα σου φτάνει. Άλλωστε και στον ΟΗΕ μου λέγανε, μα πώς πήγες στον ΟΗΕ, εσύ δεν είσαι κάποιο κόμμα. Μα εγώ δεν πήγα από κάποιο κόμμα. Όταν έγινε το προσφυγικό και έφερα εδώ τη Βανέσα Redgrave και πήγαμε στα hot spots τότε, στη Μόρια και στο Καράτεπέ και λοιπά, και μετά πήγαμε στον Επίτροπο στις Βρυξέλλες, αυτό δημιουργεί, αυτοί παρακολουθούν έναν ενδιαφέρον στον ΟΗΕ. Και όταν ήταν οι δύο εβδομάδες που έχουν για τις γυναίκες, που το θέμα τους τότε ήταν οι γυναίκες σε καιρό κρίσεων και πολέμου, είπαν θα βάλουμε από την Ελλάδα αυτή.
0: Α, τόσο απλά. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να σε ρωτήσω, αλλά εμείς νομίζω το νιώθουμε, αλλά δεν ξέρω αν εσύ το έχεις καταλάβει, ότι κατά κάποιο τρόπο είσαι μια πρέσβυρα της Ελλάδας για τον πολιτισμό.
1: Εγώ δεν το βάζω με ένα τίτλο, αλλά σίγουρα τη δουλειά που κάνω για την Ελλάδα την καταλαβαίνω.
0: Γιατί... Δηλαδή αγωνίζεσαι πολύ για τα Μάρμαρα που είναι, ναι. Και μετά, ναι. Αμέσως μετά θα μιλήσουμε για τον Έλληνα.
1: Θεωρώ ότι αν ένας καλλιτέχνης, που έχουμε πάρα πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες, για κάποιο λόγο, γιατί έχει αυτή την, που δεν χαρακτηρίζεται, αυτή τη σχέση την πολύ έντονη με το κοινό που εγώ την έχω, αν έχει την τύχη, και είμαι ευγνώμων γι' αυτό, να έχει πολύ μεγάλο κοινό μετά από 40-45 χρόνια, που πάω για τα 50 χρόνια θέατρο, το να διατηρήσει το κοινό όλα αυτά τα χρόνια και να έχεις 500.000 σε ένα έργο, 600.000, που είναι κάτι που δεν είναι συνηθισμένο, όχι, στην Ελλάδα, είναι, όχι, για χώρες με μεγαλύτερο πληθυσμό. Πρέπει κάπως να το ανταποδίδεις. Δηλαδή θα ήμουν πολύ ανόητη αν μετά από τόση καριέρα έκανα έργα που ήταν για να ικανοποιώ το εγώ μου. Την έχω περάσει στη φάση αυτή. Οπότε θεωρώ ότι αυτά που κάνω για τη χώρα, γιατί συχαίνω με τον εθνικισμό και συχαίνω με τα ακραία πράγματα γενικά, και θεωρώ ότι μέσα από τη διπλωματία την πολιτιστική μπορείς να πεις πράγματα που ένας πολιτικός που πρέπει να κρατήσει ισορροπίες ή τη θέση του ή δεν, ναι, τα λέει.
0: Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο κάνεις πολιτική μέσα από το θέατρο.
1: Ναι. Έτσι θεωρώ.
0: Κάπως έτσι.
1: Δηλαδή πράγματα που

0: τουρκικοί, καλοί Έλληνες. Κάναμε πάρα πολλά λάθη. Μας πρόδωσαν πάρα πολλοί οι σύμμαχοί μας. Όλα αυτά, εάν θέλεις να ασχοληθείς με ένα θέμα τέτοιο καυτό ακόμα και στην εποχή μας, και ίσως γι' αυτό δεν έχει γραφτεί άλλο έργο, πρέπει να έχεις το θάρρος να το κάνεις.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ο πολιτισμός είναι μια γενική έννοια, ας το πούμε έτσι, μια μεγάλη έννοια. Όμως έχω την εντύπωση ότι ο πολιτισμένος άνθρωπος φαίνεται και στα μικρά πράγματα. Δηλαδή, και από εκεί μπορείς να καταλάβεις.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Έτσι δεν είναι? Πώς καταλαβαίνεις έναν άνθρωπο ότι είναι πολιτισμένος? Από τα μικρά του, όχι από τα μεγάλα πράγματα που έχει κάνει.
0: Αυτό είναι κάτι που για μένα λείπει αυτή τη στιγμή από την Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ένα μάθημα που θα έπρεπε να μπει. Αυτά τα μικρά πράγματα που λες, που για μένα αυτά είναι, από εκεί ξεκινάει ο πολιτισμός.
1: Ναι, δηλαδή να μην πετάει το χαρτί έστω κάτι στον δρόμο, ας πούμε.
0: Αυτός που πετάει το χαρτί, αυτός που είναι στην ουρά του θεάτρου, που το έχουμε αντιμετωπίσει κυρίως η βοηθός μου και εγώ, που μου λέει, αυτή που σας φέρει τόσο ευγενικά στο καμαρίν, ξέρετε πώς φερόταν στην ουρά? Αυτός που προσπαθεί, ξέρεις, να προσπεράσει τον άλλον. Ο επώνυμος, ο αντίστοιχος μιμή που πάει σε μια τράπεζα και περνάει μπροστά γιατί είναι γνωστός. Αυτά είναι έλλειψη πολιτισμού για μένα σε μεγάλο βαθμό. Και δεν ξέρω γιατί έχουμε καταλήξει έτσι στην Ελλάδα. Ξέρεις, μου λένε πολλές φορές, μα είναι ψεύτικη η ευγένεια των Βρετανών ή των Γάλλων. Εμείς είμαστε ουσιαστικά πιο ευγενείς. Πιθανότατα. Σαν συνέστημα στο βάθος να είμαστε πιο ευγενείς. Εγώ όμως δεν ενδιαφέρομαι γι' αυτό. Μου αρέσει το κάθε μέρα ευγενικός. Μ' αρέσει που οι Άγγλοι τιμούν τις παραδόσεις τους, που είναι ευγενικοί, που μπορεί να διαφωνούν με τον τάδε πολιτικό ή τη βασιλεία ή δεν ξέρω τι, αλλά το κάνουμε μια ευγένεια. Εδώ υπάρχει μια αγριότητα στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον κόσμο, και πιστεύω ότι με το ίντερνετ και τα μέσα χειροτέρεψε η αγένεια, δηλαδή αυτή που βλέπω π.χ. στο Facebook, και γι' αυτό μπαίνω μόνο όταν έχω να πω κάτι σοβαρό, δεν μπαίνω για το κάθε μέρα. Η αγένεια που βλέπω είναι κάτι το τραγικό και η κακία.
1: Και κυρίως αυτό.
0: Και η κακία.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι. Γιατί τόση κακία?
1: Και η άποψη επί παντός τέτοιο.
0: Ναι, δηλαδή με τα μέσα αυτά γίνανε όλοι star. Ότι είμαι κάτι πολύ σημαντικό και εκφέρω άποψη για τα πάντα. Και μιλάμε για τις γυναίκες και τη γυναικεία ενδυνάμωση, και βλέπω γυναίκες οι οποίες οι χαρακτηρισμοί τους, γιατί χει καλλιτέχνη πολιτικό αυτό, είναι η γριά, η χοντρή, η κοντή, η κοκάλο. Δηλαδή...
1: κοκάλο.
0: Ναι, αυτά δεν είναι σημεία πολιτισμού και μη πολιτισμού?
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και μπούμε στο κεφάλαιο Λόρδος Έλγιν και βεβαίως το Μάντρε, ήθελα να σε ρωτήσω από αυτά που έχεις γράψει, που έχεις γράψει και πολλά, αν έχεις γράψει και λίγα, τι είναι πιο δύσκολο να γράφεις, ένα ιστορικό έργο ή ένα λογοτεχνικό?
0: Δεν ξέρω, νομίζω ότι και τα δύο είναι το ίδιο εύκολα ή δύσκολα, ανάλογα με το πόσο αγαπάς ένα θέμα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να γράψω, ας πούμε, κατά παραγγελία. Μπορώ να γράψω όταν κάτι με εμπνέει. Το ιστορικό έχει μία παραπάνω δυσκολία, το ότι δεν έχεις την ελευθερία που έχεις ένα, ας πούμε, γράφω ένα έργο δικό μου για την
1: κρίση.
0: Ναι,
1: να το κάνεις και μυθοπλασία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ενώ στο ιστορικό δεν μπορείς.
0: Το κάνεις μυθοπλασία σε ένα βαθμό. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της άποψης που έχουν κάποιοι ότι κάνω ένα ιστορικό έργο, δεν πειράζει και να έχει πολλά λάθη. Αρκεί να είναι ωραίο λογοτεχνικά, γιατί αυτό θα μείνει και είναι πολύ ενοχλητικό. Δηλαδή ήμουν πολύ προσεκτική στην Σμύρνη, και για την αλήθεια του πράγματος και γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που κατάγονται από εκεί και για τους ιστορικούς.
1: Λοιπόν, μας μπήκε η συνάδελφος να πει ένα πεντάλεπτο ειδήσεις και μετά ξανά συνεχίζουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από τη Ρόδο που βρίσκεται ο Πρωθυπουργός έδωσε το πράσινο φως στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την αξιοποίηση του κτηριακού συγκροτήματος του παλαιού νοσοκομείου της Ρόδου. Εξήγηλε νέο νοσοκομείο για την ΚΟ και αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου. Ένα βήμα πριν από τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, παρά τη νέα ένταση στα στενά του Ορμούς. Νέες αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιεί το Ισραήλ στο Λίβανο. Προειδοποιήσεις εκένωσης προς τους κατοίκους 20 χωριών και πόλεων στα νότια της χώρας. Πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα 87 δολάρια το βαρέλι. Νεκρός μοτοσυκλετιστής ετροχαίος στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μηχανή που οδηγούσε εξετράπη τις πορείες της στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μηχανιώνα στο σημείο 0 στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Δικογραφία σε βάρος 10 ατόμων για την απόρριψη 56 φορτίων μπάζων με απόβλητα σε αγροτικές περιοχές σε Θεσσαλονίκη και Πέλα. Απολογείται ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με την κυρία Μιμή Ντενίση να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Τέπη Γκολουμά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και ερχόμαστε να μιλήσουμε, Μιμή, για τον Έλγιν, η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν, αυτό το ντοκιμαντέρ που κανονικά έτσι όπως
1: το δραματοποιημένο
0: το δραματοποίησες και έτσι όπως διαβάσαμε και ακούσαμε, έπρεπε τα μάρμαρα να είναι ήδη στην Ελλάδα με τόσα πράγματα που λέμε που ανακάλυψες, και θέλω πραγματικά να μου πεις που τα βρήκες τα γράμματα, βρε Πυρία.
1: Πιστεύω ότι θα βοηθήσει πολύ τον αγώνα που κάνει και η κυβέρνηση και το μουσείο, γιατί είναι ένα πολύ χοντρό αποδεικτικό.
0: 38 επιχείρημα είναι αυτό.
1: Ναι, ναι, και μαθαίνω ότι δύο ενδιαφέρονται στην Αγγλία να κάνουν το ίδιο, γιατί τώρα κυκλοφόρησε, φαίνεται, στην Αμερική, δεν το έχω πάρει, μια επανέκδοση των γραμμάτων της Lady Elgin, κάποιων γραμμάτων, και θέλουν να κάνουν δύο, το Channel 4 μάλιστα θέλει να κάνει, και του είπαν μα το έχει κάνει η Ελλάδα ήδη. Και λέω, α, δόξα τω Θεώ, το προλάβαμε. Πώς έγινε? Ξέρω εγώ, σε μένα όλα είναι καρμικά. Γι' αυτό μιλάω συνέχεια για τον προορισμό και λέω ότι κάποια πράγματα, φαίνεται, πρέπει να τα κάνω εγώ, κάποια πρέπει να τα κάνεις εσύ. Ήμουνα στην Αμερική για τη Σμύρνη. Καμία σχέση με Έλγιν. Και ήθελα να βρω, μετά τον ΟΗΕ ήταν αυτό, ήθελα να βρω κάτι για το 21. Και έλεγα, εντάξει, έχω παίξει την Μπουμπουλίνα, δεν θέλω να παίξω μια ηρωίδα, θέλω κάτι πιο γενικό. Ψάχνοντας λοιπόν, επειδή η ιστορία του Έλγιν τελειώνει στην ουσία το 1816 με την επιτροπή που αγοράζει τα μάρμαρ, και κάπου εκεί τέλειωσε και το ατέλειωτο φορτίο που ερχόταν από την Ελλάδα. Έβλεπα όλο στοιχεία για τον Έλγιν, έλεγα τι κρίμα, τα πήρε λίγα χρόνια πριν την Επανάσταση που τον είχαν εμποδίσει, αλλά παντού διάβαζα τα γράμματα της Λέδης Έλγιν. Όπως λέει η γυναίκα του, έλεγε, όπως
0: είναι. Και αυτό καθώς θα περνάς.
1: Και έλεγα, μα πού είναι αυτά τα γράμματα. Αρχίζω λοιπόν να ψάχνω για να βρω το βιβλίο με τα γράμματα. Ήμουνα σε μια ιδιωτική βιβλιοθήκη ενός σημαντικού, τέλος πάντων, Αμερικανού καθηγητή, και μου λέει, να έχω εδώ γιατί είχα πάει να μιλήσω και σε διάφορα πανεπιστήμια στο Georgetown, ας πούμε, στη Washington. Βλέπω διάφορα για την Επανάσταση και μέσα σε αυτά βλέπω και ένα βιβλίο το οποίο είπα θα το χαρίσω στο Μουσείο της Ακρόπολης, τελείως κουρέλι, που θα το δείτε και στο ντοκιμαντέρ. Το ανοίγω και βλέπω τα γράμματα της Λέδης Μέρι Νίσμπετ Έλγιν. Λέω, για να δω τι είναι αυτά τα γράμματα. Και αρχίζω να γράφω και παθαίνω εγκεφαλικό. Γιατί συνειδητοποιώ ότι αυτή η κοπέλα, και μου του χάρισαν το βιβλίο, αυτή η κοπέλα που ήταν πολύ νέα, 24-25 ετών, έγραφε με τεράστια περηφάνεια το έργο που κάνανε με τον άντρα της, το οποίο και χρηματοδοτούσε.
0: Ποιο έργο?
1: Ναι, ότι αυτοί θα άλλαζαν το γούστο των Βρετανών με την υπέροχη ελληνική τέχνη, που οι καημένοι αδύναμοι Έλληνες δεν μπορούσαν να τα προστατεύσουν, οι βάρβαροι Οθωμανοί δεν ενδιαφέρονταν, και πώς θα στόλιζαν το σπίτι και πώς του γράφεις ένα γράμμα ότι, αγάπη μου, δεν μπορούμε να κατεβάσουμε άλλα από την Ακρόπολη αυτά που θες μέχρι να γυρίσεις, γιατί είχε πάει στους Δελφούς να πάρει, και ότι ναι, αν έβρισκες ένα πλοίο πολεμικό, καλό θα ήταν να πάρουμε όλο το ναό με αυτές τις καριτέτιες.
0: Και τον Παρθενώνα μαζί, δηλαδή.
1: Ναι. Κατάλαβες. Οπότε όταν το διαβάζεις αυτό, δεν γίνεται. Σου σηκώνονται τρίχες του κεφαλιού σου. Και έτσι σκέφτηκα το.
0: Καταπληκτικό είναι.
1: Ναι, το ντοκιουντράμα. Δεν μου είχε μιλήσει κανείς για τις επιστολές. Δεν είχαν το βιβλίο στο μουσείο, του 1920 περίπου, του δισεγγονού της, και είχε αποσυρθεί από την κυκλοφορία, γιατί τις αυθεντικές επιστολές τις πήρε το μουσείο. και η κυρία Κόρκα της Μελίνας, η βασική αρχαιολόγος που είναι στο Tokyo Drama και που είχε μπει στον πύργο του στο Προμχολ, μας είπε, και το λέμε στο ντοκιμαντέρ, ότι είχε επισκεφτεί τον πύργο και είχε δει επιστολές πάρα πολλές και της γυναίκας του και του Έλγιν προς αυτούς. Οπότε ήταν μια ανακάλυψη αυτή και μια αποκάλυψη.
0: Προφανώς δεν του συνέφερε κιόλας, ναι, της.
1: Καθόλου. Έτσι, γι' αυτό και δεν έχει γίνει και κανένα ντοκιμαντέρ βάσει αυτού. Και τώρα αυτό που θέλουν να κάνουν.
0: Αυτό αποδεικνύει περίτρανα ότι. Παιδιά, τα κλοπρίμα πίσω.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένα πολύ σημαντικό επιχείρημα.
0: Πραγματικά. Εδώ είναι στην ΕΡΤ αυτό το ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, είναι στην ΕΡΤ και στην ΕΡΤ πιστεύω ότι έπρεπε να είναι, γιατί εγώ είμαι με χίλια υπέρ της ενδυνάμωσης της ΕΡΤ, το που έχει ήδη γίνει πάρα πολύ καλύτερη, αλλά πιστεύω ότι όσο προχωράει ο καιρός και κάνει καλές παραγωγές η ΕΡΤ, πρέπει το κρατικό κανάλι να είναι πολύ δυνατό και να έχει τα θέματα αυτά και το ραδιόφωνο επίσης της ΕΡΤ, τα οποία μπορεί να μην ενδιαφέρουν τα κανάλια τα οποία είναι απλώς επιχειρήσεις.
0: Ναι, γιατί είναι, γιατί, αυτό που λες, γιατί είναι επιχειρήσεις. Ναι. Ακριβώς. Θα σε ρωτήσω κάτι και δεν θέλω να παρεξηγηθείς.
1: Για τον Έλγιν.
0: Όχι. Για τον Έλγιν.
1: Να συμπληρώσω κάτι.
0: Βεβαίως,
1: για τον
0: βεβαίως,
1: Έλγιν.
0: Βεβαίως.
1: Για μένα, εκτός από το βιβλίο και το τι έχουμε, ας πούμε, τα επιχειρήματα που έρχονται από το στόμα μιας Αγγλίδας και όχι μιας Ελληνίδας και μάρτυρας αυτού, είναι πάρα πολύ.
0: Και της γυναίκας του, έτσι.
1: Της γυναίκας του.
0: Είναι και πιο κοντινά δεν υπάρχει.
1: Και που ήταν και η πλούσια, έτσι. Γι' αυτό, βέβαια, τα πούλησε μετά. Δεν είχαν χωρίσει, δεν τα πούλεγε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι όλο το. Την εξήγηση στην αρχαιολογική την κάνει ο διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης. Γιατί ο Σταμπολίδης, εκτός του ότι είναι ο διευθυντής του μουσείου, είναι ένας από τους σημαντικότερους πια αρχαιολόγους διεθνώς και εξηγεί πάρα πολλά πράγματα που κι εγώ δεν τα είχα καταλάβει, πώς κόπηκαν, με τι βιαιότητα κόπηκαν τα μάρμαρα. Σκεφτείς ότι η κάθε μετόπι ήταν 60 εκατοστά και αυτοί πήραν το 25, δηλαδή το ανάγλυφο. Και άμα δείτε με τι βιαιότητα που το δείχνει, με τη βαρβαρότητα, είναι τραγικό. Όπως εξηγεί και πολλά άλλα πράγματα. Και το πιο σημαντικό, που επίσης πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι, ότι είναι ένα ψέμα του μουσείου που λέει μα θα σηκωθούν όλες οι χώρες να ζητάνε. Η Ελλάδα δεν ζητάει τα γάλματά της. Ζητάει επανένωση μόνο των γλυπτών του Παρθενώνα. Ούτε την Καριάτιδα δεν ζητάμε. Γι' αυτό είναι ένα ψέμα αυτό που λένε. Δεν υπάρχει άλλος ναός που να είναι στη θέση του Ινστάτου και να ζητάνε πίσω επανένωση. Άρα είναι όλο ένα ψέμα.
0: Ναι, αλλά και αυτό που λένε οι Άγγλοι, γιατί να μην ζητήσουν εδώ που τα λέμε και οι Αιγύπτιοι που έχουν ένα σωρό.
1: Ναι, είναι ψέμα σε σχέση με εμάς, ναι, ότι δεν τα δίνουν, ναι, γιατί θα ξεσηκωθούν όλοι. Ναι.
0: Θα μπορούσαν να ξεσηκωθούν. Δεν τους αδικώ.
1: Δεν είναι το ίδιο όμως. Εμείς δεν ζητάμε την Αφροδίτη της Μήλου από το Λούβρο. Ζητάμε αυτά που έχουν πει και όλοι οι σημαντικοί Άγγλοι.
0: Και που κλάπηκαν με βιαιότητα. Δηλαδή,
1: και είναι αυτό που λένε όλοι οι Άγγλοι πολύ σημαντικοί, σαν τον Στίβεν Φράι που είναι μέσα στο ντοκιμαντέρ, ότι δεν μπορεί να είναι το κεφάλι του αλόγου εκεί, τα πόδια εδώ. Δηλαδή είναι σαν να κόβεις λύση στη μέση τη Μάγνα Κάρτα, τη δικιά τους, και να κρατάς μισή εκεί και μισή να πηγαίνεις στην Αμερική. Τι γίνεται.
0: Είδες λοιπόν, καμιά φορά λέμε συνήθως μια γυναίκα κρύβεται πίσω από έναν άντρα όταν αυτός μεγαλουργεί. Τώρα εδώ είναι ακριβώς
1: το. Αυτοί θεώρησαν ότι μεγαλούργησαν.
0: Ακριβώς το αντίθετο. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι αν καμιά φορά πιστεύεις μέσα σου ότι, ή το νιώθεις ότι συνεχίζεις λίγο το όραμα της Μελίνας.
1: Κατά κάποιο τρόπο, χωρίς να είναι κάτι που συνειδητά το σκέφτηκα ή το επιδίωξα, ναι, μια γυναίκα έκανε το μεγαλύτερο αγώνα, σαφώς, που ήταν η Μελίνα, και κάπως ήρθαν τα πράγματα που πάλι μια γυναίκα συνεχίζει. Ναι.
0: Αν μπορούσες να συναντήσεις μια ηρωίδα, είτε από αυτές που έπαιξες, είτε ένα ιστορικό πρόσωπο από αυτά που υπάρχουν στην ιστορία, την παγκόσμια, ποιος θα ήθελες να είναι?
1: Αν μιλάμε για ανώνυμες γυναίκες που θεωρώ ηρωίδες, θα ήθελα να συναντήσω μια Σμυρνιά σαν αυτή που έγραψα, που κατάφερε να... γιατί δεν προλάβαμε τις ηλικίες αυτές να τις ζήσουμε πολύ. Μια γυναίκα που ήταν αρχόντισσα εκεί, που έφυγε και που πλένοντας σκάλες ξανά κάνει τη ζωή της. Αυτή θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη ηρωίδα, μια γυναίκα τέτοια. Αν πάρω από τις ηρωίδες επώνυμες, μια ηρωίδα που θαύμασα πάρα πολύ, που δεν ξέρω πόσο έχουν καταλάβει την αξία της, ήταν η Θεοδώρα. Mm-hmm. Και γιατί θεωρώ ότι ήταν μια γυναίκα πάρα πολύ τολμηρή, που είχε ξεκινήσει από ζητιάνα, ίσως πόρνη από ό,τι λέει ο Προκόπιος, και μετά, σκέψου, είναι μία από τις πρώτες φεμινίστριες για μένα. Έκανε νόμο για τις γυναίκες που σκότωναν τους προαγωγούς, που τις πόρνες τις βάζανε σε σπίτια για να αλλάξουν ζωή. Έκανε νόμους για τις γυναίκες. Και αυτό το θεωρώ κάτι φοβερό, το τι έγινε το 500 τόσο. Αυτή είναι μια πολύ εντυπωσιακή προσωπικότητα, όπως βέβαια και η Μπουμπουλίνα, που επίσης στην Ελλάδα δεν θαυμάζουμε. Η Επανάσταση είναι κακοποιημένη στην Ελλάδα. Και είναι κακοποιημένη γιατί χρησιμοποιήθηκαν τα σύμβολά της από τη Χούντα, και στη συνέχεια γίνανε πάρα πολλές παραστάσεις πεδαριώδεις, που έγινε λίγο ανέκδοτο η φουστανέλα. Αλλά μιλάμε για μια τρομακτική επανάσταση. Δεν νικήσαμε μόνοι μας στο τέλος, με βοήθεια νικήσαμε. Όμως το ότι κατάφερε να υπάρξει σαν έθνος ο Έλληνας με σκλαβιά, γιατί είναι λάθος η σκλαβιά που σκεφτόμαστε τα 400 χρόνια. Οι Ρωμαίοι κατέλαβαν την Ελλάδα ουσιαστικά το 140-150 κάπου εκεί προ Χριστού. Από τότε δεν υπήρχε. Το ότι έμεινε ο Έλληνας, η γλώσσα, η θρησκεία, η μετέπειτα που ήρθε, για μένα είναι κάτι το φοβερό. Mm. Την Επανάσταση λοιπόν την έχουμε από διθενιά σνομπάρι, και δεν είναι για σνομπάρισμα. Η Μπουμπουλίνα ήταν εφοπλίστρια και καπετάνιος σε καράβι το 1800. Αυτό είναι ασύλληπτο για μια γυναίκα τότε. Παράδειγμα τη λέω, την Μπουμπουλίνα.
0: Όχι, θα ήταν πολύ δυναμική, βέβαια.
1: Αυτά τα πράγματα είναι, δηλαδή, αν το Hollywood είχε αυτά τα θέματα, θα γύρισε μια ταινία κάθε δύο μήνες. Έχουμε τεράστια θέματα, τα οποία ειδικά...
0: Και από μας παίρνει και γυρίζει, την τρία, ας πούμε.
1: Ναι, ειδικά ένα διάστημα που το δικαιολογώ και λόγω Χούντας κλπ. Ήταν τα θέματα αυτά απορριπταία.
0: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι επειδή αυτό το κράτος συστάθηκε με δάνεια, δηλαδή ξεκινήσαμε τη ζωή μας...
1: Όχι, με δάνεια. Μας,
0: αλλά έτσι δεν είναι, δεν ξεκινήσαμε είναι. Με δανεικά. Και ίσως αυτό να είναι ένα πράγμα που να κυνηγάει τις γενιές, γιατί διαρκώς.
1: Σίγουρα. Πριν από, ξέρω εγώ, 30 χρόνια.
0: Δανειζόμαστε.
1: Πώς τελειώσαμε το δάνειο του, που ήταν από το 28, ακριβώς, που ποτέ ήταν.
0: Και μετά βρεθήκαμε σε άλλα και σε άλλα.
1: Κάτι
0: σε
1: που
0: άλλα.
1: Πρέπει να το λέμε πάντα είναι ότι ξεκινήσαμε και με δύο εμφύλιους.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή μέσα στην υπέροχη Ελληνική Επανάσταση έχει τον εμφύλιο του 23-24 και του 24-25, το οποίο είναι τραγικό, και νομίζω δεν πρέπει να φεύγει από το μυαλό μας το ότι στην Επανάσταση έγινε αυτό, πριν τη Μικρασιατική καταστροφή έγινε ο διχασμός, μετά έγινε
0: και
1: ο εμφύλιος.
0: Το...
1: Είναι το ελάττωμά μας. Εγώ θαυμάζω τους Έλληνες. Δεν υπάρχει Έλληνας που θα βγει στο εξωτερικό και δεν ξεχωρίσει. Οι Έλληνες έχουν μυαλό, είναι γενναιόδοροι, είναι πολυμήχανοι, είναι φιλόξενοι. Έχουμε πάρα πολλά προσόντα, και γενναίοι όταν έρθει ο κίνδυνος, και ενωμένοι όταν έρθει ο κίνδυνος. Ναι. Αλλά γιατί πρέπει να έρθει κίνδυνος εξωτερικός για να ενωθούμε?
0: Αλλά έχουμε και μεγάλη διχόνοια. Ναι. Να μιλήσουμε λίγο για το μάντρα, γιατί βλέπω το χρόνο να στενεύει.
1: Γιατί είμαι φλίαρη.
0: Και όχι, δεν είναι αυτό, είναι ότι έχω μόνο μία ώρα.
1: πρέπει αυτό να σου δώσουν δύο τέπη.
0: Μην ανοίξεις ένα θέμα. Μην ανοίξεις θέματα. Λοιπόν, ας πούμε λίγο για το Μάντρα. Είναι, μια, είναι το καινούριο, ναι, καινούριο σου παιδί, να το πω έτσι.
1: Αυτό είναι μια σειρά που έχω γράψει, που είναι σε δύο κύκλους. Είναι 10 επεισόδιο ο πρώτος κύκλος και 12 ο δεύτερος, που στην ουσία είναι η συνέχεια της Μύρνης.
0: Το Μάντρα είναι η μητέρα.
1: Το Μάντρα είναι η μητέρα. Μάδρε μάνα το λέω.
0: Μάνα.
1: Και τον τίτλο αυτό τον έβαλα γιατί η Θεσσαλονίκη, που ελάχιστα ξέρουμε την ιστορία της, και εγώ πριν γράψω λίγα ήξερα, ήταν η μάδρη της Ισραήλ για τους Εβραίους, έγινε η προσφυγομάνα για τους Έλληνες, ναι, και το κύριο πρόσωπο είναι μία μάνα.
0: Και την καλοκοιτούν και Τούρκοι, να ξέρεις. Mm. Και την καλοκοιτούν και Τούρκοι.
1: Πάντα, πάντα. Και μάλιστα ήταν το αποθυμένο του ότι είχε χάσει τη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Λοιπόν, η ιστορία της Θεσσαλονίκης στα χρόνια από το 23 μέχρι το 43 είναι συγκλονιστική. Στην Αθήνα ήταν χώρια οι πρόσφυγες, χώρια οι Αθηναίοι. Εκεί ήταν οι ντόπιοι καμένοι από τη φωτιά. Οι πρόσφυγες που ήρθαν και ήταν φυσικό να μην τους θέλουν, και η εβραϊκή κοινωνία που σιγά σιγά με το φασισμό πηγαίνει προς το Auschwitz. Αυτό είναι το θέμα του Μάντρε, και θεωρώ ότι είναι εξίσου συγκλονιστικό με τη Σμύρνη.
0: Και επικεντρώνεται στην ιστορία μιας οικογένειας, όπως διάβασα.
1: Είναι η κεντρική Μπαλταγή οικογένεια που ξέρουμε από την ταινία, mm-hmm, οι ίδιοι όπως ήμασταν από την ταινία, mm-hmm, αλλά είναι και μια οικογένεια ποντίων, είναι η οικογένεια των πλούσιων Εβραίων, οι φτωχοί Εβραίοι, και πώς όλο αυτό ενώνεται και γίνονται οι απεργίες, η δικτατορία του Μεταξά. Είναι ένα πολιτικό στην ουσία έργο και πάλι, το οποίο όμως μπροστά έχει πολύ συνέστημα από τις οικογένειες και από αυτά που ζουν και πώς συνδέονται μεταξύ τους, και πώς το θύμα γίνεται θήτης πολλές φορές, ή ο πρόσφυγας που το σνομπάρουμε ξαναφτιάχνει τη ζωή του και γίνεται πρόσφυγας ο Εβραίος, και ο καθένας μετά μπορεί να κάνει κακό ή καλό, δεν είναι δεδομένο ότι θα είναι παντό καλός.
0: Είχε μια φωτεινότητα η Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: και εκείνη την εποχή.
1: Εγώ την αγαπώ πολύ και θεωρώ ότι αυτή η σειρά θα προσφέρει στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία, γιατί λίγο την έχουμε αφήσει πίσω. Δεν έχει γίνει έργο ούτε για την ιστορία της, ούτε για τον πολιτισμό της, και ακόμα και τουριστικά θα δούμε πάρα πολύ. Δηλαδή,
0: έχεις ξεκινήσει τα γυρίσματα?
1: Όχι, το Σεπτέμβριο. Έχει πάρα πολλά γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, που θα αναδείξουν και τόπους και κτίρια, και θα εργαστεί και πάρα πολλοί κόσμοι, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή.
0: Είναι πολύ καλό. Πιστεύεις ότι η τέχνη κρατάει ζωντανή την ιστορία?
1: Ναι. Ναι. Πιστεύω ότι η τέχνη, αν είναι αντικειμενική και συναρπαστική, να μπορεί να τραβήξει τον κόσμο, ναι. Και ειδικά με την νεολαία που έχω πολύ έννοια για αυτό που γίνεται με τα παιδιά, που υπάρχει βία, αδιαφορία για πολλά θέματα, ενώ είμαι σίγουρη ότι δεν είναι λάθος δικό τους.
0: Όχι.
1: Το έχω διαπιστώσει πάρα
0: δεν μπορεί
1: πολύ.
0: Να είναι λάθος των παιδιών. Δεν
1: ακριβώς.
0: Μπορεί να είναι λάθος των παιδιών.
1: Το έχω
0: όλα
1: διαπιστώσει
0: από το σπίτι.
1: Με τη Σμύρνη πάρα πολύ. Δηλαδή, η νεολαία που ήρθε στη Σμύρνη ήταν κάτι το ασύλληπτο. Ερχόντουσαν οι δικοί μας άνθρωποι του χώρου μας στο θέατρο και μου λέγανε, μα το μισό θέατρο είναι νέοι, και μιλάμε για 15 με 25. Πάρα πολλά. Τι έγινε με αυτό και τι διαπίστωσα? Ότι βλέποντας το θέατρο ή βλέποντας την ταινία, διάβαζαν μετά και ένα βιβλίο και μου γράφαν. Το βιβλίο πριν δεν θα το διαβάσουν. Mm-hmm. Ούτε είναι καλά τα σχολικά βιβλία. Δεν έχουν λόγο να τους παρακινήσουν όταν είναι μισή σελίδα, έγινε αυτό το κακό στη Σμύρνη και μας χτύπησαν οι Τούρκοι. Και τα παιδιά είναι πληροφορημένα και έξυπνα στην εποχή μας, πιο πολύ από ό,τι ήμασταν εμείς. Λοιπόν, θέλει να δει το γιατί. Στην ταινία πήρα άπειρα μηνύματα από νεολαία από όλο τον κόσμο, με το το ίδιο σχεδόν, ότι νομίζαμε ότι ήταν ένα βαρετό κεφάλαιο της ιστορίας και συγκλονιστήκαμε.
0: Πάντως είναι πολύ συγκινητικό το γεγονός ότι όταν παίζονται έργα που αφορούν, είτε στο θέατρο είτε στο σινεμά, που αφορούν τη μικρασιατική καταστροφή, ο Έλληνας που είναι πίσω και είναι πια απόγονος, δεν ζουν οι άνθρωποι αυτοί, τρέχει και γεμίζει τις αίθουσες. Το ίδιο συνέβη και στην πολιτική κουζίνα, το ίδιο συνέβη και στη Σμύρνη.
1: Και στο Αποσμύρνη Σαλονίκη που έπαιξα
0: και
1: μετά.
0: Αυτό και που το έπαιζες και 6 χρόνια το.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν ήταν να πεις.
1: Μα και στο Μέγαρο που πήγα πέρσι με το Σμύρνη Σαλονίκη, έμεινα 3 μήνες. Δηλαδή μου λέγανε πώς γεμίζει το Μέγαρο. Σου λέω, δεν νομίζω ότι θα γέμιζε με κάποιο άλλο έργο. Δεν είμαι εγώ.
0: Αυτό είναι το συνέστημα που έχουμε, είναι η μνήμη που θέλουμε να μάθουμε, θέλουμε να. Τι μας
1: δεν
0: κάνει
1: είναι,
0: να έχουμε.
1: Δεν είναι μόνο το συνέστημα. Είναι και η δίψα που έχει ο Έλληνας αυτή τη στιγμή, που βλέπει πολλά σκουπίδια. Είναι και η δίψα του να μάθει την αλήθεια. Τι του έχει συμβεί. Και αυτό θεωρώ ότι είναι μια κατάκτησή μου. Ότι ξέρουν ότι όταν θα έρθουν δεν θα λέει σαν χλαμάρες το έργο. Δηλαδή εγώ δεν παρουσιάζω μια ροζ πραγματικότητα. Στο Σμύρνη Σαλονίκη δεν τους θέλουν τους μικρασιάτες και τους πόντιους, τους διώχνουν, δεν τους παίρνουν στις δουλειές. Αυτό αν δεν το βάλεις γίνεται ψεύτικο. Πρέπει να το βάλεις ότι δεν τους θέλανε. Και μετά με τον νέο πόλεμο, με αυτά συμφιλιώθηκαν και αυτοί δημιούργησαν, συνέβαλαν στον σύγχρονο πολιτισμό. Αλλά πρέπει να έχεις αυτή την αλήθεια.
0: Δεν είναι και η απόσταση των χρόνων που σου δίνει και αυτό το δικαίωμα. Δηλαδή έχουν περάσει πια πολλά χρόνια.
1: Φυσικά,
0: μπορείς να την πεις.
1: Αλλά βλέπεις ότι κανένας δεν έκανε ένα θεατρικό ή μια ταινία, δεν τολμούσα να κάνει πάνω σε αυτό το θέμα. Και άλλα, έχουμε πολλά ταμπού. Δηλαδή εγώ όταν έβαλα στο έργο ότι ο Βενιζέλος το 30 είπε να πάρει Νόμπελ Ειρήνης ο Κεμάλ, από κάτω πάρα πολλοί αντιδρούσαν. Δηλαδή ερχόντουσαν μικρασιάτες και λέγανε όχι, δεν μπορεί να το έκανε αυτό. Απόγονοι ενώ που δεν ξέναν, και έλεγα μα υπάρχει στην ιστορία. Το πρότεινε. Που εγώ είμαι θαυμάστρια του Βενιζέλου. Αλλά τι να κάνουμε, όλοι έχουν κάνει λάθη. Και ο Μεταξάς που έκανε τα τραγικά λάθη που έκανε μετά με τη δικτατορία, είχε δίκιο προς τη μικρασιατική εκστρατεία ότι δεν έπρεπε να πάμε. Και το είπαν τρεις φορές να γίνει αρχιστράτηγος και δεν πήγε. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε ταμπού και να λέμε γι' αυτόν δεν θα πούμε ποτέ, γι' αυτόν θα λέμε πάντα κακό. Όχι.
0: Αν σήμερα μπορούσε να δει την Ελλάδα μια ιστορική φιγούρα, τι πιστεύεις ότι θα μας έλεγε?
1: Θα μας έλεγε ότι η Ελλάδα έχει παραμείνει ως ιδέα, γιατί είναι η ιδέα που πάντα θα υπνέει την Ηφίλιο, επειδή από εδώ ξεκίνησαν όλα, και θα λυπόταν για πολλά πράγματα της καθημερινότητας και της πραγματικότητας.
0: Τι φταίει, γιατί είναι ένα παγκόσμιο, βέβαια τώρα ζούμε και σε μια εποχή πολύ δύσκολη, έτσι, υπάρχει ο πόλεμος, δεν ξέρουμε τι.
1: Υπάρχει και μια πτώση παγκόσμια, έτσι, ναι. Δεν είναι, δεν έχει.
0: Αλλά δεν άρχισε τώρα αυτό, αυτά που δεν μας αρέσουν να βλέπουμε στη χώρα μας είναι αρκετά χρόνια.
1: Να σου πω κάτι, εγώ θεωρώ ότι επειδή το είπες και εσύ, στην ουσία είμαστε ένα νέο κράτος. Εμείς σκεφτόμαστε την αρχαιότητα κλπ. Αλλά στην ουσία είμαστε από τα νεότερα κράτη στην Ευρώπη. 200 χρόνια είμαστε κράτος, δεν είναι πολλά. Ας λέμε αυτοί δεν έχουν ιστορία. Πιο πολλά χρόνια είναι η Γαλλία, η Αγγλία, η Γερμανία κλπ. Εμείς είμαστε ένα νεόκοπο κράτος.
0: Άμα συνδέσουμε το πολύ παρελθόν.
1: Άμα το συνδέσουμε, χαίρομαι πολύ. Είναι βασικοί τομείς οι οποίοι είναι πολύ πίσω. Υπάρχει ακόμα πάρα πολύ ανακατοσούρα στο δημόσιο, πάρα πολύ γραφειοκρατία, παρόλο που έχουμε προχωρήσει σχετικά. Ακόμα ο πολίτης τα μισά πράγματα που θα έπρεπε να τα κάνει έτσι, ξέρει τη δυσκολία που θα αντιμετωπίσει και είναι πολύ μεγάλη. Όμως εγώ πιστεύω δύο βασικοί τομείς ότι πρέπει να αλλάξουν. Θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Ένας είναι η παιδεία. Η παιδεία δεν έχει εξυγχρονιστεί στην Ελλάδα. Άλλα πράγματα πρέπει να μαθαίνουν και να γίνονται. Και νομίζω το κράτος μας δεν έχει καταλάβει την αξία του σύγχρονου πολιτισμού, που θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ. Του αρχαίου την έχει καταλάβει. Και είναι και πάρα πολύ καλή η υπουργός σε σχέση με το αρχαίο κομμάτι. Σε σχέση με τον σύγχρονο πολιτισμό, η Ελλάδα δεν εξάγει τον πολιτισμό της καθόλου, μόνο εισάγει.
0: Θα ήθελα πολλά πράγματα, αλλά δυστυχώς η ώρα...
1: Πρέπει να δώσει και άλλη ώρα, ή δεν γίνεται. Ζοριζόμαστε.
0: Λοιπόν, ελπίζω ότι δεν τα ακούει κανείς αυτό. Θέλω να κλείσουμε με ένα τραγούδι από τη Σμύρνη, που δεν βάλαμε καθόλου μουσική, που ναι, το ερμηνεύει η Άλκης Πρωτοψάλτη. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μου έκανες την τιμή.
1: Εγώ ευχαριστώ για την τιμή και για τα
0: και
1: ωραία σου λόγια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε και για όλα όσα κάνεις.
1: Προσπαθώ, σε ευχαριστώ. Να σε περιμένω στο Μεσολόγγι, που θα είναι η Άλκης της Πρωτοψάλτη.
0: Βεβαίως, με μεγάλη 14 χαρά.
1: 14 Μαΐου.
0: Με μεγάλη χαρά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.
0: Να είσαι καλά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 13 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnos Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Να ακούσουμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. 106 μέρες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν εμφανίζονται πλέον κοντά στην επίτευξη συμφωνίας παρά τη νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ. Επιβεβαιώνει τη συμφωνία ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, είπε ότι μπορεί να γίνουν αλλαγές στο κείμενο σε δεύτερο χρόνο, οι συζητήσεις για τα πυρηνικά. Τοπική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα $87 το βαρέλι. Το πράσινο φως έδωσε ο Πρωθυπουργός από τη Ρόδο στον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου του νησιού να εξήγηλε νέο νοσοκομείο στην ΚΟ και αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου. Ένοχοι όλοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του τραγικού θανάτου του 19χρονου Γιάννη τον Αύγουστο του 2024 σε Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι. Απολογεί το 65χρονος για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Φως θα ρίξουν τα αποτελέσματα από τα ιδρύματα από το έγκλημα σήμερα κηδείας μητέρας και γιου. Στον ανακριτή ήταν ανήλικα μέλη της πύρας που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία και παιδικές χαρίς στα Βόρεια Προάστια. Ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της συμμορίας εμπλέκονται και σε οπαδικό επεισόδιο αποκλειστικό βίντεο του. Πρωταθλήτρια Ευρώπη στο Champions League για τέταρτη φορά στην ιστορία της η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού στο Πόλο. Επικράτησε της Φενερτσφάρος στα πέναλτι με 17-14. Γλέντισαν με την ψυχή τους οι πρωταθλήτριες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για την υπογραφή μνημονίου κατανόησης που θα οδηγήσει τις δύο πλευρές σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις προς μια τελική συμφωνία για την ειρήνευση. Ωστόσο, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη δίνουν αντιφατικά μηνύματα για το περιεχόμενο της συμφωνίας, η οποία πάντως εκτιμάται ότι θα μπορούσε να υπογραφεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πάμε όμως στην συνάδελφο Έλενα Λαβίζου που έχει το ρεπορτάζ και όλες τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Σύμφωνα με όλα τα μηνύματα που έρχονται τόσο από την Ουάσιγκτον όσο από την Τεχεράνη αλλά και από τους μεσολαβητές, κυρίως το Πακιστάν, είναι επικείμενη η υπογραφή μιας συμφωνίας μνημονίου κατανόησης που, όπως είπες, θα οδηγήσει σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις, κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Για το τι περιλαμβάνει αυτό το μνημόνιο κατανόησης θα το δούμε όταν υπογραφεί. Προς το παρόν υπάρχουν
0: Κάποια κοινά στα οποία αναφέρονται και οι Ιρανοί αλλά και οι Αμερικανοί, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχουν κοινά, αλλά αναφέρονται με διαφορετικό τρόπο. Το μόνο κοινό που λένε και οι δύο πλευρές είναι αυτό που μόλις είπα, ότι είναι ένα μνημόνιο κατανόησης και θα οδηγήσει, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσί, σε μια περίοδο 60 ημερών, κατά την οποία θα γίνουν διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά του Ιράν, για την άρση των κυρώσεων και ακόμα ένα ή δύο θέματα, όπως χαρακτηριστικά είπε. Ο ίδιος είπε ότι έχουν συμφωνηθεί πολλά θέματα, αλλά εξετάζονται κάποια άλλα και σύμφωνα με τον ίδιο μένει να γίνει και μια εσωτερική διεργασία, εννοώντας προφανώς την έγκρισή του από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Μοτσάμπα Χαμενεΐ. Το Ιράν, να σου πω, Ευρυδίκη, ότι λέει ότι με την υπογραφή του μνημονίου αυτού θα υπάρξει άνοιγμα των σταθμών του Ορμούς, ωστόσο υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη θα διατηρήσει τον έλεγχο με κάποια
0: το
1: μορφή
0: Ιράν μαζί με το Ομάν,
1: ακριβώς. Κάτι στο οποίο, όπως γνωρίζουμε, είναι αντίθετες οι Ηνωμένες Πολιτείες που μιλούν για ελεύθερη διέλευση, ότι θα σταματήσει ο ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι ένα κοινό σημείο, ότι ένα πολύ σημαντικό σημείο που βάζει το Ιράν είναι οι εγγυήσεις που θα δοθούν για να μην υπάρξουν νέες επιθέσεις, για να μην δηλαδή περάσουν σε μια παρατεταμένη περίοδο επιθέσεων και κατάπαυσης του πυρός. Και αυτά είναι τα πιο σημαντικά θέματα του Ιράν.
0: Μια και μιλάς, Ναι, με συγχωρείς, μια και μιλάς για επιθέσεις, το Ιράν έχει βάλει ως κύριο θέμα που πρέπει να εντοπιστεί και το θέμα του Λιβάνου. Δηλαδή, την ίδια στιγμή που συζητάμε όλα αυτά, το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στο Λίβανο.
1: Πριν πάμε σε αυτό, Ευρυδίκη, επιτρέψε μου να σου πω ότι θολό παραμένει επίσης το θέμα της αποδέσμευσης των δισεκατομμυρίων παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν. Το Ιράν θέλει αυτό να γίνει άμεσα. Ωστόσο, οι ΗΠΑ έχουν διαμηνήσει ότι αυτό θα γίνει σταδιακά και εφόσον το Ιράν τηρεί τις δεσμεύσεις του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν και συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ λένε ότι αυτή είναι το αφήγημα της Τεχεράνης και αυτό που μεταφέρεται στα διεθνή μέσα δεν είναι το σωστό, το ακριβές, και γι' αυτό το λόγο υπήρξε και μια οργισμένη αντίδραση τις προηγούμενες ώρες από τον Ντόναλντ Τραμπ για τους Ιρανούς διαπραγματευτές, με την Ουάσιγκτον επίσης να διακηρύσει ότι έχει κερδίσει τον πόλεμο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή και οι δύο πλευρές θέλουν να βγουν και για το εσωτερικό τους κερδισμένες από αυτή την συμφωνία. Αν υπογραφεί, που μπορεί να γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπως έχει πει και ο Ντόναλντ Τραμπ, ή τη Δευτέρα ή τις επόμενες ημέρες, εν πάση περιπτώσει, αυτό σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος θα γίνει στην Ευρώπη, στη Γενέβη συγκεκριμένα. Ωστόσο, το Ιράν λέει ότι, και ο Αραχτσή λέει ότι αυτό μπορεί να γίνει με χωριστές υπογραφές και όχι με μια κοινή συνάντηση. Πάντως το Άξιος επιμένει ότι οι Αμερικανοί έχουν ήδη κάνει προετοιμασίες με 4 στρατιωτικά αεροσκάφη, γιατί στη Γενέβη θα μεταβεί ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, που σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών την συμφωνία. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του Ισραήλ, ένα δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος έχει διαμηνήσει ότι το Ιράν, το Ισραήλ δεν είναι μέρος αυτής της συμφωνίας, προσπαθεί να ενημερωθεί από τους συμμάχους του στην Ουάσιγκτον για τις εξελίξεις, και την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει, όπως είπε, στις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Σήμερα οι αρχές του Λιβάνου κάνουν λόγο για τουλάχιστον 5 νεκρούς στο Νότιο Λίβανο και για εντολές εκένωσης ακόμη 20 χωριών, εντολές εκένωσης από τον Ισραηλινό στρατό. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή δεν έχει λόγο να είναι ικανοποιημένο με μια συμφωνία, γιατί και τα πυρηνικά πάνε σε δεύτερο χρόνο, και επίσης δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνεται αναφορά στο βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, πολύ βασικό αυτό για το Ισραήλ, αλλά και το τι θα γίνει με τους αντιπροσώπους του στην περιοχή, δηλαδή τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς. Το Ιράν υποστηρίζει ότι αυτά δεν θα αναφέρονται στο μνημόνιο κατανόησης. Μένει να δούμε τι ακριβώς θα εμπεριέχεται σε όλο αυτό. Και όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, που επίσης είναι ένα ιδιαίτερα ακαθόδες θέμα και κόκκινη γραμμή για τον Αμερικανό πρόεδρο, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα του CNN που λέει ότι προηγούμενες σκέψεις του Αμερικανού πρόεδρου για χερσαία επιχείρηση για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου ακυρώθηκαν, καθώς υπάρχει έκθεση που λέει ότι είναι πολύ επικίνδυνο να γίνει κάτι τέτοιο, καθώς οι Ιρανοί έχουν ναρκοθετήσει την περιοχή του Ισπαχάν, όπου βρίσκεται θαμμένο μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς το εμπλουτισμένο ουράνιο, και υποστηρίζει η διαέκθεση ότι θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο και για τους Ιρανούς να φτάσουν στο εμπλουτισμένο ουράνιο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που σύμφωνα με πληροφορίες θα λέει η συμφωνία είναι με κάποιο τρόπο η απομάκρυνση μέρους ή και ολόκληρο του εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν, ούτως ώστε να γίνει πράξη η δέσμευσή του, που, στην οποία έχει αναφερθεί πολλές φορές ο Αμερικανός πρόεδρος, ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.
0: Πάντως, απλά να προσθέσω ότι πριν που μιλούσαμε για το Ισραήλ και το Λίβανο, έχουμε την επόμενη εβδομάδα και τις δύο πλευρές, Ισραήλ και Λίβανο, θα έχουν μια συνάντηση στην Ουάσιγκτον. Και κλείνοντας, να πούμε για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν παρακολουθούν όλο το θέμα εκτενώς και καθημερινά, ότι πρόκειται για μια καταρχή συμφωνία ώστε να πάνε σε διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, από αυτή τη συμφωνία που με πολύ δυσκολία έχουμε φτάσει, φαίνεται να φτάνουμε, Έλενα, έχουμε δρόμο μπροστά.
1: Νομίζω το τονίσαμε πολύ πολλές φορές ότι πρόκειται για ένα μνημόνιο κατανόησης. Mm-hmm. Και ο Αμερικανός πρόεδρος σε προηγούμενες δηλώσεις του και όταν ρωτήθηκε το είπε, και όταν κλείθηκε να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα είπε ότι δεν θέλω να δώσω χρονοδιάγραμμα. Το έδωσε όμως, όπως είπα, ο Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, που μίλησε για 60 ημέρους. Ουσιαστικά μίλησε για ένα μνημόνιο κατανόησης σε δύο φάσεις. Μέσα στις 60 ημέρες, όπως είπαμε, θα συζητηθεί το πυρηνικό πρόγραμμα και η άρση των κυρώσεων και κάποια άλλα, ένα-δύο άλλα θέματα. Οπότε, ναι, σίγουρα δεν πρόκειται για μια τελική διευθέτηση, αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αν τηρηθούν όλα και γίνουν όλα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, θα υπάρξει το άνοιγμα των στενών του ορμού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την παγκόσμια οικονομία. Κλείνοντας, Ευρυδίκη, να σου πω, μια τελευταία πληροφορία που μας έρχεται από το πρακτορείο Reuters και από το Ιράν, που λέει ότι η κηδεία του ηγέτη του Χαμενεή, ο οποίος σκοτώθηκε στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς την πρώτη μέρα των αμερικανικών βομβαρδισμών, θα ξεκινήσει στις 4 Ιουλίου, οι τελετές λοιπόν 4 Ιουλίου στην Τεχεράνη, και η κηδεία του θα γίνει στις 9 Ιουλίου.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, και τώρα να εμείς να ακούσουμε τι είπε στο Ethnos Radio 105,8 στην εκπομπή Ραντάρ με του Σμάκη Πολέτο και τον Αγρότσο, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κώστας Ιφαντής.
2: Εάν υπάρχει μια συμφωνία στην οποία μάλλον θα δεσμεύεται το Ιράν ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, τότε μπορούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να ισχυριστούν ότι σε κάποιο βαθμό ή σε πολύ μεγάλο βαθμό νίκησαν. Αν αυτός ήταν ο στόχος. Ο στόχος ήταν να σταματήσει, να αναγκαστεί το Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Αν αυτό συμβεί, και αυτό θα το δούμε βεβαίως σε βάθος χρόνου, γιατί υποπτεύομαι βάσιμα ότι η οποιαδήποτε συμφωνία τώρα δεν πρόκειται να περιλαμβάνει θα περιλαμβάνει μάλλον έναν οδικό χάρτη προς αυτή την κατεύθυνση. Αν φτάσουμε εκεί, τότε ναι, όλος αυτός ο πόλεμος, δηλαδή ο αεροπορικός πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ, τότε θα έχει στεφθεί με επιτυχία.
0: Σε πτωτική τροχιά κινούνται διεθνείς τιμές πετρελαίου, στον απόέχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Κάτω από τα $90 το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent. Πάμε τώρα στην Ραλού Αλεξοπούλου να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Ραλού, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Με την τιμή του πετρελαίου τύπου Brent να κλείνει την Παρασκευή στα $87,3 το βαρέλι, μιλάμε για μια τιμή στις διεθνείς αγορές, η οποία είχαμε να τη δούμε από τις 10 Μαρτίου του 2026, δηλαδή περίπου πριν 3 μήνες. Ναι. Η πτώση σε ημερήσια βάση ήταν 3,37%. Βέβαια, αν δούμε σε σχέση με πριν ένα μήνα, η μείωση της τιμής του πετρελαίου τύπου Brent είναι στο 17,32%. Πτωτικές τάσεις βέβαια και στη τιμή του αργού πετρελαίου, όπου στις αγορές διαμορφώνεται η τιμή στα $84,8 το βαρέλι. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να δούμε όμως είναι και τι γίνεται στη χώρα μας. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια σχετική πτωτική πορεία τις τελευταίες ημέρες. Φαίνεται όμως ότι αυτή η καθοδική τάση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές θα φανεί στη χώρα μας πιθανότατα από την Τρίτη, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς. Τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης ήταν στις 11 του μηνός, που είναι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης σε 1,74 ευρώ το λίτρο. Στα αστικά κέντρα βέβαια η τιμή είναι κάτω από τα 2 ευρώ για την αμόλυβδη στις μεγάλες πόλεις. Και να μην ξεχνάμε ότι η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία με τα 15 λεπτά το λίτρο ισχύει μέχρι το τέλος Ιουνίου.
0: Και επί της ουσίας, κλείνοντας αραλού, αυτό σημαίνει ότι οι αγορές βλέπουν θετική έκβαση σε αυτή την καταρχή συμφωνία στο μνημόνιο κατανόησης
3: που συζητάμε
0: αυτές τις μέρες.
3: Όλο αυτό το διάστημα από τότε που ξέσπασε ο πολέμος, βλέπουμε ότι οι αγορές κάποιες φορές με μία μόνο αναφορά μπορεί να δούμε τη τιμή του πετρελαίου κατά τη διάρκεια της ημέρας να ανεβαίνει απότομα, να υπάρχει κάποια άλλη δήλωση και να κατεβαίνει απότομα. Υπήρχε μια σχετική ψυχραιμία τον πρώτο μήνα, ωστόσο τώρα βλέπουμε ότι μία δήλωση μπορεί να αλλάξει εντελώς την τιμή του πετρελαίου στις αγορές.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια, Ραλού. Το πράσινο φως για την αξιοποίηση του κτηριακού συγκροτήματος του παλιού νοσοκομείου του Ρόδου έδωσε ο Πρωθυπουργός, ανοίγοντας το δρόμο για την πρόθεση ενός έργου που απασχολεί επί χρόνια την τοπική κοινωνία, ενώ ανακοίνωσε την κατασκευή νοσοκομείου στην ΚΟ. Η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στο νησί σηματοδοτεί, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τη βούληση για επιτάχυνση σημαντικών παρεμβάσεων στους τομείς υγείας, των υποδομών και της ανάπτυξης, με έργα που αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον των Δωδεκανήσων τα επόμενα χρόνια. Πάμε στο Μίλτο Σακελάρη. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ομιλία του κ. Μητσοτάκη σε πολίτες εδώ στο κέντρο της Ρόδου. Ο Πρωθυπουργός έδωσε το σύνθημα για ακόμη μια νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές που, όπως είπε και πάλι, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Με στόχο, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή και φυσικά να υπάρχει προκοπή για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Ο κύριος Μητσοτάκης έστρεψε τα βέλη του στην αντιπολίτευση, τονίζοντας πως το μόνο που θέλουν στην ετερόκλητη αντιπολίτευση είναι να πριονίσουν την κυβέρνηση και να ρίξουν τον Μητσοτάκη. Δεν μιλούν με πρόγραμμα μεταξύ άλλων. Όποτε είχαμε στοχίσει και σφάλματα, εμείς τα αναγνωρίσαμε. Τόνισε ακόμη ο Πρωθυπουργός πως η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδική δύναμη που έχει ουσιαστική πρόταση για τους πολίτες. Το είπαμε, το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Είναι το κεντρικό σύνθημα το οποίο εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας επίσης πως η κυβέρνηση χτίσει πάνω στην αξιοπιστία της με τα παραδοτέα. Χρησιμοποίησε την φράση «το κάνουμε» και «ενεστώτα», γιατί υπενθυμίζει και στα κομματικά και στα κυβερνητικά στελέχη πως η δουλειά της κυβέρνησης δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχει ακόμη δρόμος να διανυθεί μέχρι τις εκλογές του 2027. Θέλω να συζητήσω, καθώς σταδιακά μπαίνουμε στην τελική ευθεία, να είστε ενεργοί, κάθε μέρα μετράει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει. Άφησε μάλιστα και χμές για τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας απέναντι στα ψέματα και σκάλπιες υποσχέσεις σε όσους πιστεύουν ότι μπορούν να γεννηθούν από τις τάχτες τους. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, επισκέφθηκε το παλαιό νοσοκομείο του νησιού, το οποίο παραφορείται πλέον στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, η οποία θα εκφωνήσει ένα master plan για την αξιοποίησή του για την τοπική κοινωνία της Ρόδου. Σε εκείνο το σημείο ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως υπάρχει έγκριση για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στην ΚΟ με χρηματοδότηση η οποία ανέρχεται 45 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε και το λιμάνι της Ρόδου, το οποίο αναμένεται και αυτό να αναβαθμιστεί. Έλαβε μάλιστα μέρος και σε σύσκεψη με φορείς, ανάμεσά τους υπουργός τουρισμού κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, υπουργός πολιτισμού κυρία Λίνα Μεδόνη, όπως επίσης και ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου κύριος Χατζημάρκος. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα όσα ήδη έχουν δρομολογηθεί και στα όσα θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες στο νησί.
0: Λοιπόν, Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε διαρκή συναγερμό βρίσκονται τα επιτελεία των κομμάτων, παρά το γεγονός ότι οι εθνικές εκλογές είναι προγραμματισμένες για το 2027 στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αναφορικά με τα ψηφοδέλτια του κόμματος, κάποια ονόματα φαίνεται ότι έχουν κλειδώσει. Πάμε όμως στην Ευγενία Λούζου, που έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Αν και ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει συχνά ότι οι κάλπες ανοίξουν την άνοιξη του 2027, όπως είπε και νωρίτερα από τη Ρόδο, οι πρώτες ανακοινώσεις των ονομάτων που θα μπουν στη μάχη για την ψήφο έχουν γίνει ήδη γνωστά. Σε κάθε περίπτωση, Ευρυδίκη, το κυριότερο στοίχημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι η αύξηση των ποσοστών συσπήρωσης. Η κατάρτιση των ψηφοδελτίων δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση για το κυβερνών κόμμα, καθώς από τη μία πλευρά στόχος είναι είναι να αξιοποιηθούν πρόσωπα που μπορούν να έχουν ανοιχτό διάλογο με το παραδοσιακό δεξιό ακροατήριο, και από την άλλη ζητούμενο είναι να συνεχιστούν τα ανοίγματα στο κέντρο. Τώρα στο διατάστα, Ευρυδίκη. Στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας θα είναι μια σειρά μελών της κυβέρνησης, όπως φαίνεται, που φαίνεται πως έχουν κλειδώσει οι υποψηφιότητές τους, όπως του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνικής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου στα Τρίκαλα, της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη στο δυτικό τομέα της Αθήνας, του Υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέου στην Ανατολική Αττική και του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Ενδιαφέρον, Ευρυδίκη, έχει και συμμετοχή σε ψηφοδέλτιο στο βόρειο τομέα της Αθήνας, mm-hmm. Του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, που θα λέγαμε είναι ένας πολύ δύσκολος τομέας, καθώς αυτό κατεβαίνουν πολλά γνωστά ονόματα, όπως ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης και η Νίκη Κεραμέως, που στις τελευταίες εκλογές, να θυμίσω, ήταν στις τρεις πρώτες θέσεις. Μεγάλα ονόματα κατεβαίνουν επίσης στον ίδιο τομέα και που έχουν εκλεγεί, όπως ο Κερίδης, η Ράπτη, ο Παπαθανάσης και ο Θοδωρής Ρουσόπουλος, όπου σύμφωνα με πληροφορίες δεν αναμένεται να θέσει υποψηφιότητα σε επικείμενες εκλογές. Μάλιστα, στον ίδιο τομέα, το είπαμε αυτό, κατέβαινε και ο κύριος Ρουσόπουλος, είχα κάποιες πληροφορίες νωρίτερα ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Ενδιαφέρον έχει και στην πρώτη Αθηνών, όπου νέα άφιξη είναι αυτή της κυρίας Αλεξάνδρας Δούκου, εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Κλειδωμένες φαίνεται να είναι και υποψήφιες στο νότιο τομέα της Αθήνας του Νίκου Ρωμανού, διευθυντή ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης. Τέλος, Ευρυδίκη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ποια πρόσωπα θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο της επικρατείας. Εδώ δεν υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα, μόνο διαρροές, όπως για το όνομα του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό, όσο και του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, εάν δεν κατέβει στην πρώτη Αθηνών, όπου δεν έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες γι' αυτό.
0: Τώρα, έχουμε την κυρία Αλεξάνδρα Ζουδούκου, εκπρόσωπο τύπου Νέας Δημοκρατίας, που μας έλεγε και πριν ότι θα είναι και υποψήφια. Μίλησε στο σταθμό μας και στον Αλφόνσο Βιτάλη εν ώψη της προετοιμασίας που λέγαμε των κομμάτων και των εθνικών εκλογών που είναι προγραμματισμένες για το 27. Να την ακούσουμε.
6: Οι εθνικές εκλογές δεν έχουν δεύτερο γύρο. Υπάρχει πάντοτε μία κάλπη και μία απόφαση. Και την ίδια βραδιά θα πρέπει να μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Γιατί την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα, κάποιος πρέπει να αναλάβει και να συνεχίσει την πορεία της χώρας. Να την κυβερνήσει. Δεν υπάρχει ψήφος διαμαρτυρίας και μετά βλέπουμε. Αυτό που ψηφίζουν οι πολίτες, αυτό θα εκπροσωπείται στη Βουλή. Και αυτό θα κληθεί να κυβερνήσει και τη χώρα. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι πολίτες θα σκεφτούν πολύ σοβαρά τα εξής δεδομένα. Ποιος έχει το καλύτερο σχέδιο, ποιος έχει αποδείξει ότι μπορεί να κυβερνήσει και ποιος μπορεί να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται.
0: Τώρα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, καλεσμένος στην εκπομπή Ραντάρ του Μάκη Πολιάτου και της Ντόνας Τρούτσα, ρωτήθηκε για τα ελληνοτουρκικά. Να δούμε τι είπε.
7: Δεν δεχόμαστε τα αλληπόστατους νόμους, οι οποίοι δεν είναι σε παραβίαση του εθνικού δικαίου. Και εμείς ποτέ δεν πρόκειται να αποδεχθούμε κάτι τέτοιο. Όταν υπάρχει παραβίαση του διεθνού δικαίου, η Ελλάδα βρίσκεται πάντα αντίθετα, όπως και η διεθνής κοινότητα. Άρα λοιπόν αυτός ο νόμος, εάν όντως έρθει και αν όντως έρθει με τον τρόπο με τον οποίο λέγεται, φυσικά και δεν παράγει κανένα

0: στελέχη του κόμματος, καθώς και ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, έχουν ξεκινήσει περιοδίες ανά την Ελλάδα για να κινητοποιήσουν ψηφοφόρους. Το κυρίο βάρος Ευρυδίκη πέφτει στην Αττική, όπου το Πασόκ είχε χαμηλά ποσοστά στις προηγούμενες εκλογές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εκστρατεία του, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, διατυπώνει προτάσεις για άμεσες πρωτοβουλίες σε κάθε γωνιά, επαγγελματικό χώρο και εκεί που κινούνται, όπως λέει, τα καθημερινά προβλήματα, τα υψηλά ενίκια, το υψηλό κόστος ζωής, και σε αυτά θα προσπαθήσει να δώσει τις προτάσεις του Πασόκ να τις δημοσιοποιήσει, αν θέλει. Παράλληλα, επαναλαμβάνει ότι η εικόνα στα γκάλοπ αφορά ένα σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό και ότι το Πασόκ μπορεί να ανατρέψει την εικόνα αυτή. Εν κατακλείδη, η Ευρυδίκη στο Πασόκ σε επίπεδο νομών και δήμων οργανώνονται επιτροπές εκλογικού αγώνα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να διαμηνεί προς κάθε κατεύθυνση, ακόμη και στο εσωτερικό του κόμματος, ότι ο μόνος πολιτικός αντίπαλος του Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία και μόνο, και σε καμία περίπτωση το κόμμα του δεν θα παίξει το ρόλο κομπάρσου και δεν θα υπάρξει σενάριο μειοψηφικής κυβέρνησης.
1: Λοιπόν, στον σταθμό μας και στον Αλφόνσο Βιτάλη μίλησε η κυριόλογα Μαρκογιαννάκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Να την ακούσουμε.
2: Κατεβαίνουμε στις εκλογές με το πρόγραμμά μας. Με αυτό μας κρίνουν οι πολίτες. Και εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, θα έρθουμε σε συζητήσεις με ό,τι πολιτικούς συσχετισμούς έχουν δημιουργηθεί, με βάση δηλαδή αυτό που θα κρίνουν οι πολίτες, για να έχουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν μπαίνουμε προφανώς σε καμία ονοματολογία, γιατί δεν παρακάμπτουμε τη λαϊκή εντολή, και έχουμε πει ότι πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία σε κυβερνητικό ρόλο δεν μπορεί να υπάρξει σε οποιοδήποτε κυβερνητικό ρόλο. Άρα νομίζω σε αυτό είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι. Εμείς θα προσέλθουμε σε συζητήσεις χωρίς εκπτώσεις για το πρόγραμμά μας.
1: Τώρα, στην Ευγενία στην Ελλάδα, ο κύριος Τσίπρας ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα ανοιχτές συγκεντρώσεις, καθιερώντας, θα λέγαμε, ένα νέο μοντέλο συγκεντρώσεων με διάλογο με τους πολίτες.
0: Ναι. Συνεχίζονται λοιπόν οι διεργασίες και στον έφευκτο κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, με την πρώτη δημόσια εκδήλωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης να πραγματοποιείται στην Οίκια τη Δευτέρα στις 7.30 το απόγευμα, για ένα διαδραστικό πολιτικό διάλογο με τους πολίτες. Και σε αυτό το μοτίβο θα κινηθεί Ευρυδίκη. Δεν θα είναι ένας μονόλογος του κυρίου Τσίπρα για τις θέσεις της Ελλάς, αλλά θα ακούει, θα συζητά, θα ανταλλάσσει απόψεις και βεβαίως θα διαμορφώνει και απόψεις ανάλογα με αυτά βεβαίως που του λένε οι πολίτες. Κατά τα λοιπά, να σημειώσω ότι η οργανωτική συγκρότηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης συνεχίζεται με τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής της Συμπαράταξης, που θα είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Η σύνθεση τόσο του Εθνικού Συμβουλίου όσο και της Πολιτικής Γραμματείας αναμένεται να ανακοινωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, ενώ η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί εκτός απροόπτου το Σάββατο 27 Ιουνίου. Εν τω μεταξύ, ήδη έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν δεκάδες θεματικές ομάδες και πυρήνες οργανωτικού συντονισμού του κόμματος σε όλη τη χώρα. Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, Ευγενία μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, στέλεχος της Ελλάς, τι είπε στην ίδια εκπομπή και στον Αλφόνσο Βιτάλη.
3: Για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης, θα έλεγα, τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων των πρόσφατων. Είμαστε ένας πολιτικός φορέας ο οποίος, όπως γνωρίζετε, δεν έχουμε κλείσει καν τρεις εβδομάδες και παρουσίας στο δημόσιο βίο, και κατά συνέπεια οι πρώτες αντιδράσεις της κοινής γνώμης νομίζω επιβεβαιώνουν πολλά πράγματα, αλλά κυρίως για μένα ένα πάρα πολύ σημαντικό.
4: Παρακαλώ.
3: Ότι η δημιουργία αυτού του νέου πολιτικού φορέα έρχεται να ικανοποιήσει μια κοινωνική ανάγκη. Και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται στις πρώτες δημοσκοπήσεις αυτών των εβδομάδων. Και η κοινωνική ανάγκη, που ήταν, αν θέλετε, και η αιτία, μία από τις βασικές αρχές και αιτίες δημιουργίας αυτού του πολιτικού φορέα, αλλά και συστράτευσης αρκετών από εμάς σε αυτόν, ήταν η κοινωνική ανάγκη να υπάρξει ένας δομημένος και δυναμικός δημόσιος πολιτικός λόγος που να δίνει μια διαφορετική ανάγνωση

0: των προβλημάτων που έχουμε και μια διαφορετική προοδευτική εναλλακτική απάντηση σε αυτά τα προβλήματα και να φέρουμε εδώ στις προτάσεις των λύσεων των προβλημάτων.
1: Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο. Ο 65χρονος από την πρώτη στιγμή αρνείται όλες τις κατηγορίες. Οι αστυνομικές αρχές αναμένουν το πόρισμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για να διλευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες υπόθεσης, ενώ συγγενείς και φίλοι των θυμάτων μέσα σε βαρύ κλίμα οδύνης αποχαιρέτησαν νωρίτερα τη Μαρία και τον αγαπημένο της γιο. Ολύμπιο, να πάμε στον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Συνεχίζεται η απολογία του 65χρονου Ιταλού εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Αιγίου στην Ανακρίτρια, που προσήλθε στις 10:05 πρώτα λεπτά. Συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, οι οποίοι τον οδήγησαν με αυτοκίνητο κατευθείαν στο υπόγειο γκαράζ του κτηρίου, προκειμένου να μην έρθει σε επαφή με τα τηλεοπτικά συνεργεία. Αμέσως ξεκίνησε η διαδικασία της απολογίας του 65χρονου Ιταλού, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και αυτήν την ώρα. Έχει καταθέσει υπόμνημα στην ανακρίτρια, στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, εμένει στην ίδια στάση την οποία είχε εξ αρχής, ότι δηλαδή ο ίδιος δεν ξέρει τίποτα για το διπλό φωνικό, το οποίο συγκλονίστηκε την νοτική κοινωνία, δεν άκουσε τίποτα, δεν κατάλαβε τίποτα για το τι έγινε, ξύπνησε και βρήκε δύο ανθρώπους νεκρούς μέσα στο σπίτι στο οποίο διέμενε. Την ίδια ώρα που ο 65χρονος βρίσκεται στην ανακρίτρια, είμαστε εν αναμονή και των αποτελεσμάτων από τα κλιματολογικά εργαστήρια στα ευρήματα τα οποία έχουν μεταφερθεί εκεί από την πλευρά της αστυνομίας, από την προανάκριση, τα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει, όπως επίσης και το βιολογικό υλικό το οποίο έχει βρεθεί στα χέρια των θυμάτων. Τα θύματα, τα οποία, να πούμε, ότι στις 11:30 οδηγήθηκαν στην τελευταία τους κατοικία σε βαρύ κλίμα στο Λόγκο Αιγίου, όπου συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο.
1: Λοιπόν, Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ομοφωνία ενοχή και των τεσσάρων κατηγορουμένων για το θάνατο του 19χρονου που σκοτώθηκε σε Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική τον Αύγουστο του 24, αποφάσισε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γεννητσών. Ένοχη ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ιδιοκτήτης και σύζυγός του για απλή συνέργεια κρίθηκε άνοχος ο μηχανικός, ενώ χειριστής για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση σε κίνδυνο. Πάμε στον Κώστα Καντούρη που έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα Γιάννητσά. Πριν από λίγο, εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη των λαφρυντικών για τον ιδιοκτήτη, ο οποίος καταδικάστηκε, είπες προηγουμένως ακριβώς γιατί, ζήτησε, πρότεινε να γίνει δεκτό το λαφρυντικό για τη σύζυγο και τον χειριστή και πρότεινε να μην να απορριφθεί το λαφρυντικό για τον μηχανικό, για τον οποίο το δικαστήριο αποφάσισε να καταδικαστεί και αυτός για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και απλή συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πρόκειται για το τραγικό θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή στις 19 Αυγούστου του 2024 στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο ιδιοκτήτης γνώριζε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το μηχάνημα. Όπως
1: ότι δεν ήταν ασφαλές, δηλαδή, έτσι.
3: Όπως είπε η εισαγγελέας στην πρότασή της, ήταν σάπιο, ήταν σκουπίδι και αποδεχόταν αυτό το αποτέλεσμα. Μάλιστα, είχε πει η εισαγγελέας, ήταν σε απόλυτα κατάλληλη και επικίνδυνη κατάσταση. Ποτέ δεν μπορούσε, δεν έπρεπε να λειτουργήσει. Η πρόταση της εισαγγελέως έγινε απολύτως αποδεκτή από το δικαστήριο και περιμένουμε τώρα την απόφαση του δικαστηρίου επί των ελαφρυντικών, τα οποία ελαφρυντικά θα κρίνουν ειδικά για τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση που γίνει δεκτή η πρόταση της εισαγγελέως να μην το αναγνωριστεί ελαφρυντικό, θα καταδικαστεί σε ισόβια κάθεψη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν νωρίτερα οι 7 ανηλικοί και οι 2 ενήλικοι που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία και παιδικές χαρές στα Βόρεια Προάστια. Περισσότερα για τη δράση κυκλώματος θα μας πει τώρα η Άννα Νικολαίου. Άννα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεθημέρι. 9 θελητέντες έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια, όπως είπες και εσύ. 7 είναι ανήλικοι, 2 είναι ενήλικοι. Έχει πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία λήψης απολογιών. Αυτή τη στιγμή είναι κριτής και εισαγγελέας βρίσκονται σε διάσκεψη, προκειμένου να αποφασίσουν την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Οι θελητέντες είναι ηλικίας από 14 έως 19 ετών. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, παράνομη κατοχή όπλων και παράνομη κατοχή φωτοβόλου. Πρόκειται για δύο εγκληματικές οργανώσεις, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε σχολεία και παιδικές χαρές. Η μία εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τα τέλη του 2026 στις περιοχές της Εκάλης, της Δροσιάς, του Διονύσου και της Νέας Ερυθρέας. Σε αυτή την εγκληματική οργάνωση φερόμενος ως αρχηγός είναι ένας άντρας 21, τον οποίο δεν έχει συλληφθεί. Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν κυρίως στην περιοχή των Θρακομακεδόνων και φερόμενος ως αρχηγός είναι ένας 19χρονος, ο οποίος απολογήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, αρνείται τον αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση και αναμένουμε τώρα από λεπτό σε λεπτό να δούμε εάν και ποιοι από τους κατηγορούμενους θα πάρουν το δρόμο για τη φυλακή και αν κάποιοι αφαιθούν ελεύθεροι ενδεχομένως με περιοριστικούς όρους.
1: Άννα, ξέρουμε για πόσο χρόνο χρησιμοποιούνταν οι ανήλικοι για να κάνουν τη διακίνηση ναρκωτικών στα σχολεία?
4: Η δράση του κυκλώματος, τουλάχιστον του ενός κυκλώματος, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, είναι τουλάχιστον από τα τέλη του Απριλίου του 2026.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, και σε οπαδικό επεισόδιο εμπλέκει το αρχηγός και υπαρχηγός συμμορίας των πορείων προαστίων που διακινούσε ναρκωτικά σε ανήλικους. Πάμε στον Γιώργο Γεραφέντη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
5: Το επεισόδιο με οπαδικά κινήτρα είχε σημειωθεί στις 14 του περασμένου Φεβρουαρίου στη συμβολή των οντών Γεωργαντά και Κολοκοτρώνη στην περιοχή της Κηφισιάς. Σε οπτικό υλικό που εξασφάλισε η ΕΡΤ φαίνεται το λευκό αυτοκίνητο που οδηγεί ο 21 ετών αρχηγός της συμμορίας. Σταματάει δίπλα από σταθμευμένο αυτοκίνητο που επέβαιναν δύο άτομα και ο ένας φορούσε, σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, ζακέτα με λογότυπο ποδοσφαιρικής ομάδας. Από το όχημα των δραστών κατέβηκαν τέσσερα άτομα και ρώτησαν τους δύο επιβάτες του μαύρου αυτοκίνητου τι ομάδα είναι και στη συνέχεια κατέβασαν τα θύματα με τη βία από το όχημα και τους ξυλοκόπησαν. Στο οπτικό υλικό φαίνεται να χτυπούν περισσότερο τον συνοδηγό, ο οποίος είχε και την ζακέτα με το λογότυπο της ποδοσφαιρικής ομάδας και λιγότερο τον οδηγό. Οι δράστες διέφυγαν, ενώ τα θύματα 34 και 22 ετών κατήγγειλαν την επίθεση στην ασφαλεία Κηφισιάς. Μετά από έρευνες, αστυνομικοί της ασφαλείας ταυτοποίησαν τον 21χρονο αρχηγό και τον 23χρονο υπαρχηγό και είχαν σχηματίσει σε βάρος τους δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, για τον νόμο περί όπλων και την νομοθεσία περί αθλητισμού. Στη συνέχεια βέβαια προέκυψαν από την τηλεφωνική παρακολούθηση τα υπόλοιπα στοιχεία για την δράση και στη διακίνηση ναρκωτικών. Ο 22χρονος αρχηγός και ο υπαρχηγός δεν συνελήφθησαν στα όρια του αυτοφόρου. Μάλιστα ο αρχηγός σε μπλόκο που του είχε στήσει κλιμάκιο της ασφαλείας ειδικής περασμένης Τρίτη για να του περάσει χειροπέδες. Παρέσυρε με το αυτοκίνητο ένα αστυνομικό, τον τραυμάτισε τα πόδια και έτσι κατάφερε να διαφύγει. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η πιθανότητα έντος της ημέρας να εκδοθεί σε βάρος του 21χρονου αρχηγού και 22χρονου υπαρχηγού εντάλματα σύλληψης.
1: Γιώργο, μας ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πρωταθλήτρια Ευρώπη στο Champions League για τέταρτη φορά στην ιστορία της ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού. Στην υδατοσφαίριση πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
6: Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, μάλιστα τα κορίτσια του Ολυμπιακού, ναι, απέναντι στην σπουδαία ουγγρική Φέρετς Βάρος, έκαναν την ανατροπή. Τελευταία τρία λεπτά ήταν δύο γκολ πίσω στο σκορ. Τελικά ισοφάρισαν, πήγαν το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι και με τρεις επεμβάσεις της σπουδαίας Ολλανδής τερματοφύλακας Φάντε Ντομπέλτσιν, που έρχεσε και τα τρία πέναλτι που εκτελέστηκαν στην αρχή από τις Ουγγαρέζες, αναδείχθηκε πανηγυρικά πρωταθλήτρια Ευρώπης η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού στη Μάλτα, που έγιναν και διεξάγονται τα Final Four. Και δεν διεξάγονται γιατί σήμερα παίζει στο μικρό τελικό ο Ολυμπιακός απέναντι στη Φέρετς Βάρος στους άντρες. Οι περιώτησες έτσι κατέκτησαν το τέταρτο του τρόπο πολύ σωστά είτες, μετά από αυτά του 2015, του 2021 και του 2022. Στο μικρό τελικό του Champions League θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός σήμερα. Έχασε προχθές 19-13 από την Pro Reco και σήμερα θα αντιμετωπίσει στις 8, πάει για το χάλκινο μετάλλιο, με κάλυψη φυσικά από την Ερασπορ και από την Ert Sports. Να κλείσω, αν μου επιτρέπεις, με το μπάσκετ, καθώς έχουμε το μεγάλο τελικό, τον πέμπτο και καθοριστικό τελικό. Ο νικητής θα αναδεχθεί πρώτα αθλητής στην Greek Basketball League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σήμερα στις 6 ώρα, λόγω του παγκοσμίου κυπέλου. Έχει πάει πολύ νωρίτερα ο πέμπτος τελικός και καταλαβαίνετε ότι από την Ερασπορ και από την ΕΡΤ2 θα παρακολουθήσουμε κάτι ιδιαίτερα συγκλονιστικό. Το αξιοσημείωτο της όλης της ιστορίας είναι, ενώ θα υπάρχει sold out και υπάρχει sold out ήδη για το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα υπάρχει sold out από φιλάθλους και στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Όπως θα ακούσατε, μπορεί να μην γίνεται αγώνας, αλλά με μεγάλες γιγαντοθόνες θα παρακολουθήσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού τον αγώνα στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, ενώ ο αγώνας κανονικά διεξάγεται στο στάδιο της Κεφυλίας.
1: Λοιπόν, θα σε αποχαιρετήσω προς το παρόν, γιατί έχουμε και Μουντιάλ. Έτσι θα ασχοληθούμε αργότερα στο δελτίο. Τάσο. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά χθες το βράδυ όταν λεωφορείο ξέφυγε τις πορείες του και καρφώθηκε σε κολόνα του Δεδία Στανόλιο. Σε κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη φοβερή σύγκρουση. Να ακούσουμε την Νόρα Μολυβιάτη.
7: Κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που το αστικό λεωφορείο εκτρέπεται από την πορεία του και καρφώνεται με σφοδρότητα πάνω σε τσιμεντένια κολόνα του Δεδιέ στα Άνω Λιώσια. Οι επιβάτες πανικόβλητοι σπέβδουν να κατέβουν από αυτό. Η κολόνα κόπηκε στη μέση από την πρόσκρουση και κρέμεται πάνω από το όχημα.
8: Είχε στιγματιστεί το κάτω τμήμα της κολόνας και το πάνω είχε πέσει στην οροφή του λεωφορείου. Μαζεύτηκε κόσμος, κάλεσε αμέσως το 112 εννοείται.
7: Ήταν 20 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο οδηγός του λεωφορείου της γραμμής 879, το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο Ελευσίνα Αχαρνές, ενώ κινούνταν επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου με κατεύθυνση τους Αγίους Αναργύρους, έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Από την ισχυρή πρόσκρουση επικρατεί αναστάτωση. Γυαλιά και τσακισμένες λαμαρίνες τριγύρω.
9: Ακούσαμε το θόρυβο, βγήκαμε έξω, είδαμε το λεωφορείο πάνω στην κολόνα, είχε σπάσει την κολόνα.
7: Τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν. Ένας άντρας 61 ετών και δύο γυναίκες ηλικίας 42 και 50 ετών. Στο σημείο έφτασαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.
9: Εντάξει, προφανώς είχε μαζευτεί εδώ η γειτονιά, όλοι κοιτάζαν τι μπορεί να έχει συμβεί. Είχε πέσει και το ρεύμα, και δεν είχαμε ρεύμα πουθενά.
10: Συνεργεία του ΔΔΕ πραγματοποιούν εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης, καθώς η πρόσκρουση του λεωφορείου είχε ως αποτέλεσμα την πτώση της κολόνας που βλέπετε μπροστά μου, ενώ άλλες δύο έχουν υποστεί ζημιές.
7: Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, ενώ οι τρεις επιβάτες φέρουν ελαφρά τραύματα και η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία. Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχέας.
1: Στα χέρια της δίωξης ναρκωτικών βρίσκεται κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης που φέρεται να δρούσε στην Αθήνα. Έχουν συλληφθεί πρώην ποδοσφαιριστής και εν ενεργεία αστυνομικός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ειδικός φρουρός. Να ακούσουμε τον Κώστα Στάμο.
11: Ένας 28χρονος εν ενεργείας αστυνομικός, ένας 32χρονος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, καθώς και ένας ειδικός φρουρός εμπλέκονται στο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο εξαρθρώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 6 μέλη της εγκληματικής ομάδας, ανάμεσά τους και ο 28χρονος εν ενεργείας αστυνομικός, ενώ στην ογκώδη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο ειδικός φρουρός. Το κύκλωμα λοιπόν, όπως προέκυψε από την έρευνα των δρούσε από τον περασμένο Γενάρη και τα μέλη του διακινούσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών σε νυχτερινά κέντρα της Αττικής, κυρίως κοκαίνη. Φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος ήταν ο 32χρονος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ο οποίος εργαζόταν σε νυχτερινά κέντρα στο κέντρο της Αθήνας και εκμεταλλευόταν τις γνωριμίες του προκειμένου να ψωνίσει τους υποψήφιους πελάτες του κυκλώματος. Τα ναρκωτικά τα προμηθευόταν από τρία συγγενικά του πρόσωπα, έναν 29χρονο, ένα 50χρονο και μία 50χρονη, ενώ ενεργό ρόλο στη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών είχε είχε και 28χρονη σύντροφό του, η οποία στην ουσία αποθήκευε τις παράνομες ουσίες. Ο αρχηγός τώρα έχει για βοηθό τον 28χρονο αστυνομικό, ο οποίος διακινούσε τα ναρκωτικά κυρίως σε φιλικά του πρόσωπα, σε άτομα δηλαδή από τον κύκλο του, ενώ να πούμε ότι μαζί με έναν συγγενή του, επίσης αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας, εμπλέκονται σε μία περίπτωση απάτης, δύο περιπτώσεις παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου και μία υπόθεση δωροληψίας υπαλλήλου. Ωστόσο, η δράση του 28χρονου αστυνομικού δεν περιοριζόταν εκεί, καθώς μαζί με έναν συνάδελφό του φέρονται να ζητούσαν χρήματα από οπαδούς οι οποίοι ήθελαν να παρακολουθήσουν το Final Four της Ευρωλίγκα προκειμένου να τους βάλουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Συγκεκριμένα λοιπόν, οι δύο αστυνομικοί, εκμεταλλευόμενοι την παρουσία τους περιμετρικά του ΆΚΑ για τα μέτρα τάξης, ζητούσαν 900 ευρώ ταρίφα από οπαδούς ώστε να τους επιτρέψουν την είσοδο μέσα στον αγωνιό στο γήπεδο, στις εξέδρες. Προκειμένου να μην γίνονται αντιληπτά, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας επικοινωνούσαν κυρίως μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, χρησιμοποιώντας κωδικές ονομασίες για τα ναρκωτικά που διακινούσαν, όπως γραμμές, στίχη 25, μαγνήσιο. Αναφορικά τώρα με το ρόλο του ειδικού φρουρού, ο οποίος εμπλέκεται στην συγκεκριμένη υπόθεση, αυτός κατηγορείται με τρεις περιπτώσεις προμήθειας ναρκωτικών για προσωπική χρήση, ωστόσο βρίσκεται μέσα στην δικογραφία, διερευνά το ρόλο του την ώρα που οι αρχές, η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας, εξετάζει το ενδεχόμενο στο κύκλωμα να εμπλέκονται και άλλα άτομα, ενδεχομένως και ένστολοι.
1: Τώρα να ακούσουμε τη δήλωση εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, η κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου.
12: Φαίνεται ότι ο αστυνομικός είχε βοηθητικό ρόλο λόγω της προσωπικής σχέσης που είχε με τον πρώην αθλητή. Διακινούσε και αυτός ποσότητες ναρκωτικών, όμως από την έρευνα προέκυψε και η εμπλοκή ακόμα ενός αστυνομικού και ενός ειδικού φρουρού. Ο ειδικός φρουρός προμηθευόταν ναρκωτικές ουσίες για προσωπική χρήση και ο επιπλέον αστυνομικός εμπλέκεται σε άλλες υποθέσεις, κυρίως παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου.
1: Καταστροφικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Θεσσαλία. Σοβαρές ζημίες προκλήθηκαν σε υποδομές και καλλιέργειες, σε Λασόνα και Φάσελα λόγω της χαλαζόπτωσης και των δυνατών ανέμων. Έντονη βροχόπτωση στη Λάρισα, πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν στο Κελλιέρ και σε γειτονικές περιοχές. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια που έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βεδίκη, σαν και στους ακροατές. Έτσι είναι όπως τα περιέγραψες. Να ξεκινήσουμε ότι οι περισσότερες ζημιές επικεντρώνονται σε δύο περιοχές της Θεσσαλίας, των Φαρσάλων και της Ελασσόνας. Στα Φάρσαλα θα πρέπει να πούμε ότι οι ζημιές πέρα από τις καλλιέργειες Βαμβάκη, Σιπηρά, Ρίγανη και Δεντρόδες καλλιέργειες, υπήρξαν ζημιές και στις υποδομές, όπως η προσωρινή διάβαση που είχε δοθεί για τους κατοίκους του Δηλόφου για να μπορούν να μετακινούνται προς τα Φάρσαλα. Τώρα είναι αναγκασμένοι να κάνουν 30 χιλιόμετρα για να μπορούν να πάνε στα Φάρσαλα, επειδή υπάρχει και ένα άλλο έργο που είναι σε εκτέλεση στο δρόμο Φαρσάλων Βόλου και αναγκάζονται να κάνουν το γύρο για να πάνε στην όλη των Φαρσάλων. Όλα αυτά βέβαια από την έντονη βροχόπτωση που ξεκίνησε λίγο μετά τις 3 και την χαλαζόπτωση, αλλά και ισχυρούς ανέμους και προβλήματα προκλήθηκαν επίσης και στον επαρχιακό δρόμο Ναρθακίου Σκοπιάς, που είχε σαν αποτέλεσμα η αστυνομία χθες το βράδυ να τον διακόψει προσωρινά, δόθηκε σήμερα μετά τις απαραίτητες εργασίες που έγιναν από μηχανήματα της περιφέρειας και του Δήμου, αλλά και την αποκατάσταση των ζημιών στα σημεία που υπήρξαν κατολιστήσεις και καθυζήσεις. Να πούμε επίσης ότι την Δευτέρα αναμένεται στην περιοχή των Φαρσάλων κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για να κάνει την πρώτη αυτοψία στις ζημίες των καλλιεργειών. Σε ό,τι αφορά τώρα την Λασόνα, από εκεί ξεκίνησε, θα έλεγα, η κακοκαιρία στην Θεσσαλία. Προβλήματα κυρίως στην Ολυμπιάδα, πρώην Δήμο Ολύμπου, στα χωριά εκεί όπου υπάρχει κάπνο καλλιέργεια. Καταστράφηκαν όλος χερός. Και εδώ τη Δευτέρα αναμένεται κλιμάκιο του ΕΛΓΑ να επισκεφθεί την περιοχή και να δει από κοντά το μέγεθος των ζημιών, όπως επίσης και στην περιοχή του Δρυμού.
1: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα υποχωρούν σταδιακά. Τα φαινόμενα αυτά που έπληξαν τη χώρα. Πάμε στην μετρολόγο μας, την κυρία Όλγα Παπαυγούλη, για να μας πει περισσότερα. Κυρία Παπαυγούλη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι σε αποδρομή η κακοκαιρία. Το αίτιο όμως που μας ταλαιπώρησε χθες και έδωσε αυτά τα πολύ έντονα φαινόμενα και τις καταστροφές, να επισημάνω εδώ ότι καταγράφηκαν στον ελλαδικό χώρο μέσα σε μία μέρα τη χθεσινή 45.000 κεραυνοί, ενώ ακόμα και στο νομό Αττικής πέσανε 50 χιλιοστά στη Φυλή. Αυτό σε ετός, φανταστείτε ότι πέφτει σε δύο μήνες. Τώρα λοιπόν, αυτό το αίτιο έχει μετατοπιστεί προς την Τουρκία. Έχει αφήσει μια συννεφιά πίσω στα ανατολικά, λίγες μπόρες στα ανατολικά και στα νότια, όμως τώρα από το μεσημέρι και έπειτα αυτά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Ήδη έχουν αρχίσει να εξασθενούν, έχουν μείνει πολύ τοπικές μπόρες, κυρίως προς την Εύβοια, αλλά μετά σε εξασθένησης. Έτσι λοιπόν ενισχύονται και οι βοριάδες στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ σήμερα, όμως το απογευματάκι θα βγουν λίγες μπόρες όμως προς τα ορεινά της Πελοποννήσου, στο νότιο τμήμα της, στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Κρήτης. Θα έχουν πολύ τοπικό χαρακτήρα και φυσικά όχι την ίδια ένταση που είχαν χθες. Και τη Δέρνα έχει πλέον φύγει και το αίτιο που μας απασχόλησε. Όμως αυτό που άφησε πίσω του είναι ενισχυμένη βοριάδα, μια μικρή πτώση θερμοκρασίας, καθώς τα ανατολικά δεν ξεπεράσαμε τους 24 με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ αντίθετα στην υπόλοιπη χώρα φτάσαμε στους 30 με 31. Τώρα από την Κυριακή περιμένουμε πάλι να έρθει το καλοκαίρι. Εξασθενούν όλα τα φαινόμενα, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί την Κυριακή, ίσως βγουν λίγες μπόρες στα ορεινά της Πελοποννήσου και σταδιακά θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Να πω ότι η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με ιδιαίτερα θερμές συνθήκες. Τη Δευτέρα στα ανατολικά θα φτάσουμε κοντά στους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου σε τοπικό όμως επίπεδο και πάλι. Και την Τρίτη παρόμοιες συνθήκες με λίγες μπόρες στα ορεινά, αλλά φαίνεται την Τετάρτη πάλι σε ενισχυτή αστάθεια στη χώρα μας.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Λοιπόν, πάμε πάλι στον διεθνή χώρο, αλλά Έλενα Λεβίζου, καλούμε σήμερα και πάλι. Πριν πάμε στην Ελβετία να δούμε τι γίνεται εκεί για ένα κρίσιμο δημοψήφισμα, έχουμε κάποιες δηλώσεις από τον Πακιστανό Πρωθυπουργό που κάνει λόγο για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και εντός 24 ωρών.
15: Σαρίφ λοιπόν δήλωσε ότι η Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφωνήσει στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας και έχει τελειώσει, δηλαδή έχει ολοκληρωθεί αυτό και σύμφωνα με τον ίδιο μπορεί να υπογραφεί ηλεκτρονικά όμως, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Σύμφωνα με τον ίδιο θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα συζητήσεις, συνομιλίες, διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο. Και είναι σημαντικό αυτό που λέει με ηλεκτρονικό τρόπο, γιατί αναφέραμε και προηγουμένως τις πληροφορίες που υπήρχαν για υπογραφή της συμφωνίας από τις δύο πλευρές σε μια πόλη, πιθανότατα τη Γενέβη. Δεν ξέρουμε αν θα συμβεί αυτό σε κάποια άλλη χρονική στιγμή. Πάντως, ο Σεμπάχ Σαρίφ λέει ότι η υπογραφή θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο μέσα στις επόμενες 24 ώρες.
1: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε και στην Ελβετία, γιατί αύριο προσέρχονται στις κάλπες για ένα κρίσιμο δημοψήφισμα που θα καθορίσει τη μελλοντική μεταναστευτική πολιτική της χώρας, Έλενα, καθώς καλούνται να αποφασίσουν αν ο συνολικός πληθυσμός θα πρέπει να περιοριστεί στα 10 εκατομμύρια κατοίκους ως το 2050, κάτι το οποίο νομίζω δεν έχει γίνει σε καμία άλλη χώρα.
15: Ναι, τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε να έχει υπάρξει τέτοιο δημοψήφισμα. Να πούμε ότι το προωθεί το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα της Ελβετίας, το SNP, και λέει ότι αν ο πληθυσμός καταρχάς φτάσει τα 9,5 εκατομμύρια από 9,1 που είναι σήμερα, τότε θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ένας μηχανισμός, αυστηρός μηχανισμός για τη μετανάστευση, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και σημαντικότερο το να σταματήσουν οι επανενώσεις οικογενειών μεταναστών, αλλά και να σταματήσει η εξέταση των αιτήσεων ασύλου. Αν ο πληθυσμός φτάσει τα 10 εκατομμύρια μέχρι το 2050, τότε η Ελβετία θα πρέπει να επανεξετάσει διεθνείς συμφωνίες της για τη μετανάστευση, ανάμεσα στις οποίες πολύ σημαντική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ελεύθερη διακίνηση προσώπων. Οι υπέρμαχοι για αυτό το δημοψήφισμα λένε ότι οι μετανάστες και το μεταναστευτικό κύμα προς την Ελβετία, να σημειώσουμε ότι ο πληθυσμός της έχει αυξηθεί κατά 10% τα 10 τελευταία χρόνια, από 7,3 εκατομμύρια σε 9,1, έχει επιβαρύνει ιδιαίτερα το ζήτημα της στέγασης, το σύστημα υγείας, ενώ οι αντίπαλοι αυτού του δημοψηφίσματος λένε ότι οι μετανάστες είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ελβετικής κοινωνίας και για την εργασία και για την οικονομία.
1: Πάντως είναι καταπέλτης οικονομιστ, έτσι. Μιλάει για ανόητη ιδέα των Ελβετών.
15: Να δούμε
1: και πάρα
15: πολλές,
1: και πάρα πολλές συνέπειες, ναι, αν επιλέξουν αυτό. Λοιπόν, Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε τι είπε ο καθηγητής Χρύσανθος Τάσης, καθηγητής συγκριτικής πολιτικής στο Δημοκρίτη, του Πανεπιστήμιο Θράκης, στην εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πολιάτο και τον Αδρούτσα για την, με το μεταναστευτικό.
16: Πρέπει να σκεφτούν οι άνθρωποι που πραγματικά πιέζονται ότι, ότι αυτό θα έχει συνέπειες στις ζωές όλων. Δεν είναι μόνο ότι στην πρώτη φάση μπορεί να την, να την πληρώσουν οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, μετά οι πιο φτωχοί, μετά τα μεσαία στρώματα. Ξέρετε, ο φασισμός στο Μεσοπόλεμο μας το έχει δείξει αυτό, και η έλλειψη της ιστορικής συνείδησης και μνήμης είναι, είναι κακός σύμβουλος. Θεωρώ για κάποιον ο οποίος είναι φιλελεύθερος ότι αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος, γιατί για το φιλελευθερισμό η εργατική δύναμη είναι αγαθό που έχει να κάνει με, τους, με τον νόμο προσφοράς και ζήτησης. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει ναι. να, οι άνθρωποι να πηγαίνουν και να βρίσκουν δουλειά εκεί που υπάρχει η ζήτηση για εργασία.
1: Απλά να, να σας πούμε ότι η δήλωση αυτή του καθηγητή Χρυσανθού Τάση έγινε στον συνάδελφο Αλφόνσο Βιτάλη. Ένα κοριτσάκι μόλις 18 μηνών άψε τελευταία του πνοή έπειτα από ανακοπή χθες βράδυ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή. Τις πληροφορίες για το τραγικό αυτό συμβάν θα μας δώσει ο Γιώργος Λαμπράκης. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Να δώσουμε την τελευταία εξέλιξη στην υπόθεση. Ναι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη και μάλιστα κακουργηματικού χαρακτήρα στο 45χρονο παππού του μικρού κοριτσιού. Παραπέμπθηκε στην αρμόδια ανακρίτρια και ζήτησε, πήρε προθεσμία απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Όπως είναι γνωστό, το κοριτσάκι μόλις 18 μηνών, Ρωμά στην καταγωγή, άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, που είχε μεταφερθεί. Παρά τις προσπάθειες που έκαναν οι γιατροί, το παιδί έπαθε ανακοπή, για να φέρουν πληροφορίες. Εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο ΚΑΡΠΑ. Δυστυχώς όμως το 18 μηνών κοριτσάκι δεν τα κατάφερε. Τις προηγούμενες ημέρες, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, υπήρχε επίσκεψη σε παιδίατρο που δόθηκε φαρμακευτική αγωγή. Το παιδί, το οποίο αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, έμενε μαζί με τον παππού του, διότι ο ίδιος ανέφερε στις αρχές ότι οι γονείς του παιδιού βρίσκονται εκτός Κρήτης για εργασία, ενώ οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 45χρονος προσέχει ακόμα ένα παιδί της οικογένειας της ίδιας, το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Mm-hmm. Οι αρχές ερευνούν με πολύ μεγάλη προσοχή τη συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ φως στα αίτια του θανάτου θα ρίξει και η έκθεση του ιατροδικαστή.
1: Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Γκολ και θέαμα χάρισε η δεύτερη αγωνιστική μέρα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Καναδάς και Βοσνία Ερζεγοβίνα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν τις Παραγουάης με 4-1. Πάμε στον Τάσο Πετρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, πολύ σωστά τα είπες. Μπήκαν και άλλες ακόμη δύο διοργανώτριες χώρες, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες, χθες στη μάχη του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Καναδάς, πολύ σωστά το είπες, 1-1 με τη Βοσνία στο Τορόντο, ενώ στο Λος Άντζελες οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν κάτι παραπάνω από ελπιδοφόρα η εμφάνισή τους. Παράλιασαν 4-1, στο μεγαλύτερο σκορ μέχρι τώρα στη διοργάνωση, την Παραγουάη. Σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ, Κατάρ Ελβετία στο Σαν Φρανσίσκο από την ΕΠ2 Sport, ενώ από το ίδιο κανόνι ΕΠ2 Sport μετά τα μεσάνυχτα, στη μία πιο συγκεκριμένα, η Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο στο ντέρμπι του συγκεκριμένου ομίλου, στη Νέα Υόρκη το συγκεκριμένο παιχνίδι. Όμως εδώ υπάρχει μια σοβαρή ανησυχία, γιατί περιμένουν ισχυρή βροχόπτωση στο New Jersey και όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας, και υπάρχει μια έντονη ανησυχία, καθώς τα μέτρα και στα καιρικά φαινόμενα είναι αυστηρά, ειδικά στις ΗΠΑ. Θα μάθουμε την τελευταία στιγμή.
1: Μπορεί και να αναβληθεί δηλαδή.
18: Να αναβληθεί, αν όχι να αναβληθεί, τουλάχιστον να υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση, ή αν προκύψει κατά τη διάρκεια του αγώνα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, να υπάρχει διακοπή μέχρι που να εξασθενήσουν για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ενδέχεται να τα δούμε και αυτά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Λοιπόν, Τάσο Πετρόπου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnos Radio 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή με Ριβενέζη και Σοφία Γιανοπούλου, στα διεθνή Αλίνα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννη Πρίντεζη, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρα Ιωακιμίδου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη και την Έλενα Καραθάνο. Από μας, καλό σας απόγευμα.
19: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
20: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
21: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
20: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
22: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
19: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, λέει το τραγούδι, λέει αυτό το καλοκαίρι σε περίμενα. Δεν μπορώ να σα τα τραγουδήσω τώρα, δεν είμαι. Δεν έχω κάνει τι γαργάρε μου να είμαι έτοιμη.
1: Σου λίγο, ναι, λίγο. Ναι. Έτσι.
0: Λοιπόν, και εμεί περιμένουμε όλου εσά εδώ, όπω κάθε Σαββατοκύριακο από τι 3 μέχρι τι 5, Earth News Radio 105,8. Εκπομπή 2 στι 3 και ξεκινάμε με όμορφη και καλοκαιρινή διάθεση. Στα μικρόφωνα η Άννα Σημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Είδες, δεν πήγαν από το όνομά σου και την άλλη φορά το είπα λάθος. Την είπα κάπως αλλιώς, της αλλάζω και το όνομα. Και λέω, άστε να μην το κάνω πάλι. Παρόλο που το έχω μπροστά μου. Δεν ξέρω γιατί μιλάω.
1: Καλά, τώρα σοβαρά μιλάς. Πρέπει να το έχεις μπροστά σου.
0: Όχι, είσαι ξέχαστη
1: αλυσμόνη. Ναι, μπροστά σου.
0: Είδες όμως. Λοιπόν, τι έγινε, πώς πάμε. Ωραίος καιρός σήμερα.
1: Μια χαρά είναι, δροσερός, ωραίος.
0: Αυτό το δροσερό καλό καιρό μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Και εμένα μου αρέσει. Αλλά δεν θα έχει διάρκεια, μη χαίρεσαι, ας μη χαιρόμαστε.
0: Α, για λίγο είναι.
1: Βέβαια.
0: Α, καλά.
1: Έτσι ίσα ίσα να μας να θυμηθούμε λίγο τι θα πει αεράκι.
0: Ωραίο δροσερό ήταν, χθες η βραδιά ήταν καταπληκτική, δροσερή, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Earth Echo, μας ακούτε και από εκεί. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο Earth News Radio. Άρχη συνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαλούστρο, στον ήχο ο Βασίλης Νικολόπουλος. Γεια σου Βασίλη, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά. Έχουμε καιρό να σε δούμε. Έχω καιρό να τον δω, τον Βασίλη.
1: Δεν τον είχαμε.
0: Από την τελευταία φορά που του άλλαζα το όνομα.
1: Ναι, δεν τον είχαμε.
0: Από την τελευταία φορά που άλλαζα και σε σένα το όνομα. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο. Θα πάμε μέχρι την Άξο. Θα πάμε στο δήμαρχο της Νάξου, στον κύριο Δημήτρη Λιανό. Καθώς σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Σκοπελίτης, ο ιδιοκτήτης των μικρών Κυκλάδων. Ήταν ο άνθρωπος που ήταν στο τιμόνι των πλοίων της Γραμμής, αργότερα πλοιοκτήτης εταιρείας. Ήταν ο ιδιοκτήτης του θρυλικού πλοίου Σκοπελίτης. Όσοι έχετε ταξιδέψει με αυτό σε εκείνη τη δεκαετία θα το γνωρίζετε. Σωστά, Έλενα?
1: Ναι, ναι, σωστά. Και εντάξει, ήταν ένας άνθρωπος βαθιά δεμένος με τη θάλασσα, με τα νησιά, με τους ανθρώπους τους. Έφυγε σε ηλικία 68 χρονών.
0: Ακριβώς.
1: Ένα παιδί που μεγάλωσε μέσα στα καράβια, να πούμε έτσι.
0: Ήταν γιος του θρυλικού καπετάν Μίτσου Σκοπελίτη, του ψαρά από το Κουφονήσι. Όταν ο πατέρας του ανέλαβε με ένα μικρό σκαρί, τον Πανορμίτη, να συνδέσει τα μικρονήσια των Κυκλάδων με την Άξο και τον υπόλοιπο κόσμο. Στην ουσία, λοιπόν, η οικογένεια αυτή συνέδεσε αυτά τα νησιά. Με τον Πειραιά, να το πούμε έτσι,
1: τους και να επικοινωνούν οι άνθρωποι που ήθελαν
0: να τα, και οι άνθρωποι που ήθελαν να τα επισκεφθούν έτσι, ή οι άνθρωποι που έπρεπε να έρθουν προς τα δω για τις οποιασδήποτε δουλειές τους.
1: Λοιπόν, όλα αυτά όμως ποιος θα μας τα πει καλύτερα?
0: Ο κύριος Δημήτρης Λιανός, λοιπόν, ο δήμαρχος Νάξου. Καλησπέρα.
1: Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κυρία Καραθάνου και κυρία Σημέλη. Νάξου και μικρών Κυκλάδων. Γι' αυτό θα σας πω και δύο λόγια για τον Γιάννη τον Σκοπελίτη.
1: Βεβαίως, σας ακούμε.
2: Δεύτερη γενιά καπετανέως. Είναι μια οικογένεια συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και τη διατήρηση του πληθυσμού και την ανάπτυξη των μικρών Κυκλάδων και της Αμοργού ιστορικά. Γιατί από τη δεκαετία του 50 ασχολείται η οικογένειά τους και το λέω αυτό γιατί είναι μέρος της ιστορίας του τόπου. Καταρχήν οι άνθρωποι προσέφεραν πολλές φορές αδιατελώς υπηρεσίες μοναδικές, από το να κάνουν το ΕΚΑΒ, από το ταχυδρομείο και άλλα πολλά. Δίνανε λοιπόν στην κυριολεξία ήταν η πνοή των μικρών Κυκλάδων και της Αμοργού. Έτσι διατήρηθηκαν οι πληθυσμοί εκεί στα νησιά αυτά. Εγώ θεωρώ ότι θα έχει λιγότερο κόσμο και βέβαια και ιστορικά, κοιτάξτε, μετά από χρόνια δηλαδή με την εξέλιξη βραβεύτηκαν και ο καπετάνιος Γιάννης ο Σκοπελίτης, γιατί τι κάνανε από την αγάπη στον τόπο τους, ήταν τόσο δεμένοι να προσφέρουν στις τοπικές εδώ κοινωνίες, γιατί ήταν οι καταγωγές από το Κουφονής και την Αμοργό. Ήταν λοιπόν τόσο δεμένοι. Καταρχήν δεν ενδιαφέρθηκαν να κάνουν, να το πω έτσι, εμπόριο ή δράσεις πουθενά άλλου στην Ελλάδα. Παρέμειναν πιστοί στα πατρογονικά τους εδάφη και βέβαια ανέπτυξαν ένα τέτοιο μοντέλο ακτοπλοϊκό, δηλαδή το σταθερό καθημερινό δρομολόγιο, το οποίο βέβαια και πολύ αργότερα η πολιτεία το αντιλήφθηκε και το χρηματοδότησε, γιατί πράγματι δεν βγαίνανε τα νούμερα. Mm-hmm. Το κάνανε και οφελώς όλη αυτή την δράση. Το υιοθέτησε και μάλιστα έγινε και παράδειγμα προς μίμηση και αντιγραφή για άλλα μέρη της χώρας μας από τους ηθήνοντες. Η προσφορά λοιπόν είναι πολύ σημαντική για μας, για τις μικρές κλάδες, την Άξο και την Αμοργό. Mm-hmm. Οφείλουμε πάρα πολλά στην οικογένεια αυτή και ελπίζουμε και ο νότερος Δημήτρης Κοπελίτης, που έχει αναλάβει τα ενία της εταιρείας, να παραμείνει και να ταξιδεύει τα πλοία του, ειδικά ιδιαίτερα το Express Κοπελίτη, σταθερά. Είναι σημαντικό και επίσης το να μεταφέρουμε εδώ στους ακροατές το δέσιμο, την εμπιστοσύνη που είχαν δημιουργήσει στους μόνιμους κατοίκους, γιατί ο Σκοπελίτης, Γιάννης Σκοπελίτης, ταξίδευαν και ακόμα και τώρα το έχουν κατακτήσει αυτό στην ψυχή τους, με ό,τι καιρό να έχει, προκειμένου να προσφέρουν οξυγόνο, έτσι, την καθημερινότητα σε όλους τους κατοίκους των μικρών νησιών. Να είναι αιωνία ότι η μνήμη είναι σημαντική, κακή στιγμή, έτσι, για το Δήμο μας και για το Δήμο της Αμοργού, η απώλεια του Γιάννη Σκοπελίτη.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Έκανε τουλάχιστον πολλά για τον τόπο του, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ως γνωστόν και στα νησιά δεν είναι εύκολη η πρόσβαση, και πόσο μάλλον τότε που ήταν ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα.
1: Και σήμερα μερικές φορές, εντάξει, αν εξαιρέσουμε το χειμώνα, πόσο δυσκολεύονται οι άνθρωποι,
0: βέβαια,
1: είναι πολύ
0: βέβαια
1: λογικό. Οπότε μπορούμε να αντιληφθούμε, δηλαδή, πόσο σημαντική είναι αυτή η επικοινωνία των νησιών για εσάς. Είναι πάρα πολύ σημαντική.
2: Ακριβώς για τα νησιά το χειμώνα, τώρα τα ιδιαίτερα, το κουφόνι στην Ιρακιά της κοινούς Αντιδονούσα, είναι το νέο της ημέρας. Μπορεί να κατέβει, δηλαδή, η πόρτα του καραβιού του Σκοπελίτη, να μην δώσει ούτε ένα γράμμα, ούτε να κατέβει, ούτε να ανέβει κάποιος κατοικός ή ταξιδευτής, και παρόλα αυτά να πάει ο Σκοπελίτης
0: να κάνει το δρομολόγιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Είναι εμπιστοσύνη και είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Ανεκτίμητο.
0: Βέβαια, γιατί οι κάτοικοι ξέρουν ότι ακόμα και αν κάποιος δεν ανέβει, δεν κατέβει, ξέρουν όμως ότι ο Σκοπελίτης θα είναι εκεί.
1: Υπάρχει δίωδος. Υπάρχει τρόπος να ταξιδέψουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Ο τουρισμός πώς είναι, μια και είμαστε τώρα εκεί, ή μια και είμαστε στο νησί.
2: Στο νησί, κοιτάξτε, πράγματι έχει περισσότερο τουρισμό αυτή την περίοδο σε σχέση με το 2025. Θεωρώ
1: ενθαρρυντικό αυτό.
0: Ναι.
2: Η Νάξο παρουσιάζει διψήφιο αριθμό αφήξεων επισκεπτών. Εντάξει, η Νάξο μεγάλο νησί, αυθεντικό, έχει το πλεονέκτημα των καλών τοπικών προϊόντων, δηλαδή δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα η αγροτική παραγωγική κτηνοτροφία, το τυρί, το γάλα, και όλα αυτά δίνει μια υπεραξία στο τουριστικό προϊόν, και επίσης βέβαια τα ανεκτήμητα μνημεία που έχει διαμέσου των αιώνων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα αναφερθώ για τις ατέλειωτες παραλίες, για τον Άγριφο, για τους 37 οικισμούς, θα ξέρετε.
1: Παραμένουν,
2: είναι και αυτό πολύ σημαντικό να το μεταφέρουμε, την διατήρηση της ταυτότητας ενός τόπου, δηλαδή και το μέτρο. Οι μόνιμοι κάτοικοι, παρόλο την έλευση του τουρισμού, γιατί πράγματι πια η Νάξος έχει γίνει ένας προορισμός τουριστικός, παρόλα αυτά οι μόνιμοι κάτοικοι, και να το αναδεικνύουμε αυτό, παραμένουν στις εστίες τους ασχολούμενοι με τις δουλειές που έκαναν οι γονείς τους, δηλαδή είτε κτηνοτρόφοι είτε αγρότες. Βέβαια οργανώνονται περισσότερο, έτσι είναι αλλιώς οι προκλήσεις σε αυτόν τον τομέα, αλλά πλέον εμπλέκονται άμεσα πλέον με τον τουρισμό, γιατί πολλές κτηνοτροφικές μονάδες, αγροτικές καλλιέργειες πλέον είναι επισκέψιμες και δημιουργούν μια μοναδική βιωματική εμπειρία στον επισκέπτη, και ειδικά οι επισκέπτες που έρχονται από μεγάλες πόλεις που ταξιδεύουν στα νησιά μας. Είναι λοιπόν ένα πολύ σημαντικό και όμορφο. Το βασικό είναι να διατηρήσουμε το μέτρο, να ολοκληρωθούν κάποιες υποδομές που πρέπει να γίνουν και στα πέντε νησιά που πρέπει οπωσδήποτε, και βέβαια όλα αυτά να πωλούνται σε καλές τιμές, τιμές, τιμές προς τους καταναλωτές.
1: Και βέβαια έτσι, να είναι προσιτές.
2: Προσιτές ακριβώς. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό έτσι ώστε να διατηρηθεί μια οικονομία σημαντική εδώ για τα νησιά, γιατί ο τουρισμός και ο τουρισμός, εμείς έχουμε και την, όπως είπαμε, το πρωτογενή τομέα, αλλά ο τουρισμός είναι σημαντικό οξυγόνο έτσι, για την τοπική
1: οικονομία.
2: Βέβαια, και έτσι είναι και ένα κίνητρο να παραμένουν εδώ και οι νεότερες γενιές, και βέβαια πλέον βλέπουμε ότι και με την απογραφή του 2021 και η Νάξος έχει αύξηση, παρόλο που υπάρχει γενικά υπογεννητικότητα και στο σύνολο της χώρας μας παρουσιάζεται μείωση, συρρήκνωση. Παρ' όλα αυτά, το Νότιο Αιγαίο και η Νάξος βέβαια ιδιαίτερα έχει μια σημαντική αύξηση στους μόνιμους κατοίκους. Είναι ελπιδοφόρο αυτό τουλάχιστον.
0: Φυσικά, εννοείται. Βέβαια. Μάλιστα. Γιατί πρέπει και τα νησιά να κρατάνε την αυθεντικότητά τους.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιανέ. Να είστε καλά, Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Επίσης, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, θα παραμείνουμε όμως στο θαλάσσιο στοιχείο, έτσι.
1: Ναι.
0: Ήμασταν στην Νάξο.
1: Στην Άξο.
0: Τώρα θα πάμε όμως στην Αμαλιάπολη του Δήμου Αλμυρού. Αποτελεί φέτος τη βάση ενός από τους πιο εντυπωσιακούς αγώνες θαλάσσιων σπορ του Ακρόπολης Jet Raid. Jet Ski.
1: Jet Ski.
0: Ακρόπολη. Πώς το λένε, αγώνα.
1: Και μάλιστα ήρθαν αθλητές από 14 χώρες.
0: Έχεις ανέβει σε Jet Ski.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι λάτρης. Αλλά μ' αρέσει που βλέπω τους άλλους και το υποστηρίζουν αυτό και το θαυμάζω. Αλλά εγώ όχι, δεν θέλω, δεν μου αρέσει.
0: Εμένα μ' αρέσει, δεν έχω ανέβει.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει, αρκεί να τηρούνται τα μέτρα προστασίας και όλα αυτά.
1: Αν το ξέραμε, θα σε στέλναμε στο Δήμο Αλμυρού.
0: Δεν το οδηγώ, δεν το ξέρω. Λοιπόν, να μην τα λέμε όμως εμείς, να μας παρουσιάσει το θέμα καλύτερα ο κύριος Δημήτρης Εσερίδης, ο οποίος είναι δήμαρχος Αλμυρού.
1: Και μάλιστα ήταν δική του η πρωτοβουλία και ευτυχώς τα κατάφερε.
0: Βέβαια.
1: Για να διεξαχθεί. Εκεί ο
0: έτσι,
1: αγώνας αυτός.
0: Έτσι πρέπει, τέτοιες πρέπει να είναι οι πρωτοβουλίες για να γίνεται γνωστός ο τόπος μας παντού.
1: Συμφωνώ. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σε εσάς, τους ακροατές σας και ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα σήμερα να προβάλλω με αυτό το εγχείρημα το οποίο τολμήσαμε σε ένας μικρός δήμος να πραγματοποιήσουμε και να αναδείξουμε τις ομορφιές της περιοχής μας.
1: Και καλά κάνατε και πολύ ωραία πρωτοβουλία. Για πείτε μας δύο λόγια και για αυτόν τον αγώνα.
2: Όπως είπατε
1: και
2: εσείς, έχουμε 14 χώρες.
1: Mm-hmm.
2: Ξεκινάμε από Αργεντινή, Ουρουγουάη, Βραζιλία, Σαν Μαρτίν, Κορσική, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία, Βέλγιο, Γουαδελούπη. Κάποιες ξέχασα τώρα.
1: Δεν πειράζει, εντάξει, είναι και αρκετές άλλωστε.
2: Έχουμε 50 αθλητές. 50 αθλητές, έχουμε 35 jet που κάνουν τους αγώνες και γύρω στα 150 άτομα και άλλους 100 που είναι η τεχνική υποστήριξη. Γιατί ο αγώνας γίνεται με πάρα πολλές ώρες και αυτή τη στιγμή τώρα σε μισή ώρα ξεκινάνε οι άλλοι αγώνες πάλι στην Αμαλιάπολη. Θα γίνουν στον κόλπο του παρασιτικού μέσα. Όπως και σήμερα από το πρωί είχαμε πάλι μία ώρα, μία μισή ώρα πάλι τους αγώνες. Χθες είχαμε την απόσταση στα Λιχαντονήσια, τα οποία εκεί μετά επισκεφθήκανε το Αχίλιο το Πτελεό, άλλες περιοχές δηλαδή του Δήμου Αλμυρού, τις οποίες προβάλλαμε και αυτές τουριστικά να τους αναδείξουμε. Και θέλω να σας πω ότι μιλάμε για τζετ με ταχύτητες που αναπτύσσουν, γιατί άκουσα που είπατε ότι θέλετε να ανέβετε να κάνετε βόλτα.
1: Η Άννα Σιμέλη, να σας τη στείλουμε.
2: Έχουμε ταχύτητες από 80 μέχρι 100 μίλια.
0: Ορίστε, αυτά είναι.
2: Δηλαδή η απόσταση Αμαλιάπολης Σκόπελο που είναι προχθές οι αγώνες είναι της τάξης το 21 λεπτά.
0: Ωραία.
2: Εντάξει, το ωραίο είναι σχετικό για τον καθένα.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει, γιατί άμα φυσάει και λίγο αεράκι και σου έρχεται και η θαλασσίτσα έτσι και αυτή η αδρυναλίνη ανεβαίνει.
1: Δροσίζεσαι, λες.
0: Γιατί?
1: Εντάξει, εγώ προτιμώ ένα καράβι.
2: Σίγουρα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Εντάξει, βέβαια έχεις όλες τις προφυλάξεις, τον εξοπλισμό, δεν το συζητάω, αν γίνει κάτι.
2: Σίγουρα. Σας είπα ότι έχουμε 100 άτομα, είναι τεχνική. Είναι 50 αθλητές και έχουμε 100 άτομα. Τεχνική υποστήριξη. Δηλαδή τα τζετ επισκευάζονται, γίνεται ένα εφοδιασμός έξω, γίνονται κάποιες επισκευές αν θα χρειαστούν κάτι. Οι αθλητές αυτοί είναι έμπειροι, έχουν έρθει από την Ουρουγουάη, από τη Βραζιλία, από το Περού, από τη Χιλή. Έχουν δηλαδή και οι ταχύτητες που αναπτύσσουν είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
2: Θέλω να σας πω ότι μαζί δεν είναι μόνο οι αθλητές, υπάρχει και ένα team ολόκληρο που προβάλλουν σήμερα την περιοχή. Οι αγώνες δηλαδή κάποια στιγμή δίνονται απευθείας σε live σε όλες αυτές τις χώρες.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, live
2: μετάδοση. Μια τηλεθέαση που υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια στην τηλεόραση. Καταλάβατε, είναι
1: αυτό είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή, να διαφημιστεί, να τη μάθει ο κόσμος που θα ταξιδέψει στην Ελλάδα ή θα βρεθεί εκεί κοντά, να φτάσει μέχρι και το Δήμο σας.
2: Αυτό είναι ο σκοπός μας.
1: Μπράβο.
0: Ή μπορεί να γίνει ένας προορισμός για του χρόνου για όσους δεν προλαβαίνουν τώρα ή έχουν
1: και να επιλέξουν
0: κάπου αλλού.
1: Ακριβώς
0: να
1: αυτό
0: επιλέγει
1: το Δήμο.
2: Είναι μια, μια επένδυση, μια τουριστική επένδυση, mm-hmm. στην οποία δεν έχουμε την απέτηση να το δούμε πρόσφατα, τον άλλο μήνα, την άλλη την εβδομάδα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Αλλά είναι αυτό που λέμε μια τουριστική αμεξοστοιχία, στην οποία θέλουμε να είμαστε κι εμείς με πολλά βαγόνια συμμετοχή σε αυτό που λέγεται τουριστική βιομηχανία. Mm-hmm. Έχουμε μια περιοχή στην οποία έχουμε γύρω στα 130-150 χιλιόμετρα παράκτια περιοχή. Ξεκινάνε τα όρια από το Δήμο Βόλου και καταλήγουμε στη Γλύφα. Έχουμε δύο θρησκευτικούς προορισμούς. Mm-hmm. Δύο μοναστήρια. Από το 670 πέρα το μοναστήρι και στο άλλο το μοναστήρι έχουμε την Αγία Ζώνη. Είμαστε κοντά στην Εθνική Οδό στο 1 χιλιόμετρο. Είμαστε 2 χιλιόμετρα, 3 χιλιόμετρα από αεροδρόμιο. Έχουμε τρεις ενάλλιες αρχαιότητες στην περιοχή μας, όπως είναι στην Αμαλιάποντη. Σε 8 μέτρα βάθος υπάρχει κάποια ρωμαϊκά βυθισμένα καράβια. Έχουμε άγκυρες στον τηλέγραφο, mm-hmm. ρωμαϊκές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τουριστικά να αναδείξουμε την περιοχή μας και το θέλουμε πάρα πολύ.
0: Ως Δήμος είστε έτοιμοι να δεχτείτε επιπλέον τουρισμό?
2: Μια πολύ καλή ερώτηση και μου δίνετε την ευκαιρία να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό. Όχι, δεν είμαστε έτοιμοι. Τι ξέρετε, γιατί δεν είμαστε, μας λείπουν τα ξενοδοχεία.
0: Γιατί ο κόσμος δεν θεωρεί ότι η περιοχή
2: μας
0: μπορεί να είναι τουριστική? Με τι ασχολείται ο κόσμος εκεί, με αλεία?
2: Εντάξει, Γιώργο, κτηνοτροφία, ελαιοπαραγωγή, mm-hmm. ένας κάμπος μισητηρά, και το οποίο τώρα αυτή τη στιγμή που γίνονται και κάποιες καλλιέργειες, κυρίως όμως σε αυτές τις παράκτητες περιοχές είναι η ελαιοργία. Mm-hmm.
0: Δεν έχετε επενδύσει δηλαδή ακόμα όσο θα έπρεπε στον τουρισμό, λέτε? Αλλά μπορείτε να το κάνετε από εδώ και πέρα.
2: Περιμένουμε ακριβώς. Mm. Περιμένουμε και πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή θα επισκεφτεί πάρα πολλούς κόσμους. Ήδη παρέλειψα να σας αναφέρω ότι με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, το ΑΠΙΘΙΤΑ, mm-hmm. και το Τμήμα Καλών Τεχνών, έχουμε φτιάξει γύρω στα 10 αγάλματα την αργοναυτική εκστρατεία με 3 μέτρα ύψος, με 3 τόνους βάρος, τα οποία ζητάμε την άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού, από την Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, από το Εμπορικό Ναυτικό, από το Πολεμικό Ναυτικό. Είναι η Υπηρεσία Φάρων. Είμαστε 6-7 υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να αποφασίσουν όλες αυτές να μας δώσουν την άδεια να τα ποντίσουμε σε 15 μέτρα βάθος σε μια περιοχή του Πτελεού.
0: Mm-hmm. Για καταδύσεις.
2: Για καταδύσεις, το οποίο όπως ξέρετε στην Ευρώπη υπάρχουν γύρω στα 5 εκατομμύρια λάτρεις του καταδυτικού τουρισμού. Mm. Και με τις ανάγκες της αρχαιότητας, αυτά τα 3 σημεία που ανέφερα, mm-hmm. που αυτά μπορούν να καταδυθούν αυτή τη στιγμή, είναι στο Φέγγινι, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Mm-hmm. Τους ευχαριστώ και ιδιαίτερα, όπως και την περιφέρεια Θεσσαλίας, γιατί συνεργαζόμαστε άψογα να αναβαθμιστεί αυτή η περιοχή που είμαστε στο κέντρο της Ελλάδος, και να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτούς τους λάτρες του καταδυτικού τουρισμού να επισκεφτούν την περιοχή μας.
0: Μάλιστα.
2: Και όπως είπα προηγουμένως,

0: αυτόν και στον τουρισμό. Και
1: ίσως, ναι, ήταν, ίσως θα ήταν, λέω τώρα εγώ, μία ιδέα, μία συζήτηση έτσι εκεί στο Δήμο, μία, να το πω, μία ημερίδα έτσι ενημέρωσης για όσους θέλουν να ασχοληθούν με την...
2: με τον τουρισμό.
1: Με τον τουρισμό. Ακριβώς, ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό επιθυμούμε ιδιαίτερα.
0: Ναι, να κρατήσετε και τους νέους εκεί.
2: Περιοχή,
0: έτσι ακριβώς.
2: Σαν μια εναλλακτική πρόταση και εναλλακτική λύση σήμερα που υπάρχει.
1: Να, και ναι, και το, ιδέες, το ρυθμό, να πέσουν στο τραπέζι και ιδέες για το πώς μπορείτε να αναπτυχθείτε ακόμα περισσότερο, πώς ο τουρισμός πώς μπορεί να διαφημιστεί στην περιοχή σας.
0: Πώς μπορείτε να εκμεταλλευτείτε αυτή την περιοχή που προσφέρει πολλά σε έναν τουρίστα και να... Και, γιατί είναι... Ο τουρισμός ένα αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομίας.
1: Βέβαια.
2: Πολύ σωστά
1: και της τοπικής οικονομίας. Ακόμα περισσότερο. Ναι.
2: Πάρα πολύ σωστά τα αναφέρετε αυτά και όπως καταλαβαίνετε ο πρωτογενής τομέας στην οποία στην επαρχία αυτός είναι.
1: Ναι,
2: ναι, ναι. Που κλώ σήμερα σε αυτό το κράτος. Είναι ο πρωτογενής τομέας και κάπου δεν πάει καλά.
0: Μάλιστα. Έτσι.
2: Άρα μια εναλλακτική λύση η οποία είναι παράλληλα με το πρωτογενή τομέα και ο τουρισμός, αυτά τα παραθαλάσσια μικρά χωριά που υπάρχουν, θα είναι η αύξηση του βιωτικού επίπεδου.
1: Φυσικά.
2: Και αν θέλετε να το πούμε αλλιώς, είναι η μεσαία τάξη. Είναι αυτή η οποία παράγει, είναι αυτή που κινεί σήμερα τα καταστήματα της εστίασης, τις παραλίες και κρατάει ζωντανά αυτά τα μικρά παραλιακά χωριά.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Κύριε Σερίδη, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Είναι σήμερα η τελευταία ημέρα. Είναι η μέρα λήξης των αγώνων. Και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μακάρι να είστε τόντο κοντά να τις παρακολουθήσετε, γιατί θα γίνει μια μεγάλη επίδειξη μέσα στον κόρπο.
1: Μακάρι να μπορούσαμε.
2: Μπροστά στην Αμαλιάπολη.
1: Όσοι είναι κοντά όμως ας έρθουν. Όσοι μας ακούν και είναι εκεί κοντά, ας έρθουν.
0: Μπορούν,
1: και μπορούν
0: να ταξιδέψουν και να έρθουν.
2: Αξίζει να δουν αυτά τα τζετ. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Εχθές είχαμε κάποιες βροχές εδώ ή κάτι το ανησυχητικό σε κάποιο πολύ μεγάλο επίπεδο. Αλλά σήμερα είναι πάρα πολύ καλός καιρός. Θα δουν να πτήσουν κάποιες ταχύτητες, θα δίνουν κάποιες δεξιοτεχνίες με ταχύτητα μέσα από τα τζετ. Η τελευταία μέρα, αποχαιρετιστήρια εκδήλωση. Πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι αθλητές και οι συνοδοί τους να μείναν ευχαριστημένοι από τη φιλοξενία που προσπάθησε για το καλύτερο αυτές τις 10 μέρες μαζί με τους συνεργάτες μου.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στην παρέα μας και μας αναπτύξατε όλο αυτό το θέμα. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8, υπενθυμίζουμε για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, εκπομπή 2 στις 3, στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Μας ακούτε από το Ερτέκο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber. Γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο Earth News Radio. Αρχή συνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου. Δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνάς Αλούστρου. Στον ήχο είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Λοιπόν, και μια και είμαστε στο καλοκαιράκι, Έλενα.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε λίγο να σκεφτούμε αυτό που κάθε φορά λέμε δίαιτα από Δευτέρα. Το λες?
1: Το λέω.
0: Εγώ δεν το λέω.
1: Δεν το λέω μόνο τις Δευτέρες, το λέω όλες τις μέρες. Εγώ λέω δίαιτα από αύριο.
0: Δίαιτα από αύριο. Εγώ δεν το λέω ποτέ. Από όταν μου ήρθε.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα καλοκαίρι.
0: Έχεις όρεξη να φας τώρα το καλοκαίρι?
1: Έχω. Αλλά προσπαθώ. Λένε, ρε παιδί μου, ότι η ζέστη σε βοηθάει και λες δεν θέλω να φάω πολύ. Δεν είναι ισχύει αυτό.
0: Δεν έχει όρεξη.
1: Αν ο άλλος όμως θέλει να φάει, Άννα μου, δεν τον ενδιαφέρει αν είναι καλοκαιράκι, αν έχει ζεστούλα ή όχι. Κάθεσε στο air condition για μια χαρά.
0: Α, αυτό είναι. Βρήκε τη λύση. Ανοίγει το air condition για να φάει.
1: Εσύ δηλαδή με τη ζέστη σου κόβεται η όρεξη?
0: Ναι.
1: Σοβαρά?
0: Δεν νευριάζω επειδή ζεσταίνομαι, ρε παιδί μου, και δεν μπορώ να φάω.
1: Ναι.
0: Εσένα όχι.
1: Όχι, δεν έχω τέτοια θέματα εγώ.
0: Ανοίγει air condition, ανοίγει ανεμιστήρες, κάθεται και σου λέει τώρα θα απολαύσω το φαΐ μου.
1: Και δεν με ενοχλεί και πάρα πολύ η ζέστη. Και μπορώ να φάω τα πάντα. Απλά το θέμα είναι ότι τώρα το καλοκαίρι πρέπει λίγο να είμαστε. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να πας να φας ένα βάρη φαγητό. Καλοκαιράκι, ζέστη,
0: δεν
1: είσαι έξω.
0: Δεν μπορείς να φας βάρη φαγητό, όχι γιατί στο απαγορεύει κάποιος.
1: Δεν μπορείς να το φας. Από την γιατί υπερβολική ζέστη.
0: Από την υπερβολική ζέστη, έτσι αυτό ακριβώς. Θες να είσαι λιγάκι πιο ανάλαφρος. Σε βαραίνει όλη η ατμόσφαιρα, ας πούμε, και θες να είσαι
1: πρέπει να πας σε πιο δροσερά φαγητά, έτσι όπως. Δηλαδή να το αντέχεις. Θέλει φρούτα, θέλει λαχανικά. Θέλει νερά. Σ' αρέσουν σαν αυτά?
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Και έχεις κάποια λύση για όλα αυτά?
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Θεωρώ ότι αυτά θα μας τα πει ένας ειδικός.
0: Για να ακούσω τον ειδικό.
1: Ο ειδικός είναι ο κύριος Ανδρέας Λαγός, ο σεφ της ΕΡΤ, ο οποίος μας λέει τι μπορούμε, ποια φαγητά μπορούμε να επιλέξουμε το καλοκαίρι, έτσι ώστε να είναι αυτά τα πιο δροσερά, τα πιο ελαφριά, ό,τι χρειάζεται δηλαδή για την υψηλή θερμοκρασία. Πάμε να τον ακούσουμε. Η διατροφή του καλοκαιριού. Τι τρώμε, τι πίνουμε για να χορταίνουμε, αλλά να μην δυσκολευόμαστε και με την ζέστη αυτή που επικρατεί τώρα αυτή την περίοδο.
2: Εγώ θα πω από προσωπική άποψη αυτό που κάνω εγώ, για να πω την αλήθεια. Προσπαθώ τουλάχιστον. Επειδή έχει ζέστη και δεν χρειάζεται κιόλας να υπερφορτώνουμε το καθημερινά το σώμα μας και το στομάχι μας με πάρα πολύ έτσι, φαγητό, νομίζω το νούμερο ένα είναι πολύ πολύ νερό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θεωρώ ότι τα γεύματά μας πρέπει να έχουν αρκετά λαχανικά, ούτως ή άλλως η εποχή μας δίνει πληθώρα από αυτά, δηλαδή χωριάτικη σαλάτα, τα αγγούρια, τα κολοκυθάκια, τα χόρτα. Γενικά είναι μια ωραία έτσι, είναι ωραίες τροφές οι οποίες μας βοηθούν στο μπορεσμό χωρίς όμως να βαραίνουν και το σώμα μας, χωρίς να βαραίνουν και το στομάχι μας. Και θεωρώ ότι αν αυτό συνδυάζεται με ωραίες και σωστές πρωτεΐνες και όχι με πάρα πολλούς υδατάνθρακες και άμυλο, δηλαδή το ψάρι με τα χόρτα για παράδειγμα, κοτόπουλο ψητό με ωραία ψητά λαχανικά, κολοκυθάκια, ψητές ντομάτες, πιπεριές. Εγώ αγαπώ ας πούμε το καλοκαίρι πάρα πολύ τα αυγά. Δεν ξέρω γιατί το καλοκαίρι.
1: Μόνο το καλοκαίρι αγαπάς τα αυγά?
2: Όλο το χρόνο γενικά το καλοκαίρι υπάρχει ο καγιανάς, ο οποίος πάντα τον λατρεύω. Δηλαδή μια ντομάτα να τρίψεις και να σπάς μέσα δυο αυγά, για μένα είναι υπέροχο γεύμα.
1: Να προσθέσω και τη φέτα εγώ μέσα σε αυτό που λες.
2: Σε αυτό βάζεις ό,τι θες, δεν έχει τελειωμό.
1: Και είναι ένα πλήρες γεύμα.
2: Σωστά, είναι ένα πλήρες γεύμα. Στη Σάμο, ας πούμε, κάνουμε και το λευκό καγιανά. Ο οποίος είναι ο λευκός καγιανάς? Είναι αντί για ντομάτα, βάζεις μπόλικο κρεμμυδί, κρεμμυδάκι φρέσκο και κολοκύθι. Στην ουσία μαραίνεται το κολοκύθι και σπάς τα αυγά και κάνεις ένα μισθολεμίσαμο λευκό καγιανά, που είναι επίσης εξαιρετικός. Όσπρια επίσης. και αν τα συνδυάσει σωστά με χόρτα και λίγο έτσι τυρί, που επίσης μέσα στο καλοκαίρι έχεις και φρέσκα τυριά, ας πούμε, ωραία, από τυράμι, ζήθες και όλα αυτά, θεωρώ ότι είναι ένας υπέροχος συνδυασμός. Και μετά μην ξεχνάμε όλα αυτά τα υπέροχα καλοκαιρινά φρούτα, ξεκινώντας από τώρα, ας πούμε, αυτή την εποχή που έχουμε κεράτια, ροδάκινα, και φέτος η χρονιά ήταν και ιδανική, έκανε καλές καλό καιρό, οπότε ευνόησε πάρα πολύ τα πυρηνόκαρπα, ξεκινώντας τώρα από κεράτια, βερίκοκα, βανίλιες, ροδάκινα, γερμάδες, όλα αυτά τα φρούτα, και μετά προχωρώντας μέσα στο καλοκαίρι τα σταφύλια, ας πούμε, τα σίκα πιο μετά. Οπότε έχει πολλά πράγματα έτσι, να χρησιμοποιείς και υλικά το καλοκαίρι, όπως επίσης και μπορείς να συνδυάσεις, όπως το καρπούζι με τη φέτα, το οποίο μικρός, εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου, δεν καταλάβαινα ποτέ αυτό το συνδυασμό, που επίσης
0: εμένα πάντα μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Εμένα τώρα μ' αρέσει όσο μεγαλώνω, και επίσης εκτός από το κακούς με τη φέτα είναι το πεπόνι με τη φέτα ή το σταφύλι με τη φέτα, που είναι πολύ ωραίο.
0: Νομίζω το πεπόνι ταιριάζει με μια γραβιέρα.
2: Ναι, θέλει παλαιωμένη γραβιέρα το πεπα, και να είναι και λίγο αλμυρί, δεν είναι τυχαίος ως πεπόνι, ας πούμε, προσούτο ή απάκι. Mm-hmm. Θέλει κάτι έντονο, κάτι αλμυρό. Mm-hmm. Και επίσης νομίζω σημαντικό για την καλοκαιρινή διατροφή. Και όλα αυτά τα λέω και εγώ που μεγαλώντας τα μαθαίνω, σιγά σιγά προσπαθώ και να τα εφαρμόζω. Νομίζω να μην τρώμε αργά το βράδυ. Θεωρώ ότι ένα ελαφρύ δείπνο είναι η καλύτερη επιλογή, να μην βαραίνουμε δηλαδή το στομάχι μας. Και βεβαίως όλη τη μέρα, ειδικά όταν βρισκόμαστε πολλές ώρες στη γέφυρα, στη θάλασσα, ακόμα και στη πόλη, αν δεν έχεις πει διακοπές, νομίζω σημαντικό είναι αυτό που πας στην αρχή. Το νερό, δηλαδή το να ενυδατώνουμε καλά τον οργανισμό μας, και πάλι μας διευκολύνει αυτό το αγγούρες, για παράδειγμα, που έχει ψηλή περιεκτικότητα σε νερό, την ντομάτα, το καρπούζι. Εμένα αυτό επίσης που μου αρέσει το καλοκαίρι, που δεν, το υπόλοιπο χρόνο δεν το πολύ χρησιμοποιώ, είναι το κεφίρ. Νομίζω αυτά, μικρά γεύματα γενικά, αρκετά φρούτα, ελαφρύ μεσημεριανό και βραδινό, και επίσης αυτό, έχουμε όλα τα ωραία ελληνικά έτσι, καλοκαιρινά πιάτα, ο ντάκος που είπα πριν, η σαλάτη χωριάτικη, το μπριάν,

0: Και βέβαια να πούμε ότι μέσα σε όλα αυτά ότι υπάρχουν κάποια φαγητά τα οποία καλό είναι να τα αποφεύγουμε το καλοκαίρι. Δηλαδή αυτά που λέμε βαριά φαγητά.
1: Και ποια είναι αυτά, να μας τα πει πάλι ο κύριος Λαγός.
0: Θα μας τα πει πάλι ο κύριος Λαγός.
2: Υπάρχουν κάποια φαγητά που λέμε ότι είναι βαρύ αυτό το φαγητό, για παράδειγμα, για να τα αποφύγουμε το καλοκαίρι.
3: Τώρα ότι είναι κοκκινιστό, για να πω την αλήθεια, και πολλές φορές δεν καταλαβαίνω γιατί σε αυτά τα κοκκινιστά, ειδικά το καλοκαίρι, μπαίνουν και πολλά μπαχαρικά, πολύ κανέλα, γαρίφαλο, μπαχάρια. Εμένα αυτό με ενοχλεί το καλοκαίρι, τις βαριές, οι βαριές σάλτσες. Ή μέσα στο καλοκαίρι τώρα δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε κονσέρβες ντομάτας και πολλούς πελτέδες και όλα αυτά που κάνει το φαγητό έτσι πιο
2: βαρύ.
3: Πιο βαρύ ακριβώς, ή πολλά ή βούτυρο. Θεωρώ ότι το ελαιόλαδο για μαγείρεμα, ειδικά μέσα στο καλοκαίρι, είναι το καλύτερο, και όχι πολλούς υδατάνθρακες. Νομίζω ότι ο υδατάνθρακας από τη μια βοηθάει στον κορεσμό, αλλά φουσκώνει πάρα πολύ και σε δημιουργεί έτσι και αυτή την αίσθηση της υπνηλίας.

0: m'apporte comme les petits soldats qui veulent.
1: Λοιπόν, αυτές είναι οι οδηγίες που δίνει ο σεφ ο κ. Ανδρέας
2: Λαγός. Πάντως, να σου πω κάτι. Όταν πας διακοπές κάπου και πας μετά σε μια ταβέρνα να φας, θέλεις το λαδερό σου. Θες να βουτήξεις τη σάλτσα σου μία δίπλα φορά, στο κύμα να το φας.
1: Μία φορά.
2: Τι μία, παιδί μου, καλοκαίρι είναι. Έχεις ξεθεωθεί στο κολύμπι
1: και
2: έχεις,
1: μετά θα λες και έσκασε πεινάς. Και με ενοχλεί η ζέστη.
2: Καλά, δεν θα φας
1: ζέστη, θα φταίει το φαγητό.
2: Δεν θα φας πέντε πιάτα, βρε Έλενα. Θα φας ένα πιάτο, αλλά δεν γίνεται να μην φας λαδερό το καλοκαίρι. Δεν γίνεται, μα είναι ο ορισμός του καλοκαιριού. Το λαδερό.
1: Το μπριάμ.
2: Το μπριάμ, πάλι λαδερό δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει, δεν θα βάλεις πολύ σάλτσα. Λαδάκι. Θα βάλεις, ναι, θα βάλεις. Λοιπόν, να πούμε για τον κύριο Λαγό, ο οποίος αναδεικνύει την αξία της ελληνικής γαστρονομίας μέσα από την εκπομπή Pop Μαγειρική της ΕΡΤ.

0: Βασίλη, εγώ πείνασα. Έχει πρόβλημα εσύ άμα φας λαδερά το καλοκαίρι και βουτήξεις και λιγάκι ψωμάκι. Μπράβο. Δηλαδή κατά λάθος δεν πέφτει μια μπουκίτσα μέσα στη σαλάτα την καλοκαιρινή. Κατά λάθος. Δεν
1: εντάξει,
0: το θες.
1: Μια μπουκίτσα δεν πειράζει, βρε παιδιά. Δεν είπαμε όχι σε αυτό. Λέμε να μην πέφτουμε με τα μούτρα το καλοκαίρι σε πολύ βαριά φαγητά.
0: Το βλέπεις. Δεν κάνει διακρίσεις. Δεν είναι νάτο. Αυτός είναι ο σωστός ο άνθρωπος που δεν κάνει διακρίσεις. Μπράβο. Λοιπόν.
1: Πάμε τώρα να φύγουμε λίγο από τη θάλασσα.
0: Θα με πάω στο βουνό τώρα.
1: Θα σε πάω στο βουνό. Θέλεις?
0: Παρόλο που έχουμε σήμερα δροσιά εδώ, γιατί άμα είχαμε έξω πολύ ζέστη θα το αναζητούσα το βουνό. Mm. Το καλοκαίρι είναι ότι πρέπει και το βουνό να πάρεις έτσι αεράκι δροσερό. Αχ, να κοιμάσαι το βράδυ εκεί και να έχεις και μια ψηλή κουβερτούλα. Βέβαια, εντάξει, εμείς τώρα πάμε για άλλο λόγο εκεί. Mm-hmm. Αλλά δεν έχει σημασία. Σε βουνό θα πάμε.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον υπεύθυνο του χιονοδρομικού Καλαβρίτων για ένα φεστιβάλ που γίνεται στο Χελμό. Είναι μαζί μας ο κύριος Αλέξης Άγριος. Καλησπέρα σας. Είναι τέταρτη χρονιά που γίνεται αυτό το φεστιβάλ.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα.
2: Είναι ακριβώς, είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που το συγκεκριμένο φεστιβάλ λαμβάνει χώρα στο βουνό του Χελμού, στα Καλάβρητα, στην εγκαταστάση του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρίτων.
0: Στα πόσα μέτρα?
2: Είμαστε η έκταση του χιονοδρομικού κέντρου, των εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού, εκτείνεται από τα 1700 που είναι η βάση του, έως τα 2340 που είναι και η κορυφή. Και εκεί λαμβάνουν
0: χώρα
2: τα δρόμενα του φεστιβάλ.
0: Αμαν, τι ωραία.
1: Για πείτε μας, γιατί είναι τόσο ωραίο αυτό το φεστιβάλ εκεί?
2: Μιλάμε για, καταρχήν για ένα φεστιβάλ όχι μόνο μουσικό. Φυσικά ο πρωταγωνιστής είναι η μουσική. Εμείς όμως συνηθίζουμε να λέμε ότι ο πρωταγωνιστής είναι το ίδιο το βουνό. Και είναι ένα φεστιβάλ υπαίθριο δραστηριοτήτων, αναψυχής και μουσικής. Είναι ένα φεστιβάλ που οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες του χώρου έρχονται και συμμετέχουν σε αυτό. Άρα όλοι οι επισκέπτες μπορούν να δουν τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες σε τρεις μέρες στις πανέμορφες εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρίτων. Mm-hmm. Παράλληλα όμως μπορούν να απολαύσουν διάφορες δραστηριότητες, πεζοπορία, τοξοβολία, βόλτα στη φύση. Μπορούν να συμμετέχουν σε δράσεις περιβαλλοντικής συνείδησης που κάνουμε στο χιονοδρομικό και να περάσουν έτσι πάρα πολύ όμορφες στιγμές, να ξεφύγουν από την καθημερινότητα, να μείνουν φυσικά στα 1700 μέτρα στη δροσιά, όπως είπατε κι εσείς, και να είναι ένα με τη φύση και το βουνό. Και
0: πραγματικά, θα μείνουν εκεί στο χιονοδρομικό.
2: Όσοι το επιλέξουν μπορούν να κατασκηνώσουν κατά τη διάρκεια των 4 ημερών, να κατασκηνώσουν και τα 3 βράδια στο χιονοδρομικό. Υπάρχει και η δυνατότητα για όσους έτσι δεν το τολμήσουν να επιλέξουν για τη διαμονή τους κάποιο ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή.
0: Μάλιστα. Κάπου εκεί κοντά.
2: Είναι πάρα πολλά τα δωμάτια της περιοχής για να έρχονται στο βουνό και να επιστρέφουν στο ξενοδοχείο για να μένουν.
1: Και προφανώς για να διοργανώνεται αυτό για τέταρτη συνεχή χρονιά σημαίνει ότι ο κόσμος το έχει γνωρίσει, το έχει μάθει, το έχει αγαπήσει. Υπάρχει ενδιαφέρον.
2: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Πραγματικά είναι μια δράση που ο κόσμος την αγάπησε από την πρώτη στιγμή. Να σας πω ότι το 2023, που ήταν η πρώτη διοργάνωση, όταν ξεκινήσαμε, οι προσδοκίες ακόμη και οι δικές μας ήταν αρκετά χαμηλότερα. Ο ίδιος όμως ο κόσμος μας εξέπληξε πάρα πολύ ευχάριστα. Γέμισε το βουνό και γύρω στις 10.000 κόσμος, μόλις 2 μήνες μετά την ανακοίνωση του συγκεκριμένου φεστιβάλ, ήταν στο βουνό για να απολαύσουν τη συγκεκριμένη διοργάνωση.
1: Μεγάλος αριθμός, 10.000 κόσμος.
2: Ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός και είναι και πάρα πολύ πρωτοποριακό το ίδιο το φεστιβάλ αυτό, γιατί πραγματικά νομίζουμε ότι είναι μια απόδραση που κανείς αν τη ζήσει θέλει να την ξαναζήσει ξανά και ξανά και πραγματικά ξεφεύγει από την απαιτητικότητα της καθημερινότητας.
0: Επίσης βλέπω ότι έχετε και δραστηριότητες ευεξίας, επαφής με τη φύση. Αυτό το ευεξίας μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, και μάλιστα λέτε αν ονειρεύεστε να ξυπνάτε στο βουνό και να πίνετε τον καφέ σας με θέα, επίσης να κοιτάτε τα αστέρια χωρίς βιασύνη αλλά και καθαρά, θα έλεγα εγώ, χωρίς να παρεμβάλλονται πολυκατοικίες ή κεραίες ή δεν ξέρω τι. Απλά να τα βλέπεις.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Γιατί ξέρετε, στα 1700 μέτρα όλα στον ουρανό μοιάζουν πιο κοντά. Οπότε είναι μοναδική η αίσθηση του να μένεις σε ένα τέτοιο τοπίο. Μοναδική η αίσθηση του να βλέπεις έτσι όλα τα βουνά από πολύ ψηλά, να βλέπεις τον ίδιο τον ουρανό. Και πραγματικά είναι κάτι που όσοι το έχουν ζήσει μπορούν αυτή τη στιγμή να μας καταλάβουν. Όσοι δεν το έχουν, δεν αρκεί παρά να μας επισκεφτούν πολύ σύντομα για να το ζήσουν και αυτοί, γιατί πραγματικά είναι μοναδικό.
0: Μπορώ να πω ότι ερχόμενοι εκεί πέρα ο κόσμος ακούει τη φύση, δηλαδή μένοντας εκεί, διαπιστώνει και ακούει αυτό που έχει να πει η φύση, έτσι ώστε να καταλάβει όταν την καταστρέφει το λάθος που κάνει.
2: Είναι,
0: την ακούμε, μπορούμε να την ακούσουμε.
1: Γίνεσαι ένα με τη φύση εκεί, νομίζω. Ναι.
2: Νομίζω αυτό που λέτε είναι ένα συνέστημα που το νιώθει μόνο όποιος είναι σε τέτοια μέρη. Ξέρετε, η χώρα μας έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες και ομορφιές που μπορούμε μόνο όταν βρεθούμε σε αυτά τα σημεία να καταλάβουμε πόσο πρέπει να την προσέχουμε. Και έχω να σας πω σε αυτό το σημείο ότι ο κόσμος που έρχεται στο συγκεκριμένο φεστιβάλ μας έχει εκπλήξει ιδιαίτερα, διότι προσέχει πάρα πολύ το ίδιο το βουνό. Αφήνει και παραδίδει το βουνό καλύτερο από ό,τι το βρήκε. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι το οποίο το είχαμε άγχος κατά τη διάρκεια της πρώτης χρονιάς. Παρ' όλα αυτά τώρα έχει αντιστραφεί τελείως το άγχος μας και έχει γίνει έτσι μια ωραία ενθάρρυνση προς τον κόσμο να έρθει στο βουνό, να το αφήσει και να το παραδώσει στους επόμενους καλύτερο από ό,τι το βρήκε και να έρθει και σε επαφή με τη φύση, να την ακούσει όπως λέτε κι εσείς, για να δει και να νιώσει το συνέστημα του τι ζημιά μπορούμε να προκαλέσουμε με κάποιες μικρές καθημερινές συνήθειες που μπορεί να έχουμε όταν έχουμε μια απαιτητική καθημερινότητα. Όμως τη φύση καταλαβαίνουμε πόσο πρόβλημα μπορεί να τη δημιουργούμε και το να την προσέχουμε μπορεί να λειτουργήσει μόνο ευνοϊκά στη διάρκεια της υπόλοιπης ζωής μας, αλλά και σε ό,τι έχουμε έτσι να αφήσουμε πίσω.
0: Και μόνο να ξυπνήσεις γεμάτος
1: και να μην συμμετέχεις σε όλες αυτές τις δραστηριότητες.
0: Ας μην σπάς, αλλά να ξυπνήσεις εκεί και θα νιώσεις ότι έχεις ξυπνήσει γεμάτος. Θα έχει αδειάσει το μυαλό και θα έχεις ξυπνήσει γεμάτος συναισθήματα. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα και νομίζω ότι αυτό αξίζει περισσότερο από όλα. Ξεφεύγεις από τη
1: ρουτίνα της καθημερινότητας, αυτό που λέει ο κύριος Άγριος. Να πούμε πάλι λιγάκι τις ημερομηνίες.
2: Ξεκινάμε από Παρασκευή 19 Ιουνίου, το ερχόμενο δηλαδή Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Σάββατο και Κυριακή όλα τα δρόμενα είναι στο βουνό, ενώ τη Δευτέρα ο κόσμος μαζεύει τα πράγματα από το βουνό για να επιστρέψει στον προορισμό του, αλλά τον προκαλούμε να κάνει μία στάση στην κεντρική πλατεία των Καλαβρίτων, γιατί εκεί θα γίνει ένα παραδοσιακό γλέντι. Θα φέρουμε το νησί στο βουνό, θα φέρουμε το Γρηγόρη το Σαμόλι στην κεντρική πλατεία των Καλαβρίτων για ένα όμορφο γλέντι που έτσι θα κλείσει πάρα πολύ όμορφα τα δρόμενα του συγκεκριμένου φεστιβάλ.
1: Από γλέντι σε γλέντι δηλαδή. Μια χαρά.
0: Πολύ ωραία.
2: Να πούμε μάλιστα ότι και το γλέντι αυτό είναι ανοιχτό στην κεντρική πλατεία για όσους αποφασίσουν να μας επισκεφτούν. Οπότε έτσι γινόμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα. Χορεύουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο φεστιβάλ.
0: Για το επόμενο φεστιβάλ. Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αλέξη Αγριέ. Είναι ο υπεύθυνος του χιονοδρομικού Καλαβρίτων.
1: Να περάσετε όμορφα.
0: Να περάσετε καλά.
2: Και
1: όλοι όσοι θα είναι εκεί και του χρόνου πάλι. Έτσι. Να είστε καλά,
2: περιμένουμε...
1: να διοργανώνετε τέτοιες ωραίες εκδηλώσεις.
0: Του χρόνου θα φροντίσουμε να είμαστε εκεί.
1: Ναι, γιατί ένα τετραήμερο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Ωραίες οι βόλτες που κάναμε σήμερα. Θάλασσα, βουνό, εκδηλώσεις.
1: Πολύ ωραία πράγματα. Είδες, πολύ
0: χιονοδρομικό ωραία. Χωρίς χιόνι. Έτσι, ναι, καλοκαιρινό χιονοδρομικό.
1: Καλοκαιρινό. Ο χώρος είναι ό,τι πρέπει για να γίνει ένα μεγάλο φεστιβάλ.
0: Ένα μεγάλο φεστιβάλ, σωστά. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η Χρύσα Μπιλάλη θα έρθει να ενημερώσει, να δούμε τι γίνεται και στον κόσμο. Και εσείς μη φύγετε, περιμένετε, γιατί έχουμε άλλη μία ώρα μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε ένα πλαίσιο συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Εντός των επόμενων 24 ωρών, οι δύο πλευρές θα υπογράψουν τη συμφωνία και θα ακολουθήσουν την επόμενη εβδομάδα οι συνομιλίες για τα επίμαχα ζητήματα, με πρώτο το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού. Μόλις τα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεων μας ολοκληρωθούν, η συμφωνία αυτή θα υπογραφεί και θα ανακοινωθεί, δήλωσε ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί στη κρατική τηλεόραση. Ο ίδιος κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ψάχνει προσχήματα για να εκτροχιάσει μία πιθανή συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Να σημειωθεί ότι το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στο Λίβανο, έχοντας προηγουμένως εκδώσει προειδοποιήσεις εκένωσης για τους κατοίκους 20 χωριών και πόλεων στα νότια της χώρας. Στο μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε ότι στις 4 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και η ταφή στις 9 Ιουλίου στην πόλη Μασάντ. Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια Ισραηλινών και Αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν το Φεβρουάριο, στο ξεκίνημα του πολέμου. Σαφές πολιτικό μήνυμα υπέρ της κυβερνητικής σταθερότητας και της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας έστειλε από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα, ενώ εξήγηλε τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ και την αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου. Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη με ουσιαστική πρόταση για την Ελλάδα του 2030. Απεύθυνε κάλεσμα συστράτευση σε όλα τα στελέχη του κόμματος, παλιά και νέα, ενώ επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για κάλπικες υποσχέσεις. Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει, σχολίασε με νόημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με τις εκλογές, συνομιλώντας με πολίτες στη Ρόδο. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, που παρουσίασε προχθές ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογράμμισε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στο ραδιοσταθμό Α. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ επέκρινε την αντίδραση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη απέναντι σε αυτή την πρόταση, λέγοντας ότι προσπάθησε να την υπονομεύσει και πάλι να πει για λευτόδεντρα για να στιγματίσει ένα στοχευμένο μέτρο για τη νέα γενιά. Είναι ο ίδιος ο πολιτικός που είχε προτείνει τη θέσπιση μειωμένου κομίστρου στα ταξί, που θα επιβάρυνε προφανώς τα ταμεία για τους μεθυσμένους οδηγούς, σχολίασε. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών εξέδωσε ομόφωνη απόφαση, κρίνοντας ένοχους και τους 4 κατηγορούμενους που κάθονταν στο εδόλιο για το τραγικό δυστύχημα στο Πεύκοχώρι της Χαλκιδικής, το οποίο στέρισε τη ζωή στον 19χρονο Γιάννη Καμπαϊλή το 2024. Η εισαγγελέα στο σκεπτικό της απόφασης της ανέφερε ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι από το οποίο εκτοξεύτηκε ο άτυχος νεαρός βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης και εκτεταμένης διάβρωσης, που το καθιστούσε συνολικά επικίνδυνο και ουσιαστικά κατάλληλο για λειτουργία. Μαραθώνια ήταν η απολογία του 65χρονου για το διπλό φωνικό στο Αίγιο και αναμένεται η απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή για την ποινική του μεταχείριση. Φως στο αποτρόπαιο έγκλημα θα ρίξουν τα αποτελέσματα από τα ευρήματα από τον τόπο της δολοφονίας. Σε κλίμα Οδύνης πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα οι κηδείες μητέρας και γιού. Απολογήθηκαν στον ανακριτή οι 7 ανήλικοι και οι 2 ενήλικες που συνελήφθησαν να δικηνούν ναρκωτικά και κυρίως κοκαίνη σε σχολεία και παιδικές χαρές σε περιοχές των Βορείων Προαστίων. Βαρύ είναι το πένθος στις Κυκλάδες μετά την είδηση του θανάτου του Γιάννη Σκοπελίτη σε ηλικία 68 ετών, του αγαπητού καπετάν Γιάννη, του ανθρώπου που ταύτισε το όνομά του με ένα από τα πιο εμβληματικά πλοία του Αιγαίου και με την καθημερινή ζωή των κατοίκων των Μικρών Κυκλάδων. Ο Γιάννης Σκοπελίτης δεν ήταν απλώς ένας καπετάνιος, το όνομά του συνδέθηκε άρρηκτα με το θρυλικό πλοίο Σκοπελίτης, το οποίο για πολλές γενιές κατοίκων αποτέλεσε κάτι περισσότερο από ένα μεταφορικό μέσο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο αυριανός καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και πιθανότατα τοπικών βροχών στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός, με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς, και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Star. Αμέσως και πάλι κοντά σας η Άννα Σμέλη και η Έλενα Καραθάνο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: εδώ είμαστε, γυρίσαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μέχρι τις 5 μαζί σας κάθε Σαββατοκύριακο ιδίως στις 3. Εδώ περνάμε όμορφα και δίνουμε και πολλές ωραίες ιδέες, ωραία θέματα, μουσική, έτσι κάτι διαφορετικό, κάτι όμορφο, κάτι ιδιαίτερο.
1: Κάτι που να ταιριάζει και με την περίοδο του καλοκαιριού τώρα.
0: Και όχι μόνο, και το χειμώνα τους κάνουμε να περνάνε καλά.
1: Ναι, εννοείται. Λέω ότι τα θέματά μας τώρα θα είναι και λίγο
0: τώρα
1: πιο
0: καλοκαιρινά.
1: Τώρα
0: είναι λίγο δροσερά. Ναι. Δροσίζουμε. Λοιπόν, δημοσιεύτηκαν τα επίσημα στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Οδικών Μεταφορών, τα οποία είναι αποκαλυπτικά σχετικά με τη γιγάντωση της έλλειψης επαγγελματιών οδηγών βαρέων οχημάτων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα επάγγελμα στο οποίο ο μισθός είναι 5.000 ευρώ και δεν πηγαίνει κανένας.
1: Είναι ένας πολύ καλός μισθός, θα έλεγα όμως.
0: Κοίταξε να δεις. Επειδή είναι διεθνείς οι μεταφορές, δηλαδή... Δεν ξέρω κατά πόσον ο άλλος θέλει να οδηγεί μέρες για να πάει από το ένα σημείο
1: για να προλάβει
0: στο άλλο,
1: το δρομολόγιο, να μπορεί το να χρειάζεται να ταξιδεύει νύχτα. Ναι, βέβαια το καλό στη νύχτα είναι ότι δεν έχεις κίνηση, αλλά την ημέρα έχεις την κίνηση, αλλά να ταξιδεύεις τώρα μέσα στο άγνωστο, θα το έκανες αυτό το επάγγελμα?
0: Όχι. Εγώ δεν θα το έκανα.
1: Δεν σ' αρέσει να οδηγείς? Ή δεν θα ήθελες να κάνεις την οδήγηση επάγγελμα?
0: Δεν θα ήθελα να κάνω την οδήγηση επάγγελμα, το θεωρώ κάτι πολύ κουραστικό. Εδώ ένα ταξίδι πας εδώ πέρα με το αυτοκίνητο και λες αμάν ρε παιδί μου πότε να φτάσω. Έχει πιαστεί το πόδι σου ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και λες πότε να φτάσω. Πόσο μάλλον αυτοί οι άνθρωποι
1: που είναι και... όλη την ώρα σε ένα τιμόνι. Δηλαδή
0: ακριβώς,
1: μέρες, μήνες, χρόνια. Ναι.
0: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να είναι μόνοι τους. Πρέπει να υπάρχει παρέα για να μπορούν να αλλάζουν, να ξεκουράζεται ο ένας και ο άλλος. Γιατί ξέρεις, μπορεί να κοιμούνται και μέσα στα φορτηγά. Αλλά
1: το σωστό
0: να
1: είναι να είναι δύο οδηγοί.
0: Δύο οδηγοί μπορούν όμως να το
1: δεν
0: κάνουν.
1: Δεν ξέρω
0: αυτό.
1: Αν αυτό συμβαίνει στην πράξη.
0: Οι εταιρείες επιτρέπουν να είναι δύο. Αυτό είναι το θέμα. Συμβαίνει στην πράξη αυτό?
1: Δεν ξέρω αν συμβαίνει πάντα.
0: Γιατί
1: στην
0: δύο,
1: πράξη.
0: Πολύ φοβάμαι ότι... Δύο οδηγοί, δύο μισθοί, δεν είναι...
1: Δεν είναι εύκολο για εκείνους, ενώ θα έπρεπε όμως.
0: Ναι, γιατί τα φορτηγά διακινούν περίπου το 75% επί του συνόλου των εμπορευμάτων, ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές χώρες. Θέλει, εντάξει, είναι λίγο δύσκολα, είναι κουραστικά. Η μέση σου σε πιάνει, είσαι συνεχώς...
1: Είσαι στον δρόμο, είσαι όλη την ώρα πάνω σε ένα τιμόνι αυτό.
0: Πάντως υπάρχει πρόβλημα παρά το ποσό που δίνουν.
1: Ναι. Ίσως και για όλους αυτούς τους λόγους. Υπολόγισα και τις συνθήκες οδήγησης, τις καιρικές συνθήκες.
0: Βέβαια, οι οποίες έχουν αλλάξει πια και είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα.
1: Και
0: αν σε πιέζουν να είσαι στην ώρα σου, γιατί πρέπει κάτι να παραδοθεί, εκεί έχεις και άλλη πίεση, άλλο άγχος.
1: Ναι, έτσι. Κάθε δουλειά έχει το δικό της άγχος.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό, αυτή είναι η πίεση και είσαι στο δρόμο. Δύσκολο επάγγελμα. Άρα μήπως 5.000 ευρώ είναι λίγα?
0: Είναι δελεαστικό ποσό.
1: Είναι δελεαστικό
0: το ποσό, αλλά ναι, μπορεί και να είναι λίγα για τις ώρες που τρως, για το...
1: Που μπορεί να βρίσκεσαι μακριά από το σπίτι σου για μέρες ολόκληρες.
0: Την κούραση.
1: Και όχι μόνο.
0: Όλο αυτό
1: που
0: μπορεί να αποκτήσεις από αυτό το επάγγελμα. Κάθε επάγγελμα έχει τα καλά του, τα κακά του. Ναι. Δεν ξέρω, κάποτε ήταν πρώτο επάγγελμα προς επιλογή. Αυτό που λέγαμε... Δεν είναι ωραίο σαν έκφραση, αλλά αυτό που λέγαμε φορτηγατζής.
1: Ναι.
0: Κάποτε πήγαινε ο κόσμος, τώρα τα νέα παιδιά...
1: Όπως φαίνεται, αφού υπάρχει έλλειψη.
0: Ναι, ειδικά,
1: στην Ευρώπη,
0: ειδικά λέει, στα νέα παιδιά δεν είναι κάτι που το επιλέγουν.
1: Ναι.
0: Τι να, θα δούμε, μπορεί να βρεθεί άλλος τρόπος, ξέρω εγώ.
1: Πιστεύω σε λίγα χρόνια...
0: Θα δούμε.
1: Λίγοι θα οδηγούν. Μάλιστα.
0: Λοιπόν...
1: Ωραία.
0: Πρόσεξε τώρα, εμείς είπαμε για το μισθό αυτό, είπαμε για τους ανθρώπους που δεν το επιλέγουν πια ως επάγγελμα, αλλά θα πάμε για όσους μας παρακολουθείτε, ίσως να τη θυμάστε τη δασκάλα από το χωριό Φουρνά Ευρυτανίας, η οποία είχε κάνει το κάλεσμα στο να πάνε στο χωριό
1: μαζί με τον ιερέα του
0: μαζί
1: χωριού,
0: με τον ιερέα του
1: έτσι,
0: χωριού.
1: Μπράβο,
0: έτσι.
1: Έχω προχωρήσει μια ωραία πρωτοβουλία.
0: Μπράβο, να πάει κόσμο στο χωριό, να αναπτυχθεί το χωριό, να μην ερημώσει το χωριό. Έτσι.
1: Και φυσικά τους όσες οικογένειες κατάφεραν και πήγαν εκεί είχαν και βοήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Από τους ίδιους. Okay, όσον αφορά το σπίτι και κάποιους μήνες που δεν πλήρωναν τα ενίκια του σπιτιού και μια καλύτερη, έτσι, ένα καλύτερο ποσό το μήνα. Και τους βοήθησαν να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους με κάποια να έχουν δουλειές.
0: Να κάνουν μια καινούργια αρχή μακριά από την πόλη. Και φυσικά για να μην ερημώσουν και τα χωριά, να συνεχίσει η ζωή στην επαρχία.
1: Και καλύτερη ποιότητα ζωής για όσους θα πήγαιναν εκεί.
0: Εννοείται. Η κυρία λοιπόν Παναγιώτα Διάμαντη είναι κοντά μας και πάλι για να μας πει κάτι, μια εξέλιξη
1: να δώσουμε
0: από όλο
1: μια
0: αυτό.
1: Συνέχεια
0: μια συνέχεια σε όλο αυτό. Γιατί εκτός από, από το χωριό Φουρνά Ευρυτανίας υπάρχουν και άλλα χωριά. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα. Καλησπέρα κυρία Διαμαντή.
2: Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον από οικογένειες που ζουν στην Αθήνα, σε μεγάλα αστικά κέντρα, να έρθουν σε αυτά τα χωριά που έχετε καταφέρει εσείς και δίνετε μια νέα ζωή?
2: Έναν αριθμό θα σας πω μόνο, τον αριθμό 100. 100 οικογένειες αυτή τη στιγμή περιμένουν στη λίστα αναμονής προκειμένου να φύγουν από αστικά κέντρα. Το 80% αυτών είναι από την Αθήνα.
1: Μάλιστα.
2: Και να μετικήσουν σε χωριά που οι άνθρωποι αυτοί ακριβώς και οι ανάγκοι μας έφεραν να γίνουμε ο συνδετήριος κρίκος ανάμεσα στις οικογένειες αυτές και τα χωριά προς υιοθεσία, γιατί 100 οικογένειες δεν μπορούν να πάνε ούτε σε ένα ούτε σε δύο χωριά.
1: Βέβαια, πρέπει να διασπαστούν.
2: Ακριβώς, πρέπει να ανοίξουν περισσότερα σπίτια, περισσότερες θέσεις εργασίας για να μπορέσουν να απορροφηθούν και αυτές οι οικογένειες, και σε αυτή την πορεία είμαστε.
0: Και λίστα αναμονής το άκουσες?
1: Ναι, 100 οικογένειες.
0: Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα.
1: Και
0: δηλαδή.
1: Δεν είναι 100 στο σύνολο. Υπολόγισε για τα παιδιά τους.
0: Φυσικά,
1: από 1 έως 3-4 παιδιά, πόσο έχει ο καθένας, είναι οι γονείς. Δηλαδή είναι ένα χωριό μόνο του.
2: Όπως το λέτε, πραγματικά. Αν σκεφτούμε ότι η Φουρνά είχε 100 κατοίκους όλους και όλους την αρχή, είναι περισσότερο από ένα χωριό. Ήδη τώρα στη Φουρνά έχουμε 6 οικογένειες, όπου τριπλασίασαν τον αριθμό των παιδιών. Από 9 που ήταν τα παιδιά στο χωριό γίνανε 27.
1: Άνοιξε
2: ξανά το νηπιαγωγείο που είχε κλείσει, γιατί δεν υπήρχαν παιδιά μικρής ηλικίας. Άνοιξαν 3 νέες επιχειρήσεις, οι 2 από οικογένειες που ήρθαν, η τρίτη από μια επένδυση που ήρθε στην περιοχή από έναν Ευρετάνα επιχειρηματία, τον κύριο Γρίβα, που ασχολείται με τα νερά της Ευρετανίας, το Ευρετάνιαν Water, με τους κουλουράδες, είναι ιδιοκτήτης των κουλουράδων, έχει κάνει πολλά πράγματα για τον τόπο, έχει δώσει θέσεις εργασίας. Μία οικογένεια κράτησε την ταβέρνα, η οποία θα έκλεινε καθώς ο ιδιοκτήτης έφευγε. Μία οικογένεια ασχολείται με τη μελισσοκομεία. Και συνάμα συνεχίσαμε στη Ζήτσα, όπου και εκεί τον άλλο μήνα ολοκληρώνουμε τη μετοίκηση 4 οικογενειών. Και αυτές
1: από την Αθήνα είναι όλοι.
2: Είναι να σας πω, στη Ζήτσα είναι όλοι από την Αθήνα, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Όλοι και οι 4 οικογένειες. Στη Φουρνά
0: νέα παιδιά, είναι... οικογένειες.
2: Βέβαια, βέβαια. Όλοι τους έχουν παιδιά σχολικής ηλικίας από μηνών μέχρι και νομίζω μέχρι και 18 χρονών, ας πούμε.
1: Ναι, και γι' αυτό έχουν και προτεραιότητα οι οικογένειες που έχουν παιδιά, για να μπορέσουν να κρατήσουν και ανοιχτά τα σχολεία.
0: Και ναι, τι είναι αυτό που τους έκανε να φύγουν από την...
1: Από
0: την πόλη, από την Αθήνα, ναι. Αν με ρωτάγατε, δηλαδή αν το είχα αποφασίσει εγώ, καλά και εγώ χίλιους λόγους θα έλεγα, απλά δεν είναι εύκολο να το αποφασίσει κάποιος να αφήσει πίσω του πράγματα για το άγνωστο, το οποίο δεν ξέρει και αν θα πετύχει, καταλαβες. Ναι. Τι ήταν αυτό που τους έσπρωξε να το κάνουν?
2: Αυτό το οποίο περισσότερο αναφέρουν είναι ζητήματα ασφαλείας για τα παιδιά, δηλαδή ότι έχουν πάρα πολύ άγχος για τα παιδιά τους, που θα μεγαλώσουν, που έχει η γειτονιά τους, ότι δεν μπορούν να βγουν έξω, πρέπει να τα ακολουθούν στις δραστηριότητες παντού, στο σχολείο τους η βία πάρα πολύ, και μετά σίγουρα το κομμάτι ότι μια οικογένεια, ας πούμε, με 3 παιδιά ή 4, η μητέρα μπορεί να μην μπορεί να εργάζεται ή να εργάζεται με μια απασχόληση, και αυτό σημαίνει
1: είναι
2: ότι
1: το οικονομικό.
2: Με ένα μισθό δεν μπορεί να καλυφθεί ούτε το κομμάτι του ενοικίου, το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλό πλέον στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις, και ούτε φυσικά να μπορέσουν να δώσουν στα παιδιά τους όλα αυτά τα οποία θα ήθελαν, καθώς με το ζόρι μπορούν να βγάλουν πέρα και την καθημερινότητά τους.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν μιλάμε για ποιότητα ζωής. Αυτό που αναζητούν λοιπόν είναι ποιότητα ζωής.
1: Και οικονομικό κίνητρο.
2: Και αυτό ακριβώς που λέτε ότι θα είχαν το άγχος να πάνε κάπου. Αυτό που πιστεύω και πιστεύουμε, μας έχει δείξει η εμπειρία ότι η νέα ζωή στο χωριό, ο φορέας μας, μέσω του οποίου πραγματοποιούμε όλη αυτή τη δράση, αυτό που μας έχει ξεχωρίσει και μας έχει κάνει να έχουμε επιτυχία, είναι το γεγονός ότι εμείς παρέχουμε φροντίδα σε αυτό ακριβώς. Ένας άνθρωπος δεν θα έφευγε με τα παιδιά του να πάει στο που χωρίς να ξέρει τι γίνεται. Εμείς επικοινωνούμε με τις οικογένειες. Οι οικογένειες πριν έρθουν στο χωριό γνωρίζουν ποια είναι τα διαθέσιμα σπίτια, ποια είναι τα διαθέσιμα χαμηλά ενοίκια, ποιες είναι οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Φτιάχνουμε μαζί το βιογραφικό. Πηγαίνουν, βλέπουν το χωριό τους. Περιμένει ο κόσμος του χωριού εκεί, ο φορέας υποδοχής και υποστήριξης που δημιουργούμε. Τους ξεναγεί στο χωριό, στα σπίτια. Έχουν δηλαδή, είναι σαν να τους περιμένει κάποιος. Βρίσκουν τη θέση.
1: Γίνεται μια μικρή γιορτή δηλαδή.
2: Ακριβώς. Εμείς τους επιδοτούμε τα ενοίκια τους όταν με το καλό ξεκινήσουν τα τρία πρώτα τους ενοίκια, γιατί τα θεωρούμε πολύ σημαντικά τους τρεις πρώτους μήνες. Τους βρίσκουμε φυσικά τη θέση εργασίας πριν ακόμη έρθουν στο χωριό. Δηλαδή γνωρίζει ένας άνθρωπος πριν έρθει ότι
1: τι δουλειά
2: αυτό
1: θα κάνει.
2: Είναι το εισόδημά μου, ναι, αυτή είναι η δουλειά μου, τόσο θα παίρνω, αυτό είναι το ενοίκιο μου, τόσο θα ξοδεύω. Δίνουμε υπηρεσίες για τα παιδιά, κάποια δωρεάν φροντιστηριακά μαθήματα αγγλικών, μαθήματα αγγλικών, γιατί δεν υπάρχουν στα χωριά φροντιστήρια και πολλές φορές τα μικρά σχολεία δεν κάνουν καν ξένη γλώσσα τα παιδιά. Ούτε στην υποχρεωτική τους εκπαίδευση δηλαδή. Τα παρέχουμε δωρεάν και αυτά και προσπαθούμε με κάθε τρόπο, ας πούμε σήμερα είχαμε στη Φουρνά μία ημερίδα με θέμα την οικοτεχνία με ασφάλεια, με την Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων, προκειμένου οικογένειες να δουν τρόπους ώστε να βγάλουν και ένα συμπληρωματικό εισόδημα με τις ευκαιρίες που τους δίνει η νομοθεσία αλλά και η τεχνολογία πλέον και η τεχνογνωσία και η αξιοποίησή της, με παραγωγή ζαχαροδών, με κατοξυραμένα φρούτα, με βότανα, με μαρμελάδες.
1: Ό,τι παράγει ο τόπος δηλαδή.
2: Ό,τι παράγει ο τόπος.
1: Να μπορέσουν
2: ακριβώς
1: να το κάνουν ένα προϊόν ώστε να το πουλήσουν στον κόσμο.
2: Έτσι και να το εισάγουν στην επιστημιστική, στην αυτοδιαστική αλυσίδα, προκειμένου να μπορέσει να διατεθεί και αλλού αυτό. Πλέον με το ίντερνετ και με την τόσο μεγάλη εξέλιξη.
1: Ναι, σωστά. Να μπορέσουν να το πουλήσουν. Να βγει στην αγορά με λίγα λόγια το προϊόν αυτό.
2: Έτσι, σαν συμπληρωματικό εισόδημα, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Σίγουρα εμείς δημιουργούμε θέσεις εργασίας στα χωριά ή αξιοποιούμε τις ήδη υπάρχουσες, αλλά είναι σημαντικό και να δημιουργούμε και περισσότερα πράγματα, γιατί και το θέμα της μας έδειξε ο κορονοϊός, η κρίση, η πόλεμη, ότι εάν υπάρξει ένα εμπάργκο ή ένα κλείσιμο των συνόρων ή μια δυσκολία στις άλλες χώρες, θα υπάρξει επιστημική κρίση. Πλέον ελάχιστα πράγματα παράγουμε κι εμείς.
1: Νομίζω εσείς εκεί δεν θα πεινάσετε στα χωριά.
2: Έτσι.
1: Οι Αθηναίοι.
2: Οι Αθηναίοι είναι σημαντικό αυτό.
1: Δείχνουν ενδιαφέρον οι Αθηναίοι, γιατί ενδεχομένως να μην γνωρίζουν. Δηλαδή να γεννήθηκαν, να μεγάλωσαν στην Αθήνα και να μην γνωρίζουν έτσι πώς να ασχοληθούν και με τα τοπικά προϊόντα και ότι παράγει ο τόπος εκεί. Δηλαδή δείχνουν ενδιαφέρον γι' αυτό, να μάθουν.
2: Δείχνουν ενδιαφέρον, γιατί όπως καταλαβαίνετε, το να εργάζεται ένας άνθρωπος στην Αθήνα σε μια ιδιωτική επιχείρηση, παίρνοντας τον κατώτατο μισθό ή παίρνοντας 700-800 ευρώ και δουλεύοντας 8 με 10 ώρες, αναγκαζόμενος πολλές φορές να κάνει και δεύτερη δουλειά ή τρώγοντας μία ώρα πριν και μετά για να πάει στη δουλειά του, καταλαβαίνει ότι αν μπορέσει να πάρει κάποιες πληροφορίες και να κάνει κάτι δικό του με μικρό κόστος, όπως είναι ας πούμε η οικοτεχνία που μπορεί να γίνει στο σπίτι του σε μικρή κλίμακα παραγωγή με όλους τους κανόνες ασφαλείας και όλα τα νόμιμα μέσα, καταλαβαίνει ότι μπορεί με πολύ λιγότερο κόπο να φτάσει ακριβώς στο ίδιο σημείο.
1: Ναι, και με ελάχιστο κόστος.
2: Με ελάχιστο κόστος και με περισσότερη ικανοποίηση. Ναι. Φτιάχνεις κάτι μόνος σου.
1: Ναι, με προσωπική εργασία.
2: Ακριβώς.
0: Και το επόμενο διάστημα ποια είναι τα σχέδια, τι έχετε...
2: Το επόμενο διάστημα, μετά τη Ζήτσα Ιωαννίνων, υιοθετήσαμε το κόκκινο βιωτίας τους τελευταίους 5 μήνες, όπου εκεί έχει μετοικήσει η πρώτη οικογένεια, περιμένουμε και τη δεύτερη στον άλλο μήνα, και έχουμε 3 κενές θέσεις εκεί ακόμη για οικογένειες, όπου

0: Μαντή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάνε όλα καλά και φαντάζομαι ότι αν συνεχίσετε έτσι, σε λίγο θα αδειάσει και η Αθήνα και οποιαδήποτε άλλη μεγάλη πόλη. Οπότε θα αναπνεύσει λίγο και η Αθήνα.
1: Άντε, ναι, ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Γεια σας.

0: η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου «Γέφυρες» μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Λοιπόν, να πω ότι ο Σπύρος μας έστειλε ένα μήνυμα και αναφέρεται σε αυτό που είπαμε για το θέμα με

0: τους, με το φορτηγά που δεν υπάρχουν.
1: Που υπάρχει έλλειψη.
0: Ναι, που υπάρχει έλλειψη. Και λέω
1: στην Ευρώπη, στο επάγγελμα.
0: Είπαμε τα προβλήματα που υπάρχουν και επισημαίνει και καλά κάνει ότι δεν μπορείς να φας, να κοιμηθείς, να κάνεις ένα μπάνιο. Μπορεί να σταματήσεις κάπου, να ξαπλώσεις λίγο και να σε ληστέψουν. Έχει δίκιο. Δεν είναι. Είναι ένα επάγγελμα με πολλές ιδιαιτερότητες. Επίσης, να ευχαριστήσω για το μήνυμά του και τον Κώστα τον Παπαδάκη. Να είναι καλά. Εκεί πιστός στο ραντεβού του κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Καλησπέρα, Κώστα Παπαδάκη.
0: Λοιπόν, και μέχρι να έρθει αυτός που περιμένουμε κάθε Σάββατο για να μας ενημερώσει, δεν θα έρθει στο στούντιο, θα έρθει τηλεφωνικά. Ναι, το ξέρω.
1: Μπορεί τώρα, να μην είναι εδώ με φυσική παρουσία.
0: Βέβαια, με τόσο έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ, ο Τάσος τώρα θα τρέχει. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά δεν μας αφήνει και εμάς. Θέλει και να μας ενημερώσει.
1: Τον έχουμε εδώ τηλεφωνικά σε λίγο.
0: Ακριβώς.
1: Θα μας τα πει όλα.
0: Ακριβώς. Πριν όμως τον Τάσο, να σας πω. Ότι, μάλλον να σας πω για τον Ιταλό που κάνει το γύρο του κόσμου με ένα ποδήλατο, είναι 500 μέρες στο δρόμο και ζει με 10 ευρώ τη μέρα. Δεν ξέρω, αγαπητέ Αρμάντο Κωνσταντίνο, πώς το κάνεις αυτό, αλλά...
1: Ποιο, να είναι όλη την ώρα πάνω σε ένα ποδήλατο και να ταξιδεύει
0: και αυτό...
1: ή να ζει με 10 ευρώ την ημέρα, γιατί και τα δύο δύσκολα μου φαίνονται
0: και
1: εμένα.
0: Και αυτό και τα 10 ευρώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: 10 ευρώ τη μέρα, δεν ξέρω τι, με νερό και...
1: Και ένα κουλούρι.
0: Και ένα κουλούρι, ναι, δεν ξέρω.
1: Καλά, το νερό σε εμάς είναι πανφθηνό. Στο εξωτερικό, σε μια ευρωπαϊκή χώρα, έχει 5,5 ευρώ. Εδώ έχει 50 λεπτά.
0: Δεν ξέρω, 80.
1: Ναι, τι 80.
0: Νομίζω ότι έχει 80 πια.
1: Και, όχι, με 50 λεπτά παίρνεις νερό ακόμα.
0: Έξω.
1: Ναι.
0: Okay. Κάπου θα πάρει με 80.
1: Πας σε ένα περίπτερο, παίρνεις με 50 λεπτά ένα νερό. Στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Θες 5,5 ευρώ σε κάποιες χώρες. Αυτό λέω. Πώς ζει με 10 ευρώ την ημέρα αυτός ο άνθρωπος.
0: Δεν ξέρω.
1: Άνθρωπος.
0: Και από τους μείον 38 λέει της Μογγολίας μέχρι την έρημο της Αυστραλίας.
1: Ναι, θέλει να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και γιατί θεωρεί ότι η ζωή είναι μικρή και πρέπει να κάνουμε αυτό που ονειρευόμαστε και αυτό που θέλουμε. Έβαλε αυτό το στόχο. Είναι ήδη 500 μέρες στον δρόμο, βέβαια.
0: 5 χρόνια θέλει να το ολοκληρώσει όλο αυτό. Είναι άνθρωποι 5 χρόνια.
1: Εντάξει, είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα. Μακάρι να το καταφέρει. Μπράβο του.
0: Να πούμε ότι αυτή την περίοδο βρίσκεται στην Ταϊλάνδη, έτσι.
1: Ωραία η Ταϊλάνδη. Θα ήθελες να πάμε?
0: Ναι.
1: Όχι με ποδήλατο.
0: Όχι καλή.
1: Εντάξει.
0: Κανονικές διακοπές.
1: Εντάξει.
0: Ναι, μου αρέσει η Ταϊλάνδη. Μου αρέσει γενικά η Ασία.
1: Ωραία.
0: Μου αρέσει
1: ωραία.
0: Η πολύ κουλτούρα, η Ανατολή από
1: κάτι
0: πάρα
1: πολύ διαφορετικό
0: κάτι
1: από εμάς.
0: Πιστεύω ότι ναι. Λοιπόν, πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει την καθημερινότητα και να ξεκινήσει τον γύρο του κόσμου. Γιατί λέει ότι η ζωή είναι σύντομη. Και αυτό το πήρε, το κατάλαβε και το ένιωσε στην περίοδο της πανδημίας που περιορίστηκε.
1: Ναι.
0: Και εκεί κατάλαβε λοιπόν πόσο σύντομη είναι η ζωή.
1: Ότι μπορεί να μην μπορέσουμε να ταξιδέψουμε, πάλι. Και αποφάσισε να δει όλο τον κόσμο.
0: Τον έκαναν να δει διαφορετικά την αξία του χρόνου και της ελευθερίας. Λοιπόν, να του ευχηθούμε να τα καταφέρει, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το συνολικό βάρος να πούμε.
1: Έχει μια σκηνή μόνο. Εξοπλισμός, το βασικό εξοπλισμός είναι μόνο μια σκηνή. Έχει έναν υπνόσακο και ένα στρώμα ύπνου.
0: Είδες.
1: Αυτά μόνο κουβαλάει μαζί του.
0: Εγώ πάντως θα ήθελα να μου πει πώς γίνεται με αυτά τα 10 ευρώ.
1: Ναι, δεν ξέρω. Πραγματικά.
0: Τι να σου πω.
1: Καλή επιτυχία να το ευχηθούμε να ολοκληρώσει το έργο του.
0: Και
1: αυτό,
0: σε 5 χρόνια, παιδιά, όποιος είναι, ας μας ενημερώσει.
1: Μετά τον λίγο να γίνεται συγγραφέας να γράφει βιβλίο.
0: Γιατί όχι.
1: Ναι,
0: γιατί όχι. Λοιπόν, ποιος είναι στη τηλεφωνική γραμμή και όχι, δεν είναι μακριά, δεν έχει πάει στο Μουντιάλ, αλλά ζει στο Μουντιάλ. Τάσο.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σου, γεια
1: Τάσο. Ο Τάσο Επιτρόπου μαζί μας.
2: Αν ήμουν η Τζένι Καρέπλυζη θα σας έλεγα διστάζετε, θα σας έλεγα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολες ημέρες γιατί διαφορετικές ώρες με το διεξαγωγή των αγώνων δηλαδή σε σχέση με εμάς, με την Ελλάδα είναι κάπως εντάξει, αποκαλυπτικά θα έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε εδώ, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και φυσικά το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, ένα παγκόσμιο κύπελλο το οποίο είναι διαδεδομένο, είναι διαφορετικό, είναι ιστορικό. Είναι ιστορικό διότι γίνεται για πρώτη φορά σε τρεις χώρες, σε 16 πόλεις, 10 πόλεις είναι από τις ΗΠΑ, τρεις από τον Καναδά και τρεις από το Μεξικό. Έχει 48 ομάδες για πρώτη φορά. Έχει φυσικά 12 ομίλους, 104 αγώνες. Διαρκεί 39 ημέρες. Θα αγωνιστούν, ή μάλλον αγωνιστούν, θα βρίσκονται ήδη στο Ηνωμένες Πολιτείες 1248 ποδοσφαιριστές και θα έχουμε περισσότερα από 10.000 αγωνιστικά λεπτά. Mm. Και λέω περισσότερο διότι οι καθυστερήσεις και όλα αυτά θα το κάνουν πολύ μεγαλύτερο σε διάρκεια συνολικά τα αγωνιστικά λεπτά. Θα έχουμε 52 διαιτητές, 88 βοηθούς διαιτητών, 30 διαιτητές VAR, έτσι, και 5,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι, ας πούμε 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι, αναμένεται να παρακολουθήσουν έστω και ένα μέρος από τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο, τρομερά τα νούμερα, πολλά τα εκατομμύρια άρι, έτσι, πολλά τα λεπτά άρι που έλεγε. Ναι, και καταλαβαίνετε ότι και οι 6,5 εκατομμύρια φύλαθλοι που αναμένεται να παρακολουθήσουν από κοντά τους αγώνες, από 216 χώρες συνολικά, που έχουν κάνει τις αιτήσεις, τώρα κάποιοι δικαιούνται να πάνε και όλα αυτά με τις βίζες, είναι μια άλλη ιστορία. Είναι κάτι εντυπωσιακό και κάτι μοναδικό, θα έλεγα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η φάση των ομίλων, τα δύο αυτά πρώτα μάτς, θα είναι μια φάση, πώς να το πω, σαν μια προκληματική φάση. Αλλά μετά καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά. Το λέω αυτό διότι η εικόνα των τεσσάρων πρώτων αγώνων δεν ήταν τόσο εντυπωσιακή, αλλά σε ορισμένα σημεία είχε και όσον αφορά το αγωνιστικό καθαρά κομμάτι. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα, για να πούμε, πρώτα απ' όλα να πω χθες.
0: Καταρχήν να σε ρωτήσω πώς είδες την τελετή έναρξη όλα αυτά τα.
2: Α, να πάμε και πιο πίσω, βεβαίως. Ναι,
0: ναι, γιατί εμείς δεν τα είπαμε. Εγώ να σου πω, δεν έχω δει τίποτα. Έτσι.
2: Δεν
0: τίποτα. Λοιπόν, ούτε αγώνα πρόλαβα να δω, ούτε τίποτα.
2: Ο παδί τη Σακύρα που έκλειψε με τι άλλο την παράσταση.
0: Άκουσα ότι ήταν εντυπωσιακότατη.
2: Είτε το ακούσεις είτε δεν το ακούσεις, είτε από μόνη της εντυπωσιακής.
1: Είναι ούτως ή άλλως.
0: Εννοεί, Στάσο.
2: Εννοώ ότι λέγοντας.
0: Όχι, δεν εννοεί. Τι το ρωτήσεις. Σακύρα. Όχι, όχι, Τάσο μου, είσαι λάθος. Όταν λέτε Σακύρα, δεν γεμίζει το στόμα σας. Γεμίζουν τα μάτια σας και κάτι άλλα πράγματα.
2: Όχι, όχι, εντάξει, και τα μυαλά μας ίσως.
0: Αυτό, αυτό. Σκέφτεστε διάφορα. Βασίλη, πες.
1: Εντάξει, είναι σπουδαία ερμηνεύτρια. Σε όλους και σε όλες αρέσει.
2: Έτσι
1: δεν είναι.
0: Ο Τάσο.
1: Και σε όλες τις ηλικίες.
0: Τάσο.
1: Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο.
0: Λέει ο Βασίλης ότι νομίζει ότι την πίτσα που έτρωγες την ονόμασες Σακύρα.
2: Ναι, γιατί όχι.
0: Ναι, γιατί όχι.
2: Αλλά πού ξέρει αυτός αν έτρωγα εγώ πίτσα.
0: Πού το ξέρεις, Βασίλη. Αποκλείεται να ήσουν ανιστικός, λέει. Δεν υπάρχει περίπτωση. κάτι ξέρει.
2: Λοιπόν, είναι ό,τι πιο επικίνδυνο. Ρώτησα και καλό, ωραίο θέμα για να βγάλουμε ένα διατροφολόγο. Τι πρέπει να τρώμε αυτές τις δύσκολες μέρες του παγκοσμίου
1: κυπέλλου. Και είναι και πολλές.
2: Ναι, μα είναι πρώτα απ' όλα είναι οι ώρες. Από το να τρως βράδυ είναι λίγο επικίνδυνο. Πρώτα απ' όλα δεν θα βρεις πίτσα. Στις 3 ώρα και στις 4 ώρα τα ξημερώματα. Οπότε θα την έχεις πάρει, θα την φας και λίγο παγωμένη.
1: Φρουτάκι, ακόμη... Τάσο μου, φρουτάκι. Τα ξημερώματα, τι άλλο.
2: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά αυτά όχι στο Βασίλη, τον Νικολόπουλο, γιατί τώρα άμα του λες φρουτάκια του Βασίλη.
0: Όχι, μα δεν έχεις καταλάβει. Ο Βασίλης.
2: Έχει ένα κουμπάκι εκεί, έχει ένα τέτοιο που άμα το πατήσει δεν θα ακουγόμαστε καθόλου. Οπότε μην το προκαλείτε αυτό το
0: νικητήρα. Ο Βασίλης και τη μακαρονάδα φρούτο τη λέει. Τα ονομάζει όπως θέλει. Οπότε δεν έχει πρόβλημα, μην αγχώνεσαι.
2: Λοιπόν, να αφήσουμε τα φρούτα του δάσου
0: και να
2: πάμε λίγο στα αγωνιστικά, γιατί έχει πολύ βράση και πλέον από την Κυριακή, από τα χαράματα, δηλαδή από αύριο, από τις πρώτες πρωινές ώρες που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, ξεκινάει ένα ρεσιτάλ, ένα κρεσέντο αγώνων που πραγματικά νομίζω ότι καλύπτει όλα τα γούστα και θα το διευκρινίσω αμέσως μετά. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι σήμερα έχουμε στις 10 η ώρα το παιχνίδι Κατάρ-Ελβετία, και είναι ενδεχομένως ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι και επίσης εμπορικό. Τώρα έχει 48 ομάδες, δεν μπορεί να είναι όλες οι ομάδες εμπορικές. Χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Παραγουάη στο Λος Άντζελες ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακές. Εγώ δεν το περίμενα τόσο καλή να είναι η Αμερικανική ομάδα και νίκησε 4-1 την Παραγουάη, η οποία πήγε με πολύ αισιοδοξίες. Μάλλον έφαγε τα μούτρα της, όμως δεν ήταν τόσο κατάλληλα ψυχολογικά κυρίως προετοιμασμένη. Και ο Καναδάς έμεινε στο 1-1 με τη Βοσνία στο Τορόντα. Ήταν τα δύο χθεσινά παιχνίδια. Να θυμίσω και τα προηγούμενα, μιας και δεν είναι πολλά που έχουν γίνει ακόμα. Μεξικό, Νότια Αφρική στην πρεμιέρα και ουσιαστικά και μετά την τελική έναρξη που αναφερθήκαμε. 2-0 για το Μεξικό, πολύ πιο εύκολα από όσο δείχνει και το τελικό 2-0. Και Νότια Κορέα-Τσεχία 2-1 με ανατροπή, με την Νότια Κορέα μάλιστα να κάνει την τέταρτη ανατροπή στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, δηλαδή από την ίδια ομάδα. Τέσσερις ανατροπές δεν έχει κάνει καμία ομάδα, ούτε καν τα μεγέθη της Βραζιλίας, της Γερμανίας και όλες αυτές οι ομάδες που έχουν κατακτήσει παγκόσμια κυπέλα. Είναι ότι η Κορέα το έχει κάνει τέσσερις φορές αυτό στην πορεία της στα παγκόσμια κύπελα. Εντάξει, είναι κάτι εντυπωσιακό και κάτι διαφορετικό, γι' αυτό και το αναφέρω. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, είπαμε Κατάρα Ελβετία σήμερα και από Κυριακή, δηλαδή από τη μία η ώρα τα μεσάνυχτα σήμερα. Να το πω έτσι. Mm-hmm. Στο παιχνίδι Βραζιλία, σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με το Μαρόκο. Να θυμίσω ότι το Μαρόκο είχε παίξει με τελικό και μικρό τελικό στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα ακόμη και από τότε, αλλά στα χαρτιά είναι και πρωταθλήτρια Αφρικής που το πήρε στα χαρτιά πέρα της Σενεγάλη. Εν πάση περιπτώσει, 4 ώρα έχουμε το παιχνίδι Αετή Σκωτία στη Βοστόνη. Στη Νέα Υόρκη θα γίνει το Βραζιλία Μαρόκο. Και μάλιστα υπάρχει και ένα κάποια σενάρια και ανησυχία για τους διοργανωτές, καθώς περιμένουν ισχυρές βροχοπτώσεις. Που σημαίνει αυτό ότι μπορεί να έχουμε είτε καθυστέρηση της έναρξης της αναμέτρησης, είτε υπάρχει και το σενάριο της διακοπής κάποια στιγμή για να φύγουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα και να μην κινδυνεύει ο κόσμος και οι ποδοσφαιριστές και όλα αυτά που συμβαίνουν και τα μέτρα που παίρνει πάντα οι ΗΠΑ έχουν αυστηρά μέτρα όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε το Βραζιλία Μαρόκο, όπως είπα, 1 η ώρα, 4 η ώρα Αετή Σκωτία στη Βοστόνη και στις 7 η ώρα το πρωί, δηλαδή όποιος κάτσει από τις 12 μέχρι τις 9 η ώρα μπορεί να παρακολουθεί μόνο ποδόσφαιρο. Αυστραλία-Τουρκία στο Βανκούβερ θα γίνει αυτό, στο Καναδά. Στις 8 η ώρα το βράδυ ύστερα έχουμε το Γερμανία-Κουρασάο στο Χιούστον. Και στις 11 η ώρα το βράδυ της Κυριακής, αύριο, Ολλανδία-Ιαπωνία. Το έδωσα έμφαση στα αυριανά, γιατί από εδώ και πέρα για αρκετές ημέρες θα έχουμε 5 αγώνες ημερομηνιακά πάντα για μας. Κάθε μέρα. Έτσι, 5 αγώνες κάθε μέρα. Δηλαδή, να δεις ένα, να δεις δύο, να δεις τρεις, να δεις τέσσερις, να δεις πέντε. Οκ, όποιος έχει ψυχή να
0: και
2: τα δείξει.
0: Κουράγιο. Το θέμα είναι ότι.
2: Ναι, θέλει κουράγιο. Θέλει κουράγιο.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Τώρα δεν ξέρω αν σύζυγοι σας είναι φανατικοί ποδοσφαιρόφιλοι, αλλά μάλλον μπλέξατε αν είναι φανατικοί. Αν είναι απλά τους αρέσει λίγο να χαζεύουν, είναι ότι πρέπει. Διαφορετικά την πατήσατε, σας βλέπω κορίτσια να βγαίνετε μόνες σας.
0: Έχω να σου πω, Τάσο μου, ότι πολλές γυναίκες περιμένουν πώς και πώς αυτό το Μουντιάλ για να βγαίνουν εκείνες μόνες τους, με τις φίλες τους, έτσι.
2: Α, εντάξει. Εγώ ξέρω και κυρίες οι οποίες γουστάρουν να βλέπουν ποδόσφαιρο και είναι και μια καλή ευκαιρία, μου είπε και μια προφέση, είναι μια καλή ευκαιρία να κάτσω με το σύζυγο, παρέιτσα, να δούμε τηλεόραση, καθώς εμένα μου αρέσουν οι ρομαντικές κομεντί και το αρέσουν οι ταινίες δράσης, οπότε τουλάχιστον να βρούμε κάτι κοινό για να δούμε μαζί τηλεόραση που έχουμε καιρό να δούμε παρέα τηλεόραση. Είναι, όπως το βλέπεις, το Μουντιάλ τα προκαλεί αυτές τις αντιδράσεις και είναι κάτι έτσι εξαιρετικά όμορφο αν μη τι άλλο. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, από αύριο ουσιαστικά δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αυτό το κρεσέντο των αγώνων που θα μας δημιουργήσει αυτή τη, να το πω έτσι, ταραχή, την ποδοσφαιρική ταραχή. Έχει πολλά ντεσού η όλη ιστορία και σας έχω πάει για το, με το Μουντιάλ να μιλήσουμε, γιατί έχει και πολλές ειδήσεις όμως πέρα από τα μουντιαλικά, και καλό είναι να κάνω μια παρένθεση τώρα και να τα αναφέρω,
0: ναι,
2: γιατί έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι και ειδήσεις, είναι αυτό που λέμε βαρβάτες. Τα έλεγα εγώ ότι εκτός από το Μουντιάλ έχει και πολύ αγοριστική δράση. Καταρχάς να πούμε συγχαρητήρια στην ομάδα Απόλλων Γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία είναι από χθες το βράδυ πρωταθλήτρια Ευρώπης, κατέκτησε το Champions League στο Final Four της Μάλτας. Νίκησε την Ουγγρική Φερεντσβάρος με 14-14 ο κανονικός αγώνας, και στη διαδικασία των πέναλτι η τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, η Φάντε Ντόμπελτσιν, είναι Ολλανδικής καταγωγής, ήταν εκπληκτική, απέκρουσε και τα τρία πέναλτι, τα τρία πρώτα πέναλτι που εκτέλεσαν οι παίκτες της Φερεντσβάρος, και επειδή ευστόχησαν οι συμπαίκτριές της από τη μεριά τους, κατέκτησε έτσι, ουσιαστικά σαν να λέμε 3-0 στα πέναλτι, κάπως έτσι, και πήραν το τέταρτο τρόπαιο, ευρωπαϊκό τρόπαιο του Ολυμπιακού στην ομάδα όλων των γυναικών, επαναλαμβάνω, μετά από αυτά του 15, του 21 και του 22. Σήμερα στις 8 η ώρα η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού, αφού αγνώρισε την ήττα στον Μητελικό από την Pro Reco, την Ιταλική, η οποία πραγματικά ήταν μια καταπληκτική ομάδα, οι Πειραιώτες διεκδικούν το χάλκινο μετάλλιο στις 8 η ώρα με κάλυψη από την Eurosport και την Earth Sports. Αυτά όσον αφορά την υδατοσφαίριση. Υπάρχει όμως πολλή δράση και ήδη η ΕΡΤ2 προετοιμάζεται για αυτό τα κορυφαία παιχνίδια, και θα γίνει πολύ νωρίς, στις 6 ώρα θα ξεκινήσει λόγω του παγκοσμίου κυπέλου. Και μου είπες ξανά. Είπες κάτι,
0: λέω, μια σημαντική αναμέτρηση έχουμε σήμερα.
2: Ματσάρα έτσι, μεγάλη, και είναι ο πέμπτος τελικός της Greek Basketball League, της του πρωταθλήματος μπάσκετ. 2-2 είναι στη σειρά οι αιώνοι, δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εκεί όπου ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός σε ένα μάτς θα αποφασίσουν με το αποτέλεσμα, δηλαδή όποιος είναι ο νικητής να πάρει το πρωτάθλημα. Εδώ όμως υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το στάδιο της Χερσονήσου ήταν κατάμεστο από οπαδούς του Ολυμπιακού. Όμως υπάρχει εδώ κάτι αξιοσημείωτο και καλό είναι να το αναφέρουμε. Υπάρχει sold out στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, το Telecom Center. Και υπάρχει sold out διότι αποφάσισε ο Παναθηναϊκός να βάλει γιγαντοθόνες και να σε συνθήκες καλονικού αγώνα να παρακολουθήσει ο κόσμος τον αγώνα. Λοιπόν, θα μαζευτούν 18.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού και θα παρακολουθήσουν από το γήπεδο, από το σπίτι τους, να το πω έτσι, τον αγώνα που θα διεξάγεται στο Φάληρο, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είναι κάτι ιδιαίτερο και ενδεχομένως δεν έχει ξαναγίνει τουλάχιστον.
0: Ναι, δεν έχει ακούσει ξανά αυτό.
2: Είναι κάτι πολύ σπάνιο. Στις 6 ώρα παίζει και η Εθνική Γυναικών στο Βόλιο από την Eurosport και από την Earth Sports, από κανάλια της Earth Sports, και αυτό το παιχνίδι είναι το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ στη Γλυφάδα. Χθες τα κορίτσια νίκησαν την Ισλανδία 3-0 και σήμερα παίζουν με την Πορτογαλία, και χθες οι άντρες νίκησαν 3-0 την Ισλανδία, οι γυναίκες νίκησαν στη Λάρισα τα Καναμαντάρα, αλλά δεν έχει σημασία, τα διορθώνω. Το Κόσοβο με 3-0 στη Λάρισα γίνεται, στη Λιβάδα γίνεται το δεύτερο κομμάτι των ανδρών του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, αυτές είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις εκτός παγκοσμίου κυπέλου. Υπάρχουν και άλλες ειδήσεις, αλλά τώρα δεν είναι της ώρας, καθώς το Κουρασάο και οι υπόλοιπες ομάδες μας κλέβουν, αν μη τι άλλο, την παράσταση.
0: Λοιπόν, δεν μου λες, εσύ στην εκπομπή εκτός από Μουντιάλ έχεις κάτι άλλο?
2: Εμείς θα επικεντρωθούμε σήμερα, θα κάνουμε αναφορά στο παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε συγκεντρώσει και μέσω ξένων πρακτορείων πάρα πολλά ρεκόρ που αναμένονται να σπάσουν και ορισμένα είναι δεδομένο ότι θα σπάσουν ρεκόρ που θα σπάσουν στο παγκόσμιο κύπελο. Είτε είναι, έχει να κάνει με ηλικίες, είτε έχει να κάνει με γκολ, είτε έχει να κάνει με κάρτες, είτε έχει να κάνει με αποφάσεις. Αυτά μπορεί να τα αναφέρουμε σήμερα. Όμως σήμερα θα επικεντρωθούμε και στο τρίτο ημίχρονο, να το πω έτσι, του μεγάλου αυτού αγώνα που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 το μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Και φυσικά ό,τι άλλο υπάρχει άμεση επικαιρότητα. Σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην άμεση επικαιρότητα, αλλά αύριο θα έχουμε μια αποκλειστική συνέντευξη ενός σπουδαίου ανθρώπου, δεν θα τον αποκαλύψω, αλλά έχει να κάνει για να βοηθήσω τον κόσμο, γιατί και εσείς θα τα έχετε, αν δεν τα συγκεντρώνατε, είχατε δει πολλούς φίλους, αδέρφια, συγγενείς να το κάνουν, να μαζεύουν χαρτάκια. Τα θυμάστε τα χαρτάκια της Πανίνη που λέμε, που συμπληρώνουν τα άλμπουμ με τα
0: φωτεινά. Ναι.
2: Λοιπόν, αυτή η, να το πω έτσι, η αρρώστια με τους συλλέκτες είναι μοναδική στον κόσμο. Είναι ο κορυφαίος Έλληνας συλλέκτης θα μας μιλήσει. Και όχι μόνο απλά θα μας μιλήσει, αλλά είναι και ο τρίτος παρακαλώ παγκοσμίως συλλέκτης, έχουμε και αυτό το πλεονέκτημα, να
0: συλλέκτης
2: ναι, από τέτοια πράγματα. Αναφέρω μια
0: από διοργανώσεις, δηλαδή
2: από διοργανώσεις παγκοσμίων κυπέλων, πρωταθλημάτων, μιλάμε για χαρτάκια της Πανίνη, της ποδοσφαίρου, από διοργανώσεις του ποδοσφαίρου. Είναι ο κύριος Ράλης Μπούρης και μάλιστα θέλει να δώσει και στους ακροατές και σε επιθυμή να στείλει έτσι για να του δώσει ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ με τα 700 χαρτάκια αυτοκόλλητα για που θα κολλήσουν στο όποιος επιθυμεί, δηλαδή να το πάρει, να κολλήσουν στο άλμπουμ. Είναι φοβερό δώρο και, έτσι, και ιδιαίτερο. Λοιπόν, να αφήσω τα αυριανά, να πάω λίγο στα σημερινά, μάλλον στα πιο φρέσκα κυρίως. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι είναι δεδομένο ότι η ΕΡΤ βρίσκεται όλος ο μηχανισμός, να το πω έτσι, της ΕΡΤ, και όλο το επιτελείο της ΕΡΤ είναι στην πρώτη γραμμή για το παγκόσμιο κύπελο. Όμως το μέσο μερίδιο τηλεθέασης ήταν κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, καθώς έφτασε στο 40,8% η πρεμιέρα. Και καθόλου εμπορικό παιχνίδι, έτσι. Τώρα σιγά το εμπορικό παιχνίδι Μεξικό Νότια Αφρική δεν ήταν ιδιαίτερα εμπορικό το παιχνίδι. Παρόλα αυτά, έστω και για ένα λεπτό, παρακολούθησαν 2.229.300 τηλεθεατές την πρεμιέρα του παγκοσμίου κυπέλου. Είναι νούμερα τα οποία μόνο το ποδόσφαιρο και η ελληνική ραδιοφωνία με τον τρόπο που τα παρουσιάζει το κάνει εντυπωσιακό. Εδώ να κάνετε μια ιδιαίτερη αναφορά, μου επιτρέψετε, να μην πέσει και, πώς λέει, να μην μας πλακώσει και το σπίτι μας. Να μπερδέψει το σπίτι, θα πέσει να σε πλακώσει, λένε. Η Ερασφόρ από την πλευρά της έχει προσαρμόσει το 24ωρο, παρακαλώ, πρόγραμμά της, με μεταδόσει όλων των αγώνων, ρεπορτάζ, σχολιασμού, αναλύσει, μουσικέ επενδύσει γύρω από το παγκόσμιο κύπελο. Είναι πολύ ωραία η προσέγγιση που έχει κάνει και η Ερασφόρ. Και φυσικά να κάνουμε και μια ιδιαίτερη αναφορά στο άλλο μας σπίτι, στο Ed News Ready. Εκεί όπου, εδώ μάλλον, γιατί εδώ βρισκόμαστε τώρα, με ειδικές ενότητες, τουλάχιστον 4 φορές την ημέρα υπάρχουν παρεμβάσεις και από μένα και από το Δημήτρη Καϊμά, που αναφερόμαστε σε ό,τι συμβαίνει μέσα στην ημέρα στο παγκόσμιο κύπελο, και φυσικά ενημερώνουμε και για τα υπόλοιπα, αλλά και έχουμε και τις εκπομπές κάθε Σαββατοκυριακό, οπότε θα έχουμε και από το πρώτο πρόγραμμα πλήρη ενημέρωση για το τι γίνεται. Εδώ μια ιδιαίτερη αναφορά για την ΕΡΤ, γιατί η πλατφόρμα του Netflix, πραγματικά εγώ έτυχε και το δεν έτυχε, το επιδίωξα, να το παρακολουθήσω, και μου έκανε μια φοβερή εντύπωση, μια φοβερή, πώς να το πω, τηλεοπτική εμπειρία, αν θέλετε μια εμπειρία και οφόνης, γιατί μπορείς να το δεις και διαδικτυακά. Προσφέρει πραγματικά το Netflix μια αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης, αυτή είναι η σωστή έκφραση, από διαφορετικές γωνιές λήψης του κάθε αγώνα, και ταυτόχρονα μπορείς να παρακολουθείς και τα στατιστικά στοιχεία του αγώνα. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα όμως σε αυτό: κατά τη διάρκεια του αγώνα οι θεατές ακούν μόνο το φυσικό ήχο της αναμέτρησης και όχι τη μετάδοση του σπορκάστερ που μεταδίδει δηλαδή τον αγώνα. Οπότε είναι μια διαφορετική, νομίζω ότι μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί έχοντας 4 κάμερες διαφορετικές, δείχνει το πλάνο το τηλεοπτικό, δηλαδή σαν να τον βλέπεις από τη τηλεόραση. Έχει πλάνο σαν να είσαι από τα δημοσιογραφικά πολύ ψηλά. Έχει πλάνο που ζουμάρει διάφορα πλάνα, αλλά σε δύο οθόνες αυτά που ζουμάρουν στις αντιδράσεις των προπονητών, στις αντιδράσεις της εξέδρας. Ταυτόχρονα όλα αυτά σε μια οθόνη. Είναι μια φοβερή εμπειρία. Αριστερά θα είναι τα στατιστικά και στοιχεία για τον αριθμό, το corner, το offside, τα foul, τις τελικές προσπάθειες και όλα αυτά. Και δεξιά της οθόνης εμφανίζονται άλλα στατιστικά στοιχεία για τις πάσες των ποδοσφαιριστών, πιο εξειδικευμένα στοιχεία. Είναι μια εμπειρία που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Υπάρχει ιδιαίτερο ψηφιακό κανάλι εκεί, το ERT Mundial Live Stats. Είναι πραγματικά κάτι διαφορετικό και μου δόθηκε ευκαιρία τώρα και το είπα, για περισσότερες από 40 αναμετρήσεις θα υπάρχει αυτή η version, να το πω αυτό.
0: Τάσο, βάλε μια τελεία. Πρέπει να φύγουμε, θα μας διώξουν.
2: Αύριο θα πούμε πολλά περισσότερα.
0: Αύριο πολλά περισσότερα. Εντάξει. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Τάσο Επιτρόπου. Γεια σου Τάσο. Λοιπόν, ο Τάσος μας έφερε μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει η Χρύσα η Μπιλάλη να ενημερώσει. Εμείς τελειώσαμε για σήμερα. Αύριο πάλι στις 3 εδώ. Από την Άννα Σιμέλη.
1: Και την Έλληνα Καραθάνου.
0: Αρχισυνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος. Από όλους εμάς λοιπόν να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ποδοσφαιρικό ημί, και θα τα πούμε αύριο.
1: Αύριο 3 Dan εδώ.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ στην επίτευξη συμφωνίας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, υποστηρίζοντας ότι η οριστικοποίησή της ενδέχεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Ο Σαρίφ, η χώρα του οποίου διαμεσολαβεί στις συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, δήλωσε ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζεται ήδη για την ηλεκτρονική υπογραφή της συμφωνίας αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τεχνικές συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα. Την πιθανότητα η υπογραφή της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες να γίνει εντός των επόμενων ημερών και όχι την Κυριακή, διευκρίνησε ωστόσο ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκάι. Την ίδια ώρα το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στο Λίβανο, έχοντας προηγουμένως εκδώσει προειδοποίησης εκένωσης για τους κατοίκους 20 χωριών και πόλεων στα νότια της χώρας. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι στις 4 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και η ταφή στις 9 Ιουλίου στην πόλη Μασάντ. Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια Ισραηλινών και Αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν το Φεβρουάριο στο ξεκίνημα του πολέμου. Δεξαμενόπλοιο επλήγει από άγνωστο βλήμα στα αριστερά της πλώρης στα νυχτά των ακτών του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα ο Βρετανικός Φορέας Ασφαλείας Επιχειρήσεις Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Το περιστατικό έγινε χθες σε απόσταση 6 ναυτικών μιλίων ανατολικά του Ομάν. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα έξω, ο Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άνδριος Κουμπίλιους, γνωστοποίησε την υπογραφή της Συμφωνίας της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE. Σαφές πολιτικό μήνυμα υπέρ της κυβερνητικής σταθερότητας και της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας έστειλε από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα, ενώ εξήγηλε τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ και την αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου. Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη με ουσιαστική πρόταση για την Ελλάδα του 2030, απίφθινε κάλεσμα συστράτευση σε όλα τα στελέχη του κόμματος, παλαιά και νέα, ενώ επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για κάλπικες υποσχέσεις. Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει, σχολίασε με νόημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με τις εκλογές, συνομιλώντας με πολίτες στη Ρόδο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του κατηγορουμένου και συντρόφου της 54χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε, η προφυλάκησή του βασίστηκε στην έλλειψη στοιχείων για την υπόθεση και όχι στην ενοχή του. Σε κλίμα Οδύνης πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα οι κηδείες μητέρας και γιου. Η Σόβια και 8 χρόνια επιπλέον επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Νωρίτερα κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Η σύζυγός του, ως ιδιοκτήτρια, κρίθηκε ένοχη για απλή συνέργεια στα συγκεκριμένα δικήματα και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 9 χρόνων. Ο 21χρονος χειριστής του μηχανήματος κρίθηκε ένοχος για θανατηφόρα έκθεση για το θάνατο του 19χρονου, απλή έκθεση και πρόκληση απλής σωματικής βλάβης για τον τραυματισμό του αδελφού του και καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλάκιση. Ενώ ο μηχανικός που κρίθηκε ένοχος για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και απλή συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε 13 χρόνια. Τη θλίψη του για την απώλεια του καπετάνιου Γιάννη Σκοπελίτη, που πέθανε σε ηλικία 68 ετών, εξέφρασε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, επισημένοντας ότι για τους κατοίκους των νησιών δεν ήταν απλώς ένας καπετάνιος, αλλά ο άνθρωπος που ενσάρκωνε τη διαρκή σύνδεση των απομακρυσμένων νησιών με την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και πιθανότατα τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αίθριος, με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, Μια Ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα μακάβριο θέμα που απασχολεί πολύ συχνά την επικαιρότητα. Θα μιλήσουμε για τις ιδεχθείς γενοκτονίες. Τι μπορούμε να πούμε για αυτό το θέμα? Τι μπορούμε να πούμε πέρα από τα ίδια τα απεχθή σχόλια που διαβάζουμε στα social media και που αναρωτιόμαστε, ρε παιδί μου, όλη αυτή η χολή, δεν ξέρω, όλη αυτή η σκατήλα, με συγχωρείτε για την έκφραση, πώς υπήρχε στα έγκατα, τα ψυχικά έγκατα αυτού του λαού και πόσο καιρό υπήρχε. Λοιπόν, το βιβλίο που μας δίνει αφορμή για αυτό το διπλό αφιέρωμα στις γενοκτονίες σήμερα και αύριο, αυτό το βιβλίο λοιπόν μας αποκαλύπτει ότι δυστυχώς αυτή η χολή, αυτή η ανελαίτη διάθεση να ρίχνουμε το φταίξιμο στο θύμα και να απαλλάσσουμε το θήτη, είναι μια ιστορία που μας πάει πολύ παλιά. Δεν είναι μια ιστορία σύγχρονη με τα social media. Απλώς τα social media την ανέδειξαν, την έφεραν στο προσκήνιο με αυτή την αμεσότητα του να μεταφέρουν τη χολή απάκρου εις άκρων της γης. Το βιβλίο λοιπόν που θα μας απασχολήσει είναι ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα, του Πάνου Σόμπολου, με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Κυκλοφόρησε μόλις τον περασμένο Απρίλιο από τις εκδόσεις Πατάκη. Εγώ απλώς, αν ήμουν υπεύθυνος εκδόσεων, δίπλα στο «συγκλώνησαν», «γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο», δίπλα λοιπόν στο «συγκλώνησαν», θα έβαζα ένα τεράστιο ερωτηματικό σε παρένθεση. Συγκλώνησαν για πόσο? Για μια εβδομάδα? Για δύο εβδομάδες? Για ένα μήνα? Το ίδιο το βιβλίο, που είναι μια κυβωτός μνήμης, αποδεικνύει ότι πέρα από αυτή τη μία εβδομάδα, άντε τις δύο εβδομάδες το πολύ, όχι μόνο δεν συγκλονίστηκε το Πανελλήνιο, αλλά αποδείχτηκε αυτό που έχουμε πει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή, ότι πρόκειται για τη χώρα των λωτοφάγων, τη χώρα της λήθης. Για τον συγγραφέα του βιβλίου τον έχουμε ξαναμιλήσει, τον έχουμε καλέσει και εδώ. Τι μπορεί να πει κανείς για τον Πάνο Σόμπολο? Ο Πάνος Σόμπολος είναι μια εμβληματική μορφή. Θα έλεγα ότι είναι και μια εμβληματική φωνή και μια εμβληματική εκφορά λόγου. Το όνομά του είναι συνδεδεμένο με το δικαστικό ρεπορτάζ, με το αστυνομικό ρεπορτάζ, αλλά και με κάθε άλλου είδους ρεπορτάζ. Έχει καλύψει σχεδόν όλα τα μεγάλα γεγονότα, όπως γράφει στο αυτή του βιβλίου του, που συγκλώνησαν τη χώρα στα 40 χρόνια της δημοσιογραφικής του πορείας, όπως καταστροφικούς σεισμούς, αεροπορικές τραγωδίες, μεγάλες πυρκαγιές, δολοφονίες, τροχαία δυστυχήματα, ναυάγια, τρομοκρατικές ενέργειες, αεροπειρατείες και όλες τις πολύκροτες υποθέσεις της επικαιρότητας. Αλλά απόψε, είπαμε, θα εστιάσουμε στις γυναικοκτονίες. Γράφει ο Παύλος Σόμπολος στον πρόλογό του: «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο και απασχόλησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό κάποιες από αυτές, περιλαμβάνει το 8ο κατά σειρά βιβλίο μου που κρατάτε στα χέρια σας. Όλες είναι πραγματικές υποθέσεις, πέρα για πέρα αληθινές, και δεν περιέχουν φανταστικές σκηνές ή μυθοπλασία. Διαδραματίστηκαν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας. Στις δεκάδες υποθέσεις, 42 τον αριθμό που περιλαμβάνει το βιβλίο, οι δράστες είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα οι σύζυγοι ή οι σύντροφοι των θυμάτων, σπανιότερα δε και άλλα άτομα. Ωστόσο, πάντα η φυσική αυτουργή είναι άντρες και πάντα το θύμα είναι η γυναίκα, ανεξαρτήτως ηλικίας ή κοινωνικής τάξης.
Με ορισμένες από τις υποθέσεις αυτές ασχολήθηκα κάνοντας ρεπορτάζ στον τόπο των γεγονότων για λογαριασμό των μέσων ενημέρωσης στα οποία τότε εργαζόμουν. Με τις περισσότερες όμως δεν ασχολήθηκα επαγγελματικά, είτε επειδή δεν είχα αρχίσει ακόμα να εργάζομαι, καθώς οι υποθέσεις του βιβλίου ξεκινούν τη δεκαετία του 1950, είτε επειδή στο μεταξύ συνταξιοδοτήθηκα, δεδομένου ότι οι υποθέσεις του βιβλίου φτάνουν ως και τη δεκαετία του 2020. Για να γράψω και αυτό το βιβλίο έκανα ενδελεχή έρευνα σε αρχεία της τότε χωροφυλακής και της τότε αστυνομίας πόλεων, σε βιβλιοθήκες, σε δικαστικές αποφάσεις, καθώς και σε δημοσιεύματα των εφημερίδων της εποχής που διαδραματίστηκαν τα γεγονότα των παλαιότερων υποθέσεων. Για τα μεταγενέστερα εγκλήματα βγήκα και πάλι στο ρεπορτάζ. Στο πλαίσιο αυτό κατατίθενται επιπλέον μαρτυρίες συγγενών των θυμάτων, συνηγόρων, συναδέλφων, δημοσιογράφων και άλλων που έγιναν αποκλειστικά για την παρούσα έκδοση. Ας μου επιτραπεί μια ξεχωριστή μνήμα στους γονείς της Ελένης Τοπαλούδη, Γιάννη Τοπαλούδη και Κυριακή Αρμουτίδου για τη συμβολή τους στην ερευνά μου και πιο πολύ ακόμα για το παράδειγμά τους, για τη δύναμη να παλεύουν για το συλλογικό καλό. Ξεκινώ το βιβλίο με την υπόθεση της δολοφονίας της Καρολάιν από τον πιλότο σύζυγό της. Ήταν ένα από τα εγκλήματα που συντάραξαν το Πανελλήνιο, τόσο για αυτά που προηγήθηκαν όσο και για όσα ακολούθησαν. Στο βιβλίο όμως ο αναγνώστης θα βρει δολοφονίες γυναικών παλαιότερων εποχών που προξενούν ιδιαίτερη εντύπωση στις νεότερες γενιές. Αναφέρω ενδεικτικά μερικές χαρακτηριστικές υποθέσεις που καταγράφω. Ένας αγρότης σκότωσε τη σύζυγό του επειδή γεννούσε μόνο κορίτσια. Ένας άλλος τη σκότωσε επειδή δεν είχε έτοιμο το φαγητό όταν επέστρεψε από τη δουλειά του. Κάποιος άλλος σύζυγοκτόνος την έπνιξε σε πιθάρι με κρασί επειδή, όπως ισχυρίστηκε, μεθούσε. Ενώ αμέσως μετά τα 40 της γυναίκας του ξαναπαντρεύτηκε. Άλλος κακοποιούσε σεξουαλικά μια γυναίκα που είχε φυλακισμένη στο σπίτι του και η σύζυγός του βιντεοσκοπούσε όλες τις σκηνές. Εξετάζονται επίσης οι πρόσφατες άγριες δολοφονίες της Γαριφαλιάς στη Φολέγανδρο, της φοιτήτριας Ελένης στο Παλούδι στη Ρόδο, της Κυριακής έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων Αττικής και άλλα εγκλήματα. Ο αναγνώστης θα συναντήσει επιπλέον γυναικοκτονίες που έγιναν τραγούδια και πολλές άλλες υποθέσεις. Θα ήθελα να επισημάνω ότι στο βιβλίο αυτό δεν περιλαμβάνονται κάποιες συγκλονιστικές γυναικοκτονίες όπως του 27χρονου που στραγγάλισε τη σύζυγό του Ζωή, την τεμάχησε και την έριξε σε σκάδο σκουπιδιών, του ναυτικού από την Καβάλα που στραγγάλισε την πανέμορφο σύντροφό του, Αμερικανίδα top model, και της έκοψε το κεφάλι με πριόνι, του δράκου με το πριόνι όπως τον αποκαλούσαμε, ο οποίος στραγγάλιζε ιερόδουλες και τις τεμάχιζε και πολλές άλλες. Όλες αυτές οι υποθέσεις αναπτύσσονται στο πρώτο μου βιβλίο, με τίτλο «Τα εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα όπως τα έζησα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη από το 2014 και αυτός είναι ο λόγος που δεν τις περιέλαβα εδώ. Διαβάζοντας το βιβλίο θα παρατηρήσετε ότι δεν αναφέρω τα επώνυμα των δραστών, των εγκληματικών πράξεων, ούτε και τα ονόματα των τόπων τους. Γράφω για παράδειγμα σε χωριό του νομού Αχαΐας, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν όχι μόνο τελεσίδικες αλλά και αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις από τον Άριο Πάγο. Αυτό το κάνω με το σκεπτικό ότι δεν χρωστάνε τίποτα οι επόμενες γενιές να στιγματίζονται επειδή εγκλημάτισαν οι πατεράδες, οι παππούδες ή κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο. Πάντα προτάσω τις αρχές που με διέπουν και κυρίως τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπό μου. Ολοκληρώνοντας τον πρόλογο και αυτού του βιβλίου μου θα πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι αρχικά διαφωνούσα με τον όρο γυναικοκτονία. Σκεφτόμουν ότι είναι αδιανόητος ένας τέτοιος διαχωρισμός, ότι δεν είναι δυνατό η γυναίκα να μην λογίζεται για άνθρωπος, θα πρέπει επομένως να μιλάμε για ανθρωποκτονία. Μελετώντας όμως τα στοιχεία διεθνώς και συζητώντας το θέμα με συναδέλφους και ειδικούς, πίστηκα ότι έχουμε δυστυχώς να κάνουμε με ένα έγκλημα που αφορά το φύλο και την εξουσία που ασκεί ο άντρας στη γυναίκα, ακόμα και στις θεωρούμενες πλέον προοδευτικές κοινωνίες. Από τον καταναγκαστικό έλεγχο μέχρι τη λεκτική βία, τις απειλές, την παρενόχληση, την κακοποίηση και το βιασμό,
Η γυναικοκτονία εγγράφεται ως η πιο ακραία έκφανση της ανισότητας και της έμφυλης βίας. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, κάνει λόγο για παγκόσμια μάστιγα και πανδημία βίας κατά γυναικών και κοριτσιών. Οι γυναικοκτόνοι έχουν τα κλειδιά του σπιτιού μας. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά συνθήματα των κινημάτων ενάντια στην έμφυλη βία. Στα 45 χρόνια που υπηρέτησα το αστυνομικό και το δικαστικό ρεπορτάζ, θητεύοντας δίπλα σε κάθε λογής παραβατικούς, μπορώ να το επιβεβαιώσω. Παρά το γεγονός ότι ως όρος νομικά δεν έχει θεσπιστεί μέχρι τώρα στη χώρα μας, πίστηκα ότι με το να χρησιμοποιούμε τον όρο γυναικοκτονία δίνουμε έμφαση στα κίνητρα των ανθρωποκτονιών αυτού του είδους και συμβάλλουμε στους αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα και σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών και μαζί για τη μείωση των δολοφονιών με θύματα γυναίκες. Εξάλλου, ένα από τα μηνύματα που θέλω να περάσω μέσα από τις υποθέσεις του βιβλίου αυτού είναι και το εξής. Αν μια κοπέλα που συνάπτει σχέση με κάποιον άντρα διαπιστώνει έστω και την παραμικρή κακοποιητική συμπεριφορά, θα πρέπει να φεύγει αμέσως. Μην ελπίζει ότι θα αλλάξει στην πορεία. Όσο περνά ο καιρός θα γίνεται χειρότερος και είναι πολύ πιθανό να φτάσει και στη δολοφονία. Γι' αυτό να διακόπτει τη σχέση όσο γίνεται νωρίτερα. Σας παραδίδω τις γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο λοιπόν με την ευχή καμία άλλη δολοφονημένη. Αυτά έγραφε ο Πάνος Όμπολος στον πρόλογο του βιβλίου του τον Φεβρουάριο του 2026. Και δυστυχώς μπορούμε πικρόχολα να συμπληρώσουμε ότι αυτή η ευχή καμία άλλη δολοφονημένη είναι σίγουρα και μία ευχή που δεν πρόκειται ποτέ να πραγματοποιηθεί. Μια μουσική ανάσα και πανερχόμαστε.

Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο αφιέρωμά μας στις γυναικοκτονίες, με αφορμή την συνταρακτική Κιβωτό Μνήμης που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό από τις εκδόσεις Πατάκη ο Πάνος Σόμπολος, με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Ο Σόμπολος έχει την εξής πρωτοτυπία, πέρα από όλες τις άλλες πρωτοτυπίες σε αυτό το βιβλίο. Στα περιεχόμενα γράφει και μια μικρή περίληψη του κάθε κεφαλαίου. Έτσι είναι σαν μια παράδοση που είχαν στα εξώφυλλα τα βιβλία το 17ο και 18ο αιώνα, που μέσα σε μια παράγραφο καταλάβαινες για το τι πραγματεύεται το κάθε βιβλίο. Έτσι λοιπόν και ο Σόμπολος μας δείχνει πάρα πολύ παραστατικά τι πραγματεύεται το κάθε κεφάλαιο του βιβλίου του. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται, όπως ήδη προείπαμε, στην στιγερή δολοφονία της Caroline από τον πιλότο σύζυγό της, που είχε και την ιδιομορφία, τη μακάβρια ιδιομορφία αυτός ο δολοφόνος, να σκοτώσει και να κρεμάσει και το σκυλάκι τους, ώστε να ενισχύσει τον ισχυρισμό ότι είχαν μπει ληστές στο σπίτι τους, ένα θέατρο που έπαιξε άριστα, όπως αναφέρει ο Σόμπολος, επί 37 ημέρες. Ακολουθεί η φρικτή δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη στη Ρόδο, και αυτή την προαναφέραμε, όπως και τη συμβολή των γονιών της Τοπαλούδη που συνεργάστηκαν με τον Σόμπολο για αυτό το βιβλίο. Το τρίτο κεφάλαιο δεν θα σας το αποκαλύψω, γιατί θα μας απασχολήσει στο δεύτερο μέρος για έναν ιδιαίτερο λόγο. Ακολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο, η άγρια δολοφονία της Γαριφαλιάς στη Φολέγανδρο, μια νεαρή φαρμακοποιός που κακοποιήθηκε από το σύντροφό της, την έσυρε ανάμεσα στα βράχια, την πέταξε στη θάλασσα και πνίγηκε, αιτία το ότι εκείνη μπέρδεψε τη διαδρομή που έπρεπε να ακολουθήσουν. «Με νευρίασε και τη σκότωσα», είπε αρχικά στους αστυνομικούς ο δράστης. Στο δικαστήριο επικαλέστηκε ψυχολογικά προβλήματα. Το έκτο κεφάλαιο, «Κάνε μου ό,τι θες, δώσε μου λίγο να φάω», αυτό είναι πραγματικά σαν σενάριο από ταινία του Hollywood, μαύρη ταινία, ταινία τρόμου. Την κρατούσε ο θήτης φυλακισμένη, τη βασάνιζε και την κακοποιούσε σεξουαλικά. Όταν του είπε ότι θα φύγει, τη σκότωσε με ένα κούτσουρο, την τεμάχισε και την έκαιγε σιγά σιγά στο τζάκι. Δεν ήθελε να χάσει το αντικείμενο ικανοποίησης των διαστροφικών επιθυμιών του. Σε όλα παρούσα ήταν και η γυναίκα του. Η πολύ γνωστή επίσης, πολύ πρόσφατη γυναικοκτονία της Κυριακής, η σφαγή της Κυριακής έξω από το αστυνομικό τμήμα. «Ήμουν στενοχωρημένος που χωρίσαμε», δήλωσε ο θήτης, «αλλά εκείνη μου απαντούσε ότι πλέον δεν μπορούσε να γίνει κάτι. Ο πρώην εραστής της τη μαχαίρωνε και οι αστυνομικοί δεν πρόλαβαν να αποτρέψουν τη σφαγή. Ο αστυνομικός του 100 της έλεγε ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί». Παρακάτω έχουμε εκείνο το έγκλημα που προείπαμε, με την γυναίκα που ο σύζυγός της την έπνιξε σε ένα πιθάρι με κρασί, επειδή έλεγε μεθούσε, και για 3,5 μήνες ισχυριζόταν αργότερα ότι επρόκειτο για ατύχημα. Ακολουθούν τα νέα της Αλεξάνδρας και η δολοφονία της από το θείο. «Σκότωσα την ανιψιά μου για λόγους τιμής. Η οικογένειά μας θα γελιοποιείται στην κοινωνία», το γνωστό τραγούδι της Αλεξάνδρας που τραγουδιέται ακόμα και σήμερα. Για τα αίτια του εγκλήματος, όπως και για τους στίχους του τραγουδιού, γράφτηκαν πολλές εκδοχές. Ένα μακάβριο ακόμα έγκλημα, είναι τρομερό πόσα μακάβρια εγκλήματα γίνανε και τα έχουμε ξεχάσει. 70χρονος έκαψε ζωντανή 26χρονη επειδή αραβωνιάστηκε. Την είχε υπό την προστασία του από έφηβη. Όταν έμαθε ότι θα παντρευόταν, την ξυλοκόπησε, την υποχρέωσε να πιει πετρέλαιο, με το υπόλοιπο την περιέλουσε και μετά την έκαψε. Αν προχωρούσε αυτός ο γάμος, θα την έχανε οριστικά. Το διπλό έγκλημα στο νοσοκομείο Σωτηρία κατόπιν. Σκότωσε στο θάλαμο που νοσηλευόταν τη γυναίκα του επειδή ήθελε να τον χωρίσει.
νεκρή και η πεθερά από τα πυρά του δράστη, και ακολουθούν άλλα φοβερά απεχθή εγκλήματα. Στραγγάλισε τη γυναίκα του Σωτηρούλα, ένας άλλος ρωτιάρης σύζυγοκτόνος σκότωσε τη γυναίκα του επειδή αρνήθηκε να του πλύνει ένα πουκάμισο, σκότωσε τη γυναίκα του και την έκαψε σε φούρνο χιτηρίου ένας άλλος, αφού πρώτα της έσπασε το κεφάλι με σίδερο και μετά την αποτέφρωσε, σκότωσε τη γυναίκα του επειδή γεννούσε όλο κορίτσια, την κατηγορούσε ότι δεν μπορούσε να κάνει παιδιά και την έσφαξε ένας άλλος, τη σκότωσε, την έθαψε και την τσιμέντωσε. Ο Φωνιάς και τα κτηνώδη ενστικτά του δεν ήθελε η χείρα κουνιάδα του σχέσεις μαζί του, και για να την εκδικηθεί που τον ντρόπιασε έσφαξε την κόρη της και τραυμάτισε την ίδια. Τη δολοφόνησε με 104 μαχαιριές, βλέπουμε παρακάτω. Στραγγάλισε τη σύζυγό του επειδή δεν έφτιαξε έγκαιρα το φαγητό.

Μέσα στη βίλα για την περιουσία τους, λίστεψε ηλικιωμένη, τη στραγγάλισε και την έκαψε ζωντανή. Δεν υπάρχει τέλος, είναι αυτός ο κατάλογος και μόνο δηλαδή η παράθεση των περιεχομένων του βιβλίου του Πάνου Σόμπαλου σε οδηγεί στο να ανατριχιάζεις τόσο με τα εγκλήματα όσο και με το πόσο απίστευτα, από ασήμαντα, μέσω έως παρανοϊκά είναι τα κίνητρα του δολοφόνου κάθε φορά, αλλά και για το πώς αντιμετωπίζει η κοινωνία αυτά τα εγκλήματα, τις σύζυγοκτονίες, θα επανέλθουμε αμέσως μετά τη μουσική ανάσα.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Έχουμε σήμερα και

αύριο το αφιέρωμα στις γυναικοκτονίες με αφορμή το συνταρακτικό βιβλίο του Πάνο Σόμπολου που κυκλοφόρησε πριν από λίγες εβδομάδες από τις εκδόσεις Πατάκη με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Και ακούσαμε μόλις ένα τραγούδι ξακουστό θα έλεγα, το Γιάννη το Φωνιά, σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη και στίχους του Νίκου Γκάτσου, που ο Πάνος Όμπολος, όπως προκύπτει από την έρευνά του, ισχυρίζεται ότι αναφέρεται σε μια πραγματική ιστορία. Δείτε λοιπόν πώς ξετυλίγει αυτή την υπόθεση ο Σόμπολος στο βιβλίο του, στο κεφάλαιο «Ο σύζυγοκτόνος Γιάννης ο Φωνιάς». Η υπόθεση με την οποία θα ασχοληθώ στο κεφάλαιο αυτό φέρεται ότι έχει σχέση με το γνωστό τραγούδι με τον τίτλο «Γιάννης ο Φωνιάς», που τραγουδήθηκε και τραγουδιέται ευρύτατα και σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για μια σύζυγοκτονία που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με θύμα μια μητέρα 7 παιδιών, 6 αγοριών και ενός κοριτσιού, που ζούσε σε χωριό της Ηλίας. Η γυναίκα αυτή ταύτιαξε με έναν βιολιτζή, στενότατο φίλο του συζύγου της, και του έγραφε δεκάδες ερωτικές επιστολές. Αυτές τις επιστολές ο αγαπητικός της έκρυβε στη θήκη του βιολιού του. Ένα πρωινό τυχαία ο απατημένος σύζυγος ανακάλυψε στη θήκη του βιολιού τις κρυμμένες επιστολές. Διαβάζοντας από περιέργεια την πρώτη και ύστερα και μια δεύτερη, έμεινε άναυδος. Έριξε μια ματιά και σε κάποιες άλλες και, όπως έλεγε αργότερα, κόντεψε να τρελαθεί. Αμέσως ξύπνησε τη γυναίκα του και της ζήτησε εξηγήσεις. Εκείνη του απάντησε χωρίς δισταγμό ότι καλά έκανε και είχε σχέση με το βιολιτζή. Τότε ο σύζυγος άρπαξε ένα μαχαίρι από το τραπέζι και την κατέσφαξε μπροστά στα 2 από τα 7 παιδιά τους. Μάλιστα το ένα που προσπάθησε να τον συγκρατήσει τραυματίστηκε ελαφρά. Ο δράστης εξαφανίστηκε μετά το έγκλημά του και παρουσιάστηκε αργότερα στη χωροφυλακή όπου ομολόγησε την πράξη του. Εφημερίδες της εποχής δημοσίευαν δηλώσεις συγχωριανών τους, οι οποίοι περιέγραφαν τη σύζυγο ως ερωτομανή και ανέφεραν ότι είχε σχέσεις με διάφορους άντρες της περιοχής. Το κακουριοδικείο της Πάτρας, όπου εκδικάστηκε η υπόθεση, απάλλαξε το σύζυγοκτόνο και την άλλη μέρα που επέστρεψε στο χωριό του, συγγενείς και φίλοι τον υποδέχτηκαν με χαρά, ζητοκραυγές και σαν ήρωα. 2 χρόνια μετά το έγκλημα, η κόρη του ζευγαριού, το Φροσί, όπως την αποκαλούσαν, δεν άντεξε το χαμό της μάνας της και έθεσε τέρμα στη ζωή της. Όπως μου έλεγε ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός της ΕΡΤ Γιώργος Μητρόπουλος, σε μια συνάντηση που είχε με τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Νίκο Γκάτσο, τους μίλησε για τη συγκεκριμένη σύζυγοκτονία και εκείνοι αποφάσισαν να την κάνουν τραγούδι. Ο Γκάτσος έγραψε τους στίχους και τη μουσική ο Χατζηδάκης, ενώ το τραγούδισε ο Μανώλης Μητσιάς υπό τον τίτλο «Ο Γιάννης ο Φωνιάς». Αντίθετα, η αξιόλογη συγγραφέας Αγαθή Δημητρούκα, η οποία ήταν σύντροφος του Γκάτσου για πολλά χρόνια ως και το θάνατό του, σε επαφή που είχα μαζί της και συζητήσαμε το θέμα αυτό, μου είπε ότι οι στίχοι του τραγουδιού δεν έχουν καμιά σχέση με το συγκεκριμένο έγκλημα. Στο τραγούδι, αλλά και στις δύο απόψεις, θα αναφερθώ λεπτομερέστερα παρακάτω, αφού πρώτα πάρουμε με τη σειρά τα γεγονότα της σύζυγοκτονίας, όπως προέκυψαν από την έρευνα που έκανα στα αρχεία της τότε χωροφυλακής, στα πρακτικά της εκδίκασης της υπόθεσης στο κακουριοδικείο της Πάτρας και στα δημοσιεύματα των εφημερίδων της εποχής. Δράστης της δολοφονίας ήταν ο Θόδωρος Μη, 40 χρόνων, αγρότης κτηνοτρόφος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια εργαζόταν και ως μουσικός. Θύμα ήταν η σύζυγος του δράστη, Δήμητρα, 36 χρόνων, νοικοκυρά. Το έγκλημα έγινε γύρω στις 5 το πρωί της 1ης Αυγούστου του έτους 1960 σε ορεινό χωριό του νομού Ηλίας. Ο Θόδωρος παντρεύτηκε τη Δήμητρα το 1942 με συνοικέσιο, όπως συνηθιζόταν να γίνονται οι γάμοι εκείνη την εποχή. Η νύφη ήταν από διπλανό, μεγαλύτερο χωριό. Το ζευγάρι ζούσε αρμονικά τα πρώτα χρόνια στο χωριό του Θόδωρου και απέκτησε 7 παιδιά.
Εκείνος εργαζόταν σκληρά στα χωράφια και σε δασικές εργασίες, ενώ εκείνοι ασχολούνταν με τις δουλειές του σπιτιού και με το μεγάλωμα των παιδιών. Με την πάροδο των ετών, η Δήμητρα, καθώς έλεγαν ότι ήταν και όμορφη κοπέλα, άρχισε να συνάπτει ερωτικές σχέσεις με διάφορους άντρες. Κάποιοι δε από τους κατοίκους ισχυρίζονταν τότε ότι και πριν παντρευτεί το ίδιο έκανε. Ο Θόδωρος μάθαινε για τις εξωσυζυγικές σχέσεις της και προσπάθησε κάποιες φορές να την επαναφέρει στον εντός εισαγωγικών ίσιο δρόμο. Στάθηκε όμως αδύνατο. Μια φορά μάλιστα που έμαθε ότι είχε συνάψει νέα σχέση με κάποιον στο χωριό, είχε περάσει από το μυαλό του είτε να τη διώξει από το σπίτι, είτε να τη σκοτώσει, όπως έλεγε αργότερα, στη χωροφυλακή. Σκέφτηκε όμως τα 7 παιδιά τους που θα έμεναν στους 5 δρόμους και έτσι πάλι υποχώρησε και προσπάθησε να τη συνετήσει. Περίπου 2,5 χρόνια πριν από το έγκλημα, ο Θόδωρος γνωρίστηκε με έναν οργανοπαίκτη των πανηγυριών, τον Κωνσταντίνο Σίγμα, 38 χρόνων, από διπλανό χωριό. Ο Κωνσταντίνος αργότερα μετακόμισε στο χωριό του Θόδωρου και τα σπίτια τους χώριζε απόσταση περίπου 150 μέτρων. Στη συνέχεια ο Πάνος Όμπολος μας περιγράφει πως οι δύο άντρες, ο Θόδωρος και ο Κωνσταντίνος, έγιναν επιστήθιοι φίλοι, πως ο Θόδωρος βρήκε τα γράμματα και έσφαξε τη γυναίκα του. Βλέπουμε ότι σε όλη την ιστορία επικρατεί η αίσθηση της τιμής, αλλά η αίσθηση της τιμής η οποία είναι μονής κατευθύνσεως. Κανένας δεν μιλάει, πόσο μάλλον στην ελληνική επαρχία το 1960, για την τιμή της γυναίκας, αν προσβάλλεται η τιμή της από τις εξωσυζυγικές σχέσεις του συζύγου της. Αυτές θεωρούνται δεδομένες και στο απειρόβλητο. Πάντοτε η τιμή θίγεται από τη μεριά του άντρα, του συζύγου. Εξού και αυτός είναι ένας ολοφάνερος, θα έλεγα, παράγων, αν αύριο θεσπιστεί και νομικά το αδίκημα, το κακούργημα της γυναικοκτονίας. Ότι αντίστοιχα κίνητρα δεν έχουν γυναίκες για να δολοφονήσουν το σύζυγό τους. Η δίκη στο κακουριοδικείο ακολούθησε, η υπόθεση εκδικάστηκε στο κακουριοδικείο της Πάτρας στα μέσα Νοεμβρίου του 1960 και η δίκη παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μεταξύ των μαρτύρων, γράφει ο Πάνος Όμπολος, που εξετάστηκαν ήταν και ο Κωνσταντίνος Σίγμα, ο εραστής, ο οποίος κατέθεσε ότι με τον κατηγορούμενο ήταν φίλοι και τον επισκεπτόταν πολύ συχνά στο σπίτι του. Τον χαρακτήρισε καλό, ήσυχο και τίμιο άνθρωπο που εργαζόταν μόνο και μόνο για την οικογένειά του. Βλέπετε ότι ακόμα και ο εραστής της δολοφονημένης παίρνει το μέρος του δολοφόνου. Θα πάρουμε μια απαραίτητη μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με αυτή την απίστευτη ιστορία του Γιάννη του Φωνιά, όπως περιγράφεται στο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο».

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο αφιέρωμά μας στις γυναικοκτονίες, με αφορμή το συνταρακτικό βιβλίο του Πάνου Σόμπολου «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο», που κυκλοφόρησε τον περασμένο Απρίλιο από τις εκδόσεις Πατάκη. Μιλάγαμε λοιπόν για τη διαβόητη ιστορία του Γιάννη του Φωνιά, όπως έγινε γνωστός από το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, και είχαμε μείνει στην σκηνή που εκτυλίσσεται στο Κακουργιοδικείο της Πάτρας στα μέσα Νοεμβρίου του 1960 στη Δίκη, και όπου καταθέτει ο Κωνσταντίνος, εραστής του θύματος, και που ο του θαύματος έχει να πει μόνο καλά λόγια για το θήτη, για το δολοφόνο. Για τη γυναίκα του δολοφόνου, γράφει, ο Πάνος Σόμπολος παραδέχτηκε ότι είχαν σχέσεις και μάλιστα ανέφερε: «Μια μέρα που γυρίσαμε από Γλέντι, πήγα και κοιμήθηκα στο σπίτι του κατηγορούμενου. Τη νύχτα ήρθε η γυναίκα του στο κρεβάτι μου. Εγώ την έδιωξα και της είπα πως αυτό το πράγμα δεν ήταν σωστό. Μια άλλη φορά που κοιμήθηκα ξανά στο σπίτι τους, η γυναίκα ήρθε και πάλι στο κρεβάτι μου. Τελικά συνάψαμε σχέσεις και έκτοτε δεν πήγαινα τακτικά στο σπίτι τους. Εκείνη άρχισε και μου έστελνε γράμματα. Τα έκρυβα μέσα στη θήκη του βιολιού μου, την οποία και κλείδωνα για αυτό το λόγο. Εκείνο το βράδυ ξέχασα να την κλειδώσω γιατί είχα πιει πολύ και έτσι βρήκε τα γράμματα ο κατηγορούμενος». Άλλος μάρτυρας ήταν ο 18χρονος γιος του κατηγορούμενου, ο οποίος έζησε μαζί με τον έναν αδελφό του τη φρικτή δολοφονία της μάνας του. Το παιδί κατέθεσε ότι εκείνο το πρωί τον ξύπνησε ο πατέρας του να πάνε για δουλειά στο δάσος και στο χωράφι. Κάποια στιγμή που πλησίασε τον πατέρα του για να του πει ότι ήταν έτοιμος να φύγουν, τον είδε, όπως είπε, να διαβάζει με τη λάμπα κάτι χαρτιά και τα χέρια του έτρεμαν. Για τη στιγμή του φωνικού το παιδί κατέθεσε. «Ο πατέρας μου φώναξε τη μάνα μου να σηκωθεί από το κρεβάτι που κοιμόταν. Πήρε στα χέρια του τα γράμματα που διάβαζε, την πλησίασε και της είπε: „Τι γράμματα είναι αυτά?» Εκείνη του απάντησε: „Ε, βλέπεις τίποτα γράμματα?» Ο πατέρας μου της απάντησε ότι αν δεν έβλεπε δεν θα τη ρωτούσε. Κάποια στιγμή ο πατέρας μου την ξαναρώτησε τι γράμματα ήταν αυτά και αν είχε φίλο. Η μάνα μου το απαντά: „Καλά κάνω και έχω φίλο.» Τότε ο πατέρας μου την άρπαξε από τα μαλλιά, πήρε από το τραπέζι το μαχαίρι και άρχισε να τη χτυπάει. Εγώ έβαλα τις φωνές και προσπάθησα να τους χωρίσω, αλλά δεν πέτυχα τίποτα. Ήταν τόση η μανία του πατέρα μου που και εμένα παραλίγο να με χτυπήσει με το μαχαίρι. Είχα καταλάβει ότι κάτι συνέβαινε με τη μάνα μου, γιατί όταν έλειπε ο πατέρας μου έφευγε και δεν μπορούσα να καταλάβω που πήγαινε και τι έκανε.» Μετά την εξέταση και των υπολείπων μαρτύρων, κατηγορίας και υπεράσπισης, ο τότε πρόεδρος του δικαστηρίου, Γιώργος Κροκίδας, κάλεσε τον κατηγορούμενο Θόδωρο να απολογηθεί. Στην αρχή της απολογίας του, ο δράστης αναφέρθηκε σε μια περιπέτεια υγείας που είχε η γυναίκα του, λέγοντας ότι την πήγε στην Αθήνα και την έκανε καλά, αφού ξόδεψε πολλά χρήματα. Μίλησε κατόπιν για τη γνωριμία του, αλλά και για τη συνεργασία που είχε στα πανηγύρια με τον Κωνσταντίνο, καθώς και για τη στενή φιλία που αναπτύχθηκε μεταξύ τους. Αναφέρθηκε επίσης στο γλέντι που έκαναν την τελευταία βραδιά στο καφενείο του χωριού, στα δύο όργανα που πήγε το παιδί στο σπίτι του, και συνέχισε ως εξής: «Φύγαμε από το καφενείο και πήγαμε στο σπίτι και το ένα παιδί είχε πάρει και τα όργανα. Καθίσαμε να φάμε. Η γυναίκα μου με ρώτησε αν θα ερχόταν να φάει και ο Σίγμα, ο Κωνσταντίνος δηλαδή. Της απάντησα ότι την πόρτα την ξέρει και αν θέλει ας έρθει. Η γυναίκα μου μου λέει μετά ότι του κράτησε φαγητό, μήπως και έρθει. Μετά το φαγητό εγώ πήγα να ξαπλώσω, ενώ αντιθέτως η γυναίκα μου συνέχεια ήταν στην πόρτα απ' έξω από το σπίτι. Καθόταν και παραφιλούσε τον Κωνσταντίνο Σίγμα. Της φώναξα να μπει επιτέλους μέσα και να κλείσει την πόρτα. Μπήκε τελικά μέσα και έπεσε για ύπνο.» Στη συνέχεια ο δράστης ανέφερε ότι ξύπνησε κατά τις 5 το πρωί για να πάει στη δουλειά του, ξύπνησε και τα δύο από τα αγόρια του και την ώρα που ετοιμαζόταν βρήκε τυχαία τα ερωτικά γράμματα στη θήκη του βιολιού του φίλου
του Κωνσταντίνου. Ακολουθεί η σκηνή έτσι όπως την περιέγραψε και ο Κωνσταντίνος, ο δράστης, και φτάνουμε στις προτάσεις του εισαγγελέα της έδρας, Γάμα Κυλάκου, που έλαβε στη συνέχεια το λόγο και πρότεινε κατά την αγόρευσή του να κηρυχθεί ένοχος ο κατηγορούμενος κατά το κατηγορητήριο εν μετρία συγχύση και να τύχει της ελαφρυντικής περιστάσεως του προτέρου υπ' αυτού εντίμου βίου. Μίλησαν στη συνέχεια οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής Γάμα Γιαννακόπουλος και υπεράσπισης Διονύσης Αργυρόπουλος και Βασίλης Πιλάλης. Τελικά το δικαστήριο εξέδωσε στις 14 Νοεμβρίου 1960 την απόφασή του, με την οποία απάλλαξε τον κατηγορούμενο λόγω του ότι διέπραξε την ανθρωποκτονία εν βρασμό ψυχικής ορμής και ευρισκόμενος σε κατάσταση πλήρου συγχύσεως. Του αναγνωρίστηκε επίσης το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου. Την άλλη μέρα που επέστρεψε στο χωριό, οι συγγενείς και οι φίλοι του πανηγύριζαν για την απαλλαγή του και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τύπου της εποχής, όλοι συμφωνούσαν τότε ότι έπρεπε να μην καταδικαστεί και πως ορθώς δεν τον έβαλαν φυλακή οι δικαστές. Αλλά θα συνεχίσουμε και αύριο με αυτό το συνταρακτικό βιβλίο του Πάνου Σόμπολου, «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο», από τις εκδόσεις Πατάκη. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε ένα πλαίσιο συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, εντός των επόμενων 24 ωρών οι δύο πλευρές θα υπογράψουν τη συμφωνία και θα ακολουθήσουν την επόμενη εβδομάδα συνομιλίες για τα επίμαχα ζητήματα, με πρώτο το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να υπογραφεί αύριο η συμφωνία. Να σημειωθεί ότι το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στο Λίβανο, έχοντας προηγουμένως εκδώσει προειδοποιήσεις εκένωσης για τους κατοίκους 20 χωριών και πόλεων στα νότια της χώρας. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι στις 4 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και η ταφή στις 9 Ιουλίου στην πόλη Μασάντ. Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια Ισραηλινών και Αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν το Φεβρουάριο στο ξεκίνημα του πολέμου. Με σαφές εκλογικό μήνυμα, εχμές κατά της αντιπολίτευσης και αναφορές στην άμυνα και την οικονομία, ο Πρωθυπουργός από τη Ρόδο έδωσε το στίγμα της τελικής ευθείας προς τις εθνικές εκλογές, ξεκαθαρίζοντας ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει την άνοιξη του 2027 και στην ώρα της. Στο πλαίσιο της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα, εξήγηλε τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ και την αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου. Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη με ουσιαστική πρόταση για την Ελλάδα του 2030, απίφθινε κάλεσμα συστράτευσης σε όλα τα στελέχη του κόμματος, παλιά και νέα, ενώ επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για κάλπικες υποσχέσεις. Τις προτεραιότητές τους εν ώψη των εθνικών εκλογών θέτουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το επίκεντρο των προγραμμάτων, το κόστος ζωής, η ενέργεια και το στεγαστικό, αλλά και το πολιτικό τοπίο την επόμενη της εκλογικής αναμέτρησης. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE για την ενίσχυση της άμυνας στην περιοχή της Μεσογείου. Την υπογραφή της συμφωνίας γνωστοποίησε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα έξω Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άντριους Κουμπούλιος. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Λόγκο του Αιγείου. Οι ισχυρισμοί του ότι δεν έχει καμία σχέση με το ειδεχθές έγκλημα δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα. Σε κλίμα Οδύνης έγιναν νωρίτερα οι κηδείες μητέρας και γιού. Ποινές που φτάνουν τα ισόβια για το θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ το 2024 επέβαλε το ομικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών στους 4 κατηγορούμενους. Συγκεκριμένα, ισόβια κάθριξη και επιπλέον κάθριξη 8 ετών στον 61 ετών ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ, κάθριξη 9 ετών στην 54χρονη σύζυγο του ιδιοκτήτη ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης, συνολική κάθριξη 6 ετών στον 23χρονο χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού με την ονομασία Crazy Dance και κάθριξη 13 ετών στον μηχανολόγο μηχανικό που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος παιχνιδιού. Ο ιδιοκτήτης επιστρέφει στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι τρεις θα παραμείνουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μέχρι τη δίκη σε δεύτερο βαθμό. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 31χρονος περιπατητής στα Αφαλά Σαρνακισάμου που φέρεται να έπεσε από μεγάλο ύψος σε δύσβατο σημείο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αίθριος με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας η Φέδρα Γκουτούνα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Βρίσκεστε στο Ethnos Radio 105,8 και ακούτε το Viral, εδώ την παρέα που έχουμε φτιάξει κάθε Σάββατο απόγευμα. 6 και 10, πάντα 6 και κάτι τα λέμε, μέχρι και τις 7 θα είμαστε παρέα. Στο μικρόφωνο ακούτε Φέδρα Κουντούνα, στον ήχο είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος και στις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές που από εκεί θα ξεκινήσω τώρα είναι ο Γιώργος Σολάκης της Επιμελείτε και ξεκίνησε προφανώς με την Σακύρα και που κάπως είναι συνυφασμένη με το Μουντιάλ και όλοι βρισκόμαστε λίγο σε ρυθμούς Μουντιάλ, είναι εδώ και του σπιτιού μας, του ελληνικού τουλάχιστον Μουντιάλ ΕΡΤ, οπότε κάπως μας έχει απασχολήσει και παραπάνω. Παρακολουθούμε τους αγώνες, ξενυχτάμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε πολλοί από αυτούς ξεκινούν ξημερώματα, αλλά πολλοί από εσάς που είστε φίλοι του ποδοσφαίρου αλλά και του Μουντιάλ θα έχετε μπει στη διαδικασία, θα βλέπετε τους αγώνες. Εντάξει, τώρα είμαστε ακόμα στην αρχή, οπότε θεωρώ ότι εσείς που στοιχηματίζετε, που ξέρετε παραπάνω πράγματα κλπ, θα περιμένετε λίγο αργότερα για τους πιο σημαντικούς αγώνες. Εγώ εντάξει, δεν έχω όλες τις γνώσεις. Αυτά τα ακούτε καλύτερα στις αθλητικές μας εκπομπές και σήμερα το βράδυ αντίστοιχα. Λοιπόν, υπάρχει ένα στοίχημα που θέλω σήμερα να κάπως να το νικήσουμε. Όπως καταλαβαίνετε, από τη μία σας λέω Μουντιάλ, που συμβαίνουν διάφορα, τα παρακολουθείτε Ερτσπορ 2, οποιαδήποτε στιγμή συμβαίνουν οι αγώνες live και από τους ειδικούς μας ανταποκριτές εδώ της ΕΡΤ. Ταυτόχρονα όμως αποφασίσαν τον αγώνα του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, τον τελικό των τελικών θα έλεγα, μετά από όλα αυτά τις αλλαγές εδρών που πήγαμε στο 2-2. Τώρα λοιπόν τον τελικό των τελικών τον βλέπουμε σήμερα και ξεκίνησε στις 6. Όταν ξεκινήσαμε κι εμείς δηλαδή, είμαστε τώρα στην πρώτη περίοδο από ό,τι βλέπω, πολλοί φίλοι θα το παρακολουθείτε ήδη. Θέλω λοιπόν, το στοίχημα ποιο είναι, έστω ένας άντρας, γιατί κυρίως υποθέτω ότι αφορά άντρες ο αγώνας αυτός, έστω ένας άντρας να μου στείλει ένα μήνυμα, και γι' αυτό θα πω και τους τρόπους επικοινωνίας, για να δω ότι υπάρχουν και κάποιοι άντρες οι οποίοι μας ακούνε σήμερα, γιατί με όλα αυτά τα αθλητικά γεγονότα πολύ φοβάμαι ότι έχουμε μείνει λίγοι και καλοί εδώ και τα συζητάμε. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας, μιας και σας είπα να επικοινωνήσετε και μαζί μας. Λοιπόν, στην αναζήτηση του Viber πατάτε δύο λέξεις Ert News και No Radio και μας στέλνετε τα μηνύματά σας, και φυσικά και στους δικούς μας τρόπους επικοινωνίας που μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Facebook και το Messenger, όπου είναι Ert News Radio Viral 105,8, και περιμένω και εκεί αντίστοιχα τα μηνύματά σας, πάντα τα βλέπω να ξέρετε. Χαζεύω έτσι και μέσα στην εβδομάδα ό,τι μας στέλνετε, καμιά ιδέα, ποια είναι η πρόθεσή σας και πώς τη είδατε την προηγούμενη εκπομπή, και πάω και στο Instagram, γιατί και εκεί έχουμε τον λογαριασμό μας, ενεργό όπως πάντα. Στην αναζήτηση επίσης θα πατήσετε Viral κάτω παύλα 105,8, οπότε ελπίζω. Α, βλέπω κάποια μηνύματα έρχονται. Εντάξει, είμαστε εδώ σταθεροί. Βάλτε ραδιόφωνο, ακούστε μας και βάλτε και την τηλεόραση Ertsport 2 στο mute, να βλέπετε και τον αγώνα, να τα στηρίξετε και τα δύο αντίστοιχα με το δικό σας τρόπο. Λοιπόν, μας στέλνουν. Α, ωραία. Τι ωραία. Μπράβο, ρε παιδιά. Πολύ χαίρομαι που στέλνετε τα μηνύματά σας και είναι και από άντρες τα μηνύματα. Λοιπόν, μας στέλνει ο κύριος Θόδωρος. Καλησπέρα. Στην ωραιότερη φωνή των FM. Τι ωραία. Ο κύριος Θοδωρής, λοιπόν. Κύριος Γιάννης εδώ μας στέλνει επίσης το μήνυμά του. Η κυρία Φρανσέσκα. Ναι, δεν με ακούτε τα πρωινά, είναι αλήθεια. Ήταν ωραία συνήθεια εκεί με τον Διονύση και την Κατερίνα, αλλά είναι λίγο επιβαρημένο το πρόγραμμά μου χρονικά, γι' αυτό και δεν με ακούτε τα πρωινά. Έχουμε γυρίσει εδώ στα απογεύματα. Μπορείτε να με βλέπετε και τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στην τηλεόραση. Υπάρχουν ευκαιρίες να με δείτε. Γίνονται πράγματα, οπότε δεν χάνουμε την επικοινωνία μας. Λοιπόν, είπαμε λίγο για Μουντιάλ, είπαμε λίγο για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, όποια προτίμηση έχει ο καθένας, ο καλύτερος ας κερδίσει. Και να πάμε λίγο στην κακοκαιρία που ταλαιπώρησε. Τώρα δεν ξέρω, μπορείτε επίσης να μου στείλετε τα μηνύματά σας σε ποιες περιοχές. Εμείς είδαμε περισσότερο ότι επηρέασε την Αττική ως και τη Μακεδονία. Είδαμε πολλές καταστροφές και σε καλλιέργειες στην Καστοριά, στη Λάρισα, στη Θήβα, στο Βόλο. Έντονο χαλάζι, κάτι που δεν είναι σύνηθες για τέτοια εποχή, Ιούνιο μήνα.
είναι κάτι το οποίο δεν περιμέναμε, γι' αυτό και την χαρακτήρισαν οι μετεωρολόγοι κακοκαιρία express. Γιατί όντως ήρθε και λογικά νομίζω ότι λένε τώρα μέχρι το μεσημέρι, απόγευμα του Σαββάτου θα εξασθενήσει και εντελώς και από αύριο θα έχουμε πολύ ωραίες ημέρες να κάνουμε και τα μπάνια μας. Έρχονται και πολύ ωραίες ζέστες για όσους τις προτιμάτε. Εγώ τις προτιμώ, οπότε γι' αυτό και λέω ότι θα είναι ωραίες αυτές οι ζέστες. Και να μην μας ταλαιπωρήσουν άλλο οι βροχές και οι καταιγίδες. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι γεμίσανε τα αποθέματα νερού. Μπορούμε τώρα λίγο να συνεχίσουμε καλύτερα. Γιατί και στην Εύβοια είδα ότι έγιναν κάποιες διακοπές ρεύματος. Την πολύπαθη Εύβοια, η οποία έχει περάσει διάφορα. Οπότε ελπίζω να έρθουν καλύτερες ημέρες. Λοιπόν, λέω να πάμε σε τραγούδι. Αρκετά σας απασχόλησα για να διαβάσω και τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Και γυρνάμε να πούμε όλα τα viral της εβδομάδας που πέρασε.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε με το πιο, ίσως το πιο viral ελληνικό τραγούδι στα social media. Είναι από τις Κιαδαρέσες, το επέλεξε και ο Γιώργος Τσολάκης, γιατί πάντα είναι μέσα στις τάσεις και έτσι ψάχνετε. Όσο έχουμε ακούσει αυτά τα σέα από τις Κιαδαρέσες, ειδικά στο TikTok, νομίζω άλλο τραγούδι ελληνικό το τελευταίο διάστημα δεν έχουμε ακούσει. Είναι πραγματικά κάτι τρομερό και όντως τα κορίτσια αυτά είναι φαινόμενο, γιατί πάντα κάνουν ωραίες επιτυχίες. Συνεχίζω λίγο και δεν θα το πάω πάρα πολύ. Δεν θα το πάω πάρα πολύ ακόμα με Μουντιάλ, γιατί σίγουρα υπάρχουν πολύ καλύτεροι από εμένα. Παρ' όλα αυτά, για τους φίλους του στοιχήματος και αυτοί που έτσι θέλουν να παίζουν με τις πιθανότητες, υπάρχει ένας Γερμανός μαθηματικός, ο οποίος ίσως σας εξυπηρετήσει πολύ, γιατί έχει προβλέψει τους τρεις προηγούμενους νικητές. Πώς ξεκίνησε τώρα αυτή η ιστορία με αυτόν? Λέγεται Clement και το 2014 είπε, μάλλον έκανε την πρώτη του πρόβλεψη για νικητή Μουντιάλ και ήθελε να αποτύχει. Καλά ακούσατε. Ήθελε λοιπόν να αποδείξει ότι το να κάνεις μια πρόγνωση είναι πρακτικά αδύνατο και να καταφέρεις ενώ να βρεις τον νικητή. Και όμως είπε ότι θα κερδίσει η Γερμανία και όντως έγινε. Μετά από αυτό, κάθε φορά τον ρωτούσαν λοιπόν ποιος θα νικήσει. Κατάφερε λοιπόν να βρει και τον νικητή του 2014 και τον νικητή του 2018 και τον νικητή του 2022. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, κάπως μας επηρεάζει ότι κάτι ξέρει. Με κάποιον τρόπο, προφανώς με κάποια στοιχεία, δεδομένα κλπ, μας επηρεάζει και όντως φαίνεται να ξέρει τι λέει. Για φέτος λοιπόν, λέει κάποια μια χώρα την οποία εγώ προσωπικά δεν έχω ακούσει στα φαβορί. Λέει την Ολλανδία. Η Ολλανδία λοιπόν, από ό,τι λέει ο Clement, θα νικήσει την Ισπανία στον ημιτελικό και θα πάει στον τελικό με την Πορτογαλία, την οποία επίσης θα την νικήσει και θα είναι η νικητήρια χώρα για το φετινό Μουντιάλ. Τώρα, αν τυχόν θα γίνει αυτό, δεν ξέρω. Αν θα σπάσει το σερί του και θα νικήσει κάποια άλλη ομάδα, εγώ για κάτι άλλο ακούω, δηλαδή κάτι Γαλλίες, κάτι τέτοια. Δεν ξέρω, σίγουρα εσείς που ασχολείστε περισσότερο έχετε καλύτερη εικόνα. Στείλτε μου κιόλας τι πιστεύετε. Ποια είναι έτσι η ομάδα που πιστεύετε περισσότερο. Και μόνο ακόμα ένα για να συνεχίσω στο Μουντιάλ, με έναν πολύ ωραίο ζωολογικό κήπο στην Βρετανία, όπου γεννήθηκε ένα μικρό ελεφαντάκι, ασιάτικο ελεφαντάκι για την ακρίβεια, που είναι και ένα είδος προς εξαφάνιση, αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες στο να αναπτυχθεί το είδος αυτό. Γεννήθηκε λοιπόν και μόλις 2 ημερών του δώσανε μία μπάλα και για να δουν πώς θα αντιδράσει. Και αυτό άρχισε να κάνει κατευθείαν τρίπλες. Και έγινε αυτό κοντά στην έναρξη του Μουντιάλ. Οπότε γι' αυτό και κάπως συνδυάστηκαν τα γεγονότα με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Και φαίνεται ότι είναι ένας μικρός μπαλεδόρος αυτό το ελεφαντάκι. Κλείνω με αυτά. Και θα σας πάω σε αυτά που συνήθως συζητάμε και παρέα, αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά και σε δεδομένα τα οποία γράφουν ιστορία. Λοιπόν, το ChatGPT λοιπόν, δεν ξέρω αν το είδατε, παρόλα αυτά κατάφερε να φτάσει τους 1 δισεκατομμύριο χρήστες σε λιγότερο από 4 χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε όλοι μας ανά διαστήματα, και το συζητάμε εδώ και στην εκπομπή πολύ, ότι βρισκόμαστε σε ένα σκεπτικισμό απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη, στο πόσο γρήγορα προχωρούν τα πράγματα, στο αν παίρνουμε τις σωστές απαντήσεις, στο αν είναι ένας σωστός τρόπος να παίρνουμε γρήγορες απαντήσεις χωρίς να σκεφτόμαστε οι ίδιοι. Έχουν πολλά ερωτήματα αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα και εμάς και από εδώ και εννοείται από πάρα πολλούς ειδικούς. Όμως αυτό φαίνεται ότι δεν πτωεί τους χρήστες, όλους εμάς, καθώς έφτασε το 1 δισεκατομμύριο χρήστες νωρίτερα από κάθε άλλη εφαρμογή στην ιστορία. Φανταστείτε λοιπόν ότι το Google Maps, τους χάρτες που τους χρησιμοποιούμε όλοι, δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν τους χρησιμοποιεί, χρειάστηκε 5 χρόνια για να φτάσει αυτόν τον αριθμό. Και όμως, και όλες οι εφαρμογές πολύ περισσότερο, έτσι. Και όμως το ChatGPT κατάφερε να φτάσει αυτόν τον αριθμό χρηστών μόλις σε 3,5 χρόνια για την ακρίβεια, γιατί έκανε την κυκλοφορία του τον Νοέμβριο του 2022, οπότε όπως καταλαβαίνετε έχει περάσει ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Έχει όμως τους ανταγωνιστές τους, και σίγουρα για εσάς που ασχολείστε με την τεχνητή νοημοσύνη, που ψάχνεστε και θέλετε τέλος πάντων άλλα πράγματα
να αναζητήσετε σε εφαρμογές. Υπάρχει το Cloud που έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη επίσης και το Meta AI που είναι δύο εφαρμογές οι οποίες αναπτύσσονται ραγδαία, φτάνουν πάρα πολύ κοντά το ChatGPT σε αριθμούς ανάπτυξης τουλάχιστον, όχι σε χρήστες ακόμα, αλλά φαίνεται ότι είναι ισχυροί ανταγωνιστές. Και πήγαμε έτσι στα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια, πάμε και στα τρισεκατομμύρια, καθώς νομίζω ότι σας το είχα πει και μία από τις προηγούμενες εβδομάδες, όταν η SpaceX εκτόξευσε τον πύραυλο, η εταιρεία που ο Elon Musk κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό, πάνω από 40%, ότι αν τυχόν αυτή η εταιρεία μπει στο χρηματιστήριο, ο Elon Musk θα είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον πλανήτη. Και έτσι και έγινε, μπήκε λοιπόν στο χρηματιστήριο η συγκεκριμένη εταιρεία και κατάφερε να φτάσει και να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος. Το εντυπωσιακό είναι ότι έχει τριπλασιάσει, αν και παραπάνω, μη και παραπάνω, να σας πω τα ποσοστά του πλούτου του, μέσα στα τελευταία πολύ λίγα χρόνια, καθώς τα περισσότερα έσοδα, ας πούμε, του έρχονται από την εταιρεία που έχει με τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, και τώρα με την SpaceX, η οποία, όπως έλεγε ο ίδιος, πίστευε ότι θα αποτύχει. Έδινε μόνο 10% πιθανότητες να πετύχει η συγκεκριμένη εταιρεία. Και γι' αυτό έδινε πάρα πολλές μετοχές στους υπαλλήλους του. Δηλαδή δεν τους πληρώνει με χρήματα, πολλοί το κάνουν αυτό, έδινε κάποιες μετοχές. Αυτοί λοιπόν οι τυχεροί που συνέχισαν να πιστεύουν στο όραμα, γιατί αυτό είναι να έχεις επιχειρηματικό μυαλό, να έχεις έτσι το να βλέπεις μπροστά τη διορατικότητα, να καταλάβεις αν κάτι θα πετύχει ή όχι. Και από ό,τι φαίνεται οι ίδιοι, είτε από τύχη, είτε από ταλέντο, έμειναν σε αυτή την εταιρεία, κρατήσαν τις μετοχές τους και, παρακαλώ, 4.400 υπάλληλοι έγιναν εκατομμυριούχοι και 400 άτομα από αυτά κέρδισαν πάνω από 100 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε γιατί νούμερα μιλάμε, παρόλα αυτά είναι κάτι συγκλονιστικό και προφανώς πρώτα απ' όλα για τον Elon Musk που με ένα τρισεκατομμύριο νομίζω ότι λύνει στα περισσότερα προβλήματα του πλανήτη ίσως. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι τα δικά του σχέδια. Τα κοντινά του σχέδια είναι να πάει στον Άρη. Να εκτοξεύσει λοιπόν μια αποστολή στον Άρη. Είπε ότι η Σελήνη δεν τον αφορά πλέον, είναι κάτι που το έχουν κάνει κι άλλοι, οπότε οκ. Okay. Θέλει λοιπόν να κάνει αυτό το πείραμα, αλλά σίγουρα και για τους ανθρώπους οι οποίοι τον πίστεψαν, συνέχισαν να βρίσκονται σε αυτή την εταιρεία, την SpaceX, και έγιναν εκατομμυριούχοι, παρακαλώ.

Και συνεχίζω μετά, και νομίζω ότι θα κλείσω κιόλας μάλλον με αυτά, γιατί θα πρέπει να πάμε και σε ένα γρήγορο διαφημιστικό. Παρόλα αυτά, θα σας πω για ένα εντυπωσιακό πείραμα που προσπάθησαν και κατάφεραν κάποιοι ειδικοί μηχανικοί, έτσι, και άνθρωποι που ασχολούνται με τα ρομπότ. Έχουμε ακούσει πολλά να κάνουν πλέον τα ρομπότ, να συμμετέχουν σε επιδείξεις μόδας, να κάνουν διάφορες παραστάσεις χορού, να βρίσκονται σε σχολεία, να περπατάνε στους δρόμους, να τρέχουν. Όλα αυτά πλέον δεν μας εντυπωσιάζουν. Σίγουρα όμως αυτό που είδαμε τώρα μας εντυπωσίασε, καθώς ένα ανθρωποειδές ρομπότ κατάφερε και έκανε αναρρίχηση σε ηφαίστειο ύψους 6.200 μέτρων. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα μεγάλο πείραμα το οποίο έφεραν εις πέρας σε συγκεκριμένη μηχανική, και αυτό που θέλουν περισσότερο ήταν να κάνουν το εξής. Όλοι ξέρουμε ότι για να μάθουμε διάφορα πράγματα για τη φύση,

0: πάρα πολύ, γιατί έπρεπε να βάλουν ειδική θερμική προστασία στις μπαταρίες αυτού του ρομπότ. Καταλαβαίνετε, σε τέτοια υψόμετρα, με τέτοιες καταστάσεις, με τέτοιες θερμοκρασίες, είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο να δουλέψει μια τέτοια μηχανή. Παρ' όλα αυτά, κατάφεραν να το φέρουν εις πέρας, και το επόμενο στόχος, ποιος άλλος θα ήταν, είναι το Everest, να κάνει μια ανάβαση και στο Everest το συγκεκριμένο ρομπότ. Και γιατί όχι να φτάσουμε στο σημείο να μην έχουμε ανθρώπους οδηγούς, γιατί ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι η δουλειά τους είναι να βοηθούν άλλους ανθρώπους να κάνουν την ανάβαση στο Everest, και σαν εμπειρία αλλά και σαν τρόπο εργασίας, έτσι. Από εδώ και πέρα λοιπόν να μην υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, μάλλον να υπάρχουν και αυτοί, αλλά να υπάρχουν και ανθρωποειδή ρομπότ που μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτήν την θέληση πολλών ανθρώπων να ανέβουν το Everest. Κλείνω λοιπόν με τα νέα μας. Νομίζω τα πιο σημαντικά τα συνοψίσαμε. Θα πάμε τώρα σε σήμα, σταθμό και διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε με το θέμα που σκέφτηκα τώρα που ξεκινάει καλοκαίρι.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

γυρίσαμε, εδώ είστε στο Earth News Radio 105,8. Βρισκόμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, 18 και 34 πρώτα λεπτά. Εδώ στο Viral θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 7. Στο μικρόφωνο Φέδρα Κουντούνα και συνεχίζουμε. Είπαμε πολλά νέα και στο πρώτο ημίωρο, πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν και μας απασχόλησαν μέσα στην εβδομάδα. Όμως σίγουρα αυτό που θα μας απασχολήσει τουλάχιστον, γιατί θα πω και παραπάνω, γιατί οι άνθρωποι φεύγουν για διακοπές και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Όμως τουλάχιστον για τους επόμενους τρεις μήνες, το νούμερο ένα θέμα είναι διακοπές. Πού θα πας διακοπές, τι διακοπές θα κάνεις, πότε έχεις άδεια, πότε θα φύγεις. Και όλο και πιο δύσκολο κάπως είναι όλο αυτό το φαινόμενο, μάλλον το παλιό. Δηλαδή το φεύγω 30 μέρες και πάω σε έναν προορισμό και έτσι αφιερώνω τον χρόνο μου, αξιοποιώ μάλλον τον χρόνο μου με αυτόν τον τρόπο. Είδα λοιπόν να κυκλοφορούν διάφορες έρευνες για το πώς έχει αλλάξει ο τρόπος που ταξιδεύουμε, για τους διαφορετικούς τύπους ταξιδιωτών και για το πώς επιλέγουμε πλέον να απολαμβάνουμε τον ελεύθερό μας χρόνο, που ίσως σε πολλά πλαίσια είναι πολύ μικρότερος. Δηλαδή δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια να φύγουμε για 30-40 μέρες που ίσως να φεύγαμε παλιότερα. Είναι πολύ λίγα τα επαγγέλματα που το επιτρέπουν αυτό και ειδικά είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν πολύ, που αφιερώνονται στις εργασίες τους, που ίσως χρειάζεται να κάνουν και μια δεύτερη δουλειά, να μην έχουν τη χρονική έτσι δυνατότητα να κάνουν πολυήμερες διακοπές. Βρήκα λοιπόν κάποιες κατηγορίες, οι οποίες ίσως εκφράζουν και πολλούς από εσάς, όπως προείπα και βλέπω και εδώ τα μηνύματά σας. Μου στέλνετε και στο Viber, στην αναζήτηση σας πατάτε δύο λέξεις, Earth News και ενώ Radio. Και μου στέλνετε ποια είναι η γνώμη σας και εσάς, δηλαδή πώς σκέφτεστε να κάνετε τις φετινές σας διακοπές. Γιατί είμαι σίγουρη ότι σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο θέμα. Είδα λοιπόν ότι έχουν αναγνωρίσει μεγάλη αύξηση οι συγκεκριμένες κατηγορίες που θα συζητήσουμε τώρα. Ξεκινάω με αυτούς που είναι της κατηγορίας backpacking ή camping. Λοιπόν, παλιότερα δεν νομίζω ότι ήταν τόσο συχνό το φαινόμενο των ανθρώπων που θα έλεγαν παίρνω ένα σακίδιο και πάω να κάνω camping, πάω να ζήσω στην εξοχή και αυτός είναι ο τρόπος που επιλέγω να κάνω διακοπές. Τώρα φαίνεται ότι είναι ένα φαινόμενο που ακμάζει και οι νέοι το προτιμούν πολύ περισσότερο και όχι μόνο οι νέοι, θα πω εγώ, γιατί βλέπω ότι ειδικά τα οργανωμένα campings είναι γεμάτα, πάρα πολλοί άνθρωποι τα επιλέγουν και σίγουρα είναι ένας παράγοντας το οικονομικό, έτσι. Και γι' αυτό το θέτω και τώρα προς συζήτηση και προς εσάς, γιατί θα σκεφτείτε ότι οι λύσεις που θα πω και οι επιλογές μάλλον που επιλέγουν περισσότεροι ταξιδιώτες σήμερα είναι λόγω οικονομικού. Θεωρώ ότι δεν είναι μόνο. Είναι πάρα πολλά κριτήρια που παίζουν ρόλο. Δηλαδή και ο χρόνος, όπως προείπα, και το οικονομικό. Και όπως ας πούμε αυτή η επιλογή δίνει πάρα πολύ το κομμάτι της σύνδεσης με τη φύση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε αποξενωθεί σε πάρα πολλά πλαίσια από τη φύση. Βρισκόμαστε περισσότεροι σε μεγαλοπόλεις, κυκλοφορούμε με τα αμάξια μας ανάμεσα στην άσφαλτο και είμαι σίγουρη ότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να απολαύσουν και να ζήσουν λίγο αυτό που λέμε είμαι μέσα στη φύση, στην κυριολεξία. Δηλαδή κατεβαίνω και κάνω τη βουτιά μου μέσα σε 5 λεπτά ή κάνω μια ωραία πεζοπορία ανάμεσα σε δέντρα, σε φυτά, σε καθαρό αέρα. Απολαμβάνω όλα αυτά που έχει να μου δώσει η φύση, που σε όλες τις άλλες περιόδους της ζωής μου δεν έχω το χρόνο να το κάνω. Όπως λέγαμε και σε προηγούμενες εβδομάδες, αν θυμάστε, γι' αυτό και γίνονται όλα αυτά τα running clubs πιο δημοφιλή, γιατί ο κόσμος θέλει να απολαύσει τη φύση. Και ίσως αυτή είναι μια ωραία επιλογή. Μετά υπάρχει, και αυτό το ακούω πάρα πολύ, το γρήγορο getaway της τελευταίας στιγμής. Δηλαδή, είμαστε με τους φίλους και πίνουμε ένα καφέ, έχουμε μόνο 2 μέρες ρεπό. Και κάπως συνδυαζόμαστε και λέμε: ωραία, πάμε σε ένα κοντινό εξωτερικό. Να κλείσουμε 2 εισιτήρια και να φύγουμε τρέχοντας. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια ωραία και κάπως εύκολη επιλογή, γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να απολαύσεις κάτι στο μικρό χρονικό διάστημα που έχεις και να γυρίσεις κάπως ανανεωμένος. Είναι και αυτό μια πιθανή επιλογή που ίσως να διαλέγουν πολλοί. Και το τρίτο που είδα επίσης είναι αυτό που λέμε συναισθηματική απόδραση. Δηλαδή όλοι μας πλέον
Έχουμε φίλους, έχουμε γνωστούς, έχουμε οικογένεια που βρίσκεται, εργάζεται, σπουδάζει για τον οποιοδήποτε λόγο. Βρίσκεται στο εξωτερικό ή σε κάποια άλλη περιοχή και της Ελλάδας. Για να πάμε και σε αυτό το κομμάτι. Γιατί αλλάζει η ζωή, αλλάζουν οι συνήθειες, αλλάζουν αυτά που ζητάς. Συγγνώμη. Οπότε οι άνθρωποι φεύγουν από τους τόπους από τους οποίους τους γνωρίσαμε. Και έτσι πολλοί επιλέγουν ο τρόπος που θα ταξιδέψουν και θα αφιερώσουν το χρόνο τους είναι για να πάνε να δουν δικούς τους ανθρώπους σε άλλες περιοχές είτε της Ελλάδας είτε του κόσμου. Αυτές λοιπόν είναι τρεις κατηγορίες οι οποίες φαίνεται να αναπτύσσονται με ραγδαίο ρυθμό και να μας απασχολήσουν και φέτος το καλοκαίρι και πολλούς από εσάς που ίσως να σκέφτεστε πώς να ταξιδέψω φέτος, τι να κάνω, πώς να αφιερώσω τον χρόνο μου, τον ελεύθερο, τον λίγο, τον πολύ, ό,τι έχει ο καθένας, είναι κάποιες επιλογές οι οποίες ίσως σας βάλουν στη σκέψη να κάνετε κάτι διαφορετικό και να το απολαύσετε ακόμα περισσότερο. Αυτά όσον αφορά τα ταξίδια. Όμως, εκτός από αυτά, έχω plus ένα. Σας είπα τρία, είναι συν ένα, το οποίο θα το συζητήσω με τον καλεσμένο μου αμέσως μετά το τραγούδι, για να πούμε και περισσότερα και να σας δώσουμε και άλλες ιδέες για τις καλοκαιρινές σας διακοπές.

0: Γυρίσαμε λοιπόν, βρίσκεστε, συνεχίζετε μάλλον να βρίσκεστε στο Earth News Radio 105,8 και να ακούτε εδώ την παρέα μας στο Viral και έχουμε ανοίξει μια συζήτηση για τους τρόπους ίσως που σκεφτόμαστε να κάνουμε διακοπές, μιας και έρχεται το καλοκαίρι και όλο και περισσότεροι διαλέγετε να φύγετε, διαλέγουμε να φύγουμε και να περάσουμε όπως θέλουμε τον ελεύθερό μας χρόνο. Όμως πλέον, όπως σας είπα και πριν, υπάρχουν πολλές διαφορετικές επιλογές που για τον καθένα μπορεί να του ταιριάζουν καλύτερα. Και όπως σας είπα πριν, δεν έχουμε όλοι τον ίδιο ελεύθερο χρόνο, δεν έχουμε όλοι τις ίδιες προτεραιότητες και ίσως να μην βρίσκουμε και την παρέα να κάνουμε πολλά πράγματα. Γι' αυτό έχω μαζί μου τον Γιώργο Βασιλιάδη, ο οποίος έχει σκεφτεί αυτή την πολύ ωραία ιδέα, το Solo Travelers Greece, και θα συζητήσουμε λίγο μαζί πώς μπορούμε να κάνουμε πράγματα μόνοι μας αλλά και με παρέα ταυτόχρονα. Καλησπέρα, μάλλον καλησπέρα. Καλημέρα για σένα, γιατί είναι στο Λος Άντζελες ο Γιώργος.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλησπέρα σε εσάς.
0: Πολύ χαιρόμαστε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ, γιατί ξέρω κιόλας ότι τώρα και τον ξυπνήσαμε, γιατί είναι νωρίς-νωρίς στο Λος Άντζελες και εντάξει, έχει μία διαφορά από το να είσαι στο σπίτι σου. Οπότε, θες να ξεκινήσουμε λίγο από το πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα.
1: Η ιδέα αυτή ξεκίνησε από προσωπική ανάγκη. Όταν το 2024 χρειάστηκε να ακυρώσω τις διακοπές μου, γιατί η υπόλοιπη παρέα δεν μπορούσε. Δυστυχώς ήμουνα σε παρέα που είχε πάρα πολλούς φαρμακοποιούς και οι δικές τους εφημερίες πέσανε πάνω στο ταξίδι μας. Mm. Οπότε χρειάστηκε να ακυρώσω. Έτσι σκέφτηκα εγώ τι έφταιγα, γιατί να ακυρώσω εγώ τις διακοπές μου, αφού εγώ μπορούσα. Και σιγά σιγά ξεκίνησα να ψάχνω τρόπους με τους οποίους μπορώ να ταξιδέψω με ανθρώπους που δεν συμφωνούν τα ωράρια τους, δεν συμφωνεί το πρόγραμμά τους μαζί με το δικό μου. Και κατέληξα στο ότι αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει πρέπει να δημιουργηθεί. Και ξεκίνησε το Solo Travel Greece στις αρχές του 2025. Οπότε έχουμε περίπου 14-15 μήνες στον αέρα.
0: Μα θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους και πριν σε πάρω αυτό συζητούσα ότι πολλές φορές δεν συμπίπτουν τα θέλω μας και τα θέλω μας για το που θέλουμε να πάμε αλλά και τα χρονικά θέλω μας. Δηλαδή μπορεί εγώ να έχω άδεια από τη δουλειά μου τον Ιούλιο υποχρεωτικά ή να έχει τον Αύγουστο και ενώ θέλουμε να κάνουμε κάτι παρέα να μην μπορούμε να το κάνουμε. Και συμβαίνει πάρα πολύ αυτό το φαινόμενο.
1: Συμβαίνει από τους ανθρώπους που βλέπω γιατί έχουν ξεπεράσει τους 600 ένα χρόνο και τα 22 ομαδικά ταξίδια. Από τους ανθρώπους που βλέπω είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς σεζονίστας όπως τους λέμε. Παιδιά τα οποία δουλεύουν σεζόν όλο το καλοκαίρι, τελειώνουν τον Οκτώβριο και όταν γυρνάνε στα σπίτια τους, η υπόλοιπη παρέα έχει πάει ήδη διακοπές. Άρα εκείνοι είτε θα αναγκαστούν να μείνουν μέσα, να μην πάνε πουθενά μετά από μια πολύ πολύ έντονη σεζόν όπως έχουμε στην Ελλάδα. Είτε θα χρειαστεί να κάνουν κάτι οι ίδιοι μόνοι τους. Έχουμε πάρα πολλά ζευγάρια παντρεμένα που έρχεται ο ένας από τους δύο γιατί ο σύζυγος ή η σύζυγος δεν μπορεί. Έχουμε φοιτητές που...
0: Μ' ακούς? Μας ακούς? Τον χάσαμε. Εντάξει, να πάμε σε ένα τραγούδι, λέω, για να τον ξαναβρούμε τον Γιώργο, για να συνεχίσουμε την ενδιαφέρουσα κουβέντα μας.

0: Νομίζω τα καταφέραμε και τον ξανά έχουμε τον Γιώργο εδώ μαζί μας. Και πάνω από την ώρα που μας έλεγε, εκεί μείναμε εμείς, Γιώργο, για τα ζευγάρια που πολλές φορές επιλέγει ο ένας από τους δύο να έρθει γιατί αυτός μπορεί.
1: Σωστά, σωστά. Είναι οι παντρεμένοι. Καταρχήν, συγγνώμη για την, είναι το θέμα της απόστασης, οπότε κάπου μπορεί να χάνεται η γραμμή.
0: Δεν πειράζει, θα τα βρούμε.
1: Okay. Λοιπόν, ναι, έχουμε πάρα πολλά ζευγάρια. Έχουμε πάρα πολλά, όπως σας είπα, παιδιά, στην εξεταστική, όπου είναι καλοκαίρι, η εξεταστική και δεν μπορούμε. Και σε γενικές γραμμές, οι ταχύτητές μας και οι χρόνοι μας πλέον δεν μας επιτρέπουν να περιμένουμε. Αυτό ξεκίνησε από τον κορονοϊό. Το solo traveling για τον κορονοϊό μέχρι και σήμερα έχει ανέβει κατά 236%.
0: Μα βλέπουμε έρευνες συνέχεια ότι οι άνθρωποι, και όχι μόνο οι νέοι, γιατί πολλοί μπορεί να έχουν στο μυαλό τους μόνο ότι οι νέοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ βλέπω και μεγαλύτερες ηλικίες που το επιλέγουν, που θέλουν να περάσουν αυτόν τον χρόνο και με τον εαυτό τους, να φτιάξουν και τη σχέση με τον εαυτό τους.
1: Ακριβώς, και το solo traveling βοηθάει σε αυτό, σου δίνει αρκετό ελεύθερο χρόνο. Εάν δεν θες να ακολουθείς την υπόλοιπη ομάδα, σου δίνει τον ελεύθερο χρόνο για να περπατήσεις μόνος στις καινούργιες πόλεις, να ανακαλύψεις γεύσεις, να κάνεις πράγματα που με την παρέα δεν θα μπορούσες γιατί οι υπόλοιποι δεν θα συμφωνήσουν. Όπως μπορεί να πας στη Βιέννη και η υπόλοιπη παρέα να μην θέλει να πάει στην όπερα της Βιέννης. Αν ήσουν με την παρέα, αναγκαστικά θα ακολουθούσες. Ενώ τώρα έχεις τον χρόνο, έχεις και εμάς δίπλα σου να μας πεις: κλείστε μου, ρε παιδιά, δύο εισιτήρια ή ένα εισιτήριο να πάω να δω όπερα. Στο κανονίζουμε εμείς και εσύ απλά πας.
0: Ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο κράτημα στους ανθρώπους που δεν το επιλέγουν?
1: Δεν το έχω δοκιμάσει. Είναι ο φόβος. Το τι θα κάνω μόνος μου. Το
0: αν ανασφάλεια.
1: Γι' αυτό και σίγουρα οι ανασφάλειες παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Προσπαθήσαμε να το διορθώσουμε αυτό και το προσπαθούμε συνέχεια κάνοντας δύο συναντήσεις και δύο βιντεοκλήσεις πριν από κάθε ταξίδι για να μπορέσουν να γνωριστούν μεταξύ τους τα άτομα που θα συμμετέχουν στα ταξίδια μας και να μην νιώθουν ότι πάνε με αγνώστους.
0: Έχουν δημιουργηθεί ωραίες φιλίες μέσω από αυτής της διαδικασίας.
1: Και προσωπικές δικές μου ακόμα που το ξεκίνησα. Ναι, έχουν μείνει παρές. Έχουν μείνει παρές από το πρώτο ταξίδι πέρσι το Μάιο στο Κάιρο που πάνε μαζί διακοπές πλέον εκτός solo και νιώθω μια ιδιαίτερη περηφάνεια όταν βλέπω τα stories τους και έχουν πάει μαζί διακοπές και κάπου κάθομαι στη γωνίτσα μου έτσι και το κοιτάω και λέω: α, εγώ το δημιούργησα αυτό.
0: Τι ωραία. Για πες μου μια ηλικιακή κλίμακα από πού ξεκινάτε και πού τελειώνετε.
1: 22-23 μέχρι 60-65.
0: Και πώς αυτή η συνύπαρξη πώς είναι?
1: Κατά 99,9% είναι πάντα αρμονική. Ο καθένας έχει το χρόνο του, έχει το χώρο του. Στείνονται μικρότερες παρέες για τις εξόδους. Άλλος θέλει κλάμπινγκ το βράδυ, άλλος θέλει απλά ένα ποτό χαλαρό, άλλος θέλει ένα θέατρο. Και στείνονται παρέες μετά των 6-7 ατόμων και ακολουθούν το δικό τους πρόγραμμα μετά το πρόγραμμα των ξεναγήσεων που κάνουμε και το βασικό πρόγραμμα της κάθε πόλης.
0: Και οι άνθρωποι που έρχονται και σε σένα τώρα, πού είναι, μονάδες, okay, δηλαδή μπαίνουν στη διαδικασία και σκέφτονται τι να κάνω, πώς να επενδύσω τον χρόνο μου για να μην κάτσω, για να μην χάσω τις μέρες μου, που είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό να πούμε σε οποιαδήποτε φάση. Επιλέγουν περισσότερο ένα γρήγορο getaway ή ένα μεγαλύτερο ταξίδι?
1: Αυτά που γεμίζουν συνήθως περισσότερο, πιο γρήγορα και μάλιστα σε χρόνους απίστευτους, 2-3 μέρες να γεμίσει ένα ολόκληρο γκρουπ, είναι τα μακρινότερα ταξίδια. Είναι η Τανζανία, είναι το Περού. Είναι ταξίδια, έτσι όπως τα λέμε εμείς στην αγορά του traveling πλέον, ταξίδια ζωής. Τα μεγάλα ταξίδια, 15 μέρες, 10 μέρες. Ενώ η Ευρώπη θα γεμίσει λίγο πιο δύσκολο το πενθήμερο. Θα σου δώσει το χρόνο ένα μήνα για να γεμίσει.
0: Okay,
1: αλλά ένα ταξίδι ζωής γεμίζει πιο γρήγορα.
0: Που κάποιος θα έλεγε ότι το πιο εύκολο, ας πούμε, είναι να πάρεις την απόφαση να πας μέχρι την Ελβετία, ας πούμε, παρά να πας μέχρι το Περού, δεν ξέρω.
1: Ακόμα πιο εύκολο μέχρι την Κωνσταντινούπολη είναι πιο εύκολο. Και όμως η Κωνσταντινούπολη μπορεί να αργήσει να γεμίσει τον γκρουπ σε σχέση με το Περού ή την Τανζανία ή την Νέα Υόρκη ή μικρότερα ταξίδια.
0: Ίσως γιατί νιώθεις ότι τώρα είναι η ευκαιρία σου να κάνεις αυτή την ωραία εμπειρία με τον εαυτό σου, ρε παιδί μου, και εντάξει, με μια καλή οργάνωση εννοείται, ενώ το μικρότερο ταξίδι μπορείς να το απολαύσεις οποιαδήποτε στιγμή, ενώ είναι πιο προσβάσιμο, ίσως κάπως έτσι.
1: Η Κωνσταντινούπολη είναι δίπλα μου, σου λέει, μπορώ να πάω και αύριο.
0: Okay.
1: Να ανέβω στον αεροπλάνο και σε μία ώρα να είμαι εκεί.
0: Ωραία. Εγώ τώρα που δεν έχω πει ποτέ. Εγώ και, και κάθε άνθρωπος που μας ακούει αυτή τη στιγμή και δεν έχει μπει ποτέ στη διαδικασία να κάνει solo traveling. Τι θα του έλεγες για να τον κινητοποιήσεις, να τον ξεκλειδώσεις και να, να του δώσεις το χώρο να απολαύσει τον χρόνο του.
1: Εάν κάνει το solo traveling εντελώς μόνος του, να δοκιμάσει μία από τις ασφαλείς safe zone που λέμε εμείς χώρες, όπως μπορεί να είναι η Ουγγαρία με τη Βουδαπέστη, όπως μπορεί να είναι η Ρώμη, χώρες οι οποίες είναι πολύ ψηλά στη λίστα των solo travelers, γιατί παρέχουν την ασφάλεια, την οργάνωση, είναι χώρες οι οποίες δέχονται πληθυσμό από όλο τον πλανήτη. Εάν πας σε κάποιες πιο δύσκολες χώρες, μπορεί και να σε κοιτάξουν λίγο περίεργα και να σε κομπλάρει αν είσαι ένα εστιατόριο και φας μόνος σου. Γιατί αυτές είναι οι φοβίες μας. Το πώς θα μπω σε ένα εστιατόριο να φάω. Το πώς θα μπω να πιω κάπου μόνος μου ή μόνη μου ποτό. Εκεί είναι που κομπλάρουμε συνήθως.
0: Αυτό, η μικροανασφάλεια. Όπως δεν πάμε. Να είμαστε και ειλικρινείς τώρα, γιατί στην Αθήνα πάμε, τυχαίνει πολύ συχνά να πάμε μόνοι μας να φάμε. Όχι. Που θα μπορούσαμε να ανοίξουμε την πόρτα πιο εύκολα σε αυτό. Αυτό θέλω να πω.
1: Ακριβώς, δηλαδή αν το δούμε και μέσα στο δικό μας το μικρό κόσμο, στην Αθήνα μας, θα δούμε ότι πάρα πολλοί γύρω μας μπορεί να αγαπάνε πράγματα τα οποία δεν τα κάνουν λόγω παρέας. Μπορεί να αγαπάνε να πάνε να φάνε ένα κινέζικο, αλλά η παρέα τους θέλει την κλασική ελληνική ταβέρνα.
0: Ισχύει, μια συναυλία είναι που εμένα μπορεί να μ' αρέσει.
1: Αποθυμένο.
0: Εμένα μπορεί να μ' αρέσει το τάδε είδος μουσικής, εσένα να μην σου αρέσει και γι' αυτό να μην πηγαίνουμε, γιατί δεν έχω την παρέα. Και αυτό το έχω ακούσει πάρα πολύ από φίλους. Να λένε: εγώ ακούω τέκνο, αλλά δεν βρίσκω φίλους να πάμε μαζί. Οπότε υποχρεωτικά πάω σε πιο ας πούμε ελληνικά ή οτιδήποτε. Οπότε νομίζω ότι εγώ αυτό που τουλάχιστον που το. Σαν κατακλείδα όλες αυτές τις ωραίες κουβέντες που είχαμε και μαζί, είναι ότι καλό είναι να βάζουμε μπροστά τα θέλω μας σε κάποιες περιπτώσεις, να εκμεταλλευόμαστε τον χρόνο μας και να κάνουμε πράγματα που πραγματικά τα χρειαζόμαστε, που θα μας κάνουν καλό, θα μας ευεργετήσουν, ακόμα και αν χρειαστεί να τα κάνουμε μόνοι μας.
1: Ακριβώς αυτό που μας έδειξε ο COVID και από τότε ξεκίνησε και το traveling να αναπτύσσεται ραγδαία, είναι ότι εμείς μπορούμε να περιμένουμε. Η ζωή όμως δεν περιμένει. Μπορεί να ανατραπεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Οπότε ζούμε το σήμερα, ζούμε το θέλω μας τώρα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα έχουμε αύριο.
0: Πολύ ωραία. Και με αυτό το πολύ ωραίο που είπες να κλείσουμε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να κάνετε πολύ ωραία πράγματα. Θα σας χαζέψω κι εγώ λίγο, μήπως και καταφέρω και το πάρω απόφαση τέλος πάντων να κάνω κι εγώ κάτι τέτοιο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο Γιώργος Βασιλιάδης που έχει φτιάξει και έχει σκεφτεί την ιδέα του Solo Travelers Greece.
1: Να είστε καλά.

Εδώ είμαστε, 4 λεπτάκια πριν τις 7, πριν να κλείσουμε εδώ την παρέα μας και νομίζω ότι σας δώσαμε αρκετές ιδέες για το πώς να εκμεταλλευτείτε το χρόνο σας αυτό το καλοκαίρι, να μην αφήσετε αναξιοποιητή καμία στιγμή, γιατί πραγματικά ο χρόνος τρέχει και είναι ωραίο να τον εκμεταλλευόμαστε με τον τρόπο που εμείς θέλουμε. Βλέπω εδώ και το μήνυμα του Πέτρου που μας λέει ότι για το κάμπινγκ που λέγαμε πριν, ότι είναι μια ωραία φάση. Και εντάξει, όντως μπορεί να έχει τις δυσκολίες του, ειδικά για κάποιον ο οποίος δεν έχει την γνώση και την εμπειρία. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα είναι μια καινούργια εμπειρία και κάποιος μπορεί να επενδύσει και σε αυτήν. Υπάρχουν λοιπόν πολλές επιλογές και πολλές ιδέες. Δεν χρειάζεται να είναι ακριβό, δεν χρειάζεται να είναι μακρινό, δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά για να είναι ωραίο το ταξίδι. Το ταξίδι χρειάζεται να έχουμε εμείς προσωπικά καλή διάθεση, να έχουμε έστω και λίγο ελεύθερο χρόνο και να χαλαρώσουμε και να το ζήσουμε όπως εμείς νομίζουμε. Τώρα που αρχίζει λοιπόν το καλοκαίρι, σκεφτείτε όλα αυτά που είπαμε και επιλέξτε το καλύτερο για εσάς. Κάπου εδώ λέω να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά. Στον ήχο ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος, στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης, στο μικρόφωνο ακούσατε την Φέδρα Κουντούνα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και μετά εννοείται η Ιωάννα Ταραμπίκου. Εσείς παραμένετε γενικότερα στο πρόγραμμα της ΕΡΤ, ΕΡΤ Sport 2, βλέπετε τους αγώνες, Μουντιάλ τώρα παίζει και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, συμβαίνουν πολλά. Στην τηλεόραση και στο site του ΕΡΤ News όλες τις τελευταίες ειδήσεις και εδώ στο ραδιόφωνο μας. Καλό βράδυ. Α, και να πω ότι έχει και Athens Pride το βράδυ. Για όσους θέλουν, θα είναι συναυλία στο Σύνταγμα, να περάσετε πολύ ωραία και να στηρίξετε με όποιον τρόπο εσείς θέλετε. Καλό βράδυ από εμένα, καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε το επόμενο Σάββατο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε ένα πλαίσιο συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Εντός των επόμενων 24 ώρων, οι δύο πλευρές θα υπογράψουν τη συμφωνία και θα ακολουθήσουν την επόμενη εβδομάδα οι συνομιλίες για τα επίμαχα ζητήματα, με πρώτο το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάι δήλωσε ότι δεν πρόκειται να υπογραφεί αύριο η συμφωνία. Δηλώνει επίσης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ, ότι η ύπαρξη ξένων βάσεων και η στρατιωτική παρουσία στην περιοχή πρέπει να τερματιστεί και ότι το Ιράν λαμβάνει μέτρα για τη διαχείριση της ασφαλούς κυκλοφορίας στο στενό του Ορμούζ. Να σημειωθεί ότι το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο, έχοντας προηγουμένως εκδώσει προειδοποιήσεις εκένωσης για τους κατοίκους 20 χωριών και πόλεων στα νότια της χώρας. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι στις 4 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και η ταφή στις 9 Ιουλίου στην πόλη Μασάντ. Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια Ισραηλινών και Αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο στο ξεκίνημα του πολέμου. Με σαφές εκλογικό μήνυμα, εχμές κατά της αντιπολίτευσης και αναφορές στην άμυνα και την οικονομία, ο Πρωθυπουργός από την Ρόδο έδωσε το στίγμα της τελικής ευθείας προς τις εθνικές εκλογές, ξεκαθαρίζοντας ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει την άνοιξη του 2027 και στην ώρα της. Στο πλαίσιο της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα, εξήγηλε τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ και την αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου. Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη με ουσιαστική πρόταση για την Ελλάδα του 2030, απίφθινε κάλεσμα συστράτευσης σε όλα τα στελέχη του κόμματος, παλιά και νέα, ενώ επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για κάλπικες υποσχέσεις. Τις προτεραιότητες τους εν ώψη των εθνικών εκλογών θέτουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στο επίκεντρο των προγραμμάτων το κόστος ζωής, η ενέργεια και το στεγαστικό, αλλά και το πολιτικό τοπίο την επόμενη της εκλογικής αναμέτρησης. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE για την ενίσχυση της άμυνας στην περιοχή της Μεσογείου. Την υπογραφή της συμφωνίας γνωστοποίησε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άντριους Κομπίλιους. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός για την διπλή δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της στον Λόγκο του Αιγείου. Οι ισχυρισμοί του ότι δεν έχει καμία σχέση με το ιδεχθές έγκλημα δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα. Σε κλίμα οδύνης έγιναν νωρίτερα οι κηδείες μητέρας και γιου. Ποινές που φτάνουν τα ισόβια για τον θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ το 2024 επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών στους 4 κατηγορούμενους. Συγκεκριμένα, ισόβια κάθειρξη και επιπλέον κάθειρξη 8 ετών στον 61 ετών ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ, κάθειρξη 9 ετών στην 54χρονη σύζυγο του ιδιοκτήτη ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης, συνολική κάθειρξη 6 ετών στον 23χρονο χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού με την ονομασία Crazy Dance και κάθειρξη 13 ετών στον μηχανολόγο μηχανικό που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος παιχνιδιού. Ο ιδιοκτήτης επιστρέφει στην φυλακή ενώ οι υπόλοιποι 3 θα παραμείνουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μέχρι την δίκη σε δεύτερο βαθμό. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 31χρονος περιπατητής στην φαλάσσια Αρνακισάμου στα Χανιά που φέρεται να έπεσε από μεγάλο ύψος σε δύσβατο σημείο.
0: ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 17 έως 31. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Να είμαστε και εμείς εδώ, Σάββατο απόγευμα, 13 Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και η πόλη έξω μας περιμένει. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Τον ήχο φροντίζει ο Χάρης Κουδουλογέννης, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου. Μπορείτε να μας συναντήσετε επίσης στην πλατφόρμα μας, στην AirTeco, ή μπορείτε να στείλετε και μηνύματα μέσω Viber. Γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες. Ως τις 8 λοιπόν, να ρίχνουμε μία ματιά στην καλλιτεχνική επικαιρότητα. Μουσική, θέατρο, φεστιβάλ, χορός, εικαστικά, ό,τι χαρακτηρίζει τον παλμό της πόλης μας. Τη καλλιτεχνική της ανάσα. Έτσι κι αλλιώς, αυτή την πόλη συμβαίνουν τα πάντα. Το μόνο που μένει είναι να επιλέξετε αυτό που σας αρέσει περισσότερο.

0: αυτό που ακούμε είναι το μουσικό σύνολο Σμάρι και η φωνή ανήκει στη Μάρθα Μαυροίδη που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει περισσότερα για τη συναυλία που ετοιμάζουν στο Μουσείο Βορέ, στους κήπους του Μουσείου Βορέ, αλλά και για το τι είναι το Σμάρι. Κυρία Μαυροίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Το Σμάρι είναι ένα σύνολο από 6 μουσικούς που παίζουν παραδοσιακά αλλά και κλασικά όργανα. Είναι 2 νέοι. Το νέοι είναι τα 2 όργανα που ακούσατε στην αρχή, σαν φλογέρες ας πούμε. Μία λύρα, ένα τσέλο και ένα κοντραμπάσο και εγώ που τραγουδάω και παίζω όλα αυτά.
0: Λοιπόν, το Σμάρι φέρει το όνομά του από το θυμάρι.
1: Ακριβώς.
0: Που φυτρώνει εδώ στην Αττική, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Η λαϊκή ονομασία του είναι Σμάρι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Εξαιρετικά. Λοιπόν, ετοιμάζεται μία συναυλία στο Μουσείο Βορέ. Όμως αυτό που χαρακτηρίζει νομίζω το σύνολό σας είναι το πώς εμπνέεστε από το ελληνικό τοπίο, όπου το ηχόχρωμά του το καταλαβαίνει κανείς, αλλά και με μουσικές παραδόσεις από την Ανατολή. Τα λέω καλά?
1: Ακριβώς, ναι. Δηλαδή αυτή είναι τη μία πλευρά, ας πούμε, των μουσικών μας επιρροών, οι μουσικές παραδόσεις της Ελλάδας και της Μέσης Ανατολής, και η άλλη πλευρά είναι πιο σύγχρονα ακούσματα και στοιχεία από κλασική μουσική, αλλά και πιο σύγχρονα ακούσματα. Και αυτό κάνουμε, δηλαδή συνδυάζουμε αυτές τις μακραίωνες παραδόσεις με μουσικές που είναι ζωντανές σήμερα.
0: Άρα, αλλά σημείο συνάντησης, ο λαϊκός πολιτισμός και η σύγχρονη δημιουργία.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς όπως συμβαίνει και στο Μουσείο Βορέ, θα πω. Ναι. Γιατί και το Μουσείο Βορέ έχει μια καταπληκτική συλλογή από λαογραφικά αντικείμενα, τα οποία όμως συνομιλούν με σύγχρονα έργα τέχνης στους χώρους του. Και έτσι νομίζω ότι το Μουσείο Βορέ είναι ο κατάλληλος τόπος για να παίξουμε τη μουσική μας.
0: Να πούμε ότι η συναυλία σας θα γίνει στις 26 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ στους κήπους του Μουσείου Βορέ, το οποίο φαντάζομαι θα είναι και πάρα πολύ όμορφο το τοπίο για να απλωθεί η μουσική σας.
1: Ακριβώς.
0: Τι θα περιλαμβάνει η συναυλία του Ιουνίου?
1: Θα περιλαμβάνει κάποια τραγούδια παραδοσιακά από τη Δράμα, την Ήπειρο, τα Δωδεκάνησα, όμως διασκευασμένα για αυτό το σύνολο που μοιάζει λίγο με σύνολο δωματίου, αλλά είναι ένα δωμάτιο κάπου στη Μέση Ανατολή, ας πούμε. Και περιλαμβάνει και δικές μας συνθέσεις, που επίσης συνδυάζουν έτσι τις μουσικές της Ανατολής με τη σύγχρονη μουσική.
0: Κυρία Μαυροϊδή, το μουσικό σας σχήμα έχει λάβει μέρος σε φεστιβάλ λατρευτικής μουσικής που έχει διοργανώσει η Εθνική Λυρική Σκηνή. Έχει παρουσιαστεί στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Έχει λάβει μέρος στην παράσταση το τραγούδι της Κυραδομνίτσας, μια ανάθεση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, σε εσάς, για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Έχετε ηχογραφήσει το μουσικό έργο «Καταλόγοι» σε δική σας σύνδεση που βασίζεται στο κείμενο από το «Μυρολόι της Παναγίας».
1: Ακριβώς, ναι.
0: Τώρα, τι άλλο ετοιμάζετε? Γιατί είναι πολύ ιδιαίτερες οι δημιουργίες σας όλες.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάμπος υλικό το οποίο νιώθουμε ότι πρέπει κάποια στιγμή να βγει κάπως επίσημα. Δηλαδή υπάρχουν βίντεο από τις ζωντανές μας εμφανίσεις και νομίζω ότι μάλλον έχει έρθει η ώρα να μπούμε στο στούντιο, αυτό λέμε. Και νομίζω ότι από το φθινόπωρο ελπίζω να το κάνουμε.
0: Και θα είναι η πρώτη σας δισκογραφική δουλειά?
1: Ναι, θα είναι η πρώτη μας.
0: Καλώ.
1: Έχουμε κάνει πάρα πολλές παραστάσεις μαζί και στη Λυρική ήταν, ας πούμε, η αφορμή, η παραστάση της Λυρικής ήταν η αφορμή για να, για να ονομαστούμε σαν σύνολο, γιατί σαν μονάδες έχουμε ξαναπαίξει, παίζουμε πολλά χρόνια μαζί. Γνωριζόμαστε από παιδιά με κάποιους από αυτούς. Αλλά σαν σύνολο ήταν αφορμή το τραγούδι της Κυραδομνίτσας που αναφέρατε πριν. Οπότε υπάρχουν και από εκεί και βίντεο και ηχογραφήσεις.
0: Και υλικό πολύ.
1: Και υλικό πολύ. Ναι. Οπότε κάπως πρέπει να μαζευτεί αυτό το υλικό και να βγει σαν ένα
0: Εξαιρετικά. Το καλοκαίρι θα είναι η εμφάνισή σας η πρώτη στο Μουσείο Βορέ. Θα κάνετε και άλλες εμφανίσεις μας το καλοκαίρι.
1: Δεν έχουμε προγραμματίσει σαν Σμάρι, αλλά σαν τμήμα Σμαριού έχουμε κάποιες εμφανίσεις στην Κρήτη και στη Μυτιλίνη. Αλλά το σεξτέτο είναι κάπως δύσκολο να
0: συντονιστείτε όλοι.
1: Να συντονιστούμε, οπότε από Σεπτέμβριο πια.
0: Κυρία Μαυροίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή επιτυχία την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μ' αρέσει και ο τίτλος της συναυλίας, «Το Σμάρι, ένα θυμάρι τραγουδάει στους κήπους του Μουσείου Βορέ».
1: Ακριβώς.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια.

Λοιπόν, η πόλη έξω από χθες ζει τη μουσική ενέργεια του 2026 στο μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας. Το στέγη Ρέντιο επέστρεψε στο πεδίο του Άρεως με δωρεάν εισιτήριο σε ένα μεγάλο μουσικό φεστιβάλ γεμάτο DJs και live sets. Ένα χρόνο μετά τα πλάσματα 3, το στέγη Ρέντιο βάζει ξανά τη μουσική στο μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας, αυτό στο πεδίο του Άρεως. Ως τις 28 Ιουνίου, ο διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός της Στέγης στείνει ένα 16ήμερο δωρεάν φεστιβάλ με περισσότερους από 60 DJs, παραγωγούς και μουσικούς και την πρώτη συνεργασία με δύο σημαντικούς web radios της σύγχρονης μουσικής σκηνής, το Kiosk Radio από τις Βρυξέλλες και το The Lot Radio από τη Νέα Υόρκη. Απρόσμενες μουσικές συναντήσεις, φρέσκες φωνές και ήχοι από διαφορετικές σκηνές, από την ηλεκτρονική μουσική και τη house έως την πειραματική σκηνή και από τη jazz ως τη soul. Όλα αυτά στην κουλτούρα του, όλο αυτό στην club κουλτούρα. Το Στέγη Radio λοιπόν, live from the park, άνοιξε τις πύλες του και δημιουργεί ένα τεράστιο ηχητικό τοπίο στο πεδίο του Άρεως. Ως τις 28 Ιουνίου, ένα μουσικό φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο στο πεδίο του Άρεως και πρόκειται για το Στέγη Radio.

0: καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Ένα από τα πλέον σπουδαία καλλιτεχνικά γεγονότα του καλοκαιριού εδώ και χρόνια είναι σίγουρα το Sunny Festival. Ένας διεθνής πολιτιστικός θεσμός με σταθερή δέσμευση στη βιωσιμότητα. Ξεκινά στις 11 Ιουλίου και ως τις 15 Αυγούστου έχει ένα πρόγραμμα εξαιρετικό. Λοιπόν, για όσους ετοιμάζονται για τις διακοπές τους, ας έχουν υπόψη ότι από τις 11 Ιουλίου και ως τις 15 Αυγούστου στη Χαλκιδική θα υπάρχει, και πιο συγκεκριμένα στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής, θα λάβει μέρος και πάλι το Sunny Festival. Έχουμε όμως τον ιδανικό άνθρωπο να μας πει τι θα περιλαμβάνει και γιατί ακριβώς θεωρείται το πρώτο βιώσιμο φεστιβάλ της χώρας. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, Χρήστος Καριώτης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές, και χαίρομαι πολύ που είμαι στην παρέα σας.
0: Και εγώ.
1: Για να μιλήσουμε για έναν μοναδικό μουσικό πολιτιστικό θεσμό 34 ετών.
0: Είναι, πέρασαν κιόλας 34 χρόνια.
1: Ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε δειλά-δειλά.
0: Το
1: 1992.
0: Ακριβώς.
1: Και έχει φτάσει, έχει κάνει ήδη μια απορία, έχει διανύσει μια απορία πολύ σημαντική. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια κατάφερε να φιλοξενήσει σπουδαίους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, mm-hmm. και φυσικά τους αξιολογότερους Έλληνες μουσικούς και δημιουργούς. Έτσι λοιπόν το Sunny Festival έρχεται φέτος για ακόμα μια χρόνια, mm-hmm. για να συνδέσει τη μουσική, την ψυχαγωγία με την αγάπη για το περιβάλλον, και χαίρομαι που αναφέρατε και την βιωσιμότητα, γιατί για το φεστιβάλ αποτελεί μια πολύ μεγάλη προτεραιότητα, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που φέτος είμαστε το πρώτο φεστιβάλ στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε με ISO για τη βιωσιμότητά του. Θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό πρακτικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρακτικά σημαίνει ότι λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές εγγυημένης προέλευσης. Έχουν καταργηθεί τα πλαστικά μιας χρήσης, mm-hmm. γίνεται πλήρης ανακύκλωση όλων των συσκευασιών, η μεταφορά των επισκεπτών γίνεται με ηλεκτροκίνητα mm-hmm. οχήματα, και πολλές ακόμα ενέργειες οι οποίες μας βοήθησαν να σε εμπιστοποιήσει αυτή.
0: Ακριβώς. Δεν θα γινόταν αλλιώς να πάρετε το Διεθνές Πρότυπο Βιώσιμης Διοργάνωσης. Λοιπόν, τι περιλαμβάνει το φεστιβάλ? Εγώ ξέρω, έχω το πρόγραμμα μπροστά μου. Μία και μία είναι οι συναυλίες, αλλά ας τα ακούσουμε καλύτερα.
1: Περιλαμβάνει 6 συναυλίες, 6 Σαββατόβραδα λοιπόν, mm-hmm. στον υπέροχο λόφο της Άνης, με το μοναδικό τοπίο Τριγύρω, το Αιγαίο, τον καλοκαιρινό ουρανό, αλλά και το τεράστιο πευκοδάσος που απλώνεται mm. γύρω από το λόφο. Αυτό λοιπόν, σε αυτό το λόφο, σε αυτό το σκηνικό με το μεσαιωνικό πύργο ως φόντο της σκηνής, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μεγάλους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Να μου επιτρέψετε έναν σας τους παρουσιάσω.
0: Βεβαίως.
1: Η αρχή γίνεται το Σάββατο 11 Ιουλίου, σε λιγότερο από ένα μήνα από σήμερα, mm. λοιπόν. Ο Ρόμπερτ Πλαντ, τραγουδιστής των Led Zeppelin, έρχεται για να κήρυξει την έναρξη του φεστιβάλ, mm-hmm. με την, να παρουσιάσει την τελευταία του δουλειά, αλλά φυσικά και τραγούδια από όλη την πορεία. Νομίζω είναι μια συναυλία από αυτές.
0: Νομίζω
1: που...
0: είναι από τις μοναδικές συναυλίες που μπορεί κάποιος να δει στη ναι. ζωή του, έτσι, και να το απολαύσει και σε αυτό το χώρο.
1: Ακριβώς, mm-hmm. και με τις συνθήκες και το περιβάλλον το συγκεκριμένο. Και νομίζω θα είναι μια σπουδαία βραδιά, αξέχαστη. Το Σάββατο 18 Ιουλίου μετά έχουμε τον James Arthur, από τους νεότερους εκπροσώπους της βρετανικής τραγουδοποίησης, με υπέροχες μπαλάντες και τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο.
0: Και πολύ αγαπημένος,
1: πολύ αγαπημένος
0: και στο
1: βέβαια.
0: Νεότερο και στο πιο ακριβώς. μεγάλο κοινό. Ναι.
1: Ακριβώς, γιατί έχει καταφέρει να αφορά πολλές ηλικίες και πολλά ηλικιακά γκρουπ. Mm-hmm. Μετά 25 Ιουλίου η ελληνική μας βραδιά με τη Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου, την Εσοδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου, με την, υπό την καθοδήγηση και την διεύθυνση ορχήστρας του Ανδρέα Κατσιγιάννη, και τη συμμετοχή του Βασίλη Προδρόμου, mm-hmm. σε ένα μουσικό αφιέρωμα σε όλη την ιστορία του ελληνικού τραγουδίου.
0: Τι
1: από
0: ωραία.
1: Το παραδοσιακό, mm-hmm. το δημοτικό, τα ρεμπέτικα, τα σμυρνέικα, το λαϊκό, το έλεγχο, όλα περνάνε μαγικά.
0: Και φτάνουμε μέχρι το πιο σύγχρονο, έτσι, μέχρι τα σύγχρονα ακούσματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς, μέχρι το σήμερα. Με αυτές τις σπουδαίες φωνές που νομίζω ότι δεν χρειάζονται περαιτέρω συστάσεις.
0: Όχι, είναι εγγύηση. Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου. Νομίζω ο καθένας καταλαβαίνει τι ακριβώς θα ακούσει. Ναι.
1: Μετά Αύγουστος, πρώτη βραδιά του Αυγούστου, Σάββατο 1η Αυγούστου, οι Waterboys από την Βρετανία, η θρυλική μπάντα από τη δεκαετία του 80 με πάρα πολλές μεγάλες επιτυχίες και πολύ φανετικό κοινό στην Ελλάδα, έρχεται στην σκηνή του Sunny Festival για να μας τραγουδήσει το Hole of the Moon και πολλά πολλά ακόμα από τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Το Σάββατο 8 Αυγούστου θα φιλοξενήσουμε τους Soul to Soul, επίσης μια βρετανική μπάντα από τη δεκαετία του 90, σε ένα χορευτικό show live που νομίζω ότι θα είναι και από τις ωραίες βραδιές του φετινού καλοκαιριού.
0: Χορού,
1: και
0: βραδιές χορού.
1: Ακριβώς. Και πάμε τώρα στο 15 Αύγουστο. Ανήμερα 15 Αύγουστου η αυλαία του φεστιβάλ κλείνει με μια σπουδαία εκπρόσωπο του ελληνικού αλλά και του παγκόσμιου τραγουδιού, η μοναδική Βίκη Λέανδρος. Με την τεράστια καριέρα των 6 δεκαετιών, στα 100 εκατομμύρια πωλήσεων, τις τόσες μεγάλες επιτυχίες, αυτή την τόσο χαρακτηριστική φωνή, πρόσφατα την απολαύσαμε και στον ημιτελικό της Eurovision.
0: Ναι, και ήταν απίστευτη, πραγματικά ήταν απίστευτη.
1: Ναι. Και είναι και πολύ χαρούμενη που θα παίξει ξανά στην Ελλάδα φέτος.
0: Αυτό ήθελα. Πρέπει να έχει. Από πότε έχει να εμφανιστεί έτσι συναυλία δικιά της στην Ελλάδα?
1: Είχε παίξει πριν 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, στο Ηρώδιο.
0: Στο Ηρώδιο, ναι.
1: Αλλά στη Βόρεια Ελλάδα πάρα πολλές δεκαετίες. Ναι.
0: Οπότε... Και αυτό τώρα να πούμε ότι οι συναυλίες όλες γίνονται στο λόφο της Άννης, έτσι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι ένα μαγικό, υπέροχο σημείο που προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Δεν είναι μια ακόμα συναυλία. Η παρακολούθηση στο συγκεκριμένο χώρο μιας παράστασης είναι νομίζω μια εμπειρία. Συντύνει το περιβάλλον, οι συνθήκες και φυσικά οι σπουδαίοι καλλιτέχνες που φιλοξενούμε και φέτος.
0: Στον καλλιτεχνικό καλοκαιρινό χάρτη της Ελλάδας υπάρχει κουκίδα εκεί. Μιλάμε πάντα για το Sunny Festival, 34 χρόνια τώρα, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι ώρα ξεκινάνε
1: όλες αυτές οι συναυλίες? Ξεκινούν 9:30 το βράδυ. Και για όσους ενδιαφέρονται για εισιτήρια, η προπόληση γίνεται στο more.com.
0: Ωραίοτατα.
1: Τα εισιτήρια ξεκινούν από 25 ευρώ.
0: Λοιπόν, αξίζει τον κόπο. Έχουμε ακόμα το χρόνο. Όσοι προγραμματίζετε και όσοι δεν προγραμματίζετε, αλλά να προγραμματίσετε διακοπές στη Χαλκιδική και Sunny Festival 2026. Μοναδικές συναυλίες.
1: Της Βόρειας Ελλάδας, της Θεσσαλονίκης, είναι πάρα πολύ κοντά.
0: Βέβαια.
1: Πολύ εύκολη πρόσβαση.
0: Ναι, και νομίζω ότι το τιμούν ιδιαίτερα οι Βόρειο Ελλαδίτες στο φεστιβάλ.
1: Όλα αυτά τα χρόνια με πολύ θέρμη και πολύ
0: αγάπη. Το περιμένουν. Αναμονή.
1: Ακριβώς.
0: Από τις 11 Ιουλίου στις 15 Αυγούστου τα βράδια του Σαββάτου, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι άλλη μια επιτυχημένη χρονιά. Να το απολαύσετε και να το απολαύσουν όλοι όσοι βρεθούν εκεί από τις 11 Ιουλίου ως τις 15 Αυγούστου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και πάλι.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

Σαββατοκύριακο καλοκαιρινό του Ιουνίου εδώ στην πόλη και δεν είναι καθόλου άσχημα. Έχουμε και λέμε. Σήμερα και αύριο στο Θέατρο 104 παρουσιάζεται η παράσταση «Ρούντι, το σώμα που δεν υπάκουσε» του Κωνσταντίνου Δημητρακάκη. Πρόκειται για ένα μονόλογο. Ένα μονόλογο για τη ζωή και το έργο ενός από τους πιο εμβληματικούς χορευτές του 20ου αιώνα. Μέσα από τις τελευταίες στιγμές του Ρούντολφ Νουρέγεφ, ενός καλλιτέχνη που επαναπροσδιορίσε το κλασικό μπαλέτο, το έργο ξετυλίγει το νήμα μιας πορείας που ξεκίνησε από τα χιονισμένα Ουράλια για να κατακτήσει τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου. Ρούντι, το σώμα που δεν υπάκουσε, ένας μονόλογος για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγεφ, σήμερα και αύριο στο Θέατρο 104. Κείμενο σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Δημητρακάκης, επισκηνής Κωνσταντίνος Δημητρακάκης, Κωνσταντίνος Αργυρίου Ευαγγελούδης.

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Προσοδεία της Νικολίν Βαν Χάρσκαμπ στην Πειραιώς 260, αύριο και μεθαύριο. Πρόκειται για μία performance, μία συνθετική ηθοποιός με το όνομα Προσοδία, δύο ένσαρκες ηθοποιοί, ένας θεατρικός σκηνοθέτης και ένας παραδοσιακός μουσικός προετοιμάζουν τη μεταφορά μιας παλαιάς επικής ιστορίας του Epic of Siri, ενός έπους που εξυμνεί τα κατορθώματα μιας γυναίκας και τραγουδιέται ακόμα και σήμερα στη Νότια Ινδία, συναγωνιζόμενο την Ιλιάδα σε έκταση και παλαιότητα. Σκηνοθεσία, κείμενο, σκηνικά, Νικολίν Βαν Χάρσκαμπ. Ερμηνεύουν Αγγελική Παπούλια, Σοφία Κόκαλη, στην Πειραιώς 260, αύριο και μεθαύριο, στον χώρο Β.

στην Πυρός 260, αύριο και μεθαύριο, αλλά στο χώρο ΙΤΑ, παρουσιάζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου την παράσταση Stores. Stores με υπότιτλο «Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία». Ένα πολυκατάστημα ρούχων που θυμίζει τις γνώριμες αλυσίδες της εποχής μας. Εκεί ένας χορός ανθρώπων δοκιμάζει ρούχα, ψωνίζει, περιμένει στην ουρά, συνομιλεί, συγκρούεται, ξεγυμνώνεται. Τραγουδά και μονολογεί, ονειρεύεται το μέλλον. Οι ήρωες, ωστόσο, βρίσκονται αντιμέτωποι με την αμετακίνητη κενότητα των ημερών. Μικρά πρακτικά διέξοδα, μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα, τη δυσκολία να ζει στον 21ο αιώνα. Τα όνειρά τους συνδέονται με τα προϊόντα που κρατούν στα χέρια τους. Ένα πολυκατάστημα λοιπόν γίνεται σκηνή όπου η κατανάλωση αποκαλύπτει με χιούμορ και τρυφερότητα το μυστικό δράμα της σύγχρονης ζωής. Σκηνοθεσία Γιώργος Βαλαής, παίζουν Χαραγιώτα, Θανάσης Δόβρης, Πύρος Θεοφανόπουλος, Ρωμανός Καλοκύρης, Ειρήνη Μακρύδη, Διπέτσι, Ελπινίκη, Σαρυπανίδου. Αύριο και μεθαύριο, Stores του Γιώργου Βαλαή, στην Πειραιώς 260, στο χώρο ΙΤΑ, στις 9.30 το βράδυ.

Σήμερα ξεκίνησα, λένε, και αύριο. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την παράσταση «Γίνε» του Στάθη Γράψα στο Σοφρονιστικό Κατάστημα Γυναικών Ελαιών Αθηβών. Πρόκειται για την συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και τα Σχολεία του Σοφρονιστικού Καταστήματος Γυναικών Ελαιών Αθηβών. Σήμερα η πρώτη παράσταση, αύριο η δεύτερη, αλλά και στις 27 και 28 Ιουνίου η παράσταση «Γίνε», επαναλαμβάνεται, σε σύλληψη και σκηνοθεσία Στάθη Γράψα. Πρόκειται για ένα θεατρικό δρόμενο των κρατούμενων στα σχολεία του Σοφρονιστικού Καταστήματος Γυναικών Ελαιών Αθηβών, καρπός ενός κύκλου του εργαστηρίου που υλοποιεί το Εθνικό Θέατρο από το 2018 με στόχο την ανάδειξη της απελευθερωτικής δύναμης της τέχνης ως πεδίο έκφρασης. Σύλληψη σκηνοθεσία Στάθης Γράψας. Η προσέλευση του κοινού πραγματοποιείται μεταξύ 11.30 και 12.30 το πρωί και απαραίτητη φυσικά είναι η κατοχή εγγράφου ταυτοποίηση, δηλαδή ταυτότητα διαβατήριο. Σήμερα η πρώτη παράσταση έγινε, αύριο θα γίνει η δεύτερη στη 1 η ώρα το μεσημέρι και μετά στις 27 και 28 Ιουνίου. Εθνικό Θέατρο «Γίνε» του Στάθη Γράψα στο Σοφρονιστικό Κατάστημα Γυναικών Ελαιών Αθηβών. Και να κλείσουμε με ένα after, αυριανό, στην Πειραιώς 260. Τίτλος της συναυλίας, τόπος. Ο Σωκράτης Συνόπουλος και ο Γιάν Κυρίν έρχονται στο after της Πειραιώς 260 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αύριο στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα στην Πειραιώς 260 στην πλατεία. Τόπος λοιπόν με το Σωκράτη Συνόπουλο και το Γιάν Κερίν στο after της Πειραιώς 260 στο πλαίσιο φυσικά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κάπως έτσι είχαν τα πράγματα σήμερα για μας εδώ, Σάββατο 13 Ιουνίου, στο στούντιο του Earth News Radio. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με το Γιώργο Καριωτάκη και αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά και τον Τάσο Επιτρόπου. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 7 και κάτι. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου.

0: pigeons are all trimming their wicks.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Πιο κοντά από ποτέ σε υπογραφή μιας συμφωνίας ειρήνευσης φαίνεται πως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, εντός των επόμενων 24 ώρων, οι δύο πλευρές θα υπογράψουν τη συμφωνία και θα ακολουθήσουν την επόμενη εβδομάδα οι συνομιλίες για τα επίμαχα ζητήματα, με πρώτο το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού. Στο τραπέζι και το πάγωμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, αλλά και το ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων ύψους 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να υπογραφεί αύριο η συμφωνία. Δηλώνει επίσης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, ότι η ύπαρξη ξένων βάσεων και η στρατιωτική παρουσία στην περιοχή πρέπει να τερματιστεί και ότι το Ιράν λαμβάνει μέτρα για τη διαχείριση της ασφαλούς κυκλοφορίας στο στενό του Ορμούζ. Να σημειωθεί ότι το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο, έχοντας προηγουμένως εκδώσει προειδοποιήσεις εκένωσης για τους κατοίκους 20 χωριών και πόλεων στα νότια της χώρας. Με σαφές εκλογικό μήνυμα, εχμές κατά της αντιπολίτευσης και αναφορές στην άμυνα και την οικονομία, ο Πρωθυπουργός από την Ρόδο έδωσε το στίγμα της τελικής ευθείας προς τις εθνικές εκλογές, ξεκαθαρίζοντας ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει την άνοιξη του 2027 και στην ώρα της. Στο πλαίσιο της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα, εξήγηλε την δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ και την αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου. Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη με ουσιαστική πρόταση για την Ελλάδα του 2030. Απίφθινε κάλεσμα συστράτευσης σε όλα τα στελέχη του κόμματος, παλιά και νέα, ενώ επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για κάλπικες υποσχέσεις. Τις προτεραιότητες τους θέτουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο επίκεντρο των προγραμμάτων, το κόστος ζωής, η ενέργεια και το στεγαστικό, αλλά και το πολιτικό τοπίο την επομένη της εκλογικής αναμέτρησης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στον Λόγκο του Αιγείου. Οι ισχυρισμοί του ότι δεν έχει καμία σχέση με το είδε χθες έγκλημα δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα. Σε κλίμα οδύνης έγιναν νωρίτερα οι κηδείες μητέρας και γιού. Ποινές που φθάνουν τα ισόβια για τον θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ το 2024 επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσον στους 4 κατηγορούμενους. Συγκεκριμένα, ισόβια κάθειρξη και επιπλέον κάθειρξη 8 ετών στον 61 ετών ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ, κάθειρξη 9 ετών στην 54χρονη σύζυγό του ιδιοκτήτη ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης, συνολική κάθειρξη 6 ετών στον 23χρονο χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού και κάθειρξη 13 ετών στον μηχανολόγο μηχανικό που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος παιχνιδιού. Ο ιδιοκτήτης επιστρέφει στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι 3 θα παραμείνουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μέχρι την δίκη σε δεύτερο βαθμό. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 31χρονος γαλλικής καταγωγής περιπατητής στα Φαλάσσαρνα Κισάμου Χανίων, που φέρεται να έπεσε από μεγάλο ύψος σε δύσβατο σημείο. 5 πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις εκδηλώθηκαν σήμερα κυρίως λόγω κεραυνικής δραστηριότητας σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ειδικότερα πρόκειται για την πυρκαγιά στο Σχήνο Κορινθίας, η οποία έχει κατασβεστεί, καθώς και για την πυρκαγιά στην Σκαλοσιά Κορινθίας, 2 πυρκαγιές στα Μέθανα και 1 στην Θήβα Βιωτίας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί. Στην σύλληψη 72χρονου προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Σαρονικού στο πλαίσιο ελέγχων για τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες της Αττικής. Σε εξέλιξη είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, καθώς στην πλατεία Συντάγματος πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Athens Pride 2026.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 17 έως 31. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο Earth News. .gr. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κυποθέατρο Ζαπίου.
5: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. thelyceumproject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

τέρμα. Εδώ ο Εργκίν Αταμάν. Ο Παναθηναϊκός ήρθε με πολλά προβλήματα, απουσίες και βεβαίως πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και εδώ ο Τολιόπουλος από πολύ μακριά θα αστοχίσει για τρεις. Ο Μίτογλου σε ένα σουτ δύο πόντων θα το βάλει. Με δύο δευτερόλεπτα για το τέλος και ο Βεζέκοφ πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Ο Ολυμπιακός έπειτα από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας είναι και πάλι πρωταθλητής Ελλάδας. Κατακτά το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Σε μια ιστορική σεζόν με πολλούς συμβολισμούς. Η ομάδα του Πειραιά κάνει ένα αξιοθαύμαστο double. Πρωτάθλημα Ευρώπης και πρωτάθλημα Ελλάδας. Στην τελευταία εμφάνισή τους στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τη μορφή που ξέρουμε. Το αποχαιρετά το παλιό στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με πρωτάθλημα Ευρώπης και πρωτάθλημα Ελλάδας ο Ολυμπιακός. Και σε μερικούς μήνες από τώρα θα επιστρέψει με αυτό το double για να ξαναπαίξει.

0: Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος στο μπάσκετ. Νίκησε τον Παναθηναϊκό πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Ακούσαμε live και τις τελευταίες στιγμές της αναμέτρησης στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 83 τελικό αποτέλεσμα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε News Radio 105,8. Στη σέντρα η βραδινή παλάδορη, η παλάδορη του Σαββάτου σήμερα εδώ από την Ελληνική Ραδιοφωνία. Εντάξει, όπως καταλαβαίνεστε, μπορεί να έχουμε Μουντιάλ, μπορεί να έχουμε τόσα και τόσα. Πάμε να συνδεθούμε με την εκδοχή της πρώτης δήλωσης του Έργιν Αταμάν.
1: And I like to congratulate to my players. I'm proud to my players for the hustle they can put for against everybody in this series. Today the game was fair game, but unfortunately the first and the second game in Chef, so it was not like this. If it was like this, the first and second game, maybe it's the difference, the score was different. But anyway, now nobody will talk after 1 month about this. But Olympiacos is the champion now. I like to congratulate to them. I like to say thank you to all of our supporters. They love to Panathinaikos. They support to us every time, everywhere. And I think that now, after the fall season in the EuroLeague, I believe that now they are proud of these guys for the hustle they can put against to everybody. But unfortunately, we lost the championship. Congratulations to Olympiacos.
0: Μπορείς να μεταφράσεις, Αποστόλη.
2: Ναι, ήθελα να κάνω και άλλες ερωτήσεις στον κύριο Αταμάν.
0: Μπορείς να καταλάβεις, είναι φλάση, είναι έντευξη.
2: Ναι, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, να πω ότι υπάρχει μια ένταση, Βαγγέλη, εδώ έξω από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω γιατί, δυστυχώς δεν μπόρεσα να καταλάβω. Υπάρχουν φωνές. Αυτό, να συνεχίσω όμως εγώ για να μεταφράσω. Ο κύριος Αταμάν πρώτα απ' όλα συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είπε ότι ήταν μια εξαιρετική σειρά τελικών σε δύο σπουδαίες ομάδες, εξαιρετική σειρά για το ελληνικό μπάσκετ. Αυτό που είπε είναι ότι αν τα πράγματα στα πρώτα δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ ήταν διαφορετικά, ίσως να ήταν διαφορετική, ενώ συνεχίζει να υπάρχει ένταση. Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, έξω από τα αποδυτήρια είναι οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Υπάρχει ένταση στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπως μεταδίδουν και τα παιδιά εκεί της Ελληνικής Ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Βεβαίως εικόνα, βλέπουμε πανηγυρικές εικόνες όσον αφορά δηλαδή την εικόνα από την R2 Sport που μετέδωσε όλους και τους 5 τελικούς. Ακόμα δεν έχουμε ξεκάθαρη το τι μπορεί να έχει συμβεί. Με το Φουρνιέ να είναι το πρόσωπο, αν μη τι άλλο, Δημήτρη Καϊμά. Ο Φουρνιέ νομίζω ότι είναι αυτός που χάρισε και το, εκτός από το ευρωπαϊκό, χάρισε και το...
3: Εγώ ένα έχω να πω, οπότε είμαστε εδώ, Ολυμπιακός, και παίζει Ολυμπιακός τελικό, το κατακτά.
0: Οπότε να πούμε στο...
3: Δεν ξέρω.
0: Στο δεν Βασίλη είπα. Τον Αδαμόπουλο, οπότε παίζει ο τελικός, θα βάζουν εμάς.
3: Εγώ είπα κάτι τώρα, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, είναι η βραδινή Βαλαδόρ, είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης στην κονσόλα των ήχων.
3: Και ο Χάρης.
0: Και ο Χάρης είναι σταθερό εργαλείο.
3: Ναι, εντάξει, λέω, η τριάδα αυτή, λέω, είναι με τίτλο, όταν υπάρχει τελικός και παίζει ο Ολυμπιακός, ναι, το σηκώνει.
0: Αυτή η τριάδα τα ναι, σηκώνει, εντάξει, ωραία, το βρήκαμε. Ας ακούει και εκεί ο κότσος Μπαρτζόκας. Μισό λεπτό, πάμε ξανά στην RT2.
4: This fucking shot, come to locker room, can't ignore the teacher. Now, he came to our locker room to eat him. What is this? Let's to play basketball.
2: Λοιπόν, αυτό που είπε ο κύριος Αταμάν, νομίζω το καταλάβαμε όλοι, ότι ο Ταρίκ Τζόουνς μπήκε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, χτύπησε με μπουνιά τον Κέντρικ Νάν, δεν πρέπει να γίνονται αυτά, δεν είναι στη λογική, στο πνεύμα του αθλητισμού αυτά, είπε ο κύριος Άνταμαν. Χρησιμοποίησε πιο βαριές εκφράσεις, είναι η αλήθεια. Εμείς δεχτήκαμε ότι ιτηθήκαμε, αλλά τι είναι αυτά που συμβαίνουν, αναρωτήθηκε ο Τούρκος προπονητής, ο οποίος για να γυρίσω στις πρώτες δηλώσεις αναφορικά στο παιχνίδι, αφού συνεχάρει τον Ολυμπιακό, είπε ότι οι παίκτες του προσπάθησαν πάρα πολύ και ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα πρέπει να είναι υπερήφανος για την ομάδα η οποία τα βάζει με όλους και δεν φοβάται κανένα. Αυτά θυμάμαι τώρα, Βαγγέλη, αν...
5: Ζητάει το λόγο και ο Λεωνίδας Μενεγάκης, ένας-ένας, παιδιά. Ναι.
6: Και Απόστολε, είμαι κοντά στον Κέντρικ Ναν. Κέντρικ, can you confirm what we hear that Tyreek Jones give a punch to you? Do you want to make a comment about what we hear?
7: No.
6: Tyreek Jones give a punch to you.
7: Why you got the mic in my face, bro?
5: Πάρ' το μικρόφωνο από εδώ τώρα. Σε παρακαλώ.
6: Παναθηναϊκό said that Tyreek Jones give you a punch. Is that true? Δεν θέλει να κάνει κάποια δήλωση.
5: Άκουσα ότι προσπάθησε να πάρεις δήλωση από τον Κέντρικ Ναν, Λεωνίδα Μενεγάκη, αν του έριξε μπουνιά ο Tyreek Jones και σου είπε ότι δεν θέλει να κάνει καμία δήλωση.
6: Ναι, γιατί βάζω το μικρόφωνο εδώ κοντά του.
5: Μάλιστα.
6: Και του έκανε αυτή την ερώτηση.
5: Ωραία, εσείς συνεχίζετε το ρεπορτάζ. Εμείς έχουμε εικόνες από τον αγωνιστικό χώρο. Ό,τι είναι, μας το μεταδίδεται.
0: Λοιπόν, εμείς είμαστε και στα πάει, γιατί το live ρεπορτάζ προέχει πάντα σε ένα ενημερωτικό ραδιόφωνο. Οπότε είμαστε στα πάει και σε συνδέσεις με την ΕΡΤ 2 Sport που μετέδωσε το τελικό. Να επαναλάβω εγώ για όσους τώρα έχουν συνδεθεί εδώ στην παρέα μας του ΕΡΤ News Radio 105,8. 89-85 νίκη για τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν έχασε σε καμία στιγμή στον πέμπτο τελικό το προβάδισμα από τον Παναθηναϊκό. Μια σειρά η οποία, Δημήτρη, ήταν φορτωμένη με αρκετή τοξικότητα, έτσι, με πάρα πολλές αντεκλήσεις, με ποινές, με τιμωρίες, με νεύρα πολλά, διαιτητικές αποφάσεις που ενδεχομένως καθόρισαν και κάποια αποτελέσματα. Τέλος πάντων.
3: Αλλά όμως ήταν τελική, όχι για όσοι έχουν πίεση, καρδιά κτλ. Κρίθηκαν πάντα στο
0: τέλος. Η συγκλονιστικότητα των τελικών δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Αυτή τη στιγμή από την Edge Sports παρακολουθούμε και την αναμέτρηση για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο βόλεϊ γυναικών. Στη Γλυφάδα γίνεται αυτό το παιχνίδι. Εκεί όπου η Εθνική είναι στο 2-2 σετ με την Πορτογαλία και προηγείται στο tie break 13-9. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε τώρα τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Δεν ξέρω αν εσύ που ακούσε έξω, Χάρη Κουτουλογέννη, την ΕΡΤ2, γιατί εμείς δεν έχουμε δυνατότητα να ακούμε. Μήπως υπάρχει κάποια συνέντευξη και εμείς δεν την ακούμε αυτή τη στιγμή. Κάνε ένα τσεκάρισμα. Όχι, απλά είναι για τις προετοιμασίες για την απονομή του πρωταθλήματος στον Ολυμπιακό. Τα λέω καλά, Χάρη? Μια χαρά τα είπα, πάρα πολύ ωραία. Και μπράβο μου και συγχαρητήριά μου. Ο συνεργάτης εδώ της εκπομπής, ο Χάρης Κοντογέννης, εκτός από ηχολήπτης, κάνει και τη δουλειά, γιατί εμείς δεν έχουμε ήχο εδώ και δεν είναι δυνατόν μέσα στο στούντιο να υπάρχει τηλεοπτικός ήχος, έτσι, ή αν θέλετε ήχος από την τηλεόραση. Οπότε, λοιπόν, είναι match point και time out. 14-8 προηγείται η Ελλάδα της Πορτογαλίας, ένα πολύ ιδιαίτερο και συγκλονιστικό παιχνίδι της Γλυφάδας, εκεί όπου η Ελλάδα καλείται να κάνει ακόμη μια νίκη σε αυτό το δεύτερο σκέλος. Είναι ολόκληρη ιστορία τώρα αυτό, έτσι όπως γίνονται, διεξάγονται τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πρόσωπο φυσικά και μεταξύ άλλων είναι και ο Μιλουτίνοφ, εκ των κορυφαίων σέντερ φέτος στην Ευρώπη. Αναδείχθηκε, όχι εκ των κορυφαίων, αναδείχθηκε κορυφαίος σέντερ της Ευρώπης και στην κορυφαία πεντάδα. Και καταλαβαίνετε ότι πήρε το πόντο η Ελλάδα και νίκησε 15-8 στο tie break και νίκη με 3-2 σετ για τα κορίτσια της εθνικής ομάδας.

0: το ευρωπαϊκό λοιπόν του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, τώρα πρωταθλητής, και χθες είχαμε ακόμη μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τα ερυθρόλευκα χρώματα, καθώς η γυναικεία ομάδα από όλο του Ολυμπιακού μετά τη νίκη της στη Μάλτα στον ημιτελικό νίκησε και στο τελικό του Champions League στα πέναλτι της Ουγγρικής, την Ουγγρική Φερεντσβάρος, 17-14 στα πέναλτι, 14-14 κανονική διάρκεια του αγώνα. Όμως εκεί υπήρχε η Φάντε Ντόμπελσιν, η σπουδαία αυτή τερματοφύλακας από την Ολλανδία των κοριτσιών του Ολυμπιακού, που έπιασε και τα τρία πέναλτι που εκτέλεσαν οι Ογκαρέζες. Ένα φοβερό επίτευγμα. 2015, 2021, 2022 και 2026 τα τέσσερα ευρωπαϊκά πλέον τρόπαια του Ολυμπιακού. Δημήτρη.
1: Και ένα ωραίο για την Ολλανδέζα. Ήρθε τον Σεπτέμβριο και μιλάει αρκετά καλά ελληνικά. Ναι. Θα νομίζω πως το κορίτσι είναι 2-3 χρόνια. Δεν μιλάω ότι είναι τέλεια, καταλαβαίνεις ότι είναι ξένη, αλλά είναι λίγους μήνες. Και μιλάει, μπορεί να δώσει άνετα συνέντευξη. Οπότε καταλαβαίνει ο κόσμος. Όταν δίνει συνέντευξη, ξέρει ελληνικά, καταλαβαίνει ο κόσμος. Έτσι είναι πολύ ωραίο. Και στις μέρες μας, όταν γνωρίζει αγγλικά, ναι, λες ότι είναι εντάξει, θα μάθω και ελληνικούλια κάτι ψηλά.
0: Λίγο από ο Χέις Ντέιβις Βινίση, όχι βέβαια. Ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος χωρίς ιδιαίτερα μαθήματα, μαθαίνει από μόνος του, είναι και ταλέντο αυτό, ξέρεις κάτι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι.
0: Ήδη μαθαίνει ελληνικά. Ο Χέις Ντέιβις, ένας τεράστιος παίκτης που παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Το βιντεάκι σήμερα, με τις δύο μπάλες. Που ζήτησε το Ντέιβις, το βίντεο του λες, ή γενικότερα από άλλα περιστατικά. Πήγαινε σήμερα 3 ώρες νωρίτερα στο ΣΕΠ, όπως το κάνει, για να προπονηθεί.
0: Δεν κατάλαβες, δεν πήγε μόνο 3 ώρες, πήγε και μόνος του, με ένα βανάκι.
1: Αυτό θέλω να πω, πήγε μόνος του για να προπονηθεί. Και από έναν άνθρωπο του Ολυμπιακού ζητάει στα ελληνικά, φέρε μου 2 μπάλες. 2-2 θέλω, λέει, 2.
0: Ναι. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα δεν έχουμε αυτό το πάθος αν είναι ξένος ή όχι. Εμείς θέλουμε να ανοίγει το έδαφος για τα νέα παιδιά, και τα Ελληνόπουλα, αλλά κυρίως τους νέους ανθρώπους. Και όταν ειδικά αυτοί οι νέοι, αν θέλετε από το εξωτερικό όμως, έρχονται και θέλουν να προσαρμοστούν και τους αρέσει η Ελλάδα, εμείς τους αγκαλιάζουμε ακόμη περισσότερο. Και τους αγαπάμε και ακόμη περισσότερο. Έτσι είναι τα πράγματα και έτσι τα θέλουμε. Βεβαίως, για άλλο λόγο έχουν έρθει εδώ. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Έχουν έρθει και να παίζουν μπάσκετ ή αν θέλετε να παίζουν υδατοσφαίριση. Και έτσι γίνεται. Πάμε να συνδεθούμε λιγάκι με την ΕΡΤ2, γιατί υπάρχει ένταση.
2: Βλέπετε ότι έχει πάει και η αστυνομία στα αποδυτήρια για να ηρεμήσουν τα πράγματα. Στο γήπεδο περιμένει ο κόσμος την απονομή του τροπέου στον Ολυμπιακό. Ο Εβάν Φουρνιέ είχε 22 πόντους. Ζένκοφ 19, 14 ο Μιλουτίνοφ με 7 rebound, 7 ο Τζόζεφ ήταν καθοριστικός στην τελευταία περίοδο, 8 ο Γουόκαπ, 2 Γουόκαπ, 8 ο Γουόρντ, 9 ο Πίτερς, προφανώς το τελευταίο του παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, διότι πηγαίνει στην Ολύμπια Μιλάνο. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ 89-85, Ολυμπιακός είχε προηγηθεί ακόμα και με 20 πόντους διαφορά 59-39, αλλά ο Παναθηναϊκός έκανε μια δυναμική επιστροφή και διεκδίκησε μέχρι τέλους τη νίκη και το πρωτάθλημα. 26-35 βολές για τον Ολυμπιακό, 15-16 για τον Παναθηναϊκό, 24-36 τρίποντα για τον Ολυμπιακό, 23-36 για τον Παναθηναϊκό, 5-25 τρίποντα για τον Ολυμπιακό, 8-27 τρίποντα για τον Παναθηναϊκό, 36-30 τα rebound, 22-16 assist, 24-31 τα foul, 11-12 τα λάθη, 5-4 τα κλεψίματα και 3-2 τα κοψίματα για τον Παναθηναϊκό. 14 ο Σόρτς, 12 ο Όσμαν, 10 ο Ναν, 10 ο Λεσόρ και 21 πόντους ο Τολιόπουλος, 9 ο Μίτογλου. Αποβλήθηκαν 3 και 17 πριν από το τέλος της περίοδου ο Ναν και ο Τάιρικ Τζόνς, που είχαν, όπως μας μετέφεραν οι συνάδελφοι, και επεισόδιο μετά την ολοκλήρωση του τελικού στα αποδυτήρια, εξού και οι καταγγελίες του Παναθηναϊκού. Οι παίκτες και το τεχνικό team του Ολυμπιακού είναι στα αποδυτήρια για να φορέσουν τα φανελάκια που θα γράφουν πρωταθλητές Ελλάδας και για να βγουν για την απονομή. Εδώ η εικόνα από τα αποδυτήρια. Άλεκ Πίτερς χαμογελαστός. Νίκολα Μιλουτίνοφ με το κινητό του. Τάισον Γουόρτ και αυτός παίκτης κλειδί στους τελικούς που αγωνίστηκε. Ο Βεζένκοφ και ο Παπα-Νικολάου.
0: Θα ξανασυνδεθούμε αν υπάρχει κάποια, κάποια συνέντευξη από, το, από τους πρωταγωνιστές. Ηρεμία στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Ετοιμάζονται για να βγουν έξω, να αποθεωθούν από τον κόσμο τους και να σηκώσουν το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής.
1: Αυτό αν ισχύει, είναι σοβαρό. Διακόπτω, συγγνώμη, ότι υπάρχει καταγγελία του Παναθηναϊκού ότι ο Τζόνς μπήκε στα αποδυτήρια και έριξε μπουνιά στον Άννη.
0: Αυτό βγήκε ο Αταμάν και είπε. Και μάλιστα.
1: Δεν τον άκουσα, εντάξει,
0: με χαρακτηρισμούς.
1: Ποιο
0: είναι αυτό, τέλο πάντων, που δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε ακριβώ. Ήρθε στα αποδυτήρια και χτύπησε τον Αν και σύμφωνα και με τα ρεπορτάζ, όπω ακούσαμε, γι' αυτό και αφήσαμε και τον Βαγγέλη Ιωάννου να ολοκληρώσει αυτά που έλεγε, τι λεπτομέρειε αυτέ. Ακούσαμε και του πρώτου κόρε, οπότε τα έχετε ακούσει όλα και είσαστε καλυμμένοι και από αυτή τη διαδικασία. Λογικά θα προλάβουμε και την απόνομη να την ακούσουμε live εδώ από το Net News Radio 105,8. Καλέ μου φίλε, βάλε ένα ελληνικό τραγούδι να φτιάξουμε και λιγάκι έτσι, τη διάθεσή μας για να πάμε και σε λίγο μουντιαλικά, γιατί πλέον μπαίνουμε σε κάτι ρυθμούς τρελούς με 5 αγώνες κάθε μέρα στο

Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, Art News Radio 105,8. Βάλαμε ένα τραγούδι για να ηρεμήσουμε και εμείς μέσα στην ένταση, έτσι όπως ξεκίνησε η εκπομπή φουριόζικα με τη λήξη ουσιαστικά του πέμπτου τελικού. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα με 3-2 στις νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό. 89-85 πήρε το πέμπτο μάτς στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, και ουσιαστικά η δύναμη της έδρας του, δηλαδή το πλεονέκτημα έδρας που

0: είχε σε όλη τη χρονιά, του χάρισε αυτό το τίτλο. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι του στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας υπό αυτή τη μορφή.
1: Πάει για ανακαίνιση, έτσι, κλείνει για ένα...
0: Θα κλείσει για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα ώστε να ανακαινιστεί. Νομίζω ότι σύντομα θα μπουν και μπουλντόζες μέσα.
1: Πού θα παίζει τώρα ο Ολυμπιακός?
0: Υπάρχουν πολλά σενάρια. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει, γιατί είναι δεδομένο ότι Ολυμπιακός είναι...
1: Ειδικότερα λόγω Ευρώπης περισσότερο και λιγότερο λόγω Ελλάδας.
0: Ναι, αν δεν το προλάβει, δηλαδή υπάρχει πρόβλημα λόγω έδρας. Κάποια παιχνίδια ενδεχομένως, όπως υπόθηκε, χωρίς να είναι επίσημο όμως, σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα, δηλαδή για να μιλήσω κι εγώ ειλικρινά, γιατί δεν έχω κι εγώ κάτι παραπάνω ρεπορταζιακό, μπορεί να δώσει και κάποια παιχνίδια στο Βελιγράδι.
1: Έτσι. Στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα.
0: Ναι, λόγω των αδελφικών σχέσεων, των πολύ καλών σχέσεων που έχουν με το...
1: Με τους Σέρβους, έτσι.
0: Με τους Σέρβους ακριβώς, με τη σερβική ομάδα πιο συγκεκριμένα, μπορεί να δώσει και κάποια παιχνίδια εκεί πέρα. Το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι να αλλάξει τα δεδομένα, να φτιάξει ένα σύγχρονο γήπεδο. Η αλήθεια είναι ότι το στάδιο Ειρηνής και Φιλίας μπορεί να έχει τις προϋποθέσεις να γίνει αγώνες υψηλού επίπεδου, αλλά είναι ένα τελείως διαφορετικό γήπεδο σε σχέση με αυτό που οραματίζονται στον Ολυμπιακό, και γι' αυτό θα μπουν και μπουλντόζες. Αναμένεται να σκαφτεί ο αγωνιστικός χώρος, να σου δώσω καταλάβεις, περίπου 5 μέτρα κάτω, ώστε να πάει πιο κάτω για να μπουν εξέδρες.
1: Επιπλέον εξέδρες.
0: Ναι, γιατί θέλει ο Ολυμπιακός να κερδίσει περίπου 3.000 επιπλέον θέσεις, καθώς πλέον το 12 και 13.000 δεν είναι αρκετοί για να καλύψουν τις ανάγκες πλέον του Ολυμπιακού. Εντάξει, είναι μια νέα δημιουργία που καλείται ο Ολυμπιακός να την αξιοποιήσει προς όφελός του και για τα έσοδά του, αλλά και κυρίως και για τους οπαδούς του και για την ποιότητα του θεάματός του. Εντάξει, όλα παίζουν τον ρόλο τους.
1: Όχι, είναι και οι οπαδοί ακριβοπληρώνουν, όπως τα λέμε, τα εισιτήριά τους.
0: Όχι μόνο του Ολυμπιακού. Έτσι.
1: Ναι, εγώ λέω οι οπαδοί, είπα γενικότερα. Ειδικότερα στις μεγάλες ομάδες. Οπότε δεν φτάνει μόνο να βλέπεις ωραίο μπάσκετ ή ωραίο ποδόσφαιρο. Εκεί που κάθεσαι να είναι σύγχρονο.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έφτασε τα 16 εθνικά πρωταθλήματα, μειώνοντας και τη διαφορά από τον πρωτοπόρο και κυρίαρχο σε αυτόν τον τομέα, Παναθηναϊκό, ο οποίος μετρά 41 κατακτήσεις. Στη τρίτη θέση είναι ο Άρης, να θυμίσω, με 10 τρόπαια, ενώ με 8 ακολουθεί η ΑΕΚ. Εντάξει, έτσι είναι τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. 41 επαναλαμβάνω ο Παναθηναϊκός, 16 Ολυμπιακός με δύο συνεχόμενες κατακτήσεις το πέρσι και φέτος, 10 ο Άρης, 8 η ΑΕΚ, 6 ο Πανελλήνιος, για να μην ξεχνάμε και τον ιστορικό Πανελλήνιο, τελευταίο του βέβαια πρωτάθλημα ήταν το 1957, 2 ο Ηρακλής το 28 και το 35, 2 ο ΠΑΟΚ το 59 και το 92, Νεαρίς το 36 και το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει ένα επίσης πρωτάθλημα το 1937. Αυτή είναι και η βίβλος, έτσι τη λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Η βίβλος.
1: Λάθος, σωστά έτσι το λέμε.
0: Ναι, εντάξει, και καλά ότι έτσι το χαρακτηρίζουν παραδοσιακά και δημοσιογραφικά. Λοιπόν, ετοιμάζονται στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας για την απονομή. Τώρα μοιράστηκα τα φανελάκια, τα ειδικά φινελάκια, έτσι με. Που θα γράφουν Champions ή τέλος πάντων πρωταθλητές Ολυμπιακός για το 2026, και ο κόσμος, αρκετός κόσμος έχει μπει και στον αγωνιστικό χώρο βεβαίως, περιμένοντας τα ειδάλματά του και τους μπασκετμπολίστες του Ολυμπιακού. Μόλις γίνει αυτή η σύνδεση θα τα πούμε. Νομίζω ξεκινάει η τρίτη περίοδος στο μικρό τελικό, εκεί όπου ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φερεντσβάρος στο μικρό τελικό του Champions League, διεξάγεται στη Μάλτα.

0: Είδατε ότι τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι μπορεί να ξεκινάει το... μάλλον να έχουμε, θα έχουμε Μουντιάλ, όμως επί της ουσίας η επικαιρότητα εντός και εκτός ενόρων, εκτός από το παγκόσμιο κύπελο, είναι τέτοια που μας υποχρεώνει να παρακολουθούμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Λοιπόν, ξεκίνησε τώρα η τρίτη περίοδος. Η Φερεντσβάρος έχει ισοφαρίσει τα δύο γκολ πίσω. Ισοφάρισε 9-9 τον Ολυμπιακό και τώρα ξεκίνησε η τρίτη περίοδος από τις 4, για όσους δεν γνωρίζουν. Είναι 8 λεπτά, για όσους δεν γνωρίζετε, έτσι να το πούμε. Χθες είχαμε ένα συμπαθητικό μάτς, θα έλεγα, όχι τόσο καλό, αυτό το Καναδάς Βοσνία 1-1 στο Τορόντο και στο Λος Άντζελες, ένα παιχνίδι το οποίο προσωπικά δεν περίμενα τόσο κακή την Παραγουάη
1: και καλή την Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δεν ξέρω αν την περίμενα τόσο καλή, απλά δεν περίμενα την Παραγουάη κυρίως τόσο αρνητή, τόσο κακή στο παιχνίδι της. Ήταν και λίγο τυχερή με το αυτογκόλ που ξεκίνησε η αναμέτρηση, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες μπήκαν με το δεξί στο Λος Άντζελες, 4-1 νίκησε την Παραγουάη. Στις 10 η ώρα συνεχίζεται η δράση, αν μη τι άλλο, τώρα ξεκίνησε το Παγκόσμιο Κύπελλο, το πέμπτο παιχνίδι και η τρίτη ουσιαστικά ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Έχουμε Κατάρ Ελβετία.
1: Ξεκινάει 10 η ώρα και πότε κοιμάσαι, αν το πας ερή.
0: Θα το πάμε σε ρί τώρα, θα το πάμε σε ρί.
1: Δεν ξέρω. Κάποιοι, δεν είναι και εύκολο, αλλά αν κάποιο το πάει σε ρί, δηλαδή θα δει ποδόσφαιρο 10 η ώρα.
0: Λοιπόν, και τώρα άκου τι γίνεται για την Κυριακή. Γιατί από αύριο Κυριακή, και όταν λέω αύριο, εννοώ από τα μεσάνυχτα, το σήμερα, μετά τα μεσάνυχτα και για πάρα πολλές μέρες.
1: Μα ουσιαστικά ξεκινάει όμως τώρα, από 10 η ώρα, από το παιχνίδι Κατάρ. Οπότε ναι, καλά το λέω.
0: Ναι,
1: από
0: εσύ απόψε... καλά το λες, αλλά η αυριανή μέρα ουσιαστικά, η Κυριακή.
1: Ναι, ναι.
0: Για μας Κυριακή, γιατί η ημερήσια θα είναι βραδικό παιχνίδι, αυτό που θα μεταδοθεί στη μία η ώρα τα μεσάνυχτα, είναι το παιχνίδι της Βραζιλίας με το Μαρόκο, το ντέρμπι του συγκεκριμένου ομίλου.
1: Δηλαδή κάνουμε διαλυματάκι, μια ωρίτσα για να φάμε έτσι λίγο κάτι.
0: Ναι, εντάξει, να φάμε λίγο, δεν ξέρω.
1: Να κάνουμε μπάνιο
0: τέτοια
1: τελεσπάτω.
0: Ώρα, τέτοια λόγια τα λέγαμε.
1: Ναι, εγώ λέω γενικότερα τώρα. Δεν εμείς θα δουλεύουμε, αλλά ωραία. Μια η ώρα έχει Βραζιλία-Μαρόκο.
0: Βραζιλία-Μαρόκο.
1: Θα συγκεντρώσει πολύ κόσμο λόγω Βραζιλίας.
0: Ναι, σαφέστα.
1: Και λόγω Μαρόκο, είναι καλή ομάδα το Μαρόκο.
0: Όχι, καλή είναι από τις. Μην ξεχάσουμε ότι η Βραζιλία δεν έπαιξε μικρό τελικό στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο, έπαιξε όμως το Μαρόκο, έτσι. Οπότε δεν είναι και λίγο.
1: Τελειώνει το παιχνίδι 3 η ώρα περίπου. Λοιπόν, και μετά 4 ώρα τι έχουμε.
0: 3 η ώρα λοιπόν τελειώνει το παιχνίδι της Βραζιλίας με το Μαρόκο. 4 η ώρα, να έχουμε διακοπή μια ώρα.
1: Έτσι, για να κάνουμε καραμπανάκι και όλα αυτά να φάμε.
0: Κάτσε ό,τι θα κάνεις
1: εσύ. Εδώ θα είμαι εγώ, ναι, ναι.
0: Ναι, ή τέλος πάντων κλείστε λίγο τα μάτια σας για μια ωρίτσα και μετά μπορείτε να δείτε την αγαπημένη μας IT με τη Σκωτία. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Με ποια λογική? Με τη λογική ότι οι Σκοτσέζοι έχουν αυτή την τάση, την αυτοκτονική τάση σε όλα τα παγκόσμια κύπελα, να τα κάνουν όλα thriller. Ακόμα και αν προηγηθούν στο σκορ, στο τέλος να παλεύουν μέχρι την τελευταία αγωνιστική.
1: Ήταν η ομάδα του ομίλου μας. Θεωρητικά,
0: είναι
1: θεωρητικά
0: ομάδα,
1: λέω τώρα.
0: Είναι η ομάδα που πέρασε.
1: Ναι, λες ότι μπορέσουν να απόψε να παίζει IT Ελλάδα. Θεωρητικά λέω εγώ.
0: Ναι. Καλά το λες. Στη Βοστόνη θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Στη Νέα Υόρκη το Βραζιλία-Μαρόκο. Λοιπόν, 4 ώρα να τα πάρω κατά σειρά και να τα πούμε όλα μαζί τώρα. Μία η ώρα Βραζιλία-Μαρόκο. 4 η ώρα, μάλλον να το πούμε πιο σωστά, στις 10 η ώρα Κατάρ Ελβετία.
1: Πάμε.
0: 1 η ώρα Βραζιλία Μαρόκο. 4 η ώρα Κυριακή ξημέρωμα πλέον IT Σκωτία. 7 η ώρα Αυστραλία Τουρκία στο Βανκούβερ. Στο Χιούστον στις 8 η ώρα το βράδυ πλέον αύριο.
1: Οπότε κοιμάσαι σήμερα 9 ώρα το πρωί.
0: Κοιμάσαι 9 η ώρα το πρωί και ξυπνάς στις 8.
1: Δύσκολο να το κάνεις αυτά, αστειευόμαστε, αλλά λέμε ότι είναι έτσι όπως είναι τα παιχνίδια με τη διαφορά ώρας, που είναι, θα πρέπει να υπάρχει ξενύχτη, εγώ φαντάζομαι επιλογή θα υπάρχει.
0: Και μετά μπαίνουμε στον πέμπτο.
1: Αλλά Netflix, στο Netflix, έτσι βλέπουμε τα παιχνίδια όπου τα θέλουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, 8 η ώρα, Γερμανία, Κουρασάο στο Χιούστον.
1: Αυτό περιμένει πάρα πολλοί κόσμος.
0: Γιατί όλοι υποστηρίζουν τον Κουρασάο.
1: Ναι.
0: Εμείς υποστηρίζουμε όμως και την IT, γιατί είναι μια, έτσι μια, πώς να το πω, μια χώρα η οποία, καταρχάς να το πούμε για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι η πρώτη χώρα
1: αναγνώρισε, έτσι,
0: που αναγνώρισε την Ελλάδα ως κράτος.
1: Το 1830.
0: το 30 ήταν, ναι, το 30.
1: Δηλαδή, λέω, μετά την Επανάσταση, λοιπόν, το 30 νωρίτερα, μετά την Επανάσταση. Μας αναγνώριζε ως οντότητα.
0: Η πρώτη χώρα και μάλιστα έστειλε και έμψυχο και πολύ υλικό με καφέ και τέτοια.
1: Δεν ξέρω πώς επέζησαν από αυτό. Είναι ωραίο. Το είχα κάνει ένα θεματάκι.
0: Δεν έφτασε ποτέ το υλικό γιατί υπήρχαν.
1: Και πώς επέζησαν, λέω, δεν ξέρω. Έτσι.
0: Κάποιοι έφτασαν, ναι, ναι, λέει, κάποιοι δεν έφτασαν. Εν πάση περιπτώσει, πάντως την κίνηση την έκαναν και ήταν ιδιαίτερα τιμωρία. Ο Ολυμπιακός έχει γυρίσει το μικρό τελικό. Φερεντσβάρος Ολυμπιακός είναι 9-11 στα μέσα της τρίτης περίοδου. Μικρός τελικός του Champions League. Είμαστε πάντα σε αναμονή, ελπίζω να το
1: 15
0: προλάβουμε.
1: 15 Ιανουαρίου του 1822 μας αναγνώρισε η ITU. Πάνω στην Επανάσταση, έτσι.
0: Αμέσως μας αναγνώρισε, ναι, όχι το 30. Και έχει μαζευτεί κόσμος λοιπόν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έχει να αφήσει φυσικά ένα κενό για τους παίκτες, όμως έτσι όπως καθυστερεί το πράγμα, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε εμείς στον αέρα να το έχουμε, δεν έχει καμία σημασία, δεν πειράζει, μάλλον δεν τους ενδιαφέρει για αυτούς. 8 η ώρα αύριο λοιπόν Κυριακή, Γερμανία Κουρασάο και Ολλανδία Ιαπωνία στις 11 η ώρα το βράδυ αύριο, επαναλαμβάνω, Ολλανδία Ιαπωνία. Οπότε από εδώ και πέρα ημερολογιακά καθαρά για μας εδώ στην Ελλάδα θα βλέπουμε 5 αγώνες, έτσι, 2 μεταμεσονύχτιους και 3 απόγευμα, βράδυ ή 3 ή 4 τέλος πάντων, για να το πούμε πιο σωστά, αλλά θα είναι γεμάτη η ημέρα είτε τα μεσάνυχτα. Το μόνο που προλαβαίνουμε είναι όσοι αντέχουμε οι πρωινοί να πηγαίνουν για δουλειά, να γυρίζουν, ξεκουράζονται λίγο και μετά απολαμβάνουν και λίγο ποδόσφαιρο.
1: Δύσκολα πράγματα.
0: Δύσκολα,
1: έτσι.
0: Δύσκολα.
1: Ακόμα και 20 χρόνια να είσαι.
0: Ναι.
1: Πώς θα το κάνεις ένα βράδυ. Δεν μπορεί, είναι δύσκολο. Κάπου πρέπει να κοιμηθούμε λίγο. Έτσι.
0: Κοίταξε, άμα είσαι πιο νέος, να τα λέμε και όλα. Μπορεί να γουστάρεις το ποδόσφαιρο, αλλά νομίζω ότι μετά. Αν είσαι νέος, το μυαλό σου δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο, είναι και αλλού.
1: Εντάξει, οπότε, σίγουρα. Ανάλογο σε τους χαρακτήρες, έτσι.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ο καθένας όμως το βρίσκει και όμως το αρέσει. Σε αναμονή βρισκόμαστε. Δεν ξέρω. Για κάνε μια σύνδεση με την ETDO, να δούμε τι λέει από εκεί. Τώρα έχουμε συμφωθεί με δισκοτέκ, όχι με την ETDO, Χάρη. Να πάμε στην αρτιδίο γιατί είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
2: Το επίτευγμα το τελευταίο.
3: Καταρχήν, δεν μπορεί να προσωποποιούμε τώρα σε μένα το επίτευγμα ενός τεράστιου συλλόγου σαν τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος για να κατακτάει τίτλους, να κυριαρχεί, να προσπαθεί. Πολλές φορές να δικαιώνεται και άλλες όχι. Αυτή ήταν μια χρονιά πολύ σημαντική για την ομάδα μας. Πήραμε 3 από τους 4 τίτλους της χρονιάς. Πήραμε την Ευρωλίγα από τον μεγάλο στόχος μας. Αλλά και απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο στον Παναθηναϊκό, το σημερινό, τον τίτλο σήμερα. Προφυλάξαμε την έδρα μας, η οποία όλη τη χρονιά το καταφέραμε όντας αίτητη. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι και σήμερα κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι. Είχαμε φτάσει μέχρι και 20 πόντους, απλώς στην ευρικότητα. Και το γεγονός ότι δεν είχαμε μεγάλο rotation και εμείς λόγω τραυματισμών και κούρασης. Καταλαβαίνω και τους παίκτες των δύο ομάδων, τα νεύρα τεντωμένα. Εμείς έχουμε παίξει 81 επίσημα παιχνίδια αυτή τη στιγμή σαν Ολυμπιακός και δεν σας λέω για τους παίκτες τους διεθνείς που έχουν παίξει κι άλλο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ό,τι καταφέραμε είναι ιδιαίτερα σημαντικό, τους αξίζουν συγχαρητήρια, αλλά αν ήθελα να αφιερώσω κάπου αυτές τις φετινές τις καταπληκτικές επιτυχίες, είναι στους φιλάθλους της ομάδας μας. Αξίζουν κάθε προσπάθεια, αξίζουν την αφοσίωσή μας και αξίζουν να τα δίνουμε πάντα όλα για την ομάδα μας.
2: Αν κάτι σας δυσκόλεψε σε αυτή την εξέλιξη της σειράς των τελικών, ίσως να έμοιαζε με την Ευρωλίγκα, εκεί όπου η Ρεάλ παρουσίασε ένα διαφορετικό πρόσωπο εξαιτίας των απουσιών της και ο Παναθηναϊκός ένα τέτοιο μοτίβο αναγκάστηκε να παίξει. Ήταν αυτός ένας λόγος, ήταν ότι εσείς είχατε δώσει περισσότερο βάρος στην Ευρωλίγκα και κάπου νιώσατε άδειοι στην εξέλιξη?
3: 100%. Αν είδατε τις συνεντεύξεις που έδωσα αμέσως μετά, μίλαγα συνέχεια για το κίνητρο. Υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις παικτών που είναι πολλά χρόνια στην ομάδα, που δεν έχουν ξαναζήσει τέτοια κατάσταση, που δεν είναι στο μυαλό τους τόσο σημαντικό το ελληνικό πρωτάθλημα μπροστά στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας, που ήταν κάτι απίστευτο και κάτι που δεν είναι εύκολο να ξαναγίνει, ενώ έτσι όπως έγινε φέτος. Πρώτη όλη τη χρονιά, σπάσαμε την κατάρα που λέμε, εκεί που έγινε, όπως έγινε. Και καταλαβαίνετε ότι μετά το κίνητρο αρχίζει και μειώνεται για τους αντιπάλους μας που το ίδιο διάστημα μας έβλεπαν να κάνουμε αυτά, γιατί είναι ο μεγάλος αντίπαλος είναι ο Παναθηναϊκός. Το κίνητρο ανέβαινε. Ο Παναθηναϊκός έκανε καλή σειρά. Βέβαια και στα τρία παιχνίδια εδώ κερδίσαμε, γενικά ελέγξαμε το παιχνίδι με μεγάλες διαφορές. Το τελευταίο παιχνίδι εκεί δυστυχώς χάσαμε στη δεύτερη παράταση, είχαμε πολλές λάθος αποφάσεις στο τέλος, αλλά καταλαβαίνω και τους παίκτες. Το κίνητρο λοιπόν ήταν το πιο σημαντικό, να καταλάβουν οι παίκτες μας ότι μπορεί η Ευρωλίγκα να είναι ήταν ο πρώτος και ο μεγάλος μας στόχος αυτή τη χρονιά. Αλλά το να τελειώσει τη χρονιά με νικηφόρο το τελευταίο παιχνίδι είναι πάντα πολύ σημαντικό.
2: Φάνηκε ότι οι παίκτες που είχαν τις περγαμηνές του NBA με περισσότερα από 700 παιχνίδια, ο Φουρνιέ εγνωσμένης αξίας, ακόμα και ο Τζόζεφ, στο φινάλε, στο κλείσιμο της σεζόν, έδειξαν πραγματικά τις τεράστιες δυνατότητές τους. Ήταν και θέμα εμπειρίας. Δεν ξέρω αν δουλέψατε μαζί τους και ιδιαίτερα συζητώντας μαζί τους.
3: Σας παρακαλώ, μην βάζετε να ξεχωρίζω παίκτες αυτή τη στιγμή. Όλοι οι παίκτες μας αξίζουν, ακόμα αυτοί που δεν έπαιξαν, αυτοί που δεν μπορούσαν να είναι στο rotation λόγω του κανονισμού. Όλοι όσοι συμμετείχαν φέτος αξίζουν τα πάντα. Μην με βάζετε να ξεχωρίζω παίκτες, τους αγαπώ όλους. Αυτοί έμειναν στην ιστορία γιατί πρόσφεραν στην ομάδα μας μια καταπληκτική σεζόν. Αυτό είναι όλο.
2: Είχε τη δυσκολία του όπως και στο παρελθόν το να επιλέξετε με ποιους θα πορευτείτε.
3: Πάντα, πάντα. Πολλές φορές είναι και θέμα ενστίκτου γιατί όλοι καλοί παίκτες. Όλοι θέλαν να βοηθήσουν, όλοι θέλαν να παίξουν αυτά τα παιχνίδια, καταλαβαίνετε. Εγώ ήμουν στη δύσκολη θέση να πάρω κάποιες αποφάσεις. Όπως φυσικά και ο κόουτς Αδαμάνη το ίδιο πράγμα. Αναγκάστηκε να αφήσει ένα παιχταρά σαν τον Κουέρναν Γκόμεθ έξω, γιατί αυτές ήταν οι ανάγκες των παιχνιδιών. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να χαρούμε. Πολύ δύσκολη χρονιά. Πρέπει να ξεκουραστούμε λίγο και να υποσχεθούμε πάντα ότι με τους προέδρους που έχουμε εδώ, ο Ολυμπιακός θα γίνεται κάθε φορά και όλο και καλύτερος.
2: Ο κόουτς Μπαρτζόκας δεν έχει συμβόλαιο, ολοκληρώνεται φέτος. Τι θα ήταν αυτό που θα τον έκανε να σκεφτεί να μην συνεχίσει?
3: Αν προσωποποιήσουμε τώρα το τι σκέφτομαι εγώ, είναι το μεγαλύτερο λάθος. Είναι μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού μας. Δεν υπάρχει κανένας Μπαρτζόκας μέσα στον Ολυμπιακό.
2: Και η πρόκληση του καινούριου σεφ που έχετε μπροστά σας.
3: Αυτό είναι σημαντικό. Είναι το τελευταίο μάτς σε αυτό το γήπεδο και πρέπει να είναι νικηφόρο.
2: Βαγγέλη.
0: Ευχαριστώ, Λεωνίδα.
2: Ετοιμάζονται να πω βεβαίως όλα για την απονομή.
0: Έχω ενημέρωση και εγώ τώρα και από τον Εσάκη.
2: Έχουν
0: και από τον
2: φορεθεί μπλουζάκια,
0: Ολυμπιακό.
2: Το είδατε, Ολυμπιακός Champions.
0: Σε ακούω,
2: Champions.
0: Λεωνίδα, μην μιλάς πάνω στο εμένα. Σε ακούω. Έχω ενημέρωση και εγώ. Σε 2-3 λεπτά το αργότερο η ομάδα του Ολυμπιακού θα είναι στο παρκέ για την απονομή των μεταλλίων και εννοείται του βαρύτιμου τροπέου. Ωραία, από λεπτό σε λεπτό λοιπόν αναμένουμε και την απονομή. Νομίζω ο Δημήτρη θα προλάβουμε και την απονομή, έτσι για να το κάνουμε.
1: Τώρα είναι οριακά θα μας το
0: είναι οριακά. Αν το προλάβουμε, το προλάβουμε. Αν δεν το προλάβουμε, δεν θα το προλάβουμε. Είναι τόσο απλό. Να θυμίσω για όσους έχουν συνδεθεί. Ακούσαμε τον Κουτς Μπαρτζόκα με τι έτσι έβγαλε και έναν έρωτα και μια αγάπη για τους παίχτες του. Και καλά έκανε. Έτσι έπρεπε να πράξει και σωστά έπραξε και νομίζω ότι και έτσι νιώθει δηλαδή. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός νίκησε 89-85 στο στάδιο Ιωνίου Σκεφυλίας στο τελευταίο τελικό της σειράς των τελικών, τον πέμπτο τελικό, τον Παναθηναϊκό. Πήρε και το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του και είναι έτοιμος για την απονομή.

0: να συνδεθούμε. Μπήκε και ο κότς Μπαρτζόκα στο αγωνιστικό χώρο για μέσα στην αποθέωση.
1: Ένας-ένας μετά τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Τα μέλη του τεχνικού σταφ. Ο αθλητικός διευθυντής, team manager και υπεύθυνος επικοινωνίας του Ολυμπιακού Χρήστος Μπαφές, μαζί με όλους τους υπόλοιπους, Αντώνης Κατσίκης από το τμήμα επικοινωνίας επίσης του Ολυμπιακού. Ο πρώτος βοηθός του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο Χρήστος Παπάς. Ο δεύτερος βοηθός, Γιώργος Μποτζίκας. Ο τρίτος, Στέφανος Τριαντάφυλλος. Και ο τέταρτος, Γιάννης Καλαμπόκης. Με τη σειρά τους έρχονται στο γήπεδο. Ο γυμναστής της ομάδας, Ανδρέας Γκατζούλης. Και όλα τα υπόλοιπα μέλη του τεχνικού team. Γιατροί, φυσιοθεραπευτές και φροντιστές. Οι πρόεδροι του Ολυμπιακού με τα παιδιά τους, οι δύο γιατροί, Φάνης Τσαβίσης και ο κύριος Κιμπίλιας. Δήλωση Σάσα Βεζέγκοφ, ακούω. Πάμε γρήγορα στο Σάσα Βεζέγκοφ.
2: Αχ, μόλις τον κάλεσαν να πάει μέσα.
1: Λεωνίδα, δεν είσαι σίγουρος για τις συνεντεύξεις, μη μου ζητάς το λόγο.
2: Timing.
1: Συνεχίζεται η είσοδος των μελών του τεχνικού σταφ του Ολυμπιακού στην κεντρική σάλα του γηπέδου. Όσοι έρχονται παίρνουν τα μετάλλια τους και τη θέση τους δίπλα στο πόντιουμ ή και πάνω σε αυτό. Τώρα ο επί σειρά δεκαετιών, τον βλέπετε εδώ, φροντιστής της ομάδας του Ολυμπιακού, Δημήτρης Πασχόπλος με τους βοηθούς του. Και έφτασε η στιγμή που θα έρθουν και οι παίκτες του Ολυμπιακού στην κεντρική σάλα.

0: δύο πρόεδροι και οι ιδιοκτήτες μαζί με τον προπονητή του Ολυμπιακού. Και η Τζέννη Γραβιά, η εκπρόσωπος του γραφείου τύπου του Ολυμπιακού, την βλέπετε εδώ. Ανεβαίνει και αυτή στο βάθρο μαζί με τον Γιώργο Μποζίκα. Και πρώτος από τους παίκτες ο Τόμας Γκόκαπ. Ακούει ρυθμικά το όνομά του από χιλιάδες φίλους των Πειραιωτών. Ακολουθεί ο Φρανκ Μιλικίνα. Εδώ ο Γάλλος Γκάρντα.
1: Έχουμε συνδεθεί με την ΕΡΤ 2 Sport. Είναι η στιγμή που προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός για την απονομή, να παραλάβει το βαρύτιμο τρόπαιο του 16ου πρωταθλήματος στην ιστορία του, μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού με 89-85. Προσπαθούμε να πιεστούμε και λιγάκι με τον χρόνο, ώστε να ακούσετε και live την απονομή.
0: Μεταγραφική προσθήκη του καλοκαιριού, ο παίκτης ενέργεια, η κόλλα μεταξύ της περιφερειακής γραμμής και της γραμμής των ψηλών, μοιράστηκε τη θέση 3 στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Ο Γουόρτ παίρνει και αυτό στο μεταλλιότατο πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ. Ο μικρός, ο Γιώργος Μπουρνελές και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Ανταποδίδει το χειροκρότημα στον κόσμο του Ολυμπιακού. Ο άτυχος, γιατί έχασε σχεδόν ένα χρόνο Μουσταφά Φάλ λόγω τραυματισμού, επέστρεψε και έρχεται τώρα και αυτός να πάρει το μετάλλιο του. Εδώ ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Σάσα Βεζένκοφ, ο απόλυτος MVP. Πίσω από το Σάσα Βεζένκοφ ο Όμηρος Νετζίπογλου, ενώ ο Φαλ έδωσε το μετάλλιο στο γιο του. Όμηρος Νετζίπογλου στην πρώτη του χρονιά στον Ολυμπιακό παίρνει πρωτάθλημα Ελλάδας και πρωτάθλημα Ευρώπης. Ο Βεζένκοφ και εδώ.
1: Να πω μόνο ότι ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καρδιωτά και αμέσως μετά Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.
0: Μέχρι το Final Four, αλλά μετά τραυματίστηκε. Έπαιξε και για αυτόν ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Άλεκ Πίτερς. Με μεγάλες χρονιές στον Ολυμπιακό, έχει προσυμφωνήσει με την Ολύμπια Μιλάνο, έδωσε όλο του το είναι στο Final Four Παρασκευή Κυριακή και τώρα ακούει ρυθμικά το όνομά του από 12.000 κόσμο. Εδώ ένας πραγματικά gentleman των παρκέ. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο κορυφαίος σέντερ της Ευρώπης. Η κολόνα του Ολυμπιακού σήμερα είναι ο πολυτιμότερος παίκτης του πεμπτολικού με 14 πόντους, 7 rebound, 2 assist και 2 block. Ο Κόρεϊ Τζόζεφ βοήθησε πάρα πολύ σήμερα. Ο Ντόντα Χολ, ο Χρήστος Μαφές αγκαλιάζει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Ντόντα Χολ δεν έπαιξε παρά μόνο σε ένα παιχνίδι στη σειρά των τελικών, αλλά βοήθησε στο υπόλοιπο διάστημα. Ο Σακίλ Μακίσικ γνωρίζει και αυτός την αποθέωση, όπως όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Και τώρα ο απόλυτος στάρ Εβάν Φουρνιέ, ο Γάλλος σούπερστάρ του Ολυμπιακού, που είχε δηλώσει ότι αν έρθει στην Ευρώπη θα έρθει μόνο για τον Ολυμπιακό και το έκανε πράξη μαζί με τα παιδιά και τη σύζυγό του. Εδώ ο Τάιρικ Τζόουνς και τώρα η απόλυτη αποθέωση για τον μεγάλο αρχηγό του Ολυμπιακού Κώστα Παπα-Νικολάου, πανάξιο διάδοχο του Βασίλη Σπανούλη και του Γιώργου Πρίντεζη.
1: Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε να live την απονομή, όμως όλο το παραγενικό κλίμα το μεταδώσαμε εδώ από το Earth News Radio 105,8. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και περισσότερα ενδεχομένως και στα επόμενα δελτία.
2: Η ώρα είναι 9. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Χαριωτάκης. Η υπογραφή μιας συμφωνίας με το Ιράν έχει προγραμματιστεί για αύριο Κυριακή, δήλωσε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει πως τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η Τεχεράνη αρνήθηκε ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας θα γίνει τόσο σύντομα. Νωρίτερα σήμερα ο Σεχμπάζ Σαρίφ, πρωθυπουργός του Πακιστάν, χώρα που έχει ρόλο μεσολαβητή στον πόλεμο, δήλωσε πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο για μια ειρηνευτική συμφωνία και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζεται για μια ηλεκτρονική υπογραφή για την Κυριακή. Θα ακολουθήσουν συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα, τόνισε ο Πακιστανός πρωθυπουργός. Με σαφές εκλογικό μήνυμα, αιχμές κατά της αντιπολίτευσης και αναφορές στην άμυνα και την οικονομία, ο Πρωθυπουργός από την Ρόδο έδωσε το στίγμα της τελικής ευθείας προς τις εθνικές εκλογές, ξεκαθαρίζοντας ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει την άνοιξη του 2027 και στην ώρα της. Στο πλαίσιο της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα, ο κύριος Μητσοτάκης εξήγηλε τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ και την αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου. Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη με ουσιαστική πρόταση για την Ελλάδα του 2030. Απίφθινε κάλεσμα συστράτευσης σε όλα τα στελέχη του κόμματος, παλιά και νέα, ενώ επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για κάλπικες υποσχέσεις. Τις προτεραιότητες τους θέτουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το επίκεντρο των προγραμμάτων, το κόστος ζωής, η ενέργεια και το στεγαστικό, αλλά και το πολιτικό τοπίο την επομένη της εκλογικής αναμέτρησης. Κύκλωμα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών στην Ζάκυνθο εξάρθρωσε κλιμάκιο αστυνομικών της δίωξης ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την Αθήνα. Κατά την επιχείρηση βρέθηκε οπλισμός μέσα σε δύο κρύπτες, σε ντουλάπες ενός δωματίου, σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων στο Αργάσι. Βρέθηκαν 9 καινούργια λειτουργικά πιστόλια, πάνω από 2.000 σφαίρες, θήκες όπλων, χειροπέδες, σιδηρογροθιά και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές προορίζονταν για τον εξοπλισμό κυκλωμάτων νονών της νύχτας που δραστηριοποιούνται σε κυκλώματα προστασίας στο νησί. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 3 ατόμων. Ποινές που φτάνουν τα ισόβια για τον θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ το 2024, επέβαλε το μεικτό όρκο το δικαστήριο Γιάννη Τσόν στους 4 κατηγορούμενους. Συγκεκριμένα, ισόβια κάθειρξη και επιπλέον κάθειρξη 8 ετών στον 61 ετών ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ, κάθειρξη 9 ετών στην 54χρονη σύζυγο του ιδιοκτήτη, συνολική κάθειρξη 6 ετών στον 23χρονο χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού και κάθειρξη 13 ετών στον μηχανολόγο μηχανικό που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος παιχνιδιού. Ο ιδιοκτήτης επιστρέφει στην φυλακή ενώ οι υπόλοιποι 3 θα παραμείνουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μέχρι την δίκη σε δεύτερο βαθμό. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 31χρονος γαλλικής καταγωγής περιπατητής στα Φαλάσσαρνα Κισάμου Χανίων, που φέρεται να έπεσε από μεγάλο ύψος σε δύσβατο σημείο. 5 πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις εκδηλώθηκαν σήμερα κυρίως λόγω κεραυνικής δραστηριότητας σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ειδικότερα πρόκειται για την πυρκαγιά στον Σχήνο Κορινθίας η οποία έχει κατασβεστεί, καθώς και για την πυρκαγιά στην Σκαλοσιά Κορινθίας, 2 πυρκαγιές στα Μέθανα και 1 στην Θήβα οι οποίες έχουν οριοθετηθεί. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basketball League. Στον πέμπτο και τελευταίο τελικό των play-offs που διεξήχθη στο ΣΕΦ, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού, έκαναν το 3-2 στη σειρά και πανηγύρισαν μετά την κούπα της EuroLeague και την κατάκτηση του τίτλου στην κορυφαία επαγγελματική κατηγορία του μπάσκετ. Σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, καθώς στην πλατεία Συντάγματος πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Athens Pride 2026.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 31. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο Earth News.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Φορέσαμε τα καλά μας, βάλαμε και κόκκινο γκλίτερ εδώ στο Earth News Radio.
1: Η εκπομπή λοιπόν συνεπώς για ακόμα μία εβδομάδα, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, μαζί με τη μουσική σε 24 καρέ. Βρίσκονται παρέα, θα συμπληρώσουμε ένα ωραίο δίωρο. Ωραίο λέω εγώ, εσύ δεν ξέρω τι θα πεις αργότερα. Νομίζω στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό και αυτό έχει και ένα παραπάνω νόημα αν συνδεθείτε με τα social media μας.
0: Παντρευόμαστε λοιπόν μαζί με τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο για 2 ώρες, γεμάτες σινεμά, γεμάτες φαντασία, γεμάτες μουσική και πολύ γνώριμες φωνές.
1: Και επειδή έχουμε πει πάρα πολλά κοπλιμέντα στην προηγούμενη εκπομπή και σε αυτή εδώ και γεμάτη κλισέ ενίοτε, τα κλισέ όμως θα μας διευκολύνουν σε κάτι, Ντέπη, γιατί πρέπει να κρατήσουμε αποστάσεις από τα προσωπικά μας γούστα, θέλοντας να δώσουμε τον ίσο χρόνο και τα ίσα δικαιώματα στους πρωταγωνιστές μας να μιλήσουν και να παρουσιάσει ο καθένας μία από τις υποψήφιες ταινίες τους. Ταινίες που μάλιστα εμπνέονται από συγκεκριμένες κατηγορίες και αυτές θα παρουσιάσουμε. Παρουσιάσαμε και στην προηγούμενη λοιπόν εκπομπή τις κατηγορίες καλύτερης σκηνοθεσίας, καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη, καλύτερης κινηματογραφικής ταινίας μυθοπλασίας και καλύτερου
0: ντοκιμαντέρ.
1: Η αγαπημένη σου κατηγορία.
0: Να πούμε ότι αυτό ήταν μια ιδέα της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Αυτοί διαλέξαν να προβληθούν μέσω των εκπομπών μας και των τελικών podcast οι τελικές υποψηφιότητες που αφορούν αυτά τα 4 μεγάλα βραβεία που προανέφερες.
1: Και για να μην προβληματίσουμε παραπάνω το κοινό που ακούει αυτή τη στιγμή τις ραδιοφωνικές μας εκπομπές που συνενώθηκαν, εξηγούμε λίγα πράγματα. Όπως ακούγονται εδώ οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για τα βραβεία Ήρης, με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να τα παρακολουθήσετε χωρίς τις δικές μας φωνές και χωρίς δικές μας παρεμβάσεις μέσα από το Earth Echo και μια σειρά από 4 podcast που κάθε podcast θα περιλαμβάνει 3 υποψηφίους. Διόρθωσέ με, Ντέπη.
0: 3 υποψήφιους, 3 δεκάλεπτα. Όπως είπαμε, είναι ο ίδιος χρόνος αναλογή σε κάθε ταινία. Νομίζουμε ότι δεν θα είναι πολύ βαρετό να ακούσετε 4 podcast 30 λεπτών από το Earth Echo.
1: Και αν το καλοσκεφτείτε, αν τα βάλετε όλα σε μία timeline, τι μας δίνει 120 λεπτά. Τι σημαίνει 120 λεπτά, μια ολόκληρη ταινία.

0: ακούμε την πρωτότυπη μουσική του Κωστή Μαραβέγια από την ταινία «Οι άγριες μέρες μας». Είναι μία από τις 5 υποψηφιότητες για το βραβείο πρωτότυπης μουσικής.
1: Έχει λοιπόν 5 υποψηφιότητες αυτή η ταινία και μάλιστα είχε κάνει την πρεμιέρα της το προηγούμενο καλοκαίρι στους κινηματογράφους με αρκετά μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα κυκλοφόρησε και σε κάποιους θερινούς με αγγλικούς υπότιτλους. Και αυτό βοήθησε αρκετά στο να μπορούν να τη δουν και άνθρωποι που ήθελαν να έχουν την εμπειρία, τουρίστες που ήθελαν να έχουν την εμπειρία του πώς είναι να βρίσκονται σε έναν θερινό κινηματογράφο. Αυτό που αξίζει όμως να αναφέρουμε για να ευλογήσουμε και τα γένια μας μέσα σε όλα είναι το ότι η ταινία υπάρχει και στο Netflix, οπότε με πολύ απλές κινήσεις είτε από την τηλεόρασή σας είτε από τον υπολογιστή σας μπορείτε να την παρακολουθήσετε σε περίπτωση που την έχετε χάσει από την προηγούμενη σεζόν και θέλετε να έχετε μια καθαρή εικόνα του τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο θα μας παρουσιάσει σε λίγη ώρα ο σκηνοθέτης.
0: Να συμπληρώσω, Αλέξανδρε, ότι θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 18 Ιουνίου.
2: Βασίλης και Κάτος, οι άγριες μέρες μας, 6 υποψηφιότητες, Earth News Radio, Earth Echo.
3: Είναι κλειδωμένα! Με κλείδωσε!
4: Τι κορνάτε, κοπέλα.
5: Εγώ, κοπέλα μου, σηκώθηκαμε και εξαλτάρισε, τι πρόβλημα έχεις.
6: Κοπέλα, σηκώθηκα να την ρωτήσουμε.
7: Πώς σε λένε?
8: Χλόι.
9: Εσείς?
8: Λένε με ρούχα.
10: Να μην ξέρεις τι θα σου σημερώσει αύριο. Ας πούμε σε κρατάει νέο.
8: Απλά δεν κάνουμε μόνο αυτό. Βοηθάμε κόσμο.
10: Πλένοντες.
8: Σοφία! Τι έγινε? Πείτε μου τι σκατά γίνεται.
7: Μπαίνουμε στα λαχαιροδανιστήρια και παίρνουμε τα πάντα.
8: Αν μας πιάσουν.
7: Μην ανησυχείς. Θα είσαι ασφαλής.
11: Να είμαστε τσακισμένοι, αλλά έχουμε ο ένας τον άλλο.
8: Έχεις καταλάβει τι κάνουμε εδώ, κορίτσι μου?
7: Είναι αδερφός σου, μπάσκε μας το λες τώρα, πας καλά, ρε.
8: Δεν θέλω να είμαι Wendy από το Peter Pan.

0: Μου λες Χλώη. Φοβάσαι να πετάξεις.
1: Η ταινία «Οι άγριες μέρες» μας ακολουθεί ένα νεαρό κορίτσι που εγκαταλείπει το σπίτι του και ξεκινά ένα ταξίδι αναζήτησης ταυτότητας και ελευθερίας. Στον δρόμο του συναντά μια ομάδα νέων ανθρώπων που περιπλανιούνται στην ελληνική επαρχία, ζώντας έξω από τις συμβάσεις της κοινωνίας και δημιουργώντας τη δική τους παραβατική κοινότητα. Μέσα από αυτή τη διαδρομή, η ηρωίδα έρχεται αντιμέτωπη με την ανάγκη να ανήκει κάπου, αλλά και με την επιθυμία της να παραμείνει ανεξάρτητη. Πέρα από την πλοκή της, η ταινία επιχειρεί να μιλήσει για την νεότητα ως μια περίοδο έντονων αντιφάσεων, τη λαχτάρα για ελευθερία, την ανάγκη για αποδοχή, το φόβο της μοναξιάς και τη διαρκή αναζήτηση κάποιου νοήματος. Οι χαρακτήρες παρουσιάζονται μένως επαναστάτες με συγκεκριμένο σκοπό, αλλά στα αλήθεια είναι ορισμένοι νέοι άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν τη θέση τους σε έναν κόσμο που συχνά τους φαίνεται ξένος και απογοητευτικός. Μέσα από μια κινηματογράφηση που δίνει έμφαση στο ταξίδι, τη φύση, τη συλλογικότητα, επιδίωξε να επικοινωνήσω τη σημασία της ανθρώπινης σύνδεσης, αλλά και το δικαίωμα του καθενός να αναζητεί το δικό του δρόμο. Η ταινία είναι μια οδή στη νιώτη, στην περιπλάνηση και στην ανάγκη να ονειρευόμαστε διαφορετικές ζωές και να τις διεκδικούμε πάση θυσία. Το βραβείο στις Κάνες ήταν φυσικά μια πολύ σημαντική στιγμή για εμένα, κυρίως γιατί έδωσε ορατότητα στη δουλειά μου και μου άνοιξε πόρτες που διαφορετικά θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να ανοίξουν. Ωστόσο, δεν άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι το σινεμά ή τη διαδικασία της δημιουργίας. Κάθε νέα ταινία ξεκινά από την αρχή, με τις ίδιες αμφιβολίες, τον ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια ανάγκη να αφηγηθώ μια ιστορία που με αφορά. Η μετάβαση από τη μικρού στη μεγάλου μήκους ήταν μια μάλλον απαιτητική διαδικασία, αλλά στα αλήθεια κομμάτι της φυσικής εξέλιξης. Στις μικρού μήκους δουλεύεις συχνά πιο συμπυκνωμένα, με μεγαλύτερη ελευθερία και λιγότερους περιορισμούς. Στη μεγάλου μήκους χρειάζεται να χτίσεις έναν ολόκληρο κόσμο και να διατηρήσεις ζωντανή την ένταση, τους χαρακτήρες και το συνέστημα σε μεγαλύτερη διάρκεια. Αυτό απαιτεί διαφορετική αντοχή και διαφορετική οργάνωση, χωρίς όμως να χάνεται η προσωπική ματιά. Από την άλλη, η ταινία που έκανα την περίοδο του COVID, το όταν κοιμάσαι ο κόσμος αδειάζει, είναι ένα διαφορετικό κεφάλαιο. Λειτουργήσε πιο πολύ ως ένα δημιουργικό και συναισθηματικό καταφύγιο και πολύ λιγότερο ως ένας τρόπος να συνεχίσω να πειραματίζομαι ενώ προετοίμαζα τις άγριες μέρες μας. Ήταν σε ένα γράμμα που έκλεισα σε ένα μπουκάλι και άφησα στη θάλασσα για να το βρει κάποιος ή ακόμη κι εγώ ίδιος στο μακρινό μέλλον. Απλώς αυτό το μπουκάλι βρέθηκε νωρίτερα και έμαθαν όλοι όσοι έφτασαν στα χέρια τους το πώς ένιωθα εκείνη την εποχή. Νομίζω ότι η τηλεόραση και ο κινηματογράφος είναι δύο διαφορετικά μέσα που όμως σήμερα συνομιλούν περισσότερο από ποτέ. Δεν θα έλεγα ότι η τηλεόραση αποτέλεσε για μένα ένα τεστ για τη μεγάλη οθόνη, γιατί κάθε έργο έχει τις δικές του απαιτήσεις και τους δικούς του κανόνες. Παρ' όλα αυτά, ήταν μια πολύτιμη εμπειρία που μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω με μεγαλύτερη διάρκεια αφήγησης, να αναπτύξω χαρακτήρες με περισσότερες πτυχές και να κατανοήσω καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο το κοινό συνδέεται με μια ιστορία σε βάθος χρόνου. Το γεγονός ότι η σειρά απέκτησε ένα τόσο θερμό και αφοσιωμένο κοινό ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό. Όταν μια ιστορία βρίσκει ανταπόκριση, ανεξάρτητα από το μέσο στο οποίο παρουσιάζεται, αυτό είναι πάντα μια επιβεβαίωση ότι κάτι ουσιαστικό έχει επικοινωνηθεί. Πιστεύω ότι η σημερινή τηλεόραση έχει εξελιχθεί σημαντικά και σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί ως μια πραγματική αδελφή, ας πούμε, τέχνη του κινηματογράφου. Οι δημιουργικές φιλοδοξίες, η κινηματογραφική γλώσσα και το επίπεδο παραγωγής συχνά συναντούν πλέον αυτά τη μεγάλη οθόνη, ενδεχομένως δε και να τα ξεπερνούν. Εκείνο που εξακολουθεί να με ενδιαφέρει περισσότερο όμως, είτε πρόκειται για μια ταινία είτε για μια σειρά, είναι να υπάρχει μια αυθεντική ματιά και ένα σύμπαν που να αξίζει να σχηματιστεί. Το μέσο μπορεί να αλλάζει, αλλά η ανάγκη για ποίηση παραμένει ίδια.

Δεν ξέρω αν οι γυαλιστεροί χαρακτήρες αποτελούν τελικά ένα πιο σίγουρο στοίχημα. Ίσως να είναι πιο εύκολο να ενταχθούν σε μια συμβατική αφήγηση, αλλά προσωπικά με εγωίτευαν πάντα οι άνθρωποι που βρίσκονται στο περιθώριο, που δεν έχουν ακόμα αποφασίσει ποιοι είναι και που δοκιμάζουν τα όρια τους ή που δοκιμάζονται από αυτά. Εκεί βρίσκεται για μένα και η ουσία της νιώτης. Στις άγριες μέρες μας με ενδιέφερε να κινηματογραφήσω αυτή την αίσθηση της νεανικής αλητείας, όχι ως μια πράξη αντίδρασης ή ηρωοποίησης, αλλά ως μια βαθιά ανάγκη εξερεύνησης. Εκείνη την περίοδο της ζωής, όπου νιώθεις ότι ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από όσο σου έχουν δείξει, όπου θέλεις να φύγεις, να χαθείς, να ανήκεις κάπου και ταυτόχρονα μην δεσμεύεσαι πουθενά. Αυτή η αντίφαση με συγκινεί πολύ. Οι χαρακτήρες της ταινίας μου δεν είναι πρότυπα, ούτε αντίρροες. Είναι νέοι άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να ζήσουν, να αγαπήσουν, να συνυπάρξουν και να ονειρευτούν έξω από τις κοινωνικές συμβάσεις. Κουβαλούν μια αφέλεια, μια ορμή και μια ελευθερία που συχνά χάνεται όσο μεγαλώνουμε. Ίσως τελικά αυτό που με ελκύσει σε αυτούς τους χαρακτήρες είναι ότι μου θυμίζουν πως η νιώτη δεν είναι μόνο μια ηλικία. Είναι μια κατάσταση διαρκούς αναζήτησης. Και η ας την πούμε αλητεία είναι πολλές φορές ένας τρόπος με τον οποίο αναζητούμε τη θέση μας μέσα στον κόσμο. Δεν με απασχολεί ιδιαίτερα το αν αυτή η χρονική απόσταση λειτουργεί υπέρ ή κατά της ταινίας. Οι άγριες μέρες μας είχαν την τύχη να ζήσουν μια πολύ γεμάτη χρονιά. Ταξίδευσαν σε φεστιβάλ, βρήκαν ένα κοινό που τις αγκάλιασε με τρόπο που με συγκίνησε και δημιούργησαν συζητήσεις που συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Αυτά είναι πράγματα που δύσκολα μετριούνται και που, για μένα τουλάχιστον, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια από οποιαδήποτε award season. Οπότε δεν αισθάνομαι ότι η ταινία επιστρέφει τώρα για να διεκδικήσει κάτι που δεν πρόλαβε πέρυσι. Με έναν τρόπο έχει ήδη κάνει τον κύκλο της και ίσως συνεχίζει να τον κάνει ακόμα. Η υποψηφιότητα είναι μάλλον μια αφορμή να τη θυμηθούν κάποιοι και ίσως να την ανακαλύψουν κάποιοι άλλοι. Αν και στα αλήθεια πρόκειται πιο πολύ για μια διαδικασία εσωτερικής κατανάλωσης. Αυτό που με χαροποιεί πραγματικά είναι ότι η ταινία συνεχίζει να ταξιδεύει. Νομίζω ότι κάθε δημιουργός ονειρεύεται αυτή τη δεύτερη και τρίτη ζωή ενός έργου. Να φύγει από τα χέρια του και να αρχίσει να ανήκει στους θεατές. Το γεγονός ότι η ταινία βρήκε ανθρώπους σε διαφορετικές χώρες, σε φεστιβάλ, μεγάλα και μικρά, σε αίθουσες και τώρα στις πλατφόρμες, είναι ίσως πιο ουσιαστική επιβεβαίωση ότι κάτι επικοινωνεί σωστά. Η υποψηφιότητα είναι ασφαλώς μια ευχάριστη αναγνώριση για όλους τους συνεργάτες μου, γιατί πίσω από κάθε ταινία υπάρχει μια κοινότητα ανθρώπων που δουλεύει με απίστευτη αφοσίωση. Από την άλλη, έχω μάθει να μην αντιμετωπίζω τα βραβεία ως μέτρο αξίας. Είναι στιγμιότυπα μια συγκεκριμένη συγκυρία, μια συγκεκριμένη επιτροπή, μια συγκεκριμένη χρονιά. Οι ταινίες, ευτυχώς, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια από όλα αυτά. Και αυτό είναι κάτι που με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο.

0: Βασίλες και Κάτος, οι άγριες μέρες μας και ένα τραγούδι από τους τίτλους τέλους της ταινίας.
1: Πάει καιρός λες, θες να με δεις λίγο. Έχω χαθεί λίγο, δεν με αφήνουν ήσυχο. Πήγα σπίτι με δύο ρόφους και με διπλάσιο ενίκιο. Όμως τόσο που λείπω θα ήταν πιο κουλ αν είχα να τη

0: πάμε τώρα σε μια ταινία που θα μας δείξει το πώς οι ταινίες μικρού μήκους μπορούν να εμπνεύσουν κάτι ακόμα μεγαλύτερο κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ας μιλήσουμε για την αρκουδότρυπα που ήδη προβάλλεται στους κινηματογράφους, έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες εβδομάδες, μάλιστα με αρκετά μεγάλη επιτυχία. Και αυτή κάνει την πρεμιέρα της στους θερινούς κινηματογράφους σε πολύ μεγάλο κύκλωμα με σταθερό κοινό, καθώς το φολκλόρ στοιχείο της δείχνει να αγγίζει περισσότερο τις καρδιές των σινεφίλ που επιλέγουν τους θερινούς κινηματογράφους.
1: Στέργιος Δινόπουλος και Χριστιανά Παπαδάκη υπογράφουν τη σκηνοθεσία και το σενάριο.
0: Και ο Τζον Τουρνάς υπογράφει τη μουσική. Απλά σας δίνουμε τώρα ένα μικρό teaser.

0: και είναι και μία από τις επίσης 5 υποψηφιότητες για το βραβείο πρωτότυπης μουσικής.
1: 7 λοιπόν υποψηφιότητες για την Αρκουδότρυπα, που να σας θυμίσουμε είχε ταξιδέψει μέχρι και το Φεστιβάλ Βενετίας και έφυγε με ένα πολύ σημαντικό βραβείο. Μη σας μπερδεύει το όνομα.

0: Γεια σας, είμαι ο Στέργιος Δινόπουλος, μαζί και με τη Χριστιανά Παπαδάκη.
1: Γεια σας, ονομάζομαι Χριστιανά Παπαδάκη, είμαι υποψήφια με την ταινία «Η Αρκουδότρυπα».
0: Και είμαστε οι συνσκηνοθέτες και συνσεναριογράφοι της ταινίας «Αρκουδότρυπα», η οποία διαγωνίζεται για 7 βραβεία Ήρης.
1: Και ευχαριστούμε στην Earth News Radio για τη συνέντευξη.
0: Πολλά χαιρετίσματα και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία από το Earth News Radio.
2: Εμείς δεν ξέραμε τίποτα άλλο τότε. Εσύ έχεις επιλογές.
1: Η ταινία μας έχει να κάνει με δύο κοπέλες που ζουν σε ένα χωριό που λέγεται Τύρνα, έξω κάνα 40 λεπτό έξω τα Τρίκαλα, στους πρόποδες της οροσειράς της Πίνδου. Είναι δύο φίλες από παλιά που ζουν στο χωριό, αλλά σιγά σιγά ανακαλύπτουν ότι μάλλον παίζει κάτι πιο σοβαρό μεταξύ τους και μέσω διάφορων πραγμάτων ανακαλύπτουν τη σχέση τους και ότι υπάρχει έρωτας μεταξύ τους.
3: Θέλω να σου πω κάτι. Πάμε στη Λάρισα. Πήραμε τα γραφεία Γιώργος.
1: Με αυτή την ταινία θέλαμε να επικοινωνήσουμε κάτι αισιόδοξο και κάτι όμορφο και κάτι ελπιδοφόρο, ας πούμε, για τα άτομα που ταυτίζονται με αυτό το θέμα, αλλά και για πολλές γυναίκες της επαρχίας που μπορεί να νιώθανε ότι δεν είχαν την άνεση ή την ελευθερία να εκφραστούν και να βρουν τον ερωτά τους. Και αυτή η ταινία έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με τους άθλους και τους αγώνες και τα εμπόδια μεταξύ εσένα, ας πούμε, και του έρωτά σου. Άρα θέλαμε να περάσουμε ένα μήνυμα που σπάει λίγο ότι οι προσδοκίες μπορεί να έχει κάποιος για τη ζωή τους και να επεκτείνει κάπως τον ορίζοντα που σκέφτεται, ας πούμε, τον εαυτό του και τη ζωή του.
3: Κουβέρα. Ωχ. Από Αρκουδότρυπα.
0: Ταινία Αρκουδότρυπα ξεκίνησε ως μία μικρού μήκους που γράψαμε με τη Χριστιανά πριν 4 περίπου χρόνια τώρα. Και η αλήθεια είναι ενώ υπάρχουν παγίδες στο να επεκτείνεις μία μικρού μήκους σε μία μεγάλου. Από την αρχή που ξεκινήσαμε με του μικρού μήκους, ξέραμε ότι είχε παραπάνω αυτή η ιστορία και ότι δεν τελείωνε η ιστορία της Ανέτας και της Αργυρούς στο τέλος της μικρού μήκους. Οπότε στην πραγματικότητα μιλάμε όχι για μία επέκταση της μικρού μήκους, αλλά η συνέχειά της.
1: Μπορούσαμε να αποφύγουμε τις επαναλήψεις επειδή ήμασταν κάπως τυχεροί. Είχαμε δύο πολύ διαφορετικούς χαρακτήρες σε πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα. Η μία μένει στο χωριό και η άλλη πάει στη Λάρισα. Και νομίζω και στην κινηματογράφηση κάπως τους δώσαμε διαφορετικά στοιχεία. Δηλαδή έχουν διαφορετικά χρώματα, οι παλέτες τους, τα ρούχα τους, έχουν και διαφορετική μουσική.
0: Η ταινία είναι δομημένη σε τρία κεφάλαια που δίνουν τρεις διαφορετικές, ας πούμε, οπτικές πάνω σε αυτήν την ιστορία και στην κάθε μία κάπως πηγαίνει και η αφήγηση παρακάτω και η μικρού μήκους αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο chapter της μεγάλου μήκους. Οπότε η διαδικασία αυτή έγινε πολύ οργανικά. Εντάξει, μετά από τα γυρίσματα της μικρού μήκους είχαμε ερωτευτεί και τους δύο αυτούς χαρακτήρες και θέλαμε να ξέρουμε πώς συνεχίζεται η ιστορία τους και ξεκινήσαμε με το ερώτημα, επειδή στο πρώτο μέρος βλέπεις πώς την αρχή αυτού του love story από το πρίσμα της Αργυρούς και η Ανέτα είναι λίγο πιο villain, είναι ο κακός κατά κάποιο τρόπο, αρχίσαμε να ρωτιόμαστε τι περνάει αυτή η γυναίκα, γιατί παίρνει τις αποφάσεις τις οποίες παίρνει, ποιος είναι ο δικός της κοινωνικός περίγυρος, και μέσα από αυτές τις ερωτήσεις κάπως δημιουργηθήκανε και τα δεδομένα για τη μεγάλου μήκους ταινία. Συν αυτό υπήρχε γενικότερα και μια διάθεση από όλη την ομάδα και όλους τους συντελεστές να ξαναεπιστρέψουμε στο χωριό, να ξαναγυρίσουμε μαζί, δηλαδή ήταν τόσο όμορφη η συνθήκη γυρίσματος της μικρού μήκους που όλοι, cast και crew, αναζητούσαν τη συνέχεια. Οπότε με όλα αυτά κάπως τα δεδομένα αποφασίσαμε να την κάνουμε μεγάλου μήκους.
3: Δεν παίζω εγώ με τα μεταφυσικά.
0: Είναι πολύ συγκινητικό η απήχηση που είχε η Αρκουδότρυπα στο κοινό, στο εξωτερικό και σε όλα τα φεστιβάλ που έχουμε πάει. Δηλαδή έχουμε ζήσει πολύ έντονες έτσι αντιδράσεις και ανταποκρίσεις από το κοινό σε πολλές χώρες και σε πολλούς διαφορετικούς άξονες. Είτε είναι το θέμα της ταυτότητας και το queer στοιχείο, είτε είναι η ζωή στην επαρχία, είτε είναι η μουσική.
3: Θες να την κάνουμε. Να φύγουμε κάπου μαζί.
0: Όλος ο κόσμος έχει μια ιδέα της ρίζας, του χωριού, της ταυτότητας, της επαρχίας, της μικρής πόλης. Τώρα το πώς αισθανόμαστε που αυτό θα ανοίξει δρόμους για άλλους δημιουργούς μας χαροποιεί πάρα πολύ.

0: Το γεγονός ότι το κάναμε αυτή την ταινία μεταξύ μας, χωρίς κάποια εταιρεία παραγωγής και τα βγάλαμε πέρα και έχει και απήχηση, προφανώς μπορεί να είναι εμπνευστικό και έχουμε ακούσει πάρα πολλά έτσι, θετικά σχόλια και από άλλους νέους συμμεργούς στην Ελλάδα που τους έχει εμπνεύσει η δικιά μας διαδρομή. Ταυτόχρονα είναι και μια πολύ σκληρή διαδρομή και κάπως θα ήλπιζα να μην αρκεστούμε μόνο σε αυτό. Δηλαδή, οι ελληνικές ταινίες χρειάζονται οικονομική στήριξη, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο και ακριβό εγχείρημα να κάνεις για ταινία και μακάρι αυτό να εμπνεύσει, αλλά ταυτόχρονα νιώθω ότι πρέπει όλοι μαζί σαν κινηματογραφική κοινότητα να διεκδικούμε για περισσότερους πόρους για να μπορεί να ζει ο κόσμος από αυτό, γιατί δεν είναι χόμπι, είναι δουλειά και έχουμε τόσους ταλαντούχους δημιουργούς που αξίζει και αξίζουν την ευκαιρία να κάνουν ταινίες και να το κάνουν επάγγελμα και να χρησιμοποιήσουν το ταλέντο τους για να πούνε αυτές τις ιστορίες που μετά μπορούν να βρούνε αυτή την international αναγνώριση.
1: Τι θα κάνω εδώ, Ράργυρο? Εδώ θα μείνω μια ζωή.
2: Και ό,τι θα κάνω.
0: Έχουμε σταθεί πάρα πολύ τυχεροί όσον αφορά το κομμάτι της θεσμικής αναγνώρισης στην ταινία. Κερδίσαμε ένα μεγάλο βραβείο στο Φεστιβάλ Βενετίας. Πήραμε 7 βραβεία στην ελληνική πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Τώρα οι 7 υποψηφιότητες για τα βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Είμαστε απίστευτα ευγνώμων για αυτή την αναγνώριση, η οποία δημιουργεί προσδοκίες, αλλά πιο πολύ στεκόμαστε στο γεγονός ότι η θεσμική αναγνώριση και η ποιότητα του έργου δεν ανταποκρίνονται πάντα. Ξέρουμε τόσο κόσμο που έχει παλέψει και ακόμα χάει για να φτιάξει ταινίες και δεν λαμβάνει αναγνώριση ούτε βραβεία. Πολλές φορές μπορεί να δυσκολευτεί να βρει διανομή, να παίξει σε φεστιβάλ και κάπως θέλουμε να δείξουμε αλληλεγγύη σε όλο τον κόσμο που δημιουργεί, αλλά ευελπιστούμε και στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος διανομής και θέασης, το οποίο ίσως να κρίνεται λιγότερο από ανταγωνιστικά σχήματα όπως βραβεία και διακρίσεις και πρεμιέρες. Θα θέλαμε αυτό το οικοσύστημα να είναι πιο συμπεριληπτικό, να έχει πιο πολύ μεγάλη ποικιλομορφία φωνών.

0: Ольга Τιμουργή αυτή τη στιγμή αναζητάνε παρόμοια, κοιτάνε ας πούμε την κοινωνία μας και σκέφτονται παρόμοια πράγματα, δηλαδή έχουν δικά τους διλήμματα. Αλλά νομίζω τουλάχιστον μάλλον βοηθάμε στο να δείξουμε ότι υπάρχει όντως κοινό γι' αυτό, δηλαδή ότι δεν είναι μάταιο να κάνεις μια ταινία που να μιλάει για κάτι πιο συγκεκριμένο ή για κάτι που δεν περιμένει να δει ο άλλος, και ότι υπάρχουν θεατές που ψάχνουν και θέλουν και διψάνε για αυτές τις ιστορίες, και εγώ το πίστευα αυτό, πολύ το πιστεύουμε, και αλλά είναι σημαντικό να το βλέπεις να γίνεται κιόλας.
1: Κάνε κάτι να χαρίσει τα γενέθλια σου. Να φτιάξει οικογένεια όπως η Ανέτα.
2: Θες να καταστρέψεις.
3: Μια ζωή τσαούσα. Τώρα σε ένιξε το χωριό.
0: Εγώ λατρεύω τους θερινούς κινηματογράφους. Πιστεύω είναι από τα πιο σημαντικά, ας πούμε, πολιτισμικά στοιχεία της χώρας μας. Και για μένα, ας πούμε, πάρα πολύ κάτι που ανυπομονώ, ας πούμε, να ζήσω κάθε καλοκαίρι. Και για μας ήταν όνειρο να είναι καλοκαιρινή πρεμιέρα σε θερινό σινεμά. Είναι και η ταινία που ταιριάζει για το καλοκαίρι, ενώ μέσα στη ζέστη είναι, έχει μια θερμότητα από μόνη της που νομίζω είναι πολύ ωραία και για αυτή την εποχή της αρχής, ας πούμε, του καλοκαιριού. Και νομίζω ότι όσο μπορούμε να στηρίξουμε τα θερινά, τον ανεξάρτητο κινηματογράφο, τις αίθουσες που τις έχουν πιο μικρές εταιρείες, δηλαδή όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, και χαίρομαι δηλαδή άμα η ταινία μας έχει συμβάλει σε αυτό. Δεν ξέρω βέβαια, θα δούμε πώς πάει. Αλλά ναι, για μας ήταν, πήγε πολύ καλά.

0: Και ήρθε η ώρα για μία ακόμα υποψηφιότητα. Αυτή τη φορά είναι το βραβείο ντοκιμαντέρ Σιαμάκ Ετεμάντι, «Από τι είμαστε φτιαγμένοι».
1: Ο αγαπημένος μου συμμαθητής, γιατί αυτό μου αρέσει να το τονίζω. Είναι πολύ ωραίο να ξέρεις ότι με κάποιους ανθρώπους που έχεις μοιραστεί χρόνο στα φοιτητικά σου χρόνια, τους βλέπεις να χτίζουν μια δική τους πολύ προσωπική καριέρα. Ο Σιαμάκ λοιπόν, μετά από μια πολύ ωραία ταινία μυθοπλασία στο Παρί, επιστρέφει με ένα ντοκιμαντέρ που είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο για το θέμα του.
0: Πραγματεύεται τον έρωτα και την αγάπη μεταξύ ανθρώπων με αναπηρία. Κάτι που δεν έχουμε σκεφτεί. Όλοι νομίζουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη μόνο από το νύκτο μας, από
1: τροφή και επιβίωση.
0: Και δεν είχαμε σκεφτεί ότι και ο έρωτας και το σεξ,
1: το άγγιγμα και η επαφή, δεν είναι ανάγκη να το αισθάνεται το δέρμα μας. Πρέπει να το αισθάνονται οι καρδιές που χτυπάνε.

0: Το «Από τι είμαστε φτιαγμένοι» είναι ένα από τα 5 ντοκιμαντέρ που είναι υποψήφιο για βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ, αλλά είναι και ένα από τα ντοκιμαντέρ που καταφέρνει και κερδίζει συνολικά 5 υποψηφιότητες για τα βραβεία Iris.
1: Δεν είναι όμως στις υποψηφιότητες του βραβείου πρωτότυπης μουσικής, παρόλο που το soundtrack της ταινίας υπογράφει ο Μάνος Μιλωνάκης και το ακούμε τώρα.
0: Και αξίζει να το ακούσουμε, γιατί πραγματικά υποστηρίζει αυτό που βλέπουμε στην εικόνα και χωρίς να καθοδηγεί το συναίσθημά μας, μας οδηγεί στην ιστορία, στο κέντρο, στον πυρήνα της.

0: μετά πενθείς και στο τέλος ξεχνάς. Πρώτα αγαπάς, μετά ακουμπάς, μετά πεινάς και μετά μιλιές. Πρώτα γεννιέσαι, μετά περπατάς, μετά ερωτεύεις και μετά ξεχνιές. Πρώτα, μετά, μετά και μετά.
1: Είμαι ο Σιαμάκη Τεμάντη, σκηνοθέτης και παραγωγός της ταινίας «Από τι είμαστε φτιαγμένοι». Η ταινία είναι υποψήφια για το καλύτερο ντοκιμαντέρ φέτος στα βραβεία Ήρης και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Earth News Radio που μας φιλοξενεί. Το «Από τι είμαστε φτιαγμένοι» είναι ένα ντοκιμαντέρ για τον έρωτα, για την επιθυμία, για την ανάγκη σύνδεση, θα έλεγα, μέσα από το πρίσμα της αναπηρίας. Η αφετηρία είναι ο Άρης, ένας νεαρός τετραπληκτικός φοιτητής ψυχολογίας που τον γνώριζα πριν από 6 χρόνια. Τότε ο Άρης ήθελε να ξεκινήσει μια έρευνα για τα στερεότυπα που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία γύρω από την σεξουαλική ζωή των αναπήρων. Και έτσι ξεκίνησε το ταξίδι της ταινίας. Σε αυτά τα 6 χρόνια που διήρκησαν τα γυρίσματα, ο Άρης συναντά ανθρώπους που διευρύνουν συνεχώς την οπτική του και την δική μας, θα έλεγα. Από την Κατερίνα Βρανά, μέχρι τον Δημήτρη Ζόρζο, τον πρώτο επαγγελματία σεξουαλικό βοηθό στην Ελλάδα, και από νεαρά ζευγάρια που κάνουν τα πρώτα τους βήματα σε μια σχέση, μέχρι ανθρώπους που έχουν μοιραστεί μια ολόκληρη ζωή μαζί και έχουν έρθει αντιμέτωποι και με την απώλεια. Μέσα από αυτές τις συναντήσεις η ταινία ανοίγει διαρκώς και αποκτά μια πιο συλλογική διάσταση. Γι' αυτό και επιμένω ότι η ταινία στο τέλος καταλήγει να είναι μια ταινία για τον έρωτα και την σύνδεση και την οικειότητα μέσα από το πρίσμα της αναπηρίας. Αυτό που ελπίζουμε να επικοινωνήσουμε μέσα από την ταινία είναι ότι η επιθυμία και η ανάγκη για τον έρωτα δεν εξαιρούν κανένα. Ότι οι άνθρωποι με αναπηρία δεν βρίσκονται έξω από αυτή την εμπειρία, όπως συχνά υπονοούν τα στερεότυπα. Και ίσως βαθύτερα ότι οι προκαταλήψεις μας δεν περιορίζουν μόνο τους άλλους, αλλά και εμάς τους ίδιους. Αυτό που με κινητοποίησε ήταν ότι ενώ εγώ δεν είμαι ανάπηρος και μας χωρίζει μια σημαντική διαφορά ηλικίας με τον Άρη, αναγνώρισα στις αγωνίες του πολλά από τα δικά μου ερωτήματα. Όσο τον άκουγα, συνειδητοποιούσα ότι η αναπηρία λειτουργούσε ως έναν μεγενθητικός φακός πάνω σε ανασφάλειες που σε διαφορετικό βαθμό κουβαλάμε όλοι. Και αυτό ήταν για μένα μια αποκάλυψη. Στην αρχή νόμιζα ότι η ταινία θα αφορούσε κυρίως τη σύνδεση της αναπηρίας με τη σεξουαλικότητα. Όσο όμως προχωρούσε η έρευνα και γνωρίζαμε ανθρώπους με πολύ διαφορετικές εμπειρίες ζωής, καταλάβαινα ξεκάθαρα ότι μιλούσαμε για κάτι πολύ πιο καθολικό, για το τι σημαίνει να αγαπάς, να επιθυμείς και τελικά να είσαι άνθρωπος. Εννοώ τρωτός, ευάλωτος, αλλά ταυτόχρονα γεμάτος ζωή και επιθυμία. Αυτό που με ξάφνιασε περισσότερα ήταν το πόσο βαθιά ριζωμένες παραμένουν οι ορισμένες προκαταλήψεις. Και μάλιστα προκαταλήψεις πολύ βασικού, σχεδόν πρωτογενούς επίπεδου, σε έναν μεγάλο μέρος του πληθυσμού, θα έλεγα. Δηλαδή, ένα από τα πράγματα που συναντήσαμε πολύ συχνά ήταν αντιδράσεις του τύπου «Μα αυτοί κάνουν σεξ» και αμέσως μετά «Ναι, αλλά πώς?». Και αυτό πραγματικά με ξέπληξε, γιατί αν αφιερώσεις έστω και ένα λεπτό να σκεφτείς το θέμα ή να παρατηρήσεις έναν ανάπηρο συμπολίτη μας, η απάντηση είναι μάλλον προφανής. Ή ακόμη ακούγαμε σχόλια όπως αυτό τους απασχολεί τώρα. Δεν έχουν πιο σημαντικά προβλήματα να αντιμετωπίζουν. Από την άλλη πλευρά, μια πολύ ευχάριστη έκπληξη ήταν ότι μιλώντας για τη σεξουαλικότητα και το δικαίωμα σε μια ισότιμη ερωτική ζωή, καταλήγαμε να μιλάμε σχεδόν για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν την αναπηρία. για την προσβασιμότητα στις πόλεις μας, για την ανεξάρτητη διαβίωση, για τις προκαταλήψεις, για την ορατότητα, για την αυτοδιάθεση και την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Η σεξουαλικότητα αποδείχθηκε τελικά ένας πολύ ουσιαστικός φακός μέσα από τον οποίο μπορούσαμε να δούμε συνολικά την θέση των ανθρώπων με αναπηρία στη χώρα μας. Ξέρετε, συχνά μιλάμε για ισότητα, για δικαιώματα, για συμπερίληψη κτλ. Αλλά σε έναν θεωρητικό επίπεδο. Όταν όμως η συζήτηση φτάνει στην επιθυμία και την σεξουαλικότητα, εμφανίζονται αμηχανίες και αντιφάσεις, και αυτό δεν αφορά μόνο τους λιγότερους ενημερωμένους ανθρώπους. Το συναντήσαμε εξίσου συχνά και σε ανθρώπους μορφωμένους, κοινωνικά ευαισθητοποιημένους, πολιτικά προοδευτικούς κτλ. Ίσως το πιο δύσκολο αλλά και το πιο ενδιαφέρον συμπέρασμα ήταν ότι είναι πολύ πιο εύκολο να συμφωνούμε θεωρητικά με κάποιες αρχές παρά να τις εφαρμόζουμε στην προσωπική μας ζωή. Η σεξουαλική ζωή, η οικειότητα, είναι βαθιά προσωπικά και πρακτικά ζητήματα. Εκεί συχνά αποκαλύπτονται οι πιο ασυνείδητες προκαταλήψεις μας. Πολύ περισσότερα από ό,τι όσοι μια θεωρητική συζήτηση. Και δεν βγάζω τον αυτό μου έξω από αυτή την εξίσωση. Η διαδικασία της ταινίας ήταν για μένα μια διαδικασία επαναξιολόγησης πολλών πραγμάτων που θεωρούσα δεδομένα. Νομίζω ότι η σχέση είναι αμφίδρομη. Από τη μία πλευρά, η εμπειρία της μυθοπλασίας και ειδικά του Παρί με βοήθησε να κατανοώ την δραματουργία και να ψάξω το συναισθηματικό νήμα που συνδέει την ιστορία με το θεάτη. Από την άλλη πλευρά όμως, το ντοκιμαντέρ με ανάγκασε να ξεμάθω ορισμένα πράγματα. Εννοώ ότι ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος μυθοπλασίας έχω συνηθίσει να ψάχνω το δραματικό γεγονός, να προσπαθήσω να οργανώσω την πραγματικότητα μέσα σε μια αφήγηση. Στο ντοκιουμέντερ όμως έπρεπε να μάθω να κάνω λίγο πίσω, να επιβραδύνω, να παρατηρώ και περισσότερα να εμπιστεύομαι ότι η ζωή θα εξεδιπλωθεί μπροστά στη κάμερα χωρίς να χρειάζεται να την κατευθύνω. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό μάθημα για μένα. Θυμάμαι ότι στην αρχή ακόμη και ο ρυθμός κίνησης του Άρη με έκανε να αγχώνομαι. Ανησυχούσα αν θα προλάβουμε, αν θα έβγαινε το πρόγραμμα, αν θα συμπεί κάτι κινηματογραφικό, αν θα είχαμε αρκετό υλικό. Με το καιρό όμως κατάλαβα ότι η ουσία του ντοκιμαντέρ βρίσκεται ακριβώς εκεί, στο να είσαι παρόν και να παρατηρείς και να αφήνεις χώρο στους ανθρώπους να αποκαλύψουν οι ίδιοι τον αυτό τους. Ίσως αυτό για μένα ήταν το μεγαλύτερο δώρο. Μου έμαθε αυτή η διαδικασία να εμπιστεύομαι περισσότερα τη ζωή και λιγότερα να προσπαθώ να την ελέγχω.
2: Είμαι η Ανδριάννα Θεοχάρη, παραγωγός και impact producer του ντοκιμαντέρ «Από τι είμαστε φτιαγμένοι». Η υποψηφιότητα είναι σίγουρα μια μεγάλη τιμή και μια πολύ συγκινητική στιγμή, κυρίως γιατί αφορά μια ταινία που κουβαλά χρόνια δουλειάς, εμπιστοσύνης και βαθιά συνεργασίας μεταξύ πολλών ανθρώπων. Η δική μου σχέση με το «Από τι είμαστε φτιαγμένοι» ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024, όταν άρχισα να συνεργάζομαι με το ΣΧΙΑΜΑΚ πάνω στο impact campaign της ταινίας, περίπου 1,5 χρόνο πριν την ολοκλήρωσή της. Από τις πρώτες και όλες μας συναντήσεις, αυτό που με εντυπωσίασε ήταν η σαφήνεια του οράματός του. Όχι μόνο για το τι ήθελε να είναι η ταινία καλλιτεχνικά, αλλά και για τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει και τον τρόπο με τον οποίο ήθελε να τη μοιραστεί με το κοινό. Ο ΣΧΙΑΜΑΚ αντιμετώπισε τη δική μου εμπειρία στο ντοκιμαντέρ και το impact με ανοιχτότητα και σεβασμό και μου έδωσε χώρο να συνεισφέρω ουσιαστικά πέρα από τον αρχικό μου ρόλο. Έτσι βρέθηκα να έχω ρόλο σε διάφορα κομμάτια της παραγωγής, κάνουμε μαζί γυρίσματα, αλλά και του post-production, έχοντας την ευκαιρία να βρεθώ και εγώ δίπλα σε σπουδαίους συνεργάτες όπως ο μοντέρι μας, ο Πάνος Βουτσαράς. Η ταινία με έκανε να καταλάβω πιο καθαρά το είδος της δουλειάς, των αξιών και των συνεργασιών που θέλω να υπηρετώ στο μέλλον. Η υποψηφιότητα για μένα έχει μια ιδιαίτερη σημασία και σε σχέση με το Impact Producing. Στην Ελλάδα, η ιδέα ότι μια ταινία μπορεί να σχεδιάζει συνειδητά τον κοινωνικό της αντίκτυπο και να χτίζει γέφυρες με κοινότητες πέρα από την προβολή της, δεν είναι ακόμα ευρέως διαδεδομένη πρακτική. Γι' αυτό αισθάνομαι ότι αυτή η αναγνώριση αφορά όχι μόνο τη συγκεκριμένη ταινία, αλλά και τη δυνατότητα να ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από το πώς το ντοκιμαντέρ και ο κινηματογράφος μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλεία κοινωνικής σύνδεσης.
3: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα από το αφιέρωμά μας στα κινηματογραφικά βραβεία Ήρης και λίγο πριν ακούσετε το δελτίο ειδήσεων, το οποίο είναι προγραμματισμένο τα επόμενα λεπτά, σας ενημερώνουμε το ότι αν θέλετε να ακούσετε περισσότερο κινηματογράφο και αν θέλετε να ταξιδέψετε περισσότερο στα βραβεία Ήρης, τι έχουμε ακόμα, Ντέπη?
4: Άλλη μία ώρα.
5: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Η υπογραφή μιας συμφωνίας με το Ιράν έχει προγραμματιστεί για αύριο Κυριακή, δήλωσε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει πως τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Μεσσία Ανατολή. Ωστόσο, η Τεχεράνη αρνήθηκε ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας θα γίνει τόσο σύντομα. Νωρίτερα σήμερα, ο Σεχμπάζ Σαρίφ, πρωθυπουργός του Πακιστάν, χώρα που έχει ρόλο μεσολαβητή στον πόλεμο, δήλωσε πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο για μια ειρηνευτική συμφωνία και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζεται για μια ηλεκτρονική υπογραφή για την Κυριακή. Θα ακολουθήσουν συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα, τόνισε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Τον δρόμο για την φυλακή πήραν οι 7 από τους 9 συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στα βόρεια προάστια της Αττικής, μετά τις απολογίες τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Οι υπόλοιποι 2 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η υπόθεση αφορά 2 κυκλώματα που φέρονται να διακινούσαν κυρίως κοκαίνη σε μαθητές και ανηλίκους σε περιοχές των Βορείων Προαστίων και των Θρακομακεδόνων. Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, οι εμπλεκόμενοι όχι μόνο προμήθευαν ναρκωτικά σε νεαρές ηλικίες, αλλά φέρονται να εκφοβίζουν και να ξυλοκοπούν ακόμη και ανήλικους πελάτες όταν καθυστερούσαν να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκεται και ένας 19χρονος, ο οποίος φέρεται από τις αρχές ως αρχηγικό μέλος της δεύτερης οργάνωσης. Την ίδια ώρα, ο 29χρονος, που φέρεται ως αρχηγός της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης, παραμένει ασύλληπτος. Κύκλωμα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών στην Ζάκυνθο εξάρθρωσε κλιμάκιο αστυνομικών της δίωξης ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την Αθήνα. Κατά την επιχείρηση βρέθηκε ο οπλισμός μέσα σε 2 κρύπτες, σε ντουλάπες ενός δωματίου, σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων στο Αργάσι. Βρέθηκαν 9 καινούργια λειτουργικά πιστόλια, πάνω από 2.000 σφαίρες, θήκες όπλων, χειροπέδες, σιδηρογροθιά και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές προορίζονταν για τον εξοπλισμό κυκλωμάτων νονών της νύχτας που δραστηριοποιούνται σε κυκλώματα προστασίας στο νησί. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 3 ατόμων. Ποινές που φτάνουν τα ισόβια. Για τον θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ το 2024 επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών στους 4 κατηγορούμενους. Συγκεκριμένα, ισόβια κάθειρξη και επιπλέον κάθειρξη 8 ετών στον 61 ετών ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ. Κάθειρξη 9 ετών στην 54χρονη σύζυγό του. Συνολική κάθειρξη 6 ετών στον 23χρονο χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού. Και κάθειρξη 13 ετών στον μηχανολόγο μηχανικό που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος παιχνιδιού. Ο διοκτήτης επιστρέφει στην φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι τρεις θα παραμείνουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μέχρι την δίκη σε δεύτερο βαθμό. Ένας άντρας εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος έπειτα από πυροβολισμού στην περιοχή των Εξαρχείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακούστηκαν πυροβολισμοί και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, εντόπισαν νεκρό έναν άντρα περίπου 35 ετών στα σκαλάκια μεταξύ των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του 31χρονος γαλλικής καταγωγής περιπατητής στα φαλά Σερνά Κισάμου Χανίων που φέρεται να έπεσε από μεγάλο ύψος σε δύσβατο σημείο. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basketball League. Στον 5ο και τελευταίο τελικό των play-offs που διεξήχθη στο ΣΕΦ, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού, έκαναν το 3-2 στη σειρά και πανηγύρισαν μετά την κούπα της EuroLeague και την κατάκτηση του τίτλου στην κορυφαία επαγγελματική κατηγορία του μπάσκετ.
5: Καιρός.
6: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 17 έως 31. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός, 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα του δεύτερου αφιερώματος μας στα κινηματογραφικά βραβεία Ήρης με ένα κομμάτι το οποίο έχει γράψει ένα συνθέτης που μας έχει ταυτίσει τις κινηματογραφικές μας νύχτες με αγιόκλημα και για σεμιά. Αρχίζει λοιπόν το μάτς με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη.
1: Αρχίζει το μάτς, έχει αρχίσει και το μάτς του Μουντιάλ και εμείς θα ταξιδέψουμε στα χωριά της Πίνδου, εκεί όπου γίνεται ένα αυτοσχέδιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου κάθε χρόνο σχεδόν και το οποίο είναι το θέμα μίας από τις ταινίες που διεκδικεί το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ.
0: Τα τέρματα λοιπόν του Αυγούστου και σε λίγη ώρα θα ακούσουμε και τη συνέντευξη του αγαπημένου μας
1: Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου.

0: στο χωριό μας που δεν είναι ομορφότερο στην πλάση. Μας αφήσαν οι γονείς μας μια γερόντισσα εκκλησιά.
1: Ξετέλα το λάστιχο, καλά καταήκη!
0: Δεν τις έχουμε φτιαγμένο μαρμαρένιο κονοστάσιο. Τα καντήλια της δεν είναι κρυσταλλένα και χρυσά. Φτωχικά αντιμένους έχει και τους γέρους τους παπάδες. Ταπεινοί και δύο οι ψάλτες είναι πάντα εργατικοί.
2: Δώσε πέναλτι! Δώσε πέναλτι τώρα!
0: Στο μανουάλι της μεγάλης δεν ανάβουν οι λαμπάδες. Στο μικρό μας εκκλησάκι το μικρό κεράκι αρκεί. Κι όμως στο μικρό της χώρο που όλους και όλες δεν μας πιάνει, του Θεού το μεγαλείο το αισθανόμαστε τρανό.
3: Φοβάμαι του θάνατου, αν φοβάμαι, όχι.
0: Όμως στο μικρό εκκλησάκι οι χριστιανοί στην Πολυμπήθρα γίναμε κλαψαριστά. Θα γελάσουμε μια μέρα και γαμπρί στην ίδια θέση. Θα σοπάσουμε μια άλλη με τα μάτια μας κλειστά. Αυτό είναι.

Είμαι ο Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος. Συμμετέχω στα βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου με το ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους «Τα τέρματα του Αυγούστου». «Τα τέρματα του Αυγούστου» είναι ένα ντοκιμαντέρ παρατήρησης που εστιάζει σε ένα αυτοσχέδιο του ΝΟΑ Ποδοσφαίρου που γίνεται κάθε καλοκαίρι στα χωριά της Νότιας Πίνδου στο νομό Τρικάλων. Το τουρνουά διοργανώνεται αδιάλειπτα από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Δεν μιλάμε ούτε κατά διάνοια για οργανωμένο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Μιλάμε για κάτι αυθόρμητο, κάτι που προκύπτει κάθε χρόνο μέσα από τις ίδιες τις κοινότητες, με δική τους πρωτοβουλία. Προσπάθησα να αποτυπώσω, εκτός από τη χαρά του ίδιου του αθλήματος, και τι σημαίνει καλοκαίρι στο χωριό. Τι συμβαίνει δηλαδή όταν ένα χωριό που παραμένει άδειο τον περισσότερο χρόνο ξαφνικά γεμίζει ζωή. Με ενδιέφερε πολύ η αποτύπωση της σχέσης των νέων με τον τόπο καταγωγής τους, η ομαδικότητα, η κοινή μνήμη, η αίσθηση ότι ανήκεις κάπου που έχει ιστορία, ρίζες. Πολλοί, πρέπει να πω ότι πολλοί από τους θεατές των αγώνων υπήρξαν και ήδη παίκτες κάποτε. Υπήρξαν παίκτες και τώρα βλέπουν τα παιδιά τους να παίζουν στο ίδιο γήπεδο, στην ίδια πλαγιά. Το ίδιο συμβαίνει και με εμένα, με τα δικά μου παιδιά. Βρίσκω ότι είναι πολύ συγκινητική αυτή η συνέχεια του παιχνιδιού στο χρόνο. Βέβαια, τα τέρματα του Αυγούστου είναι πάνω απ' όλα μια ταινία για πράγματα που θεωρώ σημαντικά. Τη σχέση μας με τη φύση, την επικοινωνία, την κοινότητα. Δεν είναι σε καμία περίπτωση μια γεωγραφία. Είναι ένα πορτρέτο με φως αλλά και με σκιές. Προσπάθησα να αποτυπώσω τον χρόνο στην ταινία σε άμεση σχέση με το πώς βιώνεται ο χώρος. Γιατί όταν είσαι κοντά στη φύση είναι διαφορετικά. Δεν κυνηγάς τον χρόνο ούτε τον βιώνεις γραμμικά. Απλώς βρίσκεσαι μέσα του. Πάβει να σε νοιάζει. Γι' αυτό και ο χρόνος στην ταινία έχει ανάσες. Είναι κατά κάποιο τρόπο διεσταλμένος. Ακριβώς γιατί είναι ο βιωμένος χρόνος. Υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Η ταινία περιλαμβάνει χρονικά δύο εποχές. Το καλοκαίρι και τον χειμώνα. Τον Αύγουστο δηλαδή που γεμίζει ζωή και τον χειμώνα που το χωριό μένει σχεδόν έρημο. Αυτή η αντίθεση είναι ουσιαστική για την ταινία. Γιατί πέρα από το αποκαρδιωτικό του πράγματος, βλέπουμε ότι ενώ το χωριό είναι έρημο, εν τούτης το πνεύμα του, το πνεύμα της κοινότητας, παραμένει ζωντανό. Πάνω ακριβώς αυτή τη διάσταση, του πώς δηλαδή βιώνεται ο χρόνος κοντά στην φύση, πρέπει να πω πως δουλέψαμε πάρα πολύ στην ταινία. Δουλέψαμε στην ταινία τόσο στο γύρισμα, μέσα από από την παρατήρηση, από τα μεγάλα μονοπλάνα, αλλά και μετά στο μοντάζ. Προσπαθήσαμε να συγκροτήσουμε και να βρούμε αυτόν τον ρυθμό, δηλαδή τον βιωμένο χρόνο. Να αφήσουμε τον χρόνο να αναπνέει. Να έχουμε την αίσθηση παρακολουθώντας την ταινία του πώς βιώνουμε το χρόνο όταν πάβει πια να μας ενδιαφέρει. Αν υπάρχει ένα μήνυμα σε αυτή την ταινία, αυτό είναι ότι δεν χάθηκαν όλα. Δεν χάθηκαν όλα όσον αφορά τους τόπους καταγωγής μας. Η ταινία δείχνει ότι έχει διατηρηθεί η σύνδεση και όταν επιστρέφουμε στα χωριά μας αρχίζουμε έτσι ως διαμαγείας να συμπεριφερόμαστε με τρόπους και με ό,τι τελικά σημαίνει κοινότητα. Δηλαδή ομαδικότητα, διαπροσωπική επικοινωνία, αλληλοβοήθεια, σύνδεση με τη φύση. Και αυτό ακριβώς κάνει νομίζω πιο επιτακτική την ανάγκη να ξανασκεφτούμε την επαρχία με όρους πιο ανθρώπινους και σίγουρα όχι ως πεδίο ευκαιριών και εκμετάλλευσης που τελικά κάτι τέτοιο δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Τα ορεινά χωριά πλέον βρίσκονται στα όρια της απερίμωσης. Αυτό δεν είναι φυσιολογική εξέλιξη, είναι κυρίως αποτέλεσμα λανθασμένων επιλογών και απουσίας πολιτικής βούλησης. Πιστεύω πως αν κάτι μπορεί να αλλάξει σε αυτή την εικόνα, αυτό θα έρθει από κάτω, από δικές μας προσπάθειες. Πράγμα που έχει ήδη αρχίσει να γίνεται σιγά σιγά, είτε ατομικά είτε μέσα από διάφορες συλλογικότητες που νομίζω ότι θέτουν πια αυτή τη συζήτηση σε ένα άλλο επίπεδο σε σχέση με την πολιτεία.

Τα τέρματα του Αυγούστου είναι πάνω απ' όλα αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης και της αγάπης των κατοίκων του χωριού μου προς το πρόσωπό μου. Και τους οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γι' αυτό και μπόρεσα κατά κάποιο τρόπο να περάσω απαρατήρητο στο γύρισμα και να υπάρχει αλήθεια, αν υπάρχει αλήθεια, σε αυτό που συμβαίνει μπροστά από την κάμερα. Εδώ έχω να σας αφηγηθώ και κάτι που νομίζω είναι πολύ ενδεικτικό. Αρχικά ξεκίνησα τα γυρίσματα μόνος μου, αρκετές μέρες πριν ξεκινήσουν τα επίσημα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ, πριν έρθει δηλαδή ο Γιώργος ο Φλέγκας, ο διευθυντής φωτογραφίας και ο μοντέρ της ταινίας. Ξεκίνησα νωρίτερα τα γυρίσματα κυρίως γιατί ήθελα να εξοικειωθούν οι συγχωριανοί μου με την κάμερα. Αυτό το φοβόμουν πάρα πολύ. Μια μέρα πριν ξεκινήσω, στο καφενείο, σε μια συνομιλία με έναν φίλο και ένα από τα πρόσωπα της ταινίας, μοιράστηκα μαζί του την ανησυχία μου. Δηλαδή, του είπα, θα μπορούσαν άραγε οι συγχωριανοί, όταν εμφανιζόμουν με την κάμερα μπροστά τους, σε κάποιες δουλειές που κάνουν εκτός σπιτιού ή στην αυλή τους, να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν και να μην μου δίνουν σημασία, να συμπεριφέρονται σαν να μην υπήρχα. Λοιπόν, την επόμενη μέρα, στόμα με στόμα, αυτό έχει κυκλοφορήσει σε όλο το χωριό. Παιδιά, νέοι, γέροι, κανένας δεν μου έδινε σημασία. Ήταν σαν να μην υπήρχα. Αυτό το γεγονός με συγκίνησε βαθιά και μου θύμισε πόσο σημαντικό είναι τελικά να επιλέγεις τα θέματά σου με την καρδιά και όχι με το μυαλό.

0: Οι συνεργάτες μου και εγώ είμαστε κάτι παραπάνω από χαρούμενοι με την υποψηφιότητα για το καλύτερο ντοκιμαντέρ. Κυρίως γιατί η ταινία μας ήταν πολύ απαιτητική, έγινε με πολύ κόπο και έγινε και με πολύ αγάπη. Το σενοριό ήταν μικρό, ήταν υποτυπώδες και τεχνικές δυσκολίες πάρα πολλές. Για παράδειγμα, η κάλυψη ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, όπως γνωρίζετε, είναι πολύ δύσκολη. Χρειάζεται ειδικό και ακριβό εξοπλισμό που εμείς εννοείται δεν είχαμε. Προσπαθήσαμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε με επινοητικότητα. Η κάμερα πάνω στο στήθος του διαιτητή ήταν αρχικά μια λύση απόγνωσης που όμως λειτουργήσε πολύ καλά. Μάλιστα από ό,τι διαβάζω συζητιέται να εφαρμοστεί και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Κάθε αναγνώριση λοιπόν επιβεβαιώνει ότι αυτό που κάναμε είχε νόημα. Αλλά πρέπει να ομολογήσω πως εξίσου σημαντική στιγμή με την υποψηφιότητα ήταν για μένα και η προβολή της ταινίας στην πλατεία του Αρωματουλικού, με όλο το χωριό μπροστά στην οθόνη. Είδα τους συγχωριανούς μου να γυαλούν, να συγκινούνται, να χειροκροτούν. Δεν ξέρω, ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Τα βραβεία Ήρης όμως σημαίνουν και κάτι άλλο για μένα. Ότι αυτή η πλευρά της Ελλάδας που προσπαθώ να αναδείξω εδώ και χρόνια έχει κοινό, έχει ενδιαφέρον. Έχει μια θέση στον ελληνικό κινηματογράφο. Και αυτό για μένα και για όλους όσους δούλεψαν μαζί μου αξίζει πολλά.
1: Μια βοσκοπούλα αγάπησα, μια κόρη ζηλεμένη και την

0: βάλαμε τα γκουλάκια μας και πήγαμε παραλία.
1: Παραλία, Beachcomber, μια αμιγώς καλοκαιρινή ταινία, αν και μας πάει και σε κάτι βουνά από όσο θυμάμαι, Αλέξανδρε.
0: Μας ταξιδεύει γενικότερα, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Αν κάτι κρατάμε είναι το ότι αισθανόμαστε το πνεύμα του Καβαδία να οδηγεί όλο αυτό το ταξίδι μας συνειρμικά. Είπαμε, περιορίζουμε τις αναφορές μας και το προσωπικό μας γούστο. Δεν μπορούμε να αναφέρουμε στοιχεία που μας άρεσαν ή μας κράτησαν σε απόσταση από κάποιες ταινίες. Μπορούμε όμως να αφήσουμε τους ίδιους τους δημιουργούς να μιλήσουν για το έργο τους. Και ο καθένας έχει ακριβώς τον ίδιο χρόνο που του αναλογεί για να μπορέσουμε μετά να τα προσμετρήσουμε σε σωστό χρόνο και στα podcast τα οποία μπορείτε να ακούσετε. Σας υπενθυμίζουμε στο AirTeco.
1: Αριστοτέλης Μαραγκός, Beachcomber η ταινία, διεκδικεί τα 3 βραβεία σκηνοθεσίας μεγάλου μήκους ταινίας και σεναρίου, που είπαμε είναι από τα 4 μεγάλα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.
0: Και ας μου επιτραπείτε ότι πραγματικά μου έκανε εντύπωση που αγνοήθηκε μια πολύ σημαντική ερμηνεία από αυτή την ταινία.
2: Ήμουν κι εγώ στην παραλία της Σταγκέρης και μου την έπεσε μια φάλαινα.
3: Να του λες πώς έγινε ο πατέρας του πουλί.
4: Τα κοτσίφια τι τα έχεις τα χέρια, ρε καβλιάρη.
2: Χελιδόνια είναι.
5: Που σημαίνει?
2: Αν ποτέ κινδυνεύσω στο νερό, θα έρθουν τα χελιδόνια να με βοηθήσουν.
5: Φοβάσαι το νερό?

0: βασιλιάς στα θέατρο Λίγια.
1: Ποιος είναι εκεί?
2: Κάτσε μου κι ακούω τις μαλακές, ωραία. Και αμένο μέρος, ε.
3: Καλησπέρα. Ονομάζομαι Μαραγκός Αριστοτέλης. Είμαι ο σκηνοθέτης ταινίας Beachcomber που είναι υποψήφια για 10 βραβεία Ήρης και είμαι εδώ στο Earth News Radio. Η ταινία Beachcomber αφορά τον Ηλία, τον εισαρκώνιο Χρήστος ο Πασαλής, που επιστρέφει στη γενέτειρά του μετά από χρόνια στη θάλασσα και πείθει μέσα από τις αφηγήσεις του από τη ζωή ως ναυτικός μια ομάδα από ανθρώπους του περιθωρίου. Τους πείθει αντί να σκραπάρουν ένα πλοίο που βρίσκουν, ένα κουφάρι από ένα πλοίο που βρίσκουν, να το επισκευάσουν για να φύγουν. Όσο πιο κοντά βρίσκονται στο να υλοποιήσουν αυτό το όνειρο, τόσο πιο κοντά βρίσκεται και ο Ηλίας να αντιμετωπίσει τους δικούς του εφιάλτες. Η ταινία κινείται ανάμεσα στο πραγματικό και το φαντασιακό, χωρίς να ξεχωρίζει πάντα ξεκάθαρα τα όρια. Και αυτό που με ενδιαφέρει ίσως μάλλον αυτή η εκκρεμότητα ανάμεσα σε αυτό, στην κατάσταση ενός ανθρώπου, αυτό που μπορεί να είναι και αυτό που θα ήθελε να είναι. Οπότε για να τη συνοψίσω, είναι μια ταινία που έχει να κάνει με την ανάγκη της φυγής, όχι απαραίτητα της φυγής από ένα τόπο, αλλά περισσότερο με την προσπάθεια να φανταστείς μια καινούργια εκδοχή του εαυτού σου. Αν υπάρχει κάτι που διατρέχει ταινία, είναι αυτή η ένταση ανάμεσα στην επιθυμία και την πραγματικότητα, αυτή η κόντρα που δημιουργείται, πώς κάποιος διαχειρίζεται αυτό που μπορεί να του λείπει ή αυτό που του νιώθει ότι θα του αξίζει να ζήσει και να βιώσει. Από την άλλη, η ταινία ήταν για μένα πολύ σημαντική να γίνει για να επικοινωνήσω μια διαφορετική οπτική μιας ελληνικότητας, του ελληνικού τοπίου, ελληνικών χαρακτήρων, και πώς μέσα από τις ιστορίες που ζουν, μέσα από τις παραδόσεις, μέσα από τις ναυτικές αφηγήσεις που έχουμε πολύ κοντά ως Έλληνες, πώς διαμορφώνουν αυτές καινούργιες ταυτότητες για το μέλλον. Ο όρος Beachcomber στα αγγλικά σημαίνει αυτούς που ζουν κοντά στη θάλασσα, συχνά στο περιθώριο, και συλλέγουν ό,τι ξεβράζει το κύμα. Αυτό το πήραν οι ναυτικοί και οι Έλληνες ναυτικοί. Και στα ελληνικά πια είναι ο πιτσικόπης, ο πιτσικόμης, είναι αυτός που είναι ανίκανος, που δεν τα καταφέρνει. Στον Καβαδία όμως υπήρξε μια άλλη διάσταση μέσα από τα πεζά του. Οι Beachcomber είναι αυτοί οι ναύτες που φεύγουν για το ταξίδι, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Ζαλίζονται, σκοντάφτουν, δεν τους ταιριάζει η θάλασσα. Όταν επιστρέφουν πίσω στη στεριά όμως, σιγά σιγά ξεχνάνε τι περάσανε, το βάσανό τους, και σταδιακά ονειρεύονται ξανά να ξαναφύγουν. Η αγάπη τους για τη θάλασσα είναι σε μια σύγκρουση με τη φύση τους. Αυτή η αντίφαση για μας ήταν πολύ κεντρική στην ταινία. Η θάλασσα δεν είναι απλά ένα γεωγραφικό στοιχείο, αλλά είναι και ένας τόπος που προσφέρει μια διαφυγή, μια μεταμόρφωση, μια άλλη ζωή. Η σχέση μου με τον Καβαδία και από το σενάριο μέχρι την υλοποίηση της ταινίας δεν ήταν κυριολεκτική ή με την έννοια της διασκευής. Περισσότερο λειτουργήσε σαν μια επιρροή, ένα υπόγειο ρεύμα. Είναι ο τρόπος που χρησιμοποιεί τη γλώσσα, οι εικόνες του, η αίσθηση του ανήκει, αλλά περισσότερο και αυτή η αγάπη για αυτούς τους ανθρώπους που είναι σε μια διαρκή μετακίνηση και ζούνε χωρίς να έχουν ποτέ μια δική τους βάση, ένα δικό τους τόπο. Και αυτά επηρέασαν πάρα πολύ όχι μόνο εμένα αλλά και όλους τους συνεργάτες για να φτιάξουμε το Beachcomber. Πιστεύω ότι το κοινό βρίσκει το δρόμο του προς τις ταινίες που αξίζουν, τίποτα δεν χάνεται. Ήμασταν τυχεροί να ξεκινήσει ταινία το ταξίδι της από το εξωτερικό, από τον Buenos Aires. Έχουμε ταξιδέψει σε άλλα φεστιβάλ, στην Κωνσταντινούπολη, στο Κάιρο. Και αυτό έφερε το πρώτο κοινό της ταινίας να μην είναι μέσα στην Ελλάδα. Αλλά με τη διανομή που ξεκίνησε, που κάναμε το χειμώνα, ήρθαμε και σε επαφή με το ελληνικό κοινό, το οποίο ήταν πολύ ζωντανό. Πήραμε πολύ σημαντικά σχόλια και περισσότερο μπήκαμε σε αυτή τη συζήτηση. Για μένα οι σιωπές, οι λιγότερες λέξεις, το οποίο αυτά είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Δεν θεωρώ ότι είναι διαφορετικά ή ότι φέρνουν μια απόσταση στο κοινό. ίσως είναι πιο ατμοσφαιρικά ή βασίζονται περισσότερο στις αισθήσεις, που για μένα ο κινηματογράφος σαν γλώσσα το φέρει αυτό έτσι κι αλλιώς. Μπορεί να έχει να κάνει με τις διαθέσεις, να ζητάει από το κοινό ή το κοινό να ζητάει από την ταινία, να είναι σε ένα συγκεκριμένο state of mind, σε ένα τρόπο να μπει μέσα στην ταινία, να ακολουθήσει και να αφηθεί σε αυτό το χώρο και το χρόνο που η ταινία μπορεί να προσφέρει, ο κινηματογράφος μπορεί να προσφέρει. Για μένα όμως αυτό δεν αναιρεί διαφορετικές ταινίες. Από την άλλη, είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σε αυτή την επαφή με τον κοινό, να διατηρείται αυτός ο διάλογος ανάμεσα στον κινηματογράφο και στους θεατές ζωντανός, είτε με τις δημιουργίες καινούριων ταινιών, είτε με τον ζωντανό διάλογο που τώρα πια με το διαδίκτυο στο ίντερνετ είναι πολύ πιο άμεσος και πολύ πιο εύκολος να εκφράσεις την γνώμη σου, αλλά και να τη δει και ο ίδιος ο δημιουργός. Πιστεύω ότι το σενάριο έδωσε τις βάσεις ώστε να βρεθούμε όλοι μαζί, να πείσει σε ένα πρώτο βήμα τουλάχιστον τους πρώτους θεατές που είναι οι συνεργάτες και να δημιουργήσουμε αυτή την οικογένεια. Αλλά είναι ενδιαφέρον που χρησιμοποιείτε τη λέξη έγκλημα, γιατί πραγματικά σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, της κινηματογραφικής διαδικασίας, η ταινία σκοτώνεται, γίνεται ένας μικρός φόνος και ξεκινάμε να φτιάχνουμε μια καινούργια ταινία. Από το σενάριο, πηγαίνοντας στην παραγωγή, πηγαίνοντας στο γύρισμα, φτιάχνουμε μια ταινία που έχει κοινές κατευθύνσεις με την αρχική, αλλά επειδή έχουμε μπει όλοι οι δημιουργικοί συνεργάτες, αρχίζει και διαμορφώνεται, αρχίζει και υλοποιείται με τρόπους που είναι καινούργιοι. Και για μένα αυτό νομίζω ήταν το πιο... Αυτό νομίζω είναι η δουλειά μου μέσα σε ένα συνεργείο, είναι να μπορώ να δώσω το χώρο στους συνεργάτες που είναι

αξιότητες των συνεργατών είναι επειδή οι συνάδελφοι βλέπουν και το τεχνικό κομμάτι, πέρα από το δημιουργικό κομμάτι, της εξαιρετικής δουλειάς που έχουν κάνει όλοι οι συνεργάτες. Να πω ότι είναι η Χρυσούλα Κοροβέση στο σενάριο, ο Γιώργος ο Καρβέλας στη φωτογραφία, ο Θοδωρής ο Αρμάος στο μοντάζ, ο Σταύρος ο Λιόκαλος στα σκηνικά, η Χαρά Βασιλιάδη στο μακιγιάζ και φυσικά έχουμε τον Χρήστο Πασαλή που είναι ο πρωταγωνιστής μας για πρώτο ανδρικό και ο Στάθης ο Κόκορης για δεύτερο ανδρικό. Είναι μια επιβεβαίωση της συλλογικής προσπάθειας, γιατί αυτή η κοινή δουλειά είναι απαιτητική και αβέβαιη, αλλά κάπως έχει ένα αντίκρισμα και αυτά τα μικρά αντικρίσματα βοηθάνε στα επόμενα βήματα του ταξιδιού της ίδιας ταινίας να βρει περισσότερο κοινό, αλλά και στα επόμενα βήματα δημιουργίας να φτιάξουμε καινούριες ταινίες, να ξαναβρεθούμε. Κάπως είναι μια μικρή επιβεβαίωση, ακόμα και άμα είναι οικογενειακή μεταξύ μας.

0: ολοκληρώσουμε λοιπόν το αφιέρωμά μας στα κινηματογραφικά βραβεία Iris με τον πρωταγωνιστή έστω αριθμητικά στις υποψηφιότητες. Μιλάμε για μια ταινία, το πολύ κοριτσιστικό όνομα Το Πάτι, που ο τίτλος μπορεί να μας μοιάζει πιο παιδικός, αλλά στην πραγματικότητα είναι σαν να βιώνουμε μια προσαρμογή του Karate Kid στα ελληνικά δεδομένα, μια ταινία είδους που έχει πάρα πολύ αγάπη και πάρα πολύ ξεκάθαρη την συμπερίληψη σε ένα χώρο πολύπαθο τα τελευταία χρόνια, αυτόν του αθλητισμού.
1: Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε μια αθλητική ταινία.
0: Είναι μια ταινία όμως που εμπνέεται από ένα άθλημα το οποίο δεν είναι τόσο μα τόσο αγαπητό στο επίπεδο και τον βαθμό που μπορεί να είναι στην Ελλάδα αγαπητό το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ.
1: Έχει όμως έναν εξαιρετικό πρωταγωνιστή, Βαγγέλης Μουρίκης, κάποιοι τον θεωρούν εγγύηση.
0: Και σίγουρα έχει πολύ ωραίο ρυθμό, και αν μπορούμε να πούμε κάτι χωρίς να φανεί η προσωπική μας γνώμη ή τοποθέτηση, είναι ότι κέρδισε ίσως το πιο θερμό χειροκρότημα στο κινηματογραφικό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
1: Και έχει και ένα εξαιρετικό soundtrack, το οποίο είναι μία από τις 5 υποψηφιότητες στην κατηγορία βραβείο πρωτότυπης μουσικής. Το έχει επιμεληθεί η Μαριλένα Ορφανού και ο Σταύρος Μητρόπουλος. Έχει πρωτότυπη μουσική και πολλά αγαπημένα μας γνωστά τραγούδια.
0: Από την Άνοιξη μέχρι και περισσότερο Ανδρέα Μικρούτσικο.

0: μας. Δα. Αλλά και εμένα μου φωνάζουν Πάτη.
1: Πάτη. Και από πού βγαίνει αυτό?
0: Από το επίθετό μου. Πατέρι Πάτη.
1: Τι Πάτη είναι, πολύ κοριτσίστικο.
2: Το πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτη είναι μια ιστορία ανηλικίωσης μέσα στον κόσμο του τζούντο, όπου μια νεαρή αθλήτρια προσπαθεί να σταθεί μέσα σε ένα περιβάλλον που απαιτεί διαρκή πειθαρχία, σωματική αντοχή και, ας πούμε, ψυχική προσαρμογή στις συνθήκες. Και στην επιφάνεια μπορεί να μοιάζει με μια αθλητική διαδρομή, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο ήταν η εσωτερική διαδρομή ενός ανθρώπου που μαθαίνει τον εαυτό του μέσα από τη σύγκρουση και την επανάληψη, ας πούμε, των προπονήσεων κυρίως. Ο αθλητικός χώρος λειτουργεί έτσι σαν συμπυκνωμένος κόσμος, θα έλεγα. Έτσι, είναι όλα λίγο πιο έντονα, πιο άμεσα, πιο εκτεθειμένα. Και εκεί φαίνεται πώς διαμορφώνεται μία ταυτότητα, όχι τόσο θεωρητικά, αλλά μέσα από το σώμα, την αποτυχία και τη σχέση κυρίως με τους άλλους, συναθλητές, προπονητές και όποιος άλλος περιτριγυρίζει το βασικό χαρακτήρα. Ο τίτλος έχει έτσι μια πιο ανάλαφρη αίσθηση, αλλά πιστεύω ότι η ταινία κινείται έτσι και σε κάτι πιο υπόγειο και πιο σκληρό, θα έλεγα, που αφορά το πώς μεγαλώνει ένας άνθρωπος όταν όλα γύρω του τον οθούν να αποδείξει ποιος είναι, να πάρει αυτές τις σημαντικές αποφάσεις που ορίζουν την ενηλικίωσή μας.
3: Τζούντο είναι επαφή. Οι άνθρωποι την παρεξηγούν εύκολα την επαφή.
2: Ξεκινώντας να κάνω μια ταινία αθλητικού περιεχομένου ή αθλητικού περιτυλίγματος καλύτερα, γιατί θεωρώ ότι το περιεχόμενο είναι μια ιστορία ενηλικίωσης, επίσης ότι δεν θα μπορούσα να μην συμπεριλάβω και κάποια από τα βασικά προβλήματα του αθλητισμού διαχρονικά, κάποιες από τις μάστιγες, ας πούμε, του αθλητισμού. Μία από αυτές φυσικά είναι και η κακοποίηση, η σεξουαλική κακοποίηση, και μπορεί να ακούγεται ένα πολύ επίκαιρο θέμα μετά από όλες αυτές τις ιστορίες που ακούσαμε από αυτά τα γενναία κορίτσια και αγόρια όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά αλήθεια είναι ότι το σενάριο ξεκίνησα να το γράφω την άνοιξη του 2017 και μάλιστα λίγο διαστικά για να προλάβω ένα deadline για ένα εργαστήριο του Sundance, όπου και τελικά πήγε το σενάριο. Οπότε δεν θα έλεγα ότι είναι μια αναγκαιότητα προσαρμογής στην εποχή. Είναι ένα στοιχείο του αθλητισμού που βασίζεται νομίζω στις ιεραρχικές σχέσεις που τον χαρακτηρίζουν, και κάθε ιεραρχική σχέση μπορεί να εξελιχθεί σε σχέση εξουσίας με ό,τι πρόβλημα αυτό συνεπάγεται. Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι οι σχέσεις εξουσίας, είτε είναι προσωπικές είτε είναι επαγγελματικές, μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ σκοτεινά μονοπάτια, ας πούμε.
3: Ξέρεις γιατί δεν είσαι ακόμα έτοιμη? Γιατί δεν το θες αρκετά. Δεν είναι πολύ σημαντικό για σένα, φαίνεται. Για μένα όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να δουλέψεις ακόμα περισσότερο και να μάθεις να σέβεσαι τις αποφάσεις του δασκάλου σου.
2: Έχω υπάρξει αθλητής του τζούντο για αρκετά χρόνια. Με αυτό είναι και ένας λόγος για τον οποίο επέλεξα το συγκεκριμένο άθλημα για την ταινία. Ο άλλος είναι ότι χρειαζόμουν ένα άθλημα που να περιέχει σωματική επαφή, ένα ατομικό άθλημα με σωματική επαφή, οπότε αναγκαστικά θα πήγαινα σε ένα παλαιστικό άθλημα. Τώρα, το πώς θα μπορούσα να σχετίσω τον αθλητισμό με τον κινηματογράφο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο διαφορετικοί κόσμοι όσο φαίνονται. Στον αθλητισμό και στο τζούντο συγκεκριμένα υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη σχέση με το σώμα, την επαφή, την πτώση, την επανάληψη, ιδίως μέσω των προπονήσεων. Και στον κινηματογράφο υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε επίπεδο διαδικασίας. Δηλαδή κάνεις, ξανακάνεις, δοκιμάζεις, αποτυγχάνεις. Δηλαδή επαναλαμβάνεις συνέχεια κάτι μέχρι να έρθει το επιθυμητό, να βρεις αυτό που έχει την αλήθεια που θέλεις. Και τα δύο εμπεριέχουν την έννοια της ήττας μέσα, που είναι πολύ σημαντικό, και της διαχείρισης της ήττας συγκεκριμένα. Δηλαδή, αν έχω μάθει κάτι από τον αθλητισμό, το οποίο εφαρμόζω και στο σινεμά, είναι ότι όταν χάνουμε, όταν αποτυχαίνουμε, απλά επιστρέφουμε στην προπόνηση, τίποτα παραπάνω. Δηλαδή, αυτό που μένει από τον αθλητισμό δεν είναι τόσο το αποτέλεσμα, όσο η πειθαρχία της διαδικασίας. Και αυτό μεταφέρεται πολύ φυσικά στο σινεμά. Γιατί και εκεί δεν προκύπτει κάτι άμεσα, χωρίς κόπο, και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ακόμα και όταν φαίνεται αυθόρμητο, υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία από πίσω του. Οπότε αυτά τα δύο πεδία συμπράξεις συναντιούνται σε κάτι πολύ κοινό. Στο πώς η πρόθεση δοκιμάζεται ξανά και ξανά μέχρι να φτάσουμε στο αποτέλεσμα.
0: Και αν δεν τα καταφέρει, τι θα γίνει?
3: Στον πρωταθλητισμό σκεφτόμαστε μόνο την νίκη. Όσο δύσκολο και αν φαίνεται.
2: Τον πρωταθλητισμό, ο ανταγωνισμός δεν είναι κάτι αφηρημένο, δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάτι καθημερινό, συγκεκριμένο και έχει και πρόσωπο συνήθως του ανθρώπου που βρίσκεται απέναντί σου, του αθλητή που βρίσκεται απέναντί σου. Αλλά εγώ δεν ήθελα να σταθώ έτσι σε μια ηθική, ας πούμε, αποτίμηση αυτού του κόσμου, αυτού του ανταγωνιστικού κόσμου, αλλά κυρίως στο πώς τον βιώνουν οι άνθρωποι που ζουν μέσα του. Με ενδιαφέρει περισσότερο το τι σημαίνει να ζεις σε ένα περιβάλλον όπου η βελτίωση πρέπει να είναι συνεχής, υπάρχει μια συνεχής απέτηση για βελτίωση δηλαδή, και όπου η αποτυχία δεν είναι κάτι θεωρητικό, αλλά είναι μια πολύ άμεση εμπειρία, είναι σχεδόν καθημερινή. Αλλά κυρίως τι μένει μετά από όλη αυτή τη διαδρομή, όταν το σώμα και το μυαλό έχουν περάσει μέσα από αυτή την πίεση. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι που θα ήθελα να κρατήσει το κοινό από αυτήν την ιστορία, είναι η αίσθηση ότι πίσω από κάθε προσπάθεια υπέρβασης, υπάρχει ένα κόστος που δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά, και αυτό ίσως θα έπρεπε να μας προβληματίζει κιόλας σε σχέση με το πόσα πράγματα είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε για τη νίκη. Είναι η νίκη τα πάντα? Γιατί για μένα προφανώς και δεν είναι.
0: Σου φαινόμαστε μαθημένες τα εύκολα? Μήπως επειδή βλέπεις τρεις γυναίκες νομίζεις ότι περιμένουμε από κάποιον? Τίποτα δεν περιμένουμε από κανέναν.
2: Η διαδικασία του casting ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα και απαιτητική, γιατί πέραν των υποχρεωτικών ικανοτήτων των ηθοποιών και του φυσικ φυσικά, που πάντα στο σινεμά παίζει τεράστιο ρόλο, υπήρχε και το αθλητικό κομμάτι. Οπότε πρέπει να συνδυάζουν τρία στοιχεία σε αρκετά ψηλό επίπεδο, ας πούμε, για να καταλήξουμε κάπου. Θεωρώ αυτονόητο ότι στο casting δεν μπορεί να υπάρχουν αγκυλώσεις ή στερεότυπα που προηγούνται της διαδικασίας. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να βρω τον κατάλληλο άνθρωπο για τον κατάλληλο ρόλο, όχι να το φιλτράρω μέσα από προκαθορισμένες ιδέες για το ποιος πρέπει να είναι. Οπότε κάπως έτσι ήρθε και ο Μόρτ στην ταινία για τον ρόλο της Πάτη. Και ο Μόρτ κρίθηκε κανονικά ως ηθοποιός για τις υποκριτικές του ικανότητες, το φυσικ του. Θέλαμε πάρα πολύ έτσι μια next door φατσούλα για αυτό το χαρακτήρα, και φυσικά για το πώς μπορεί να ανταποκριθεί στο αθλητικό κομμάτι της ταινίας. Και το μοναδικό πράγμα που έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε με τον Μόρτ, καθώς είναι ένας unisex ηθοποιός, είναι ότι ο χαρακτήρας είναι κορίτσι. Από εκεί και πέρα είπαμε ναι και φύγαμε.
3: Όρια. Να ξέρεις τα όρια σου. Το βλέπεις αυτό το κόκκινο τετράγωνο? Ό,τι γίνεται, γίνεται μέσα σε αυτό το τετράγωνο. Όρια.
2: Η ταινία ξεκίνησε το ταξίδι της τον Νοέμβριο του 2025 από το φεστιβάλ του Τάλιν και της Θεσσαλονίκης και του Κόντμπους στη Γερμανία σχεδόν ταυτόχρονα. Οπότε συνεχίζει να ταξιδεύει σε πάρα πολλά φεστιβάλ, ακόμα και τώρα που σας μιλάω είναι σε ένα φεστιβάλ στη Σερβία. Βγήκε στους κινηματογράφους στο τέλος Φεβρουαρίου, ήταν στους κινηματογράφους για 2 μήνες. Συνεχίζει να κάνει κάποιες προβολές και στα θερινά, και είναι και διαθέσιμη σε αρκετές χώρες μέχρι τώρα της Ανατολικής Ευρώπης μέσω του HBO. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια ταινία που συναντά το κοινό της σιγά σιγά. Οι ταινίες όταν αρχίζουν πια να βγαίνουν από το κρέσιο της παραγωγής και συναντούν το κοινό, εκεί αποκτούν και διαφορετικές αναγνώσεις και πολλές φορές επιστρέφουν στον δημιουργό με τρόπους που ο ίδιος δεν είχε προβλέψει, και αυτό είναι το πιο όμορφο απ' όλα. Είναι ένα ταξίδι που συνεχίζεται, και το πιο σημαντικό έτσι καλώς για μένα για τις ταινίες είναι να ταξιδεύουν μέσα στον χρόνο, δηλαδή να παρατείνουν τη ζωή τους όσο παραπάνω γίνεται. Ελπίζω θα το κάνει αυτό και η Πάτη, τουλάχιστον με την αποδοχή που βλέπω ότι έχει, πιστεύω ότι θα το κάνει.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκαν αυτές οι δύο επί δύο ώρες ραδιοφωνικής κινηματογραφικής τρέλας, γιατί τρέλα ήταν για εμάς που προσπαθήσαμε να μαζέψουμε όλες αυτές τις συνεντεύξεις και να κρατήσουμε και τις δικές μας αποστάσεις για να έχετε εσείς πιο αντικειμενική ματιά. Για ελάχιστες ώρες τα μέλη της Ακαδημίας μπορούν ακόμα να ψηφίζουν τις ταινίες που θεωρούν το ότι πρέπει να διεκδικήσουν κάποια από τα μεγάλα βραβεία. Η παρουσίαση, όπως είπε νωρίτερα και η Ντέπη, ήταν σε τέσσερις κατηγορίες. Κατηγορία καλύτερης σκηνοθεσίας, καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη, καλύτερης ταινίας μυθοπλασίας και καλύτερου ντοκιμαντέρ.
1: Πριν το κλείσιμο, να πούμε ότι και εν ώψη της τελετής της απονομής των βραβείων Iris, η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου εγκαινιάζει το Iris Close Up, μια νέα πρωτοβουλία με ανοιχτές συζητήσεις και masterclasses με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες του σύγχρονου κινηματογράφου. Αυτό θα γίνει την Τρίτη, 16 Ιουνίου, στη στέγη Ιδρύματος Ωνάση, και η Ακαδημία μας φέρνει στην Αθήνα τις βραβευμένες από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου Βίκη Κρίπς και Άννα Χίντς.
0: Όλα αυτά λίγους μήνες πριν τη μεγάλη βραδιά του κινηματογράφου που θα ζήσουμε όλοι εδώ στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου θα λάβουν χώρα σε ελληνικό έδαφος. Αυτό θα γίνει τον επόμενο Γενάρη.
1: Πριν όμως τον Γενάρη του 2027 θα υποδεχτούμε τα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου την Τετάρτη 17 Ιουνίου στην στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκαν συνολικά 4 ώρες ραδιοφωνικής εκπομπής και 4 podcast διάρκειας 30 λεπτών το καθένα, που μπορείτε να τα ακούσετε ξεχωριστά on demand, αν θέλετε να το πούμε και σε μια πιο διεθνή γλώσσα, μέσα από το AirTeco. Ήμουν ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος
1: και η Ντέπη Βρετού
0: από την εκπομπή Συνεπώς
1: και μουσική σε 24 καρέ.
0: Και ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων στη ρύθμιση του ήχου
1: η Έφη Γεωργοπούλου και η Ελευθερία Παπουτσάκη που μας βοήθησε πολύ στο μοντάζ.
0: Και κάπου εδώ σας αφήνουμε να απολαύσετε τις τελευταίες μουσικές νότες μέχρι το δελτίο ειδήσεων μας.
1: Γεια χαρά σας. Bye.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Χαριωτάκης. Η υπογραφή μιας συμφωνίας με το Ιράν έχει προγραμματιστεί για αύριο Κυριακή, δήλωσε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει πως τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η Τεχεράνη αρνήθηκε ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας θα γίνει τόσο σύντομα. Νωρίτερα, σήμερα ο Σεχμπάζ Σαρίφ, πρωθυπουργός του Πακιστάν, χώρα που έχει ρόλο μεσολαβητή στον πόλεμο, δήλωσε πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο για μια ειρηνευτική συμφωνία και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζεται για μια ηλεκτρονική υπογραφή για την Κυριακή. Θα ακολουθήσουν συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα, τόνισε ο Πακιστανός πρωθυπουργός. Τον δρόμο για την φυλακή πήραν οι 7 από τους 9 συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στα βόρεια προάστια της Αττικής μετά τις απολογίες τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Οι υπόλοιποι 2 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η υπόθεση αφορά 2 κυκλώματα που φέρονται να διακινούσαν κυρίως κοκαίνη σε μαθητές και ανηλίκους σε περιοχές των Βορείων Προαστίων και των Θρακομακεδόνων. Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, οι εμπλεκόμενοι όχι μόνο προμήθευαν ναρκωτικά σε νεαρές ηλικίες, αλλά φέρονται να εκφόβιζαν και να ξυλοκοπούσαν ακόμη και ανήλικους πελάτες όταν καθυστερούσαν να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκεται και ένας 19χρονος, ο οποίος φέρεται από τις αρχές ως αρχηγικό μέλος της δεύτερης οργάνωσης. Ασύλληπτος παραμένει ο 21χρονος που φέρεται ως αρχηγός της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης. Κύκλωμα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών στην Ζάκυνθο εξάρθρωσε κλιμάκιο αστυνομικών της δίωξης ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την Αθήνα. Κατά την επιχείρηση βρέθηκε οπλισμός μέσα σε 2 κρύπτες, σε ντουλάπες ενός δωματίου, σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων στο Αργάσι. Βρέθηκαν 9 καινούργια λειτουργικά πιστόλια, πάνω από 2.000 σφαίρες, θήκες όπλων και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές προορίζονταν για τον εξοπλισμό κυκλωμάτων νονών της νύχτας που δραστηριοποιούνται σε κυκλώματα προστασίας στο νησί. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 3 ατόμων. Ποινές που φτάνουν τα ισόβια για τον θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ το 2024 επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών στους 4 κατηγορούμενους. Ισόβια κάθειρξη και επιπλέον κάθειρξη 8 ετών επιβλήθηκε στον 61 ετών ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ. Κάθειρξη 9 ετών στην 54χρονη σύζυγό του ιδιοκτήτη. Συνολική κάθειρξη 6 ετών στον 23χρονο χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού και κάθειρξη 13 ετών στον μηχανολόγο μηχανικό. Ο ιδιοκτήτης επιστρέφει στην φυλακή ενώ οι υπόλοιποι 3 θα παραμείνουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μέχρι την δίκη σε δεύτερο βαθμό. Ένας άνδρας εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος έπειτα από πυροβολισμού στην περιοχή των Εξαρχείων. Ο άνδρας, περίπου 35 ετών, εντοπίστηκε μετά από κλήση της αστυνομίας στα σκαλάκια μεταξύ των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες, ενώ είναι σε εξέλιξη οι αστυνομικές έρευνες. Στο Ηράκλειο, 50χρονος δικυκλιστής σκοτώθηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε στον δρόμο Ηρακλείου Βιάνου στο ύψος των Αρχανών όταν ο οδηγός γιοταχή που κινούνταν από την περιοχή των Πεζών προς το Ηράκλειο φέρεται να επιχείρησε αναστροφή. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 50χρονος συγκρούστηκε με το όχημα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στην Αλβανία για 14η συνεχή ημέρα συνεχίστηκαν σήμερα οι διαδηλώσεις στα Τίρανα, οι οποίες ξεκίνησαν ως αντίδραση στα σχέδια κατασκευής μεγάλων τουριστικών θερέτρων στην προστατευόμενη περιοχή Βιός Νάρτα, κοντά στο χωριό Σβέρνιτσε και στο νησάκι το νησάκι Σάσον. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν και απόψε μπροστά από το κτίριο της κυβέρνησης, ζητώντας την παραίτηση του Πρωθυπουργού Ράμα καθώς και την ακύρωση των επίμαχων επενδυτικών σχεδίων. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basketball League, λυκώντας τον Παναθηναϊκό στον 5ο και τελευταίο τελικό των playoffs με 89-85.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αίθριος με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 31. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture, Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

χορεύω να στο ρυθμό του swing. Εδώ στο Earth News Radio. Στους 105,8. Οι διάφορες μορφές της jazz είναι εδώ μαζί σας. Πάντοτε κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η ώρα, 11 με 12. Φανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων και το ταξίδι

0: χορεύοντας στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Πάντα ζήτησε άρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργής Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Το ταξίδι μας συνεχίζεται.
1: Frankly, dear, your modesty reveals to me self-appraisal often makes us sad. And if I add your funny face appeals to me, please don't think I've suddenly gone mad.

Ήταν το χορεύοντας στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz σε αυτή την εβδομαδιαία συνάντησή μας κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 εδώ στο Earth News Radio από τον Παναζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καλή σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Η υπογραφή μιας συμφωνίας με το Ιράν έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή, δήλωσε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει πως τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η Τεχεράνη αρνήθηκε ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας θα γίνει τόσο σύντομα. Νωρίτερα, ο Σεχμπάζ Σαρίφ, πρωθυπουργός του Πακιστάν, χώρα που έχει ρόλο μεσολαβητή στον πόλεμο, δήλωσε πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο για μια ειρηνευτική συμφωνία και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζεται για μια ηλεκτρονική υπογραφή για την Κυριακή. Θα ακολουθήσουν συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα, τόνισε ο Πακιστανός πρωθυπουργός. Τον δρόμο για την φυλακή πήραν οι 7 από τους 9 συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στα βόρεια προάστια της Αττικής μετά τις απολογίες τους ενώπιον ανακριθεί και εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Οι υπόλοιποι 2 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η υπόθεση αφορά 2 κυκλώματα που φέρονται να διακινούσαν κυρίως κοκαΐνη σε μαθητές και ανηλίκους σε περιοχές των βορείων προαστίων και των Θρακομακεδόνων. Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, οι εμπλεκόμενοι όχι μόνο προμήθευαν ναρκωτικά σε νεαρές ηλικίες, αλλά φέρονται να εκφόβιζαν και να ξυλοκοπούσαν ακόμη και ανήλικους πελάτες όταν καθυστερούσαν να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκεται και ένας 19χρονος, ο οποίος φέρεται από τις αρχές ως αρχηγικό μέλος της δεύτερης οργάνωσης. Ασύλληπτος παραμένει ο 29χρονος που φέρεται ως αρχηγός της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης. Κύκλωμα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών στην Ζάκυνθο εξάρθρωσε κλιμάκιο αστυνομικών της δίωξης ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την Αθήνα. Κατά την επιχείρηση βρέθηκε οπλισμός μέσα σε 2 κρύπτες σε ντουλάπες ενός δωματίου σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων στο Αργάσι. Βρέθηκαν 9 καινούργια λειτουργικά πιστόλια, πάνω από 2.000 σφαίρες, θήκες όπλων και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές προορίζονταν για τον εξοπλισμό κυκλωμάτων νονών της νύχτας που δραστηριοποιούνται σε κυκλώματα προστασίας στο νησί. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 3 ατόμων. Ποινές που φτάνουν τα ισόβια για τον θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ το 2024 επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών στους 4 κατηγορούμενους. Ισόβια κάθειρξη και επιπλέον κάθειρξη 8 ετών επιβλήθηκε στον 61 ετών ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ. Κάθειρξη 9 ετών στην 54χρονη σύζυγό του ιδιοκτήτη. Συνολική κάθερξη 6 ετών στον 23χρονο χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού και κάθερξη 13 ετών στον μηχανολόγο μηχανικό. Ο ιδιοκτήτης επιστρέφει στην φυλακή ενώ οι υπόλοιποι 3 θα παραμείνουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μέχρι την δίκη σε δεύτερο βαθμό. Ένας άντρας εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος έπειτα από πυροβολισμούς στην περιοχή των Εξαρχείων. Ο άντρας, περίπου 35 ετών, εντοπίστηκε μετά από κλίση της αστυνομίας στα σκαλάκια μεταξύ των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες, ενώ είναι σε εξέλιξη οι αστυνομικές έρευνες. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα στο κέντρο του Μπέλφαστ για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στις ταραχές κατά μεταναστών. Βία επεισόδια και επιθέσεις κατά μεταναστών συγκλώνησαν για 2 νύχτες στο Μπέλφαστ μετά την κυκλοφορία ενός σοκαριστικού βίντεο της επίθεσης με μαχαίρι στην πόλη την Δευτέρα, για την οποία κατηγορήθηκε ένας Σουδανός πρόσφυγας. πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basketball League, νικώντας τον Παναθηναϊκό στον 5ο και τελευταίο τελικό των playoffs με σκορ 89-85.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη ή άνεμη στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 17 έως 31. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

στην είδηση. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία...

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Κρίσιμες ώρες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπογράφεται σήμερα Κυριακή η συμφωνία με το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας τα στενά των Μους θα είναι ανοιχτά για όλους, σηματοδοτώντας, όπως ανέφερε, τον τερματισμό της κρίσης στην περιοχή. Ωστόσο, η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική, διαψεύδοντας ότι η υπογραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο σύντομα. Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν ότι η διαδικασία αναμένεται να γίνει σήμερα ηλεκτρονικά, επικαλούμενη κυρίως πρακτικούς λόγους. Βασικός λόγος ότι ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ο οποίος ηγείται της Αμερικανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, δεν θα μπορούσε να επιστρέψει εγκαίρως πριν από την αναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ για την σύνοδο κορυφής της G7 τη Δευτέρα. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο, δήλωσε ότι υπάρχει βασικό πλαίσιο συμφωνίας και το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζεται για την ηλεκτρονική υπογραφή εντός της ημέρας. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξέφρασε την στήριξή του στην υποδιαμόρφωση συμφωνία. Την ίδια ώρα, στο Ισραήλ, ο Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου συγκαλεί το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ ανώτεροι Ισραηλοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίες ότι οι όροι του μνημονίου ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τα συμφέροντα ασφαλείας της χώρας. Από τη Ρόδο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, τονίζοντας: «Είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν λαχανιάσει». Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικές παρεμβάσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για τα Δωδεκάνησα. Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 9 κατηγορούμενους για συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών σε μαθητές και ανήλικους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Μεταξύ των εμπλεκομένων, 19χρονος που θεωρείται ηγετικός στέλεχος της μίας οργάνωσης, ενώ καταζητείται ακόμη ο 21χρονος φερόμενος αρχηγός της άλλης εγκληματικής ομάδας. Κλιμάκιο της δίωξης ναρκωτικών εξάρθρωσε στη Ζάκυνθο κύκλωμα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών. Σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων στο Αργάσι εντοπίστηκαν 2 κρύπτες με 9 πιστολιά και περισσότερες από 2.000 σφαίρες που προορίζονταν για κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος στο νησί. Βαρύτατες ποινές από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννη Τσόν για τον θάνατο 19χρονου σε Λούνα Πάρκ το 2024. Στον 69χρονο ιδιοκτήτη επιβλήθηκαν ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 8 έτη φυλάκισης, ενώ στη σύζυγό του κάθειρξη 9 ετών. Ο χειριστής καταδικάστηκε σε 6 χρόνια κάθειρξη και ο μηχανολόγος μηχανικός σε 13 χρόνια. Νεκρός από πυροβολισμούς εντοπίστηκε άνδρας περίπου 35 ετών στα Εξάρχεια, στα σκαλάκια μεταξύ των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες, ενώ είναι σε εξέλιξη οι αστυνομικές έρευνες. Χιλιάδες πολίτες διαμαρτυρήθηκαν χθες στο κέντρο του Μπέλφαστ κατά των αντιμεταναστευτικών ταραχών που συγκλώνησαν την πόλη τις τελευταίες ημέρες. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα της Basket League για 16η φορά στην ιστορία του και δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν του Παναθηναϊκού με 89-85 στον 5ο τελικό των play-offs.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Τσιάνο.
1: Τσιάλο.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Earth News Radio 105,8.

μεσάνυχτα στο Earth News Radio 105,8. It's me like you do.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν αναμένεται να υπογραφεί σήμερα Κυριακή, ανοίγοντας, όπως υποστήριξε, το δρόμο για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, επικαλούμενοι κυρίως πρακτικούς λόγους. Καθοριστικό ρόλο έχει το γεγονός ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, επικεφαλής της Αμερικανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, δεν θα μπορούσε να επιστρέψει εγκαίρως πριν από την αναχώρηση του Τραμπ για την σύνοδο της G7 τη Δευτέρα, έχοντας στην ατζέντα του την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι έχει ήδη διαμορφωθεί βασικό πλαίσιο συμφωνίας και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζεται για ηλεκτρονική υπογραφή εντός της ημέρας. Ωστόσο, η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική, διαψεύδοντας ότι η υπογραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο σύντομα. Έντονες αντιδράσεις στην Μοσχάντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη και μία από τις ιερότερες πόλεις του Ιράν, όπου διαδηλωτές έξω από το κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών κατηγόρησαν τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί για προδοσία εν ώψη της επικείμενης συμφωνίας. Σύμφωνα με το Axios, το μνημόνιο κατανόησης που θα παρατείνει την κατάπαυση του πυρός κατά 60 μέρες θα ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ και θα δρομολογήσει διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στο Ισραήλ, ο Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου συγκαλεί εκτάκτως το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις της συμφωνίας στην ασφάλεια της χώρας. Από τη Ρόδο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, τονίζοντας: «Είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν λαχανιάσει». Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικές παρεμβάσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για τα Δωδεκάνησα. Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 9 κατηγορούμενους για συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών σε μαθητές και ανήλικους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Μεταξύ των εμπλεκομένων, 19χρονος που θεωρείται ηγετικός στέλεχος της μιας οργάνωσης, ενώ καταζητείται ακόμη ο 21χρονος φερόμενος αρχηγός της άλλης εγκληματικής ομάδας. Κλιμάκιο της δίωξης ναρκωτικών εξάρθρωσε στη Ζάκυνθο κύκλωμα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών. Σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων στο Αργάσι, εντοπίστηκαν 2 κρύπτες με 9 πιστολιά και περισσότερες από 2.000 σφαίρες που προορίζονταν για κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος στο νησί. Βαρύτατες ποινές από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννη Τσόν για τον θάνατο 19χρονου σε Λούνα Πάρκ το 2024. Στον 61χρονο διοκτήτη επιβλήθηκαν ισόβια κάθριξη και επιπλέον 8 έτη φυλάκισης, ενώ στη σύζυγό του κάθριξη 9 ετών. Ο χειριστής καταδικάστηκε σε 6 χρόνια κάθριξη και ο μηχανολόγος μηχανικός σε 13 χρόνια. Νεκρός από πυροβολισμούς εντοπίστηκε άνδρας περίπου 35 ετών στα Εξάρχεια, στα σκαλάκια μεταξύ των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες, ενώ είναι σε εξέλιξη οι αστυνομικές έρευνες. 5 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, κυρίως από κεραυνούς, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Η φωτιά στο σχήνο Κορινθίας κατασβέστηκε, ενώ οι πυρκαγιές στην σκαλοστιά Κορινθίας, στα Μέθανα και στη Θήβα είχαν οριοθετηθεί έως το βράδυ του Σαββάτου. Παραμένει αυξημένη η επιφυλακή των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις προς καιρά αυξημένες κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η άνεμη στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά μέχρι 7 μποφόρ, στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 31 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

105,8.

0: 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν αναμένεται να υπογραφεί σήμερα Κυριακή, ανοίγοντας, όπως υποστήριξε, τον δρόμο για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, επικαλούμενοι κυρίως πρακτικούς λόγους. Καθοριστικό ρόλο έχει το γεγονός ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, επικεφαλής της Αμερικανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, δεν θα μπορούσε να επιστρέψει εγκαίρως πριν από την αναχώρηση του Τραμπ για την σύνοδο της G7 τη Δευτέρα, έχοντας την ατζέντα του την αποναρκοθέτηση των στενών του ορμούς. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι έχει διαμορφωθεί ήδη βασικό πλαίσιο συμφωνίας και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζεται για την ηλεκτρονική υπογραφή εντός της ημέρας. Η Τεχεράνη, ωστόσο, εμφανίζεται επιφυλακτική, διαψεύδοντας ότι η υπογραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο σύντομα. Έντονες αντιδράσεις στην Μοσχάντ, την δεύτερη μεγαλύτερη και μία από τις ιερότερες πόλεις του Ιράν, όπου διαδηλωτές έξω από το κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών κατηγόρησαν τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί για προδοσία εν ώψη επικείμενης συμφωνίας. Σύμφωνα με το Άξιος, το μνημόνιο κατανόησης που θα παρατείνει την κατάπαυση του πυρός κατά 60 μέρες θα ανοίξει εκ νέου τα στενά του ορμούς και θα δρομολογήσει διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στο Ισραήλ, ο Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου συγκάλει εκτάκτως το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις της συμφωνίας στην ασφάλεια της χώρας. Από τη Ρόδο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, τονίζοντας: «Είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν λαχανιάσει». Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικές παρεμβάσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για τα 12 νησιά. Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 9 κατηγορούμενους για συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών σε μαθητές και ανήλικους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Κλιμάκιο της δίωξης ναρκωτικών εξάρθρωσε στη Ζάκυνθο κύκλωμα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών. Βαρύτατες ποινές από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννη Τσόν για τον θάνατο 19χρονου σε Λούνα Πάρκ το 2024. Στον 61χρονο ιδιοκτήτη επιβλήθηκαν ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 8 έτη φυλάκισης. Νεκρός από πυροβολισμούς εντοπίστηκε άνδρας περίπου 35 ετών στα Εξάρχεια, στα σκαλάκια μεταξύ των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες, ενώ είναι σε εξέλιξη οι αστυνομικές έρευνες. 5 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο κυρίως από κεραυνούς. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά στον Σχήνο Κορινθίας κατασβέστηκε, ενώ οι πυρκαγιές στην Σκαλοσιά Κορινθίας, στα Μέθανα και στη Θήβα είχαν οριοθετηθεί έως το βράδυ του Σαββάτου. Παραμένει αυξημένη η επιφυλακή των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός, με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα